0: όρος, να πούμε 8 μέρες, 900 ευρώ, ας πούμε, με όλα μέσα.
1: Λες για διακοπές εσύ ή για χειρουργία?
0: Ρε παιδί μου, ναι, αυτό εννοούσε. Εννοούσε και αυτό. Και εννοούσε και ότι έρχονται διακοπές στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να πάνε στην Ελλάδα νοσοκομείο.
1: Δεν νομίζω, γιατί να μου πεις ότι ένας
0: το είπε ο άνθρωπος, το κατάλαβα ότι δεν νομίζει. Και εγώ δεν νομίζω, αλλά το είπε.
1: Ένας Ελβετός μπορεί. Άλλο το σύστημα της Ελβετίας.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι διαφορετικά τα συστήματα. Αυτό που αυτό.
1: Δηλαδή, άμα θα μου έλεγε ένα Ελβετό, μπορεί να σου έλεγα ότι μπορεί να το κάνει και επειδή δεν έρχεται Ελλάδα για να.
0: Και πιο συχνά.
1: Γιατί έχουν άλλο σύστημα οι Ελβετοί.
0: Είναι πανάκριβα.
1: Ναι, ναι, άλλο στην Ελβετία είναι. Εντάξει, στη Γερμανία.
0: Πάνε η Γερμανία, όπως κάνουν στην Ελλάδα, που πάνε στα Σκόπια και ψωνίζουν. Πάνε, οι Ελβετοί πάνε στη Γερμανία, εκεί που μένουν στα σύνορα, δεν ξέρω φυσικά περιοχή.
1: Εγώ είμαι ψηλά, είμαι κολονία.
0: Όχι ψηλά, εγώ είμαι πάνω στη μέση, εντάξει.
1: Ναι, εσύ είσαι πιο πάνω, ναι.
0: Α, ναι. Στη μέση σε περίπτωση, στη μέση της Γερμανία, ας το πούμε έτσι.
1: Αλλά εδώ για να κάνεις μια εγχείρηση είναι ωραία τα πράγματα, είναι καλά. Δηλαδή,
0: κοίτα, κοίτα, το καλό ας πούμε που έχω δει σε αυτούς εδώ πάνω είναι ότι μετά την εγχείρηση έρχεται αυτομάτως, ερχόταν χαρτί. Θα πάτε σε κούα, κλίνικ, ξέρω εγώ, στην κλινική για τα κούρα σας μετά την εγχείρηση. Στην τάδε κλινική, ξέρω εγώ. Εμένα μου έσπαλε τα νεύρα, γιατί με στέλναν συνήθως κάπου κάτω στη Βαβαρία, στα δάση μέσα.
1: Εντάξει, αυτά είναι το πληρωμένο όμως, ρε εσύ.
0: Ήταν όχι, αυτές, κοίταξε, είναι διαφορετικές, ας πούμε. Για παράδειγμα, μου το εξήγησαν. Άλλες κλινικές είναι για αυτούς που έχουν με τη μέση και με αυτά και ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άλλες κλινικές είναι, παράδειγμα, που σε μένα που είχαμε το παχέντρο και με αυτά. Που είναι για καρκίνο του στομάχου, παχαιός εντέρου και διάφορα άλλα θέματα που πάνε εκεί πέρα μετά τις εγχειρήσεις. Και με τα μασάζ μας, με τα έτσι μας, εντάξει. Δεν...
1: Είναι κλινικές αποκατάστασης αυτές, μάλλον, που
0: ναι,
1: παρέχονται
0: δωρεάν. Ναι, πράγμα αποκατάστασης, ναι.
1: Παρέχονται δωρεάν, ναι. Αυτές. Έτσι έπρεπε να το εκμεταλλευτείς
0: όμως. Τι σου λέω, το έχω κάνει και εγώ, ας πούμε, δηλαδή, μετά από κάθε εγχείρηση με στέλνανε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και μπορούσα, μάλιστα και με ρωτούσα αν θέλω να κάτσω παραπάνω από ένα μήνα. Ερχόταν και με ρωτούσα, εγώ δεν ήθελα, βαριόμουν, ας πούμε, δεν λέω, όχι, θα πάω πάλι στη Βρέμη.
1: Δεν έχει την οτροπία τη γερμανική. Έχω ένας που ήξερα εγώ, είχε πάρει και το ποδηλατάκι του εκεί πέρα και μου λέει, μπορώ να κάτσω και 2-3 μήνες, λέει, εκεί πέρα, αφού του μου τα πληρώνουν όλα δωρεάν. Αυτά, μάλλον, είναι κλινικές αποκατάστασεις και να σου δώσω να καταλάβεις. Οποιαδήποτε χειρουργείο και αν θα κάνεις η εγχείρηση.
0: Μεγάλα χειρουργεία όμως. Εντάξει, τώρα σχολικοειδήτητα δεν σε στέλνουν, ας πούμε.
1: Θα έχει κάποιο πρόβλημα, ναι, που πρέπει δηλαδή από μέση ή από πόδι ή κάτι,
0: ναι,
1: που πρέπει να
0: ξέρει. Ναι, ναι.
1: Ναι, φυσικοθεραπευτής και τέλος. Και σε στέλνουν ένα μήνα, δύο μήνες, όσο τραβήξει, για να γίνεις καλά και πας και. Είναι σαν ξενοδοχεία, όντως.
0: Ναι, κανονικά ξενοδοχεία. Εντάξει, υπογορευόταν το κάπνισμα μέσα.
1: Εντάξει.
0: Και. Τι άλλο είχε, εντάξει, φαγητό κανονικά, κάθε, είχε κανονικό μενού, διπλό μενού, ας πούμε, για να διαλέξεις κάθε μέρα. Άρα, αν σε πω πιο πολύ, βγαίναμε έξω και τρώγαμε εκεί.
2: Για να καπνίζετε κανένα τσιγάρο.
1: Για να καπνίζετε κανένα τσιγάρο.
0: Εννοείται, όχι, εκεί είχαμε παβιλιόν. Είχαμε ένα έτσι ξύλινο, αλλά ξέρεις τώρα, Δεκέμβρη μήνα, παγωνιά στη Βαβαρία.
2: Τι να πει. Αναγκαστικά
0: ντυνόμασταν καλά και βγαίναμε έξω οι καπνιστές και καθόμασταν εκεί στην παγωνιά, αλλά είχαμε και. Από κάτω είχαμε μια κάστα, ας πούμε, η οποία έχει διάφορα ποτά μέσα. Και ζεσθενόμασταν.
2: Τα ποτά τα προσέφερε η επιχείρησή?
0: Όχι, αυτά ήταν δικά μας.
2: Α, κατάλαβα.
0: Δεν είναι επιτρεπόταν μέσα στην τέτοια, ας πούμε. Αλλά έξω, ας πούμε, εντάξει, σε εκείνο το παβιλιό ήταν μέσα στο δάσος, ήταν βασικά. Αλλά μπροστά στην κλινική. Την κλινική τη βλέπαμε, ας πούμε, το οίκημα το μεγάλο, ας πούμε. Είχε μάλιστα, το πιο τρελό που είδα εκεί. Ερχόταν σχολικό και έπαιρνε τα παιδάκια από μητέρες οι οποίες είχαν κάνει, ας πούμε, μια εγχείρηση, ήταν εκεί πέρα για ένα μήνα, δύο μήνες, και τα πήγαινε στο σχολείο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί
2: είναι πολιτισμένο κράτος γι' αυτό.
1: Όσες μητέρες, όσες δηλαδή είναι μητέρες ή έχουν οικογένεια, παίρνουν και τα παιδιά τους και τα παιδιά τους είναι σε.
0: Ναι, είναι μικρά παιδιά, ας πούμε, δημοτικού πύχη, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Έχουν υπηρεσία και έχει και παιδικό ή σχολείο και τέτοιο που όσες μέρες θα λείψει το παιδί από που θα είναι η μητέρα του μακριά, μπορεί να πάει με τη μητέρα του και του παρέχουν όσα θα χρειαζόταν για την καθημερινότητα.
0: Αυτοί είχαν διαμερίσματα, φίλε.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε. Εμείς είχαμε για... δωμάτιο, εντάξει, μεγάλο δωμάτιο, κανονικά με ντους μέσα με όλα. Με τηλεόραση, με όλα τα πάντα. Αλλά αυτοί είχαν διαμερίσματα. Γιατί ήταν μια Ελληνίδα εκεί και μιλούσαμε. Και λέει, όχι, εμείς έχουμε κανονικό διαμέρισμα. Με κουζίνα μέσα, με όλα. Παρόλο που είχαμε, ας πούμε, το σπάζιζαλ που τρώγαμε, ας πούμε, ξέρω.
0: Ναι, σου λέω για τη μητέρα σου και γενικά για όλους οι παροχές που δίνει η Γερμανία στην υγεία αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στις 5 καλύτερες στον κόσμο. Άμα μου πεις για έναν Ελβετό, ναι, θα σου πω και έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας που λέει για τους Ελβετούς. Είχε κάνει και μια ανάρτηση ότι και καλά πως ήρθε μια Ελβετίδα στη Ρόδο και κάτι έπαθε για τον Ατάλο. Η Ελβετία έχει διαφορετικό σύστημα τελείως. Δεν θα ήθελα να
1: πατήσω. Γιατί η Αμερική σου
0: ναι, με ναι,
1: το που θα πας κάνεις κάτι, σου δίνει το λογαριασμό στο χέρι. Παρακαλώ.
0: Χειρότερα. Ναι, και η Αγγλία επίσης. Αλλά η Γερμανία σου λέω, τι να σου αναφέρω για τη μητέρα σου. Και επιδόματα και να έρχονται.
1: Έχω δει σε μένα, εντάξει. Δεν είναι...
0: ναι.
1: Για να φανταστείς, είμαι τώρα, ας πούμε, από το 2014 είμαι... Arbeitsunfähig fake crank, δηλαδή έχω αναρωτική.
0: Ναι.
1: Και το άλλο ποιο είναι, ότι με στέλνει από μια φάση, μου έρχεται ένα γράμμα από την εταιρεία που δούλευα. Μου λέει, σας χρωστάμε, πόσες μέρες είχαν έγραψει, τώρα το έχω το γράμμα κοντά μου. 300 μέρες, ξέρω εγώ, σε εβδομάδες, ξέρω εγώ, τι γράφανε μέσα. Σας ούρλαω, άδεια. Πώς γίνεται αυτό, ρε γάμο, εγώ είμαι τώρα τόσα χρόνια άρρωστος.
0: Επειδή τις μέρες αδείας που λείπει, τις μετράς.
1: Ναι, δεν με έχουν απολύσει, ρε παιδί μου, οπότε μπορώ να πάρω και την άδεια σου μόλις θα πάρω συντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Πολύ από ωραία.
1: Θα περιμένω στη γραμμή να μου πεις τα βρώτα το νούμερο σου.
2: Δεν θα περιμένεις στη γραμμή, θα σε ξαναπάρει, έπεσε η γραμμή.
1: Α.
2: Ποιος είναι τώρα από τους δύο?
1: Εγώ είμαι εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Περίμενε,
2: μπορείς να του μιλήσεις? Δεν μπορεί. Θα σε πάρει πάλι.
1: Οκ. Okay.
2: Και θα σου δώσει το νούμερο του Αποστόλη. Άντε, γεια.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 3:15, εν αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών θα περάσουμε στον απόψινό επίσημο καλεσμένο μας, τον εκλεκτό Γιώργο Νταλάρα.
1: Θα ήταν υποκριτικό να σου μιλάω στον πληθυντικό, παρότι η ραδιοφωνική συνθήκη...
2: Δεν χρειάζεται πια, μην το κάνεις παρακαλώ. Δεν χρειάζεται, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, οπότε γνωριζόμαστε, μπορούμε να λέμε τα ονόματά μας, δεν είναι ντροπή.
1: Γιώργο, σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν στον δρόμο ότι ακόμα και οι άνθρωποι που ξέρουν από ιστορία πολλές φορές ξεχνούν τα διδάγματά της και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος χρειάζεται να κάνει και αυτό τα δικά του λάθη για να καταλάβει προς τα που βαδίζει. Άσχετα εάν η ίδια εφαρμογή μιας λύσης δεν έφερε αποτέλεσμα στο παρελθόν, δεν είναι παράξενο?
2: Βέβαια είναι παράξενο, αλλά έχει να κάνει όμως με τις εμπειρίες μας, γιατί ενώ μοιάζουμε πολύ οι άνθρωποι, οι μικρές διαφορές μας μας στέλνουν σε διαφορετικά μονοπάτια. Οι μικρές διαφορές που έχουμε. Το λάθος για μένα είναι εργαλείο. Δηλαδή η πορεία μας έχει μια σοβαρή εργαλειοθήκη. Τα λάθη μας. Χωρίς τα λάθη δεν μπορείς να διορθώσεις το χαρακτήρα σου, γιατί παθαίνουμε αγκυλώσεις. Η εκδίκηση. Η ζήλια. Η έρηδα, πράγματα που θα μπορούσαν να είναι θετικά, γίνονται αρνητικά. Τώρα έπιασα αυτά τα τρία. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός δεν είναι σώνη και καλά κακό ως ιδιότητα, όταν όμως μπορείς να την ελέγξεις. Όταν λες εγώ είμαι εγωιστής γιατί είμαι περήφανος άνθρωπος και δίκαιος, κοίταξε, ξαφνικά βάζεις αρετές μέσα σε ένα πράγμα που ο κόσμος έχει συνηθίσει να το λέει αρνητικό. Όταν πεις η ζωή μου ήταν γεμάτη έρηδες και το λες με τέτοιο ύφος, η έρηδα της αρχαιότητας ήταν ο ανταγωνισμός της σοφίας. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις την έρηδα επειδή έχει μειωθεί η έννοιά της. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις αλλοιώσεις των εννοιών. Γι' αυτό η γλώσσα η αρχαία ελληνική έχει αυτή την αξία που έχει. Κρατάει τις έννοιες. Και το τρίτο που είπα ήταν η ζήλια, η οποία είναι πολύ άσχημο όταν την ακούς, δεν είναι τόσο πολύ αν η ζήλια παραμείνει ως επιθυμία του να κάνεις κάτι αρεστό σε σένα που το βλέπεις σε άλλον. Ο φθόνος είναι που το αλλάζει. Με αυτά τα τρία, γιατί έχουν άλλα 13. Τώρα σου είπα 2-3 επειδή με έπιασες, ας πούμε, αυτή την ερώτηση. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι η πορεία των ανθρώπων αλλά και η εξέλιξή τους βασίστηκε στα λάθη. Και μην ξεχνάμε ότι επιστημονικά, όπως λένε και οι βιολόγοι και οι επιστήμονες και οι ιατροί και οι αστροφυσικοί, η ζωή μας είναι ένα μεγάλο πείραμα της εξέλιξης. Ακόμα μαθαίνουμε και ακόμα εξελισσόμαστε. Αν τα καταφέρουμε και ζήσουμε 5-10 χιλιάδες χρόνια ακόμα, 20, σίγουρα ο άνθρωπος θα είναι διαφορετικός, θα έχει άλλη γνώση και θα έχουν παίξει μεγάλο ρόλο οι εργαλειοφόροι του, τα λάθη του.

0: Την ώρα που ερχόμουν άρχισε να ανοιχτώνει και διατυπώθηκε αυτομάτως ένα ερώτημα μέσα μου. Πώς και δεν ταυτίστηκες με τη νύχτα ποτέ? Πώς δεν σε τράβηξε προς τη μεριά της?
1: Πρέπει να κάνω μια βουτιά για να το εξηγήσω. Ασυνείδητα. Η νύχτα ήταν προσωπική υπόθεση για μένα. Όταν ανακάλυψα ότι υπάρχει μια νύχτα με πολλούς, κατάλαβα ότι αυτή η νύχτα δεν είναι αυτό που με παρηγορεί. Εγώ είμαι άνθρωπος της επιλεγμένης μοναξίας. Η νύχτα ήταν δική μου ώρα. Όταν λοιπόν είδα ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κάνει τη νύχτα Λούνα Πάρκ, μου φάνηκε παράξενο. Και αυτό θα μπορούσες να το πεις ιδιοτροπία. Όταν όμως μπήκα στη δουλειά, ευτυχώς σε πολύ τρυφερή ηλικία, γιατί μπήκα πολύ μικρός, 16 χρόνια άρχισα να παίζω κιθαρίτσα σε διάφορα συγκροτήματα και να βλέπω πώς λειτουργεί ο κόσμος. Δεν είχα τη γνώση να καταλάβω τι είναι αυτό που με ενοχλεί, εφόσον βλέπω και καλούς ανθρώπους και καθαρούς ανθρώπους και φίλους μου και χαρά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό εκείνα τα χρόνια που μου λέγε το ένστικτό μου όχι, γιατί εγώ μεγάλωσα κυρίως με ένα υγιές ένστικτο. Γνώση δεν είχα, είναι αυτό το παράπονό μου, ότι ο τρόπος που έζησα και μεγάλωσα δεν με βοήθησε να αποκτήσω τις γνώσεις που ήθελα να αποκτήσω. Όμως δεν ήμουν μόνος μου, εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια εκείνης της περίοδου, μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο και μετά τις εξορίες και όλα αυτά, ο κόσμος υπέφερε. Δεν ήμουν μόνος μου. Λοιπόν, κατάλαβα ότι θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να αγαπήσω ή να συμβιβαστώ με πράγματα που μέσα μου δεν μου αρέσουν, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει στη νύχτα. Αυτό που δεν μου άρεσε στη νύχτα ήταν η μουρμούρα, η ψήθυρη και το ψέμα. Η νύχτα κουβαλούσε, αυτά τα είδα αργότερα όταν πια μεγάλωνα, πήγα φαντάρος, γύρισα. Γι' αυτό και έφυγα από τα νυχτερινά κέντρα, δούλεψα πολύ λίγο. Δούλεψα τα πρώτα μου χρόνια εκεί στο Στελάκι που δεν είχα και καμία γνώμη. Έπρεπε να πάω, ήταν φίλος του πατέρα μου. Με τιμήσανε, ας πούμε, φωνάζοντάς με εκεί, πήγα. Είδα πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος τη νύχτα. Είδα την καταστροφή της ψυχικής υγείας των ανθρώπων και του μέτρου από το αλκοόλ. Είδα άσχημα πράγματα. Είδα ανθρώπους να γίνονται σαν σακιά και να τους φέρουν να τους παίρνουν στα τέσσερα. Δεν μου άρεσαν αυτά και ένιωθα ότι στην ουσία δεν ανήκω εγώ εκεί και γεννήθηκε σιγά σιγά ένα πράγμα μέσα μου το οποίο μετά με καθόρισε. Ότι η μουσική που παίζεται εκεί μπορεί να είναι γραμμένη και για τους ανθρώπους της νύχτας, αλλά η μουσική, η ίδια η μουσική δεν προσφέρει τίποτα εκεί γιατί δεν λειτουργεί. Λειτουργεί ένα κομμάτι της μόνο. Δεν λειτουργούν πράγματα που έχει μέσα η μουσική αγνά και καθαρά συναισθήματα. Είναι λίγο ακάθαρτα. Παίρνουν κάτι από το περιβάλλον το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ καθαρό. Και αργότερα, πολύ αργότερα, κατάλαβα ότι ναι, είχα δίκιο τελικά. Έτσι είναι. Η νύχτα κρύβει πολλά. Κρύβει παρανομία, κρύβει παραοικονομία, κρύβει παρατράγουδα, κρύβει ανθρώπους που θέλουν να κρυφτούν ούτως ή άλλως. Κρύβει και μία σιωπή ηθελημένη από τους πάντες. Από τον διοικητή του τμήματος μέχρι την πυροσβεστική και μέχρι τα πάντα. Ναι. Κρύβει λοιπόν, είναι μία σχεδόν παράνομη αλλά ηθελημένα αποδεκτή αυτό που λέμε η ελευθεριάζουσα κοινωνία. Ζει τα βράδια. Συν όταν πια χτύπησε την πόρτα μας και τα είδαμε, τα ναρκωτικά, είδαμε διακίνηση ανθρώπων, κοριτσιών, γυναικών, όλα αυτά που ξέρεις. Και αυτά κάποια στιγμή σε υποχρεώνουν σε έναν βαθμό να λειτουργήσεις μαζί τους. Έτσι και πεις, λέω για παράδειγμα, έτσι και πεις. Αν είσαι 18 χρονών ή 19 που τα σκεφτόμουν εγώ και πεις σε κάποιον που έχει ένα τέτοιο μαγαζί, ρε παιδί μου όμως ξέρεις να γίνεται αυτό, θα σου πει έλα ρε Γιωργάκη τώρα, κάνε μας τη χάρη, όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Μου το είπαν, όταν θα μεγαλώσεις για πολλά πράγματα. Αλλά εγώ πάντα αντιδρούσα. Αντιδρούσα σε τέτοιες βιαστικές φράσεις, όπως το πίστευε και μία ερεύνα, ένα άλλο πάλι ρητό κάπως έτσι, που και αυτό βγαίνει από τις γραφές. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι, τέτοια πράγματα, τα οποία όταν τα άκουγα πάθαινα αναφυλαξία. Και γι' αυτό και διαφοροποιήθηκα νωρίς. Το 1973 ήταν η τελευταία βραδιά που δούλεψα στα Νέα Δειλινά, γιατί είχαν ξεκινήσει, και διακόψαμε γιατί μας έκλεισαν. Έκλεισε η χωροφυλακή, ήρθε και μας έκλεισε, για τραγουδούσαμε τραγούδια του Θεοδωράκη μαζί με κάποια άλλα μαζί. Κάποιοι το είπαν εκεί, ήρθαν πάση περιπτώσει, μας κλείσαν και έφυγα από εκεί και πήγα στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο, κι αυτός δούλευε τη νύχτα, είχε μαγαζιά. Δούλεψα για λίγο καιρό για να καλύψουμε τους μουσικούς και μετά είπα ότι δεν θα ξαναδουλέψω νύχτα. Δεν μπόρεσα να κρατήσω την υπόσχεσή μου, διότι και η δουλειά που αργότερα έκανα και εκείνη ήταν στα σύνορα της νύχτας. Ήταν πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά δεν ήταν στα σύνορα της μέρας, δεν ήταν μέχρι το ξημέρωμα, όπως ήταν παλιά.
1: Όχι, αυτό δεν το έκανα. Ναι. Αυτό δεν το έκανα και δεν ήθελα να το ξανακάνω. Προσπάθησα μια φορά το 2004, νομίζω 2005, να το κάνω σε ένα καινούριο χώρο που έγινε στην Οδό Πειραιός, νομίζοντας ότι κάτι πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς όλο το πλέγμα από κάτω και όλο το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε αυτό, στο οποίο γεννήθηκε αυτός ο χώρος, η νοοτροπία των ανθρώπων που το φτιάξανε, δεν μου τέριαζε πολύ, οπότε πάλι δεν πήγε καλά. Τώρα το περνάω σε έναν βαθμό, αλλά με καθαρότητα, διότι είναι ο χώρος που δουλεύουμε, είναι μια μουσική σκηνή, είναι ο Λαβρέντης εκεί, ο Γιάννης ο Ζουγανέζης, είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας, τραγουδάμε ωραία τραγούδια. Και μέσα σε αυτήν την μαυρίλα που έχει πιάσει την κοινωνία μας, το ότι μένουμε καμιά ώρα, μια μισή παραπάνω από αυτό που μου είχαν υποσχεθεί, γιατί μου είχαν υποσχεθεί να τελειώνουμε νωρίς. Τελικά όμως επίστηνε ότι είναι καλό, εφόσον έχουμε καλά τραγούδια και κάτι έχουμε να πούμε στον κόσμο. Και στο τέλος, παρότι εμένα δεν μου αρέσει να ξενυχτάω μέχρι τις 3-3.30 ώρα κλπ., η ανταπόκριση του κόσμου και η χαρά του, όταν στο τέλος παίζει και αυτά τα τραγούδια, ο Λαβρέντης που παίζει το «Πεθαίνω για σένα» και αυτά τα τραγούδια τα πολύ ρυθμικά που αγαπάει ο κόσμος, ο Γάτος στο Παρίσι και «Τι ζητάω» και όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια, βλέπω ότι ο κόσμος διασκεδάζει. Και έτσι έχω και εγώ την ευκαιρία, λέω και παλιά τραγούδια, λέω τα τραγούδια του Κουγιούμτζη, λέω τα τραγούδια, μερικά σύγχρονα καινούργια τραγούδια. Κάνουμε μαζί μια αναδρομή σε ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι ωραία εδώ. Είναι ωραία. Ευτυχώς μπορεί να αργούμε λίγο, ας πούμε, να μας παίρνει λίγο παραπάνω μέσα στη νύχτα, αλλά το πρόγραμμα δεν είναι νυχτερινό. Είναι μια μουσική σκηνή με αξιόλογο πρόγραμμα και αξιόλογα τραγούδια και αξιόλογους ανθρώπους.

0: Υπάρχουν μερικές συναυλίες, νομίζω, που έχουν μια ειδική φόρτιση, όπως αυτή που θα γίνει τώρα για τον Δημήτρη Λάγιο εννοώ.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα με τη διαπίστωση. Και μέσα στη διαδρομή μπορώ να θυμηθώ μερικές συναυλίες πολύ ιδιαίτερες. Πολύ ιδιαίτερες.
0: Όπως.
1: Ας πούμε, μια συναυλία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ είναι η συναυλία που κάναμε στο Κατράκιο πριν γίνει το θέατρο. Ήταν μόνο με βιοσόλ και οι καρέκλες που βάζαμε τότε εκεί αριστερά-δεξιά. Με το Θεοδωράκι. Αφιερώμαστε στο Τσιτσάνι και ήρθε ο Τσιτσάνι, ήταν εκεί. Και τραγουδούσα εγώ τα τραγούδια του Τσιτσάνι. Καταλαβαίνεις για μένα τι ήταν και του Θεοδωράκι. Ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η βραδιά. Όμως δεν είναι η μόνη βραδιά. Έχω τραγουδήσει στην Ύμβρο μέσα σε μια μάντρα ενός σχολείου και για μένα ήταν η ψυχή μου, η καρδιά μου χτύπαγε έντονα για πάρα πολλούς λόγους. Όταν την προηγούμενη νύχτα, πριν φτάσουμε στην Ύμβρο, ήμουν στην Καλλίπολη. Είχε βραδιάσει, είχε πάει μία η ώρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ και κατέβηκα και περπατούσα στην Προκυμαία, στην Καλλίπολη. Και άρχισα να κλαίω περπατώντας. Περπατούσα περίπου 2 ώρες και έκλαιγα χωρίς να ξέρω γιατί. Και μετά πήγα την άλλη μέρα και από την Καλλίπολη πήγα στην Ύμβρο. Φύγαμε μια βάρκα. Ήταν κακή εποχή γιατί είχα αρχίσει να κάνω συναυλίες για την Κύπρο και προσπαθήσαν να με τρομοκρατήσουν να μην πάω στην Τουρκία και τραγουδήσω γιατί έχουν ξεσηκωθεί κάποιοι και θέλουν να με σταματήσουν κάτι τέτοια πράγματα. Μπορεί και να ένιωσα ότι μπορεί να είναι και η τελευταία μου συναυλία αυτή. Μπορεί. Δεν ξέρω γι' αυτό να ήμουν τόσο πολύ
0: φορτισμένος.
1: Ναι. Αυτή ήταν πολύ ιδιαίτερη συναυλία.
0: Συγγνώμη, όταν λες η τελευταία μου συναυλία μπορεί να ήταν δηλαδή να δεχόσουν μια επίθεση, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Ναι. Ακριβώς. Όχι μόνο έτσι. Αυτές οι συναυλίες που κάναμε για την Κύπρο είναι μια πολύ σημαντική. Δεν είναι στιγμή, αλλά είναι ένα κομμάτι της ζωής μου πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι έξω από τα τραγούδια του Κουλιουμτζή, έξω από τα τραγούδια του Λευτέρη και του Λοΐζου, έξω από τα τραγούδια του Καλδάρα, έξω από όλες αυτές τις συναυλίες, έξω από τα Ολυμπιακά στάδια, έξω από οτιδήποτε. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανα στη ζωή μου και που αξίζει η διαδρομή αλλά και η κούραση και ο κόπος το να γίνει αυτό, να γίνουν όλα αυτά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, ήταν η απόφασή μου να διαφοροποιηθώ από φίλους και συντρόφους που ενώ πήγαινα παντού να τραγουδήσω αλληλέγγυος με διεθνιστικές λογικές για όλο τον κόσμο, από την Ιεμένη και την Νικαράγουα μέχρι δεν ξέρω τι είχαμε τραγουδήσει. Όταν αποφάσισα να κάνω κάτι για την Κύπρο, εγώ γιατί έβλεπα ότι μόνο η συμπαράσταση προς την Κύπρο ήταν μόνο φραστική. Κανένας δεν εφερόταν επί της ουσίας για το τι γινόταν εκεί. Και για μένα η Κύπρος, ίσως φταίει και ότι η καταγωγή μου είναι από τη Μικρά Ασία, η μητέρα μου και η γιαγιά μου εδώ, δηλαδή οι άνθρωποι μου και ο θειός μου που στάθηκε σαν πατέρας, ο αδερφός της μητέρας μου, ήταν άνθρωποι πρόσφυγες. Και εμείς, εγώ και ο Χρήστος, γεννηθήκαμε στην παράγκα της Κοκκινιάς. Μου φαινόταν πολύ παράξενο που δεν αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει να ξαναζήσουμε και να ξαναζούμε προσφυγιά σε ένα χώρο που θα μπορούσε η διπλωματία, θα μπορούσε η πολιτική, θα μπορούσαν οι ιδεολογίες να στηρίξουν τον κόσμο, να σταθούν δίπλα του. Και δεν το είδα αυτό το πράγμα. Και μόλις αποφάσισα να κάνω εγώ κάποιες τέτοιες κινήσεις και άρχισαν αυτές να γίνονται αποδεκτές από την κυπριακή κοινωνία, άρχισαν εδώ να με βρίζουν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και συνέχισα όμως, ολοκληρώνοντας το μικρό μου αυτό, το μικρό μου συμβολικό συμμετοχικό μου έργο στον πόνο, το οποίο είναι ποιο. Να κάνω μερικούς δίσκους, ίσως από τους καλύτερους δίσκους που έχω κάνει, με τραγούδια Κυπρίων ποιητών για την Κύπρο, με τραγούδια του Λάγιου επίσης για την Κύπρο, με σπουδαίους πραγματικά μουσικούς και με ανθρώπους που κατανοούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σαρκείο του και το εγώ του, όπως και αν το εννοεί, οικογενειακά, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, όπως και να το πει, δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να λειτουργήσει με έναν θετικό τρόπο, όχι μόνο για τον εαυτό του, για την ανθρωπότητα, γιατί τώρα πια δεν ζούμε στη ρωμαϊκή εποχή, που ήταν και εκείνη μια εξελιγμένη για τα δεδομένα της εποχή, είχε ο κόσμος αρχίσει να ταξιδεύει. Σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις δικαιολογίες ότι κάνουμε τις εξορμήσεις μας για να κατακτήσουμε άλλους λαούς. Έπρεπε ήδη οι πόλεμοι να έχουν μπει στο σιρτάρι της ιστορίας. Δυστυχώς όμως δεν μπαίνουν οι πόλεμοι και βλέπουμε ότι πάντα θα βρίσκεται κάποιος τρόπος ο ένας να κατατρώει τον άλλον. Ακόμα και οι μεγάλες δημοκρατικές χώρες και οι μεγάλες δημοκρατικές κοινωνίες ανέχονται να κατασκευάζουν όπλα μαζικής καταστροφής. Και στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Κίνα και τώρα και στην Ινδία και παντού. Λες και ο κόσμος αυτός δεν θέλει να σταματήσει να σκοτώνει και να τρώει ένας τον άλλον. Λες και δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτός ο πληθυσμιακός, ας πούμε, προβληματισμός που απασχολεί τους ανθρώπους, γιατί όταν θα γίνουμε, ας πούμε, 25-30 δισεκατομμύρια δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Ενώ μπορούνε, η επιστήμη τα έχει λύσει αυτά. Και ένα πράγμα που με βασανίζει είναι ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έχοντας κάνει θεό τους το χρήμα, δεν αναλογίζονται τι ακριβώς κάνουν. Το καλό κομμάτι του ανθρώπου δεν το εξυψώνουν. Εξυψώνουν το βλαβερό του κομμάτι. Δηλαδή τον πανικό, την υστερία, τη μυσαλλοδοξία, το φόβο, τον σοβινισμό, τον εθνικισμό, ο οποίος πολλές φορές συνεργάζεται και με τις θείες δυνάμεις τις θρησκευτικές, που επίσης και αυτό είναι ένα τεράστιο γιατί που πρέπει να το ξεδιπλώσουμε μπροστά μας. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, βλέπεις ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ, βηματίζοντας προς την ολοκλήρωση πια του κύκλου μου και της ζωής μου, τώρα που έχω και τα εγγόνια μου, προσπαθώ να βρω ό,τι καλό υπάρχει μέσα στους ανθρώπους και να το κάνω μουσική, να το κάνω τραγούδι, να το κάνω ελπίδα. Δεν έχει σημασία αν την πιστεύει κανείς την ελπίδα, αλλά δεν μπορεί και να την απαγορέψει. Και τώρα, ειδικά αυτά τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα του, αυτό το συνέστημα με ταλαιπωρεί και είναι ενστικτόδικο. Με ταλαιπωρεί και με βασανίζει ακόμα πιο πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, επιτρέψτε μου να σας κεράσω 25 σύντομα αποσπάσματα από τα βιβλία του Ίρβιν Γιάλουμ, ενός από τους πιο μεγάλους ψυχοθεραπευτές της εποχής μας. Μάλιστα αξίζει να πούμε ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τα βιβλία του, μαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος που εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος. Το σχολίασε κιόλας. Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει. Η απελπισία είναι το τίμημα που πληρώνει κανείς για να φτάσει στην αυτογνωσία. Κοιτάξτε βαθιά στη ζωή σας και θα διαπιστώσετε ότι η απελπισία βρίσκεται παντού. Μόνο ένας πληγωμένος θεραπευτής μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει. Μια μέρα, σύντομα, ίσως σε 40 χρόνια, δεν θα ζει κανείς από αυτούς που με έχουν γνωρίσει. Τότε θα είμαι πράγματι νεκρός, όταν δηλαδή δεν θα υπάρχω πια στη μνήμη κανενός. Σκέφτηκα ότι κάποιος που είναι πολύ ηλικιωμένος είναι το τελευταίο ζωντανό πλάσμα πάνω στη γη που έχει γνωρίσει κάποιο άλλο άτομο ή κάποιο πλήθος ατόμων προσωπικά και που τώρα έχουν φύγει από τη ζωή. Όταν το άτομο αυτό πεθάνει, πεθαίνει μαζί του και το πλήθος εκείνων που γνώρισε. Εξαφανίζεται από τη ζωντανή μνήμη. Αναρωτιέμαι για μένα ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Τίνος ο θάνατος θα με κάνει να πεθάνω πραγματικά. Αν ανέλθουμε αρκετά ψηλά στην κοινωνία, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα ύψος από το οποίο η τραγωδία πάβει να φαίνεται τόσο τραγική. Η ζωή είναι μία σπίθα ανάμεσα σε δύο όμοια κενά. Το σκοτάδι πριν τη γέννηση και το σκοτάδι μετά το θάνατο. Είναι λάθος να κάνεις παιδιά από ανάγκη. Λάθος να χρησιμοποιείς το παιδί σου για να ανακουφίσεις τη μοναξιά σου. Λάθος να δίνεις σκοπό στη ζωή σου με την αναπαραγωγή ενός αντιγράφου του εαυτού σου. Είναι λάθος επίσης να αναζητάς την αθανασία με το να σπέρνεις το σπόρο σου στο μέλλον, νομίζοντας ότι θα περιέχει τη συνείδησή σου. Το πνεύμα ενός ανθρώπου οικοδομείται από τις επιλογές του. Ορίστε, οι οριακοί ασθενείς παίζουν παιχνίδια, αυτό είπες. Ποτέ δεν θα γίνεις πραγματικός θεραπευτής αν σκέφτεσαι έτσι. Αυτό ακριβώς εννοούσα νωρίτερα όταν μίλησα για τους κινδύνους της διάγνωσης. Δεν προσεγγίζουμε κάθε περίπτωση οριακού με τον ίδιο τρόπο. Το να βάζουμε ετικέτες στους ανθρώπους τους κάνουμε κακό. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις την ετικέτα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις το άτομο που βρίσκεται πίσω από αυτήν. Αργά ή γρήγορα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο παρελθόν. Ο γάμος με όλη αυτή την κτητικότητα και τη ζήλια που τον περιβάλλουν υποδουλώνει το πνεύμα. Η ζωή τελικά είναι ένα μίζερο πράγμα. Αποφάσισα να την περάσω συλλογιζόμενος διάφορα σχετικά με αυτήν. Ονειρεύομαι μια αγάπη που να είναι κάτι περισσότερο από δύο ανθρώπους που η μόνη τους επιθυμία είναι να κατέχουν ο ένας τον άλλο. Να ένα περίεργο πείραμα που θα μας βάλει σε σκέψεις. Το μήνυμα του Νίτσε προς εμάς ήταν να ζούμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να θέλουμε να ξαναζούμε ακριβώς την ίδια ζωή αιώνια. Η θρησκεία έχει τα πάντα στο πλευρό της. Την αποκάλυψη, τις προφητείες, την κρατική προστασία, υψηλότατη αξιοπρέπεια και υπεροχή. Και περισσότερο από αυτό, το ανεκτίμητο προνόμιο να της επιτρέπεται να αποτυπώνει
τα δόγματά της στο μυαλό των ανθρώπων στην τρυφερή εποχή της παιδικής ηλικίας, κατά την οποία γίνονται σχεδόν έμφυτες ιδέες. Η αγάπη δεν είναι μόνο μία σπίθα πάθους μεταξύ δύο ανθρώπων. Υπάρχει μια απεριόριστη διαφορά ανάμεσα στο να ερωτεύεσαι και να αγαπάς. Αντίθετα, η αγάπη είναι ένας τρόπος ύπαρξης, μία προσφορά, δεν είναι ένα ερωτικό σκύρτημα. Είναι ένας τρόπος να συνυπάρχουμε σε μία σχέση, όχι μία πράξη που περιορίζεται σε ένα μόνο άτομο. Αγάπη σημαίνει να φροντίζει κανείς την πράξη για την καλυτέρευση της ζωής και την ανάπτυξη του άλλου. Ένα πράγμα που θεωρώ σαφές είναι ότι δεν πρέπει να αφήσεις τη ζωή σου να σε καθοδηγεί όπου θέλει αυτή. Διαφορετικά θα καταλήξεις στα 40 με το αίσθημα ότι δεν έχει ζήσει πραγματικά. Τι έχω μάθει εγώ από αυτό? Μάλλον να ζω το τώρα, έτσι ώστε στα 50 να μην μετανιώσω εάν γυρίσω και κοιτάξω το παρελθόν, τότε που ήμουν 40. Εάν σας μιλούσε ο Επίκουρος αυτή τη στιγμή, θα σας παρότρινε να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Ακούστε πώς θα το έθετε, εάν τον είχαμε τώρα μαζί μας. Παιδιά μου, οι ανάγκες σας είναι λίγες. Είναι εύκολο να τις καλύψετε και μπορείτε να αντέξετε κάθε απαραίτητη ταλαιπωρία. Μην περιπλέκετε τη ζωή σας με τέτοιους τετριμένους στόχους όπως τα πλούτη και η φήμη. Είναι η εχθρή της αταραξίας. Η φήμη, για παράδειγμα, δεν είναι παρά οι απόψεις που έχουν οι άλλοι για μας. Και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως επιθυμούν οι άλλοι. Για να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε τη φήμη μας, πρέπει να μας αρέσει αυτό που οι άλλοι επιθυμούν και να αποφεύγουμε ό,τι αποφεύγουν και αυτοί. Ως εκ τούτου, τι θέλετε, μια ζωή δόξας ή μια ζωή στην πολιτική? Εγκαταλείψτε και αυτή την ιδέα. Και τον πλούτο να τον αποφύγετε. Είναι μια παγίδα. Όσα περισσότερα αποκτούμε, τόσο περισσότερα θέλουμε και τόσο πιο βαθιά είναι η θλίψη μας όταν δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Παιδιά μου, ακούστε με. Εάν επιθυμείτε την ευτυχία, μη σπαταλάτε τη ζωή σας αγωνιζόμενοι για κάτι που πραγματικά δεν αξίζει και δεν το χρειάζεστε. Η όριμη αγάπη είναι όταν αγαπάς, όχι όταν αγαπιέσαι. Νομίζω ότι η ερωτική διεκδίκηση αποτελεί μια ψευδαίσθηση. Παλεύω ενάντια σε φανταστικούς ανεμόμυλους. Θεωρώ ότι αν και αυτού του είδους η ψευδαίσθηση συχνά μου χαρίζει μια εφορία και με παρηγορεί, στην ουσία με αποδυναμώνει και με αποξενώνει. Ο πόνος είναι πάντα εδώ. Όταν του κλείνεις την πόρτα, αυτός χτυπάει κάποια άλλη και ξαναμπαίνει από αλλού. Όλοι αισθάνονται πως υπάρχει νόημα στη ζωή, αλλά δεν μπορεί κανείς να το επιδιώξει σκόπιμα. Το νόημα της ζωής είναι πάντα ένα παράγωγο φαινόμενο που παίρνει σάρκα και οστά όταν υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, όταν χάνουμε την αίσθηση της ύπαρξής μας και αφήνουμε να μας απορροφήσει κάποιος ή κάτι έξω από εμάς. Υπήρχε κάποια εποχή στη ζωή μας που ήμασταν τόσο κοντά και τίποτα δεν φαινόταν να εμποδίζει τη φιλία και την αδελφοσύνη μας και μας χώριζε μόνο ένα μικρό γεφυράκι. Ακριβώς την ώρα που ήσουν έτοιμος να το περάσεις, σε ρώτησα, θέλεις να περάσεις το γεφυράκι και να έρθεις κοντά μου? Τότε έπαψες να το θέλεις. Και όταν σε ρώτησα ξανά, εσύ παρέμεινες σιωπηλός. Έκτοτε βουνά και άγριοι καταράκτες μας χώρισαν, μπήκαν ανάμεσά μας και αποξενωθήκαμε τόσο που ακόμη και αν θέλαμε να έρθουμε κοντά ο ένας τον άλλο, δεν θα μπορούσαμε. Αλλά όταν σκέφτεσαι τώρα αυτό το μικρό γεφυράκι, τα λόγια πέφτουν στο κενό, ενώ εσύ κλαις
και δεν μπορείς να το πιστέψεις. Irvin Yalom.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, είναι 4:03 πρώτα λεπτά. Ηλίας Ελιμάς, Θησαυρούλα και Άγρυπνος και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Είπες νωρίτερα ότι άλλοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα πράγματα που και εσύ ασχολήθηκες, κανείς δεν τους άγγιξε. Και εσύ δέχτηκες πειρά, μία πολεμική, μεγάλη, είπες πριν από λίγο, έτσι. Έχεις σκεφτεί ποτέ πού οφειλόταν αυτό?
2: Ναι, προσπαθώ να το εξηγήσω με επιείκεια.
1: Ναι.
2: Η εύκολη λύση είναι να πούμε ότι στα ψηλά δέντρα που έχουν καρπούς πετάνε αυτά που λέει η γιαγιά μας, που μπορεί να είναι και σωστά.

0: που έχουν πονέσει και που έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους στις κοινωνίες, όχι με την ας πούμε με την ομολογημένη ταξική διαφορά να μπουν μέσα στη διαδικασία όπως κάνει η κοινωνία στις Ινδίες που είναι φατρίες,
1: κατάξεις
0: και κάστες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί εμείς έχουμε υπάρξει κοινωνή της διαδικασίας που λέγεται δημοκρατία. Δεν έχει σημασία πόσο πέτυχε και για πόσο καιρό, ήταν μόνο για 50 χρόνια, ήταν για 150 χρόνια, όμως έβαλε τις βάσεις, γι' αυτό και ζει μέχρι σήμερα. Είναι από αυτά τα συστήματα που παλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση το καλύτερο. Δεν έχει βρεθεί κάτι καλύτερο, εκεί με τις δυναμίες της παλεύει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ένας άνθρωπος από πολύ χαμηλά έχει δικαίωμα να προσβλέπει σε φωτεινότερα πράγματα και σε καλύτερες διαδικασίες. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που διακρίθηκαν και διακρίνονται μέσα από αυτήν την λογική. Δηλαδή, λάτρεψα στην ουσία τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα λαϊκό παιδί. Η μητέρα του σφουγγάριζε σκάλες για να τον μεγαλώσει, ποντιακής και αυτός καταγωγής, πρόσφυγες. Δούλεψε όπως κανένας, πήγε στο σχολείο, μορφώθηκε και αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε μια καινούργια γλώσσα στην Ελλάδα. Η γλώσσα του λαϊκού τραγουδιού και του σύγχρονου τραγουδιού δεν θα είναι ποτέ ίδια μετά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ένας λοιπόν λαϊκός άνθρωπος ο οποίος εξελίχθηκε, έγινε από τους καλύτερους συγγραφείς, από τους καλύτερους δημοσιογράφους. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους τιμώ, όπως τιμώ και τους μεγάλους επιστήμονες και τον Κορνήλιο Καστοριάδη, όπως τιμώ και τους γιατρούς που παλεύουν με τα μικροσκόπια τους. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που παίρνουν τη σκυτάλη σικέ από την οικογένειά τους, δηλαδή ο παππούς τον μπαμπά και ο μπαμπάς το παιδί, αυτοί οι άνθρωποι είναι καλύτεροι για να οδηγήσουν την κοινωνία σε καλύτερο δρόμο. Όχι. Πιστεύω στους αγωνιστές. Και παραδόξως εδώ στην Ελλάδα, πολύ λίγες περιπτώσεις λαϊκών ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική ή με τα κοινά ή με την κοινωνία, τους έχουμε δει να καταφέρνουν να φτάσουν σε υψηλότατα. Κάποιος τους κατατρώει ή κάτι τους κατατρώει, έτσι. Είναι ελάχιστα τα δείγματα αυτά. Εγώ σου ανέφερα το Λευτέρη, δεν είναι μόνο αυτό, θα υπάρχουν και άλλοι. Ας πούμε, ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν αυτός ο πρόεδρός μας που πέθανε πριν από λίγο καιρό, ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι που προσπαθούν. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους. Τους έτοιμους προκατασκευασμένους χαρακτήρες και προκατασκευασμένους αρχηγίσκους και μικροδικτάτορες δεν τους εκτιμώ. Και εμείς τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλούς μικροδικτάτορες.
1: Ναι.
0: Μικροδικτάτορες που τελικά όταν πέρασε από πάνω τους η ιστορία του αεράκι και τους ξεσκόνησε, είδαμε ήταν και μικροαπατεώνες πολιτικά.

0: Σε ποιο στοιχείο θεωρείς του χαρακτήρα σου οφείλεις στην πορεία του χρόνου? Τι ήταν το πιο ανθεκτικό μέσα σου, αυτό που σε βοήθησε να τα βγάζεις πάντα πέρα?
1: Η πίστη ότι αυτό που ζω, αφού δεν ξέρω να το εξηγήσω, θα ήθελα πάρα πολύ. Με βασάνιζαν πάρα πολύ τα γιατί από πολύ μικρό παιδί. Πολλά γιατί. Τα γιατί που άκουγα από τους γονείς μου, από τους συγγενείς, από τους γείτονες, τους δασκάλους, δεν απάντησαν ποτέ στα δικά μου γιατί. Τα δικά μου γιατί δεν απαντήθηκαν μέχρι σήμερα. Έπρεπε εγώ να βρω ένα πάγιο, να μην πάθω ιστερία και πανικό. Σκέφτηκα λοιπόν ότι η ζωή έχει δύο πρόσωπα. Αυτό που φαντάζεσαι και αυτό που ζεις. Αυτά τα δύο. Είναι δύο πρόσωπα. Και είπα ότι για να ζήσω μέσα σε αυτά τα πράγματα πρέπει να φύγω από οτιδήποτε μεταφυσικό και να πάω εδώ, στη ζωή. Να περπατήσω αυτό το μονοπάτι χωρίς να σταματήσω ποτέ να αναρωτιέμαι ποιος είμαι, τι είμαι, γιατί είμαι έτσι και πού βρίσκομαι και γενικά όλα τα υπόλοιπα γιατί που μας απασχολούν. Συμφιλιώθηκα με αυτό, οπότε δεν τρόμαξα ποτέ το θάνατο. Συμφιλιώθηκα πολύ μικρός με το θάνατο. Δεν με νοιάζει καθόλου να πεθάνω ούτε 10 χρονών, ούτε 40 χρονών, ούτε τώρα εδώ που μιλάμε, μια χαρά. Και έτσι δεν αναζητώ σωτήρεσα, ούτε από τον ουρανό, ούτε από τη γη, ούτε. Η σωτηρία μου είναι αυτό που νιώθω να πάλεται δίπλα μου. Η σωτηρία μου είναι η ίδια η ζωή, η φύση, η θάλασσα που τα γέννησε όλα. Δεν εμπιστεύομαι ψευδοεργαλεία των ανθρώπων που τα φτιάχνουν για να καλύπτουν το μίσος τους, τον πανικό τους και την εγκληματικότητά τους. Γιατί με τα εργαλεία της ιδεολογίας, της πίστης, δεν ξέρω τι οτιδήποτε άλλο, οι άνθρωποι τρώγονται μαζί, μεταξύ τους τρώγονται σαν τα λικόρνια που έλεγε η γιαγιά μου. Δεν το θέλω αυτό.
0: Ποιο εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί άραγε, μιας και ανέφερες τα εργαλεία πριν από λίγο, βέβαια με τρόπο μεταφορικό ασφαλώς, αλλά χρειάζεται κάποιο εργαλείο για να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε οδηγηθεί?
1: Εμείς σαν χώρα, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι πρακτικό. Yeah. Είναι πρακτικό. Εγώ πιστεύω ότι και για όλα έχουμε εργαλεία. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχουμε ίσως τους κατάλληλους μαστόρους για αυτά. Και όσον αφορά το προσωπικό, γιατί ο καθένας από εμάς δεν απαντάει στα γιατί του, είναι γιατί βολεύεται σε προκαθορισμένες έννοιες, βιδωμένες μέσα του, βαλμένες με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, η κοινωνία, το σχολείο, ο δάσκαλος, χωρίς να αναζητάει με πάθος την ελευθερία του, η οποία θα έρθει μόνο μέσα από τη γνώση. Μόνο μέσα από τη γνώση θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, και έτσι θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να είμαστε τόσο χάλια όσο είμαστε και τι φταίει. Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό. Το πρακτικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Ο ελληνικός λαός δοκίμασε τα τελευταία 8-9 χρόνια όλο το φάσμα το πολιτικό. Το δοκίμασε. Άλλος 2 χρόνια, άλλος 2,5, άλλος 4, άλλος άλλα 2 και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στον κόσμο για αυτό που γίνεται. Μόνο ένα μικρό δούλεμα. Το δούλεμα ότι πρέπει να σεβαστούμε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Το λένε όλοι αυτό. Όχι τώρα, εδώ και τόσα χρόνια. Όμως δεν φαίνεται κανένα ισοδύναμο να ανταποδίδει. Απογοητευτήκανε και οι μνημονιακοί που βαφτίστηκαν μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί που βαφτίστηκαν μετά μνημονιακοί επειδή είχαν πει ναι στο όχι και βαφτίστηκαν πάλι και με τις δυο αιρέσεις. Άρα λοιπόν κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε οι μνημονιακοί, ούτε οι αντιμνημονιακοί. Εδώ έχουμε πρακτικό πρόβλημα. Τα άτομα που κλήθηκαν να κάνουν αυτό, να λύσουν το πρόβλημα, δεν είναι ικανά να το λύσουν το πρόβλημα. Και δυστυχώς δεν λένε αλήθεια, λένε ψέματα. Κανείς δεν βγήκε από την αρχή, έπρεπε να βγει, να βάλει όλα τα πράγματα στο τραπέζι. Και αν το τραπέζι δεν τα χωρούσε, να βάλει και την ταράτσα, να τα δούμε όλα. Και τον μπαλκόνι, να τα πει όλα στον κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε μνημόνιο, ούτε αντιμνημόνιο. Εδώ έχουμε σοβαρά, πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Έχουμε φάει λεφτά, δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό, ή ξέρουμε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι φταίχτες. Να πάρουμε ένα ημερολόγιο, να πάρουμε τις δικαστικές αρχές που θα πρέπει κάποια στιγμή να είναι ανεξάρτητες, να πάρουμε διευθύνσεις και ονόματα και πράξεις. Και να πάμε και να πούμε, ελάτε εδώ, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν τους εκτελέσετε, σαν τους Γερμανούς στην Κεσαριανή, όμως θα τους βάλετε κάτω. Και θα πούνε, ναι, κάναμε λάθος. Διότι κάποιοι άνθρωποι λένε, ναι, δεν το ξέραμε, κάναμε λάθος. Τότε, κύριε, πώς ζητάς από τον ελληνικό λαό να σε ψηφίσει? Και μετά του λες όλα αυτά τα ψέματα. Και συνεχίζεις να του λες ψέματα. Λέγοντας ότι, ξέρεις, δεν πίστεψα ποτέ ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
0: Ήταν μια αυταπάτη.
1: Όπως όλες.
0: Όπως το είπε.
1: Όπως όλα είναι μια αυταπάτη στην Ελλάδα. Καταρχήν είναι μια αυταπάτη ότι εμείς έχουμε κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Και δεν έχουμε κράτος. Και αν συνεχίσουμε με αυτήν τη διχαστική ατμόσφαιρα, δεν θα έχουμε πια ούτε πατρίδα. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία αυτού του κράτους έχουν γίνει επικίνδυνοι. Γραφικοί, ως ψεύτες και επικίνδυνοι. Διότι η ασπίδα τους είναι να προβάλλουν το διχασμό για να καλύπτουν τα ορμέφητα των ανθρώπων και να τους κάνουν να μην στρέφονται εναντίον των προσώπων των ίδιων και να στρέφεται ο ένας δίπλα στο γείτονά του. Γιατί ο ένας έχει να φάει και ο άλλος δεν έχει να φάει. Αυτό είναι εγκληματικό. Άρα η γραφικότητα μπορεί και να σκοτώσει. Και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν από την ευθύνη αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι δεν έχουν ευθύνη.
0: Ή ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν ευθύνη και μας κάνουν εμάς να νομίζουμε ότι δεν έχουν.
1: Αυτό όμως πάει πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν. Τα μεγάλα μας γιατί δεν απαντώνται στο καφενείο. Ούτε απαντώνται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ούτε σε έναν ή δυο ή δέκα καλούς συντάκτες που ένας εξυπηρετεί έναν σταθμό. Ξέρω ότι την τηλεόραση την έχει ένας άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος κανονικά σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν θα έπρεπε καν να έχει τέτοιο δικαίωμα να παίρνει κανάλια, εφόσον τα κανάλια δεν υπάρχει ραδιοτηλεοπτικός έλεγχος να φροντίζει και να έχει καθιερωμένο ένα σχέδιο το πώς θα λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί. Και να μπορεί ο κάθε ένας, ακόμα και παράνομος άνθρωπος, ο οποίος κατηγορείται ευθέως για παρανομίες, να μπορεί να έχει αυτό και να διαμορφώνει την κοινωνία. Άρα λοιπόν, εμείς ως ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτούμε πόση ευθύνη έχουμε για την αμέλειά μας απέναντι στην πατρίδα μας. Επίσης να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό για το οποίο καυχόμαστε όλα μας τα χρόνια, δεν είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Η Ελλάδα, το ελληνικό που λέμε, το ελληνικό, κάτι ελληνικό, είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Η Ελλάδα δεν πήγε καλά ποτέ όταν ήταν εσωστρεφής. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάει προς τα έξω, να ανοίξει. Όλος ο κόσμος σέβεται τους Έλληνες, τουλάχιστον για το παρελθόν τους, γιατί ήταν ένας φάρος. Σήμερα δεν έχουμε να περηφανευτούμε για τίποτα έτσι όπως είμαστε. Κοντεύουμε να γίνουμε περίγελος. Και φταίμε γι' αυτό. Δεν φταίει ο απέναντι. Φταίμε κι εμείς. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να αντιληφθούμε και να απαντήσουμε στα μεγάλα γιατί. Αυτό που πρέπει να αλλάξει δεν είναι ο απέναντί μου. Είμαι κι εγώ. Άρα όταν καθίσουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ανταγωνίζονται και ακόμα και με επιχειρήματα ο ένας τον άλλον ιδεολογικά, δεν σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να σηκωθεί και να χτυπήσει τον άλλον στο κεφάλι και να πει τον νίκησα. Με αυτόν τον τρόπο δεν νικάς. Πρέπει να συνεργαστείς, να δώσεις τόπο στην οργή, να είσαι συγκαταβατικός όσο μπορείς με βάση τα επιχειρήματά σου και να οργανώσεις ένα τέτοιο φορέα ο οποίος όταν θα πάει να διαπραγματευτεί έξω για οποιοδήποτε πράγμα να είναι ενιαίος. Διότι όπως ξέρετε το διέρη και βασίλευε είναι το πασπαρτού κλειδί για τις καινούργιες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Το είχε αυτό όλο τον 18ο, 19ο αιώνα η Μεγάλη Βρετανία. Τη σκυτάλη την πήρε η Αμερική και πάει λέγοντας. Εμάς όσο μας βλέπουν τόσο διχασμένους και τόσο ανταγωνιστικούς και τόσο εγωιστές μεταξύ μας, δεν μπορούμε να μονιάσουμε ούτε για τα εθνικά μας θέματα. Δεν μπορούμε να μονιάσουμε ούτε για το θέμα της οικονομίας που είναι πρακτικό. Μιλάμε για ταμεία, για αριθμούς. Ούτε εκεί δεν μπορούμε. Τότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε, γιατί όπως βαθαίνει αυτός ο διχασμός, στο τέλος θα χάσουμε την εικόνα του ποιος είναι ο εχθρός και ποια είναι η λύση στα προβλήματά μας και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεφύγουμε από την παγίδα και τη φάκα που έχουμε πέσει. Μερικές φορές έχω μια αίσθηση ότι τα περιβάλλοντα που δουλεύουμε συνηθίζουμε τους ανθρώπους, αποκτούμε σχέσεις μαζί, βλέπουμε τα μειονεκτήματά τους, τα ελαττώματά τους, αλλά ξεχνάμε να δηλώσουμε και να πούμε ότι μερικές φορές αυτά τα περιβάλλοντα, όταν συνηθίζουν στις κακοήθειες, γίνονται αρνητικά. Γιατί το λέω αυτό? Παρατηρώ πολλές φορές, τόσες πια που είναι δυσάρεστο, ο κόσμος σιγά σιγά συνηθίζοντας να ζει έτσι με το «δε βαριέσαι», ότι ξέρεις εγώ είμαι, ο άλλος δεν είναι, με το κουτσομπολιό, με την μπίκρα, χάνουν το μονοπάτι αυτό της αγάπης, να βλέπεις δηλαδή το θετικό γύρω σου, να βλέπεις τους ανθρώπους και να τους αγαπάς, να βλέπεις τις δυσκολίες και να ψάχνεις να βρεις τις αιτίες που τις κάνουν ώστε να μην επαναληφθούν, και σιγά σιγά όλο αυτό γίνεται ένα τοξικό περιβάλλον το οποίο δεν αντέχει για την κριτική. Άμα πας να του κάνεις κριτική της πραγματικότητάς τους, δεν τη δέχονται. Αυτό είναι πικρό για τις μέρες μας. Και σιγά σιγά οι άνθρωποι γίνονται κυνικοί, μαθαίνουν στο στρεβλό και χάνουν και την ελπίδα τους και χάνουν και την πνοή. Η πνοή της ζωής δεν είναι μόνο να αναμασάς τη δυστυχία και να αναμασάς στερεότυπα. Πρέπει να διακρίνεσαι στις διαδρομές ανάμεσα σε αυτά για να μπορείς να δίνεις κουράγιο στον άλλον. Εσύ που αισθάνεσαι πιο τυχερός, πρόσεξε, όχι επειδή έχεις λεφτά, όχι επειδή έχεις μικρόφωνο και μιλάς, όχι επειδή έχεις ακριβό αυτοκίνητο, όχι επειδή είσαι πιο υγιής από τον άλλον. Για όλα αυτά μαζί, και γιατί η πνοή έρχεται από το περίσσευμα της αγάπης και της σοφίας που αποκτούν οι άνθρωποι με την εμπειρία τους. Αυτό δεν δείχνουμε να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε πια χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Τον χρόνο μας τον τρώνε τα γραμμάτια, η ασυτεία, οι απιστίες της πολιτικής και της ιδεολογίας στην οποία στηριχτήκαμε, οι απιστίες στο μεγαλείο του αγνώστου που έρχεται να μας σώσει, ενώ γνωρίζουμε κανένα άγνωστο δεν θα μας σώσει ποτέ, και εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αυτά είναι που θα ήθελα όσο μπορώ πιο γρήγορα να τα περάσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Να μην ταλαιπωρηθούν όχι από τις ατυχίες της ζωής, από τις αστοχίες του αδύναμου χαρακτήρα μας.

0: Ο Λάγιος ήταν ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος, πολύ κοντινός μου φίλος. Το χαρακτηριστικό με τον Λάγιο ήταν ότι όταν το γνώρισα δεν ήταν σαν τους παλιούς μου δασκάλους, δεν ήταν σαν τον Καλδάρα, ας πούμε, ή ξέρω, σαν τον Κουγιουμτζή, σαν τον Λοΐζο, ούτε σαν τον Θεοδωράκη. Ήταν ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα να μιλήσω, να πούμε και άλλα πράγματα. Είχαμε την ίδια οπτική, είμαστε άνθρωποι πια νέοι, κοντά στην ηλικία, πολύ πιο κοντά. Εγώ μάλλον είμαι πιο μεγάλος από τον Δημήτρη, λίγο. Και έτσι δεν τον είδα μόνο σαν συνεργάτη, τον είδα σαν φίλο.
1: Δηλαδή την πρώτη φορά σε πλησίασε με τα τραγούδια του.
0: Έφερε, τι έφερε, έφερε τον ήλιο τον Ηλιάτορα. Και συγκινήθηκα πολύ, γιατί μόλις είχε έρθει από την Αμερική εγώ, Δημήτρης, και με την Μπέγκη και το μωρό, η Ακινθούλα, και σιγά σιγά φτιάξαμε μια σχέση έτσι υπογενειακή. Για σκέψου που αυτό το παιδί του άρεσε αυτό που είχε ακούσει από μας τους προηγούμενους, τον Λοΐζο, τον Κουγιούμτζη, του άρεσε και το συνέχιζε. Ήταν μεγάλη παρηγοριά. Και βέβαια η αγάπη μας για την Κύπρο που ήταν κοινή, δούλεψε και εκείνος πολύ γι' αυτό. Και με πλήγωσε ο θάνατός του. Ήταν καθαρός άνθρωπος, αλλά καμιά φορά, ξέρεις, η ζωή είναι παράξενη. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σε βρει, πώς θα σε χτυπήσει, γιατί είναι και αυτό το θέμα της τύχης, ένα περίεργο θέμα. Και έφυγε άδικα, νωρίς, και το πήρα προσωπικά σαν να με χτύπησε εμένα, ας πούμε, ο κεραυνός. Πληγώθηκα πολύ. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα για τον Δημήτρη, γιατί τώρα κλείνουν 15 χρόνια. Δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε. Άλλαξαν πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια, όλα. Και οι οργανισμοί, οι χώροι, όλα. Άλλαξαν διευθύνσεις, άλλαξαν δεκάδες πράγματα. Και το κάνουμε τώρα, επ' ευκαιρία, δίνοντας την δυνατότητα στον κύριο Καλαγκό, αυτόν τον σπουδαίο επιστήμονα, με τους συνεργάτες του, να και να κάνουμε γνωστή την προσπάθειά του, αλλά και ξέρω ότι αυτό που λέμε ψυχή, η ψυχή του Δημήτρη και της Ιακίνθης που θα είναι μαζί μας και της Πέγκης θα είναι ελαφρές και χαρούμενες για αυτό το πράγμα που γίνεται. Ο κ. Καλαγκός είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος έχει κάνει ένα κέντρο αποκατάστασης των συγγενών καρδιακών παθήσεων, κυρίως για παιδιά. Γυρίζει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ανάγκη, κυρίως στις φτωχές χώρες. Και ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που γεννιούνται, σχεδόν το 30% των παιδιών, έχουν καρδιακά προβλήματα. Και όπως καταλαβαίνεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό το 30% πεθαίνει. Τρέχει λοιπόν παντού ο Καλαγκός, ο κ. Καλαγκός, αυτός ο καταπληκτικός επιστήμονας, και με ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερες τεχνικές κάνει επεμβάσεις, σώνει αυτά τα μωρά, αλλά διδάσκει και τους γιατρούς τοπικά όπου και αν πηγαίνει, είτε αυτό στην Αφρική, είτε στην Ασία, είτε στη Λατινική Αμερική, φτιάχνει μια παρακαταθήκη για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εκπαιδεύει.
0: Για να μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν απίστευτο ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτοί λοιπόν για μένα είναι ήρωες. Αυτοί είναι οι ήρωες της ζωής μας σήμερα. Ο ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει τον απέναντι, είναι και οι άλλοι ήρωες που δεν τους τιμούμε όσο πρέπει.

Σήμερα, μετά από 3 χρόνια, έχουν βγει 4-5 δίσκοι. Ένας από αυτούς είναι και αυτός ο δίσκος που μόλις τον παρουσιάσαμε, του Ανδρέα Κατσιγιάννη, με τον οποίο βέβαια Κατσιγιάννη δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Έχουμε κάνει δεκάδες τραγούδια μαζί. Έχω κάνει και την παραγωγή των 2 πρώτων δίσκων της Σουντιαντίνας, της Μύρνη και του Δάκρυ στο Γυαλί, που είναι εξαιρετική δίσκη και οι δύο. Έχουμε κάνει τραγούδια για ντοκιμαντέρ με τον Ανδρέα. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Σε αυτή τη δουλειά όμως είχαμε την τύχη 7 διαφορετικοί άνθρωποι να γράψουν καταπληκτικούς στίχους. 7 διαφορετικοί. Θέλω να τους αναφέρω, έχει σημασία. Είναι πρώτα πρώτα ο Ισαάκ Σούσης, στον οποίο, επειδή αυτό τον καιρό περνάει ένα πρόβλημα με την υγεία του, θέλω να του ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Είναι ο Νίκος Μωραΐτης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Είναι η Λίνα Δημοπούλου. Είναι η καλή φίλη μου, σπουδαία στιχουργός, που οι στίχοι της αγγίζουν την ποίηση σε υψηλό επίπεδο, η Ελένη Φωτάκη. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι, για να το πω εγώ, τελικά τον παρέσυρα και το είπαμε μαζί, έγινε ντουέτο. Και η κυρία Ελένη Γιανατσούλια, την οποία δεν είχα ξανασυνεργαστεί. Και βέβαια ο Χρήστος Παγώνης, και αυτός φίλος μου. 7 λοιπόν σχετικά νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα ταλαντούχοι, φτιάξανε τα τραγούδια για το δίσκο του Ανδρέα Κατσιγιάννη και είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό. Σε αυτό το δίσκο τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη. Λέμε μαζί ένα τραγούδι ιδιαίτερα ωραίο. Και βέβαια ο Μίλτος Πασχαλίδης που λέμε αυτό το τραγούδι μαζί. Και η Μελίνα, το Μελινάκι μας, η Μελίνα Σλανίδου, που λέμε επίσης ένα τραγούδι μαζί. Αυτός ο δίσκος περισσότερο θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία παρέας, φιλική σχέση μεταξύ των ανθρώπων.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Και για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ένα κείμενο που έχει τίτλο «Αυτοεκτίμηση, όταν κρίνω τους άλλους για να έχω την ψευδαίσθηση ότι εγώ κάνω τις σωστές επιλογές». Σίγουρα όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπους και άλλες φορές υπήρξαμε και εμείς οι ίδιοι που τους είναι πολύ εύκολο να μπουν στη διαδικασία της κατηγορίας. Αυτός που κάνει αυτό, εκείνη που κάνει το άλλο, και ακολουθεί η σκέψη, ενώ εγώ που κάνω αυτό τα πάω μια χαρά. Όλο αυτό είναι πολύ ύπουλη διεργασία. Δημιουργεί στους ανθρώπους την ψευδαίσθηση ότι οι ίδιοι τα πάνε καλά στη ζωή τους και κάνουν τις σωστές επιλογές σε όλους τους τομείς. Μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία να κρίνουν όλες τις διαφορετικές από τις δικές τους επιλογές ζωής που κάνουν γνωστοί, συγγενείς και φίλοι. Πρέπει πάση θυσία να κρίνουμε και να κατηγορήσουμε το διαφορετικό. Πρέπει πάση θυσία να αποδείξουμε ότι αυτοί δεν διαλέγουν το σωστό τρόπο, τη σωστή δουλειά, το σωστό σύντροφο, με στόχο τη δημιουργία του κλίματος, ότι οι ίδιοι τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από όλους τελικά. Βρίσκουν αφορμές στην παρέα να αναφερθούν σε άλλους φίλους που δεν είναι παρόντες και να τους κρίνουν για κάτι, οτιδήποτε, ακόμη και άσχετο. Δημιουργούν το κλίμα, χρειάζεται να δημιουργήσουν το κλίμα, ότι εγώ είμαι ο σωστός. Οτιδήποτε διαφορετικό από το δικό μου θα γίνει ο εχθρός. Οτιδήποτε διαφορετικό πρέπει να κριθεί με ακλόνητα επιχειρήματα. Όμως τελικά, οτιδήποτε διαφορετικό είναι απειλή, γιατί μπορεί να κλονίσει την ψευδαίσθηση που έχουν χτίσει. Αλίμονο αν ήταν έτσι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις ίδιες επιλογές. Δεν υπάρχουν σωστές επιλογές. Σωστή είναι η επιλογή την οποία μπορώ να υποστηρίξω, να επενδύσω σε αυτήν. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν έχουν κάνει τη σωστή επιλογή σπουδών, επαγγέλματος, συντρόφου κτλ. Το θέμα όμως δεν τελειώνει στην επιλογή, το αντίθετο. Από εκεί αρχίζει. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνω π.χ. τη δουλειά μου ή το σύντροφό μου είναι που θα κρίνουν την επιλογή ως σωστή ή λάθος. Αν ως άνθρωπος επιλέγω να αναδεικνύω αυτό που έχω απέναντί μου και αυτό που ζω, τότε σίγουρα όποια επιλογή θα βγει σε καλό. Αν είμαι ένας άνθρωπος που μένω στο λίγο, σε αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις, σε αυτό που δεν καταφέρνω, τότε όποια επιλογή θα αποδειχτεί λάθος. Η αυτοεκτίμηση δεν αναφέρεται σε συναισθήματα ανωτερότητας ή τελειότητας για τον εαυτό μας, αλλά σε συναισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοσεβασμού. Οι άνθρωποι που μόνο κατηγορούν τις επιλογές των άλλων δεν αντέχουν να δουν την αλήθεια τους. Είναι άνθρωποι που νιώθουν επιτακτική την ανάγκη να βρουν κάτι να κρίνουν. Μόνο αυτό τους ανακουφίζει. Δεν αντέχουν την αυτοκριτική που θα τους οδηγήσει σε αλλαγές και αποφάσεις ζωής. Επιλέγουν την κριτική στους άλλους για να νιώσουν ασφάλεια στο δικό τους μικρό κόσμο. Διαφορετικά, το οικοδόμημά τους θα γκρεμιστεί. Είναι σημαντικό να αντέξει κανείς το ταξίδι της αυτογνωσίας. Είναι πολύ όμορφο οι άνθρωποι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το καθρέφτισμα που μας προσφέρουν οι άλλοι. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χτίζουμε μια ολοκληρωμένη ταυτότητα, αυτή που αντιστοιχεί στους ενήλικες ανθρώπους, δηλαδή αυτοί που δικαιούμαστε.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε πάντα κμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Να τα καλημέρα.
1: Είδες πως ξεκινάμε. Μάγεψες τη νύχτα, μάγεψες και εμένα.
0: Το κορμί σου το φιλίσει.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 το πρωί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
2: Καλημέρα σας παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Τετάρτη.
1: Καλή γλυκιά Τεταρτούλα. Λοιπόν, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.
2: Πάντως σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη εκπομπή, έχω να πω στους ακροατές, στους φίλους και τις φίλες.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Τι έγινε, με κόπο ξεκίνησε η εκπομπή. Δεν κρατιώσουν. Ένα και το έτσι και το άλλο και από εκεί και αυτό.
1: Ας να ακούσουμε το τραγούδι, μάνα μου.

Λοιπόν, ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που ακούτε. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά εδώ στην πρωινή αφετηρία που ξεκινά. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής στο radio@parapolitica.gr. Για στείλτε να δούμε, ξυπνήσατε?

0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρα 10 το απόγευμα. Λοιπόν, χθες έφαγα μία βροχή.
1: Βροχή?
0: Ναι.
1: Πού?
0: Εδώ.
1: Εδώ, έβρεξε εδώ.
0: Ναι.
1: Τι ώρα?
0: Την ώρα που τελείωσε το δελτίο, το μεσημέρι.
1: Α.
0: Τρεις και κάτι.
1: Αυτά είναι.
0: Έχουμε βγάλει τον κύριο Σταματάκη το μετρολόγο.
1: Ναι.
0: Και λέει έρχεται μπόρα.
1: Έρχεται μπόρα.
0: Λέω άμεσα.
1: Άντε, σιγά.
0: Άμεσα λέω. Άμεσα λέει. Πόσο άμεσα?
1: Συστημένα.
0: Μιλάμε μουσκίδι όμως.
1: Πες μου, όταν το άκουσες το πίστεψες?
0: Ναι, γιατί είχε ανταριάσει ο καιρός.
1: Είχε ανταριάσει.
0: Ναι, είχε κάνει
1: μια ντάρα.
0: Είχε φέρει μια ντάρα. Και πραγματικά ήταν ωραία από το ευρώ. Αλλά μετά έβγαλε υγρασία ρε η Ήλια.
1: Έλα ρε, γιατί?
0: Έλα, γιατί το λες αυτό?
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Βάιο. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Απ' την Πάτρα, καλημέρα πρωινή μου φίλοι. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ξύπνιος ο Βάιος, είδες? Καλά, δεν μιλάμε τώρα, δεν λέμε τίποτα για τον Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Καλημέρα, παιδιά, με υγεία.
1: Παιδιά, λέω, περπάτημα ή τρέξιμο?
0: Περπάτημα. Όχι, πέρασε, τρέξιμο, εντάξει, είπαμε. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Γενικά υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, υπάρχει μια αστάθεια. Δηλαδή έχει ας πούμε λίγο κατημπόρες, κάτι καταιγίδες, κάτι αυτά και τα λοιπά. Σταματάνε λίγο, αλλά η θερμοκρασία παραμένει υψηλά. Δηλαδή ακόμα και την ώρα που έβρεχε, το θερμόμετρο έδειχνε 29 βαθμούς, έτσι. Και μετά 31. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα. Αν και από ό,τι μας είπε ο κύριος Σταματάκης εδώ στο σταθμό, έτσι θα συνεχιστεί αυτή η αστάθεια και μέχρι την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αν και όπως είπε, αυτές οι θερμοκρασίες 30, 31, 32 είναι κανονικές για την εποχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, μην παραπονούμαστε, δεν μιλάμε τώρα για... Και δεν φαίνεται κάποιος καύσωνα.

0: Τουλάχιστον στο.
1: Καλά. Έχουν πει και το άλλο.
0: Σε ορίζοντα 15
1: έχουν
0: ημερών.
1: Έχουν πει και το άλλο. Ναι. Ότι θα έχουμε φέτος λέει το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι, κάθε χρόνο τα ίδια λένε.
1: Όχι, άμα κοιτάξεις γύρω-γύρω, δηλαδή αν πεις, αν δεις ότι έκανε καύσωνα, ας πούμε, στην Αγγλία, στην Ισπανία ήδη έχουν περάσει ένα-δύο φοβερούς καύσωνες, στη Ρώμη, όλο αυτό το σύμπλεγμα της Ευρώπης. Λες ότι μπορεί και να ευσταθεί η φήμη.
0: Ναι, τώρα εντάξει, να βλέπεις τώρα στο Λονδίνο τώρα, ας πούμε, να έχει 33-34 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Αυτό δεν το έχουν ξαναδεί ούτε οι ίδιοι. Καταρχάς αυτοί δεν έχουν air conditioning. Ξεκινήσουμε από εκεί, δεν είναι.
1: Στη Γαλλία νομίζω δεν έχουν.
0: Και στην Αγγλία δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχουν.
1: Γιατί δεν έχουν.
0: Γιατί δεν έχουν. Ναι. Γιατί η ανώτερη θερμοκρασία τους είναι το καλοκαίρι, είναι 27 βαθμούς.
1: Το air conditioning είναι και για τη ζέστη όμως.
0: Τι, εσύ να σου πω κάτι, τι τους πέρασε τους Άγγλους, τσίπηδες σαν εμάς, ζέστη, να θερμανθούν με το air conditioning.
1: Γιατί με τι θα θερμανθούν.
0: Έχουν συστήματα.
1: Τι.
0: Υπόγεια. Αυτές τις τσιπιές θέρμανση με το air conditioning μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Air conditioning, ναι.
0: Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος Αρτοπιός από τη Νέα Σμύρνη και εύχομαι σε όλους, λέει, φρέσκο χαμόγελο. Σταφιδόψωμα έχει σήμερα, λέει, το μενού.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εγώ σου είπα, θε, λέει.
0: Είσαι το αλμυρού.
1: Είμαι το αλμυρού.
0: Τα έχουμε πει, ναι.
1: Τα έχουμε πει αυτά, μην τα λέμε, κουράζουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Παυλάρα μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Ωραίο όνομα του Παύλος.
1: Αμέ.
0: Πολύ ωραίο. Και το Πέτρος και το Παύλος.
1: Ποιο από τα δύο προτιμάς?
0: Παύλος.
1: Γιατί?
0: Είναι πιο βασιλικό.
1: Τι λες, μάλλον.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Το Πέτρος είναι.
0: Το Πέτρος είναι. Σε περιμένει ο Άγιος Πέτρος.
1: Καλά, ο Άγιος Πέτρος. Όλους περιμένει εκεί να γράψει το κοιτάπι. Και που θα, το θέμα είναι που θα σε στείλει. Ναι. Θα πάρεις το ασανσέρ για πάνω ή για κάτω.
0: Για τα υπόγεια. Για τα καζάνια.
1: Στη σάουνα. Την αιώνια.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασία και σήμερα φαίνεται ότι θα σκαρφαλώσει τους 33 με 34 βαθμούς, τουλάχιστον στην Αττική. Θα υπάρχει φυσικά αστάθεια στα πιο ορεινά, όχι μόνο της Αττικής, στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά, και αυτή η αστάθεια θα διατηρηθεί μέχρι και την Παρασκευή, όπως είπαμε. Αλλά σήμερα η θερμοκρασία θα χτυπήσει ακόμη και τους 33-34 βαθμούς, ακόμη και το μεσημέρι. Νάτος και Κωστής, καλημέρα, καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Κώστας. Νάτος και ο φίλος ο Νικόλας. Για κάτσε να δω. Να ρίχνεις βροχή, ξέρεις. Να ρίξεις έναν αδέσμευτο μελαχρινό με πράσινα μάτια, δεν ξέρεις. Ποιος δεν ξέρει? Ο Σελιμάς ή εγώ?
1: Εγώ πρόβλημα, άμα ήξερα.

0: εσύ.
1: Άσε τι έπαθα χθες.
2: Τι έπαθες πάλι.
1: Έτσι όπως έκανα ζάπινγκ, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είμαι και λίγο συντηρητικού, λέγω έτσι.
2: Ναι, για πες τι έπαθες.
1: Σκρολάρω στο. Κάνω ζάπινγκ εκεί στην τηλεόραση.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει το Star μια εκπομπή, το First Dates, εκεί που με τα ζευγάρια αυτά που κάνουν.
2: Ναι.
1: Και έχει πάει ένα αγόρι, ρε παιδί μου, και αυτά του λέει. Πώς είσαι εσύ, αυτό, τι ηλικία έχεις, τι δουλειά κάνεις κτλ. Περιμένω τώρα κι εγώ, ξέρεις, να δω τώρα τι θα έρθει κτλ.
2: Και έχετε ένα άλλο αγόρι.
1: Και έχετε ένα άλλο αγόρι. Και λέω τώρα κάτσε, κάτι μπερδεύτηκα, λέγω τώρα. Έκανα κάποια λεπτά να το.
2: Να ήμουν από μια γωνιά, ήθελα έτσι να έβλεπα την έκφραση.
1: Κοίταγα, εγώ λέω. Μάλιστα, λέω.
2: Γιατί όμως σε παραξενεύει.
1: Εντάξει, σου είπα, είμαι λίγο συντηρητικούλα. Τι να πω. Ναι.
2: Και αυτά, παιδιά του Θεού είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά και επίσης μετά είχε κι άλλο ζευγάρι που ήταν κορίτσι με κορίτσι.
2: Ωραία.
1: Και έλεγα, μάλιστα. Από το θυμάσαι μια άλλη εκπομπή που υπήρχε παλιά. Που πήγαινε ένας, πώς λεγότανε, με τη Βάσια Τριφύλλη. Που ήταν στη μία πλευρά του τείχου ένα άντρα.
2: Τυφλό ραντεβού.
1: Κάπως ραντεβού στα τυφλά.
2: Ραντεβού στα τυφλά, ίσως.
1: Που ήταν, ας πούμε, αυτή από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ήταν τρεις άντρες υποψήφοι ή τρεις γυναίκες, ας πούμε, υποψήφοι. Από αυτή τώρα το μοτίβο, πέρασαμε σε ένα άλλο μοτίβο. Σημεία των καιρών. Λοιπόν, σημείο των καιρών είναι και η ζέστη που λέγαμε νωρίτερα για τον τουρισμό. Ακούστε λοιπόν πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα για τον τουρισμό κατά τις νυχτερινές ώρες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ακριβώς
2: δηλαδή,
1: επειδή
2: έχει
1: πάρα πολύ ζέστη,
2: ναι.
1: Σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ξεκινήσει νυχτερινές εκδρομές. Νυχτερινές εκδρομές αυξήθηκαν κατά 25%. Δηλαδή,
2: μάλιστα.
1: Πλέον το πρόγραμμα έχει το μεσημέρι ύπνο, σχέστα.
2: Σαν τους Μεξικάνους, ναι. Εμείς.
1: Και το βράδυ.
2: Σομπρέρο.
1: Και το βράδυ πάρτι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Νότια Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης αλλαγής. Η Σεβίλη αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα. Επειδή ο υδράργυρος εκεί αγγίζει συχνά τους 44-45 βαθμούς, οι τουρίστες αντιγράφουν ακριβώς. Τι κάνουν, τις συνήθειες που κάνουν οι ντόπιοι. Έτσι λοιπόν το μεσημέρι έχουν σιέστα και βγαίνουν στους δρόμους από τα μεσάνυχτα έως τις 2 τη νύχτα. Στη Σεβίλη η ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτα τα. Γίνεται ακόμα και πικνίκ νυχτερινό. Κατά μήκος του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, παρακαλώ.
2: Πώς.
1: Γουαδαλκιβίρ.
2: Μάλιστα.
1: Ενώ εμβληματικός καθεδρικός ναός προσφέρει μια μοναδική ήσυχη εμπειρία μακριά από τις πρωινές ουρές. Στη Ρώμη επίσης, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες χωρίζουν τη μέρα στα δύο. Μετά το απογευματινό ρίποστο, τη δική τους δηλαδή σχέθα, ξεχύνονται στους δρόμους για να κάνουν αυτή την παραδοσιακή περατζάδα, για να κάνουν χαλαρή βραδινή βόλτα και πηγαίνουν ας πούμε στο Κολοσσέο παράδειγμα σε νυχτερινές περιηγήσεις. Το βλέπω να έρχεται και εδώ. Ενώ πηγαίνουν και στον Τίβερη και κάνουν εκεί κάποια έτσι υπαίθρια φεστιβάλ, υπάρχουν κάποια καταστήματα που λειτουργούν μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Τώρα οι άνθρωποι που ασχολούνται.
2: Πάντως το καλύτερο που συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Αυτό το έχω δει, ήταν μια φορά στο Ναύπλιο που ήταν όλο το βράδυ τα καταστήματα ανοιχτά.
1: Ναι, όλοι. Εσύ εννοείς την λευκή νύχτα.
2: Ναι, μπράβο αυτό.
1: Που κάνουν πολύ.
2: Έτσι, ναι.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Και όντως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Γίνεται και εδώ. Και, όχι εδώ, γίνεται και σε αρκετές πόλεις γίνεται αυτό. Και πραγματικά συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι ο νυχτερινός τουρισμός δεν προσφέρει απλώς ένα καταφύγιο για τη ζέστη, αλλά δίνει και μια ατμοσφαιρική πλευρά των πόλεων. Έτσι και το Λονδίνο, ας πούμε, μπαίνει σε αυτό το mood, παρότι δεν έχουν τόσο πολύ ζέστη αυτοί, αλλά υπάρχουν και αυτοί που διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους σε ένα νυχτερινό ρυθμό και προσπαθούν έτσι να εντάξουν τη νυχτερινή ζωή, έτσι μια βόλτα και τα λοιπά, στο Λονδίνο το φωτισμένο. Τώρα, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και συμβαίνει και εδώ. Ο Παρθενώνας βέβαια κλείνει κατά τη δύση του ηλίου, αλλά δεν πάβει να είναι τρομερή η θέα, έτσι, με την Ακρόπολη φωτισμένη, και διοργανώνονται κάποιες ιδιωτικές νυχτερινές ξεναγήσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης, και επίσης πραγματοποιούνται και κάποιες βραδινές ξεναγήσεις σε φωτισμένα τοπόσημα, όπως παραδείγματος χάρη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην Πλάκα, στο Λυκαβητό κτλ. Διοργανώνονται δηλαδή από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον τουρισμό. Είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ή ας πούμε πολύ πρωί. Πολύ πρωί βλέπεις, ας πούμε, τους τουρίστες ότι 7.30 ώρα φεύγουν για Ακρόπολη. Εγώ επειδή μένω εκεί κοντά, το βλέπω. Δηλαδή 7.30 ώρα ανεβαίνουν, γιατί μετά δεν παλεύεται.
2: Όχι, δεν παλεύεται, έχει και ουρά. Δηλαδή θα σου πω το εξής. Μια φορά πήρα την κόρη μου και πήγα να την κεράσω ένα καφέ στο Θησίο.
1: Ναι.
2: Και της λέω, ρε, εσύ, της λέω, δεν πάμε και στην Ακρόπολη. Ξέρω να το δει, να το δούμε. Το θέλαμε με το που ανεβαίνουμε τα σκαλιά.
1: Ναι.
2: Η ουρά έφτανε, δηλαδή δεν, αυτό το πράγμα.
1: Δεν παλεύετε, ναι.
2: Δεν, όχι. Όχι. Για να μην συζητήσω ότι θα έπρεπε, ας πούμε, τουλάχιστον για τους Έλληνες υπήκους να είναι δωρεάν.
1: Έτσι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα έπρεπε και όλα τα μουσεία. Αλλά αυτό είναι και επίσης στις άλλες χώρες τα δικά τους τοπόσημα. Mm-hmm. Που θα μου επιτρέψει να σου πω ότι, εντάξει, αρκετές χώρες δεν είναι και ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Ακρόπολη με το London Eye, ας πούμε. Εντάξει, καμία σχέση, έτσι. Και το εισιτήριο είναι πολύ πιο ακριβό. Σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις τα δικά τους τοπόσημα είναι πολύ πιο ακριβά από τα δικά μας. Δεν ξέρω τι μέρημνα υπάρχει για τους μόνιμους κατοίκους, για τους γηγενείς, αλλά εδώ στην Ελλάδα πραγματικά το εισιτήριο σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικό για μια οικογένεια. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, εμείς στη Γερμανία δεν έχουμε air condition και η θερμοκρασία έφτασε 34 βαθμούς. Αλλά ευτυχώς, λέει, τώρα έβρεξε και τώρα έπεσε, λέει, η θερμοκρασία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Τα φιλιά μας από πού?
2: Περίεργο μου ακούγεται πάντως, να ξέρεις.
1: Ποιο?
2: Να μην υπάρχει air condition. Δεν πουλάνε air condition δηλαδή εκεί? Όχι,
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε άλλες χώρες. Θα σου πω τώρα ένα περιστατικό. Είχα πάει στην... πώς λέγεται, κάτσε τώρα, πριν κόλλησα. Βιωτία. Στη Βιωτία. Στην Παύλιανη. Στην Παύλιανη.
2: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν, ακόμα και το καλοκαίρι, η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει πάρα πολύ. Δεν φτάνει 30. Δεν σαρανταρίζει, ρε παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Άντε να έχει 33-34. Έτυχε λοιπόν, εγώ πήγα χειμώνα και μου έκανε εντύπωση ότι δεν είδα μονάδα air condition και δεν έβλεπα μονάδες air condition έξω από τα κτίρια. Και το ρώτησα αυτό. Λέω, συγγνώμη, γιατί, λέω, δεν έχετε air condition?
2: Τι θα τα κάνουμε, λέει.
1: Και τι τα κάνουμε, λέει, αφού το βράδυ εδώ πέρα, λέει, έχει 27 βαθμούς.
2: Ζακατούλα να πάρεις.
1: Ναι, το βράδυ, λέει, σκεπαζόμαστε με κουβέρτα. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι μερικές ορεινές περιοχές που δεν χρειάζεται, ας πούμε. Στο Μέτσοβο τώρα, τι να το κάνεις στο air condition, εσύ, Ηλία, αλήθεια.
2: Στο Μέτσοβο τώρα που λες, ναι. Κάτι έγινε εκεί πέρα με κάτι καταστήματα, τα παραβιάζαν κάποιους κανόνες και τα κλείσανε και επειδή κρεμόντουσαν air condition έξω από το παραδοσιακά χτισμένα κτίρια,
1: ναι.
2: Κάτι για καρέκλες έπεσε το μάτι μου μια φορά, δηλαδή έγινε χαμούλης.
1: Χαμούλης έγινε χθες στην Ηλιούπολη.
2: Για πες τι έγινε.
1: Στην Ηλιούπολη έγινε χαμός, πλακώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Στείλτε μηνύματα στο radio@parapolitika.gr και αμέσως μετά θα σας πω τι έγινε στην Ηλιούπολη, που πλακώθηκαν στο ξύλο, δηλαδή έπεσε ξύλο, χαμός, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες αργά το βράδυ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Και φυσικά όλα τα νεότερα και για την επικαιρότητα, αλλά σας έχω και μια τρομερή έρευνα που αφορά τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1, 5 και 27 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στην πρωινή αφετηρία για να κάνουμε όμορφη παρεούλα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλή εκπομπή, λέει, με πολλές και καλές ειδήσεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, τον αρτοπίο από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεμάτο με άσχημες ειδήσεις, λέει το Αίγιο. Τι γίνεται, λέει, τρελάθηκε ο κόσμος, λέει. Ελπίζω να αλλάξουν κάποια στιγμή όλα αυτά. Πράγματι, έτσι, τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει αυτό το διπλό έγκλημα εκεί στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκος, με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Και έχει συλληφθεί ο σύντροφος της μητέρας και ανακρίνεται. Λοιπόν, χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, είχαμε μια πολύ μεγάλη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, που ξεκίνησε με λογομαχίες, αλλά εξελίχθηκε έτσι με επιθέσεις μεταξύ Δημοτικών Συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής. Η συζήτηση αφορούσε την παραχώρηση της έκτασης του πάρκου Χαλικάκη στο Δήμο για ανάπλαση με μίσθωμα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια στιγμή ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σταβουλάρης, επιτέθηκε λεκτικά σε δημότη, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση, και ο δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Ατζινάς, δέχτηκε επίθεση στην προσπάθειά του να ηρεμήσει τα απνεύματα. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση.

0: Λοιπόν, ο κακός χαμός, αυτά όλα μεταδίδονταν σε μετάδοση, γιατί τα δημοτικά συμβούλια, οι συνεδριάσεις αυτών καταγράφονται και πραγματικά πλακώθηκαν στο ξύλο όλοι εναντίον όλων. Έτσι, χθες το βράδυ για αυτό το θέμα. Απίστευτα πράγματα, απίστευτες εικόνες. Λοιπόν, τώρα είχαμε αυτή τη δολοφονία, τη διπλή δολοφονία που λέγαμε. Πραγματικά εκεί είναι σοκαριστικό το περιστατικό. Η αστυνομία εξετάζει τώρα όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν εκεί. Μια μπλούζα, ας πούμε, του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι σύντροφος της μητέρας, γιατί βρέθηκαν ίχνη αίματος πάνω της. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυρίζεται δηλαδή ότι τους βρήκε νεκρούς, και ο ίδιος βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, σε διπλανό χώρο που κοιμόταν και δεν κατάλαβε τίποτα. Ο 26χρονος, ο γιος, βρέθηκε νεκρός με τραύματα και από μαχαίρι αλλά και από όπλο. Η μητέρα φέρεται να πάλεψε με το δράστη πριν πεθάνει. Το σπίτι δεν είχε ίχνη διάρρηξης και φυσικά εξετάζονται όλα τα φωνικά όπλα που βρέθηκαν εκεί στο χώρο του εγκλήματος. Είναι μια διπλή ανθρωποκτονία που έχει έτσι συγκλονίσει την περιοχή. Μιλάμε για μια μικρή περιοχή εκεί στο Αίγιο. Πάμε να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται στο κάθε σπίτι. Πραγματικά σας λέω, έχω φύγει 4 χρόνια από το Αίγιο. Εγώ τον γνώριζα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος. Αυτό, ένας ευγενικός άνθρωπος. Το καλός είναι σχετικό. Είχε νεροβόλο ο πατέρας μου, δεν γνωρίζω αν το είχε ακόμα η αδερφή μου.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εκεί στο Αίγιο. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχουμε πει στο παρελθόν ότι πάνω από 37 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι κάτι που έχει καταμετρήσει, έχουν καταμετρήσει τα διεθνή δίκτυα. 37 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι ολοκληρώνεται, έτσι έρχεται, είναι στο φως η κεχηρία με τη Μέση Ανατολή. Βέβαια και πάλι έχουμε χτυπήματα στο Ιράν, έτσι και αντίπεινα από την άλλη πλευρά. Τα πλήγματα θα είναι ισχυρά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, άρα αυτοαναιρείται και ο ίδιος. Άρα μιλάμε για μια ακόμη βραδιά εχθροπραξιών εκεί στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των πολεμικών εκεί επιχειρήσεων. Τώρα επίσης είχαμε πολλά έντονα επεισόδια στο Belfast. Σοκαριστική επίθεση από Σουδανό, είχαμε άγρια επεισόδια, διαδηλωτές έκαψαν και λεωφορεία εκεί στην περιοχή. Έντονα επεισόδια, γενικά υπάρχει μια αναταραχή παγκοσμίως. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του πλανήτη που να υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Δεν ξέρω τι σημαίνει, Ηλία, δεν καταλάβει. Είναι εκτός ελέγχου πάντως εκεί η κατάσταση στην Ιρλανδία. Μετά από άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε ένα 40χρονο άντρα. Και ξεκίνησε με αυτή την επίθεση και αμέσως μετά οργανώθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Κάηκαν λεωφορεία, άρχισαν τα επεισόδια. Η κατάσταση θυμίζει άλλες εποχές στο Belfast με έντονα επεισόδια. Οι παλαιότεροι θυμάστε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Και πάμε τώρα να σας πω μία είδηση από αυτές τις πολύ ωραίες που σας αρέσουν, τις έρευνες. Ότι τα δεύτερα παιδιά, είσαι δεύτερος ή πρώτος, Ηλία, στη σειρά?
1: Πρώτος.
0: Πρώτος είσαι. Λοιπόν, λένε ότι τα μικρότερα αδέρφια είναι συνήθως τα πιο τυχερά. Οι γονείς έχουν περισσότερη πείρα λόγω των πρωτότοκων αδερφών και τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα, ως μέντορες, ας πούμε, των υπόλοιπων παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με μία έρευνα που επικαλείται η Washington Post, δείχνει ότι όσοι φτάνουν πρώτοι στην οικογένεια διατηρούν το προβάδισμα και στην υπόλοιπη ζωή τους. Τα δεύτερα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά, δεύτερα, τρίτα κτλ., έρχεται σήμερα με αυτή την έρευνα να μας δείξει ότι έχουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τις σπουδές, με τα έσοδα, με την ψυχική υγεία. Και αυτό διότι διαπιστώθηκε ότι οι γονείς στα πρωτότοκα παιδιά αφιερώνουν 20 έως 30 λεπτά περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επίσης μια άλλη μελέτη, και αυτή από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, λέει ότι τα δεύτερα παιδιά είναι πιο ευπαθή στα μικρόβια. Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί. Παρακολουθώντας, λέει, μέσω αρχείων 1,2 εκατομμύρια παιδιά από τη Δανία, γεννημένα από το 80 μέχρι και την ηλικίωσή τους, η μελέτη διαπιστώνει ότι τα μικρόβια έχουν αντίκτυπο στο μέλλον ενός παιδιού. Τα δεύτερα και τρίτα παιδιά είναι πιο εκτεθειμένα σε μικρόβια, διότι αυτά τα φέρνουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Δηλαδή πάει ο Ηλίας τώρα που είναι πρώτος, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Πάει τα μικρόβια.
1: Τα μικρόβια, παιδί μου.
0: Εσύ πάντα ένα μεγαλύτερο παιδί δεν φέρνει τα μικρόβια από το σχολείο στο μωρό. Αυτό λένε, ότι είναι πιο εκτεθειμένα στα μικρόβια.
1: Ωραία, πάντα είναι πιο ευπαθή. Τι γίνεται μετά?
0: Ναι, είναι πιο ευπαθή. Τα δεύτερα παιδιά είναι πιο ευπαθή. Έτσι είναι πιο, ας πούμε, αρρωσταίνουν πιο εύκολα και τα λοιπά, γιατί οι γονείς δίνουν πολύ μεγάλη βάση στο πρώτο. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, στο πρώτο παιδί βλέπεις το ζευγάρι, την αποστήρωση, η πιπίλα, το αυτό, μην πέσει κάτω, το μπιμπερό, το εκείνο, το άλλο κτλ. Στο δεύτερο το βάζεις κάτω από τη βρύση ή την πιπίλα, το δίνεις, πάει η αποστήρωση. Γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση. Λένε λοιπόν με βάση με αυτές τις μελέτες ότι η σειρά γέννησης επηρεάζει και τη σωματική και την ψυχική υγεία, αλλά και τις επιδόσεις στη μελλοντική του ζωή. Διότι πάει το πρώτο παιδί, ας πούμε, πάει, ξέρω εγώ, δημοτικό.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
0: Α, και το παιδί πάει πρώτο δημοτικό και αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε και τα λοιπά, και πάει πρώτο δημοτικό και τα λοιπά. Το μεγάλο παιδί λοιπόν πάει τρίτη, τετάρτη δημοτικού, πάει το άλλο πρώτη. Εντάξει, δεν ασχολείται κανένας, πάει πρώτη δημοτικού, οκ. Πάει μετά το παιδί γυμνάσιο. Α, πάει το παιδί γυμνάσιο και αυτά και πρέπει, και μήπως χρειαστεί φροντιστήριο και μήπως χρειαστεί εκείνο και μήπως πρέπει να υπάρχει μια ενίσχυση κτλ. Πάει το δεύτερο παιδί γυμνάσιο, Δεν ασχολείται κανένας. Πάει το παιδί γυμνάσιο. Πάει το παιδί λύκειο. Α, το παιδί ετοιμάζεται για πανελλήνιες. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε. Πάει το δεύτερο παιδί λύκειο. Κανένας δεν ασχολείται. Πάντως γενικά, ναι. Δεν ξέρω τώρα η έρευνα αυτή κατά πόσο σε βρίσκει σύμφωνο. Γιατί δεν σε βλέπω να πολύ ψήνισε, γιατί είσαι πρώτος. Πρωτόδοκος εννοώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το παιδί, ας πούμε, ξεκάθαρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει πιο. Τα δεύτερα παιδιά νομίζω ότι είναι λίγο πιο. Είναι λίγο πιο ελεύθερα. Είναι πιο, λίγο πιο ελεύθερα πνεύματα. Τα πρώτα παιδιά είναι παιδιά τα οποία είναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι μεγαλύτερη βάση. Είσαι τώρα έτσι που σε κοιτάω όμως.
1: Ναι. Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος.
0: Όχι. Δεν μου φαίνεσαι για
1: πρώτος.
0: Δεν σου φαίνομαι. Δεν φαίνεσαι για πρώτος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φαίνεσαι. Φαίνεσαι για τρίτο τέταρτος.
1: Σιγά ρε, τρίτο τέταρτος.
0: Εγώ πάντως αυτή τη δέστηση έχω. Διότι συνήθως τα δεύτερα,
1: ναι.
0: Τα τρίτα κτλ.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνουν σε ένα πιο απελευθερωμένο περιβάλλον. Ακριβώς γιατί οι γονείς δίνουν πολύ μεγάλη βάση στο πρώτο παιδί. Ξέρεις, όλο αυτό το άγχος και τα λοιπά, της γονεϊκότητας και τα λοιπά. Και τα δεύτερα τα αφήνουν λίγο πιο λάσκα.
1: Εγώ ένα έχω να σου πω.
0: Φαίνομαι.
1: Ένα έχω να σου πω.
0: Με βλέπεις.
1: Τι είχε πει και η συγχωρεμένη κυρία Γκόλφου. Λοιπόν, σου εύχομαι τα παιδιά σου,
0: ναι.
1: Να σου κάνουν τα μισά από ό,τι έχεις κάνει εσύ σε μένα.
0: Εμένα έχουν πει ότι η κυρία Γιώργια να έχει πει ότι αν ήμουν το πρώτο δεν θα υπήρχε δεύτερο. Αλήθεια.
1: Ένα όνομα, ναι. Μια φίρμα.
0: Γιατί άραγε. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα Νικόλα μου. Ετοιμάσω, λέει, το καφεδάκι μου. Πηγαίνω για δουλίτσα, λέει, σιγά σιγά. Έτσι, έτσι, με χαρά και με μπρίο. Με μπρίο.

0: Λοιπόν, εχθές υπήρχε μια πολύ σημαντική εκδήλωση του aefemerida.gr που κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας. Και έτσι λοιπόν στο ξενοδοχείο Intercontinental φιλοξενήθηκε η κορυφαία δημοσιογράφος Κριστιάνα Μανπούρ, γνωστή για, για τις εκπομπές της στο CNN, για τις πολύ σημαντικές παρουσιάσεις, για τις συνεντεύξεις με κορυφαία πρόσωπα, με παγκόσμιους ηγέτες, με πολεμικές ανταποκρίσεις στο παρελθόν. Η κορυφαία αυτή λοιπόν παρουσιάστρια δημοσιογράφος βρέθηκε εδώ στην Αθήνα, στην εκδήλωση του Εφημερίδα για τα 15 χρόνια. Εκεί λοιπόν συνομίλησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και φυσικά βρέθηκαν εκεί πολλοί καλεσμένοι από το χώρο της επιχειρηματικότητας, τον πολιτικό χώρο, δημοσιογράφοι, έτσι, που ήθελαν να δουν από κοντά την κορυφαία αυτή παρουσιάστρια. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί στην εκδήλωση του aefemerida.gr και φυσικά να ακούσουμε και τον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον πρόεδρο του ACTOR.
1: Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της Εφημερίδα, το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή και όταν ήρθε στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά.
2: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του Εφημερίδα. Είναι μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το Εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης της προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.

0: στην εκδήλωση βρέθηκε και η δημοσιογράφος Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από 20 χρόνια που ήταν βρισκόταν στον Sky, έφυγε προς άλλη κατεύθυνση. Και βρέθηκε χθες λοιπόν στην εκδήλωση αυτή μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Μπακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η Σία.
1: Εύχομαι στα επόμενα 15 και άλλα 15 και άλλα 15. Το ΑΕΦ Μερίδα ήταν μια πολύ δυνατή δημοσιογραφική προσπάθεια. Μια δημοσιογραφική προσπάθεια που έχει αφήσει το στίγμα της στο χώρο μας. Και εύχομαι να συνεχίσει δυναμικά και αποκαλυπτικά.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, τα δεύτερα παιδιά είναι χαζά, λέει τελείως. Από εμπειρία, λέει το λέω. Με τον πρώτο, λέει, δεν είχαμε, λέει, ποτέ θέματα.
2: Μάλιστα.
0: Ο δεύτερος όμως, λέει, μας είχε μπιπ στα έξοδα. Και όχι μόνο. Εσύ τι είσαι ο τρίτος? Είναι τα παιδιά του, εννοεί μάλλον. Τα παιδιά του. Νομίζω ότι, μίλαγε για τον. Ότι ήταν ο ίδιος ο Πέτρος.
2: Καφέ να πιες.
0: Φέρε λίγο.

0: Αλήθεια είναι αυτό. Ο δεύτερος πάντα είναι με τα έξοδα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Μάλιστα, κάτι θα ξέρεις για να συμφωνείς.
0: Ο γιος μου, ο κατά ένα λεπτό μικρότερος.
1: Για πες, για πες.
0: Εντάξει. Απευθείας σύνδεση με το κηλικείο. Απευθείας όμως. Ο ένας δεν έχει πάρει ούτε νερό στο κηλικείο, ποτέ. Και ο δεύτερος έχει πάρει όλο το κηλικείο. Εδώ ήρθε προχθές και μου είπε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου,
1: μάλιστα,
0: όλα αυτά που έχει το κηλικείο μέσα,
1: ναι,
0: κάνουν, μου λέει, το πολύ 500 ευρώ. Εντάξει, μου λέει. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Θα καταγοράσουμε το κηλικείο. Μα είναι τρομερό. Κάθε φορά που πάει στο κηλικείο είναι ποτήρι και ζημιά.
1: Για πες.
0: Κερνάει τα κορίτσια, κερνάει τη...
1: τι να κάνει το παλικαράκι τώρα.
0: Και κάθε μέρα κερνάει άλλη. Το αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Καλά ξηγείται.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Albuquerque.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Λάμπρο από την Αύπακτο. Καλημέρα Λάμπρο, καλημέρα. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, στο πρώτο μου παιδί, λέει, από τον παιδικό σταθμό, λέει, μέχρι το πανεπιστήμιο δεν κατάλαβα τίποτα. Ο δεύτερος λέει, από τον παιδικό σταθμό μέχρι το λύκειο μια καταστροφή. Τι να πρωτοπώ, γεια σου ρε Θανάση. Ο Βάιος λέει, η έρευνα είναι άκυρη όταν έχεις δίδυμα, λέει. Τι συμπέρασμα λέει να βγάλεις όταν το ίδιο, λέει, είναι το ίδιο το ένα παιδί με το άλλο, λέει. Αντιγράφει το ένα τις συμπεριφορές του άλλου. Δεν ξέρω για τα δικά σου τα δίδυμα, Βάι, πάντως τα δικά μου δεν έχουν καμία σχέση. Δύο ώρες, πραγματικά απορώ και εγώ ίδια. Τίποτα. Κανένα κοινό. Ούτε καν στην εμφάνιση, αλλά και στη συμπεριφορά. Είναι απίθανο. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα παιδάκια από το Ούλμεν. 9 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ούλμεν. Λοιπόν, τα τελευταία 3 χρόνια, λέει, στην Ελλάδα των 9 εκατομμυρίων έχουν γίνει περισσότερες δολοφονίες γυναικών από ό,τι σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες των 2,5 δισεκατομμυρίων. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί και οι γυναικοκτονίες, φίλε Στέφανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις μουσουλμανικές χώρες που αναφέρεσαι δεν μπορούμε να μάθουμε και πολλά. Έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, εκπνέει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, όσοι έχετε οικόπεδα και πρέπει έτσι σιγά σιγά να τα καθαρίσετε, θα πρέπει να τα αναφροντίσετε, διότι 15 του μήνα σιγά σιγά πρέπει καθάρισες το οικόπεδο.
1: Κανονικά.
0: Με τι?
1: Με τσάπα.
0: Με τσάπα?
1: Με τι άλλο?
0: Ξέρω,
1: τσάπα τσουγκράνα και τσουβαλάκι.
0: Α, τι? Πόσες μέρες θα κάνεις?
1: Τι πόσες μέρες?
0: Γι' αυτό σε βλέπω, έχεις σκευρώσει.
1: Όχι, 2-3 ώρες, πόσο
0: έκανε. Α. Είναι μικρό το η πρίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι μεγάλη.
1: Όχι, είναι χτισμένο. Είναι χτισμένο. Τώρα.
0: Είναι χτισμένο, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτά που είναι.
0: Ναι, ναι. Την πήρες την πρίκα, δηλαδή.
1: Την πήρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοιο παλικάρι. Δυο μέτρα παλικάρι.
0: Κόψε κάτι. Απ' τα γρήνω.
1: Δεν θα πάρει πρίκα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γεια σου, ρε Ηλία. Είδες, έξυπνος ο Ηλίας. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέω. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καθάριστα οικόπεδα.
2: Και άμεσος κίνδυνος. Αν κάποιος περάσει ένα τσιγάρο που πετάνε, βλέπετε μέσα τα πεύκα, είναι έτοιμα τα κουκουνάρια να αρπάξουν.
3: Προσπαθούμε εμείς να μην έχουμε πολύ καυσιμήνη. Φυσικά, φοβόμαστε.
4: Καλό είναι να καθαρίζει ο καθένας το οικόπεδό του για να μην βάζει σε δυσκολίες και τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Έτσι, σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη, ατομική ευθύνη. Βέβαια, οι φωτιές δεν έρχονται μόνο από τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας, σας το κάνει, τουλάχιστον για να είναι και... Γιατί όταν υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, περιοχές που δεν πηγαίνει κανένας, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο σπίτι και υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο, είναι δύσκολο για αυτούς που βρίσκονται εκεί, τα όμορα κτίσματα εννοώ, έτσι να βλέπεις το διπλανό κτίσμα να είναι τα χόρτα 3 μέτρα, ξέρω εγώ, να έχει πιάσει εκεί αυτό, και επικίνδυνο είναι και τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, οπότε καλό είναι ο καθένας από την πλευρά του να φροντίζει την περιουσία του και να υπάρχει έτσι μια στοιχειώδη προσοχή, ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός και με τους μετανάστες εκεί στην Κρήτη. Αθρώες προσελεύσεις χιλιάδων μεταναστών έχουν ξεκινήσει και πάλι λόγω και των καιρικών συνθήκων. Και πραγματικά εκεί εκπέμπεται σος για το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα δημιουργηθούν δομές. Υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δοξαστάκη, είναι δήμαρχος της Χερσονήσου, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Λελεδάκη, είναι ξενοδόχος της περιοχής. Μιλάνε και λένε ότι όλη αυτή η ιστορία του να μετακινηθούν οι μετανάστες προς τα ενδότερα του νησιού είναι τελείως προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Ήταν τελείως απεγνωσμένη η κίνηση, η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομή σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
2: Ποιος τους κοντρολάρει αυτούς όταν βγαίνουν έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και επειδή στο ξενοδοχείο είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε τρία λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ερημικό.
1: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
2: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Λοιπόν, αυτό μεταφέρουν εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Θα συνδεθούμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής μας με την Κρήτη να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα.

Γεια σου, Σταυρουλάκη. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. 19 με 20 βαθμούς έχουν αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Στα Ιόνια νησιά η θερμοκρασία είναι από 19 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Ανεβασμένη θερμοκρασία βλέπω και στις Κυκλάδες, 23, 24 βαθμούς, 22. Πολύ καλή θερμοκρασία. Νοτιότερα στην Κρήτη επίσης αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά. Πάμε να δείξουμε μια βόλτα και στους δρόμους, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 7 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είναι ιδανική ώρα για να φύγετε από το σπίτι να πάτε στη δουλειά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και αυτό θα μεταβληθεί μέσα στα επόμενα 5-10 λεπτά. Θα αλλάξει τελείως η εικόνα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον αγαπημένο ακροατή της εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι, Επαφές Θεοδωρικάκου με Βιομηχανίες και Σούπερ Μάρκετ, το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Ακίνητα ξέφερον ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηρο, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 15 χρόνια εφημερίδα, σταθερότητα και ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανμπούρ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον. Εκδήλωση για τον gov.gr, κοιτάζουμε προς το 2027 για τις κάλπες. Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Λερναία Ήδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Αθώοι δήλωσαν χθες στην ανακρίτρια οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι, σοΐ πιλότη. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα, τιμές ακινήτων ο νέος χάρτης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα, πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως και 7.800 ευρώ, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος.

Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Καθώς οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμος 50.000 ευρώ. Ενώ με λουκέτο ως και 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Το θέμα με τις πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, έκλειναν ραντεβού σε πάρκιν, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για συγκεκριμένο κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει και του στυλ «Κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε». Ιδιαίτερα προσεκτικοί ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής, στους οποίους αποδίδονται περισσότερες από 25 περιπτώσεις χρηματισμού. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Παρά τα προβλήματα, η ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Υποκλοπές, ανοίγει ο δρόμος για κλίση από τη μειοψηφία των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών μετά την κατάθεση σχετικού αιτήματος και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποτά χωρίς αλκοόλ. Μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ, τάση που αποδίδεται στα αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της Gen Z, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στα ενοπνευματώδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο, ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 2024. Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με απορροφόρα δέντρα, παραγωγικοί και νέοι αγρότες, επενδυτές και από εταιρείες τροφίμων αλλά και ιδιώτες με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα σεμινάριο, σενάριο αφήγηση της Μιμής Δενίση. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης.

Εφημερίδα Κόντρα, ασκήσει ετοιμότητα για εκλογικό εφηνιδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία. Ασύμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδαχθή εγκλήματα στη χώρα. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κόβουν από παντού οι Έλληνες, εστίαση, καύσιμα, διακοπές, η μεγάλη χαμένη. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλήμματα το πρώτο τρίμηνο του 26 χτύπησαν καμπανάκι με αιτήσεις ανατιμήσεις της τάξης του 6,1% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους έστω πληθωριστικούς. Ανακαινίζω 2026, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, παρέμβαση προς την εταιρεία για την κατάργηση του μετοπικού σταθμού, ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση αδιέξοδη, όπως επισημαίνει, χιλιάδες οδηγοί παρακάμπτουν καθημερινά το σταθμό, επιβαρύνοντας τους οικισμούς Χαλάστρας, Κιμήνων και Μαλγάρων, με αυξημένη κίνηση, ατυχήματα και φθορές στο δικό δίκτυο. Παράλληλα, οι μεγάλες ουρές στις εξόδους εκδρομέων προκαλούν πολύωρη ταλαιπωρία.

Καταδικάστηκε γιατρός για αχρίαστη μαστεκτομή γυναίκας. Υπόθεση από το 2018. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει κάνει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπερελιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η δισογραφία στις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και βεβαίως το Actor for the Future. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλή μουσική από τον Βασίλη Κρυμπά και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

0: Η κίνηση σιγά σιγά αρχίζει να αυξάνεται. Καμία σχέση με αυτό που σας είχαμε πει πριν από μισή ώρα. Η κίνηση τις πρωινές ώρες αλλάζει ανά 10 λεπτά. Ήδη έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου και στη Λεωφορώ Αθηνών, στα γνωστά σημεία που υπάρχει έτσι, κίνηση και πυκνή ροή οχημάτων. Λοιπόν, θυμάστε που έχουμε πει κατά καιρούς όλα αυτά τα θέματα γύρω από τους ανελκυστήρες, γύρω από τα ασανσέρ και το γεγονός ότι θα έπρεπε να καταγραφούν, έτσι, να γίνει η καταγραφή τους στο Μητρό, είναι υποχρεωτική η καταγραφή στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Βλασόπουλου, που είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα ασανσέρ, αν καταγράφηκαν όλα αυτά που έπρεπε να καταγραφούν και τι δείξαν οι καταγραφές. Γεια σας κύριε Βλασόπουλε, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Με τον περσινό νόμο, τον 5218, είναι υποχρεωτική η απογραφή στο Μητρό Ανελκυστήρων κάθε υφιστάμενου ανελκυστήρα. Είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Και με τον νόμο του 2026 καθιστά συνυπεύθυνους ιδιοκτήτες και συντηρήτριες εταιρείες με τις ίδιες διοικητικές κυρώσεις, ότι θα πρέπει να αναγράψουν στο φορολογικό παραστατικό τον μοναδικό αριθμό του ανελκυστήρα, το UUID, ώστε να υπάρχει η απογραφή όλων των ανελκυστήρων και στο φορολογικό στοιχείο. Αυτή η ημερομηνία λήγει 30 Ιουνίου και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τουλάχιστον από το χώρο το δικό μας είμαστε περίπου κάπου στο 95%, ίσως και παραπάνω της 100% έχει γίνει η απογραφή.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει συμμόρφωση τώρα γύρω από το μέτρο αυτό. Τι δείχνουν οι πρώτες καταγραφές?
1: Συγγνώμη?
0: Τι δείχνουν οι πρώτες καταγραφές? Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ενελκυστήρες στα κτίρια της Ελλάδας? Είναι παλιά, είναι συντηρημένα? Σε τι κατάσταση βρίσκονται?
1: Δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα και αξιοποιηθεί τα στοιχεία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή. Από εκεί και πέρα να γίνει καταμερισμός ανά έτος εγκατάστασης για να δούμε σε ποια νομοθεσία ανήκουν οι ανελκυστήρες, διότι έχουμε 5 νομοθεσίες, και από εκεί και πέρα να προχωρήσει στην αναβάθμιση την πιστοποίησή τους. Αυτά θα τα μάθουμε μετά την 30 Ιουνίου που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής.
0: Τώρα αν κάποιος δεν προχωρήσει την καταγραφή, υπάρχει πρόστιμο?
1: Βεβαίως υπάρχει, όπως προσδιορίζεται από τον περσινό νόμο, 1.000 ευρώ για την πολυκατοικία, 2.500 για επαγγελματική στέγη και 5.000 ευρώ εάν είναι κτίριο είτε δημοσίου χαρακτήρα είτε εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού. Συνεπώς αποτρέπουμε όλους τους διαχειριστές κτιρίων και τους προτρέπουμε να δηλώσουν τον ανελκυστήρα τους για να έχουν την πρώτη νομιμοποίηση της λειτουργίας του.
0: Κύριε Βλασόπουλε, πόσα χρόνια ζωής έχει ένας ανελκυστήρας μιας πολυκατοικίας?
1: Μιας πολυκατοικίας οι μελέτες μέχρι σήμερα δείχνουν περίπου στα 17-18 χρόνια μέχρι και 20 χρόνια. Αλλά βεβαίως οι πολυκατοικίες, υπάρχουν στις πολυκατοικίες ανελκυστήρες που λειτουργούν και 40 και 50 χρόνια και 60 χρόνια. Αυτοί θέλουν μία προσοχή, αντικατάσταση κινητηρίου μηχανισμού και μερικών άλλων στοιχείων της αναβάθμισης για να πιστοποιηθούν. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, διότι αντικατάσταση κινητηρίου μηχανισμού είναι ένα αρκετά μεγάλο έξοδο, αλλά όπως και το αυτοκίνητό μας είναι ορισμένης ηλικίας, όπως και άλλες οικιακές συσκευές έχουν ένα όριο ηλικίας, αυτό λόγω της επικινδυνότητας και λόγω της ως μέσο κάθε της μεταφοράς πρέπει η επικινδυνότητα επιτέλους να γίνει αντιληπτή από τους ιδιοκτήτες και να προχωρήσουν και σε αντικαταστάσεις.
0: Δώστε μας ένα ευρώ, το κόστος, δώστε μας ένα κόστος, ας πούμε, για να έχουμε μια εικόνα. Πόσο κοστίζει να αντικατασταθεί το ασανσέρ μιας πολυκατοικίας?
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου ο ανελκυστήρας. Έχει ορισμένα στοιχεία, εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν. Τα κόστη αυτά δεν μπορούμε να πούμε κάτι, διότι όπως είναι τόσες μάρκες αυτοκινήτων, αντίστοιχα υπάρχουν και αντίστοιχες μάρκες κινητηρίων μηχανισμών.
0: Μάλιστα.
1: Διαφορετικών κοστολογίων, ελληνικής κατασκευής, ευρωπαϊκής, ασιατικής και λοιπά.
0: Το ακριβό μέρος είναι το μηχανισμός ή η καμπίνα.
1: Η καμπίνα, ο θάλαμος, ναι, είναι παραπλάνηση. Δεν πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν προσφέρει κάτι.
0: Α,
1: η αντικατάσταση,
0: μάλιστα,
1: του θαλάμου είναι για λόγους αισθητικής και τίποτα παραπάνω. Εκείνα που πρέπει να αντικατασταθούν είναι συγκεκριμένα στοιχεία που προβλέπονται στο παράθυρο 3 της Υπουργικής Απόφασης του 2008, ώστε να αντικατασταθούν ορισμένα συγκεκριμένα ασφαλιστικά στοιχεία για να μπορεί να δοκιμαστεί στην επικινδυνότητά του, να πιστοποιηθεί και να καταχωρηθεί στον οικείο δήμο.
0: Μάλιστα. Όταν θα λοιπόν ολοκληρωθούν οι καταγραφές και βρεθούν τα στοιχεία για το πώς έχουν πάει και τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο χρόνο θα έχουν οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν έτσι στην αναβάθμιση των ανελκυστήρων?
1: Ναι, σε αυτό με τον περσινό νόμο, τον 52-18, έχουν ανασταλεί καταληκτικές ημερομηνίες και προηγείται, το κυρίαρχο είναι η απογραφή. Περιμένουμε και την νέα υπουργική απόφαση για να μας πει πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η αναγραφή του μοναδικού στοιχείου, του μοναδικού αριθμού στο φορολογικό στοιχείο, και κατόπιν θα αναμένουμε πλέον να την αξιολόγηση των στοιχείων για το έτος εγκατάστασης που σας είπα πριν,
0: ναι,
1: και σύμφωνα με αυτό, ανάλογα τον αριθμό του έτους εγκατάστασης των ανελκυστήρων, θα εκδοθούν και οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις για καταληκτικές ημερομηνίες της αναβάθμισης των στοιχείων και την πιστοποίησή τους και καταχώρησή τους. Ήθελα να τονίσω,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν χιλιάδες ανελκυστήρες σήμερα οι οποίοι δεν συντηρούνται νόμιμα, δεν είναι νομιμοποιημένοι, δεν είναι καταχωρημένοι, και γι' αυτό επαναλαμβάνω προτρέπουμε τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην απογραφή ώστε να προχωρήσουν στην πρώτη νομιμοποίηση της λειτουργίας τους.
0: Πρακτικά σε τι βοηθάει αυτή η καταγραφή και πόσοι είναι οι ανελκυστήρες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, ο αριθμός αυτών εννοώ?
1: Ο αριθμός δεν έχουμε στοιχεία σήμερα,
0: ναι,
1: το 2026. Τέλος του 2025 ήταν περίπου 300.000,
0: mm-hmm,
1: είχαν απογραφεί. Από εκεί και πέρα η απογραφή είναι, βοηθάει στην ενίσχυση της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών, αφού είπαμε ότι πρέπει να αντικατασταθούν συγκεκριμένες ασφαλιστικές διατάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί τώρα για τον αριθμό των υφιστάμενων, είτε λειτουργούντων είτε σε ακινησία, είναι σίγουρα πάνω από 500-600.000, κάτω γύρω στις 700. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί κανένας μέχρι σήμερα, δεν τα ξέρουμε, είναι αριθμοί κατά προσέγγιση, και περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν.
0: Δεδομένου ότι μας είπατε ότι ο ενδεδειγμένος χρόνος ζωής είναι γύρω στα 15-17 χρόνια, δηλαδή οι ακροατές τώρα που μας ακούν να περιμένουν ότι όσοι διαθέτουν ανελκυστήρα που είναι πάνω από 20, έχει πάνω από 20 χρόνια ζωής, αυτοί θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση ή δεν είναι απαραίτητο?
1: Δεν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του κινητηρίου μηχανισμού που σας είπα. Είναι,
0: ναι,
1: περίπου στα 17, 18, 20 χρόνια, ανάλογα και το είδος του μηχανισμού, την ποιότητα του μηχανισμού.
0: Άρα πάμε κατά περίπτωση.
1: Κατά περίπτωση, προφανώς κατά περίπτωση, δεν είναι γενικό, και αυτό αξιολογείται από τον υπεύθυνο κατά τον νόμο συντηρητή που έχει νομιμοποιήσει τη λειτουργία του ανελκυστήρα μέχρι σήμερα, το έχει στην μερίδα ευθύνης του, έχει την ποινική και αστική ευθύνη, και από εκεί πέρα εάν κρίνει αναγκαίο το προτείνει στην πολυκατοικία, και από εκεί και πέρα προχωράνε στην αντικατάσταση του κινητηρίου μηχανισμού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή για τις μεταναστευτικές ροές. Όλο αυτό το θέμα που αρχίζει και φουντώνει και πάλι, λόγω ίσως και του καιρού. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί στην Κρήτη. Είναι πρόεδρος λιμενικών Κρήτης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Καλημέρα, κύριε Σφακιανάκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πανάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πανάγου, είπατε κάτι προηγουμένως για τον καιρό. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι όταν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, βλέπουμε ότι μία βάρκα να φτάνει μετά την άλλη. Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω. Όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, το 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στεβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον τη Νότια Κρήτη, και αυτό το έχουμε δει και από τα στοιχεία που καταγράφονται από το προηγούμενο έτος και από τότε που ξεκίνησε, που ήταν το 2024, που είχε ξεκινήσει την Δηλαδηλά, που είχαμε το 24 100 περιστατικά και 5.100 μετανάστες. Το 2025 είχαμε τότε 350 περιστατικά περίπου και 21.000 μετανάστες, και σήμερα μέχρι και τώρα έχουμε γύρω στα 160 περιστατικά με 7.500 μετανάστες. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός, είναι ένα νησί με χιλιάδες επισκέπτες. Έχει ξεκινήσει η θερινή περίοδο, υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας, πάρα πολλά κουρασγερόπλια. Είναι το τέταρτο λιμάνι της χώρας, έχουν ξεκινήσει τα πλοία για τις Κυκλάδες. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι. Έχουμε ζητήσει ενίσχυση από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος. Έχει γίνει σε έναν βαθμό. Αντιλαμβάνονται και αυτοί το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε. Αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι νομίζω ότι πρέπει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε εδώ στο μεταναστευτικό, εδώ στην Κρήτη, επιτρέψτε μου να μιλήσω και ως αιρετός, λόγω και της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου, να σας πω ότι νομίζω ότι είναι πολιτικό και ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις και ότι πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες και να σταματήσουν το πρόβλημα από την πηγή. Από την πηγή να μην ξεκινούν καν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί πέρα να φτάνουν εδώ. Γιατί εδώ πέρα συζητάμε για ένα πεδίο τεράστιο, μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, και έτσι βλέπουμε ότι όταν δεν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνονται. Το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ναυάγιο με 17, είχαμε και αγωνόμενους 23. Βλέπαμε λοιπόν ότι χάνονταν πάρα πολύ κόσμος, και νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν πολιτικά και να το διαχειριστούν με έναν τρόπο να σταματήσουν εντελώς οι ροές από την Νότια Κρήτη.
0: Τι προτείνετε εσείς, κύριε Σφακιανάκη?
1: Αυτό που σας είπα είναι να γίνουν διακρατικές συμφωνίες,
0: ναι,
1: να βρουν τρόπο το πώς θα σταματήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είχαν πει και από την κυβέρνηση ότι θα γίνουν κέντρα κράτησης εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, όπου να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι να μην ξεκινούν καν από εκεί πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα ξεκινήσει, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ο μοναδικός σύμμαχος για εμάς ήταν ο αρνητικός καιρός για αυτούς, γιατί όταν είχαμε κακό καιρό δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, και όταν ξεκινούσαν είδαμε ότι είχαμε 2-3 φορές ναυάγια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουν με βάση τα στοιχεία, όπως έχουμε πει, που καταγράφονται, και με βάση τα δεδομένα από τώρα και έπειτα, γιατί οι πληροφορίες, όπως σας είπα, από τους ίδιους τους μετανάστες φτάνουν, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στην περιοχή, όπου περιμένουν να μετακινηθούν για την Ευρώπη.
0: Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και πού πηγαίνουν, πού τοποθετούνται?
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Εμείς, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε ένα τιτάνιο έργο, γιατί ξεκινάμε από τον εντοπισμό, την έρευνα των εντοπισμών αυτών των ανθρώπων, τη μεταφορά, τη διάσωση.
0: Τη διάσωση, συνήθως.
1: Τη διάσωση αυτών των ανθρώπων, τη μεταφορά τους σε τον παράκτη Δήμο. Επικοινωνούμε είτε με το Δήμο, με περιφέρεια πλέον, και στέλνουν λεωφορεία. Από εκεί και έπειτα πηγαίνουν εδώ πέρα στο Ηράκλειο, σε ένα χώρο που προσωρινά φιλοξενούνται. Και από εκεί και έπειτα, το θετικό σε αυτήν την υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ότι τώρα τους τελευταίους μήνες, μετά μια επίσκεψη του κ. Υπουργού και με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου αρχηγού, το συντομότερο δυνατό, δηλαδή μέσα σε 3-4 μέρες, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και πηγαίνουν για την υπηρετική χώρα ή στην νησιωτική χώρα. Και από εκεί έπειτα έχουμε την διενέργεια της προανάκρισης, έχουμε τις φυλάξεις στα νοσοκομεία, έχουμε τις μεταγωγές. Σας είπα, είναι ένα τιτάνιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή το καταβάλουμε εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθούμε. Και θα σας πω εδώ ότι είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές βρισκόμαστε στη μέση, διότι έχουμε μία πλευρά ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς οι λιμενικοί είμαστε αυτοί που πνίγουμε αυτούς τους ανθρώπους, και από την άλλη έχουμε μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς κάνουμε τους ταξιτζίδες, εμείς κουβαλάμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Και γιατί δεν τους πνίγει, και πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όπως έχουμε πει από την αρχή, τηρούμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να το δουν, όπως σας είπα, κεντρικά η κυβέρνηση και να το διαχειριστεί για να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, επειδή πολύ σωστά αναφέρατε πριν για το βάρος της εργασίας που έχετε, οι καλά γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ότι η δουλειά του λιμενικού δεν είναι να ασχολείται μόνο με τους μετανάστες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά το λιμενικό σώμα εκεί, ιδιαίτερα στην Κρήτη, να ασχολείται μόνο με τους μετανάστες. Θέλω να μου πείτε, επειδή ξεκινά και μια τουριστική περίοδος και υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να ελέγξει το λιμενικό, έτσι, έρχονται σκάφη από παντού, είναι τουριστικό το μέρος. Η χώρα μας είναι τουριστική, έτσι, περιβάλλεται από θάλασσα. Πώς είστε οι άνδρες που έχετε στις πλάτες σας όλο αυτό το βάρος? Θα φαντάζεται κανείς ότι είστε μια τεράστια ομάδα που διαχειρίζεται όλους αυτούς τους μετανάστες, ένα ποσό που μας λέτε ανθρώπους που οι αριθμοί και μόνο, έτσι, είναι τεράστιοι. Πώς είστε οι άνδρες που ασχολείστε με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό?
1: Να σας πω, δεν είμαστε μόνο οι άνδρες, είναι και οι γυναίκες. Ναι. Και έχουμε και πολλές μάχημες γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στο πεδίο και είναι καθημερινά και αυτές στις επιχειρήσεις.
0: Και μπράβο τους.
1: Αυτή τη στιγμή περίπου θα σας πω για τον νομό Ηρακλείου στην περιοχή τη δικιά μας, αυτοί οι οποίοι διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση, περίπου, γιατί στο μεταναστευτικό θα σας πω,
0: ναι,
1: είναι περίπου στα 40 με 50 άτομα που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Από τα γραφεία, δηλαδή, δεν υπάρχει ένα τμήμα μετανάστων το οποίο διαχειρίζεται μόνο το μεταναστευτικό. Δηλαδή, ο άλλος υπηρετεί σε μια υπηρεσία της λιμενικής αστυνομίας, υπηρετεί σε ένα γραφείο μάλλον της λιμενικής αστυνομίας, υπηρετεί στο τμήμα τροχέας, υπηρετούν. Όταν λοιπόν έχουμε ροές, σταματούν από εκεί πέρα. Φανταστείτε ότι από κάποια γραφεία που διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις σκαφών, κλείνουν τα γραφεία και έρχονται για να κάνουν φυλάξεις, να κάνουν μεταγωγές. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν πολλές φορές οι πολίτες, οι δημότες εδώ πέρα, κάποιες μεταβιβάσεις, με το γεγονός ότι μένουν πίσω οι εργασίες, διότι όπως είπατε και είπαμε και εμείς προηγουμένως, ότι η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός. Θα σας πω και όπως είπατε τον τουρισμό στη χώρα μας. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ της χώρας, που έχω ακούσει ότι στα 2 ευρώ το 1 ευρώ προέρχεται από τον τουρισμό. Αν εμείς λοιπόν σταματήσουμε να συντηρούμε αυτή την κατάσταση και δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή επενδύσεις πάνω σε αυτό και επενδύουμε, θα λέγα, σε εισαγωγικά μόνο στο μεταναστευτικό όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Και όχι επένδυση, σε εισαγωγικά αυτή την επένδυση, για αυτή τη στιγμή την ενίσχυση των υπηρεσιών λόγω των μεταναστών. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή τους ελέγχους στα θαλάσσια μέσα αναψυχής της παραλίας, έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους στους ναυαγοσώστες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά πλοία τα οποία ξεκινούν για να πηγαίνουν σε Κυκλάδες. Έχουμε δηλαδή ένα τιτάνιο έργο.
0: Σωστά.
1: Η Κρήτη δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι μικρό που μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα σε ό,τι περιστατικό και προκύψει. Και όπως είπα, και το πεδίο είναι τεράστιο, νότια στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως έχει αυτή η κατάσταση και με το υφιστάμενο προσωπικό, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε ζητήσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, την ενίσχυση. Έχει γίνει σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που θέλουμε. Ευελπιστούμε να κατανοήσουν, και όπως και χθες κατανόησαν άμεσα την πίεση που υπάρχει, και σήμερα πάλι θα στείλουν 3 στους ανθρώπους να έρθουν να συμβάλλουν, να συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια εδώ πέρα. Νομίζω ότι
0: κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σφακιανάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος των λιμενικών της Κρήτης, ο κύριος Σφακιανάκης, ο οποίος μας έδωσε μια απόλυτη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, έτσι, με τους χιλιάδες μετανάστες να έρχονται καθημερινά στο νησί και οι ίδιοι να είναι 40-50 άτομα να μπορούν να προσπαθούν να διαχειριστούν μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και συνέχισα να περιμένω. Περίμενα και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και για το ίντερνετ να φορτώσει, να δω την αγαπημένη μου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου της κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντι μου στον ήχο.
1: Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου, εκεί αρχίζουν τα τραγούδια.
0: Το Βασίλη Κρυμπά με αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε και σήμερα τα τηλέφωνα, δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Φυσικά στην Όλγα Γαλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Από εμένα την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 Dan θα κάνουμε πάλι παρεούλα πρωινή. Φιλιά, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν δυνάμεις των ΗΠΑ σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του iEfemerida.gr. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύει να τιμήσει όπως κάνει εδώ και χρόνια. Ανέφερε πως η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αντιπαράθεση αναμένεται για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα, υπό τον Πρωθυπουργό, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημειώσει ότι η επιλογή Κυριανάκη σηματοδοτεί ανανέωση και συνέχεια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού και το σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείο, που κρατείται και ανακρίνει το σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Επίσης, τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δαχτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φερίχνει αίματος. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής, προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης η μοτοσυκλέτα του, ο οποίος συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες, ο μέχρι στιγμής απολογισμός 2 Ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στα αθλητικά, η Αλ Χιλάλ κοιτάει σοβαρά για τον μπάγκο της στην περίπτωση του Βίτορ Περέιρα. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζωζέ Μουρίνιο, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου. Το φάγαμε το 1/3 και του Ιούνιου. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Από όλες τις απόψεις, καλοκαίρι Μουντιάλ. Καλοκαίρι που θεωρητικά θα κλείναμε τώρα ραντεβού για μπαλκόνια, για αυλές, ξέρω εγώ, για μαγαζιά, για να βλέπουμε το παιχνίδι, αλλά είναι λίγο περίεργες οι ώρες, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παίζει κάτι, ξέρω εγώ, ξημερώματα, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μαζεύονται παρέες για να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Θα δείξει. Υπάρχει μια συζήτηση γενικά με το πόσα ακόμα Μουντιάλ θα υπάρξουν στη ζωή μας, διότι αλλάζει το πράγμα. Είναι και αυτό που το Μουντιάλ κάποτε ήταν, παιδί μου, το περίμενες πώς και πώς. Κάθε 4 χρόνια να παίξουν οι εθνικές, να κάνουν να ράνουν. Τώρα οι εθνικές παίζουν περισσότερο από τις κανονικές ομάδες, διότι ένα, πώς τα λένε αυτά τα διάφορα κύπελα που έχουν βάλει και διαδικασίες εκεί, και παίζουν κάθε 15 μέρες παίζουν οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή τις βλέπεις πιο συχνά από ό,τι βλέπεις την κανονική ομάδα. Έχει 80 παιχνίδια, πόσα παιχνίδια παίζουν οι μεγάλες ομάδες, λίγο Champions League, λίγο πρωτάθλημα, λίγο κύπελο, λίγο Coracao Cup και λίγο Milko Cup και λίγο, ξέρω εγώ, Carnation Cup και όλα αυτά τα διάφορα. Οπότε δεν είναι ότι έχεις αυτή τη δίψα που είχες παλιά, που περίμενες να ξεκινήσεις το Μουντιάλ για να δεις τους παίχτες. Δεν ξέρω και αν οι ίδιοι παίχτες έχουν τη δίψα που είχαν παλιά για να ξεκινήσεις το Μουντιάλ, διότι τώρα σου λέει, δεν φτάνει που παίξαμε 80 παιχνίδια όλη τη σεζόν, ξέρω πώς θα παίξαμε, να παίξουμε άλλα τόσα τώρα και να πάμε σκοτωμένοι στην επόμενη χρονιά για να ξαναπαίξουμε άλλα 80 παιχνίδια. Τι τους κάνουν, ναι, για άλογα και αντέχουν. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι και παίζουν τόση μπάλα, πώς. Εντάξει, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμήθηκε χθες, προχθές, πότε ήταν στο τελικό του NBA που τον πήρε λίγο ύπνος εκεί και έγειρε, που το NBA έχει εναλλαγές, έχει πάνω κάτω, έχει αυτά, έχει φωνές, έχει έτσι, έχει καρφώματα, έχει εντάσεις. Σκεφτείτε τι θα γίνει, νομίζω ότι την Παρασκευή θα πάνε το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Τι θα γίνει στο παιχνίδι του Μουντιάλ. Σαντονάκι θα του ρίξουνε για να μην κρυώσει.

Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας έχουμε σήμερα την τέταρτη πράξη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τη σειρά να είναι στο 2-1. Επιστρέφουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κρίσιμο παιχνίδι. Διότι η σειρά έτσι όπως έχει γίνει έχει αρκετή ένταση. Πολύ πράγμα εκτός γηπέδου έχει. Και το ζήτημα είναι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι εντός γηπέδου, μακριά από τοξικότητες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά λέμε τώρα. Όσοι έχετε σκοπό σήμερα να πετάξετε, όσοι έχετε

0: Κανονίσει να πετάξετε σήμερα με αεροπλάνα, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι θα γίνει τεχνικός έλεγχος και σήμερα και αύριο στα μηχανήματα εκεί για την προσέγγιση και, και την απογείωση και την προσγείωση, για να μην έχουμε προβλήματα όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια που χανόμασταν κάποια στιγμή, κλείναν όλα, τυφλωνόντουσαν τα συστήματα και πετάγανε από μόνο τους τα αεροπλάνα. Και αυτό θα φέρει μία καθυστέρηση έως και 60 λεπτά, λένε. Μπορεί να είναι αυτές οι καθυστερήσεις. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Κατά τα λοιπά, τι συζητάμε σε αυτόν τον κόσμο τον περίεργο. Σήμερα είμαστε στην φάση της κλιμάκωσης του πολέμου, διότι έτσι πηγαίνει με τα φεγγάρια του Τραμπ ή τέλος πάντων με τα φεγγάρια όλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που απάντησαν με χτυπήματα στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου. Τα πλήγματα ήταν ισχυρά, αλλά μέχρι εδώ. Η ανακοίνωση είναι ότι κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε και πλέον δεν θα συνεχίσουμε. Υπήρξαν εντωμεταξύ χτυπήματα και από το Ιράν προς τις γύρω περιοχές. Κάποιοι λένε ότι η κατάσταση πραγματικά είναι και πάλι στο χείλος του γκρεμού. Να μου πεις, του γκρεμού, έχουμε πέσει ήδη μέσα. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι λένε ότι απλά όλο αυτό είναι τα τελευταία χτυπήματα πριν έρθει η συμφωνία, διότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο, όποια διπλωματία και όσο διπλωματικό μπορείς να το χαρακτηρίσεις το επίπεδο με αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές, αλλά τέλος πάντων συνεχίζονται για να βρεθεί ο κοινός τόπος. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε πληροφορία ότι μια πτήση από το Κατάρ πήγε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια στο Ιράν, διότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει το Ιράν στο τραπέζι είναι να επιστραφούν τα παγωμένα κεφάλαια πίσω, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλύψει και μέρος της ζημιάς που έχει υποστεί από τον πόλεμο, αλλά και να φέρει τα χρήματα πίσω. Τα παγωμένα κεφάλαια αυτά, αποτέλεσμα του εμπάργκο που έχει υποστεί και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους. Εν τω μεταξύ, το CNN κάθισε και μάζεψε τις φορές που κατά τη διάρκεια αυτών των 100 ημερών, 101 είναι οι μέρες του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει το λίγουμε και ότι μας παρακαλάνε από το Ιράν για να έχουν μια συμφωνία. 37 είναι οι φορές. Δεν είναι άσχημα, 37 φορές, είναι πάρα πολύ καλά. 37 φορές, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει ότι ο πόλεμος τελείωσε, τα βρήκαμε, ή έχει πει ότι το Ιράν έχει έρθει γονατιστό να μας ζητήσει μια συμφωνία, άρα θα υπάρξει μια συμφωνία. Και με αυτό το πηγενέλα συνεχίζουμε τον πόλεμο κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή τέλος πάντων, την ένταση, για την ακρίβεια, τα κλειστά στενά του Ορμούζ συνεχίζουμε, γιατί αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία, τα κλειστά στενά του Ορμούζ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίως για την ενέργεια. Βέβαια, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι η ζημιά που έχει υποστεί και η παγκόσμια οικονομία προς όρας και κυρίως η ενέργεια είναι πολύ μικρότερη από την ζημιά που θα περίμενε κάποιος να υποστεί μετά από 100 ημέρες πολέμου και 100 ημέρες, για την ακρίβεια αυτό είναι το σημαντικότερο, 100 ημέρες κλειστών στενών, άρα και 100 ημέρες λιγότερου πετρελαίου στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχουν όλες αυτές οι εκτιμήσεις ότι, όπως λέγαμε και χθες, η Κίνα έχει περιορίσει πάρα πολύ την εισαγωγή πετρελαίου, διότι όλα τα προηγούμενα, όλα όχι, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε εντείνει ιδιαίτερα πολύ την συγκέντρωση αποθεμάτων, περιμένοντας ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, οπότε σου λέει κάτσε να μαζέψω εγώ να έχω πετρέλαιο για να μην είμαι υποχείριο της παραγωγής, διότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των εισαγωγών που κάνει η Κίνα. Αυτή η μείωση των εισαγωγών έχει βοηθήσει να υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά για τον υπόλοιπο κόσμο, και από την άλλη μοιάζει ότι τα κλειστά στενά του Ορμούζ δεν ήταν εντελώς κλειστά, δηλαδή ότι έβγαιναν από μέσα ποσότητες πετρελαίου, είτε με κλειστά ραντάρ, είτε μέσω συμφωνίας, είτε ιρανικά, είτε άλλου είδους πετρελοφόρα ή καράβια με LNG, έβγαινε, οπότε υπήρχε μια προμήθεια σιγά σιγά στον υπόλοιπο κόσμο. Το καλό της ιστορίας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι συζητάμε και πάλι για μια ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, το Brent στις διεθνείς αγορές είναι στα $92 το βαρέλι, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή που λένε και οι μετεωρολόγοι, γιατί το 92 σε σχέση με το 60 κάτι που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ακριβά είναι, αλλά και με το 120 που βρέθηκε φτηνά. Άρα είναι από πού το βλέπεις το ζήτημα. Το αμερικανικό αργό στα 89, στα 88 δολάρια το βαρέλι, παραμένει σε υψηλά επίπεδα το φυσικό αέριο στα 48,7, που δεν λέει να κατέβει, 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα, που δεν λέει να πέσει η τιμή, και αυτό θα πονέσει την τσέπη μας όταν θα ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι δεξαμενές με τα αποθέματα. Εν τω μεταξύ, η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ. Έλα μου. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση με όλα αυτά που κάνει να λέγαμε ότι εμπιστευόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ. Η έρευνα δείχνει, γιατί έχει γίνει η πανευρωπαϊκή έρευνα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βλάψει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, και αυτή η ζημιά πιθανότατα θα συνεχιστεί και μετά την προεδρία του. Πρωταθλήτρια είναι η Γαλλία με 63% και ακολουθεί η Ισπανία με 60%, η Ιταλία με 56%, η Γερμανία με 53%, η Δανία με 60%, η Σουηδία με 60%, η Ολλανδία με 60%. Γενικά είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εχθές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια του site IF Μερίδα, ένα site που γράφει τη δική του ιστορία τα τελευταία 15 χρόνια. Η συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιανά Μαμπούρ, την δημοσιογράφο του CNN, σε σχέση με την γεωπολιτική σκηνή και με το τι γίνεται αυτή την εποχή που οι φωτιές είναι πάρα πολλές, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσει τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον, και ότι το διακύβευμα για τις εκλογές είναι η σταθερότητα και ανάπτυξη σε αυτό το κλίμα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, και από την πλευρά της κυρία Μαμπούρ, όπου είπε ότι πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβει κάποιος ποια είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε πει ότι, μάλλον είπε χθες, ότι είχε πει σε φίλους της ότι σε 6 μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας θα ξέρουμε πάνω κάτω τι θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πέρασαν 6 μήνες. Πέρασαν πολύ πάνω από 6 μήνες. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα δεν είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Όχι πόλεμο. Έχει κάνει πολλούς παραπάνω πολέμους από ό,τι περιμέναμε ότι θα κάνει. Έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αύριο θα φτάσει τις ημέρες πολέμου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1567 ημέρες πολέμου. 2.193 μέρες είχε διάρκεια ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 14 με το 22 κράτησε 2.926 μέρες. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ 7.120 μέρες. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν 7.267 ημέρες, που είναι ο πόλεμος με τις περισσότερες ημέρες, με τη μεγαλύτερη διάρκεια πολέμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το θρίλερ στην Ουκρανία, αυτή η καταστροφή, μάλλον θα πρέπει με κάποιο τρόπο η διεθνής κοινότητα να την σταματήσει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες στην εκδήλωση για το εφημερίδα ότι έχει την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα ο Πούτιν θα καταλάβει και θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το ευχόμαστε όλοι. Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας, είναι η μέρα που απλά θα μάθουμε και με ποσοστό τι ζημιά έχει πάθει η τσέπη μας από την ακρίβεια, διότι θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Όχι ότι περιμένετε, ξέρω εγώ, να δείτε αν ο πληθωρισμός είναι στο 6% παραπάνω ή λιγότερο για να πείτε ότι ακρίβεια έξω, διότι όλοι ψωνίζουμε, όλοι αγοράζουμε, όλοι μπαίνουμε με την ανάσα μας κρατημένη στα σούπερ μάρκετ, βλέποντας εκεί τι γίνεται, και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, στις υπηρεσίες, στην ενέργεια, στα ενίκια, στα σπίτια, στις αγορές. Ό,τι και αν κάνεις και η συναλλαγή γίνεται με χρήμα, είναι αυξημένο πολύ περισσότερο από το 5,6% που είναι ο πληθωρισμός, που ήταν ο πληθωρισμός των Απρίλιο, και δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι εκεί γύρω στο 6, μπορεί και παραπάνω το 6% ο πληθωρισμός για τον Μάιο. Σίγουρα ο πληθωρισμός της τσέπης είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με αυτό που βγάζει η Ελστάτ. Θα υπάρξει, λέει, μια εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη, όπως γράφει στην πρώτη σελίδα η Απογευματινή. Γίνονται επαφές του κ. Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι ήδη η ακρίβεια έχει αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας. Οπότε αυτή η συμφωνία, εάν καταλήξει, αυτό που θα καταφέρει είναι να μην ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ήδη ανεβασμένες τιμές. Κάποια στιγμή όταν θα συμφωνηθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες κυρίων ή κυριών, γιατί δεν είναι μόνο κύριοι αυτοί που αποφασίζουν, το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει αποδώσει και τα μέγιστα, διότι είμαστε στο 6%. Είμαστε πολύ ψηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη και Ευρωζώνη. Είμαστε τρίτος ψηλότερος πληθωρισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Δεύτερος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ, υψηλότερος πληθωρισμός. 56% υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ο ελληνικός πληθωρισμός. Άρα εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Περισσότερο δεν πηγαίνει καλά από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ακρίβεια έχουν και άλλοι. Απλά εμείς έχουμε ακρίβεια πλάς κάτι. Δηλαδή έχουμε την ακρίβεια που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση από την Μέση Ανατολή, πλάς ένα δικό μας ζήτημα. Το ότι δεν μπορούμε μάλλον να ελέγξουμε τις αγορές για να συγκρατήσουμε τις ακρίβειες. Υπάρχει, να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις. Υπάρχει μια συζήτηση από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ότι βγάλετε, ρε παιδιά, τους φόρους και όλα αυτά τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι εμείς κρατάμε σταθερά τα τιμολόγια τους τελευταίους μήνες και έρχονται και αυξάνονται όλα τα υπόλοιπα και μοιάζει ότι εμείς αυξάνουμε το ρεύμα, που δεν είναι έτσι. Μακάρι βέβαια να συνεχίσουν να είναι σταθερά τα τιμολόγια και να φτηνίνουν κιόλας κάποια στιγμή. Αλλά έχουν ένα δίκιο σε αυτό, διότι έρχεται και εκβιαστικά, σου λέει, άμα δεν πληρώσεις θα σκόψω το ρεύμα. Δεν το λέει η εταιρεία, το λέει το δημόσιο, και δεν έρχονται όπως τα υπόλοιπα. Είναι και αυτοί οι νέοι φόροι που θα έρθουν, οι νέοι φόροι τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν, που το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι δεν θα φέρουν αυξήσεις, αλλά κάποιοι φοβούνται ότι θα είναι νέες αυξήσεις για τα δημοτικά τέλη, όλο αυτό. Και προκαλεί έτσι μια αναστάτωση, γιατί σου λέει μου τα παίρνω παντού, θα μου τα ξαναπάρουν και για τους Δήμους. Είναι και η παραοικονομία που έχει ακριβήνει πάρα πολύ, δηλαδή σου λέει αυτό το κύκλωμα για την πολεοδομία ζητούσε 30.000 ευρώ για να σου κάνει την δουλίτσα. Και οι έξι μέσα προφυλακισμένοι από το κύκλωμα που απολογήθηκαν εχθές στον ανακριτή είχαν ένα δικό τους τρόπο για το πώς θα το κάνουν όλο αυτό. Το αποτέλεσμα το ίδιο είναι, δηλαδή ασχέτως πώς δουλεύει το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκουν μια τρύπα από το σύστημα και σου λέει να εδώ εγώ θα καλύψω αυτή την τρύπα με μίζες που θα παίρνω. Τι έχεις πρόβλημα, δεν μπορείς να βγάλεις άδεια για το σπίτι, εγώ θα στο τρέξω να βγάλουμε άδεια που δεν πρέπει. Γιατί υπάρχει μια επιτροπή που ενώ νόμος λέει αυτό, υπάρχει μια επιτροπή που συνεδριάζει και άμα εγώ πιάσω το γνωστό, το φίλο, τον έτσι, τον αλλιώς και μου δώσει και εσύ κάτι και του δώσω και αυτόν κάτι, θα μπορέσουμε να φτιάξεις, ξέρω εγώ, την πισίνα με το έτσι που δεν σου επιτρέπει ο νόμος να φτιάξεις, μια ειδική απόφαση που θα σου δώσω εγώ. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύανε κάτω από τη μύτη. Μπορεί και κάτω από τη μύτη, μπορεί και όχι κάτω από τη μύτη των αρχών που θεωρητικά θωρακίζουν το σύστημα, αλλά πάντα αφήνουν μια τρύπα, ή θελημένα ή όχι, για να γίνεται ο κακός χαμός. Στα πολιτικά τα ξέρετε. Εκλογές τώρα, εκλογές το φθινόπωρο, εκλογές την άνοιξη του χρόνου, εκλογές θα γίνουν όπως και αν έχει, οπότε το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση εκλογών. Το Μέγαρο Μαξίμου κοιτάει τον Σαμαρά, τι θα κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ κοιτάει τον Τσίπρα, η ελπίδα της κυρίας Χριστιανού δεν ξέρω που κοιτάει, διότι δεν βλέπω και πολύ κινητικότητα από εκεί. Έγινε τον ΜΠΑΜ και μετά ούτε στελέχη πολλά βλέπω, ούτε κίνηση πολύ βλέπω, δεν ξέρω. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση. Σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση, ξεκινάνε οι διαδικασίες δηλαδή για την αυτή η διακομματική επιτροπή και όλα αυτά. Μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία που ελπίζω να μην την ευτελίσουμε κι αυτή. Θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τον ή την τυχερή που θα κερδίσει το ένα διπλό εισιτήριο. Μην ξεχνιέστε. Καλέστε στο 211 1080 880. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να σας καλημερίσει και να κρατήσει και τα στοιχεία σας. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κ. Θανάσης Θανασόπουλος φροντίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την άδεια την καλοκαιρινή. Έχουν έρθει αλλαγές, αλλάζουν τα πράγματα, μπορούμε να πάρουμε άδεια ή η εργασία σώζει.
1: Παραπολιτικά 90,1. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο!
13: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Οκ, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Παραπολιτικά,

Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο τραγουδούν το Παπαντόπ Ντόπ. Τρία χρόνια από τότε που ο μεγάλος Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε από το μάτι του τον κόσμο, γεννημένος το 1939. Τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

0: Σε χρόνια δύσεκτα και δύσκολα προσκύνησε τη χάρη του λαού μας και δημιούργησε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έμειναν και θα μείνουν στην ιστορία και θα περνάνε από γενιά σε γενιά για να μας θυμίζουν αλλά και να μας γεμίζουν με δύναμη για τα επόμενα.
1: Τη γραμμή που χτίζει τ' άστρα γύρω από τα όνειρά μου, τη γραμμή που ρίχνει σωσίδια κάθε που να βαγώ στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή, βάρκα που ψάχνει έλεος στα πάνεμα βράχια.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό το πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου, με την κίνηση έξω να είναι ως συνήθως αυξημένη στα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών, λίγο γύρω-γύρω από το λιμάνι. Αρχίζει και φορτώνει η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Καλλιρόης, ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα. Τίποτα προσώρας που να μοιάζει διαφορετικό από την καθημερινότητα της κίνησης στην πόλη και ελπίζουμε τουλάχιστον να μείνουμε στα συνηθισμένα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος, για να συζητήσουμε μαζί του τι γίνεται με την άδεια, αν υπάρχουν αλλαγές δηλαδή στην καλοκαιρινή άδεια που αλλάζουν τις συνήθειές μας. Καλημέρα κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώση, ευχαριστώ και εγώ και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο καθεστώς για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων και έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Εάν μπορώ να πάρω την άδειά μου όπως την έπαιρνα παλιά, αν μπορώ να φύγω μαζεμένες εβδομάδες, αν μπορώ να φύγω σπαστά, αν δεν μπορώ να φύγω σπαστά. Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θεματικές αλλαγές δεν έχουμε. Καταρχάς, να ξέρει ο κόσμος, εργαζόμενοι και εργοδότες, ότι η άδεια όταν ζητείται χορηγείται ενιαία. Δεν μπορεί καταρχάς να γίνει κατάτμιση και μάλιστα εξαναγκαστικά για τον εργαζόμενο με μόνη απόφαση του εργοδότη. Εκείνο που αλλάζει και ισχύει πλέον είναι ότι αν κάνει αίτηση ο εργαζόμενος γραπτή και ζητήσει να γίνει κατάτμιση της άδειάς του, δηλαδή να πάρει σπαστή την άδεια κάποιες μέρες, μια τουλάχιστον περίοδος από αυτές τις ημέρες θα πρέπει να έχει μια εβδομάδα εργασίας, δηλαδή 5 ή 6 μέρες εργασίας ανάλογα αν δουλεύει πεντήμερο ή εξαήμερο. Άρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπορεί να πάρει σπαστή άδεια αν τη ζητήσει, αλλά τουλάχιστον για μια περίοδο της άδειάς του 5 ή 6 μέρες θα είναι συνεχόμενες. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
2: Η βασική αλλαγή επίσης που αφορά στην οργάνωση των επιχειρήσεων βεβαίως είναι πια ότι η άδεια θα δηλώνεται από τα λογιστήρια απολογιστικά. Δεν χρειάζεται να προαναγγέλλεται δηλαδή στο εργάνι, αλλά θα δηλώνεται των υστέρων. Αυτό αλλάζει σε σχέση με τις άδειες και τίποτε άλλο. Επειδή υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία είχαν και ανακριβίες, σας λέω ότι καμία αλλαγή άλλη δεν έχει συντερεστεί. Εκείνο όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι δύο πράγματα. Όταν ζητείται η άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος σε 2 μήνες να ικανοποιήσει το αίτημα του εργαζόμενου.
0: Ναι.
2: Επίσης, η άδεια δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Και έτσι αποδέχονται καμιά φορά χωρίς να εργαστούν, μάλλον χωρίς να πάρουν άδεια, να εργάζονται με την προσδοκία ότι θα τους μεταφέρει ο εργοδότης την επόμενη χρονιά.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, κρατάω άδειες από την προηγούμενη χρονιά και θα τις πάρω του χρόνου μαζεμένες.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι μια καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Επιφέρει κυρώσεις 500 ευρώ πρόστιμο ένα εργαζόμενο και μέχρι 5.000 ευρώ για το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που το κάνουν. Και εκείνο που μπορεί να ξέρει ο εργοδότης αν το κάνει είναι ότι αν προκύψει ότι αυτό το έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, να την πάρει δηλαδή την αδειά του και δεν του την έδωσε για να του την κρατήσει, χορηγούνται οι αποδοχές αδείας στο 100%. Δηλαδή είναι μια επικίνδυνη, θα έλεγα, για την επιχείρηση πρακτική αυτή που μπορεί να κοστίσει.
0: Πρέπει δηλαδή να την πληρωθούμε την άδεια εάν δεν την πάρουμε
2: εντός
0: της περίοδου.
2: Εντός της περίοδου που είναι μέχρι το Μάρτιο του 2027. Άρα λοιπόν, εργαζόμενος ο οποίος προκύπτει να έχει ζητήσει την άδειά του, ο εργοδότης μέχρι 31 Τρίτου του 2027 δεν τη χορήγησε, θα ξέρει ο εργαζόμενος ότι δικαιούται διπλές τις αποδοχές άδειας, στο 100% δηλαδή, φυσικά το επίδομα άδειας, και από εκεί πέρα οι μέρες αναψυχής χάθηκαν.
0: Ναι.
2: Ως μέρες.
0: Ωραία. Άρα παίρνουμε μόνο τα λεφτά, δεν παίρνουμε την άδεια.
2: Ακριβώς. Εξαιρετικά. Και διπλά τα λεφτά.
0: Ωραία. Ποια είναι η ισχύ στο εργοδότη στο πότε θα πάρει άδεια ο εργαζόμενος και ποια είναι η δυνατότητα του εργαζομένου να πάρει την άδεια όταν τη θέλει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, Ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Mm-hmm. Ο νόμος προβλέπει ότι το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να πάρει την άδειά τους την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα η συνεννόηση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να υπάρξει και φυσικά ανάλογα και με τις ανάγκες της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, μια εποχική επιχείρηση με ξενοδοχεία και εστίαση αποκλείεται να χωρίσει την άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
2: Αυτό το ξέρει ο εργαζόμενος και πιθανόν είναι.
0: Εντάξει, προφανώς. Αν έχεις πάει να δουλέψεις σε μια τουριστική επιχείρηση σε τουριστική περιοχή που το καλοκαίρι έχει κίνηση, άμα ζητήσεις τώρα να φύγεις όλο τον Αύγουστο, κάτι δεν πηγαίνει καλά.
2: Και κάτι άλλο που δεν το έχουμε πει ποτέ, πάρα πολλές επιχειρήσεις, επειδή κλείνουν τις εγκαταστάσεις τους τον Αύγουστο, mm-hmm. χορηγούν και την άδεια αναψυχής ολόκληρη σε όλους τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
2: Προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν όμως εργαζόμενοι που θέλουν να την πάρουν σε διαφορετική περίοδο από τον Αύγουστο,
0: mm-hmm.
2: για δικούς τους λόγους.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν, για να κάνει την πρακτική αυτή η επιχείρηση, κυρίως εργοστάσια, το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ και στη μηχανική ζώνη της Αττικής, στη Βιωτία. Πολλές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τον Αύγουστο χορηγούν ομαδικά την άδεια. Αυτό χρειάζεται να προβλέπεται είτε ως πρακτική, αλλά μέσα από αιτήσεις των εργαζομένων που το αποδέχονται.
0: Ναι.
2: Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι η διαχείριση της άδειας.
0: Μπορείς δηλαδή με κάποιο τρόπο, άμα πεις εσύ ότι εγώ δεν θέλω ρε παιδιά όλο τον Αύγουστο να λείψω για προσωπικούς λόγους.
2: Αν η επιχείρηση κλείνει την επιχείρηση, mm. αν η επιχείρηση κλείνει τις εγκαταστάσεις,
0: ναι.
2: και δυστυχώς ο εργαζόμενος δεν θέλει να λείψει και αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Ο κανόνας είναι ότι ο εργοδότης πρέπει να του χορηγήσει, ειδικά του εργαζόμενου που το ζητά σε διαφορετική περίοδο, mm-hmm. αλλά εκεί αρχίζουν οι κόντρες, γιατί σου λέγω κλείνω ολόκληρο το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι το κάνουν στον αδερφή σου, εσύ, γιατί υπάρχει μια προστριβή που τη βλέπουμε. Είναι mm-hmm. πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και τα λέμε στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο εργαζόμενος σε άδεια,
0: mm-hmm.
2: ακόμα και αν αυτό αφορά το σύνολο του προσωπικού, όμως με συνεννόηση καλύτερα για να αποφευθούν οι προστριβές. Τέλος. Αποκλείεται να απολυθεί ένας ενώ είναι σε άδεια αναψυχής, αποκλείεται να προειδοποιηθεί ότι θα απολυθεί ενώ είναι σε άδεια αναψυχής. Αυτό το κάνουν το λάθος οι επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι προειδοποιώντας τον εργαζόμενο ότι θα απολυθεί σε 4 μήνες, για παράδειγμα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για να του δώσουν μισή αποζημίωση,
0: mm-hmm.
2: του στέλνουν την προειδοποίηση ενώ είναι στη διάρκεια της άδειας αναψυχής. Αυτό είναι παράνομο και μια τέτοια απόλυση είναι άκυρη.
0: Ναι. Δώρο άδειας.
2: Επίδομα αδεία.
0: Επίδομα αδεία, ναι, όχι δώρα.
2: Όλα δώρα είναι.
0: Ναι.
2: Δώρα το Θεό. Το επίδομα αδεία λοιπόν το παίρνει κάποιο όταν παίρνει την πρώτη μέρα άδεια.
0: Ναι.
2: Ακόμα λοιπόν και αν δικαιούται 26 μέρες άδεια, που κάποιο τη δικαιούται όταν έχει κλείσει 25 ετία στον ιδιωτικό mm-hmm. τομέα, θα πάρει την επίδομα αδεία σου την πρώτη μέρα που θα πάρει έστω και μια μέρα άδεια. Ολόκληρο.
0: Άρα δεν μπορεί να στην καθυστερήσει να πει ότι εγώ θα
2: όχι.
0: βάλω το επίδομα σε όλους στις 10 Αυγούστου, άρα θα το πάρετε στις 10 Αυγούστου.
2: Όχι.
0: Πρέπει να πληρωθεί όταν φεύγεις.
2: Την πρώτη μέρα,
0: ναι.
2: την πρώτη μέρα που θα φύγεις με άδεια, οποιαδήποτε μέρα φύγεις με την πρώτη σου άδεια να ψυχείς, θα πέσω όλο το επίδομα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και αν εσύ πάρεις σπαστά τις ημέρες άδειά σου την πρώτη μέρα της αρχικής άδειας, έτσι, την πρώτη μέρα της σεζόν.
2: Νομίζω δεν έχουμε κάνει πληρωθεί. Πληρέστερη εκπομπή όσο στην άδεια. Τα είπαμε, δεν υπάρχει κάτι να μην βγουν.
0: Σωστό,
2: να μην
0: σωστό.
2: Για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα με τις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Προβλήματα τα συζητάνε, υπάρχουν απορίες και αν τα ξέρει ο κόσμος με τις οικογένειές του να προγραμματίζεται. Εκείνο mm-hmm. που θέλω να σας mm-hmm. πω, ξαναλέω, είναι η συνεννόηση. Ο κανόνας είναι αυτός.
0: Mm-hmm.
2: Και βεβαίως την προτεραιότητα μιας ισορροπίας σε μια επιχείρηση προηγούνται οι εργαζόμενοι που είναι παλιότεροι, που έχουν οικογενειακά βάρη, που έχουν προβλήματα υγείας, που. Αυτό να το σεβόμαστε τους εργαζόμενους και τους συνάδελφους.
0: Ναι, ωραία. Ρωτάει φίλος ακροατής, έχω πολλές μέρες άδειες ισορρευμένη από προηγούμενα χρόνια, με γραπτή βεβαίωση από το τμήμα προσωπικού. Τι μπορεί να τις, πώς μπορεί να τις πάρει όλες την φετινή χρονιά ή θα πρέπει να τις απλώσει τα επόμενα χρόνια.
2: Είπαμε ότι δεν απλώνονται οι άδειες, mm. δεν μεταφέρονται στα επόμενα mm. έτη. Πολλοί εργοδότες αντί να χορηγούν, αντί να καταβάλουν τις αποδοχές αδείας των προηγούμενων ετών και μάλιστα προσαυξημένες επειδή δεν τις χωρίζαν και τη ζήτησε ο εργαζόμενος, τους δίνουν ρεπό.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν ο φίλος μας μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να μεταφέρει τις άδειες των προηγούμενων ετών, στην πραγματικότητα όμως θα πάρει έξτρα ρεπό, περισσότερες μέρες ανάπαυσης,
0: mm-hmm.
2: που επαναλαμβάνω δεν είναι επιτρεπτό. Δηλαδή αν γίνει ένας έλεγχος και ζητηθεί από την εταιρεία, αν στο φίλο μας έδωσε άδειες τα προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να τα πατήσει η εταιρεία τη μανά του τι έφερα όλες αυτό το έτος και μάλιστα με περισσότερες ημέρες.
0: Ναι, οι περισσότεροι λένε το ίδιο, ότι εγώ φέτος δεν μπορώ να πάρω όλες τις άδειες που μου χρωστάει η επιχείρηση. Ναι, είναι αδύνατο.
2: Εν πάση περιπτώσει, τώρα άμα τις πάρει σε ρεπό, ας τις πάρει, με για του και χαρά του, το θέμα είναι να τις πληρωθεί.
0: Ναι,
2: να πάρει δηλαδή και τις αποδοχές αδείας.
0: Ναι. Επίσης, ερώτημα, αν μπορεί με το ζόρι να μου δώσει, ο Αλέξανδρος ρωτάει, να μου δώσει υποχρεωτική άδεια σε περίοδο που εγώ δεν θέλω.
2: Όχι, αλλά είναι αν ο Αλέξανδρος είναι ο τελευταίος από τους εργαζόμενους και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τακτοποιήσει αδειές τους, δεν πρέπει να φανεί ότι εκείνος είναι καταχρηστικός όταν αρνείται, δεν θέλω την άδειά μου, τη στιγμή που τις έχουν πάρει όλοι και τη στιγμή που η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει τη δυνατότητα σε άλλη περίοδο. Άρα θέλει μια προσοχή.
0: Ναι, ωραία. Ερώτηση που δεν έχει να κάνει με τις άδειες, αλλά πάρα πολύ συχνά μου έρχονται τέτοια ερωτήματα. Εγώ λέει ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχω. Πρέπει να έχω, πρέπει να μου βγάλει. Μήπως μου έχει βγάλει ο εργοδότης και την κρατάει και
2: μπορεί
0: την χτυπάει όπως θέλει.
2: Θα αυτό, θα μπει στο εργαν, να ελέγξει το σύστημά του και φυσικά θα κοιτάξει από τις πληροφορίες στο ίντερνετ αν εμπίπτει η επιχείρηση στους κλάδους και στις επιχειρήσεις που έχει επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα. Άρα ξεκινάμε ποιες επιχειρήσεις έχουν μπει στην ψηφιακή κάρτα και μετά στο ΜΑΙ εργάνη ελέγχουμε. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω για τις άδειες που δεν το είπαμε και είναι τρομερά σημαντικό. Στο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που συζητείτε για τη διαφάνεια στους μισθούς, ισότητα μισθών κτλ. Μεταξύ των γυναικών ανδρών, που θα το συζητήσουμε όταν ψηφιστεί, αν θέλετε, είναι πολύ πρακτικά θέματα εκεί. Λοιπόν, περνάει μια διάταξη ιστορική που πλέον και τα διευθυντικά στελέχη θα παίρνουν άδεια αναψυχής. Καλά, θα μου πείτε, οι διευθυντές δεν παίρνουν άδεια, και όμως από την νομοθεσία προβλεπόταν ότι οι διευθυντές δεν δικαιούνται άδεια. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις, αν δεν το συμφωνούσαν στην ατομική σήμανση του διευθυντικού στελέχου, ή αν δεν το είχαν σαν πρακτική, δεν τις χορηγούσαν.
0: Ναι.
2: Μην θεωρούσατε αυτονόητο.
0: Αυτό είναι τομή, πραγματικά, όντως, γιατί δεν έπαιρναν τα διευθυντικά στελέχη άδεια αναψυχής. Είναι τομή στο εργαστήριο.
2: Το θεωρούσατε αυτονόητο ότι τα διευθυντικά στελέχη δικαιούνται άδεια. Γιατί υποτίθεται παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μισθό, υποτίθεται δεν εμπίπτουν στα χρονικά όρια και στην ανάπαυση των υπόλοιπων εργαζομένων. Τώρα αυτό καταργείται και εξομοιώνονται και αυτοί με τους κοινούς εργαζόμενους στα δικαιώματα αναψυχής.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Γενικά, αυτή την περίοδο το θέμα της άδειας αναψυχής είναι το πιο σοβαρό και σε ελέγχους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά ζητημάτων με την άδεια αναψυχής. Είναι το πρώτο θέμα στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, το πρώτο βήμα για να φύγουμε με άδεια το καλοκαίρι και να ξεκουραστούμε είναι να συζητήσουμε πώς θα πάρουμε την άδεια. Οπότε το κάναμε ήδη το πρώτο.
2: Το δεύτερο ξέρετε ποιο είναι.
0: Ποιο?
2: Πού θα βρείτε λεφτά να πάρετε.
0: αυτό είναι μια ερώτηση. Έχω μια απάντηση όμως. Τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στην εκπομπή που δίνουμε δωρεάν εισιτήρια. Οπότε κάπως καλύπτουμε και το δεύτερο βήμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρούζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος. Να, σας λύνουμε κατά το πρόβλημα των χρημάτων με το διαγωνισμό που τρέχει ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, με επιστροφή προ οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Expertise Jets. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, γιατί με τη Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη Jets κερδίζεις καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Jets, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ΑΧΑ. Το 1985 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είχαν μετακομίσει από την Νορβηγία στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Σχεδόν άφραγγοι, κοιμόντουσαν σε διαμερίσματα φίλων, δυσκολευόντουσαν να πληρώσουν τον νίκη και οι δισκογραφικές δεν είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους. Το τραγούδι που αργότερα θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο, το Take On Me, αυτό που ακούμε, υπήρχε ήδη σε πρώιμη μορφή. Ο τίτλος τότε ήταν Miss Early, αν θυμάμαι καλά. Ο Μόρτεν Χάρκετ είχε πει ότι όταν το άκουσε πρώτη φορά δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Το απίστευτο είναι ότι το Take On Me απέτυχε δύο φορές πριν γίνει επιτυχία. Το 84 πρώτη φορά εκδόθηκε, δεν πήγε καθόλου καλά. Η δεύτερη ηχογράφηση το 85 επίσης δεν κατάφερε να τραβήξει. Αλλά η Warner είχε εξοδέψει σημαντικά χρήματα και πολλοί πίστευαν ότι το συγκρότημα δεν θα προχωρούσε. Τότε συνέβη κάτι κινηματογραφικό. Η δισκογραφική αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα τρίτο βίντεο για το τραγούδι στη σκηνοθεσία του Μπάρον. Το βίντεο έγινε τεράστια επιτυχία. Το MTV το λάτρεψε, ξεκίνησε να παίζει ασταμάτητα και κάπως έτσι έγινε τεράστια επιτυχία και για τους ΑΧΑ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Παραπολιτικά 90,1.

82 χρόνια από την σφαγή του διστόμου, Σάββατο ήταν, 10 Ιουνίου 1944, οι Γερμανοί μπήκαν στο δίστομο, στο νόμο Βιωτίας. Ήταν έμελε να είναι η πιο ιδεχθής σφαγή, το πιο αιματηρό περιστατικό, η πιο φρικιαστική ιστορία από τις γερμανικές δυνάμεις, από τα ναζιστικά εγκλήματα, από τα πολλά ναζιστικά εγκλήματα, από τις πολλές φρικιαστικές ιστορίες που έχουμε να θυμόμαστε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που σφαγιάστηκαν 228 άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Αυτό είναι το φίδι και ο Αλέξανδρος του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τον θυμόμαστε σήμερα γιατί έφυγε πριν από 3 χρόνια. Αλλά σαν σήμερα μάλλον έφυγε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο Κυραλέκος που λένε εκεί εδώ στο τραγούδι. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες ειδήσεις λίγο μετά τις 8 και πάλι πίσω εδώ στα μικρόφωνα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό.

0: όσοι έχω γίνει.
1: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του aefemerida.gr. Ανέφερε πως η Ελλάδα τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση της στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ έχει προγραμματίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά και είδη καθαρισμού. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας από την επόμενη εβδομάδα κιόλας, θα συγκαλέσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δόση δεκαετούς ομολόγου δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Βία επεισόδια τη νύχτα στο Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης. Προηγήθηκε κάλεσμα ακροδεξιών ακτιβιστών λίγο μετά την απαγγελία κατηγορία σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας σε άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού του στο Λόγκο Αιγείου. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται την εμπλοκή του και οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί στο Αφγανιστάν εξαιτίας βομβαρδισμών του Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στοίχημαν Greek Basketball League. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: άλλαξε με κι απ' τα μαρτήματα απαλλάξε με.
1: Αυτός είναι ο Νίκος Γούναρης, τραγουδάει για τον Άι Γιώργη τον Λυκαβητό, μας κόστησε ψηλά το κεφάλι, μπορεί και να τον δείτε εδώ στην Αθήνα. Αυτός είναι ο Νίκος Γούναρης, τραγουδάει για τον Άι Γιώργη τον Λυκαβητό, μας κόστησε ψηλά το κεφάλι, μπορεί και να τον δείτε.

Έστω και ο Γιώργης να κάνει το θαύμα του, δεν ξέρω ποιος να κάνει το θαύμα του, για να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση παραπολιτικά, 90,1 πρώτο πρωινό. Κοίταγα την ημερομηνία, είναι αυτό που μπερδεύομαι με το αν είναι μπρος ή πίσω ο μήνας. Είναι 10 έκτου και όχι 6 δεκάτου. 10 Ιουνίου 2026 εδώ στα παραπολιτικά αυτή την Τετάρτη με τον ουρανό γαλανό. Τη θερμοκρασία υψηλή ζέστη έχει. Δηλαδή το μεσημέρι, εκεί προς το μεσημέρι, άμα κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας, έχει αρχίσει και βράζεις. Βλέπω τους καημένους τουρίστες που έχουν έρθει τώρα από περιοχές που δεν έχουν συνηθίσει από τέτοιες θερμοκρασίες. Ψιλοποφέρουν. Ωραία η Αθήνα σου λέει, για να πάω να δω και την Ακρόπολη και τέτοια. Αλλά το λιώνουν το κορμάκι τους.

Σαν σήμερα φεύγει το 2004 από την ζωή η ιδιοφυΐα ή αλλιώς ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Γεννημένος το 1930 στην Τζόρτζια, ο πατέρας του μηχανικός, η μητέρα του εργάτρια. Πήγαν στην Φλόριντα όταν ο Ray Charles ήταν ακόμα βρέφος. Ήταν μάρτυρας του πνιγμού του μικρότερου αδερφού του. Αμέσως μετά το θάνατο του αδερφού του άρχισε σταδιακά να χάνει την όρασή του και στα 7 του χρόνια ήταν πλέον τυφλός. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να ξεκινήσει να παίζει πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, σαξόφωνο, κλαρινέτο και τρομπέτα και να δημιουργήσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της μουσικής, όπως αυτό το I Can't Stop Loving You.

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε το εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον ή την τυχερή. Στους δρόμους τα γνωστά, η άνοδος του Κηφισού από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια δύσκολη, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη από την Λυκόβρηση μέχρι και την Αθηνών, η έξοδος λεωφόρου Αθηνών έχει μεγάλη ανάσχεση, η έξοδος της Χιστού δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος. Δεν ξέρω αν φεύγουν διακοπές ή αν απλά είναι πάνε στις δουλειές τους. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα το βλέπω στην Ποσειδόνος και μετά στην Ομηρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς το λιμάνι. Εκεί μπλοκάρει αρκετά το πράγμα. Και μετά στο ρεύμα προς το παλιό αεροδρόμιο, πριν από το παλαιό Φάληρο, μέχρι... Τι να πω τώρα, μέχρι πριν την ΕΔΕΜ, εκεί βλέπω να έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Στον περιφερειακό του Καρέα, δύσκολα τα πράγματα. Στην Εθνικής Αντιστάσεως και μετά Ηλιουπόλεως προς την είσοδο της πόλης. Στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά λίγο στην Κηφισίας. Και στην κάθο, μάλλον και στην Κηφισίας, ψηλά από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι βλέπω αρκετά προβλήματα.

Γιορτάσαμε χθες το gov.gr, όπου 2.257 υπηρεσίες, λέει, έχουν μπει στον κατάλογο του Gov. 431 εκατομμύρια έγγραφα έχουν εκδοθεί αυτά τα χρόνια από τον Gov. Εξαιρετική πληροφορία ότι

0: υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εξαιρετική δουλειά το ότι υπάρχει το gov.gr. Ακόμα όμως λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν είναι θέμα του gov.gr, είναι θέμα της νοοτροπίας μας και του ελληνικού δημοσίου, να πάψει να υπάρχει γραφειοκρατία. Διότι μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία μας. Θυμάστε πριν από μερικές μέρες που βγήκε αυτή η διαδικασία ότι θα μπορείτε με μία υπεύθυνη δήλωση να λέτε ότι, παιδιά, επειδή δεν εκδίδονται τα έγγραφα που έχουν ζητήσει μέχρι τον κόβ, γιατί καθυστερούν οι υπηρεσίες να τα εκδώσουν, εγώ λέω ότι ζω, ξέρω εγώ, γιατί αν χρειάζεται ένα έγγραφο που να είναι πιστοποιητικό γέννηση. Ζω, είμαι εδώ, είμαι αυτός, ξέρω εγώ, αυτό το σπίτι κτλ. Για να τρέχουν οι διαδικασίες, γιατί όλο αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Τα συνολικά στοιχεία λένε ότι 312 εκατομμύρια ευρώ ετήσια εξοικονόμηση πόρων εκτιμάται ότι προκύπτει από την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 20 διαδικασιών, 88% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών, 97% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών για τη δημόσια διοίκηση. 2.257 και πλέον ψηφιακές υπηρεσίες, 9 εκατομμύρια και πλέον πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί, 431 εκατομμύρια και πλέον έγγραφα και βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί, 19,1 εκατομμύρια λιγότερες μετακινήσεις ετησίως. Μια μέρα σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε η Judy Garland. Στα 2,5 της χρόνια βγήκε για πρώτη φορά στο Παλκοσένικο. Στα 15 της τραγούδησε στο πάρτι γενεθλίων του Clark Gable. Και στα 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz». Αυτή η χαρά όμως των ταινιών και του τραγουδιού, του Get Happy που ακούμε, δεν είναι ακριβώς την πραγματικότητα, γιατί πίσω από τη λαμπερή και επιτυχημένη καριέρα κρυβόταν μια ζωή γεμάτη καταπίεση, γεμάτη αποτυχημένους γάμους και πολύχρονες μάχες με τον αλκοολισμό, τα χάπια, την ελλιπή αυτοεκτίμηση και κυρίως τάσεις αυτοκτονίας για την Judy Garland. Θυμάστε που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή, ότι πρέπει να ελεγχθούν οι γέφυρες που υπάρχουν στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί και ο κίνδυνος επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλος αν δεν ελέγχονται. Γίνεται μια ψηφιακή δουλειά, ένας ψηφιακός έλεγχος 271 γεφυρών από το επιμελητήριο, από το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να γίνεται καθημερινή καταγραφή των συνθήκων, ώστε όπου υπάρχει ανάγκη να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές. 171 οδικές και 100 σιδηροδρομικές γέφυρες, οι οποίες υποδίθηκαν από τις περιφέρειες και το ΤΕ, έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Πρόκειται για μια τομή στην ασφάλεια της χώρας, το πιο σύγχρονο έργο παρακολούθησης υποδομών στην Ελλάδα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕ, ο κ. Στασινός, προκειμένου να ξέρουμε τι γίνεται και να παρεμβαίνουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει πάνω ή κάτω από γέφυρα και την έχουμε κοιτάξει και λέμε τώρα αυτή εδώ είναι, εντάξει, στα καλά της, δηλαδή αντέχει, και δεν λέω εγώ σε σεισμούς και τέτοια, αν αντέχει τη φθορά του χρόνου, μια έντονη βροχόπτωση, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολλή κίνηση από πάνω, είναι όλα εντάξει ή θα μας ρουφήξει μέσα κάποια στιγμή. Σήμερα έχουμε τα στοιχεία για την ακρίβεια που θα ανακοινωθούν από τον πληθωρισμό. Έχουμε πει, από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ακρίβεια στην κατοικία. Δηλαδή τα ενίκια, αλλά και το κόστος για την συντήρηση ή το κόστος των παγίων, ακόμα και αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο. Ακόμα και το κόστος για τη γραφειοκρατία, δηλαδή τα διάφορες δουλειές πρέπει να κάνεις με το δημόσιο εφόσον έχεις ένα σπίτι, και αυτό μέσα στο τελικό λογαριασμό πηγαίνει. Έχουμε καινούργιες σκέψεις και καινούργια πράγματα που θα έρθουν να μας βρουν, όπως το ΜΙΔΑ. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε ο ΜΙΔΑ, αυτό το καινούργιο σύστημα θεωρητικά που θα μπει στην ζωή μας και θα είναι μια πλατφόρμα που σε αυτήν θα καταγράψουμε τα πάντα για τα κινητά για να ξέρουμε λίγος πολύ τι μας γίνεται. Αλλά ακόμα είναι λίγο άγνωστο πότε θα λειτουργήσει και κυρίως ο κόσμος έχει μπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστολονιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, τον πρώτο πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό το καινούριο φρούτο που μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα κύριε Λονιάτη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Απόστολε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώσσα.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καθένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Το είχαμε πει από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, να πούμε λίγο για το ΜΙΔΑ. Τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους.
1: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση?
0: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
1: Μιλήσατε για το Gov.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να μπορούμε να το βγάλουμε γρήγορα. Το ναι. θέμα είναι να κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες γρήγορα τη δουλειά τους. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια έγγραφα είναι τρίμηνα.
0: Mm-hmm.
1: Στέλνεις λοιπόν, βγάζεις τα έγγραφα, προχωράς να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Και ζητάς να τροποποιήσεις στα παλιά ε9 των τεθνεόντων κτλ. Έρχεται λοιπόν η υπηρεσία και σου απαντάει ότι ναι, πολύ ωραία, ενώ έχει κάνει ξέρω εγώ 1,5 μήνα την αίτηση, πάρα πολύ ωραία, θα σας απαντήσουμε στο συγκεκριμένο, αλλά έχει λήξει το τάδε έγγραφο.
0: Ναι,
1: ξαναστήλικο. Για να πάρεις όμως το τάδε έγγραφο, έτσι... Θέλει περίπου 20 με 25 μέρες. Οπότε εσύ περιμένεις να κάνεις την αποδοχή της κληρονομιάς, περιμένεις 20 μέρες να ξαναστείλεις το συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει η διαδικασία για να βγάλεις, ας πούμε, να κάνεις τη διόρθωση στο ε9.
0: Ναι.
1: Σχετικό με το ΜΙΔΑ που λέγαμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εάν δεν υπάρξει διασύνδεση όλων των συστημάτων ώστε η υπηρεσία να μπορεί να βρει τα χαρτιά από μόνη της και εσύ απλά να επιβεβαιώσει ότι ναι, αυτά είναι ξέρω, τα σωστά χαρτιά, αυτά είναι τα σωστά στοιχεία, δεν μιλάμε για λύση του προβλήματος της γραφειοκρατίας, απλά για μια ψηφιοποίηση όλων αυτών των ζητημάτων. Μου είχε στείλει ένας ακροατής προχθές ένα μήνυμα. Δεν είναι θέμα Gov, είναι θέμα όμως λειτουργίας του δημοσίου. Είναι δημόσιος υπάλληλος, ζήτησε εξαίρεση για να μπορέσει να δουλέψει και μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Το είχε ζητήσει το Μάρτιο του 25, συνεδρίασε η Επιτροπή το Μάιο του 26, του είπε ότι μπορεί να πάρει την εξαίρεση, η οποία θα είναι ετήσια από την ημερομηνία αίτησής του. Δηλαδή από το Μάρτιο του 25 μέχρι το Μάρτιο του 26. Άρα όταν έβαλα την ανακοίνωση είχε περάσει.
1: Παλιά, για να το κλείσουμε, γιατί βλέπω και το χρόνο και τρέχει, ναι. Παλιά ας πούμε το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε είναι όταν κάναμε ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να πληρώνουμε 50.000 που θέλει τώρα και ο Σπιτιλής. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτάγανε όσοι μας βάζαν να κάνουμε ερωτήσεις στους σοσιολογιστές, είναι γρήγορη η απάντηση και είναι γρήγορη, θα πάρουμε το χαρτί. Και λέγαμε, mm-hmm. η απάντηση ήταν, κοιτάξτε να δείτε, την τελευταία που κάναμε αίτηση, την κάναμε 26 Φεβρουαρίου και πήραμε την απάντηση 28 Φεβρουαρίου. Μόνο που μπροστά έγραφε 2016 και πίσω έγραφε 2018.
0: Α, πολύ καλό.
1: Δύο χρόνια και δύο. Και δύο μέρες.
0: Διαλέγεις, λοιπόν, τι σε βολεύει.
1: Πάμε λοιπόν στο ΜΙΔΑ. Ο ΜΙΔΑς, σύμφωνα με ανακοίνωση, μάλλον με την ομιλία που είχε κάνει στο 4ο Real Estate Conference, mm-hmm. ο κύριος διοικητής, θα άνοιγε τη Δευτέρα. Από ό,τι βλέπουμε όμως δεν έχει βγει τίποτα, άρα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για να το ανοίξουν.
0: Ναι.
1: Τι είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο ΜΙΔΑς που το λέμε, είναι ουσιαστικά η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που υπάρχουν για τα ακίνητα αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να βγει μια ενιαία πλατφόρμα.
0: Ναι. Ορθό, σαν σκέψη είναι πολύ σωστή να υπάρχει ένα μητρό, μια πλατφόρμα που θα τα έχει όλα μέσα, να ξέρουμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι σωστή και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Από τη μια πλευρά να υπάρχουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια με το ε9 είχε γίνει το 1997.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που είχε βάλει κυβέρνηση του Πασόκ με υπουργό οικονομικών τότε που είχε βγάλει το φόρομα το... Αχ, ξεχάστηκα, τέλος πάντων. Το Μανώλιο Δρετάκη.
0: Το Μανώλιο Δρετάκη, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος μας επιστρέψανε τις αιτήσεις που είχαμε κάνει πίσω, μετά το σάλο που είχε γίνει, μιλάμε για 82-83, κάπου εκεί. Αλλά από το 97 που ξεκίνησε το έντυπο Ε9 με την ονομασία Ε9 μέχρι σήμερα το έχουμε συμπληρώσει καμιά δεκαπενταριά φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχονται όλα τα στοιχεία να πέσουν στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα πρέπει εμείς να μπούμε να κάνουμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να ταυτοποιήσουμε το ακίνητο από τις διάφορες πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει. Τι σημαίνει αυτό ταυτοποίηση? Σημαίνει ότι θα πρέπει, κατά πρώτον να πούμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι τρεις οι καρτέλες. Τη μία θα υπάρχουν τα στοιχεία που έχει στη διαδικασία, στην διάθεση της ΑΔΕ, Ε9, Ε2, Ε1 κτλ. Και ό,τι έχουμε στα, που δηλώνουμε τα ενοικιαστήρια. Στη δεύτερη καρτέλα θα υπάρχουν τα στοιχεία του ακινήτου από το κτηματολόγιο και στην τρίτη καρτέλα θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από ΕΙΔΑΠ, από ΔΔΕ και από άλλες πηγές. Είναι καλό γιατί θα είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία από τη μια μεριά που εμείς πρέπει να μπούμε να τα ταυτοποιήσουμε,
0: ναι,
1: και από την άλλη μεριά θα αποκαλυφθούν ορισμένα θέματα όσον αφορά το φορολογικό έλεγχο. Δηλαδή, εάν αυτό που δηλώνουμε κενό στο Ε2 έχει κατανάλωση ρεύματος, άρα σημαίνει ότι δεν είναι κενό. Ή ξέρω εγώ, κάποια που τα έχουν νοικιάσει και δεν τα έχουν δηλώσει, θα φανεί ότι έχει, και το έχουν δηλώσει κενό, θα φανεί ότι έχει κατανάλωση, άρα θα πρέπει να ζητηθεί ή να μπει σαν τεκμήριο στα τεκμήρια.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα αποκαλυφθούν και ζητήματα με δικαιώματα και με εμβαδών και με όλα αυτά, ακριβώς, έτσι.
1: Ναι. Τι θα πρέπει να δούμε εμείς? Πρέπει να δηλώσουμε το είδος του ακινήτου, την επιφάνεια και τον όροφο, τη γεωγραφική θέση, την κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι ημιτελές, και την κατάσταση χρήσης. Δηλαδή, αν είναι κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, εξοχική κατοικία, μισθωμένα μακροχρόνια ή βραχυχρόνια διαμερίσματα, επαγγελματικός χώρος, δωρεάν παραφορούμενο, και εδώ έχουμε ένα ζήτημα διότι ξέρουμε ότι η δωρεάν παραχώρηση ανιώντων και κατιόντων, δηλαδή παππούς, παιδί, εγγονός, μέχρι 120 τετραγωνικά δεν αποφέρει φόρο, αλλά εάν το νοικιάσουμε στον αδελφό μας, ας πούμε, ή αν έχουμε ένα ακίνητο 50-50, το οποίο το χρησιμοποιεί το άλλο 50%, αυτό σημαίνει ότι εμείς που το έχουμε στην ιδιοκτησία μας, θα πρέπει να πληρώσουμε τεκμαρτό ενίκιο το 3% της αντικειμενικής αξίας για το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά θα έρθουν να αποκαλυφθούν με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Απόστολε, σημαίνει ότι θα πρέπει πάλι να βάλουμε μηχανικούς, λογιστές, ειδικούς, δεν ξέρω ποιους, για να μας μαζέψουν ένα σωρό χαρτιά για να μπορέσουμε να τα συμπληρώσουμε?
1: Θεωρητικά όχι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι προχωράει και ένα άλλο κομμάτι που λέγεται ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου. Από άλλο Υπουργείο. Άρα σημαίνει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βγάλουμε ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου για όλα τα ακίνητα. Ναι. Που εκεί βέβαια πρέπει να βάλουμε μηχανικό και να προχωρήσουμε και υπάρχει μια διαδικασία με κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είχε τρέξει στο παρελθόν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Υπήρξε και μια καθυστέρηση, ειδικά εκεί με τις αγαροπολισίες και τα λοιπά, που καθυστερούσε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα θα πρέπει στις αγοραπολισίες να υπάρχει,
0: ναι,
1: στο μόνο που δεν χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι στις κληρονομιές.
0: Ναι.
1: Εκεί δηλαδή το βάζουμε, απλά θέλει μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσει κάποιος να βγάλει, πάλι χρειάζεται μηχανικό, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τετραγωνικά τα οποία είχαν δηλωθεί ήταν στον αέρα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή άλλα λίγη άδεια, άλλα χτίζανε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και τα λοιπά.
0: Άρα τώρα για το ΜΙΔΑ, όταν θα ανοίξει κάποια στιγμή, θεωρητικά ήταν ανοίξει τα μέσα Ιουνίου, όπως λες, δεν θα ανοίξει τα μέσα Ιουνίου, το θεωρώ λογικό.
1: Ναι, μα είναι 10 του μήνα και ακόμα δεν έχουν βγει αποφάσεις.
0: Θα πρέπει να μπούμε μέσα στην πλατφόρμα και να δούμε τι μας αφορά και τι όχι.
1: θα πρέπει να μπούμε και θα έχουμε και προβλήματα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ένα πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει, που είναι τα παλιά συμβόλαια, γιατί τα καινούργια πλέον πρέπει να πάει ο συμβολογράφος στο χρηματολόγιο. Mm-hmm. Στα παλιά λοιπόν που δεν χρειαζόταν να πάει ο συμβολογράφος, υπήρχε μέσα ο όρος που έλεγε ότι μετά το θάνατο του επικαρποτή συνεννούνται υψηλή κυριότητα με την επικαρπία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είχε αυτός που είχε την υψηλή κυριότητα, είχε την πλήρη κυριότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό μπαίναμε στο ε9, μας το λέγανε συνήθως, και μπαίναμε στο ε9 εμείς σαν λογιστές και κάναμε τη συνέντευξη για να μπορεί να πληρωθεί ο έμφυα έτσι όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην πληρωνόταν και στο όνομα του τεχνεώτος το ένα του θανόντος και στο, την επικαρπία και στην ψηλή κυριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό πληρώνεται ανάλογα με την ηλικία του επικαρποτή.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Αυτό όμως δεν είχαν προχωρήσει να το κάνουν στο κτηματολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, δηλαδή που έχουμε ψάξει τώρα στα γραφεία και ψαχνόμαστε κι εμείς,
0: mm-hmm.
1: παρόλες τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε δει
0: που θα
1: ότι
0: δημιουργήσει ζήτημα.
1: Ενώ στο άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει,
0: ναι.
1: Να ανοίξει με κάποια διαδικασία να μπορούν να γίνουν και διορθώσεις αυτές, χωρίς να
0: χρειαστεί
1: να βάλεις μηχανικό να πάει ή να στέλνεις την μπρά στο κτηματολόγιο, να γίνει διόρθωση και στο κτηματολόγιο.
0: Εξαιρετικά. Άρα περιμένουμε να ανοίξει, να δούμε τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν και εδώ είμαστε για να ξαναμιλήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Απλά να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε.
1: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Απόστολος Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Τώρα δεν ξέρω γιατί όταν σκεφτόμουν να συζητήσουμε αυτό το θέμα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το τραγούδι, τα καντήλια του Κραουνάκη.

Πολλά τα μηνύματα τα κρατώ για μετά τις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφίων στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο Actor for the Future. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: με τα γάρια.
1: Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλη εκπομπή που να έχει τιμήσει τόσο πολύ και τον Ράινερ και τον Βέρνερ και τον Φασμπίτερ. Ράινερ, Βέρνερ, Φασμπίτερ, όπου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1982. Ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της μεταπολεμικής περίοδου στην Γερμανία, ασυμβίβαστος, περίεργος σαν άνθρωπος, δύσκολος σαν σκηνοθέτης και δύσκολα τα έργα, αλλά σπουδαία καλλιτεχνική προσωπικότητα.
0: Και ξέρω ψωμί.
1: Ξέρω ψωμί για τους υπόλοιπους, γιατί για αυτούς που ήταν στο κύκλωμα της πολεοδομίας, έτσι όπως τέλος πάντων το λέμε, καθόλου ξέρω δεν ήταν ψωμί. Μάλλον πάντα σπάνι ήταν από αυτά που μαθαίνουμε. Και το ερώτημα είναι, τι έχουν τέρμα και ψοφάν, δηλαδή γιατί δεν καταφέρνουμε να κλείσουμε τις τρύπες ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Χθες προφυλακίστηκαν και οι έξι του κυκλώματος, αναμενόμενο θα μου πεις, αλλά και τι πιο σύνηθες να έχεις ένα σκάνδαλο στην πολεοδομία όπου κάποιοι τύποι σου λένε δώσε μου τόσα και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα να μιλήσουμε και πάλι με τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων των σχολών, όχι γιατί φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα το πρόβλημα μέσα στην υπηρεσία. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την αποδοχή.
2: Παρεπιπτόντως στον Μπερλίν, Αλεξάνδρ Πλάτς του Φασμπίντερ είναι μια εκπληκτική σειρά για την ιστορία του Βερολίνου.
1: Είναι αλήθεια από τα σπουδαιότερα και από τα ωραιότερα. Και όποιον το έχει
2: δει. Χάρηκα που το θυμήσατε, ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει. Δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο. Δύσκολο Φασμπίντερ γενικά, αλλά πάρα πολύ ωραίο και σπουδαίο. Άμα έχει λίγο μυαλό να κάτσει να τον. Ενώ.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο αιχμηρά, πιο βαθιά, για να βρίσκουμε τις αιτίες.
1: Αυτό που δεν κάνουν αυτοί που πρέπει, γιατί μεταξύ μας τώρα, κοιτώντας τα αρχείο που λένε, πριν από ένα χρόνο πάλι συζητάγαμε τα ίδια μεταξύ μας οι δύο. Γύρω στο Μάιο του 25 ξαναμιλούσαμε πάλι για τα σκάνδαλα στις υπηρεσίες.
2: Έτσι ακριβώς, με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και χωρίς ποτέ να λύνεται το θέμα. Και το πιο ανησυχητικό πιο είναι ότι αυτοί που ορκίζονται στη διαφάνεια, στο να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά κτλ., τελικά φαίνεται ότι είναι αυτοί οι οποίοι πιθανά βρίσκονται πίσω και πίσω από τα διάφορα κυκλώματα. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτή η κατάσταση. Ναι. Μάλιστα τις προάλλες κλείσαμε, έβλεπα από το αρχείο μου πριν 3 χρόνια ακριβώς, 3,5 χρόνια, είχαμε κάνει μια μεγάλη απεργία αποχή στις υπηρεσίες δόμησης, ακριβώς για να αναδείξουμε 3 βαθιά ζητήματα. Η προβληματική νομοθεσία, η τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απουσία μηχανισμών λογοδοσίας, διαφάνειας και προστασίας αυτών που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλη η κουβέντα γίνεται για το πού θα πάνε οι πολεοδομίες, αν θα τις ελέγχει δηλαδή το κτηματολόγιο ή ο υπουργός ή ο δήμαρχος, αλλά κανείς δεν συζητάει σοβαρά πώς θα βρούμε τρόπους να γίνεται η δουλειά με διαφάνεια και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και χωρίς αυτού του τύπου τα φαινόμενα. Δηλαδή γίνεται όλη η κουβέντα για το γύρω-γύρω, χωρίς ποτέ να πιάνουμε την ουσία.
1: Ναι. Πάντα θα αποκαλυφθεί ένα κύκλωμα σε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες που θα ανοίξει την κουβέντα, θα την κάνουμε ωραία και πώς και γιατί και πού και πόσα λεφτά και ποια τρύπα βρήκαν για να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θα σταματήσουμε και μετά πάλι τα ίδια. Ενώ θεωρητικά ψηφιοποιούμε, απομακρύνουμε τον πολίτη από την υπηρεσία για να μην.
2: Υποτίθεται ότι οι άδειες βγαίνουν αυτόματα από το 17, όλες οι άδειες μάλιστα από το 20 βγαίνουν αυτόματα. Και συνεχώς βγαίνουν τέτοιου τύπου φαινόμενα, τα οποία καταρχάς να το πω αυτό, ότι περισσότερο από όλους δυσφυγούν τον κλάδο των μηχανικών που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι που φωνάζουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στον χώρο μας και στον κλάδο μας. Ναι. Γιατί πραγματικά φτιάχνουν μια εικόνα η οποία είναι καταστροφική.
1: Κύριε Πετρόπουλε, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική άμα λέμε ότι υπάρχει διαφθορά, ειδικά στο δημόσιο. Είναι μια παραδοχή, ένα φαινόμενο που το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και αφήνουμε αυτές τις τρύπες διαρκώς ανοιχτές. Δηλαδή,
2: από ένα παράδειγμα που το έχουμε αναδείξει τώρα τελευταία και νομίζω ότι συσχετίζεται και με αυτή την υπόθεση. ορκιζόμαστε στην αξιολόγηση, υποτίθεται, και δεν έχουν γίνει ποτέ κρίσεις στις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, ναι, ακόμα για διευθυντές. Το ξέρετε ότι στο δημόσιο δεν έχουν κρυφθεί σχεδόν ποτέ οι διευθυντές. Ναι. Είναι όλοι με ανάθεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που πάλι εμπλέκεται με την υπόθεση είναι ότι τα συμβούλια αρχιτεκτονικής και τα ΣΥΠΟΘΑ, τα οποία παίρνουν πολύ κρίσιμες αποφάσεις, mm-hmm, συνήθως τελεχώνονται από τα ίδια πρόσωπα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητιών, όπως είχαμε βάλει το Γενάρη στο αρμόδιο Υπουργείο, γιατί είχαν βαρέσει καμπανάκια τότε από συναδέλφους μας. Και ακριβώς γι' αυτό το είχαμε πει. Ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις μαγαζάκια που είναι τα ίδια πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιώτες, που να στελεχώνουν αυτές τις επιτροπές εφόρου ζωής τη στιγμή που παίρνουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις.
1: Ναι. Και αυτό που λέτε αποδεικνύεται από την υπόθεση που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες με το κύκλωμα της πολεοδομίας. Γιατί φαίνεται ότι κάποιες αποφάσεις που πληρώθηκαν για να τις περάσουν, κάποιες παρανομίες, τις περάσαν μέσα από αυτά τα συμβούλια. Από αυτά
2: τα συμβούλια. Ένα μεγάλο μέρος, φαίνεται, της υπόθεσης έχει να κάνει με αποφάσεις ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, mm-hmm, όπου υπάρχουν και δημοσιοί ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημοσιοί ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι φαίνεται, και αυτό πατάει τώρα και σε μια νομοθεσία η οποία επιτρέπει το τέτοιο τύπου ερμηνείες.
1: Mm-hmm.
2: Αν δεν είναι σαφής, ξεκάθαρη σε όλους και σε αυτόν που θέλει να χτίσει και στον μηχανικό του και στον υπάλληλο που θα τον ελέγξει ότι ακριβώς αυτό είναι το νόμιμο. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ερμηνεών, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι
2: που τους επιτρέπει ακριβώς να αναπαράγουν και δημιουργεί τεράστιες εξουσίες, mm-hmm, σε αυτού του τύπου τα κυκλώματα, που δυστυχώς κάνουν την κατάσταση μονόδρομο για διαφόρους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να μπλέξουν με τέτοιου τύπου κυκλώματα. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι. Είναι πολιτικές οι πιέσεις αυτές που δημιουργούν όλη αυτή την ιστορία.
2: Πάντα έχουν και τέτοιο χαρακτήρα. Καταρχάς να πω ότι είναι κυρίως κερδοσκοπικές. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κυκλώματα που έχουν βγει την τελευταία περίοδο είναι σε περιοχές με τεράστιες αξίες.
1: Ναι. Προφανώς γιατί εκεί υπάρχουν και άνθρωποι,
2: Ρόδος,
1: που μπορούν να τα δώσουν.
2: Βόρεια προάστια της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Γιατί οι κατασκευές εκεί δημιουργούν τεράστιες αξίες. Το αν ένα οικόπεδο χτίζει ή δεν χτίζει έχει τεράστια διαφορά στην αξία του.
1: Ναι.
2: Το τι χτίζει και με τι τρόπο το χτίζει επίσης δημιουργεί τεράστιες αξίες. Mm. Οπότε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες, δεν είναι τίποτε να δώσουν ένα μικρό μέρος της συνολικής επένδυσης, μάλλον των κερδών.
1: Σωστό.
2: Που προσπαθούν να βγάλουν.
1: Σωστό.
2: Για να λαδώσουν και να διαφθείρουν υπηρεσίες, συμβούλια κτλ.
1: Ναι, γιατί η αξία που θα πάρουν από
2: ακριβώς
1: το φακελάκι που θα δώσουν είναι πολλαπλάσια.
2: Είναι
1: δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το μέχρι 30.000 ευρώ που ακούγεται ότι έπαιρνα μέχρι 30.000 ευρώ. Εμένα μου φαίνονται και λίγα τα 30.000 ευρώ.
2: Ακριβώς. Ναι. Φανταστείτε τι έχει από πίσω.
1: Ναι.
2: Επί 100,
1: ναι,
2: αξίες που δημιουργούνται από αυτές τις αποφάσεις.
1: Μου κάνει εντύπωση επίσης από τη συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε ότι ο ένας εξ αυτών ο οποίος δούλευε σε δήμους, βγήκαν οι δήμοι που δούλευαν και έλεγαν ότι εμείς ζητήσαμε να φύγει από το δικό μας δήμο, να μετατεθεί, να πάει αλλού, αλλά δεν έφευγε, δεν μπορούσαμε να τον διώξουμε, έφυγε αλλά μετά ήθελε να ξαναγυρίσει, πήγε σε μια υπηρεσία που δεν είχε σχέση και κατάφερε να ξαναγυρίσει σε μια υπηρεσία που είχε σχέση για να συνεχίσει την δουλειά του. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο κάπως όλο αυτό.
2: Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πιο πριν. Κανένας δεν έχει κρυφθεί ποτέ σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ποιος αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης το αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πολιτικός προϊστάμενος ανάλογα με την υπηρεσία, χωρίς ποτέ να γίνει μια αντικειμενική διαδικασία με βάση τα προσόντα κτλ. Οπότε εκεί γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Δεύτερον, εκεί φαίνεται ότι άλλαξε κάποια στιγμή η δημοτική αρχή και μαζί με αυτό πήγε να αλλάξει και την υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Έτσι, το πώς τέτοιο. Έχει να κάνει αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι ποτέ δεν κρίνονται οι υπάλληλοι. Γιατί όταν έχεις κρυθεί, έχεις και μια σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με τη διοίκηση. Αλλιώς είσαι έρμεο κάθε φορά το τι θα αποφασίζει ο κάθε αιρετός ή ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ναι. Ξέρετε, από το Δήμο δεν μπορεί να φύγει κανένας.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια περίπτωση όπου κάποιος κατάφερε και έφυγε.
1: Σωστό.
2: Ξέρετε, υπάρχει. Θέλει σύμφωνη γνώμη του για να φύγεις. Δεν μπορεί. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι μας οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν από τις υπηρεσίες τους και δεν μπορούν.
1: Σύμφωνοι.
2: Φαίνεται ότι κάποιοι θα καταφέρουν πιο εύκολα.
1: Όταν αποκαλύπτεται όλη αυτή η ιστορία, μετά ψάχνουμε να δούμε ποια σπίτια ή ποιες υποθέσεις ή ποια οικόπεδα ή ποια κτίρια έχουν εμπλακεί
2: και
1: να επιβληθούν και πρόστιμα ή να γκρεμιστούν αν είναι παράνομα όλα αυτά.
2: Οφείλει και η κάθε υπηρεσία και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει και η εισαγγελία έχει κάθε δικαίωμα να δώσει εντολή να ελεγχθούν υποθέσεις.
1: Ναι. Το λέω γιατί, πιάσαμε τους 6, θα πάνε φυλακή, δεν θα πάνε φυλακή, θα επιστρέψουν τα λεφτά. Οι υπόλοιποι όμως που είχαν.
2: Οι παρανομίες μένουν.
1: Η παρανομία μένει, άρα και ο επόμενος λέει εντάξει, θα το κάνω και δεν τρέχει κάτι. Και να πιάσουν αυτούς, εγώ θα έχω κάνει τη δουλειά μου.
2: Το είπα και χτες σε μια άλλη συνέντευξη. Mm-hmm. Ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα. Ότι αν είχαμε κάποια στιγμή να καταγράψει το ΤΕΕ τις αυθαίρετες κατασκευές, το ξέρετε ότι έχουν εγγραφεί 2,5 εκατομμύρια εγγραφές σε αυτό το μητρό. Του ΤΕΕ των αφαιρεσιών και προσέξτε, δεν είναι καν όλες. Και δεύτερον, δεν έχει ελεγχθεί καμία από αυτές. Δώσαν κάποιο χρήμα με μια απλή δήλωση μηχανικού για να έχουμε και μια έκταση του μεγέθους του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Είναι τρομακτικό δηλαδή. Ακριβώς αυτή η κατάσταση επέτρεπε το να μπορεί ο καθένας να φτιάχνει, να χτίζει όπως και όσο θέλει, ξέροντας ότι ποτέ τελικά ή δεν θα πληρώσει το πρόστιμο. Ή αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει εφόρου ζωής.
1: Εξαιρετικά, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, απλά περιγράψαμε λίγο την πραγματικότητα που λίγο πολύ όλοι το ξέρουν. Γιατί, άμα σας περιγράψω πόσα μηνύματα έχουν έρθει όσο συζητάμε και από συναδέλφους σας και από απλούς πολίτες που απλά επιβεβαιώνουν όλο αυτό που λέμε.
2: Ναι,
1: καταλαβαίνετε.
2: Οι υπάλληλοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους να δείτε πώς.
1: Σωστό. Κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών για το γνωστό θέμα της πολεοδομίας και γενικότερα της διαφθοράς. Για λίγα λεπτά ακόμα θα τρέξει ο διαγωνισμός και σήμερα για το διπλό εισιτήριο της CJET προς τους προορισμούς στο Αιγαίο που πηγαίνει η εταιρεία. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας αφήνετε στην Ελένη Τάγκα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, όλοι και από μια ιστορία διαφθοράς, είτε είστε μηχανικοί είτε όχι. Με καλό τζομπίμ θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί ο θρύλος της Μποζανόβα, ο Ζιάζος Ζιλμπέρτο, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1931. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράρ γυροκολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Πάμε μαζί ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Κρατάς μυστικό?
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό?
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα.
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός?
10: Όχι.
11: Πολιτικός?
10: Νο.
11: Τότε.
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά...
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού, Φραγκίσκος Χαλαβάζης, 553 το κινητό του τηλέφωνο. Καλά ταξίδια. Ευχόμεθα, μην αγχώνεστε οι υπόλοιποι, και αύριο έχουμε διαγωνισμό. Σας ενημερώνω από τώρα για να είστε έτοιμοι για να μετέχετε αύριο στο διαγωνισμό για τα διπλά εισιτήρια. Ο τυχερός θα ενημερωθεί και τηλεφωνικά. Ιωάννη μου, προφανώς, και κρατάω από όλα αυτά που λες το σημαντικότερο. Για ποια άραγε αξία γίνονται οι πόλεμοι, όλα τα υπόλοιπα δίκιο έχεις για τους πολέμους που τρέχουν αυτή την εποχή. Πάρα πολλά μηνύματα για την γραφειοκρατία που συζητάγαμε για τον Μίδα. Δεν είναι για να μας παίρνουν τα σπίτια, είναι γιατί πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να αποτυπωθούν κάπου, κάπως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ψηφιακή ταυτότητα για όλα αυτά. Αλλά έτσι κι αλλιώς να ξέρεις ότι αν είναι να σου πάρουν το σπίτι, η τράπεζα ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να σου το πάρει. Όποιος είναι τέλος πάντων να σου το πάρει, ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν περιμένει το Μίδα για να πάρει το σπίτι. Πολλά μηνύματα ότι έχουν καταθέσει τον κόβιο ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αναστάσεις που είναι λογιστής στέλνει ότι επιβεβαιώνει όλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα συστήματα. Και πολλά μηνύματα για διαφθορά σε πάρα πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο των μηχανικών, και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Δημήτρης και η Αθηνά, βλέπω εδώ όλοι, και ο Κώστας, όλοι έχουν από ένα παράδειγμα να μεταφέρουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μεγάλωσαν τα γένια μας.
0: Σήμερα τιμήσαμε μουσικά τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Με Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Μαρκόπουλο θα φύγουμε. Βασίλης Δέτσικας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Πουρής αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Χάος τη νύχτα στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από 30χρονο Σουδανό, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Διαδηλωτές κατά των μεταναστών πυρπόλησαν αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα, υπό τον Πρωθυπουργό, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του parkm.gr αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του αεφημερίδα.gr. Ανέφερε πως η Ελλάδα τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση της στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ έχει προγραμματίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά και είδη καθαρισμού. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, από την επόμενη εβδομάδα θα συγκαλέσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας στο ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου, δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και εφησυγείων. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 28χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγείο. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται την εμπλοκή του και οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φερίχνει αίματος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε κονδύλι 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την επιστροφή του Φερνάντο Σάντος σε νέο ρόλο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Μαζί με τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αθανάσιο.
2: Πώς
0: είστε, όλα καλά? Μπράβο, παιδί μου. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε σήμερα. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που επίσης θα ακούσετε σήμερα. Ζητώ το πρώτερο συγγνώμη, αλλά η φωνή σήμερα λίγο απεργεί.
1: Πω φωνή κορμάρα.
0: Να πω ότι είχα πάει και γήπεδο.
1: Έλα, την κίνηση θα την πεις.
0: Θα την πω γιατί.
1: Έχει πράγμα, ε.
0: Καταρχήν έχει πράγμα. Δεν είναι και τα χειρότερα που έχουμε δει, αλλά δεν είναι και τα καλύτερα. Όποιοι είναι στην Κυφσό, για παράδειγμα, στην άνοδο δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Πάει νορμάλ μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά έχει κίνηση μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο όμως, πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό, ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και αφού κάνει ένα κενό μετά από το Ρέντι, όποιο θέλει να πάει Πειραιά, για παράδειγμα, θα πάει. Πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, εκτός αν έχει αυτόματο. Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος, για την πρώτη είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η Σύγκρου είναι μέχρι τον νέο κόσμο εδώ, δεν έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Πού άλλο έχει κίνηση. Στο γνωστό σημείο το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά κατά κόκκινο, όπως και στην ανάποδη πλευρά από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό έχει κίνηση αρκετή. Η παραλιακή από το Νιάρχος, μάλλον από τον Πειραιά, έχει κίνηση και στην έξοδό της μέχρι το Νιάρχος και από το Φλίσμο μέχρι το Καλαμάκι τα πράγματα είναι καλύτερα. Που αλλού, το γνωστό σημείο του περιφερειακού από την Λιούπολη, Καρέα, όχι όμως στα χάλια που είναι άλλες μέρες. Η Κηφισίας προς τα κάτω είναι εντάξει, normal. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον. Ξέχασα κάτι από τα βασικά.
1: Τίποτα, τα έπεσε όλα.
0: Αυτά. Για δικαιοδότηση. Βλέπω.
1: Ναι. Στην τηλεόραση, βούλτεψη. Νέα Δημοκρατία θα πάει καλύτερα αν κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ωραία, να τον παρακαλέσουν να πάνε να κάνει κόμμα και να του δώσουν και στελέχη. Λοιπόν, σήμερα έχουν και η Πολιτική Επιτροπή να βγάλουν νέο γραμματέα.
1: Νέο γραμματέα και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη του
0: Πρωθυπουργού. Απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Διαβοή θα βγει ο κύριος Κυρανάκης. Ομοφόνος δεν τίθεται θέμα σε αυτά. Δεν στέλνετε κάλπη, θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Αλλά θα επιχειρήσει, φαντάζομαι, να οριοθετήσει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στο κόμμα Σαμαρά. Φαντάζομαι χωρίς ονομαστικές αναφορές.
0: Δεν θα κάνει ονομαστική αναφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το κάνει, θα το κάνει. Που θα το κάνει, φαντάζομαι.
1: Τότε.
0: Ναι, όταν χρειαστεί.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Διαβάζω στη στήλη του Γιάννη του Κουτάκη, ναι, στο Power Game, Big Mouth, ότι ο κύριος Κυρανάκης τα πρώτα πράγματα που θα κάνει θα είναι μια γύρα εκτός από τους πρώην γραμματείς του κόμματος και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Θα επιχειρήσει να δει και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, με τον οποίο ο κύριος Κυρανάκης έχει μια καλή προσωπική σχέση.
1: Και επανειλημμένως έχει κάνει δηλώσεις ότι πρέπει να επιστρέψει στην Δημοκρατία, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και τελείως πρόσφατα, τώρα.
0: Είναι. Με εκείνον πρωτοεξελέγει νομίζω βουλευτής, δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ο κύριος Κυρανάκης στρίβει, πώς να σου πω, δεξιά, οριοθετείται η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκ των πραγμάτων και εκ των άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό σηματοδοτεί.
0: Εξ όλων των πραγμάτων.
1: Και ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια που ο κύριος Κυρανάκης θα παίξει ρόλο μαζί με τον κύριο Νέζη.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι σε αυτό. Και με τον εκπρόσωπο ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά, χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Τσούτσια, να καταγγείλει οργανωμένο σχέδιο σπήλωσης του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ένα πρώτο θέμα απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Στις 9:25
1: περίπου θα τον έχουμε εδώ.
0: Θα έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δούμε τι συμβαίνει με αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι και το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Είναι πιο βασικό από τον κύριο Σαμαρά το πρόβλημα της ακρίβειας. Πολύ πιο βασικό. Ή από οποιοδήποτε άλλο.

0: αυτά που έχει γύρω-γύρω της και δεν έχει και πολύ χρόνο πια. Μην πω ότι έχει και λίγο χρόνο πια. Λοιπόν, ήταν μια βραδιά, λέει, πολύ δύσκολη στο Belfast στην Ιρλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτό το περιστατικό, το οποίο όσοι δεν το έχετε δει, είναι λίγο, επειδή και πάει και σε βίντεο, με έναν Σουδανό, νομίζω, έτσι, ο οποίος έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά κάποιον. Και έχουν. Ναι, και.
1: Το
0: μαχαίρι, ναι. Αν δεις το βίντεο, είναι σαν να πάνε τον αποκεφαλής.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν.
0: Επενέβησαν πρώτα κάποιοι πολίτες και μετά πήγε η αστυνομία, από ό,τι κατάλαβα, και γίνεται χαμός στο Belfast.
1: Καίγονται σπίτια μεταναστών.
0: Καίγονται σπίτια μεταναστών, ναι, να το πούμε αυτό. Επειδή ένας έστειλε μήνυμα εδώ και λέει, δεν μιλάει για τα θέματα αυτά. Είναι βασικό θέμα. Σε δελτία ειδήσεων, σε ραδιόφωνα, σε sites κλπ. Παιδιά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, απλώς να το πούμε. Όπως επίσης, στο Ιράν η εκεχηρία συνεχίζεται κανονικά. Αν εξαιρέσεις ότι έπεσε, ρίξαν ένα απάτσι αμερικανικό οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί με τη σειρά τους χτύπησαν 6 σημεία στρατιωτικά, έτσι. Και μετά ρίξανε, λένε τώρα, ρίξαν και ένα ντρόουν αμερικανικό οι Ιρανοί. Αλλά υπάρχει εκεχηρία.
1: Ναι, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι δεν το κατέριψε επίτηδες, κατά λάθος έγινε. Και απάντησε στα αμερικανικά αντίπεινα με μια επίθεση ντρόν κατά το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Mm. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι τα αντίπεινα τελείωσαν και οι Ιρανοί δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα. Πώς φαίνονται όλα αυτά.
0: Καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Μου θυμίζει.
1: Και με τον Νετανιάχου να μην ακούει τον Τραμπ και να συνεχίζει.
0: Ναι. Ή έτσι να φαίνεται τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: η εικόνα πάντως αυτή είναι. Ότι είναι ανεξέλεγκτος. Δηλαδή ούτε ο Τραμπ μπορεί να τον κάνει καλά. Λοιπόν. Θα έχουμε και άλλα θέματα. Θα πούμε και για την ιστορία των οικοπαίδων. Τελειώνει η προθεσμία για την δήλωση ότι έχετε καθαρίσει τα οικόπεδά σας. Και μετά αρχίζουν, λέει, τα πρόστιμα. Χωρίς προθεσμία. Χωρίς παράταση. Πλάς μια υπόθεση με τις πολεοδομίες που έχει. Φαίνεται πως έχει πολύ ψωμί. Υπάρχουν ήδη 6 κατηγορούμενοι, 3 νομίζω προφυλακίστηκαν. Και άλλοι 30 οι οποίοι τους έχουν έτοιμους. Επειδή θυμάσαι που κάναμε την κουβέντα αυτή παλιά δημοσκοπήσεις, οι πολεοδομίες ήταν το πιο διεφθαρμένο κομμάτι θεωρητικά στη δημόσια διοίκηση. Και λέγαμε ότι αυτό έχει σε έναν βαθμό αντιμετωπιστεί. Σε έναν βαθμό.
1: Συγγνώμη, έχεις.
0: Αλλά όχι μεγάλο.
1: Έχεις. Πώς να σου πω. Υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κυκλώματα?
0: Έλα τώρα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα. Ναι. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί εμπλέκονται και δύο γενικοί γραμματείς, δεν ξέρω άμεσα, αλλά εννοώ ότι ο ένας επέβαλε παρέτηση.
0: Ναι,
1: για συγγενικό του πρόσωπα.
0: Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια πληροφορία που μου δώσανε χθες το βράδυ, εσύ όμως θα ξέρεις πιο καλά, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πια σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην αφήσουν απάντητες στις δηλώσεις που έχουν γίνει αυτές τις μέρες από τον κύριο Παπά και τον κύριο Φάμελο για τον Κώστα Ζαχαριάδη προσωπικά, αλλά και γενικότερα για, για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ενδεχομένως θα απαντηθούν. Και κάποιος μου είπε, μια ψυχούλα, ότι μπορεί ακόμα και να μην μείνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Παπάς.
1: Κοίτα, σε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί, ο κύριος Παπάς, μετά την αντιπαράθεση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή,
0: ναι,
1: και μετά και δημοσίως, δεν μένει εκπρόσωπος, δεν γίνεται και ο βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ναι. Λέω σε ένα κόμμα όμως που λειτουργεί. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που είναι σε διάλυση. Έτσι, συνεπώς, θα σου πω.
0: Ναι, εμένα χθες το βράδυ μου τα στείλαν κιόλας αυτά, ότι θα απαντηθούν. Τώρα εντός της ημέρας, αν θα γίνει αυτό εντός των επόμενων ημερών, δεν έχουν και πολύ χρόνο.
1: Σίγουρα είναι σκηνικό εμφυλίο, αλλά επαναλαμβάνω πια με δημοσκόπηση 1% και 2%. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο δεν θα ενδιαφέρει κανέναν αυτό θέλω να πω.
0: Να πούμε ότι χθες το βράδυ είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την επέτειο των 15 ετών από την ίδρυση, από το ξεκίνημα του ΑΕΦ Μερίδα.
1: Το οποίο Σωτήρης ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή.
0: Σχεδόν από την πρώτη μέρα, μαζί με τον Χρήστο Ράπτη, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα. Και πολύ έγκυρο.
1: Πλέον εδώ, στον Όμιλο.
0: Βεβαίως, ναι, κομμάτι του Ομίλου πλέον. Και χθες είχαμε αυτή τη δημόσια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Κριστιάνα Μαμπούρ, με παρουσία έτσι πολλών εκπροσώπων και της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής και του δημοσιογραφικού κόσμου. Και πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν πράγματα που αφορούν και την επικαιρότητα από τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια έκανε και μια ξεχωριστή αναφορά στα 15 χρόνια του ΑΕΦ Μερίδα, που νομίζω το ξέρετε όλοι σας, διότι έχει εκατομμύρια πλέον αναγνώστες καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε αυτό.
2: Πάμε.
0: Το θέλεις?
2: Το
0: βάλουμε για μετά. Επειδή δεν είπαμε κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ξεκινήσει πλέον εκστρατεία πόρτα-πόρτα, στο Λεκανοπαίδιο κυρίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά με έμφαση στο Λεκανοπαίδιο για να ανακάμψει δημοσκοπικά. Χθες ήταν ο Νίκος Παπανδρέου.
2: Στο Άξιο.
0: Στο Άξιο,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Στο Άξιο 24. Και κάτι είπε για τις δημοσκοπήσεις.
2: Σε άλλη γραμμή.
0: Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, ευρωβουλευτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι που θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
0: Δεν αξιολογεί τίποτα πάντως παράλογο.
1: Όχι, είναι όμως διαφοροποίηση. Σαφέστατο νομίζω. Εκεί που δεν διαφοροποιείται είναι στην αυτόνομη πορεία και εναντίον του Τσίπρα. Είναι φανατικός ο κύριος Νίκος Παπανδρέου.
0: Αντιτσιπρικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τώρα αυτό... σε αυτή την επιτροπή που συγκροτήθηκε, μέσα είναι και με αναβαθμισμένο ρόλο πληροφορούμε ο Χρήστος Πρωτόπαπας.
0: Ναι.
1: Στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα.
0: Ναι. Ναι. Με τη σημασία που έχει αυτό. Έτσι, ναι. Να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Μπορεί να έχει δύο σημασίες, γι' αυτό, ναι, λέω.
1: Θα το δούμε στο μέλλον, αυτό λέω και εγώ.
0: Και από τη μία και από την άλλη.
1: Θα το δούμε, έτσι, στο μέλλον.
0: Μπορεί να έγινε, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, με επιθυμία, ναι, του κυρίου Δούκα, ή μπορεί να έγινε χωρίς την επιθυμία του κυρίου Δούκα. Καλά τα λέει ο φίλος σου.
1: Μια χαρά.
0: Κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου, παιδιά, αν δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, έτσι, διαβατήριο στο εξωτερικό. Δεν ισχύουν οι παλιές, δεν θα βγαίνετε έξω. Εκεί δηλαδή που μπορείς να ταξιδεύσεις με τη νέα ταυτότητα, δεν θα υπάρχει. Μέχρι τις 3 Αυγούστου υπάρχουν ημερομηνίες?
0: Όχι. Θα σου πω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω από προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Μπήκα την περσμένη εβδομάδα, γιατί το έμαθα κι εγώ αυτό, ναι, και λέω ρε παιδί, μας πάρα να κάνω μια προσπάθεια. Και μου βγάζει πρώτη ημερομηνία σε όλα τα νότια προάστια που κοίταξα, 14 Αυγούστου. Κάνοντας λοιπόν 1, 2, 3 προσπάθειες, κάποιος χριστιανός άνοιξε προφανώς τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε. Mm. Πρωί, 11:25 και όλο μου στείλει την εκπομπή. Τι μα πει, Παπαδίκο,
1: Βρήκα κενό, ναι,
0: βρήκα κενό και έφυγα σβούρα και πήγα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: 5 λεπτά είναι. Ένα παράβολο βγάζει από τον gov.gr. Έχει το χαρτί, το βγάλει το παράβολο. Σε βγάζουν φωτογραφία εκεί, τσακ. Δίνει άλλο μισό ευρώ ένα παράβολο στην αστυνομία. Κάνει ένα έλεγχο, τα στοιχεία είναι σωστά που υπάρχουν μέσα.
1: Όλα αυτά αρκεί να βρείτε ημερομηνία.
0: Και σε 10 μέρες ταυτότητα πας, λέει, και την παίρνεις. Ναι, αρκεί, ναι, αρκεί βέβαια να βρείτε ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Και τώρα που υπάρχει αυτό, σιγά μην βρούνε. Θα είναι πολύ... Πρέπει να είστε τυχεροί κάποιος να ακυρώσει ραντεβού.
1: Ναι, μόνο με ακύρωση.
0: Όπως με τα εμβόλια. Ξέρεις, ναι, ναι, που πήγαινες ξαφνικά και έβλεπες ένα κενό κάπου τότε που τρέχαμε να κάναμε εμβόλια. Όσοι κάναμε. Λοιπόν, και έτσι θα την έχω ταυτότητα εγώ. Αλλά έχω πάρα πολλούς γνωστούς που δεν το έχουν κάνει. Και πια δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλη παράταση.
1: Όχι. Νομίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
0: Γιατί αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι ευρωπαϊκό θέμα. Οπότε δεν θα μπορούμε. Θα χρειάζεται διαβατήριο, βέβαια. Έτσι. Με το διαβατήριο μπορούν κανονικά.
1: Ευκολάκι βγάζεις.
0: Διαβατήριο χωρίς ταυτότητα βγάζεις.
1: Βγάζεις.
0: Ναι. Με την παλιά. Βγάζεις διαβατήριο.
1: Βγάζεις.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, λέω, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, ναι, περιβάλλον. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε και σήμερα Κρήτη. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο μεταπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τώρα τηλεφωνήστε στο 211 1080 880 και 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Ανέκ Lines η προσφορά. Η Ανέκ Lines σχεδόν 60 χρόνια. Η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μεταπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τηλεφωνήστε τώρα 211-1080-880, θα γλιτώσετε από ένα σεβαστό ποσό. Λοιπόν, Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη, μπε τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Ως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Ρωμαίος.
13: Γιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα. έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίο Σακελαρίου.
13: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνα.
13: Χωρί καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο!
17: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μόλις κυκλοφόρησε αυτό που ακούτε. Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει, κύριε Σκουρή?
1: Εξωράξη.
0: Α, εσύ. Θυμάσαι, μην πεις. Άμα θυμάται κανείς ποιος είναι ο τραγουδιστής του τραγουδίου αυτού.
1: Έτσι.
0: Που έβγαλε, έκανε μία επιτυχία και δεν ξανάκανε άλλη, νομίζω, ποτέ. Από τη δεκαετία του 80, νομίζω, αρχές. Και δεν ξανάκανε. Τώρα, radio@parapolitica.gr. Ο πρώτος θα κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη μας. Και οι υπόλοιποι μαζί. Αλλά ποιος τραγουδάει το Born to be Alive? Τότε όμως είχε κάνει τεράστια επιτυχία, έτσι. Τι?
1: Και μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό, ε.
0: Ναι, αυτό το είπαμε. Είπαμε, ναι, αυτό. Είπαμε το ταξίδι στην, για δύο άτομα, έτσι. Για δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα και δύο ταχεία από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Περιμένει η κυρία Ελένη Τάκα τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να σας απαντήσει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα. Σας άκουσα για τις νέες ταυτότητες ότι βγάζει και η αστυνομία λέει φωτογραφία. Ναι, είναι σωστό αυτό. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να βγάλει και σε επαγγελματία φωτογράφο. Ναι,
1: σωστό.
0: Μπορεί να το πούμε αυτό. Μπορεί και την περνάει μέσω του ΙΓΑΒ και τη βλέπει η αστυνομία μετά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς εγώ πήρα και ρώτησα ότι βγάζετε φωτογραφίες εκεί. Μου είπαν ναι. Λέω καλές. Ναι. Μου είπαν τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν θέλει ο Θεός, τι να σου κάνει ο φακός. Και πήγα.
2: Το
0: 78
2: είναι.
0: Το 78 είναι το τραγούδι. Ωραία. Δεν λέω το υπόλοιπο που πήγε να μου φύγει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Έλα, ήρθε. Ήρθε το πρώτο. Λοιπόν. Είναι από εδώ, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, να πω και το επίθετο.
1: Ναι.
0: Αθανασόπουλος. Πατρίκ Χερνάντες, έλα το είπε, μη στέλνετε άλλη. Της ηλικίας μας θα είναι ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι.
0: Α, σήμερα έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ. Ε.
1: Έχουμε μπασκετάκι το βράδυ.
0: Το οποίο δεν δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι κρίσιμο. Μπορεί σήμερα να έχουμε πρωταθλητή.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ αύριο, αλλά θα τα πούμε μετά τη δεύτερη ώρα, παιδιά.
0: Γιατί μου αλλάζει θέμα, τέλος πάντων.
1: Γιατί πάμε.
0: Έχουμε τον καλεσμένο μας, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροάτες σας.
1: Μας αναλύετε λίγο έτσι τα κύρια σημεία της Εθνικής Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών στο ράφι.
3: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, μετά την πολεμική αναμέτρηση εδώ και μερικούς μήνες στην Μέση Ανατολή που οδήγησε σε ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, αποφασίσαμε την επαναφορά ενός μέτρου το οποίο είναι ασφαλώς πολύ σκληρό για την επιχειρηματικότητα, τόσο για τη βιομηχανία τροφίμων όσο και για τα σούπερ μάρκετ, το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από την νέα ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο μιας πολύ σοβαρής μεταρρύθμισης για τους ελέγχους στην αγορά. Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό το πλαφόν λήγει 30 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, Υπουργέ?
3: Λήγει 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατύπτουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς.
1: Άρα πάμε συνεπώς σε παράταση, καλά το λέω?
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
3: Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Τρόφιμα δηλαδή.
3: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Αυτά τα τελευταία, θέλω να σημειώσω βέβαια, ότι καταγράφουν μηδενικούς ή και αρνητικούς πληθωρισμούς. Αλλά εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει σχέση με τα τρόφιμα, γιατί είναι πάρα πολλές. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά σχετίζονται και με την ελληνική αγορά και την παραγωγικότητα της οικονομίας και την παραγωγή σε σειρά προϊόντων. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, και ταυτόχρονα έχουμε και σε άλλα πράγματα πέρα από τα τρόφιμα αυξήσεις, Υπουργέ, τα περιλαμβάνονται.
3: Ποια άλλα πράγματα
1: είναι? Ενέργεια.
3: Αυτά δεν είναι στη δική μου.
1: Δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα.
3: Όχι, αυτά είναι θέματα του Υπουργείου Ενέργειας, όπως και μια σειρά άλλα πράγματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα άλλων υπουργείων.
1: Όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ και λοιπά, λέτε.
3: Ο ΦΠΑ προφανώς είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει διευκρινίσει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη μείωσή του σε κανένα προϊόν. Άρα δεν μπορεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να κάνει κάτι σε αυτό. Όμως πρέπει να σας πω, γιατί μου άρεσε να είμαι μέσα στην κοινωνία και να είμαι μέσα σε αυτό που ζει ο μέσος πολίτης και όχι εμείς οι πολιτικοί. Καλά τα ψέματα. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, αλλά η κοινωνία τμήματά της αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Καθώς έχω φίλους με παιδιά σε αυτή την ηλικία, πολλά νοικοκυριά πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια. Πολλά από αυτά τα χρήματα είναι τμήματα που είναι χρήματα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, δεν είναι φορολογημένα, δεν κόβονται από πίξεις. Αλλά αποτελούν τμήμα αυτού που βιώνει το ελληνικό νοικοκυριό ως ακρίβεια. Γιατί αν θέλει η οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά στο Λύκειο να πληρώνει για ιδιαίτερα για φροντιστήρια από 500 ως 1000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο έξοδο. Αυτό σας το ανέφερα, γιατί πολλές φορές η συζήτηση για αυτό το πρόβλημα επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι τα τρόφιμα. Όχι ότι δεν υπάρχει εκεί ακρίβεια στα τρόφιμα, βέβαια υπάρχει ακρίβεια, αλλά το πρόβλημα έχει συνολικές πλευρές. Σχετίζεται με πόσο είναι ο μισθός, πόσο είναι η φορολογία, πόσο είναι το νίκη, πόσο είναι άλλες υπηρεσίες όπως αυτή που σας ανέφερα τώρα που δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετο, αφορά το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Εμείς συνολικά ως κυβέρνηση κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, των εργαζομένων, των πολιτών αυτής της χώρας. Ενισχύουμε τους πιο αδύναμους με μια σειρά μέτρα, αλλά προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
1: Πάντως φαίνεται συνολικά ότι η αγοραστική δύναμη με τα στοιχεία, λέω, μειώνεται.
3: Ναι.
1: Το βλέπετε, μειώνεται, το έχετε και εσείς.
3: Μειώνεται ως προς τι. Ότι είναι από τις αδύναμες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός. Εάν μειώνεται σε σχέση με το παρελθόν, πρέπει κανένα να φέρει στο τραπέζι τα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα ότι όταν χρειάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το 40% ή 30-40% έρευνες είναι αυτά, να το δίνει για τη στέγη για παράδειγμα. Έτσι μειώνεται το εισόδημα για παράδειγμα.
3: Αυτό σας είπα πριν, ναι. Και πολύ σωστά το λέτε, και να σας πω κάτι. Το λέτε και λίγο. Επιτρέψτε μου κάτι. Αν δείτε τα επίσημα στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στέγασης, το κόστος των ενοικίων, δεν δίνουν ένα ποσοστό της τάξης 30%. Ναι. Μια βόλτα να κάνετε στο λεγανοπέδιο Αττικής, θα δείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ παραπάνω.
0: Επειδή μένω στα Νότια, έχω μια καλή εικόνα προσωπική και ισχύει. Είναι πραγματικά τερατώδηση η εικόνα.
3: Η διαφορά είναι, ακούστε κύριε Ξενάκη, η διαφορά είναι διπλασιασμός.
0: Κάποιοι τα δίνουν.
3: Είναι double, είναι 100%, αλλά δυστυχώς πολλά νοικιά πληρώνονται μαύρα. Χωρίς να φαίνεται.
0: Ισχύει,
3: και όταν η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο και πάρα πολύ ενισχυτικό για τους πολίτες που ζουν στο νίκη, γιατί αυτοί έχουν στο κάτω-κάτω το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι άνθρωποι που για τη στέγασή τους πληρώνουν νίκη, το ότι δίνουμε ένα νίκη σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο είναι μια σοβαρή στήριξη. Αλλά αυτό τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το δείχνουν ως μέσο νίκη περίπου 260-280 ευρώ.
0: Το οποίο
3: είναι αστείο να το συζητάμε, έτσι. Πιστεύω ότι το μέσο νίκη πρέπει να είναι κάπου στα 700-800 ευρώ. Και γι' αυτό καλό θα κάνουν όλοι να το δηλώνουν και κανονικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που ζουν στο νίκη θα παίρνουν κανονικά ολόκληρο το νίκη επιδότηση από το κράτος που πολύ σωστά πήρε αυτό το μέτρο.
1: Άρα λέτε, Υπουργέ, ότι το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα αυτό που συζητήσαμε εμείς.
3: Κύριε Σκουρή, αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό λέω. Εγώ χαίρομαι που το λέει ένας υπουργός. Αυτό θέλω να πω.
3: Πρέπει να είναι κανείς άσχετος για να λέει ότι είναι ειδικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό το θέμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ μιλάμε συνολικά για την οικονομική κατάσταση της χώρας και των οικοκυριών που αφορούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι. Συνολικά η χώρα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά στο δημοσιονομικό πεδίο. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα φτάσουμε στα 950 τον κατώτατο μισθό. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας, ίσως και αρκετά νωρίτερα. Είχαμε πει ότι θα φτάσουμε.
1: Καλά, αυτό το δίνει η κυβέρνηση, οι ιδιώτες το δίνουν. Οι...
3: Ναι, αλλά για να, το δώσουν, για να το δώσουν, κύριε Σκουρή, οι εργοδότες πρέπει η συνολική κατάσταση της οικονομίας να είναι τέτοια που να αντέχουν να το δώσουν. Άρα, κάτι καλό κάνει η κυβέρνηση. Μην το ρίχνουμε.
1: Όχι, λέω γιατί συνήθως αυτά σε οποιαδήποτε χώρα, για οποιαδήποτε χώρα αυτά γίνονται με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
3: Συμφωνώ.
1: Αυτό το λέω.
3: Αλλά η κατάσταση των εταιριών, η κατάσταση των επιχειρήσεων επηρεάζεται από το συνολικό οικονομικό περιβάλλον. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην ταλαιπωρούμε τις επιχειρήσεις με γραφειοκρατίες. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα σε αυτό το κομμάτι. Να γίνουν οι επιχειρήσεις μας πιο εξαγωγικές και πιο παραγωγικές για να μπορούν να δίνουν και καλύτερους μισθούς. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο.
1: Να πέσουν δηλαδή τιμές, δεν το βλέπετε?
3: Είναι να πέσουν οι τιμές. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με διοικητικές παρεμβάσεις.
0: Μισό λεπτάκι, επειδή ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό και με προλάβατε. Ακούσαμε πριν από μερικές μέρες για πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ που επέβαλε αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς.
3: Σε πολυεθνική επιχείρηση.
0: Ναι, σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, για 48 κωδικούς προϊόντων. Το ερώτημα που βάζει ο κόσμος όταν ρωτάει εμάς έξω, που κάποιοι μας γνωρίζουν, είναι δύο ερωτήματα. Αν τα πρόστιμα πρώτων εισπράττονται, και δεύτερον και κυριότερον, αν αυτές οι εταιρείες τα λεφτά που βγάζουν είναι πιο πολλά από τα πρόστιμα που πληρώνουν στο τέλος και δεν τους πειράζει.
3: Όχι, δεν είναι τόσο απλά, ξέρετε, τα πράγματα.
0: Σας μεταφέρω ερωτήματα που μάλλον θέτουν και σε εσάς, φαντάζομαι.
3: Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Αλλά μόνο αυτός είναι ο στόχος. Πρώτον, για τα πρόστιμα εισπράττονται. Εισπράττονται. Είναι κατηγορηματική η απάντηση.
1: Αφού προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, πολλά από αυτά είναι μισά, είναι παρακάτω. Αν καλά έχω καταλάβει από την έρευνα.
3: Θέλετε να σας πω για ένα-ένα ότι έχουν εισπραχθεί? Δεν θέλω να το κάνω, κύριε Σκουρή, κάτι λίγο μια έρευνα. Έχουν εισπραχθεί όλα.
1: Ναι, έχουν εισπραχθεί όλα. Το κρατάμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Και όταν το άλλο μετά κομμάτι... πάνε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν κακώς εισπράχθηκαν για να γυρίσει πίσω την κατάσταση. Αλλά κατά βάση τα πρόστιμα εισπράττονται. Ξέρετε, η θεωρία ότι τα πρόστιμα δεν εισπράττονται είναι η θεωρία για να μην μπαίνουν τα πρόστιμα. Ναι. Εδώ δηλαδή συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Επειδή το πρόβλημα του κόστους ζωής προφανέστατα αγγίζει την καθημερινή ζωή πάρα πολλών ελληνικών οικογενειών, ο καθένας λέει κάτι και μετά λέει εντάξει και αυτό να γίνει, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς ποια χώρα άλλη της Ευρώπης έχει επιβάλει αυτό το σκληρό μέτρο πλαφών στα κέρδη? Πείτε μου άλλη μία. Δεν υπάρχει καμία, κύριε. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω, είναι μέτρο
1: συναντήσεις, σκληρό. Συναντήσεις με σούπερ μάρκετ, ιδιοκτήτες κάνετε.
0: Υπάρχει και το άλλο μέρος.
3: Ένα λεπτό γιατί αν, θέλω αν να το ολοκληρώσω.
0: Είναι πιο μεγάλα από
3: ένα
0: αυτά,
3: λεπτό γιατί θέλω να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν ζούμε σε καμία κοινωνία αγγέλων, ούτε σε ιδεώδεις καταστάσεις. Και ρωτώ και την αντιπολίτευση τι λένε και τι κάνουν. Λέει να κάνετε ελέγχους. Μάλιστα. Η έλεγχη γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Πρόστιμα επιβάλλονται, πρόστιμα πληρώνονται. Και το τελευταίο που ρώτησε ο κ. Ξενάκης, δεν θέλω να το αφήσω γιατί είναι σοβαρό θέμα. Πιστέψτε με ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβάλλεται πρόστιμο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά καλείται να πληρώσει, αλλά ότι χαλάει η εικόνα της. Γι' αυτό το εμπόριο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Άρα δεν πρέπει κανείς να το προσπερνά. Έτσι γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια και η κυρία Τσαγκάρη, την οποία θέλω να σας ζητήσω να της κάνετε μια ειδική συνέντευξη επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής.
1: Το έχουμε ζητήσει.
3: Πολύ ωραία. Πριν μια εβδομάδα έδωσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο του πλαφών τα κέρδη είναι 50 φορές λιγότερες οι ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες οι υποτιμήσεις προϊόντων. Υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες προϊόντα που πέφτουν οι τιμές τους. Αλλά αυτό δεν βγαίνει κανένας να το συζητήσει και να το πει, διότι πουλάει η κακή είδηση και όχι η θετική προσπάθεια. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό για το σύνολο της κοινωνίας.
1: Ερώτημα τώρα, Υπουργέ, επίσης. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Ο κύριος Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Εσείς είπατε ότι καλό είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω το είπατε, ότι καλό θα είναι να επιστρέψουν.
3: Κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Διότι Ο κ. Σαμαράς τώρα δεν είναι στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της παράταξής μας. Είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον εστήριξε να γίνει αρχηγός, τον εστήριξε να εκλεγεί πρωθυπουργός δύο φορές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά.
1: Και για τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν περιθώρια έτσι πρωτοβολιών εκ μέρους της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Αλίμονο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ αυτονόητο. Πολλά χρόνια αρχηγός της παράταξης, πρωθυπουργός της χώρας με τη δική του θετική συμβολή στα πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις, πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Τσίπρα, που είναι τώρα καινούριος στο πολιτικό σκηνικό, δημοσκοπήσεις.
3: Καινούριο
1: κόμμα. Μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση και να απαντήσετε. Ναι. Ενώ αυτό. Εσείς θα πείτε την απάντηση και νομίζω σας αφήνουμε, δεν συζητάμε. Λοιπόν, κρίνετε ότι αυτός θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, το δεύτερο κόμμα?
3: Πολύ πιθανό. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης.
0: Εσείς ξέρετε από μετρήσεις.
3: Λέω αυτά που βλέπω, αυτά που διαβάζω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Όχι, εννοώ, ξέρετε να τις διαβάζετε.
3: Ναι.
0: Επαγγελματικά.
3: Κακά τα ψέματα. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία προς το 2030 ή επιστροφή στο πείραμα Τσίπρα και στο 2015.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα όντως η συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε λίγο μας πεις ότι είναι καινούριος ο κύριος Σαμαράς. Άμα κάνει κόμμα. Τι καινούριο κόμμα, Σαμαρά. Λοιπόν, λέει, άκου τώρα ένα μήνυμα μόνο να διαβάσω από τα πολλά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Βγήκαμε έξω από χρόνο, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Καλημέρα από Σπάρτη, μας λέει η φίλη Μαρία. Σας πληροφορώ ότι έχω δύο παιδιά Β και Γ ηλικίου και πληρώνω ιδιαίτερα, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα φροντιστήρια, 1.800 ευρώ το μήνα. Έχω βάλει δυστυχώς τη λιά στο λαιμό, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εύχομαι να αντέξουμε, αλλά δεν το βλέπω.
1: Και με το εθνικό πολιτήριο που θα πιάνονται τα βαθμοί και από την πρώτη ηλικίου, θα είναι περισσότερα τα φροντιστήρια.
0: Ναι, το μεταφέρω.
1: Και να σου πω κάτι, Σωτήρη, μεταξύ μας, έτσι, γιατί και οι δύο. Εντάξει, είχαμε παιδιά.
0: Πληρώσαμε.
1: Έχουμε παιδιά. Θέλω να πω το εξής. Είναι παιδεία που δίνουν τόσα λεφτά το κράτος και έχεις και παραπαιδεία δίπλα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι, δεν είναι. Ναι. Ας το λύσουμε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα στο σχολείο να γίνονται όλα τα. Να τελειώσει αυτή η δουλειά. Έχεις δηλαδή οικονομία και παραοικονομία, έχεις δικαστικό, παραδικαστικό. Όλα αυτά που μπήκαμε στο μνημόνιο, σαν να είναι έτσι. Σαν να μην τρέχε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πώς είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus homes, θα βρει κλιματιστικά νέα γενιά που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχει πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιά. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Να θυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα θα κληρώσουμε, 11 παρα 5 για την ακρίβεια, έτσι, μην χαθούμε, θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής με την ANEC Lines για Κρήτη για δύο άτομα με το γιο ταχύ σας. 2-11-10-80-8-80, τηλεφωνείτε τώρα, δίνετε το όνομά σας, 11 παρα 5 θα γίνει η κλήρωση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά.
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα.
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά...
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στα ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ίδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από 2 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. Μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε τον συνάδελφο του Προκόπη Χατζηνικολάου. Καλημέρα Προκόπη.
1: Power Game.
18: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τις αποδείξεις.
1: Μέχρι τώρα είχαμε ότι το παίρναμε εμείς τηλέφωνο, λέγανε ρουφιανιές. Τα λέγω, ο Σωτήρης λέει δεν είναι. Τώρα έχουμε άλλα μέτρα, πιο σκληρά.
18: Ναι, έχουμε μια καινούργια απόφαση. Έχουν σκληρύνει λίγο τα μέτρα. Όποιος δεν εκδίδει αποδείξεις, αυτή τη στιγμή πέρα, δηλαδή ακόμα και για 500 ευρώ ή 10 αποδείξεις, μπορεί να είναι το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή 10 ευρώ, 1 ευρώ κάθε μία. Αν δεν τις έχεις εκδώσει, αν δεν τις έχεις αποστείλει στην ΑΔΕ, θα μπορεί να σου βάλει λουκέτο για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή εάν μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος διαπιστωθεί πάλι παράβαση, γιατί οι ελεγκτές, ξέρετε, πάνε, ελέγχουν μια επιχείρηση και μετά από 15 μέρες ξαναπερνάνε. Είναι πάγια διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που ξαναβρούν νέα παράβαση, το λουκέτο μπαίνει για 96 ώρες. Και στην τρίτη φορά, μέσα σε δύο χρόνια, αν γίνει πάλι έλεγχος, φτάνει τις 10 ημέρες το λουκέτο. Βέβαια, δεν έχουμε μόνο λουκέτα, έχουμε και πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ και αυτά επιβάλλονται σε όσους πειράξουν τις ταμιακές μηχανές, είτε είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, είτε και οι πάροχοι. Οι πάροχοι κιόλας μπορούν να τους κλείσουν την δραστηριότητα, τα καταστήματά τους δηλαδή, μέχρι και 2 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μέτρο πάρα πολύ σκληρό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Γιατί καλά, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ, ας πούμε, τρώω σουβλάκια, μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Παραγγέλνω από ένα πολυεθνικό. Μάλιστα, πολυεθνικό. Είμαι με πολλά καταστήματα. Λοιπόν, τα φέρνω. Όλα είναι δελτίο αποστολής. Αυτά γιατί δεν μπορούν να τα βρουν ελέγχοντας τις μηχανές? Αν δεν κάνω εγώ την καταγγελία, δηλαδή έτσι θα γίνεται πάντα.
18: Κανονικά, όχι. Ναι. Κανονικά.
1: Τι, ναι.
18: Ακόμα και η παραγγελία θα πρέπει να σου φέρνει απόδειξη. Σε διαφορετική περίπτωση είναι παράνομο. Ελέγχουν φυσικά από τις παραγγελίες, οι οποίες εκεί βλέπουν αν υπάρχει διπλό σύστημα, δηλαδή αν υπάρχει από το σύστημα παραγγελιών, το ελέγχουν πάντα, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Και δεν το βρίσκουν τότε, συγγνώμη, γιατί δεν το βρίσκουν?
18: Τα βρίσκουν αυτά. Τα βρίσκουν. Δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις. Κάνει πάντα δειγματοληπτικούς ελέγχους. Γιατί φαντάσου τώρα, ας πούμε, να γίνουν έλεγχοι σε 700.000 επιχειρήσεις. Δεν γίνεται σε καμία φορά. Αλλά μπορούν να το βρουν και αυτό. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πέρα από το λουκέτο και το γεγονός ότι μπαίνει μια ταινία κλειστό λόγω φοροδιαφυγής. Θέλω να σου πω ότι σε ένα πολύ γνωστό σουβλατζίδικο είχε διαπιστωθεί ότι αυτό και μόνο λειτουργούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι πολύ γνωστή αλυσίδα, η οποία έκλεισε, έχει κλείσει, δηλαδή δεν έχει ξανανοίξει από ένα χρόνο τώρα που έφαγε το πρόστιμο. Αλλά φυσικά δεν μπορεί να τους βρεις όλους. Οπότε δίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουν βγει και στα νησιά, έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους, αλλά και στα πανηγύρια. Θέλετε να σας πω ένα εντυπωσιακό νούμερο το οποίο και εγώ δεν το γνώριζα. Πόσα είναι τα νησιά που έχουν χαρτογραφήσει στην ΑΔΕ? 70.000.
0: Θέλω να σου πω ότι την Κυριακή ήμουν στο Τολό, πάω συχνά.
1: Ένα λεπτό.
0: Και πήγα σε ένα φούρνο να πάρω κάτι και μου κυνηγούσε να μου τη δώσει και μου είπε είναι εδώ, λέει. Γιατί πέφτει και σύρμα, όπως ξέρεις, τα σημεία που πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Λέω είναι Κυριακή πρωί. Μου λέει Κυριακή πρωί ήταν 9.30 ώρα, 10. Και πώς το λένε, και μου. Ήταν εκεί και κάνανε ελέγχους.
18: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι πως γίνονται.
18: Ναι. Γίνονται και μόνο στην Πελοπόννησο, ξέρετε πόσες χιλιάδες έχουν βρει τα οποία είναι δηλωμένα σε ξένες χώρες, το οποίο δεν απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να μην δηλώνονται στην εφορία, ότι είναι βουλγάρικο πώς. Δηλαδή το 80% των παράνομων πώς είναι δηλωμένο στην Βουλγαρία και τα χρήματα δεν επαναπαντρίζονται, δεν έρχονται στην Ελλάδα, πάνε σε προσωπικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων εκεί πέρα και έρχονται οδικώς 10-10 στην Ελλάδα.
1: Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα πανηγύρια που ξεκινάνε τώρα και για όλα. Ευχαριστούμε, Προκόπη.
0: Προκόπη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 2-11-10-80-8-80, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, ανέκ lines, στις 11:05 κληρώνουμε.
1: Λοιπόν, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης όπως τρόφιμα και είδη καθαρισμού, προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, απάντησε πως είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ είπε πως γίνεται προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως δεν είναι σωστό να προχωρήσει σε κόμμα και τον κάλεσε να το ξανασκεφτεί, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε ότι το πρόσωπό του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της παράταξης. Εκτίμησε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιθανό να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολικής αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε έναν άτυπο οικισμό στο Cleveland ανατολικά του Johannesburg. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και μητέρας και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Ποσότητες ναρκωτικών και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εφόδους, σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα μέλη της συμμορίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν τους τελευταίους 7 μήνες στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διέθετε οπλισμό στη μαύρη αγορά. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για παραβάση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και άλλων αδικημάτων. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας στο ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, 2 ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 46 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτηρίων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι λέω εδώ, μωρέ, λαχαναγορά, λαχαναγορά, και γιατί με έφερες εδώ αντίχριστε, αφού είσαι μάπας.

0: πεθαίνουν.
1: Στράτος και Πάσης Ελλάδος.
2: Ε? Αγουδάρα. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρας Ξανάκης.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρικος εδώ σκατζαβάρδια στην κονσόλα του ήχου. Και να διαβάσω κάτι που είδα τώρα πριν από λίγο στο Twitter. Μία ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος φεύγει από το Υπουργείο. Μία ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών.

0: Βέβαια έχει, όπως καταλαβαίνεις, αντιδράσεις και θετικές και αρνητικές. Το λέω γιατί εσύ θα χρησιμοποιήσεις κιόλας τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχεις μια εικόνα, αλλά αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι είναι και το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα έχει κι άλλο προφανώς.
1: Φεύγοντας. Παράδοση παραλαβεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: και
0: εδώ όμως που το επισημαίνει αυτό, το θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα, εδώ δεν έχω να πω ούτε εγώ. Ο Βασίλης μπορεί να πει. Εγώ που δεν χρησιμοποιώ μέσα μόνο το τραμ, και αυτό σπάνια πια, δεν έχω εικόνα. Αλλά όσοι τα χρησιμοποιούν, νομίζω ότι ξέρουν. Είναι από τα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, αυτά είναι σαν το σούπερ μάρκετ. Πας ή δεν πας, δεν έχει. Πας, βλέπεις, σου πει έχει ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Θα ξέρεις μόνος σου έχει δεν έχει.
0: Αυτό
1: είναι. Ό,τι και να πούμε εμείς ψέματα, να σας πούμε ότι μειωθήκαν όλες οι
0: τιμές. Πώς το λένε αυτό το λεωφορείο που όλοι μιλάνε για αυτό τη γραμμή, το 040.
1: Το 550.
0: Το 550. Το
1: 550. Πάει και Φυσιά, ναι. Πειραιάς,
0: νομίζω. Όποιος παίρνει λοιπόν το 550, ας πούμε, ξέρει πολύ καλά. Εγώ τι βλέπω, βλέπω το έξω. Το έξω όντως βλέπω ότι τα σαράβαλα έχουν, δεν κυκλοφορούν. Πια τουλάχιστον εδώ που κυκλοφορώ εγώ.
1: Κυκλοφορούν.
0: Εγώ εδώ που κυκλοφορώ δεν βλέπω.
1: Όχι, κυκλοφορούν και αυτά. Δεν είναι πλειοψηφία, αλλά κυκλοφορούν.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ κάτι ξέρει, κάτι διαλυμένα σχεδόν που έβλεπα δεν υπάρχουν πια. Μπορεί να τα μην τα ξεχωρίζω. Πάντως, κυρίως βλέπεις καινούργια λεωφορεία. Αλλά το τι σημαίνει μέσα αυτά δεν γνωρίζω.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα,
0: ούτε
1: τρίτη,
0: τη συχνότητα δρομολογίων ξέρω. Έτσι.
1: Τρίτη 2 Ιουνίου τέθηκαν εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω βλάβης στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Έτσι, μόνο το τμήμα Κηφισιά το είχαμε μεταδώσει εδώ.
0: Επίσης δεν έχω εικόνα για την.
1: Την Πέμπτη το ίδιο στην άλλη άκρη, στην άλλη γραμμή. Εκεί πάνω. Θέλω να πω, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα δούμε,
0: ναι,
1: και να διορθωθούν.
0: Για πες.
1: Όχι, όχι. Και θέλω πάντα να πω ότι χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο που θα έχουν προτεραιότητα και θα αναβαθμίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνολικά, το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καθόλου. Λοιπόν.
0: Πείτε κάτι, λέει ο Άκης, για την παλιά παραλιακή που στο ύψος του Ηλισσού την έχουν κλείσει και δεν λένε πότε θα την ξαναδώσουν την κυκλοφορία. Έσχος μετά αναρωτιούνται, λέει, γιατί θα φάνε μαύρο. Όντως, η παλιά παραλιακή από κάτω, δηλαδή, είναι ο δρόμος που περνάει από τη Θησαίος, που εκεί που τελειώνει η Θησαίος, είναι κλειστή στο κίνητο ύψος για μεγάλο διάστημα. Έτυχε να περάσουν μια-δύο φορές στους τελευταίους μήνες και όντως είναι ένα θέμα, γιατί είναι μια εναλλακτική από την άλλη παραλιακή και βοηθάει κόσμο ο οποίος θέλει να πάει είτε στο Μοσχάτο, είτε στην Καλυθέα, είτε στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος που έστειλε πριν για τον Πατρίκη Ερνάντες, λέει, ήταν DJ εκεί τα χρόνια και τον έσπασε μια μέρα το δίσκο αυτό να πω, γιατί κάθε έργο τόσο ερχόντουσαν και του λέγανε βάλε αυτό, βάλε αυτό, τι ξαναβάλε, τι ξαναβάλε το. Ωραίος, ωραίος. Τι λέει, είναι σοβαρός, έχει μπει σε μη. Κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Λεωφορεία, τρένα, γεμάτα κόσμο, σκάνε σαν τα ποντίκια, λέει Κωνσταντίνα. Ορίστε. Εγώ δεν έχω εικόνα. Εσείς. Το είπα για εσάς κυρίως. Λέει ο φίλος ο Νίκος, το κράτος που χρωστάει δισεκατομμύρια σε ιδιώτες κάνει το μάγκα για τις αποδείξεις μικρομεσαίων. Καλημέρα στο Χάρη του Λαζαρόπουλου.
1: Συγγνώμη, οι αποδείξεις πρέπει, παιδιά, να εκδίδονται. Δεν είναι. Γιατί αυτός παίρνει το ΦΠΑ που πληρώνει ο καταναλωτής
0: και το κρατάει.
1: Και το βάζει στην τσέπη.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι απλό. Δεν, ναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι απλό. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε μεγάλο βαθμό. Για τον οποίο αδικός
0: φόρος. Αλλά αυτός πρέπει, άλλο το πρέπει ένα, να αποδίδεται.
1: Άλλο,
0: ναι,
1: το άλλο.
0: Πρέπει να,
1: τι να κάνουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, λένε αφού κάνουν, ναι, τα πάντα και δεν έχουν αποτέλεσμα, ένα συμπερασμένο είναι ανίκανοι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Όταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Πρώτον, μας έδωσε μια είδηση ότι θα υπάρχει το πλαφόν στο κέρδος, αν δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Λίγη 30 Ιουνίου. Μονομερός,
0: ναι,
1: θα επιβληθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, μας είπε ότι δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης η ακρίβεια. Και έβαλε θέμα των ενοικίων, έβαλε το θέμα των φόρων, έβαλε το θέμα των φροντιστηρίων ως πρόσθετα έσοδα, το οποίο ήταν μια πιο ολοκληρωμένη επίσης παρέμβαση που υπάρχει. Είπε, είναι άσχετος όπως πιστεύει ότι είναι, τα οικονομικά είναι μόνο, συγγνώμη, το θέμα της ακρίβειας είναι μόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα το κρατάω, γιατί πραγματικά κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίληψη. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίληψη. Και επίσης, νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δύο τοποθετήσεις τους για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και η πρόβλεψη ότι είναι πολύ πιθανόν ο δεύτερος να είναι ο κύριος Τσίπρας και ότι το δίλημα, είπε, είναι Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη για το 30 ή επιστροφή με τον Τσίπρα στο 15. Αυτό δεν είπε.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Και για τον κύριο Σαμαρά τον κάλεσε να ξανασκεφτεί να κάνει για το αν θα κάνει τον κόμμα και είπε για τον κύριο Σαμαρά ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες να έρθει αυτή η απόσταση
2: λοιπόν,
1: για τον κύριο Καραμαλή.
0: Τώρα θα σου πω τώρα κάτι. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται βγάζω τον Καραμαλή από την εξίσωση αυτή, θα τους βάλω σε

0: Καμία περίπτωση τους δύο στην ίδια μοίρα. Σε καμία. Λοιπόν, για τον κύριο Σαμαρά, λέω, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τόνοι αυτό το διάστημα δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Και γίνονται απλώς γιατί πρέπει να γίνουν, προκειμένου να φανεί ότι από τη Νέα Δημοκρατία έγινε όποια προσπάθεια μπορούσε να γίνει.
1: Μουτζούρι.
0: Ναι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρώτον, καλά θα κάνει ο κ. Κυριανάκης επά τον δει, καλά θα κάνει οποιοδήποτε, καλά θα κάνει και ο Πρωθυπουργός, έστω και αν έμεσα κάνει κάποια αναφορά. Αλλά όλα αυτά και αποτέλεσμα δεν θα έχουν, γιατί ο κ. Σαμαράς είναι αποφασισμένος. Και απλώς θα δω, και σωστά όμως γίνεται, για να φανεί ότι τουλάχιστον έγινε αυτή η προσπάθεια από τη μία πλευρά. Καθυστερημένα, ξεκαθυστερημένα, αλλά πάντως έγινε.
1: Να δούμε λίγο Σωτήρη ξανά και να πούμε για την εκδήλωση που είχε χθες το εφημερίδα και ο Economist μαζί με τον με την ομιλία, με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Έχουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού να ακούσουμε και μετά ακούσουμε ίσως και τον κύριο Εξάρχο, αν έχουμε το απόσπασμα.
0: Το πρώτο νομίζω αυτό που αναφέρεται και στο εφημερίδα, νομίζω ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχού συνομή προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή και όταν ήρθε στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, γνώμη, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά.
3: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του εφημερίδα με μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
0: Λοιπόν, μεγάλη εκδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος. Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο σήμερα να δείτε και περισσότερες πληροφορίες. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αμανπούρ. Δεν νομίζω πως υπάρχει πιο γνωστό δημοσιογραφικά πρόσωπο στον κόσμο.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δόμνα Μιχαλίδου, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαθανάσης, Τάσος Χατζηβασιλείου, Χάρης Θεοχάρης, Βασίλης Πανάκης, Φωτήλας, Δεμερτζόπουλος, Αδριανός κλπ. Μητυλινέως. Αλλά λέω τους υπουργούς πρώτα.
0: Ναι.
1: Προηγούνται υπουργοί, τι να κάνουμε.
0: Α,
1: τώρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορύδης που θα είναι ο επικεφαλής της συνταγματικής αναθεώρησης της Επιτροπής της Υπουργής.
0: Σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα. Ναι. Καμία τέτοια ιδέα θα έχει για συνένεση αυτό, μην το υπολογίζετε. Ο Κερίδης, ο Κοντοζαμάνης, ο Ταϊκούρας, ο Κυλακάκης, είχε κόσμο και κοσμάκι, ο Μητυλινέος βεβαίως.
0: Ναι. Ναι.
1: Σωστό. Και πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης κλπ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τασόπουλο που λέει για άλλη μια φορά εκβιασμός Νέας Δημοκρατίας προς τον ελληνικό λαό και ψευτοδηλήματα όπως ο Τσίπρας του 15 ή ο Μητσοτάκης. Ξεχνάνε τον Τσίπρα του 19, παρέδωσε μια χώρα που βγήκε από τα μνημόνια όπως ισχυρίζεται και η Νέα Δημοκρατία και με 40 δις πακέτο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τασόπουλε. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στα μηνύματά τους, γιατί θα κάνουμε μόνο αυτή τη δουλειά. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Πότε λύγει η προθεσμία, 15 μηνών δεν λύγει η προθεσμία.
1: Νομίζω ότι μας τα πει τώρα. Ναι, ναι.
0: Ναι, θα έχουμε τον κύριο.
1: Β.
0: Τον κύριο 3Β. Τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Θυμάσαι πως έγινε γνωστός ο κ. Κωνσταντέλος. Ως πρόεδρος της ΕΧΠΑ, της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας. Ήταν στα αυτά τα.
1: Ναι.
0: Της αεροπλοείας, τα αεροπλάνα τα.
1: Θα το ρωτήσουμε για αυτό και θα το ρωτήσουμε και για την πολεοδομία. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται στην πολεοδομία.
1: Τίποτα. Μηδέν.
0: Όλα πάνε καλά. Υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Ποτέ.
0: Όχι. Ναι, δεν υπάρχει ζήτημα. Αρκετά μηνύματα και για το θέμα των συγκοινωνιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Πάμε.
0: Πολύ ωραία, αφού θυμίσουμε ότι 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. 211 10 80 880. Τηλεφωνείτε τώρα και κερδίζετε αυτό το εισιτήριο. Ένα τυχερός, έτσι θα κερδίσετε το εισιτήριο για δύο άτομα όμως. Σε δίκλινη καμπίνα και το γιοταχή μέσα από Πειραιά για Κρήτη. Να πούμε ότι η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ενώνει η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα στον κύριο Σταθακόπουλο. να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
4: Φτιάξε με έναν καφέ, σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
5: Ξέρω. Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
4: Μάλιστα.
5: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
4: Φάει τη γλώσσα σου, δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνει.
5: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
4: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρουμπουλός από παιδί.
5: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
14: Μαζί ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της, μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ
17: Επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
22: Sorry, κύριοι! Και εσείς για Αμέρικα! Τι πράγμα! Για Αμέρικα λέω! Όχι ρε φίλε! Για κούλουρι! Πάμε για πυροφάνι!
1: Μέχρι να συνδεθούμε με το Δήμαρχο 3Β, Σωτήρη, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ και για τα εισιτήρια. Έχουν πάει απίστευτα ψηλά οι τιμές που γίνονται και βγαίνει ο Τραμπ και λέει: «Παιδιά, να τα δείτε από την τηλεόραση. Είναι, πώς το είπε, μη δωρεάν».
0: Είναι στην Αμερική ακριβώς. Όχι, οι τιμές είναι παντού οι ίδιες, θα είναι, φαντάζομαι. Γιατί το Μουντιάλ γίνεται και στην Αμερική και στο Μεξικό και πού άλλο γίνεται. Σε τρεις χώρες δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Τα εισιτήρια έχουν τις ίδιες τιμές. Καλά, δεν είναι προφανώς. Στα πρώτα μας δεν θα είναι έτσι. Επίσης, παιδί μου, θυμάμαι εγώ όταν ξεκινούσε.
1: 10.000 δολάρια είναι πενταψήφια.
0: Ναι. Προφανώς για τα μάτς, για αγώνες πιο κοντά προς τα τελικά θα είναι αυτή τόσο ακριβά. Ή θα είναι τα πακέτα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, ρε παιδί μου, καταρχάς στεναχωρία πολύ που ήταν η Ελλάδα για άλλη μια φορά. Δεν παίζει. Με μια καλή εθνική ομάδα που θεωρητικά έχει. Αλλά. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, βλέπαμε μέρες πριν στα, και τώρα το λέω και εγώ που είναι μέρες δουλειάς μου, στα δελτία ειδήσεων κλπ. Τη ζήτηση του φιλάθλους που πηγαίνανε από τα διάφορα μέρη του κόσμου και, για να παρακολουθήσουν τις εκδρομές, τον κόσμο στους δρόμους κλπ. Δεν τις βλέπω τώρα αυτές τις εικόνες πολύ όπως τις έβλεπα σε άλλα Μουντιάλ. Ή δεν τις έχω προσέξει ενδεχομένως.
1: Στο μεταξύ αποκλείσαν τον κορυφαίο Αφρικανό, λέει, διαιτητή που πήγε. Ήταν Σομαλός και έχει πρόβλημα ο Τραμπ με τη Σομαλία και δεν τον δώσαν είσοδο. Έφυγε, γύρισε πίσω στη χώρα, το φωνάζει η Σομαλία. Λέει: «Η UEFA δεν είναι δικιά μας δουλειά».
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει διαιτητή η Σομαλία στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι,
0: εμείς δεν έχουμε.
1: Σωστό.
0: Ούτε στους αναπληρωματικούς δεν έχουμε διαιτητή.
1: Σωστό. Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχαμε. Ο κύριος Βασάλας, νομίζω, πρέπει να ήταν ο τελευταίος που, αν θυμάμαι καλά, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Μουντιάλ. Και μαζί του και δύο πρέπει να έχει και αντίστοιχους βοηθούς, νομίζω. Παλιά τους λέγαμε επόπτες.
1: Και ένα από τα προβλήματα, και με αυτό αμέσως μετά να πάμε στον καλεσμένο μας, που υπάρχει ο καιρός είναι ένα πρόβλημα. Ένα αφιάλτης των κεραυνών. Μαϊάμι, Ντάλλας, Νιου Τζέρσεϊ, Μαϊάμι, έτσι, πόλη του Μεξικού. Με το που θα πέφτει ένας κεραυνός ή πολύ κοντά θα φαίνεται ότι είναι κεραυνή, διακόπτεται ο αγώνας για 30 λεπτά. Αν πέσει άλλος κεραυνός, ξαναδιακόπτεται και αναβάλλεται για να γίνει την επόμενη μέρα. Είναι μια περιοχή που έχει τέτοια φαινόμενα, έτσι είναι ο καιρός.
0: Και να πούμε ότι μέσα στη μέρα, αν δεν είδατε, θα δείτε ένα πλάνο απίστευτο σε γήπεδο γεμάτο. Δεν ξέρω πού έγινε, αλλά κάνει το γύρο του κόσμου. Από αυτές τις κάμερες που τις βάζουν πάνω από το γήπεδο, ουσιαστικά για να καταγράφουν από πάνω τα πλάνα, η οποία έσκασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 2 μέτρα δίπλα σε παίκτη που βρισκόταν, που αν είχε σκάσει πάνω του, τώρα θα τον είχαμε χαιρετήσει τον παίκτη, δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, χαρά για μας, αντιπρόεδρος Σκέδε, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, δήμαρχε.
0: Καλημέρα, δήμαρχε.
23: Καλημέρα, κύριε Ξανάκη, καλημέρα, κύριε Βουρή.
0: Να ξεκινήσουμε με το θέμα τη προθεσμία, ότι μάλλον του τη λύγει σε 15 του μηνός παράταση για να καθαριστούν τα οικόπεδα. Έχετε κάποια εικόνα εκεί από την περιοχή σας, γιατί εκεί έχετε και πολλά.
23: Έχουμε και πολλά, γιατί έχουμε πολλά αδόμητα οικόπεδα. Ευτυχώς που είναι αδόμητα,
0: ναι,
23: ακόμα.
0: Ευτυχώς.
23: Και ελπίζω να μένουν αδόμητα για όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί η πολλή δόμηση αλλάζει τη ψυχονομία των περιοχών.
0: Ναι.
23: Νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον να γίνεται πεποίθηση. Και αυτό είναι το καλό. Είναι ουσιαστικά η τρίτη χρονιά που κινούμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα με τις ίδιες δυσκολίες. Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε τις αρχικές δυσκολίες. Δηλαδή, να ξέρουμε τον τρόπο που έχουμε ζητήσει ως ΚΕΔΕ να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του TaxisNet κατευθείαν, ναι, με τους ιδιοκτήτες. Να μας παρέχουν δηλαδή την δυνατότητα από το ε9 να ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη και τα στοιχεία του.
0: Ναι.
23: Ούτως ώστε να μην τρέχουμε ούτε με συστημένες επιστολές που οι μισές επιστρέφουν πίσω, καθότι τα αρχεία είναι κατά δήλωση 25 ετίας και δεν υπάρχουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε να τρέχουμε στο κτηματολόγιο, το οποίο ναι μεν έχει επίκαιρα στοιχεία, δεν έχει όμως στοιχεία επικοινωνίας. Έχει μια διεύθυνση στην οποία πρέπει να στείλεις μια επιστολή. Το θέμα της επικοινωνίας συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Ελπίζω να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία και να ξεκολλήσουμε από τη λογική των προσωπικών δεδομένων για να μπορούμε να στέλνουμε τις ειδοποιήσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πραγματικά έχουν την ιδιοκτησία και την ευθύνη λοιπόν,
0: ναι,
23: να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Έχουμε λοιπόν,
0: ναι,
23: αρκετά οικόπεδα τα οποία ήδη καθαρίζονται.
0: Ναι.
23: Το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στη συνέχεια είναι ότι κάθε γωνιά όλων των Δήμων γεμίζει είτε χύμα με το αποτέλεσμα της αποψήλωσης.
0: Ναι, πρέπει να μαζευτούν αυτά.
23: Όπου,
0: ναι,
23: με έναν αέρα καταλαβαίνετε πώς
0: μπαίνει η φρέζα και φρεζάρι, έτσι. Τα μαζεύει όλα αυτά κάπου.
23: Και
0: συνήθως τα καίνε. Αλλά τώρα δεν μπορεί να τα κάψουν.
23: Εδώ δεν καίγονται. Στην αντιπυρική περίοδο μαζεύονται από εμάς.
0: Ναι.
23: Μαζεύονται από το Δήμο. Να σημειώσω ότι δεν είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Δήμων. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλες ποσότητες, οι οποίες ποσότητες αυτές σε κάθε Δήμο κοστίζουν πάρα πολύ και για να γίνει η περισυλλογή.
0: Ναι.
23: Μιλάμε για το 1 τρίτο περίπου των απορριμμάτων ενός μήνα. Είναι τα ξερά τα οποία κόβουμε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Και όχι μόνο αυτό, ότι όταν τα διώξουμε για να πάνε 8 στους 10 Δήμους, τα στέλνουν στη φυλή στο πράσινο εργοστάσιο. Εκεί πληρώνουμε και gate fee, δηλαδή για να μπουν τα φορτηγά μέσα να τα αποθέσουν, αλλά και ακόμα και τέλος ταφής. Και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι υποχρέωση του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, χρεώνεται σε όλους τους Δήμους της χώρας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό το έχουμε θέσει στο τραπέζι και ελπίζω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο συνεπής σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, καθαρίζει το οικόπεδο του, φρεζάρει, κάνει αυτές τις εργασίες που πρέπει να κάνει, μπαίνει μέσα στον ΚΟΒ.
23: Κάνει
0: τη δήλωσή του μέσω του ΚΑΕ, πώς λέγεται αυτό. Ξέρει το ΚΑΕ, από το κτηματολόγιο ξέρει το ΚΑΕ και κάνει τη δήλωση.
23: Βάζει το ΚΑΕ τη ιδιοκτησία.
0: Πολύ ωραία και παίρνει και μια απόδειξη ότι έχει κάνει τη δήλωση.
23: Ακριβώς.
0: Έλεγχος γίνεται όμως.
23: Θέλω
0: να πω, ή μόνο εκ των υστέρων όπου πιάσει φωτιά ή κάπου αλλού.
23: Γίνονται δύο επίπεδα ελέγχου. Καταρχάς οι έλεγχοι γίνονται ήδη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τα έχουν δηλώσει στο συγκεκριμένο ή στο χώρο. Άρα γίνεται και από την πυροσβεστική και από τον τοπικό.
0: Δηλαδή η πυροσβεστική ξέρει, ας πούμε, ότι έχουν δηλώσει αυτός, πάει και βλέπει αν πράγματι αυτή η δήλωση που έκανε.
23: Μπαίνουν στην ψηφιακή πύλη. Και η πυροσβεστική έχει δυνατότητα και ο Δήμος.
0: Ναι.
23: Μπαίνουν στην ψηφιακή πύλη, βλέπουν ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα έχουν δηλωθεί, γιατί παρατηρήθηκαν. Εμείς είχαμε περίπου 19
0: δηλώσεις.
23: Ναι. Δηλώσεις όπου μπαίνω μέσα, δεν το έχω καθαρίσει, το δηλώνω και αν το ελέγξουν, το έλεγξαν. Βέβαια τα πρόστιμα εκεί είναι αρκετά τσουχτερά. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 5.000 ευρώ όταν δηλώσεις ψευδός. Και έχει και μια μάλιστα και ποινική διαδικασία η οποία ακολουθεί.
0: Ναι.
23: Τώρα μετά τις 15 του μηνός, που ουσιαστικά είναι το πέρας της περίοδου που είτε οι Δήμοι τα κοινόχρηστα και τα κοινοφελή, είτε οι ιδιώτες τα ιδιωτικά, πρέπει να μπούμε στη λογική το ότι βλέπουμε τι έχει μείνει ακαθάριστο. Από αυτά που έχουν μείνει ακαθάριστα, και μιλάμε τώρα για μεγάλες εκτάσεις, τα πλέον επικίνδυνα, γιατί δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν όλα, τα πλέον επικίνδυνα, αυτά που γυρνιάζουν σε κρίσιμες κρατικές ή δημοτικές υποδομές, αυτά που πλησιάζουν μέσα σε ζώνες περιεστικού πρασίνου, δηλαδή μπορεί να φύγει η φωτιά μέσα από την πόλη και να πάει στο δάσος, εκεί αναλαμβάνει με τα μέσα που έχει, που διαθέτει ή που δεν διαθέτει ο Δήμος, ενώ με επιστασία με προσωπικό του Δήμου ή με εργολαβία, να καθαρίσει αυτά τα ιδιωτικά οικόπεδα και στη συνέχεια να αποστείλει το λογαριασμό. Βέβαια εκεί υπάρχει το θέμα που σας είπα, πού ακριβώς θα τα αποστείλει. Ξέρουμε το όνομα, δεν έχουμε το αφημί, δεν μπορούμε να τα βεβαιώσουμε. Είναι κάποιες μπαλωτιές που ρίχνουμε στον αέρα. Πέρσι εμείς, δηλαδή, όσο θα καταλάβετε, από τους 265 265 καθαρινούς που κάναμε σε ιδιωτικά οικόπεδα. Στείλαμε τα πρόστιμα και το κόστος καθαρισμού. Όμως δεν μπορέσαμε από αυτά να βεβαιώσουμε πάνω από 70. Δηλαδή έχουμε επιβάλει κάποια πρόστιμα σε ονόματα. Mm-hmm. Και δεν τα έχουμε επιβάλει σε αφημί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εισπραχθούν. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος θα έρθει μετά από 3 χρόνια να ζητήσει μια βεβαίωση TAP και να πούμε:
1: Να τον πιάσετε.
23: Αλλά πριν από 3 χρόνια καθαρίσαμε το οικόπεδό σας και σας επιβάλλαμε.
1: Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος? Είναι καλά τα πράγματα, καλύτερα από πέρυσι?
23: Είναι
1: γιατί
23: καλύτερα
1: φέτος...
23: από πέρυσι.
1: Είναι καλύτερα. Ναι.
23: Στην πυροπροστασία και στην πολιτική προστασία τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ καλά, γιατί δεν ξέρουμε τι φαινόμενο θα αντιμετωπίσουν. Αυτό το οποίο ξέρουμε με τα βεβαιότητα όμως είναι ότι κάθε χρόνος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Και αυτό είναι μια εξελικτική πορεία η οποία θα μας οδηγήσει κάποια στιγμή να είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να έχουμε ρίξει περισσότερο βάρος από ό,τι θα έπρεπε μέσα στα αστικά οικόπεδα, καθότι δεν έχουμε δει ποτέ, και νομίζω δεν θα δούμε κιόλας, φωτιά να ξεκινάει από πλατεία μιας περιοχής και να μπαίνει στο δασικό. Το αντίθετο.
1: Το ανάποδο γίνεται, σωστό είναι.
23: Ίσως λοιπόν θα έπρεπε από την πολλή ενέργεια που δαπανούν οι Δήμοι και το κράτος βέβαια, και τα χρήματα τα οποία δεσμεύουμε και τους πόρους, τους ανθρώπους που δεσμεύουμε, ίσως θα μπορούσαμε να τους κατανοούμε περισσότερο στο να καθαρίσουμε. Ήδη γίνονται αυτά με το πρόγραμμα υγιής και το αντινέρο, συγγνώμη, το πρόγραμμα το οποίο καθαρίστηκαν πολλές δασικές εκτάσεις και δάση μετά από περίπου 30-40 χρόνια, όπου μέσα είχαν γεμίσει ξερά, τα οποία ήταν 1,5 μέτρο ύψος, τα ξερά κλαδιά, τα πεσμένα, μέσα σε μια δασωμένη έκταση. Αυτά έχουν καθαριστεί, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένη επιμονή, να είμαστε εκεί συνεχώς, οι δασικές υπηρεσίες καταρχάς και στην επικουρία των περιφερειών και των Δήμων, για να έχουμε καθαρά δάση, τα οποία δεν θα αναφλέγονται με την πρώτη αδυναμία που θα
1: έχει. Κατανοητό. Δήμαρχε, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Να πάμε στο άλλο θέμα ή να διαβάσουμε 2 μηνύματα για το θέμα. Γιατί στέλνει ένας φίλος και λέει εδώ πέρα, αφού μας λούζει και λέει διάφορα για τον νόμο, λέει: Έχω και λέει, άχρηστος και κακοσχεδιασμένος νόμος. Έχω 7 στρέμματα στο Πικέρμι και ήδη μέχρι τώρα έχω κόψει τα χόρτα 3 φορές από το τέλος Απριλίου. Τα οποία πρώτον δεν κόβονται γιατί είναι ακόμα χλωρά. Δεύτερον, με τις βροχές έχουν φυτρώσει, έχουν ξαναφυτρώσει και τώρα τρέχω να προλάβω την προθεσμία για να κάνω τη δήλωση. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθαρισμένο το κτήμα μου, για να μην κάνω δηλαδή ψευδή δήλωση. Αυτό σημαίνει μέρες δουλειάς, γιατί αν πληρώνουν να μου το κάνουν αυτό θα το είχα πληρώσει ήδη 2.000, αλλά το νομοθετούν άσχετη, αυτά συμβαίνουν. 1 και 2, μια φίλη λέει ότι καλημέρα, βάζουν χέρια τα οικόπεδα πρόστιμα μόνο με 80 έως 120 ευρώ μεροκάματο που θες 3 και 4 μέρες, πού είναι τα βρούμε τα λεφτά αυτά που μας έχουν τελειώσει οικονομικά?
23: Το δεύτερο είναι οριζόντιο, είναι για όλους και ναι. Δεν μπορώ να πάρω θέση, αλλά για το πρώτο... Ο συμπολίτης μας έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Το ίδιο παθαίνουμε και σε επίπεδο όχι μόνο ιδιωτικών εκτάσεων, αλλά και κοινόχρηστων και κοινοφελών εκτάσεων. Γιατί η ημερομηνία 1η Μαΐου, και γι' αυτό μετακυλήθηκε αυτή τη 15 Ιουνίου, ναι, ήταν ημερομηνία η οποία τα πάντα είναι χλωρά, ή ακόμα και αν είναι ξερά, θα τα κόψεις, θα ρίξει 2-3 βροχές που είχε πάντα το Μάιο, και αυτά τον Ιούνιο θα είναι ξανά ζούγκλα. Αυτό το βλέπουμε και είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται προσωρινώς και μέρος του λύνεται παίρνοντας την περίοδο αυτή και μετακυλώντας στις 15 Ιουνίου, που και εκεί έχουμε ακόμα πιθανότητα μέχρι τέλος Ιουνίου, μην σας πω αρχές
1: να έχουμε, Ιουνίου, ναι, δίκιο έχετε,
23: αναβλάστηση, γιατί πλέον με την κλιματική κρίση έχουν ρολάρι, αυτό που λένε οι εποχές.
1: Δήμαρχε, για να προλάβουμε τον χρόνο, ένα δεύτερο παρακαλώ θέμα. Είδαμε ότι στις πολεοδομίες σαν να μην άλλαξε τίποτα, έτσι. Λέγαμε θα περάσουν στους Δήμους, θα είναι. Ήθελα λίγο το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
23: Βεβαίως.
1: Γιατί βλέπετε τι γίνεται, ένα μεγάλο σκάνδαλο, μίζες λέει σε κουτιά με γλυκά. Πανικός.
23: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι το 86, όταν ξεκίνησαν από τις κρατικές και νομαρχιακές πολεοδομίες, τις υπερσυγκεντρωμένες, έρχονται στους Δήμους, τα πράγματα από το 86 μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πάρα πολύ καλύτερα όσον αφορά στον εξυγχρονισμό των πολεοδομιών, στη στελέχωσή τους και σε όλα αυτά την τελική υπηρεσία την οποία έχουν και ως αποστολή και παραδίδουν στους πολίτες. Ποιο είναι το θέμα? Και δεν το λέει κανένας αυτό. Οι πολεοδομίες σήμερα της χώρας μας είναι ιδιωτικοποιημένες. Και δεν το λέω με κακό πρόσημο, δεν το λέω καταγγελτικά, αλλά πρέπει απλά να το ξέρουμε. Σήμερα για να φτιαχτεί μια κατοικία πρέπει ένας ιδιώτης μηχανικός να πάρει την εντολή από τον ιδιοκτήτη, να μπει σε ένα σύστημα, σε μια πλατφόρμα που έχει φτιάξει το ΤΕΕ και την έχει δώσει σε όλες τις πολεοδομίες και στο Υπουργείο, η πλατφόρμα λέγεται e-άδειες, να φτιάξει, να καταθέσει τα χαρτιά τα οποία θέλει, τα σχέδια, τα τοπογραφικά, τις εγκρίσεις, τη βεβαίωση χρήσεων γης, ότι επιτρέπεται δηλαδή να φτιάξει σπίτι ή να φτιάξει κτίριο γραφείων. Και στη συνέχεια το σύστημα αυτό βγάζει αυτομάτως την άδεια, χωρίς κανένας απολύτως κρατικός φορέας ή υπάλληλος να εγκρίνει. Είναι ευθύνη του μηχανικού. Το μόνο το κακό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι πάνω αριστερά στην άδεια αυτή τι γράφει. Γράφει Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Υπηρεσία Δόμησης. Ενώ λοιπόν ο Δήμος και η Υπηρεσία Δόμησης και η Πολεοδομία δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο, δεν έχει βγάλει καμία άδεια, την έχει βγάλει ο κύριος Κωνσταντέλος, ο μηχανικός του κυρίου Ξανάκη. Αυτό χρεώνεται, αν είναι σωστό ή λάθος, στο Δήμο, το οποίο είναι λάθος. Η συνέχεια όμως του έργου ποια είναι. Πηγαίνει σε μια άλλη πλατφόρμα, όπου εκεί πάλι δηλώνει ότι ξεκινάει το έργο, και αυτή η πλατφόρμα που έχει πάλι ιδιώτες μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, ορίζονται ως ελεγκτές δόμησης. Υπάρχει ένας ελεγκτής δόμησης, ο οποίος περνάει μια φορά το μήνα από κάθε μια κατασκευή που γίνεται και πιστοποιεί ότι αυτή εξελίσσεται σύμφωνα με την άδεια που έχει εκδοθεί. Αυτή πάλι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό, κρατικό ή δημοτικό. Όταν υπάρξει καταγγελία αυθαιρέτου, μόνο τότε μπορεί να παρέμβει η τοπική υπηρεσία δόμησης, και αυτό μέχρι σώτου μια πρόσφατη νομοθέτηση, η οποία έγινε πριν από 1,5 χρόνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί από εκεί δίνονται οι νόρμες το πώς θα γίνει η δόμηση στη χώρα, όπου και αυτή η αρμοδιότητα για τον έλεγχο αυθαιρέτων αφαιρέθηκε από τις υπηρεσίες δόμησης και αναμένουμε σήμερα ένα άλλο μητρό ιδιωτών μηχανικών μελών του ΤΕΕ, οι οποίοι θα πηγαίνουν, θα παίρνουν αποστολή να ελέγξουν τα αυθαίρετα και θα πηγαίνουν μετά από μια καταγγελία σε ένα ψηφιακό τηλέφωνο να παίρνουν μια αρμοδιότητα και μετά από κάποιες εβδομάδες να πηγαίνουν να ελέγχουν την αυθαιρεσία. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα, το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επίορκοι είναι επίορκοι οι οποίοι πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Αυτή δεν είναι όμως, όπως είδατε την τελευταία φορά, μόνο δημοτικοί υπάλληλοι. Καταρχάς έχουν την ιδιότητα του μηχανικού, άρα πρέπει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να δει τα μέλη του πώς ακριβώς εκτέλουν τα καθήκοντά τους. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, το αυτούς έξι που είχαμε τους τελευταίους, οι οποίοι συνελήφθησαν, δεν έχουν απεγκριθεί κατηγορίες, ακόμα δεν έχουν καταδικαστεί, όμως είναι υπόδικοι. Οι τρεις δεν είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Δεν είναι μηχανικοί των υπηρεσιών δόμησης. Είναι μηχανικοί οι οποίοι τους έχουν δοθεί κεντρικά από το κράτος, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Σε κεντρικά αρχιτεκτονικά συμβούλια, σε πολεοδομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι κάνουν δευτερογενείς και τριτογενείς ελέγχους. Άρα, αυτή η διαφθορά η οποία υπάρχει και η οποία σε επίπεδο ποσοστού δεν είναι περισσότερη από τη διαφθορά που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία, στο εθνικό σύστημα υγείας, στο λιμενικό, παντού όπου βλέπουμε όπου υπάρχουν οι δημόσιοι λειτουργοί, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό, το οποίο δυστυχώς είναι επίορκοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν τον όρκο τον οποίο πήραν. Κάποια στιγμή δεν τον τιμούν. Δεν πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε ισοπεδωτικά και πρέπει να αλλάξουμε κάπως το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει, όπου είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου φτιάχνουμε κτίρια, τα διοδοτούμε, τα κατασκευάζουμε και τα εγκρίνουμε και τα ελέγχουμε. Ποιοι? Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος φορέας, ο ίδιος οργανισμός, ο οποίος είναι ιδιώτης. Είναι σαν να έχουμε βάλει σε έναν οργανισμό και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και την δικαστική εξουσία. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι στρεβλό και πρέπει να το δει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι δεν θα έχουν 500 ευρώ. Αν και αυτά έχουν,
1: ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
23: Ανασταλεί ήδη μέσα σε κουτιά από γλυκά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
23: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Μέσα σε κουτιά από γλυκά.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές, με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr /magenta1business και ανακάλυψέ το.
1: Ένα μήνυμα μας ακούει ο Γιώργος ο Καραμέρος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, νομίζω, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει, ο νούμερο ένα εμπριστής είναι το δίκτυο του ΔΔΕ. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί για το καλοκαίρι.
0: Σωστά, πολύ σωστά, έχει δίκιο. Καλημέρα σας, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
26: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
28: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου. Τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
29: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
30: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, τελευταία και τυχερή. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Έχετε άλλα 5-6-7 λεπτά να τηλεφωνήσετε για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν κλείσουμε. 2-11-10-80-8-80. Λοιπόν, πάμε.
1: Σόμογλου. Αλέξανδρος Σόμογλου σήμερα στη τελευταία σελίδα της απογευματινής. Δύο φοβερά κομμάτια κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό έχει ανάγκη τον Ζωτς, λέει ο Παναθηναϊκός. Γυρίζοντας κανείς το χρόνο πίσω στο 2009, θα καταλάβει πόσο επικίνδυνη είναι η αλλίωση νοοτροπίας του φετινού Παναθηναϊκού άκτορ. Και δεύτερο θέμα, η συζήτηση για τις ελεύθερες βολές δεν είναι πάντα βολική. Θέμα που θα μας απασχολήσει το βράδυ, έτσι. Μπάσκετ, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Να πάμε τον μπάσκετ πρώτα ή θα σημειωθεί άλλο, τι θες.
1: Μια κουβέντα για τον μπάσκετ, γιατί εντάξει. Μια
0: θα τελειώσουμε σήμερα, λες ή όχι. Καλημέρα.
10: Μουντιάλ, τι κάνετε, Μουντιάλ από αύριο. μη σου πω από την Κυριακή, άμα πάμε στην Πέμπτη.
0: Όχι, έχω πεινέλα εγώ αύριο.
10: Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι, όσο και αν θες να ασχοληθείς με τον μπάσκετ, πραγματικά είναι το εξαντλητικό ο περίγυρος και η επανάληψη του ίδιου του περσινού που πραγματικά...
0: Το λέω ως τρίτος.
10: Ρε παιδιά, να τελειώνουμε λίγο. Δηλαδή, ξέρεις, ας το πάρει όποιος να είναι, αλλά να τελειώσουμε αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή, είναι κουραστικό πάρα πολύ. Πολύ κουραστικό. Και μειωτικό και για τις δύο ομάδες για μένα. Δηλαδή, αν μιλάμε, έπρεπε να είναι ένα... Βλέπεις, ήρθε ο Καουάι Λέοναρντ, έρχονται όλοι να ζήσουν την ατμόσφαιρα. Όλοι οι έξω που δεν είναι τόσο πολύ... στο δικό μας μικρό κόσμο το απολαμβάνουν, εμείς δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Γιατί όταν τελειώνει, όταν σβήνουν οι κάμερες, εμείς έχουμε ένα όλο το θέατρο των τρελών μετά. Δεν γίνεται.
0: Σωστό είναι. Και το
1: όταν παίζει η Ρεάλ Μπαρτσελόνα, όχι τώρα, όταν στα καλά του στην Ισπανία, ναι, τα ίδια γίνονται.
10: Δεν γίνονται τέτοια. Όχι, παίχει. Να σου πω κάτι. Ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, αυτό που έχει γίνει στους φετινούς τελικούς και στους περσινούς των δύο αιωνίων, δεν το έχει φτάσει το ποδόσφαιρο σε τέτοιο επίπεδο, που υπάρχει και εκεί τοξικότητα. Ναι. Δεν είναι πλέον, μιλάμε για μια αρρωστημένη κατάσταση.
0: Εντάξει, δηλαδή, εδώ είναι και πιο κοντά όλα. Έτσι, και οι παίκτες πιο κοντά, και οι πάγοι πιο
10: είναι
0: κοντά.
10: Πιο κοντά έχει ανοίξει πολύ μεγάλο μέτωπο που ξέφυγε πάρα πολύ στους περσινούς τελικούς με την εμπλοκή των παιδιών, των οικογενειών. Ξέφυγε πάρα πολύ το πράγμα.
0: Αυτό.
10: Και έχει ανοίξει μια πληγή που δεν είναι μια απλή αθλητική κόντρα αυτή τη στιγμή. Είμαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάμε να πλακωθούμε, να τσακωθούμε στο τάβλι στην καφετέρια. Είναι πολύ πιο βαθιά εδώ. Εγώ λέω ότι ούτε θέλω να ψάξω ποιος φταίει, ποιος το ξεκίνησε, ποιος απάντησε, ποιος ακολούθησε. Λέω ότι το συνολικό προϊόν που βγαίνει έξω στο καταναλωτικό κοινό, να το πω λίγο έτσι όπως είτε αυτή είναι η τηλεθεατές φιλάθλη, είναι αποκρουστικό και είναι υποτιμητικό κυρίως για τις επενδύσεις των ίδιων των ιδιοκτών. Δεν μπορεί τώρα δύο ομάδες με budget συνολικό πάνω από 70 εκατομμύρια και να ασχολούμαστε μόνο με ό,τι γίνεται μετά τη λήξη των αγώνων. Δεν γίνεται. Mm.
1: Και τώρα το χρόνο...
10: Αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, ό,τι και να λέμε εμείς.
1: Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που το χρόνο με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ που επενισχύονται θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό.
10: Ειδικά η Θεσσαλονίκη, τώρα την Κυριακή παρουσιάζεται, ανεβαίνει πάνω Σπανούλης, θα γίνει λαϊκό προσκύνημα. Υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ο Μιστακίδης θέλει να φέρει το Χεζόνια. Πέφτουν τα εκατομμύρια. Μακάρι. Μακάρι. Τώρα για την ερώτηση που μου κάνετε για σήμερα.
1: Μην απαντήσεις.
10: Εγώ το μόνο που επιμένω και το λέω, επειδή αναφέρθηκε ο Βασίλη μου και στο σημερινό άρθρο κτλ. Συμπεριφορά. Προσέξτε, ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Πιο προσβλητική συμπεριφορά από προπονητή. Για την ιστορία της ομάδας που τον έχει εμπιστευτεί από τη φετινή του Αταμάν, δεν θυμάμαι να έχω ζήσει εδώ και 35 χρόνια. Ναι. Δεν αναφέρομαι προς τους αντιπάλους, αναφέρομαι για τον ίδιο τον οργανισμό. Δεν θυμάμαι ποτέ, έχουμε δει εκρηκτικούς προπονητές, τον Μπράντοβιτς, τον Ιωαννίδη,
1: τον Μπαρτζόκα.
10: Δεν θυμάμαι ποτέ, ποτέ προπονητή εσκεμένα 10 φορές σε μία σεζόν, δεν τις έχω μετρήσει, είναι σίγουρα διψήφιος αριθμός, να έχει παρατήσει την ομάδα του πριν τελειώσει ένα παιχνίδι, να κυνηγάει. Το είδαμε στην Ευρωλίγκα, το είδαμε στο πρωτάθλημα με τον Άρη, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, να παρατάει την ομάδα του μόνη στο παρκέ και να σκηνοθετεί ηρωικές αποβολές για να φύγει στα αποδυτήρια, για να γλιτώσει τους δημοσιογράφους. Αυτό δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το κάνει. Είναι προσβλητικό για τον Παναθηναϊκό. Όπως εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωμα απέναντι στον άνθρωπο που σας πληρώνει να παρατάτε την εκπομπή και να φεύγετε 20 λεπτά πριν τελειώσει.
0: Έτσι.
10: Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας προπονητής. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτό στον Παναθηναϊκό, οκ. Εγώ πάω πάσο. Δεν το έχω ξαναδεί από προπονητή.
0: Εντάξει, γι' αυτό φεύγει κιόλας, έτσι. Ένας αντιλόγος είναι κι αυτός, έτσι.
1: Φεύγει. Άμα πάρει το πρωτάθλημα, φεύγει.
10: Όλη η συμπεριφορά του Αταμάν είναι η φετινή, είναι η απαξίωση του ρόστερ, οι δηλώσεις του, η συμπεριφορά του στα παιχνίδια, για μένα είναι προσβλητική για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό.
0: Και να πεις ότι δεν έχει και υλικό, έχει υλικό πολύ καλό, έτσι, εξαιρετικό.
10: Αυτή είναι η άποψή μου, τη λέω δημόσια με το αναλαμβάνω την ευθύνη αυτήν.
1: Και βεβαίως έχει υλικό, δεν το συζητάμε.
0: Ξέρω, μια ερώτηση, θα πάρει το Μοντέρο Ολυμπιακός.
10: Ποιον?
0: Το Μοντέρο, θα τον πάρει Ολυμπιακός.
10: Ναι. Φαίνεται να έχει ο Μάκιντάιρ και ο Μοντέρο, φαίνονται εδώ και, και εβδομάδες να είναι κλεισμένοι και οι δύο.
0: 22 ετών, με τα γραφάρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ γιατί έχει λησάξει το Μουντιάλ αυτός.
1: Για μένα λέει. Αυτός είναι εδώ.
10: Παιδιά, πρέπει να δούμε τι Μουντιάλ θα ζήσουμε καταρχάς. Είναι πρωτόγνωρο, είναι 48 ομάδες. Θεωρητικά θα ζήσουμε μια πρώτη φάση που δεν θα έχει τόσο. Σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον γιατί προκρίνονται οι 32 από τους 48. Αφήνω απλά ένα ανοιχτό παραθυράκι για το τι μπορούν να κάνουν οι μικροί, τι μπορούν να κάνουν οι Αφρικάνοι, οι Ασιάτες.
0: Πάντα δεν βγαίνει μια ομάδα, ρε παιδί μου, η οποία.
10: Πάντα βγαίνει. Πάντα βγαίνει και πλέον όσο είναι μεγαλύτερη και η επιβάρυνση των μεγάλων, των ισχυρών, ναι. Που φτάνουν συνήθως καλοκαίρι εξαντλημένοι.
0: 80 μάτς.
10: Μπορεί να δεις μια Ιαπωνία, για παράδειγμα, ένα Μεξικό. Να πατάνε περισσότερο τον γκάζι και να τους λύσει ξαφνικά μέχρι τους 8 χωρίς να τους καταλάβει κανείς.
0: Ναι.
10: Να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη αυτό, ότι είναι πολύ επιβαρημένοι οι ποδοσφαιριστές φτάνοντας στο Μουντιάλ. Οπότε μια ομάδα που έχει χημεία, που τρέχει, που πρεστάρει, που είναι πιο ξεκούραστη, ενδεχομένως να είναι. Επίσης λάβετε υπόψη σας πάντα τις δυσκολίες που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, με εξαίρεση τη Γερμανία το 2014, δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Όταν αγωνίζονται στα υψόμετρα του Μεξικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και
1: σωστό.
10: Πάνε στην Εκεί Ήπειρο. Πάντα να το έχουμε υπόψη αυτό.
1: Αν και έχω μια αίσθηση, μαζί με το αθλητικό κομμάτι θα μας απασχολήσει πολύ σε αυτό το Μοντιάλ και το εξαγωνιστικό. Είναι Τραμπ εκεί, είναι.
10: Α, είναι σίγουρο. Καταρχάς είδαμε τι έγινε
1: μόλις. Είναι, ναι.
10: Είδαμε τι έγινε μόλις προχθές καταρχάς με τον Τραμπ που πήγε στους Νίξ και τι έγινε στο γήπεδο.
1: Τον πήρε ο ύπνος,
10: πολλά γίνανε.
1: Σε τερμπάρα 115-113.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ στο σαλόνι του σπιτιού του να είναι και να μην βγάλει θέμα για να ασχολούν τα μίδια σε όλο τον κόσμο. Οπότε, καταλαβαίνετε. Πέμπτη, να θυμίσω εγώ, 10 η ώρα η πρεμιέρα. Μεξικό-Νότιος Αφρική. Πολλά με τα μεσονύχτια μάτς. Δεν ξέρω πώς θα φτιάξετε όλοι το πρόγραμμά σας για να τα βλέπετε. Περίεργα μάτς. Κονγκό, Κουρασάο, Ουσμπεκιστάν, χώρες δηλαδή υπεράνω υποψίας που δεν πιστεύαμε ότι θα δούμε ποτέ σε Μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα εξελίξει. Θα είναι ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, να πω εγώ βλέποντας αποδόσεις, αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία πρώτο φαβορί, με 5-30 βλέπω σε μια μεγάλη στοιχηματική.
10: Μου κάνει εντύπωση που δίνει την Ισπανία.
0: Με τη Γαλλία δεύτερη, κοντά όμως, το 6-10, Αγγλία 7-50. Βραζιλία 9-25, η Αργεντινή είναι στο 10-25 και ενδιάμεσα είναι και η Πορτογαλία. Και εμένα η Ισπανία, εμένα θα την υποστηρίξω.
10: Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στοιχηματικές που δεν δίνουν τους Γάλλους πρώτο φαβορί.
0: Είναι κοντά-κοντά και η Γαλλία βέβαια. Ναι. Έτσι, η οποία ουσιαστικά έχει δύο εθνικές. Μπορεί να φτιάξει δύο εθνικές με τους παίκτες που έχει, όχι μία. Τέλος πάντων.
10: Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο να δούμε repeat της Αργεντινής. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Back to back να πάρει τη Αργεντινή.
10: Πολύ δύσκολο. Είναι ερωτηματικό η Βραζιλία, πώς θα τη δούμε. Μην ξεχνάτε, μιλάμε για Αντελότη.
1: Ναι. Λοιπόν, περισσότερα αύριο.
10: Αύριο.
0: Ευχαριστούμε
1: αύριο.
0: Πολύ, Αλέξανδρε.
10: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
10: είστε
0: καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi απόλαψε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ποιος κέρδισε τον διαγωνισμό και φεύγουμε, Βασίλης Ντέτσικας στο απτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Όχι, Βασίλης Ντέτσικας. Ο κύριος Εμμανουήλ Σαβιδάκης. Με κινητό που τελειώνει σε 170. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχει. Αύριο θα έχουμε καινούργια κλήρωση και σας περιμένουμε.
1: Αμέσως μετά τον Βασίλη Ντέτσικα, Νίκη Λιμπεράκη, γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης όπως τρόφιμα και είδη καθαρισμού. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, απάντησε πως είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε πως δεν είναι σωστό να προχωρήσει σε κόμμα και τον κάλεσε να το ξανασκεφτεί, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή τόνισε ότι το πρόσωπό του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της παράταξης. Εκτίμησε επίσης πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιθανό να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. 42 βουλευτές αποτελούν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς. 23 προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΚΚΕ, 2 από την Ελληνική Λύση. Από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ 3 μέλη προέρχονται από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών. Το απόγευμα στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες από πυρά ενόπλων σε άτυπο οικισμό στο Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρώπου κυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγείου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Ποσότητες ναρκωτικών και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εφόδους, σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μέλη της συμμορίας, η οποία δραστηριοποιούνταν τους τελευταίους 7 μήνες στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διέθετε οπλισμό στη μαύρη αγορά. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και άλλων αδικημάτων. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας στο ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου 2 ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την επιστροφή του Φερνάντο Σάντο σε νέο ρόλο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,88% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, νέα άνοδος 5,7% κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην αύξηση τιμών έχει συμβάλει και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαν οι τουρίστες σήμερα κατεβαίνοντας. Είδα μεγάλο χαμό. Έχει και εκεί στην. Που είναι εκεί μετά το Καλλιμάρμαρο. Ναι, μετά εκεί στο Φωκιανό. Έχει αυτούς που περνάνε με τις Χλαμίδες, που είναι εκεί ένα δρόμενο. Κάνουν κάποιες ξεναγήσεις προφανώς. Αν δεν το έχεις υπόψη, δηλαδή θυμάμαι την πρώτη φορά που τους είδα να διασχίζουν την Καλλι Ρόης, μπράβο, το βρήκα. Την Καλλι Ρόης με χιτώνες και ασπίδες και το δόρυ αναγύρι. Λέει, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Και εδώ που τα λέμε, επειδή πήρε το μάτι μου και τα νέα στοιχεία για την κατανάλωση, για τη χρήση ναρκωτικών στο λεκανοπαίδιο Αττικής. Αν υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό περνάει και στην ατμόσφαιρα και την ακούμε και όσοι δεν έχουμε απευθείας, ας πούμε, επαφή με τις ουσίες, κάπως έτσι είναι. Είναι λίγο ψυχεδελικό το θέαμα. Σήμερα πρέπει να είναι Τετάρτη, ε. Είναι η χειρότερη μου μέρα. Ξεκινάω με ένα brain fog απίστευτο. Σας το έχω πει πολλές φορές. Πολλές μέρες από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πολλές μέρες μέχρι το επόμενο. Ακούτε παραπολιτικά, είστε στους 91 και θα πάμε μαζί ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα η Όλγα Καλατζή είναι στις επάλξεις, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κάνει δηλαδή τη δυσκολότερη δουλειά από όλους μας εδώ μέσα, να το πούμε και αυτό. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει να επικοινωνήσετε στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Όπου έβλεπα τώρα πριν μπω στο στούντιο, θα μου πεις πώς σας πάω έτσι από το ένα στο άλλο. Έβλεπα πριν μπω στο στούντιο αυτό το έκτρωμα που έχει στηθεί στο Λευκό Οίκο απ' έξω για τα γενέθλια του πολυχρονεμένου μας. 80 θα γίνει την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζούνιορ. Αυτός, καταλάβατε. Θα στηθεί, λέει, σε κλουβιά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάμε πάλι. Θα στηθεί σε κλουβιά ένα event, μια μάχη, ένας αγώνας πολεμικών τεχνών. Πώς βλέπαμε παλιά το Cats, θυμάστε, πού να θυμάστε τώρα, είμαστε και μιας ηλικίας εμείς που τα θυμόμαστε αυτά. Και θα παλέψουν για τα γενέθλια του Τραμπ. Ένας Γεωργιανός με έναν Αμερικανό, γίνει λέει μεγάλος χαμός, είναι θέμα αισθητικής τα πάντα στη ζωή. Τα πάντα στη ζωή είναι θέμα αισθητικής. Και έτσι σκεφτόμουν αν μπορούμε να βρούμε μια αναλογία, αυτό θα βάλω ως θέμα για τα σημερινά σας μηνύματα, που μπορείτε βεβαίως να αυτενεργήσετε και να στείλετε ό,τι θέλετε, αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτούμε. Αν είχαμε κι εμείς, ας πούμε, εδώ ένα τέτοιο έθιμο. Δηλαδή ο πρόεδρος, όχι εδώ δεν έχουμε προεδρευωμένοι, ο πρωθυπουργός, έτσι, ο πρωθυπουργός αν ήθελε να γιορτάσει τα γενέθλιά του με τρόπο ανάλογο, τι θα διοργάνωνε στους κήπους του Μεγάρου Μαξίμου? Δεν μπορώ να το σκεφτώ, από το πρωί το έχω βάλει στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Τι λες? Ελληνορωμαϊκή, όχι, εσύ, είναι αισθητική, δεν, όχι, από αισθητική δεν πάσχουμε, μισό λεπτό. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, έξω έχει μια χαρά καιρό. Σας έλεγα χθες, είχαμε τις προγνώσεις στο παραπολιτικά.gr του Σάκη Αρναούτογλου, που έλεγε ότι έτσι θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Και μόλις κοντοζυγώσει το Σαββατοκύριακο και πούμε να πάμε καμιά βόλτα, θα αρχίσουν βροχές και καταιγίδες. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Άλλωστε, πρέπει λίγο να εξοικειωνόμαστε με τη νέα πραγματικότητα. Διάβαζα τώρα στο NGR τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που είμαστε.

Πολύ βλοσιρός ο ακροατής μας ο Γιάννης, δηλαδή λέει η θολούρα, η άρνηση για δουλειά έγινε brain fog. Το brain fog το συζητάμε πάρα πολύ τώρα σε σχέση με την αμινόπαυση, αγαπητέ Γιάννη. Είναι, λέει, ένα από τα συμπτώματα. Επιτέλους πάμε και τα ταμπού και μιλάμε σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων, καλύτερα ακούγεται το brain fog από το να πεις βαριέμαι να δουλέψω σήμερα. Πιο επιστημονικό. Θυμάστε εκείνο το, πότε ήτανε, το έτος Καβάφη πρέπει να ήτανε, που είχαμε γεμίσει τα λεωφορεία με ποίηματα, με στίχους, ε? Το αγαπημένο μου ήταν αυτό, αυτό που έλεγε δεν έχω σήμερα κεφάλι για δουλειά. Εκεί τελείωνε. Και είχε γίνει και μεγάλο μπαζ στα social media. Γιατί έπαιρναν το λεωφορείο, βυσσινή ήταν αυτά τα ποίηματα απ' έξω. Ήταν μια βυσσινή πλάτη και είχε με άσπρα γράμματα τους στίχους του ποιητή. Και βάζανε πάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το αγαπημένο μου ήταν ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού που είχε ένα λεωφορείο και έλεγε: γιατί κοιτάξτε, εμείς είπαμε να γίνει το παιχνίδι και οι άλλοι είπαν ότι να μην γίνει. Τι ποίημα ήταν κι αυτό. Τι ποίηση.

Ναι, τώρα υποχρεωτικά πρέπει να σταθώ λίγο και στην πραγματικότητα. Α, μου λέτε για τα ναρκωτικά. Ναι, βγήκαν κάποια νέα στοιχεία. Θα το ανοίξουμε τις επόμενες μέρες. Το ψάχνουμε λίγο με την Όλγα την Καλατζή, τη συνάδελφο που επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή. Δεν είναι καλά τα στοιχεία. Ένα στους 10 εφήβους και λίγο παραπάνω έχει κάνει χρήση κάναβης. Είναι ρεκόρ 25 ετίας στην Ελλάδα. Τώρα θα μου πεις πάντα. Υπάρχει και η δεύτερη σκέψη. Μήπως απλά τώρα μιλάνε λίγο πιο ανοιχτά γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε και μεγάλη αύξηση στη χρήση κοκαίνης στην Αττική. Η μέση ημερήσια ποσότητα, λέει, ανά χίλιους κατοίκους έχει αυξηθεί κατά 64% από το 2024. Ικανή την έχω την κυβέρνηση να βγει να πει ότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιστρέψει σε μια περίοδο ευμάρειας. Αστειεύομαι, το θέμα είναι, εντάξει, το θέμα είναι πολύ πολύ βαρύ, όπως είναι κάπως σοκαριστικά και τα στοιχεία από τα λύματα, να δείτε πόσο έχει αυξηθεί η χρήση φαρμάκων, ψυχιατρικών φαρμάκων. Δεν θα σας πω περισσότερα, ψάχνουμε για να ανοίξουμε το θέμα αρμοδίως και να έχουμε έναν ειδικό τις επόμενες ημέρες να μας πει έτσι πιο συγκεκριμένα και τα ευρήματα και πώς τα αναλύουν οι επιστήμονες. Ναι, και προφανώς για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι στα φάρμακα τα ψυχιατρικά στην περίπτωση που η χρήση τους είναι ιατρική, γιατί καλά γνωρίζετε εκεί έξω πολύ ότι το πρόβλημα είναι ότι σε ένα ποσοστό γίνεται και μη ιατρική χρήση. Δεν τα παίρνουν δηλαδή άνθρωποι μόνο που τα χρειάζονται λόγω ενός προβλήματος ψυχικής υγείας που καλούνται να διαχειριστούν, τα παίρνουν και άλλοι. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχω και τα της πολιτικής.

0: πολιτικής, ας πούμε, θα ξεχώριζα σήμερα το εξής. Θυμάστε που το είχαμε συζητήσει και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ένα αίτημα να προσέλθουν, να κληθούν σε ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Ή Ντίλαν που λέει και ο Πρωθυπουργός, που δεν θυμάται το επώνυμό του. Είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα που πουλάει το Predator. Τώρα, μετά το δημοσίευμα του Βήματος την προηγούμενη Κυριακή, στο οποίο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος υπογράφει ρεπορτάζ με το οποίο επισημαίνεται ότι ο Ντίλιαν υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του και συμφωνητικό και μια σειρά mail που έχει ανταλλάξει η εταιρεία του, ο ίδιος, με την ΕΥΠ και με αντικείμενο την πώληση του Predator. Τώρα δίπλα στο ΠΑΣΟΚ έχουν στοιχηθεί και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τι γίνεται? Υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι αν συμπληρωθεί ένας απαιτούμενος αριθμός που είναι τα 2/5 του συνόλου, τότε είναι υποχρεωτική η ακρόαση. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να το αποφύγει όπως θα ήθελε. Μπορεί βέβαια να το καθυστερήσει. Γιατί αν το πάει, ας πούμε, μέσα τέλη Ιουλίου, ποιος ασχολείται από την ακροθαλασσιά? Είναι και το staycation όμως. Κοιτάξτε τώρα τι ώρα που δένουν όλα τα θέματα. Είναι πάντως ένα μεγάλο θέμα. Για το μενού της μέρας, στο δεύτερο μέρος μαζί μας η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, να δούμε λίγο τι καταλαβαίνουμε. Είναι πολιτική αναλύτρια, είναι στατιστικολόγος και έχει και μια ματιά στα πολιτικά πράγματα που έχει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το πρώτο μέρος μετά τις διαφημίσεις θα είναι μαζί μας η κυρία Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά, που η πιο απεσιόδοξη θα έλεγαν ότι βαίνει προς εξαήλωση. Θα τα συζητήσουμε μαζί της. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Γιώργος λέει τελικά υπάρχει περίοδος που έκαναν διακοπές πάνω από το 50%, γιατί εγώ λέει δεν θυμάμαι τέτοια εποχή. Εκτός αν μιλάμε για τα διακοποδάνεια. Πω, πω τα διακοποδάνεια. Θυμάμαι είχε μια κομμότρια η μαμά μου. Τότε, τότε έτσι, τότε. Που έπαιρνε δάνειο για να πάει στο κόμμο. Ναι, ναι, για να σας προλάβω, κινητό έπαιρνε και κάποια τράπεζα της το έδινε, έτσι. Αλλά ναι, πήγαινε Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι. Όχι καλοκαίρι πάντως. Έκανε μια ανάπαυλα μέσα στο έτος, έπαιρνε το δάνειο έτσι, πήγαινε στο κόμμα.

0: Δεν ξέρω αν υπήρχε περίοδος που έκαναν περισσότερες διακοπές. Έχω όμως την αίσθηση ότι παλιά τα βολεύαμε κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω, ήταν ακόμα το προηγούμενο μοντέλο οικογένειας, το ΣΟΗ. Θα μου πεις, περνούσες καλά όλο το ΣΟΗ μαζεμένο? Αυτό είναι συνταγή καταστροφής. Πόσες μέρες να κυλήσουν ειρηνικά? Από τη μέση των διακοπών και μετά το μισό ΣΟΗ δεν θα μιλιέται με το άλλο μισό ΣΟΗ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον όσοι είμαστε από χωριό και υπήρχε και ένα σπίτι, ένας παππούς, μια γιαγιά, κάπως έτσι τα κουτσοβολεύαμε. Ήταν βέβαια και άλλα τα ζητούμενα. Τότε δεν σε πείραζε που φόρτωνε ο θείος στο αγροτικό τα ξαδέρφια και πήγαινε και τα ξαμόλαγε στην παραλία. Τώρα θες και μια άλλη κατάσταση. Να ξυπνάς, να τρως μπραντς, δεν ξέρω εγώ τι. Να έχουν τα παιδιά νεροτσουλήθρες, πισίνες και τα ρέστα. Ξέρω εγώ. Μια χαρά ήταν και τον τάτσουν. Λοιπόν, επιστροφή και απότομη προσγείωση στην επικαιρότητα και δει στην πολιτική επικαιρότητα με έμφαση στην αριστερά, κεντροαριστερά, όπου γίνονται ζυμώσεις. Με καταλήτει το κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Πέττη Πέρκα είναι μαζί μας από τη Νέα Αριστερά. Καλημέρα σας, κυρία Πέρκα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ψάχνω απαντήσεις για το χώρο σας. Δεν τις παίρνω. Έχω την εντύπωση ότι δεν τις παίρνω, γιατί κι εσείς οι ίδιοι που υπηρετείτε σε αυτό το χώρο δεν μπορείτε με ασφάλεια να δώσετε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά έχει μέλλον αυτόνομο ως Νέα Αριστερά? Βλέπετε και άλλα σενάρια? Για να ξεκινήσω έτσι, μπαίνοντας στο ψητό. Ωραία. Για το κόμμα σας.
1: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις, πανελλαδικές συσκέψεις με πάρα πολύ κόσμο, γιατί η βάση του κόμματος παραμένει. Τώρα, για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατεβούμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως, επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, mm-hmm. ήδη γίνονται και κοινές εκδηλώσεις για θέματα που συμφωνούμε και γίνεται και η ζύμωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα μιλήσουμε και με το ΜέΡΑ25, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και με άλλες συλλογικότητες εξοικονομολευτικές.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, ομάδες, από τον οποίο προέρχεστε και φύγατε σε μία άλλη περίοδο, επί Κασελάκη, για λόγους που φαίνεται να έχουν εκλείψει ενδεχομένως. Θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους σας από εκεί?
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια, και πραγματικά μας λυπεί όλη αυτή η κατάσταση. Τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι. Καλά, αυτό έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Και να δούμε αν και τι θα απομείνει. Προφανώς θα συζητήσουμε. Δεν είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό.
0: Και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τον κύριο Τσίπρα να συζητήσουμε τι είναι, ένα αρχικοκεντρικό κόμμα, το οποίο μάλιστα με όλους τους τόνους έχει πει ότι δεν θα κάνει συνεργασία με κανένα κόμμα. Εμείς ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε ως κόμμα, ως Νέα Αριστερά, με διακριτή δηλαδή την παρουσία της Νέας Αριστεράς σε κάποια συμμαχία. Επομένως δεν μπαίνει και θέμα συζήτησης κανένα. Εντάξει, έχουμε και πολλές διαφωνίες, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι κυρίως ότι δεν μπορεί να είναι συνομιλητής ένας που λέει εκ των προτέρων δεν συνεργάζουμε με κόμματα. Ένας από τους βουλευτές, αν θέλει, ας παντώσει και την έδρα του, ας παραιτηθεί και ας καθίσει το προθάλαμο να διαλέξω ποιος θα πάρω και ποιος θα αφήσω. Αυτά τώρα είναι πολύ μακριά από τη δικιά μας λογική και κουλτούρα.
0: Κυρία Πέρκα, να γίνω λίγο κοινική. Σέβομαι απολύτως όλο αυτό που λέτε και για την αυθυπαρξία της Νέας Αριστεράς και για τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκετε να οργανωθείτε, να προετοιμαστείτε εν ώψη των εκλογών. Με τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τι νόημα έχει για την επόμενη μέρα? Δεν θα έπρεπε να προτάσετε το να έχετε όσο γίνεται μεγαλύτερη επιδραστικότητα και μόνοι σας να πείτε ότι ρεαλιστικά μάλλον δεν την έχετε?
1: Κοιτάξτε τώρα, να πω ότι η Νέα Αριστερά διασώζει και συνεχίζει μια παράδοση 60 ετών της ανενωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε χθες όσο και αν σκέφτομαι και φαίνεται πρόσφατο, έχει όλη αυτή την παράδοση. Άρα δεν μπορεί να φύγουμε από τις αρχές και τις αξίες αυτών διασωθεί. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως ο στόχος πρέπει να είναι να παρέμβουμε, να μπούμε στη Βουλή για να παρεμβαίνουμε και με θεσμικό τρόπο, εκτός από τα κινήματα και τις παρεμβάσεις μας στην κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν τυχόν, γι' αυτό λέμε και για συνεργασίες εκλογικές, πάντα όμως με αρχές και με πρόγραμμα. Δεν είναι ευκαιριακό κόμμα. Η ευθύνη μας είναι να κρατηθεί. Και βεβαίως όσο να παλέψουμε, θα το παλέψουμε. Σας είπα ότι ξαναπήραμε μπρος, οργανωνόμαστε, παρεμβαίνουμε για να έχουμε την παρουσία την κοινοβουλευτική.
0: Τώρα διαδικαστικά εσείς τι θα κάνετε, θα εκλέξετε πρόεδρο ή τώρα είναι ο κύριος Σακελαρίδης, σωστά?
1: Είναι και, λόγω, και από το καταστατικό προβλέπεται αυτό, ναι. Όταν λείπει ο πρόεδρος, ναι. Ο γραμματέας του κόμματος να εκτελεί, ναι. Πρέη πρόεδρου. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα συνέδριο για να κάνουμε και τα καινούργια όργανα. Θα δούμε τώρα, δεν το έχουμε καθορίσει. Πολύ πιθανό να γίνει κατά το Σεπτέμβρη. Πολύ πιθανό όμως θα δούμε.
0: Κατανοώ και ακούω προσεκτικά αυτά που λέτε για το νέο κόμμα, την αριστερή συμπαράταξη. Από την άλλη, προβάλλει δημοσκοπικά πάντα μιλώντας ως, ναι. Ένας πόλος στην αριστερά. Δηλαδή με μια δύναμη γύρω στο 15%. Αυτό δεν θα ήταν ικανό κάπως να υπερκεράσει τις επιφυλάξεις σας και να καθίσετε σε ένα στρογγυλό τραπέζι, όπως λέει και ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, το είπα και πριν ότι στρογγυλό τραπέζι δεν προβλέπεται ήδη από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έχει κλείσει.
0: Αν άλλαζε αυτό
1: ως κόμμα. Αν άλλαζε αυτό θα ήταν αλλιώς τα πράγματα γενικότερα. Εδώ η αντίθεσή μας, βεβαίως υπάρχουν πολιτικά θέματα. Βέβαια δεν έχουμε πλήρως το πρόγραμμα, δεν έχει βγει κάτι. Το περίγραμμα και τις γενικές διατυπώσεις. Δεν ανταποκρίνεται, λέει, είπατε πόλος της αριστεράς, με μία έννοια εγώ θα έλεγα πόλος της κεντροαριστεράς. Είναι η πιο σωστή έκφραση για να το χαρακτηρίσουμε. Βεβαίως θα δούμε, γιατί αλλάζει και λίγο κάθε φορά. Δεν μπορεί να μας καλύψει. Δεν μπορεί να μας καλύψει και για κάποια πολύ θεμελιώδη θέματα. Εγώ θα αναφέρω μερικά. Η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Θα είμαστε ενάντια της χώρας μας. Πολύ βασικό. Οι εξορίξεις. Θα βγει, θα πούμε ότι τέρμα τα ορυκτά καύσιμα, τέρμα οι εξορίξεις, έχουμε άλλο...
0: Πάντως ποτέ... απευθύνει κάλεσμα στην αριστερά της οικολογίας ο κύριος Τσίπρας.
1: Και πηγαίνει ο κύριος Κόκολης αφού διαλύει μόνος του τον κόσμο που ήταν πρόεδρος. Η πολιτική οικολογία με την
0: όπως και ο κύριος Χαρίτσης αφού διαλύθηκε η ΝΕΑΡ που ήταν πρόεδρος.
1: Αυτά είναι κάποια φαινόμενα που δείχνουν μια τρομερή κρίση, είναι αλήθεια. Δηλαδή όλα αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Η πολιτική ζωή του τόπου. Αλλά αν θες να κάνεις και να εκπροσωπείς, ας πούμε, την πολιτική οικολογία, σας προανέφερα πριν εμείς πώς το κάνουμε, γιατί έτσι είναι το σωστό, έτσι γίνεται η ζήμωση από τα κάτω με προγραμματικές εκδηλώσεις. Έγινε μια στην Πάτρα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, για το δημόσιο χώρο θα γίνει, για την ενέργεια, όπου εκεί η πολιτική οικολογία θα καταθέσει τις προτάσεις της. Θα καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας. Θα δούμε αν μπορούν να συντεθούν, θα δούμε που διαφορούν. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται παίρνοντας δύο ανθρώπους από την η πολιτική οικολογία, δύο ανθρώπους από τη ριζοσπαστική αριστερά και λέω εγώ προσωπώ αυτά τα ρεύματα, γιατί δεν τα εκπροσωπείς έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ακούω με προσοχή τον κύριο Δραγασάκη, που είναι και ένας άνθρωπος με τη δική του πορεία και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που... Ολόκληρη η αριστερά τον βλέπει
1: με
0: σεβασμό. Λέει λοιπόν και ο ίδιος, ο οποίος πήρε την έδρα μετά την αποχώρηση της κυρίας Αχτιόγλου, ότι ανεξαρτοποιήθηκε βεβαίως και λέει θα δώσω τη μάχη μου για να γίνει ένας διάλογος. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε τα αριστερά κόμματα να συνομιλήσουμε, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα και να τα υποστηρίξουμε, θα προσπαθήσω να συμβάλλω για την αλλαγή αυτού του κλίματος.
1: Ναι,
0: αυτό δείχνει μια πρόθεση σε βεβαίως, μια κατεύθυνση συμβατή έτσι, με το συλλογικό υπόβαθρο της αριστεράς.
1: Εγώ όμως το υπενθυμίσω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια κοινοβουλευτικά έχουμε κάνει τέτοιες συνεργασίες και με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή σε κρίσιμα θέματα μες στη Βουλή έχουν γίνει τέτοιες συνεργασίες. Και πολύ καλά γίνανε και είχαν και καλό αντίκτυπο. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή μετά από όλη αυτή την πολυδιάσπαση και όπως φαίνεται, εγώ νομίζω ότι κανείς πρέπει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και λίγο αποστασιοποιημένα για να εντοπίσει και τις διαφορές και τι είναι αυτό που δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλό να πεις ωραία, διαλυόμαστε όλοι και πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. με ποιους όρους, με ποιο πρόγραμμα, με ποια προοπτική και πώς. Δηλαδή, το θεωρώ, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, την προσωπική επιλογή. Εκεί με βρίσκει, δηλαδή, εγώ θα αποχωρήσω από την πολιτική, αν πρόκειται να, πραγματικά να μπω σε τέτοια διαδικασία.
0: Σας φαίνεται ένα είδος casting,
1: έτσι
0: όπως
1: είναι.
0: Το λέτε.
1: Μα έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί άλλους τους στέλνει, άλλους δεν τους στέλνει, δεν δεσμεύεται.
0: Εντάξει, εσείς όμως έχετε συνεργαστεί και μάλιστα επί διακυβέρνηση είχατε και θέση.
1: Βεβαίως και πολλά
0: ευθύνης,
1: χρόνια.
0: Ευθύνης
1: αυξημένης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, από το συνασπισμό που μετά προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα ιδρυτικά μέλη. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς αγώνες, πάρα πολύ κόπο, συγκλονιστικό ταξίδι. Τον Τσίπρα, εμείς τον κάναμε πρόεδρο και πολύ καλά κάναμε. Ήταν και ένα χαρισματικό νέο παιδί. Και τον στηρίξαμε και τον αγαπήσαμε και όλα αυτά έχουν γίνει. Δεν μπορώ να πω όμως ότι σήμερα νιώθω το ίδιο. Σήμερα έχω χάσει κάπως και την εμπιστοσύνη μου, αλλά δεν μπορώ και να μην αναλύσω όλα όσα γίνανε. Πώς προέκυψε ο Κασελάκης, πώς διαλυθήκαμε, πώς άλλαξε η γραμμή, πώς χάσαμε το 23 και γιατί. Αυτή είναι μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Δηλαδή το 2019. Ενώ έχει εφαρμόσει μνημόνιο πριν 32% και το 2023 ως αξιωματική αντιπολίτευση πάει στο 17%. Θέλει μια ανάλυση. Και εμείς την έχουμε κάνει ως Νέα Αριστερά και την αυτοκριτική μας για την περίοδο της διακυβέρνησης, αλλά και μια ανάλυση για τη στρατηγική.
0: Τι θα σημάνει, πού μπαίνει ο πύχης και αν εξαρτάται η ύπαρξη της Νέας Αριστεράς από το αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή, αν πάτε σε αυτόνομη κάθοδο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ. Το πιστεύω και η ιστορία αυτό το αποδεικνύει, γιατί υπήρχαν πολλά κόμματα. Θα θυμίσω στον Κούκο Εσωτερικού που είχε 1%, 2% δεν μπήκε στη Βουλή, μετά ξαναμπήκε. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει. Θα υπάρχει γιατί ακριβώς έρχεται από μακριά, γιατί ακριβώς εκφράζει ένα πολύ ιστορικό ρεύμα. Και έχει ανθρώπους και έχει και νέα γενιά, έτσι, πέρα από την ηλικία που είμαι εγώ και μεγαλύτερους, που έχουν ζήσει άλλα γεγονότα, αλλά έχουμε και μια νεολαία, έτσι, πολύ δυναμική. Αυτό θα υπάρχει. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι η προσπάθειά μας, και έχουμε και πολλές ελπίδες με συνεργασίες εκλογικές, με προσπάθειες, με εξωστρεφείς δράσεις, να καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή. Ευχαριστώ. Γιατί είναι καλό και για την Ελληνική Βουλή να υπάρχει αυτή η φωνή σε πάρα πολλά νομοσχέδια, σε πάρα πολλές κρίσιμες στιγμές. Ακόμη και χθες που συζητούσαμε το νομοσχέδιο για το σύμφωνο μετανάστευσης, υπάρχει μια διαφορετική φωνή και αυτή φαίνεται. Για το κράτος δικαίου, ας πούμε.
0: Μιλάτε για τη Βουλή. Ένα τελευταίο ερώτημα για τα τρέχοντα. Καταλαβαίνω ότι πια ενδέχεται να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δεχτεί την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Ντίλιαν μετά από όσα υπόθηκαν. Και τον κύριο Δημητριάδη είχε ζητήσει το Πασόκ. Δεν ξέρω, εσείς ως ανεξάρτητοι πια κινείστε κάπως συντεταγμένα στην ίδια κατεύθυνση, κυρία Πέρκα?
1: Και πριν γίνουμε ανεξάρτητοι, όταν υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα, είχαμε ζητήσει όλα αυτά για τη Θεσμών και Διαφάνειας, είχαμε υπογράψει, πήραμε μια φοβερή άρνηση. Τέλος πάντων, αυτή η πλειοψηφία, έτσι, να το συζητήσουμε λίγο και αυτό, αυτή η πλειοψηφία κοινοβουλευτική μπορεί να καλύψει τα πάντα. Είναι τραγικό. Σε 24 ώρες πριν 2-3 εβδομάδες έκλεισε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Απλώς επειδή η πραγματικότητα και τα γεγονότα είναι πεσματάρικα, επανέρχονται. Ο κ. Ντίλιαν εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Βέβαια. Αυτό συμβαίνει. Όταν λέει έχω κέντρα, φεύγω και αυτά, εκβιάζει. Γιατί πήγε καταδικάστηκε και δεν το περίμενε.
0: Εντάξει, με τα 2/5 δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί όμως η κλίση, έτσι δεν είναι? Θα κληθεί.
1: Κοιτάξτε, έτσι λέγαμε και για τον κύριο Τζαβέλα και βγήκε εκεί, βρήκε την καταχρηστική επίκληση του απορρίτου. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί τώρα. Βέβαια, εμάς η θέση μας πλέον έχει αδυνατήσει αρκετά, μια και δεν είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Ξέρετε, η ανεξάρτητη, ναι, έχουμε, ας πούμε, και στην επιτροπή που συστάθηκε για την συνταγματική αναθεώρηση, έγινε με κλήρωση, μπήκαν μόνο 3 από τους 40, είμαστε 40. Αλλά θα το παλέψουμε με κάθε τρόπο. Θα προφανώς θα ψηφίσουμε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, θα συμφωνήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πέρκα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ θολό το τοπίο στον ευρύτερο
1: θολό,
0: χώρο.
1: Δεν χάνουμε ούτε την ουσιοδοξία μας. Έχουμε όραμα, έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε,
0: ναι, αλλά δεν ξέρουμε
1: αν
0: έχετε πολύ χρόνο να το ξεθολώσετε το τοπίο σε περίπτωση που γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, όπως προβάλλει ως ένα από τα σενάρια. Αλήθεια, εσείς τι πιστεύετε?
1: Εγώ να σα πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει μέχρι τέλους όσο αντέχει, γιατί ακριβώς και λόγω των σκανδάλων και όλων αυτών που πρέπει να αποκριβούν, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολλά θέματα. Δεν θα το συνέφερε να είναι σε μια άλλη βουλή να διαχειριστεί αυτά που δεν θα έχει αυτή την αυτοδυναμία.
0: Οψόμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα από την αριστερά, η βουλεύτρια που ανέλαβε και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μέχρι να διαλυθεί. Είναι πάντως ένα τοπίο τόσο ασταθές αυτό που έχουμε μπροστά μας, που πραγματικά αν δεν ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες, αν όντως εξαντλήσει τον εκλογικό κύκλο ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω ότι θα μας φέρει στις κάλπες με πολλές έτσι μεταβλητές και αβεβαιότητες κλπ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την κυρία Μαρία Καρακλιούμη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ήδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τίποτα, ανέμπνευστο σήμερα το πίμνιο στην εκπομπή. Σας έθεσα το ερώτημα εισαγωγικά, δηλαδή παίρνοντας αφορμή από τους αγώνες πολεμικών τεχνών, ένα σύγχρονο κολοσσέο που θα στηθεί μπροστά από το Λευκό Οίκο για να γιορτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα γενέθλια του, τα 80 κλείνει την Κυριακή. Σας έθεσα το ερώτημα, αν κάνουμε μια προβολή, μια άσκηση, τι θα κάναμε εδώ στην Ελλάδα, στους κήπους του Μαξίμου, στους κήπους του Προεδρικού, τι θα μπορούσε να οργανωθεί. Δεν έχω λάβει τίποτα εντυπωσιακό. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, για λίγο ακόμη, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό, λοιπόν, καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και επίσης, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σας στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι και τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr περισσότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε πολιτικά. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πολιτική αναλύτρια, στατιστικολόγος, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τα πράγματα σε βάθος χρόνου, έχει πολύτιμη γνώση και εμπειρία και μια ματιά που έχει πάντα έτσι τη δική της ιδιαιτερότητα, το δικό της ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, κυρία Καρακλιούμη.
1: Καλή σας μέρα. Θέλω να σας πω ότι τα θέματα τα οποία θέσατε με την ερώτησή σας, τι πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε.
0: Πείτε μου ότι έχετε μια καλή ιδέα.
1: Όχι, δεν είναι δική μου ιδέα. Τα είχε λύσει στο παρελθόν η ελληνική πολιτεία του Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου όταν γιόρταζε ο Άνακτας. Ήταν αργία.
0: Ωραία,
1: έτσι,
0: τι
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Θα μπορούσε κάποιος να προτείνει μια αργία.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από αργία, αλλά και κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί ο Τραμπ να στείνει τέτοια φιέστα στο γρασίδι του Λευκού Οίκου και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εμείς αξιοποιούμε τις αργίες πάντως ως λαός.
0: Είναι αλήθεια. Όπου φύγει, φύγει.
1: Η ειδικότητά μας.
0: Να σας πω τώρα, επειδή πάμε και σε εκλογές. Καταρχάς, στον πληθυντικό ή στον ενικό. Δεν ξέρω.
1: Πόσο προτιμάτε.
0: Ωραία, ας το κάνουμε στον ενικό για να είναι και πιο ειλικρινές. Μαρία, εγώ σκεφτόμουν ότι μια πρόταση που όποιος διεκδικεί στην εξουσία θα μπορούσε να τη δει να μεταφράζεται σε ψήφους είναι να τάξει στο λαό ότι αυτομάτως θα μεταφέρονται οι αργίες σε Παρασκευή ή Δευτέρα. Όποια μέρα και να πέφτουν. Ωραία ιδέα, δεν είναι.
1: Το έχει λύσει εσπερία αυτό. Στη Βρετανία αυτό γίνεται.
0: Ορίστε. Βλέπετε πόσο μπροστά είναι. Αυτή η εκπομπή είναι μπροστά. Εμείς σκεφτόμαστε μέχρι και κόμμα να φτιάξουμε. Ούτως ή άλλως μόνο εμείς δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Πού είμαστε, γιατί είναι ένα τοπίο έτσι πολύ περίεργο.
1: Είμαστε σε μια συνθήκη απόλυτης ρευστότητας. Γιατί ζούμε σε έναν παραγωγικό κόσμο. Το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να ερμηνεύσει τα όσα συμβαίνουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μας πούνε ακόμα και σε βραχυχρόνιο επίπεδο τι πρόκειται να συμβεί, με αποτέλεσμα να απολυθούν τις εξελίξεις. Αυτό δημιουργεί συνθήκη ανασφάλειας στους πολίτες. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον κομματική ταύτιση και δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να μπορεί να σου πει ότι το μέλλον σου είναι αυτό ή τέλος πάντων ο στόχος είναι εκείνος και ας συστρατευτούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχει εκλείψει απολύτως αυτό, γιατί υπάρχει και ένα κοινό, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία που έχει και την πρωτοκαθεδρία εδώ και πολλά χρόνια και χωρίς δεύτερο πόλο, υπάρχει ένα μπετοναρισμένο κομμάτι του εκλογικού σώματος που έχει αυτή την ταυτότητα. Αυτό δεν το έχουμε δει να αλλάζει.
1: Κομματική ταύτιση έχουν άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών, δηλαδή από το 55-60 και πάνω. Όμως έχω να πω ότι όταν θα πάμε σε εκλογές, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά τη μεταπολίτευση είναι περισσότεροι και είναι και ψηφοφόροι, περισσότεροι από αυτούς που γεννήθηκαν πριν και θα ψηφίσουν. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαφορετική συγκυρία και δεν μπορούμε τώρα να πηγαίνουμε με εργαλεία του παρελθόντος και κομματική ταύτιση του παρελθόντος και διαίρεση του παρελθόντος, αλλά λέμε ότι έτσι πάμε σε εκλογές. Και αυτό νομίζω είναι και το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η ερμηνεία που κάνει είναι η εξής. Λέει στις δημοσκοπήσεις είμαι πρώτη, έχω σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο, άρα είμαι ο μόνος πόλος σταθερότητας, στασιμότητας κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και άρα εγώ μπορώ να σας εγγυηθώ το μέλλον σας. Αυτό απολύτως δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί εδώ οι διαιρέσεις δεν είναι πλέον μόνο η διαίρεση αριστερά-δεξιά. υπάρχουν πολύ περισσότερες που διαφοροποιούν τους πολίτες. Για παράδειγμα, δείτε τα, αν δει κάποιος τα εκλογικά αποτελέσματα, η Βόρειος Ελλάδα ψηφίζει διαφορετικά από την Νότια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι ψηφοφόροι οι οποίοι αποδέχονται το κομματικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, και τέλος πάντων είναι αυτοί που θα μπορούσαμε να τους πούμε συστημικούς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι οι ψηφοφόροι που σέβονται τους θεσμούς και αντιλαμβάνονται τα καλά της δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτοί που τους έχουμε ονομάσει αντισυστημικούς, οι οποίοι πρακτικά δραστηριοποιούνται στο περιθώριο των θεσμών. Είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε τιμωρία. Είναι αυτοί
0: Μπορεί Μαρία να τους κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού και ένα κομμάτι που θα το βλέπαμε ως αποχή να το δούμε να έρχεται. Αυτό δεν αφορά μόνο το τι αποτέλεσμα θα πετύχει η Ελπίδα, αφορά ακόμα και τον πήχη για το πρώτο κόμμα.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος της κυρίας Καριστιανού, γιατί οι υπόλοιποι αυτοί που τους αποκαλούμε συστημικούς παίχτες είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν πολιτική εντός κλειστού στίβου, δηλαδή πολιτική για μας που πηγαίνουμε στις εκλογές και προσπαθούν από όλους εμάς που συμμετέχουμε να προσπαθούν να γίνουμε ψηφοφόροι τους. Από το 2009 έχουν χάσει 2.800.000 ψηφοφόρους από την κάλπη. Αν για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού καταφέρει να φέρει έναν στους 10 από αυτούς, θα υπάρξει τεράστια διαφοροποίηση και αλλαγή συσχετισμών. Δεν είμαι βέβαια πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει, γιατί από την αγανάκτηση του πληκτρολογίου και την πολιτική κουβέντα που γίνεται μέσω κινητού ή μέσω πληκτρολογίου μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη υπάρχει μια απόσταση.
0: Υπάρχει όταν ένα κόμμα συστήνεται, έρχεται από το πουθενά, άρα δεν κουβαλάει αμαρτίες του παρελθόντος ή τουλάχιστον μπορεί να λέει ότι δεν κουβαλάει αμαρτίες του παρελθόντος.
1: Όχι, δεν κουβαλάει, απλώς δεν έχει και πρόταση στο παρόν. Γιατί όταν η πρόταση είναι να τους τιμωρήσω όλους, αυτό δεν είναι μια θετική πρόταση, είναι ότι έρχομαι προκειμένου να επιβάλλω μια διαφορετική αισθητική, την οποία δεν έχει ανάγκη η χώρα, γιατί η τοξικότητα είναι πολύ μεγάλη.
0: Πάμε τώρα και στην επικοινωνία, γιατί ζούμε σε μια εποχή που μπορεί κανείς, θα το δούμε, αλλά νομίζω κάλλιστα μπορεί ένα κόμμα να φτάσει στις εκλογές χωρίς να χρειαστεί να πει τίποτα για το πρόγραμμά του.
1: Μα δεν θα πει τίποτα. Τα περισσότερα από τα μικρά κόμματα, τα οποία είναι και προσωποπαγή ακριβώς, γιατί δεν έχουν εγγυώσει με την κοινωνία και δεν έχουν δομές, θα βγουν πολύ προσεκτικά με πολύ συγκεκριμένες οδηγίες επικοινωνίας οι αρχηγοί τους και θα κάνουν μια ωραία παρουσία στη βάση της εικόνας, γιατί κανείς δεν είναι ελάχιστοι αυτοί που θα ασχοληθούν με την ουσία, δεν θα δώσουν απαντήσεις και θα προσπαθήσουν, προκαλώντας το θυμικό των ψηφοφόρων, να πάρουν και τα ποσοστά.
0: Αναρωτιέμαι ποιο κόμμα σήμερα δεν είναι προσωποπαγές. Θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ, αλλά με δυσκολία θα έβρισκα πολλά περισσότερα. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης είναι...
1: Και το ΚΚΕ, γιατί και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι
0: σωστά,
1: ένα κόμμα το οποίο έχει δομή. Δηλαδή, αν ας πούμε αύριο ο κύριος Κουτσούμπας αποφάσει ότι δεν θα είναι ο αρχηγός του ΚΚΕ και ήταν κάποιος άλλος, δεν θα έχανε μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του. Δηλαδή, είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν οργανώσεις και τέλος πάντων έχουν μια επαφή με την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό το οποίο... Μπορεί να μην ενθουσιάζεται με την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη, αλλά θα πει στην ανάγκη φιλοτιμία και θα ρίξει την ψήφο στην κάλπη υπέρ της Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί εκφράζεται εδώ και χρόνια και ταυτίζεται κομματικά.
0: Και την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα, που προβάλλει ως δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά προβάλλει ως απολύτως προσωποπαγής σχηματισμός. Έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή Τσίπρας λένε.
1: Άλλωστε και ο συνασπισμός μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλος όταν οι πολίτες μαγεύτηκαν από την πολιτική παρουσία του κ. Τσίπρα. Και πρακτικά ο κ. Τσίπρας, κάνοντας ένα καινούριο κόμμα, τι κάνει, διώχνει τα βαρύδια του παρελθόντος υπό την έννοια ότι τώρα το κόμμα είναι αυτός, δεν πρόκειται κανείς και καμία τάση, είτε το 3% είτε άλλες τάσεις που υπήρχαν, αριθμητικές τύπου 57 κτλ. Κανείς δεν πρόκειται να του τραβήξει το μανίκι, να του βάλει κάποιο εμπόδιο. Οπότε τώρα πάνε όλοι με τους δικούς του όρους. Βέβαια, το θέμα είναι άλλο, ότι ενώ προσπάθησε να κάνει ένα άνοιγμα προς το κέντρο, φαίνεται ότι δεν συγκινεί τους κεντρώους ψηφοφόρους.
0: Τότε με το δημοκρατικό καπιταλισμό εννοείς, ή και τώρα διαπιστώνεις ότι ανοίγει.
1: Τώρα θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν του βγαίνει, γιατί τουλάχιστον από όσα δίνουν στο φως της δημοσιότητας, κατάλαβα θα ξεκινήσει πάλι από τη Β' Πειραιά, συγκεκριμένα από την Τραπετσόνα. Μπορεί εκεί να είναι με πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν ακόμα θύλακες που παραπέμπουν στην ιστορία της αριστεράς. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν πήρε αυτοδυναμία ούτε όταν ήταν στην ακμή του την πολιτική, μιλάω για το 2015, δεν ξέρω αν θα βγει πρώτος ή όχι, αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι ο κύριος Τσίπρας για να πάρει αυτοδυναμία, μάλλον εκείνα τα κόμματα που παίρνουν αυτοδυναμία, είναι εκείνα που μπορούν να εντάξουν στην κάλπη υπέρ του την αστική ψήφο. Και από ό,τι φαίνεται, η αστική τάξη δεν προσεγγίζει τόσο θετικά.
0: Μπορεί. Υπάρχει ένα κομμάτι κεντρώους, ας το πούμε, κεντρών ψηφοφόρων, που έχουν ενοχληθεί πολύ με τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια σειρά υποθέσεων που ακουμπούν στο κράτος δικαίου. Αυτή υπάρχει
1: περίπτωση. Και στη λειτουργία των θεσμών.
0: Και στη λειτουργία, ναι, εκεί το εντάσσω όλο μαζί. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει για αυτούς ως φόβητρο μια πιθανή επιστροφή Τσίπρα στην εξουσία, ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, και να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, και ότι είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς της?
1: Η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη, γιατί οι κεντρώοι ψηφοφόροι δεν περιμένουν, στην πλειοψηφία τους δεν περιμένουν ούτε να τους διορίσει κάποιος, ούτε να πάρουν προσωπικά ωφέλη από τις κυβερνήσεις. Αυτό που περιμένουν είναι ένα κράτος να λειτουργεί. Αυτό που υποσχέθηκε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης, ότι η χώρα θα λειτουργεί κανονικά και ότι οι θεσμοί θα λειτουργούν. Αυτό δεν το βλέπουν. Η δυσαρέσκεια είναι, ναι, πολύ μεγάλη. Παρά τα αυτά όμως, εδώ είναι και πώς θα γίνει και ο χειρισμός από την Δημοκρατία. Το 2019 πήγαμε σε εκλογές με τον αφήγιο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα να φύγει ο Τσίπρας. Το 23 πήγαμε σε εκλογές με το φόβητρο τι θα γίνει αν ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει αν ξανάρθει ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας πολλώνει, είναι γεγονός, αλλά όπως κάνει μια συσπήρωση προς την Δημοκρατία, δημιουργεί και άλλη συσπήρωση στο πρόσωπό του ως το αντίπαλο νέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό μένει να το δούμε. Όμως γενικά όταν πηγαίνουμε σε εκλογές, πάντα έχουμε συσπήρωση ψηφοφόρων, ακριβώς γιατί έρχεται η κρίσιμη ώρα και περισσότεροι αποφασίζουν εκείνη τη στιγμή.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή το κόμμα που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν έπρεπε ποτέ να φνιδιαστεί, ούτε να είναι αμήχανο. Τι είχε αγαθεί, έφερε τα τελευταία 3 χρόνια να έχει γίνει εξωματική αντιπολίτευση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αναλύθηκε στα εξών συνετέθη. Και το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε σε κάποιες αποφάσεις αρχηγικές που θεωρητικά θα έδιναν, είναι η συνταγή του, πρέπει να διαγράφω για να δείχνω ότι έχω πυγμή. Πήγε σε ένα συνέδριο στο οποίο εγκλωβίστηκε, γιατί ενώ έδωσε πάρα πολλές αποφάσεις για πολλά θέματα που μας αφορούν.
0: Τελικά όλα αυτά χάθηκαν.
1: Όλα αυτά χάθηκαν στη μη συνεργασία. Νομίζω λοιπόν ότι και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει λίγο τα μέσα του, γιατί η μεταπολίτευση είναι πλέον μεσήλικη κυρία. Και δεν μπορεί να πηγαίνεις με τον ίδιο τρόπο 52 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, όχι μόνο από τα στελέχη, αλλά και από τον ίδιο τον αρχηγό του.
0: Και οι προβλέψεις για αναπόφευκτα διπλές εκλογές?
1: Αυτό μένει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να πάρει τουλάχιστον το 25% που ανοίγει το εκλογικό μπόνους, μετά πάμε σε μια συνθήκη απλής αναλογικής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων ή αν θα πρέπει και οι πολιτικοί να κάνουν ό,τι κάνουμε και εμείς κάθε μέρα στη ζωή μας. Συμβιβασμούς, ναι, συνεννοήσεις, ναι, για, ναι, να συνεχίσουμε. Καλά, χωρίς απαραίτητα να το κάνουμε με μεγάλη χαρά.
0: Αν το αποτέλεσμα είναι κάτω από 25% βεβαίως, ενδεχομένως να υπάρξουν φωνές και για άλλες αλλαγές κορυφής.
1: Ναι, θα δρομολογηθούν να εξελίξουμε, να το δούμε.
0: Πολλά τα αν. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να τα συζητάμε μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια μαζί μας. Πήγε 12. Είναι εδώ ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, Στέλλα Καντονά, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης όπως τρόφιμα και είδη καθαρισμού. Προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως δεν είναι σωστό να προχωρήσει σε κόμμα και τον κάλεσε να το ξανασκεφτεί, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή απάντησε ότι το πρόσωπό του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της παράταξης. Το απόγευμα στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. 42 βουλευτές αποτελούν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως ανακοινούν στην Ολομέλεια ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς. Ανθρωποκεντρικό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι μαζί του, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Πέττη Πέρκα. Σημείωσε πως η Νέα Αριστερά θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες, ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως είναι ένα δύσκολο πεδίο και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Στα μέσα του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων και τον Αύγουστο η βάση εισαγωγής πτώση των βάσεων, ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές, αναμένεται στο πρώτο επιστημονικό πεδίο σταθερές ή ελαφρώς προς τα κάτω. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Πτώση αναμένεται στο τρίτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Τρεις συλλήψεις από την Ελλάς για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για πατέρα, γιο και έναν υπάλληλό του που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Λόγκο Αιγίου. Η αστυνομική, εκτός από ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο, εξετάζουν και μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Ποσότητες ναρκωτικών και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εφόδους, σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μέλη της συμμορίας, με δραστηριότητα στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διέθεται οπλισμό στη μαύρη αγορά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα έχουν ανέλθει σε 600. Στα αθλητικά, τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φορέσει ο 28χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, ο 27χρονος χάφ από το Κονγκό Αντουάν Μακούμπου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,79% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αναταράξεις στην αγορά αυτοκινήτου και αντιδράσεις από εισαγωγή σε εμπόρους και καταναλωτές έχει προκαλέσει η διάταξη του πολεμοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αλλάζει το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης των υβριδικών οχημάτων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Καντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη, όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέχρι τη μία θα είμαστε στην παρέα σας, ελπίζουμε και εσείς να είστε στην δική μας. Η ζέστη, παιδιά, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται αρκετή. Δεν ξέρω τώρα πώς το... Και ένα πράγμα έτσι έχει, τι... που λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Μάλλον το πάμε για έτσι... Έχει πατήσει τριαντάρι και το μεσημέρι τουλάχιστον, δηλαδή, αν κυκλοφορεί στο λιγανοπέδιο. Πώς είναι οι κυρίες αυτές με τις ομπρελίτσες που τις κρατάνε, κινεζούλες, τέτοια κατάσταση. Αυτό, εκεί θα φτάσουμε, Δημήτρη μου. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Να λέγαμε εδώ λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, με αφορμή και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες, ότι υπάρχει μια σειρά, παιδιά, από προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, τυποποιημένα αυτό που λέμε, τα οποία ανεβαίνουν συνέχεια. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα, μίλαγα χθες με κάτι δικούς μου ανθρώπους. Και μου έλεγαν, ας πούμε, για ένα πακέτο φρυγανιές ότι έχει ανέβει μέσα σε 5 μέρες 20 λεπτά, 30 λεπτά. Αυτό, σωρευτικά, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα θα μου πει κανείς, αν δεν είχαμε και το πλαφόν στο κέρδος. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει καθόλου έτσι, γιατί ο μισθός σου δεν αυξάνεται κατά 30 λεπτά κάθε μήνα. Δεν αυξάνεται καθόλου, βασικά. Αυτά θα πούμε και άλλα πολλά, και όχι μόνο δηλαδή. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε και είναι και πολλά σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι στείλετε μηνύματα για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, και είναι καλοδεχούμενα τα θέματα. Να, πριν από λίγη ώρα διάβαζα Θανάση μου εδώ πέρα. Το ξέρεις εσύ ότι τα μικρά παιδιά είναι πιο αδικημένα από τα μεγάλα? Ότι τα μικρότερα αδέρφια είναι τα πιο αδικημένα.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κανόνας, ναι.
0: Λέει η έρευνα ότι οι γονείς παιδιά αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγάλα παιδιά τους κάθε μέρα. Αυτό πώς δεν προκύπτει όμως, δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί είναι. Προκύπτει. Εσύ δεν το έχεις νιώσει σε μικρότερο παιδί.
0: 100% εννοείται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λένε ότι τα μικρότερα είμαστε τα πιο κακομαθημένα και τα πιο, ας πούμε, ή πιο αδυναμίες των γονιών.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Το αντίθετο.
0: Οι μεγαλύτεροι λένε αυτό που σου λέω εγώ. Εμείς που είμαστε οι μικρότεροι λέμε το άλλο.
1: Κοίταξε.
0: Εκτός αν είσαι πάντα παιδί που σου έχουν μόνιμα αδυναμία, όπως είναι κάτι φίλοι και γνωστοί μας. Μην πούμε και ονόματα και δώσουμε και διευθύνσεις. Δεν έχει και νόημα στην τέτοια ώρα για λόγια.
1: Θέλω να πω το εξής, ρε παιδί μου, ότι ναι, έτσι είναι. Γιατί
0: έχεις
1: ξεκινήσει και ασχολείσαι νωρίτερα με το μεγαλύτερο το παιδί, έτσι, με αποτέλεσμα προϊόντα του χρόνου να σου μένει συνήθεια. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και ξέρετε, η συνήθεια είναι ένα κακό πράγμα στη ζωή γενικότερα.
1: Εντάξει, όχι σε όλα τα πράγματα.
0: Όχι σε όλα, υπάρχουν και καλές συνήθειες.
1: Υπάρχουν και καλές συνήθειες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι σαν την πολιτική και αυτό.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή με το Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν ασχολιόμαστε περισσότερο διαχρονικά, ναι, από ότι με τα άλλα κόμματα προκύπτουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παραδοσιακά και διαχρονικά ήταν και είναι και οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις. Έτσι. Ναι. Στην,
1: εντάξει, και θεσμικά
0: στη
1: είναι
0: διαδρομή
1: ακόμα
0: του χρόνου.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέω που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε, πώς είναι το Πασόκ μεγάλη παράταξη?
1: Δεν λέω ότι είναι μεγάλη παράταξη. Καλά. Είναι, ρε παιδί μου. Εξαρτάται τι εννοείς μικρή ή μεγάλη. Είναι όλα θέμα

0: που δεν είναι οργισμένοι, γιατί οι οργισμένοι πηγαίνουν αλλού. Οπότε ήταν λίγο φυσιολογικό. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε στα μεταμνημονιακά χρόνια τα οποία ζούμε, τι γίνεται. Γιατί περάσαμε την εποχή του μνημονίου, περάσαμε την εποχή τη μετά των μνημονίων και τώρα θα μπούμε σε μια νέα φάση, σε μια νέα συγκυρία.
1: Σε μια νέα εποχή.
0: Και έχει σημασία να δούμε πώς θα κάτσουν οι ισορροπίες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και όχι μόνο.
1: Πάντως χθες να σας πούμε ότι όσοι είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Κριστιάνα Μαμπούρ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε για τα 15 χρόνια που συμπλήρωσε το iF Μερίδα σε συνεργασία με τον Economist, να πούμε ότι είχε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία επικοινωνήθηκαν προς τα έξω με φόντο τα όσα συμβαίνουν τα πολύ σοβαρά στη γεωπολιτική σκακέρα. Έτσι ακούσαμε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Το λέμε αυτό γιατί ασχολούμαστε προφανώς και μετά της καθημερινότητας, αλλά υπάρχουν και αυτά τα πιο μεγάλα που επηρεάζουν και την καθημερινότητα και που τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω σε μια συγκυρία που ούτε ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει τελειώσει και τη Ρωσία, σε μια συγκυρία που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή, πώς αυτά επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών, τις καθημερινότητες των πολιτών.
0: Speaking of καθημερινότητα που θα έλεγε και η...
1: Σωστό.
0: Και η Κριστιάνα Μαμπούρ εχθές στο Intercontinental, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική άμεσες, μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούλιο.
1: Τώρα κάτσε γιατί πήρε τη στροφή απότομα και με ευνηδίασε. Τι παρεμβάσεις.
0: Άκου, τώρα θα ακούσεις. Μέσα στον Ιούλιο, λοιπόν.
1: Μάλιστα, στον Ιούλιο.
0: Στον Ιούλιο θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο για την παράκαμψη του Κηφισού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
1: Να μην πηγαίνεις από τον Κηφισό.
0: Όχι, να πηγαίνεις παραπλεύρος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Παραπλεύρος πού?
0: Τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο δικό άξονα, δηλαδή στο Κηφισό, προφανέστατα θα υπάρχουν όπως το κέντρο της Αθήνας και λέγαμε και δυο μαζί ότι είχε αποτέλεσμα αυτό, θα υπάρχουν περισσότεροι τροχονόμοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εκεί πηγαίνει το μυαλό μου λέγοντας διαχείριση στο Κηφισό, διότι είναι καλοκαίρι, θα πηγαίνουν όλοι προς το λιμάνι, εμπορεύματα χαμός, οπότε θα γίνεται της κακομοίρας.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει η υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με την Βουλιαγμένη.
1: Okay, για να δούμε.
0: Αυτό είναι ένα έργο βεβαίως, ναι. Είναι κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Θέλω να δω ωστόσο, για τα δύο προαναφερθέντα μέτρα τα οποία συζητήσαμε, πώς θα γίνουν καταρχήν. Ναι. Παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή.
1: Σου λέω,
0: έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Αυτό λέω. Έχω λίγο στο μυαλό μας πώς θα πηγαίνουμε. Δηλαδή από τις μέσα, από τις γειτονιές, ας πούμε.
1: Θα μπαίνεις μέσα στη Φιλαδέλφια, ξέρω
0: εγώ. Ναι, αλλά από ποιες περιοχές.
1: Θα κάθεσαι, θα τρως ένα παγωτό.
0: Έχει σημασία από ποιες περιοχές και μετά θα ξεκινάει αυτό.
1: Ναι, θα το δούμε. Προφανώς αυτό γίνεται και Ιούλιο, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει και τα σχολεία αφού θα έχουν κλείσει, τα παιδάκια έχουν πάει διακοπές. Αρκετοί γονείς είναι με τα παιδάκια. Γι' αυτό μάλλον θα το πάμε να δούμε πώς θα ρολάρει, αν θα ρολάρει τον Ιούλιο και βλέπουμε. Τώρα.
0: Θα πηγαίνεις μέσα από το Περιστέρι, φαντάζομαι, που έχει μεγάλους δρόμους. Τους δρόμους παραπλεύρος, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι θα πάει, δεν ξέρω.
1: Κάπως έτσι θα πάει.
0: Εγώ τους ξέρω τους δρόμους πώς θα να αποφύγω τον Κηφισό από τον Πειραιά. Άμα θέλω να πάω, ας πούμε, στο Περιστέρι και δεν θέλω να περάσω τον Κηφισό
1: σε ώρα. Άρα μπορείς από μόνος σου να μας διευκολύνεις.
0: Ναι.
1: Άρα επιλέξτε φουσκίδι για να σας μεταφέρει.
0: Δεν, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος το έχει εμπειρικά, θέλω να πω.
1: Το όχι, ναι.
0: Απλώς έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το τρέξει αυτό και η τροχέα.
1: Άντε
0: και το Υπουργείο Μεταφερών.
1: Να τρέχει και κάτι.
0: Πάντως κοίταξε να δεις. Εντάξει, τρέχουν πράγματα. Μην είσαι.
1: Για πες μου, τι άλλο τρέχει.
0: Δεν θες να πούμε.
1: Κάτι τρέχει με τους δίπλα, το θυμάστε.
0: Ξέρεις στο επιτελείο του Τσίπρα κάνουν. Τρέξιμο είναι και αυτό, προπόνηση. Συγκεκριμένα άτομα κάνουν media training σε καθημερινή βάση.
1: Το ξέρω πολύ καλά. Mm. Εδώ και καιρό αυτό συμβαίνει και μάλιστα κάνουν media training ανάλογα και με τις θεματικές.
0: Στον Αλέξο Τσίπρα κάνει κανείς media training. Μην κάνουμε
1: training να κάνει τώρα στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρέπει να κάνει training στους άλλους.
0: Καλά, σιγά τον Bill Clinton, ας πούμε, που είναι αυτό. Πρότυπο επικοινωνίας.
1: Εάν κάτι μπορεί να του δώσει του Τσίπρα. Είναι ότι δεν έχει θέμα στην επικοινωνία.
0: Συμφωνώ, κάποια στιγμή το είχαν όμως.
1: Συμφωνώ καλά, κάποια στιγμή όλοι το χάνουν.
0: Στις δύσκολες εποχές σου το είχαν. Το θέμα είναι να είσαι καλός επικοινωνιακά, όχι μόνο όταν είσαι στην ανηφόρα, όταν σε παίρνει και ο κατήφορος για να το συγκρατήσεις λίγο.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ήταν η πορεία του μόνο, ας πούμε, γεμάτη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, έτσι, στρωμένη με ροδοπέταλα πάντα.
0: Τι να περιμένουμε τώρα
1: από τον Τσίπρα.
0: Από κόμμα Τσίπρα.
1: Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο,
1: Τα είπαμε από την περασμένη εβδομάδα αυτά, τα θέματα.
0: Στην Κύπρο.

0: Παρ' όλα αυτά, όχι, λέω σε επίπεδο προσχώρηση τελεχών τι θα γίνει.
1: Μην βιάζεσαι, κάτσε. Ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει τις γράμμες εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο παπάς καλεί τον κύριο Ζαχαριάδη να διευκρινίσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν τον έχω δει εγώ κάπου να βγαίνει προς το παρόν.
0: Του Ζαχαριάδη
1: φαντάζομαι. Να πω κάτι, δεν είναι τώρα θέμα Ζαχαριάδη. Προφανώς εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη. Mm. Α, υπάρχουν πάλι οι φήμες ότι κάποιοι βουλευτές θα ανεξαρτοποιηθούν κατά το μοντέλο των βουλευτών της Νέας Αριστεράς.
0: Όχι των βουλευτών, της βουλευτίνας. Μία το έκανε η κυρία.
1: Όχι, για την ανεξαρτοποίηση.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω την παρέτηση. Ναι, ναι, σωστά, ανεξαρτοποίηση.
1: Για την ανεξαρτοποίηση το λέω.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα τα δούμε, παιδιά, όλα αυτά. Θα πάμε να πάρουμε σιγά σιγά διαφημίσεις, διότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε αφήσει να ανοίξουμε το κεφάλαιο που ξεκίνησε από χθες στη Βουλή και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μάκη Βορύδη για το θέμα το μεταναστευτικό και του κυρίου Πλεύρη. Συζητήθηκε πάρα πολύ η αποστροφή για το βούλιαγμα της βάρκας ή όχι. Θα πούμε τι ακριβώς έγινε. Υπήρχε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και αυτό υπόθηκε προς τα δεξιά τους. Θα δούμε τώρα βέβαια τι υπόθηκε, τι εννοούσε, δόθηκαν και διευκρινήσεις σήμερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι στα πρώτα θέματα συζήτησης. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό είναι κάποια στρατηγική να μαζέψουν και τα δεξιά τους. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και εκλογικά και πολιτικά.
0: Και τα της υγείας.
1: Και τα θέματα της υγείας ακριβώς.
0: Και προχωράμε.
1: Περιμένουμε δικά σας μηνύματα.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Τι ωραία τραγούδια.
0: Επιστρέψαμε με Μαρινέλα σταθερά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια.
1: Και Γιάννη Πάριο, το κενά που γύρισες. Σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, στίχους του ιδίου του Γιάννη του Πάριου, θέλω να πω. Και
0: πες τα, Θανάση.
1: Το τραγούδι αυτό γεννήθηκε στη σκιά της συνεργασίας του Γιάννη Πάριου, της ιστορικής συνεργασίας του Γιάννη Πάριου με τη Μαρινέλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Εράιδα για όσους θυμούνται οι παλιότεροι, στην Αθήνα, στην Παραλιακή, και στη Θεσσαλονίκη, πώς το λέγανε το μαγαζί, Ακρόαμα.
0: Στο Ακρόαμα. Τις παλιές καλές ερωτικές
1: εποχές. Με τους μεγάλους καλλιτέχνες που δούλευαν και 7 στα 7. Δηλαδή, Δευτέρα, Κυριακή μπορούσες να απολαύσεις στην Ελλάδα του τότε, Πασοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Όταν έχω πει εγώ.
1: Γιάννη Πάριο και Μαρινέλα.
0: Ότι είναι κρυφοπασόκος, δεν μ' ακούτε.
1: Λοιπόν. Τότε να σου πω κάτι. Ήταν ωραίες εποχές τότε.
0: Σε μένα το λέω.
1: Το προβληματάκι μας ήταν ότι εν πωλής ζούσαμε σε μια fake κατάσταση, σε ένα συνεφάκι.
0: Την πληρώσαμε ακριβά, βέβαια.
1: Εμείς την πληρώσαμε.
0: Εμείς την πληρώσαμε.
1: Όχι αυτοί που πηγαίνανε 7 στα 7 στη Μαρινέλα και στον Πάριο. Κατάλαβες.
0: Αυτό ισχύει.
1: Εμείς τα πληρώσαμε.
0: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, με τις μουσικές επιλογές του κυρίου Βασίλη Κρυμπά, σας μεταφέρουμε έτσι νοερά σε αυτές τις εποχές.
1: Και αυτοί, βέβαια, γιατί είναι συνταξιούχοι και οι πρώτοι που πετσοκόπηκαν τα εισοδήματά του.
2: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, έτσι με καλή διάθεση, κέφι και ερωτισμό θα συνεχίσουμε. Δεν το λες και πολύ ερωτικό, βέβαια, το επόμενο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Ας προσγειώσουμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Ποιον βγάλαμε τον πατακό στον αέρα, λέει ο Γιάννης.
0: Μήπως το τα λέει αυτά για τον κύριο Βορύδη. Του προσάπτει, ας πούμε.
1: Εντάξει, άκα παιδιά, ο Βορύδης είναι ίσα εκ των πρωταγωνιστών του χώριου πολιτικού σκηνικού.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε όλοι μαζί την δήλωση, τέλος πάντων, την τοποθέτηση, ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε χθες στο κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο, βέβαια, θέλουμε εδώ πέρα 10 ώρες. Να ακούσουμε την αναφορά, την επίμαχη που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία ως προς την διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και να ακούσουμε και τι είπε σήμερα και τι διευκρινήσεις έδωσε, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγήκαν στα κάγκελα. Πάμε.
1: Για πάμε.
3: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
0: Αυτό λοιπόν το δίλημα τύπου θα τις βουλιάξουμε, δεν θα τις βουλιάξουμε, ήταν που πυροδότησε αντανακλαστικά και αντιδράσεις, με τη διαφορά ότι ο ίδιος αναφερόταν κατά καιρούς σε απόψεις της δεξιάς που έχουν ακουστεί, έτσι, στο Βελόπουλο, ναι, το έλεγε κυρίως, έτσι. Έλα όμως.
1: Δηλαδή δεν το έθετε ο ίδιος ως δίλημα στη Βουλή.
0: Όχι.
1: Το έθετε ως αντικείμενο της επιχειρηματολογίας
0: που
1: των άλλων.
0: Που ακούγεται κατά καιρούς από κάποιες φωνές.
1: Okay.
0: Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, αφού όμως έγινε ο κακός χαμός και βγήκαν όλα τα κόμματα και εκεί πέρα ο κύριος Μάντζος, για παράδειγμα, όσο έβλεπα στο κοινοβούλιο, είπε ότι δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιου τύπου θέσεις, γιατί η χώρα έχει καταδικαστική για το φαρμακονίση και για τυχείο και για το ναυάγιο στην Πύλο κ.ο.κ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε σήμερα ο πρώην Υπουργός και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα.
3: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό, ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
1: Τι σου λέει, σκληρή μεταναστευτική πολιτική, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτό το δίλημα το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Επανέρχεται. Καλά, σαφέστατα είναι μια συζήτηση που γίνεται και με το βλέμμα στα δεξιά. Θέλω να πω ότι.
0: Απλώς
1: δεν διάβουμε.
0: Αυτό που λες. Σε ποιο πλαίσιο γίνεται η συζήτηση.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο έγινε. Okay. Το είπε ο ίδιος. Okay. Αν το εννοεί, δεν το εννοεί, συγκρίση του καθενός.
0: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο έγινε, γιατί σε αυτό απαντούσε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή δεν διάβουμε μια περίοδο μεταναστευτικής. Καλά, κρίση σε καμία περίπτωση,
0: κρίσης,
1: αλλά
0: όχι.
1: Ούτε αναστάτωση από εγώ. Όπως πέρυσι τέτοιο καιρό, για παράδειγμα, γινόταν στην Κρήτη, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχει σημασία γιατί ανοίγει ο Βορύδης τη συγκεκριμένη κουβέντα τώρα.
0: Καλά,
1: σαφέστατα και γίνεται με το βλέμμα προς τα δεξιά αυτό, έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Και προς τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μην το λησμονούμε.
0: Εντάξει, ήταν και η συζήτηση, βέβαια, για το νομοσχέδιο.
1: Ο οποίος κανονικότατα κάνει επαφές.
0: Ναι.
1: Κάνει επαφές. Συζητά για το πού θα μπορούσαν να υπάρχουν οι καταλληλότεροι των υποψηφίων από τη δεξαμενή, είτε πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουν ότι δεν μπορούν να εκλεγούν εύκολα με τις σημερινές συνθήκες με το κυβερνών κόμμα και βλέπουν προς άλλες κατευθύνσεις. Ακόμα και βουλευτές λένε συνεργάτες του κύριου Σαμαρά που θα είναι στο ίδιο κάδρο.
0: Επειδή λες πολύ σωστά για τον κύριο Σαμαρά και έχουμε ακούσει τα πεδία κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση και επειδή χθες αυτή η τοποθέτηση έγινε στη Βουλή, γιατί ψηφιζόταν και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο φέρει την υπογραφή Πλεύρη, αλλά αν θυμάστε, ήταν ένα νομοσχέδιο που είχε ξεκινήσει να το φτιάχνει ο κύριος Βορύδης. Και ο κύριος Πλεύρης μίλησε βέβαια. Θυμίζω ότι καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν.
1: Έτσι.
0: Το λέω αυτό για να ξέρουμε λίγο το πλαίσιο όσων ακούστηκαν χθες. Φαντάζομαι βέβαια ότι καθώς θα οδεύουμε προς κάλπες, αυτά τα θέματα θα τα ξαναακούσουμε, έτσι, θα ξαναβγούν μπροστά. Μέσα σε όλα να πούμε και δύο κουβέντες τώρα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν προλάβαμε την πρώτη ώρα. Επειδή λένε οι άνθρωποι ότι η πρώτη θέση για μας παραμένει ένας στόχος και το καθεξής, το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες των συναδέλφων που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται αποφασισμένος, αν κάποιος παρεκκλίνει τη κεντρική γραμμή, να συνεχίσει μάλλον τις διαγραφές. Δηλαδή, πώς πήγε η διαγραφή στην Κωνσταντινόπολη.
1: Το Δούκα, γιατί το διαγράφει που παρέκκλεινε μέχρι σε σχάτων από την κεντρική γραμμή.
0: Θα σου πω γιατί εκεί πέρα παρεκκλίνουν τόσοι που δεν θα ξέρει ποιο είναι πρώτο διαγράφει.
1: Έτσι γίνεται. Κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διαγράψει τον Κώστα Σιμίτη.
0: Το θυμάμαι.
1: Κάποτε επίσης ο Κώστας Καραμαλής είχε διαγράψει τον Αίμνησο Σουφλιά, τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο.
0: Το ερώτημα είναι άλλο, λύνουν οι διαγράφει το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Διαφοροποιήσεων δημοσίων. Εντάξει, παιδί μου, πρέπει να βάλει και μια σειρά ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να βάλει μια σειρά.
0: Ωραία, να τη βάλει τη σειρά, σύμφωνα 100%. Να, διέγραψε για παράδειγμα τον κύριο. Αχ, έχει κόλλησει το μυαλό μου. Τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ναι. Λύθηκε δηλαδή. Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε, πήγε σπίτι του. Εγώ σου λέω δεν ξαναμίλησε, δεν ξαναείπε τίποτα. Λύθηκε το θέμα.
1: Όχι, ίσα που τον βλέπω εσχάτως και άνετο τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Μέχρι να βγει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Που θα τον έχουμε συναλλιακά της τηλεφωνικής γραμμής. Και μιας και είπαμε για ΠΑΣΟΚ, να μας πει την άποψή του ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλός συναδέλφος και φίλος.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
4: Καλημέρα και στους δύο. Συγγνώμη.
1: Ναι,
4: καταπληκτική φωτογραφία χτες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να μπραντάρουμε το προϊόν εδώ πέρα, ξέρεις, το οποίο είναι αμυγός επαγγελματικό. Και με την έννοια ότι επειδή έχουμε μια εκπομπή με το Θανάση που χαρακτηρίζεται από χιούμορ, με τα ερωτικά μας τα τραγούδια.
4: Έχετε μια εκπομπή που είναι ραδιόφωνο,
0: να σας βλέπουν. Να το διευκρινίσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι
4: είναι
0: άλλο.
4: Να
0: είμαστε συνεργάτες εδώ και πολλά χρόνια. Το λέω γιατί μη στεναχωρήσουμε και κόσμο άδικα. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που και αυτός έχει τις στεναχώριες του βέβαια, για το δικό του λόγο.
4: Νόμιζα ως Παναθηναϊκός.
1: Εσύ λέμε μην μας παρεξηγήσεις, ναι. Που είσαι κουτσομπόλης.
4: Εγώ πολύ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ισχύει ότι περνάει από το μυαλό του Προέδρου να προχωρήσει σε διαγραφές εάν συνεχιστεί αυτή η πανσπερμία απόψεων. Ή είναι ψευδές αυτό.
4: Όχι, ισχύει.
0: Α, ισχύει.
4: Αν προκύψει θέμα με κάποιον από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος.
0: Και αν προκύπτει συνέχεια, τι θα κάνει, θα διαγράφει όλο τον κόσμο.
4: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν οδεύει ένα κόμμα προς τις εκλογές, επειδή περισσότερο θέλουν να είναι υποψήφιοι, δεν είναι εύκολο.
1: Ο συγκεκριμένος που είναι ο πρώτος υποψήφιος προς διαγραφή δεν θα είναι υποψήφιος.
4: Το λέμε για τον κύριο Δούκα.
1: Είναι υποψήφιος προς διαγραφή, αλλά όχι υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα είναι σίγουρα.
4: Ο κύριος Δούκας είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι κυρίως ο χρόνος που είπε κάτι. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι δεν ήταν παράλογο αυτό που είπε. Έβαλε ένα λογικό θέμα. Θέλει το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή. Χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά ο χρόνος. Αλλά αυτό που φάνηκε για τον κύριο Δούκανο, δεν είχε συμμαχία στο Πολιτικό Συμβούλιο. Δηλαδή όλα τα στελέχη βγήκαν μαζί του, βγήκαν απέναντί του.
0: Ναι. Άρα τι είναι στη γωνία ο Δούκας.
4: Ναι, και επειδή το ξέρει, το έχει καταλάβει ο άνθρωπος, νομίζω θα είναι πολύ προσεκτικός εγώ την
0: αίσθηση. Το θέμα όμως δεν είναι αν είναι ο Δούκας στη γωνία. Το θέμα είναι αν είναι το ΠΑΣΟΚ στη γωνία. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
4: Είναι αυτό το διάστημα. Είναι αυτό το διάστημα. Έπαθε μια έλλειψη ψυχραιμίας έδειξε με την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις.
1: Μια κράδο πολιτική είναι.
4: Παρότι η αλήθεια είναι, είχε ενημερωθεί, λένε οι πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης από τους δημοσκόπους, ότι θα υπάρχει αυτή η άνοδος, που είναι λογική πάντα.
0: Είναι και να μην ενημερώνεσαι.
4: Τώρα, αν είναι έτσι τον Σεπτέμβριο οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έδειξε το ΠΑΣΟΚ μια έλλειψη ψυχραιμίας ή μια μηχανία γύρω από αυτή
1: την άνοδο. Μα τα βάλε με τις δημοσκοπήσεις, Αντρέα.
4: Ναι, νομίζω.
1: Και τα βάλε και με δημοσκόπους.
4: Ήταν στον Γιώργο Πιέρο το βράδυ, στην Ελένη και στον Τάκη. Στην Ελένη Καλογεροπούλου, χτες το βράδυ ο πρόεδρος. Όχι, στο Ρενάτο Λέκα, συγγνώμη. Στο One ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης και χτες ήταν πολύ επικριτικός προς δημοσκοπήσεις, το πλαίσιο που τις διέπει. με υπονοούμενα από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ για κάποιες εταιρείες ότι παίρνουν από δουλειές στο δημόσιο. Υπάρχει με μια συγκεκριμένη εταιρεία και έναν συγκεκριμένο επικεφαλής εταιρείας μένος.
1: Φταίνει η δημοσκόπη.
4: Εντάξει, είναι μια. Ναι.
1: Μα εδώ όμως, να σου πω κάτι όμως. Εδώ στοχοποιούν άλλους. Δηλαδή, στοχοποιήσανε το Στράτο το Φαναρά, ας πούμε.
4: Ναι, εντάξει, εκεί νομίζω.
1: Που η μέτρων ανάλυση. Αν υπάρχουν δύο-τρεις εταιρείες.
4: Νομίζω πήγε να λυθεί και με προσωπική παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη.
1: Δύο-τρεις εταιρείες οι οποίες αντικειμενικά δεν κάνουν τέτοια παιχνίδια και έχουν και μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα και αξιοπιστία. Είναι και η μέτρων ανάλυση. Πολλό δε μάλλον ο Στράτο ο Φαναρά έχει και σχέσεις με τον ευρύτερο χώρο. Αυτό θέλω να πω. Προσωπική αναφορά.
4: Νομίζω κυλήθηκε κάποια στελέχη λίγο ανόητα και επιπόλαια.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή για να καταλάβουμε το τι είναι ο Τσίπρας δεύτερος, στέει ο Παπαργύρης, ο Φαναράς που λέμε τώρα, ο Γεράκης, ο Μαύρος, ποιον άλλο δημοσκόπο ξεχάσαμε.
4: Είναι πολύ.
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή όταν το Πασόκ το δείχνανε στο 15, στο 16, στο 17. Οι ίδιοι δεν ήτανε.
4: Ναι, εντάξει. Μα δεν πιάνει νομίζω αυτό.
1: Όταν το Πασόκ λέγαμε ανεβαίνει, το Πασόκ τσιμπάει.
4: Όταν τις κάνει ένα κόμμα αυτές τις συζητήσεις, είναι σε δύσκολη θέση και δεν κερδίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε σε κάποια φάση.
0: Είναι σαν το ζεύγος.
4: Αλλά
0: ξεκινάει να τσακώνεται μέχρι να έρθει το.
4: Το μοιραίο. Ναι, το μοιραίο.
0: Σου φταίνε όλα.
4: Σου φταίνε όλα. Έτσι. Έτσι.
0: Τι να κάνω. Στη ζωή λοιπόν,
4: και μην ξεχνάς ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αχ, Ανδρέα μου, πάντα να ξέρεις στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, για αυτή την παρέμβαση.
0: Για αυτό προσαρκούμε το καλύτερο.
1: Έτσι, τραγουδάκι και βρίσκουμε Άδωνη Γεωργιάδη και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, Υπουργέ.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι,
1: και εμείς.
0: Σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη, να ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της υγείας.
2: Καταπληκτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Θα ξεκινήσουμε όμως και με κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται και με το γεγονός ότι έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να πηγαίνετε, να εγκαινιάζετε μονάδες. Υπάρχει όντως ένας εξυγχρονισμός, αρκετά σοβαρός, που γίνεται και με δωρεές μεταξύ άλλων. Χθες όμως είδαμε ένα δελτίο τύπου που υπέπεσε στην αντίληψή μας από το νοσοκομείο Θριάσιο για ένα νέο περιστατικό, όπως λέει το δελτίο τύπου τουλάχιστον.
1: Το σωματείο των εργαζομένων, έτσι να
0: Γι' αυτό λέω για ένα νέο περιστατικό, που σημαίνει ότι έχει ξαναγίνει αυτό, για μια οροφή που έπεσε εκεί πέρα.
2: Αυτή είναι αυτή η κουβέντα για να σχολιάσει ο Υπουργός.
0: Σε εσάς το θέτουν αυτό το θέμα.
2: Μιλάω σοβαρά.
1: Είναι μια επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων προς εσάς.
0: Προς Υπουργό Αναπληρωτή και Υπουργό.
2: Είναι κουκουέ εκεί πέρα. Λένε, άμα πέσει ένα κουτάκι από μια ψευδοροφή ή καταραίει το νοσοκομείο, άμα φτιάχνουμε ολόκληρη κλινική, δεν μα νοιάζει τον τουβάρια. Ένα, α πούμε έτσι. Μπορείτε να πάτε στο νοσοκομείο, θέλετε να δείτε η κατάσταση είναι
0: πρόσφατη. Οι φωτογραφίες που έστειλαν είναι ψεύτικες, λέτε.
2: Όχι, δεν έχω πλήρη εικόνα, γιατί λάθος σας το ακούω. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι σοβαρό για να μην φτάσει στα δικά μου τα αυτιά. Μπορεί να έπεσε κάποιο κομμάτι τη οροφή. Άμα γίνει κάποια διαρροή ύδατος πάνω στα κλιματιστικά, συμβαίνει αυτό. Οι οροφές είναι, ξέρετε, είναι τελειζόν.
1: Το Θριάσιο είναι, είναι από τα νοσοκομεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις επιμερών σας. Για να το συζητήσουμε τώρα παρεμπιπτόντως κιόλας.
2: Και για το τεχνολογικό συγχρονισμό και το μαγνητικό που δεν είχαμε βάλει τώρα να το πάρουμε και ανακαινήσω βάλει.
0: Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είμαστε πια στο καλοκαίρι.
2: Αλλά δεν του πιάνει πουθενά όμω. Πρόσεξε. Εάν ποτίσει το κλιματιστικό και πέσει ένα καπάκι του δωροφή, ένα. Τώρα μιλάμε τώρα για να καταλάβει το εσύ, είναι εκατοντάδε χιλιάδε τετραγωνικά μετακτήρια, έτσι. Πάνε και εκατομμύρια τετραγωνικά μετακτήρια, αν τα αφήσει όλα μαζί.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχει αυτό το τεράστιο πράγμα. Mm-hmm. Αν πέσει κάπου ένα κομμάτι του δωροφή, καταραίει το εσύ. Πα σου παρουσιάζει ολοκένουργια κέντρα υγεία, ολοκένουργια νοσοκομεία, λένε δεν μα νοιάζουν τα ντουβάρια. Καταλάβατε.
0: Πάμε τώρα πέρα από το κομμάτι των κτηριακών υποδομών. Πέρα από το κομμάτι των κτηριακών υποδομών, να μας πείτε, γιατί είμαστε στην καρδιά. Είμαστε πια στο καλοκαίρι. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι οι τρεις μήνες που έχουμε και πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό και τους Έλληνες που ταξιδεύουν στα νησιά. Προσωπικό, ασθενοφόρα, γιατροί. Ποια είναι η εικόνα?
2: Εσύ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο προσωπικού είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Και τώρα που την άλλη εβδομάδα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των προσλήψεων από την πλατφόρμα που ανοίξαμε πριν από ένα μήνα με τους 1131 γιατρούς, από ό,τι φαίνεται σχεδόν το 90% έχει καλυφθεί από τις θέσεις. Άρα θα προσλάβουμε πάνω από 1000 γιατρούς. Που σημαίνει ότι πάμε για ένα καλοκαίρι με τις μικρότερες ελλείψεις των τελευταίων ίσως και 30 ετών.
1: Στις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα ήταν το ζήτημα. Ναι, ναι. Δηλαδή, μας λέτε ότι αυτά τα φαινόμενα που είχαμε με τα ασθενοφόρα που δεν έρχονταν, που δεν πήγαινε.
2: Μιλάω για γιατρούς και
1: που έπρεπε να προλάβουμε. Πάμε και σε ασθενοφόρα.
2: Ένα άλλο κομμάτι. Μιλάω κυρίως για τα μικρά νησιά που βάλαμε το κοινωνικό κίνητρο Χάζη Δερά του Τελειού Χατζιουάνου και είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τα 1500 ευρώ το μήνα επιπλέον. Το οποίο είναι για 7
1: είναι και ένα στοίχημα και... για εσάς, γιατί πράγματι βλέπω που πολύ σωστά κάνετε από τη μεριά σας και το προμοτάρετε ότι η υγεία πράγματι στις μετρήσεις, το λέτε σε κάθε ευκαιρία και σε εμάς, το λέτε και γενικότερα, ότι πέφτει συνεχώς σε ό,τι έχει να κάνει με τη λίστα των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι όπως καταγράφεται, επαναλαμβάνω, στις μετρήσεις τουλάχιστον. Αλλά θα είναι μια πραγματικότητα δηλαδή το καλοκαίρι να μην έχει ένα ασθενοφόρο στην Αίγινα, αν θυμάμαι καλά, που είχε γίνει το περιστατικό εκείνο, να σκάσουν 5 περιστατικά ταυτόχρονα και να μην.
2: Μία-μία, κύριε Φουσκίδη, μία-μία δουλειά. Οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα με μπλοκάει και βρήκαμε. Και δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε πέρσι. Mm-hmm. Έχουμε βάλει οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Προχωράω τώρα. Λέτε να σκάσουν 5 περιστατικά.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Αν σκάσουν ταυτόχρονα πολλά περιστατικά, πάντα μπορεί να βρει ασθενοφόρο. Mm-hmm. Μα υπάρχει κάποιο όριο στι υποδομέ. Αν σκάσουν 15, αν σκάσουν 25, δεν υπάρχει όριο. Ασθενοφόρο είναι. Έχει ένα, δύο, τρία διαθέσιμα. Δεν έχει 15. Άρα δεν ισχύει το πλήτα αν σκάσουν 5. Mm-hmm. Πάντα όλα δουλεύουν βάσει κάποιων στατιστικών πιθανότητων.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στα της πολιτικής, μάλλον στα της εκλογικής ετοιμότητας της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή
2: και... την υγεία, αυτό ήταν όλο. Εδώ κάναμε εγκαίνια στην Καστοριά.
0: Ναι, πείτε το, αυτό θέλαμε.
2: Εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη. Εγκαίνια στην Καβάλα. Ναι. Εγκαίνια στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαίνια στις Σάπες. Εγκαίνια στο Νία.
1: Τι εγκαίνια ήταν αυτά, ήταν νέες
0: κτηριακές
2: υποδομές. Κέντρα υγείας και ΤΕΠ κατά βάση. Ωραία. Και μερικές κλινικές. Έχουμε κάνει τα πάντα. Και τώρα σε 2 εβδομάδες από σήμερα ξεκινάει η παραλαβή των μηχανημάτων. Θα έχουμε καινούργια μηχανήματα σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Επίσης, εγκαταστήσαμε το σύστημα τηλεϊατρικής που ήδη δουλεύει, το έκανα εγώ σε διάφορα κέντρα υγείας. Έχει μπει σε όλα τα κέντρα υγείας σύστημα τηλεϊατρικής εξαιρετικά. Επιτέλους, πόσα χρόνια μιλάω τηλεϊατρική, πόσα χρόνια. Πόσο δεν ακούγονται. Για πρώτη φορά δουλεύει πανελλήνιο σύστημα. Μπαίνεις από το κέντρο υγείας και συνδέεσαι με όποιο νοσοκομείο θέλεις. Και ζητάς να βρεις όποιον γιατρό θέλεις δημοσίου νοσοκομείου και μπορείς να κάνεις διάγνωση στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, το λέω για να προχωρήσουμε για την οικονομία του χρόνου, κύριε Υπουργέ. Αλίμονο. Θέλω λίγο να μας πείτε με αφορμή και το χρήσμα Κυρανάκη, αυτό ήθελα να πω. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και αν η επιλογή Κυρανάκη και η αποστολή του, όπως λένε κάποιοι, έχει στόχο τους επαγγελματίες ανησυχούντες.
2: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κυρανάκη, να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολύ δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα και θα κάνουμε πολλή δουλειά, γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής της από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Το μόνο κόμμα που πραγματικά έχει δομές σε όλη την Ελλάδα και ανθρώπινα τρέχουν είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνουμε σε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα, αλλά και μεγάλη προσδοκία σε εμάς προς τον Κώστα.
1: Ερώτηση τώρα. Επειδή έχετε και δύο μέτωπα πολύ σοβαρά ανοιχτά στο δρόμο προς τις εκλογές.
2: Ποια είναι αυτά?
1: Είναι ο κύριος.
0: Δεν πέφτει το μυαλό σας.
1: Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει και συνομιλεί και μάλιστα κοιτάει και ποιους θα βάλει πού σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών. Δηλαδή και ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας να πάρει που υπολογίζει ότι θα έχει μια καλύτερη ευκαιρία να βγει με το κόμμα Σαμαρά από ότι με εσάς δεδομένων των συνθηκών είναι για εσάς μια απώλεια σημαντική. Αλλά και με τον κύριο Καραμαλή. Με τον πρώτο δεν υπάρχουν γέφυρες, είναι πασιφανές αυτό. Με τον δεύτερο θα πρέπει να κάνετε κάτι. Έστω και για να τον θέσετε, να πω εγώ και πρώτων παραταξιακών ευθυνών του. Να πείτε ότι εμείς κάνουμε αυτό που έπρεπε, βρε αδερφέ. Από εκεί πέρα είναι δικό του θέμα.
2: Ένα λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε με ένα βασικά πράγματα που έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Και έχουν κάποιο ενδιαφέρον διότι θα πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μια σειρά. Όσον αφορά το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.
1: Okay.
2: Όταν συμβεί, ξέρετε, εγώ γενικά δεν κρύβομαι, θα με ρωτήσει και θα σχολιάσω τι πιστεύω.
0: Μπορείτε όμως να μας πείτε αν πιστεύετε, αν αυτοχαρακτηρίζεστε ακροδεξιός όπως σας έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι έτσι, συνάδελφοί σας και όχι από την αντιπολίτευση.
2: Ποιος?
0: Τώρα τι ποιος, θέλετε τώρα να σας πω, ο κ. Θεοχάρης.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να το πω αυτό και ευχαριστώ. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλοι μας τους πρόεδρους. Τώρα, μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή μια διάσταση υπόψη τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, και στις καλύτερες οικογένειες, καμιά φορά υπάρχουν τσακωμοί και μεταξύ αδελφών και μεταξύ συζύγων. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς συμβαίνει.
1: Εδώ είναι για άλλο σπίτι όμως. Αυτή είναι η παράμετρος. Δεν έχει φύγει από το σπίτι. Έχει ανοίξει άλλο, κάνει άλλη οικογένεια.
2: Θα δούμε τι θα ανοίξει. Μην προτείνετε. Σε κάθε περίπτωση, στο μέτρο που αφορά εμένα. Ό,τι και να κάνει ο κύριος Σαμαράς, επίθεση στο πρόσωπό του ηθικού χαρακτήρα και χτυπήματα έτσι κάτω από τη ζώνη, από μένα δεν πρόκειται.
1: Πάντως με τον κύριο Θεοχάρη, μιας και
2: διότι
1: το λέμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό.
1: Πάντως, μιας και το λέμε για τον κύριο Θεοχάρη, προξενεί εντύπωση διότι ήταν Γενικός Γραμματέας Εισόδων στη διακυβέρνηση Σαμαρά ο κύριος Θεοχάρης. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Παραμένω, πιστεύω νομίζω ότι είναι του λόγου το είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ναι. Εμείς. Να ξαναθέσω κάτι. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του.
1: Γιατί να είσαι μετριοπαθής άνθρωπος, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Δεν θέλω να κρυφτώ, εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει ένα τόφιον δημοκρατικό κοινό.
2: Το αν είναι κακό για εμάς, θα το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Ξέρετε, οι Έλληνες, όταν στην αρχαιότητα είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα, ποιο ήταν αυτό, να πολεμήσουν έναντι πολυπληθέστερων εχθρών. Γιατί οι Έλληνες είχαν πάντα ολιγανθρωπία, ενώ οι βάρβαροι ήταν πάρα πολλοί. Για να αντιμετωπίσουν λοιπόν αυτή την πραγματικά ουσιαστική προβληματική κατάσταση για αυτούς, εφήβραν τη φάλαγγα, δηλαδή την παράταξη. Η φάλαγγα είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Κάνει τους λίγους να μπορούν να κερδίσουν τους πολλούς. Λοιπόν, η φάλαγγα, η παράταξη, δεν έχει γενικά διάσημους ήρωες μέσα. Mm-hmm. Δεν εδράζεται στα πρόσωπα, εδράζεται στη δομή. Η δομή εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγκοευόμαστε. Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από τα πρόσωπα.
1: Με το μακροβιότερο.
2: Σήμερα είχε αρχηγό τον Μητσοτάκη, χθες είχε τον Σαμαρά, αύριο θα έχει κάποιον άλλον.
1: Έτσι είναι. Είναι σαν τις
2: ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία υπάρχει από το 1974, θα υπάρχει άλλα 50 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία και την παράταξη πρέπει να την τιμούμε σαν τα μάτια.
1: Με το μακροβιότερο αρχηγό στην ιστορία της
2: παράταξης. Ναι. Κάνει λάθος.
1: Ο μακροβιότερο.
2: Το λέω με σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά προφανώς, γιατί καταλάβατε από εσά τι μπαίνει.
1: Σαφή.
2: Το σέβομαι και το σέβομαι πάντα.
1: Σαφή. Ωστόσο, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση Σαμαρά. Με τον Καραμαλή, το μακροβιότερο αρχηγό τη παράταξη και την ψυχή, όπως είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη προχτές.
2: Σε αυτή την περίπτωση, η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα.
1: Συμφωνούμε.
2: Τελεία. Παύλα,
1: στον Κώστα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
2: Αν δεν υπάρχει, ο Καραμαλή είναι Νέα Δημοκρατία. Τι αυτό που λέτε.
1: Είναι, αλλά έχει μια ψυχική απόσταση. Δηλαδή δεν πάει στο συνέδριό σα και πάει να μιλήσει με τον Καλπαδάκη για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τον άλλοτε διπλωματικό σύμβουλο.
2: Τι σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και θα ξέρουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, εμείς τιμούμε την ιστορία μας και μην ξεχνάμε το μείζον. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Να πω τώρα.
2: Αυτό, ό,τι και να γίνει, ο κόμος να γυρίσει ανάποδα, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε Υπουργέ, το αφήσαμε για το τέλος.
2: Λέω γιατί μη χάνουμε την. Εγώ πάντα
0: στους δικούς σας να τα λέτε αυτά τώρα.
2: Το λέω και στα παιδιά μου πάντα, στους γιους μου. Λέω όποτε μπαίνετε σε μια εκκλησία. Ευτυχώς πηγαίνουμε και συχνά στην εκκλησία με τους γιους μου. Είναι και αυτοί ευτυχώς έχουν πάρει το δικό μας την ευγενία, την παράδοση του αρέσει. Λέω όταν μπαίνετε, το πρώτο κερί που θα ανάβει θα είναι στο να ύμνει στο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Mm. Που μας έβαλε στην Ευρώπη κόντρα στον ελληνικό λαό. Και σήμερα έχουμε σχολεία, δρόμους.
0: Πάμε λίγο να μας πείτε για τον κύριο
1: Σίδη.
2: Γιατί ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μας έβαλε στην Ευρώπη.
1: Αυτό με το κερί είναι ωραίο.
2: Η Νέα Δημοκρατία. Όταν όλοι φωνάζαν απέναντι και να το ήσουν δικάτο και διάφορε άλλε αρλούπε.
0: Πάμε λίγο στον κύριο.
2: Για ποιο κόμμα μιλάμε.
1: Εντάξει, με τον Κώστα Καραμαλή είχατε πολύ παλιά είχατε αντιπαρατηθεί κι εσεί. Τώρα θα σα τα θυμίζουν κάποιοι.
0: Έχουμε δύο τρία λεπτά.
2: Νεανικές απερισκεψίες.
1: Α, νεανικές απερισκεψίες είπατε.
2: Εντάξει, πρέπει.
1: Ωραίο.
2: Ο λαϊκός ορθόδοξος ήταν διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας Σοσιάλας. Μην κουραζόμαστε. Λέω Καρατζαφέρη, τι ήταν κύριε Φουσκίδη. Δεν ήταν Δημοκρατία ο Καρατζαφέρη.
1: Από μένα τα ακούτε. Και μητσοτακικό κιόλα εκ των εξαπτέρυγων μεταξύ από τα δεξιά.
2: Σε κάθε περίπτωση οφείλω να πω, ασχέτως του τι θα γίνει, οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας χρήζουν σεβασμό από εμάς τους δημοκράτες.
0: Ωραία.
2: Γιατί λοιπόν, σήμερα μπορεί να είμαστε τσακωμένοι, αύριο θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στην οικογένειά μας και στο σπίτι μας.
0: Λοιπόν, έχετε πει τώρα δύο πολύ έτσι δυνατά στο τέλος. Λοιπόν, κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρας. Πώς τον βλέπετε τις τελευταίες μέρες, πώς βλέπετε να πηγαίνει το rebranding της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς.
2: Είναι το rebranding του αιώνα.
0: Φοβερό ξεφοβερό, πάντως να πούμε κάτι κύριε Υπουργέ. Στις μετρήσεις έρχεται δεύτερο.
1: Καλημέρα δεύτερο, καλημέρα 15 όμως. Λοιπόν, rebranding σε rebranding, καλημέρα 15.
2: Λοιπόν, πείσατε λίγο να το πω όπως το αισθάνομαι. Εγώ το Τσίπρα δεν τον παραδέχομαι. Λόγω τιμή στον δόλο ειρωνικά τον παραδέχομαι. Ακούστε τι έκανε. Τον παρακολουθώ. Θα ξαναγράψω και ένα άρθρο στο Facebook όλο. Επειδή τρέχω στους περιοδείς πάνω κάτω και κοινιάζω νοσοκομεία. Δεν έχω πολλά να κάτω να το γράψω.
1: Να τον αποθεώσετε. Δεν έχετε προλάβει να αποθεώσετε
2: ναι,
1: Τσίπρα.
2: Θα καταλάβετε. Θα με ακούσετε. Μην και διακοπήσετε και έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι.
2: Χάνει τις εκλογές του 23 με 23 μονάδες διαφορά. Παίρνει 17,5 πόσο πήρε. 17,5. Προσέξτε. Γίνεται χαμός. Λένε 17,5 απέτυχες. Πάει κατευθείαν και παρετείται πριν αρχίσει φαγωμάρα και σου του λένε απέτυχε τέτοια. Μόνο του. Πρώτη μέρα. Τη Δευτέρα των εκλογών. Πάει στο Ζάπο και λέει παραμερίζω. Προσέξτε. Εδώ καταλάβαμε τότε. Δεν είπε παρετούμε. Δεν είπα αποχωρώ αντιπολιτική. Είπα παραμερίζω. Ήξερε τι έλεγε αυτό εκείνη την μέρα. Γιατί έκανε. Πρώτο αντιπαλό ήταν πω θα φάει ένα Αχτσιόγλου. Γιατί α πούμε πήγε να πάρει 70% στο ΣΥΡΙΖΑ, καθάριζε όλου του Υπηρικού, θα έκανε το δικό του κόμμα. Τι έκανε λοιπόν. Εφεύρει και κατεβάζει από το πουθενά τον Κασελάκη.
0: Συγγνώμη, ο Τσίπρας κατέβασε τον Κασελάκη.
2: Καλά, τώρα μην το δούμε. Αν δεν ήθελε ο Τσίπρας να κατέβει, ο Κασελάκης άλλο μπορεί να κατέβει.
0: Όχι, δεν μα το είπε αυτό ο Κασελάκης. Όχι, δεν μα το είπε αυτό.
2: Τώρα, έλα, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι,
0: δεν μα το είπε. Ο κύριο Κασελάκη που είναι λαλίστα, το δεν είχε πει αυτό ποτέ. Ο κύριο Πολάκη ξέραμε αυτό.
2: Το λέω εγώ, τον κατέβασε ο Τσίπρας 100%.
1: Το Βασιλιάδη Στέλλα που ήταν κολλητό δεν είχε πάει με τον Κασελάκη φούρ. Αν δεν
2: κακέρα, θα τον καταλάβει αμέσω. Πουσάρει τον Κασελάκη, πιστεύω όχι τόσο νόμο θα βγει ο Κασελάκη όσο για κοντίνη λίγο τον Αχτσιόγλου. Ο Κασελάκης όμως είναι γκλάμουρ, φωτεινός κτλ. Τραβάει παραπάνω από ό,τι υπολογίζανε, κερδίζει εκλογές, γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος. Το ότι γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος για τον Τσίπρα είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα, προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημά του. Ο Κασελάκης είχε μία λάμψη και που έλεγε στα μέσα και έκανε φασαρία, επισχύεται τον Τσίπρα. Άρα με τον Κασελάκη πρόεδρο είχε πρόβλημα ο Τσίπρας. Γι' αυτό αν θυμάσαι ο Κασελάκης, ενώ έφυγε η Νέα Αριστερά, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ένα δυσανάλογο μεγάλο κομμάτι. Στις ευρωεκλογές, πόσο πήρε ο Κασελάκης, μάστε, 15,5% πήρε ο Κασελάκης. Όσο παίρνει ο Τσίπρας τώρα. Ο Κασελάκης στις ευρωεκλογές πήρε όσο παίρνει ο Τσίπρας τώρα.
0: Πού καταλήγουμε, πού καταλήγουμε.
2: Ένα λεπτό. Εσείς προηγουμένως, κυρία Γκαντώνα, μου λέγατε μεγάλη επιτυχία Τσίπρα του Τσίπρα το 15,5%.
0: Δεν είναι.
2: Και του Κασελάκη το 15,5% δεν ήτανε.
0: Καλά, ο Κασελάκης ήταν πριν από 3 χρόνια. Μετά τον Κασελάκη ήταν μόνο ψήφιση.
1: Καλά, σου λέει. Σε κάλπη ο Κασελάκης. Να τα λέμε όλα, σε κάλπη 15,5%.
2: Μα δεν τελείωσα.
0: Ναι, για πείτε, πείτε γιατί έχουμε κίνδυνο. Ένα λεπτό όμως τώρα και τραβάει τα μαλλιά του εδώ.
2: Ο Τσίπρας στον κίνδυνο ότι αν μείνει ο Κασελάκης, πάει ο Τσίπρας και το παραμερίζω πήγε περίπατο και βάζει τον στον Μπουζουξίδικα και θρώνει τον Κασελάκη. Σας θυμίζω δεν αφήσει τον Κασελάκη να κατέβει σε κομματικές εκλογές, δεν αφήσει να κατέβει ο πρώην πρόεδρος, δηλαδή ανόητα πράγματα. Φεύγει ο Κασελάκης. Και μπαίνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν έχει καταλάβει ότι ο Τσίπρας τον άφησε να μπει ως μελοθάνατο, γιατί ο Τσίπρας από την αρχή είχε σκοπό να κάνει κόμμα. Να μην πω make the long story short που λένε στα αγγλικά γιατί δεν έχετε χρόνο. Τι καταφέρνει τώρα ο Τσίπρας, γιατί λέω το
1: και να κλείσουμε με το τι καταφέρνει, το συμπέρασμα.
2: Εμφανίζεται με το κόμμα Ελλάς, εμφανίζεται, παίρνει 15,5 δημοσκοπήσεις, λέει η κυρία Γκαντώνα και διάφορα κάθε μέσα κανένα, πολύ μεγάλη επιτυχία Τσίπρα, παίρνει 15,5.
0: Δεν το λέω εγώ, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν λέω εγώ για καμία επιτυχία. Τους δημοσκόπους να ακούσετε τι λένε για το κόμμα Τσίπρα, όχι εμένα. Εγώ δεν έχω πει ότι είναι μεγάλη επιτυχία το να σε περνάει ο Μητσοτάκης με 15 μονάδες.
2: Δεν χρειάζεται να είσαι δημοσκόπος για να ξέρεις ότι ο Τσίπρας το 23 πήρε 17,5 και ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αν πάρει τώρα 17,5 και είναι δεύτερο κόμμα θα είναι επιτυχία.
1: Ναι, από το 0 θα είναι. Αλλά τώρα μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Καλά, να δούμε τι θα πάρετε κι εσείς και βλέπουμε το βράδυ των εκλογών.
2: Ο Τσίπρας είπε: δεν θα συγκρίνουμε πια με το 17,5 του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το 33 του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συγκρίνουμε το 0 που είπε τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε
2: αυτό
0: πάρα
2: πολύ. Πραγματικά είναι rebranding, το συγχαίρω. Το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή, του καθάριζε όλου σαν αυγά. Το άνθρωπο είναι Μακιαβέλη, δεν υπάρχει θέμα.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Περιμένω πολύ να δω ποιου θα πάρει τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ πίσω, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο το σκόψει. Θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχολείο.
0: Ναι, δεν, όχι, δεν θα κάνω.
2: Εμένα εσχάτως...
1: Υπουργέ, έχετε αναστατώσει όλο το χρόνο.
2: Πάμε τώρα. Ένα τελευταίο σχολείο, Ειλικρινά, ορκίζομαι ένα τελευταίο. Εμένα, ένα τελευταίο καιρό, θέλω να μην παρεξηγήσετε, το λέω σοβαρά, και έχω φοβερές πολιτικές διαφωνίες. Αυτόν που έχω εκτιμήσει είναι το Σακελαρίδη. Θέλω να σας πω και το γιατί.
1: Και εμείς το έχουμε πει.
2: Διότι αλλά... αυτός πραγματικά αυτά που λέει τα πιστεύει.
0: Δεν έχουμε είναι άλλο πολύ... χρόνο.
1: Και σταθερά απέναντι στον Τσίπρα.
0: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
1: Ευχαριστούμε που βγαίνει όλα τα καλά.
0: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα στο actorforthefuture.gr. Χαιρετούμε δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέσικας. Τα λέμε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου,
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
14: τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
20: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 το ενδεχόμενο παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσει τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Σε 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 5,4% τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Το απόγευμα στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Τρεις προσαγωγές για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Προέδρου Κοινότητας στο Ηράκλειο Κρήτης τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για πατέρα, γιο και άλλο ένα πρόσωπο που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με το 49χρονο. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία είναι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγαίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες από πυρά ενόπλων σε άτυπο οικισμό στο Cleveland ανατολικά του Johannesburg. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,05% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

θα γινόταν στη χώρα. Τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα. Με ποιον τρόπο.

0: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα? Τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα? Με ποιον τρόπο?
1: Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, κύριε Χρυσοχοίδη. Επειδή μας θέτει το ερώτημα, κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό και κυρίως δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Μα δεν είναι ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Τέτοιο μπουμπούκι κόμμα έχουμε να δούμε ποτέ μάλλον. Δεν έχουμε δει σε αυτό τον τόπο να έχει τόσα σκάνδαλα στην καμπούρα της η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Και θέτει ερωτήματα εδώ ο Χρυσοχοίδης και μας απευθύνεται σε όλους μας και να φτιάξουμε ο καθένας ένα σενάριο του τι ακριβώς θα είχε συμβεί, σε ποια μοίρα θα ήταν ο τόπος μας και τι θα κάναμε όλοι εμείς αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν. Και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα, και από την άλλη να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
2: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
0: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
3: Γεια σου πρόεδρε!
4: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
5: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου.
4: Να σε καλά.
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος όπως εσένα, μη βγει ποτέ άλλος.
1: Καλά τα λένε εδώ οι συμπολίτες μας. Μη βγει ποτέ άλλος. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Ο Χρυσοχοίδης θα διατυπώνει με το δικό του τρόπο. Είναι υπουργός μέσα σε στούντιο, με την κομψότητα και τη φινέτσα που αρμόζει σε έναν Πασόκο υπουργό που έχει κολλήσει για λόγους καρέκλας στον δεξιό πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι άλλοι δύο συμπολίτες μας, ο ένας λέει να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Αυτό λέει και ο Χρυσοχοίδης, αλλά με άλλο τρόπο. Και η κυρία εδώ η τελευταία, να μην ξανακάνουμε εκλογές, να βγαίνεις πάντα εσύ. Μάλλον να κάνουμε εκλογές και να βγαίνεις πάντα εσύ, να μην βγει κανένας άλλος. Δεν αξίζει κανένας άλλος. Γιατί η Νέα Δημοκρατία διαφέρει, όπως λέει ο Χρυσοχοίδης. Με αυτό το ερώτημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας προβληματίσει όλους. Πού θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτήν την κυβέρνηση και κυρίως πού θα ήταν και οι μετανάστες.
6: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
1: Και βεβαίως όταν ακούμε τέτοια είναι ο Μάκης Βορύδης από την Βουλή που θέτει ένα ερώτημα το οποίο το παρεξηγήσαμε όλοι, έχει κάνει αίσθηση στο πολιτικό βίο της χώρας χθες και σήμερα, απασχολεί πάνελ γενικώς, δημοσιογραφικά γραφεία και δημόσια συζήτηση, όμως δεν το εννοούσε λέει έτσι ακριβώς, βγήκε και ο Κερίδης να τον υποστηρίξει, ήθελε κάτι άλλο να πει και ο στόχος του ήταν η ακροδεξιά.
6: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Που είναι απολύτως.

0: ότι θα πρέπει να λέμε αλτίσι και να πυροβολούμε.
1: Μακιαρίδης εδώ, με το γνωστό του πάθος, μας είπε ότι ο Βορύδης την είπε αυτή τη φράση γιατί ήθελε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Ποιος? Ο Βορύδης. Ήθελε να διαπομπεύσει κάτι τι στο ακροδεξιό και διάλεξε αυτό το δίλημα, που δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το δίλημα. Ούτε για ως διαπόμπευση, ούτε ως πολιτικός λόγος, βέβαια σαν πράξη και σαν σκέψη υπάρχει, έντονη, το βλέπουμε, ξεχυλίζει από όλη την κυβέρνηση με το πάθος που έχουν και τις διαθέσεις απέναντι στους μετανάστες και με όλα αυτά που γίνονται και κυρίως αυτά που γίνονται και δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή όμως είμαστε στο θέμα ακροδεξιά-δεξιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί θα κριθεί και το νήμα των εκλογών, ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μας μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα του. Το Αντώνη Σαμαρά ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση την οποία υπηρέτησα ως υπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Μπράβο!
2: Μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Νέας Δημοκρατίας Πασόκ σε δύσκολα χρόνια, τρομερά δύσκολα χρόνια, κάναμε σπουδαία πράγματα.
3: Μπράβο!
2: Και άρα λοιπόν η Ελλάδα του χρωστάει αυτό. Είναι μια διαδρομή που, η οποία πραγματικά τον τίμησε και τον Βαγγέλη Βενιζέλο και όλους εμάς που τα δύσκολα αυτά χρόνια μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και τη μήνυ ενός μεγάλου μέρους του κόσμου.
3: Μπράβο!
2: Αλλά ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που υπήρχαν άσκησης εξουσίας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
3: Μπράβο!
1: Πολύ καλά τα λέει. Θα ξεχάσουμε όλοι τι πέρασαν οι υπουργοί μέσα στα χρόνια της κρίσης, του μνημονίου, του πρώτου, του δεύτερου. Δεν πρόλαβαν να διαβάσουν το πρώτο. Μετά έπρεπε να ψηφίσουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Κάποιοι το έκαναν με πολύ μεγάλη χαρά. Να κόβουν συντάξεις, να κόβουν μισθούς, να κόβουν δώρα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Εσείς κάθεστε εκεί και μουρμουράτε και λέτε, βρίζετε τους πολιτικούς και αυτούς που έχουν κυβερνήσει, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι είναι αρπακτικά, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι ξεπουλημένοι. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Για ελάτε στη θέση ενός υπουργού που κάθεται από πάνω και λέει να κόψω τώρα συντάξεις. Να βάλω την υπογραφή. Την βάζει μέσα σε 0,1 δευτερόλεπτο την έχει βάλει την υπογραφή. Αλλά όλο αυτό έχει πόνο ψυχής. Πόσο μάλλον που δεν έχεις διαβάσει και το μνημόνιο. Και είναι ωραίος ο τρόπος που τα παρουσιάζει, γιατί περιγράφει τον εαυτό του και όλους τους υπόλοιπους υπουργούς ως ήρωες που πέρασαν από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν συμμετείχε ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οι ίδιοι, οι υπουργοί, με τις αποφάσεις, επειδή τους έβριζε ο κόσμος, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και βέβαια κάπου εκεί αναγνωρίζει και τίτλους τιμής στον Αντώνη Σαμαρά. Ακούσαμε πώς το διατύπωσε. Υπάρχει ένας άλλος που το έχει διατυπώσει καλύτερα.
4: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο, ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή και θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μία λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβει ο κόμμας από τι σώθηκε λόγω της πρωθυπουργίας Σαμαρά. Τα ξαναλέμε.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
1: Ένα δρόμο δεν πρέπει να τον έχει και ο Τσίπρας τώρα. Εδώ πολύ καλά τα λέει ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης. Θα έρθουμε σε αυτόν σε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, παλιότερη δήλωση, λέει ότι πρέπει να έχουμε λεωφόρο Γιάννης Τουρνάρα. Να βρούμε ποια θα ονομάσουμε τέτοια. Που θα καταλήγει πάνω στην πλατεία Σαμαρά και κάπου εκεί σε ένα παράδρομο. Πώς το περιέγραψε, στενάκι. Θα είναι κανένα αδιέξοδο. Αυτά που δεν πάνε πουθενά. Θα είναι το αδιέξοδο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αυτοί μας έσωσαν, πρέπει και Χρυσοχοΐδης, επίσης, Αδριάντας, πάνω στην πλατεία Σαμαρά, τη μεγάλη, ήταν και στρογγύλη μάλλον, πρέπει να υπάρχει ένας Αδριάντας Χρυσοχοΐδη, έτσι ακμαίος, όπως τον ξέρουμε, με αυτά τα ωραία, και αστυνομικούς δίπλα να χειροκροτάνε. Έκανα την σύλληψη, ήταν μια σύνθεση όλο αυτό, γλυπτικής και πολιτικής ταυτόχρονα. Θα τα βρούμε όλα αυτά, πρέπει από τώρα όμως να μας απασχολούν. Ποιος δρόμος θα μετονομαστεί σε Στουρνάρα? Στουρνάρη υπάρχει. Θέλουμε και Στουρνάρα. Έχει γυριστεί και ταινία με τη Στουρνάρη, με τον Ορέστη Μακρύ που ήταν θυρώρος. Οπότε πρέπει όλα αυτά να μπουν στην καθημερινότητα.

0: μας για να, αφού μας έσωσαν από τα αδεινά των μνημονίων και της κρίσης, να τους έχουμε και δρόμους πλατείς να τους πατάμε, να μας πηγαίνουν παραπέρα και όπου πρέπει. Ο άλλος τώρα, το στέλεχος το νέο, του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ξεπετάγονται τα στελέχη ένα-ένα, και είναι πολύ καλό αυτό για να προλαβαίνουμε να τους μεταβολίζουμε με κάποιο τρόπο, είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, που μιλάει με πολύ μετρημένο τρόπο για τον ηγέτη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες, 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
0: Παγκόσμιες ρόδες όμως που γυρίζουν στον αέρα. Εδώ ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης πρέπει κάθε μέρα να βγαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει, πώς έμπλεξε εκεί με τον Τσίπρα. Το ταιριάζει όμως με το Ινστιτούτο, το κόμμα, την Ελλάς, όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία, δεν τα ψάχνουμε. Όλοι αυτοί που εμφανίστηκαν, ο Νιφούδης, η Κουφονικολάκου, όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ωραίοι, ένας καλύτερος από τον άλλον, και δίνουν στο Τσίπρα πραγματικά, κυρίως όταν λένε αυτά που ακούσαμε εδώ, ότι είναι παγκοσμίου ελληνικούς, και υπάρχουν 7 βιογραφίες, και δεν έχω ούτε μία εγώ στη βιβλιοθήκη μου, του Αλέξη Τσίπρα. 7 βιογραφίες παγκοσμίως έχουν γραφτεί. Πόσες έχουν γραφτεί για τον Μητσοτάκη βιογραφίες έχουμε? Καμία. Πόσες έχουν γραφτεί για τον, ποιον άλλον έχουμε, τον Ανδρουλάκη? Καμία. Οπότε 7 βιογραφίες για τον Αλέξη Τσίπρα τις μέτρησε, τις έχει με σίγουρος ο κύριος Αθανασιάδης, τις διαβάζει στον ελεύθερο και τον άλλο χρόνο του, και έτσι λοιπόν έβγαλε το συμπέρασμα. Ακούσαμε και τη Θεανό Φωτίου με την ευκαιρία που είχε πει εκείνο το πολύ ωραίο σε ανύποπτο χρόνο η Φωτίου, ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης που γεννιέται κάθε 100 χρόνια. Είμαστε τυχεροί που συμπέσαμε με αυτό το παγκόσμιο γεγονότο και μας κάνει όλους ευχαριστημένους και ευτυχισμένους. Με πολλές ελπίδες για τον κύριο Αθανασιάδη, περιμένουμε την επόμενη εμφάνισή του. Έχουμε και την κυβέρνηση η οποία δίνει χρήμα, μοιράζει χρήμα, γιατί είμαστε στην ανάπτυξη, είμαστε στο Ελλάδα 2.0 και έχει δώσει λεφτά εκεί που δεν το περίμενε κανείς και έχει διπλασιάσει και μισθούς.
4: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου, ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνετε τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
5: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο. Αντιθέτως, αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
0: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε 5 μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος, όπως ακούτε, μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, τώρα από 2,5 χιλιάρια πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης. Πως δεν είπα αδικίας. Θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο. Το είπε στρέβλωση, και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός. Παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2,5 χιλιάρικα. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό και να τον πάρει, τον βάζει κάπου στην τράπεζα. Δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι. Γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της Εκκλησίας που δίπλα από κάθε Μητροπολιτικό Ναό υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια, και καλά κάνουν και μένουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός. Και ναι, μεν είναι 80 τόσοι Μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει, αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
5: Πέραν όμως από το επιμέρους μεσολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
0: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε Μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4,5-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το 1 χιλιάρικο, ούτε το 1 ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
4: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό. Ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, είναι φιλελεύθερο, ναι. μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό, αυτά δίδαξε ο Χριστός.
5: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1,000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι, γιατί είμαστε ένα κράτος χωρίς στρεβλώσεις.
5: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους. Δεν περνάει και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου, κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή, πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη, ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, ακούγοντας κάποιους Μητροπολίτες, χαλάλι τα 5.000 και χαλάλι και τα 10.000 αν τους τα δίναμε, όπως ο Μητροπολίτης Κοζάνης.
6: Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλει, λέει, το Καστελόριζο να είναι δικό του. Όχι, λέει, δικό μας, έτσι λέει ο καινούριος Σουλτάνος. Ναι, μες στην καρδιά του, λέει, είναι η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μέχρι τις πύλες της Βιέννης, παρακαλώ. Και ο άλλος, ο υπουργός των ναυτικών του, ο Σολοχού, πως το λένε, Ακάρ, η γαλάζια πατρίδα. Ας κάνουν κατά εδώ, ας κάνουν κατά εδώ. Αλλά να είμαστε ενωμένοι όμως και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Το πιστεύω τούτο. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή.
0: Ποιος δεν το πιστεύει τούτο? Όλοι το πιστεύουν. Εγώ θα πλήρωνα να ακούω Μητροπολίτες να λένε ότι αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα τους πάμε πίσω από την Άγκυρα, κόκκινη μιλιά. Δηλαδή έχουμε ξαναπάει εκεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Πήγαμε την πρώτη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πώς πήγαμε και κυρίως πώς ήρθαμε και μέχρι που φτάσαμε. Έτσι λοιπόν, χαλάλι στο Μητροπολίτη Παύλο Κοζάνης για αυτό που είπε για τους Τούρκους και για αυτό που λέει για τις γυναίκες.
6: Μα σεβασμιότατε, οι άντρες μας, οι σύζυγοι μας, πολλές φορές μας ταπεινώνουν. Στο χέρι σας είναι, στο χέρι σας είναι να μεταδώστε, να μεταγγίστε αυτό που είστε. Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
0: Δεν θα πέσει καμιά σφαλιάρα, καμιά μαχαιριά, αλλά στο τέλος θα κάνει η γυναίκα αυτό που θέλει. Ωραίες οδηγίες. Δεν αξίζει το 5.000 ευρώ. Και μόνο για τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις και πατριωτικές που κάνει εδώ και γεωστρατηγικές αναλύσεις που κάνει εδώ ένας εκ των Μητροπολιτών, ο Παύλος από την Κοζάνη. Οπότε μπράβο στην κυβέρνηση και μπράβο στον κύριο Μαρινάκη που το σκέφτηκε όλο αυτό και που απάντησε με τον τρόπο που απάντησε.
5: Όσο η κυβέρνηση έχει παραπάνω έσοδα φορολογικά, παραπάνω αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό, ενώ μειώνουμε ταυτόχρονα τους φόρους, τόσο αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση τα χαμηλά εισοδήματα, με έμφαση τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.

0: τόσα αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση.
1: Ένα αρχίδι.
2: Παιδί μου, έχετε χάσει το μυαλό σας. Έχετε χάσει τελείως.
3: Απαντήστε με τα χειρήματα.
4: Παιδί μου, χάνεται. Η βούλτεψη ρωτάει μια άλλη, άλλου κόμματος, του Πασόκ νομίζω, αν έχουν χάσει το μυαλό τους και αν χάνεται. Καλά κάνει η βούλτεψη με το ύφος αυτό το πολύ ωραίο, το αποστασιοποιημένο τελείως, με τη φωνή την αρρύθμιστη και το μυαλό το αρρύθμιστο, και με ρωτάει με αυτόν τον τρόπο κάποιον, τον οποιονδήποτε, απέναντί της, αν χάνει. Και ο κύριος Μαρινάκης, ακούσαμε και την απάντηση, τι ακριβώς θα πάρουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. 5.000 για τους Μητροπολίτες και αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό για όλους τους υπόλοιπους. Και αναρωτηθείτε τι θα παίρναν και τι θα κάναν οι Μητροπολίτες αν δεν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
1: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι.
5: Ήρθαν οι βλάχοι!
1: Τι θα γινόταν στη χώρα, τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα.
5: Καθίστε, καθίστε. Θέλετε σουκαλαπέδες, θέλετε χάμο, όπου είστε μαθημένοι.
1: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
5: Να έχετε καλά στερνά.
6: Θα σας ξανάρθουμε!
7: Καλώς σε βρήκα.
8: Ανάθεμα την ώρα.
7: Κατάρα τη στιγμή.
4: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 8 80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας να μιλήσετε για λαϊκισμό, για τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων, του Αρχιεπισκόπου, με την ταπεινότητα που πρέπει να ζουν, τη μετριοπάθεια και με το πίμνιο από κάτω που διπλασιάστηκε ο μισθός του και του πίμνιου, νομίζω, με αυτά και με τα υπόλοιπα. Και θα γίνουν οι λειτουργίες την Κυριακή και θα κοιτάξει το πίμνιο τον Μητροπολίτη, τον επίσκοπό του και ο επίσκοπος το πίμνιο, και θα ξέρουν οι μεν ότι πάνε και βγάζουν το μήνα μέχρι 15 του μήνα και ο άλλος από πάνω έχει πάρει διπλάσιο μισθό που είναι και μες στα χρυσά ντυμένος. Όλα αυτά μαζί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, τον τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε, τον ξέρετε έτσι κι αλλιώς, είναι μέσα ο Αποστόλης, μπορείτε να επικοινωνείτε. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
9: Έλα.
10: Τι κάνεις?
9: Καλά.
10: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
9: Άντε, για πες.
10: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
9: Ναι.
10: Δεν μπορείς να φανταστείς.
9: Όχι, μπορώ.
10: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
11: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
11: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά.
2: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
12: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
2: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
11: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
9: Τέτοια φάση.
2: Ο Ακενοτούμπο.
12: Άλλο να
2: σκεφτεί. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο.
12: Είναι το κούμπο.
2: Όπως Αντετοκούμπο.
12: Ακετιλίν το έκανε.
11: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
9: Μπορεί.
11: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
2: Ποτεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
12: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
12: Ωραία.
11: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
13: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
12: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
13: Τι να κάνω εγώ τώρα.
9: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
11: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουμε.
9: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
11: Δεν έχουν όριο ρε μαλάκια σε μαλάκια. Μαλάκια του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε ρε πούστη.
9: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
11: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
10: Έλα, Απόστολε.
9: Έλα.
10: Ο Μίσα είμαι.
9: Έλα, Μίσα.
10: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
2: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
10: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό ή λάθος?
9: Ναι, σωστό.
10: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
9: Σωστό.
10: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
9: Όχι.
10: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
9: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
10: Απλά κοιτάξτε τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτεύγεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Κρατάς μυστικό?
21: Κρατάω.
20: Φιλάς σταυρό?
21: Φιλάω.
20: Παντρεύομαι.
21: Σόπα.
20: Αλλά...
21: Ο γάμος θρησκευτικός?
20: Όχι.
21: Πολιτικός?
20: Νο.
21: Τότε.
20: Κλιματιστικός.
22: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
20: Αλλά.
22: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
23: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
24: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
25: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
24: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
25: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
24: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
26: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
27: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
28: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Παραπολιτικά 90,1.

0: σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
1: Ένα είναι αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε. Ένα δεύτερο, τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, χωρίς τον Βενιζέλο και τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον ποιον άλλον είχε η Νέα Δημοκρατία. Βασικά αυτούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησαν ένα ταλέντο.
2: Σας μιλάω ως πρόσωπο πολύ ευχαριστημένο από την παράταξή μου.
3: Μπράβο!
2: Σε γενικές γραμμές, φυσικά έχω διαφωνήσει, φυσικά δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όμως, αν ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα χωρίς εμένα, περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή, που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας, πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης, πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
4: Το μαλλί πώς είναι?
2: Και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο. Ναι. Μπορώ να πω ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην παράταξη άσχετα από κάποια προσωρινή πικρία, ρε παιδί μου, που να έχουμε, είναι δυνατόν, μιλάμε τώρα για τόσα χρόνια, είναι δυνατόν να είναι όλα ανθυρά και όλοι να συμφωνούμε με όλους?
5: Έτσι.
2: Λοιπόν, εάν κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.
1: Δεν έχει κερδίσει η Σοφία Βούλτεψη την αναγνώριση και δεν της αξίζει. Ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος, ο μπαμπάς που την είχε γραφείο τύπου, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς αυτήν. Και μετά μας ανέφερε την εξέλιξή της και μπράβο στην ίδια και στους ηγέτες που την επέλεγαν για διάφορες θέσεις. Και μπράβο σε όλους εμάς που την απολαμβάνουμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί. Πώς είμαστε τυχεροί, επειδή ο Τσίπρας μια φορά στα 100 χρόνια, έτσι λοιπόν. Είμαστε τυχεροί που έχει συμπέσει με αυτή την ευτυχία μια δεύτερη ευτυχία που είναι η ίδια η Σοφία Βούλτεψη. Λάος τώρα μέρος δεύτερον.
6: Γεια σας.
7: Γεια.
6: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
7: Καλά.
6: Ναι,
8: καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
7: Ωραία.
8: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξής. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
7: Ναι, για πείτε.
8: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδε. Επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδε, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
7: Ναι.
8: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
7: Ναι.
8: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
7: Τι είδους προπονήσεις?
8: Semi-personal.
7: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
8: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
7: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
8: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
7: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
8: Full personal, οκ.
7: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
8: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
7: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
8: Ωραία, ευχαριστώ.
7: Γεια. Yeah.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
7: Ναι, τώρα ναι.
9: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
7: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
9: Μπράβο! Σαΐνις να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
7: Αυτό.
3: Ναι, μα κοτέ.
7: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
7: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
3: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
7: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
3: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
7: Γιατί εσείς το κάνετε.
3: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
7: Τι είπε.
4: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
7: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
7: Βρε κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
7: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
7: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
7: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε βουλευτής στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
7: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
7: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social poll, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
1: Ο ποιητής, ο Καβαδίας, το διατύπωσε ως εξής και το ξέρουμε από το γνωστό τραγούδι «Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Η ιστορία τα έχει διατυπώσει αλλιώς, τα όσα τραγικά και φρικώδη έγιναν σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 1944 στο δίστομο.
11: Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήτησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς μανούλες να πονούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπεις τις χείρες να θρυνούν, να κλαίνουν για τους άντρες.

0: στην πλατεία κάτω. Πάτα εκεί και πάτα για σένα.
1: Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει.
2: Όλο το δίστομο ήταν στα μαύρα. Και οι άνθρωποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πεντούσαν.
1: Κάθε στην πόρτα, αφού μπήκαμε κι εμείς μέσα. Όσο Σπύρο Χάρος που λέει η ιστορία. Πέφτει πρώτα ο πατέρας μου. Φώναζε, όχι παιδιά μου, βοήθεια. Ποιο να σώσει, ήταν έτσι ανάσκελα. Είναι τον πατέρα μου κάτω, κύριε Πι, παίρνει και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτή τη νύφη μου. Και φεύγει, και τα μυαλά τη πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί τη, το Γιάννη, το λέγανε, 8 χρονόκινο ήταν. Εκείνο βογκούσε. Τη μάνα, αφού τη πήρε το κεφάλι, τι ήθελε να ζει. Μαριέτα Φιλίππο, αυτή ήταν έγκυο, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά τη, ήταν έγκυο. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. 30 φουρδώματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε. Μια λουμ μέσα στο τετόι. Και να μην μπορείς να στεριωθείς πουθενά. Εγώ φορούσα για πεθάνει η μάνα μου 2 χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπα. Ήταν κατακόφινη από το αίμα και έκανα έτσι να πέφτουν οι κρέμες, σαν κουρκούτια πάνω μου.
2: Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνιέτανε τίποτα. Ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί.
3: Αυτά από το δίστομο διηγήσεις, τις οποίες τις ακούμε με κάθε ευκαιρία και πρέπει να συμβαίνει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον τρίτο λαό, το τρίτο μέρος. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
4: Ένα κονόμαλε, 300 άρθρα.
5: Λέγε.
4: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περιμέναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, δεν μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
5: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
1: Έλληνες.
5: Ναι, πολύ όμορφα.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
6: Πάτα το, αντί το συζητάμε.
4: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάτο, τον Βορύβη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίτια. Στο έχω ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
7: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
6: Όπα.
7: Μαλάκα, νούμερα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά, έλεγα εγώ γλυκοσυριδάκια από το σιριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος, ρε μαλάκα, ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή, ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά, έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
9: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε. Κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
10: Ξεφτύλα.
6: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
7: Ρε μαλάκα,
6: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
7: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω.
6: Αυτό.
7: Φεύγουν 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
6: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
7: Άντε ρε με το μαλάκα.
6: Άστε
7: το
6: τώρα, ετοιμάσου.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
7: Άντε ρε μαλάκα.
6: Εδώ είμαστε.
7: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
6: 5 μόνο καλά. Λίγα λες.
7: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
6: Δεν θέλω παπαριά θα
7: λέω. Όχι, όχι. Τους τελευταίους 3 μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
6: Αχ, ποτέ. Θα ξέρα.
7: Εγώ μιλάω,
6: α, δεν αντέχω.
7: Εγώ μιλάω
6: εκεί
7: για...
6: φτάσαμε.
7: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
6: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
12: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
7: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα 4. Έχω πάει και στα 4.
6: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
7: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
6: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
7: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες,
6: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα, γυμναστηριακός μου, έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
10: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
7: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
6: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
7: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
6: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
7: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
6: Ναι, ναι,
7: έτσι,
6: αυτό,
7: πάντα.
6: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
7: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί άρα, και θα σγάλω όλους, ρε.
6: Άντε, ρε.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι, εδώ.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
23: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Ο κόσμος αλλάζει με
0: αργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
3: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκερ. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έντονες διεργασίες στο κυβερνητικό επιτελείο με άρωμα εκλογών. Σήμερα η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή και η συζήτηση γύρω από ένα νέο πιθανό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, είναι μεγάλο λάθος, γιατί πάνω από τα κόμματα είναι η παράταξη, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η έντονη κριτική που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ενηγματική δήλωση του Νίκου Παπανδρέου. Αναφέρθηκε στις χαμηλές πτήσεις που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και μίλησε για ανάγκη αλλαγής. Επίθεση του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα. Αν δεν φέρει συμφωνία μέσα σε 10 μέρες με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast-track διαδικασιών. Κάλεσμα από την Τώρα Μπακογιάννη να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι όποιες ενστάσεις. Δεν είμαστε σχολείο, είμαστε Βουλή, τόνισε με νόημα. Στο 5,2% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Φουτιά στα καύσιμα, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτινάχθηκε στο 53,2% σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο μοσχάρι με 17,6% και είναι οι τιμές σε εστιατόρια και αεροπορικά εισιτήρια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο σταθμό μας, προανήγγειλε παράταση του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Συναγερμός στην Κρήτη, καθώς πάνω από 7.500 μετανάστες ήρθαν στο νησί το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μόνο χθες έφτασαν περίπου 500 στο νομό Ηρακλείου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των λιμενικών Γιώργος Φακιανάκης. Χάος στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Συνελήφθη για την ανθρωποκτονία ο Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, η μάχη που έδωσαν μάνα και γιος για να σωθούν και τα στοιχεία που καίνε τον 65χρονο. Η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης, καθώς έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση του aefemerida.gr για τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης στην κατάμεστη αίθουσα του Intercontinental. Η έγκυρη δημοσιογραφική ιστοσελίδα υποδέχτηκε την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Τέταρτη αναμέτρηση για Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό για την Basket League Jumble στις 9. Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα δείχνουν, στο κυβερνητικό επιτελείο ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Σήμερα έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε περίπου λοιπόν 3 ώρες και κάτι από τώρα, 5.30 το απόγευμα, συνεδριάζει την Πυριός υπό την προεδρία του κ. Κομψουδάκη, Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα όργανο στο οποίο είναι 300 άτομα εξ οφίτσιο, δηλαδή βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες κλπ. Συν 150 μέλη που εξελέγησαν από το πρόσφατο συνέδριο, περίπου 450 μέλη. Αυτοί θα κληθούν σήμερα εκλέξει τον νέο γραμματέα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να εκλεγεί πάμψητη και να σηματοδοτήσει ένα σαφές μήνυμα με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές. Και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν αυτή την επιλογή ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον, περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ομιλία του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος λοιπόν αναμένεται να κάνει μια αναφορά στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο και θα καλέσει τα στελέχη να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα. Αναμένεται να τονίσει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας τους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος στο παρελθόν, και να περιγράψει ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ευημερία, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα και θεσμική αναγέννηση είναι αυτό το τρίπτυχο που θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Big Mouth, της στήλης του PowerGame.gr που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ο Κυριανάκης θα επιδιώξει τουλάχιστον να συναντήσει τους πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και τους προκατόχους του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Να πούμε φυσικά ότι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία επί Καραμαλή, επί την κυβέρνηση, δηλαδή Καραμαλή, και τότε ήταν ο ίδιος στην Δάπλο Δοφού και στην ΟΝΕΦ. Ενώ επί Σαμαρά κατέβηκε για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος με το Ευρωπαϊκό Σωδέλο της Νέας Δημοκρατίας το 2014. Τώρα, λίγο νωρίτερα, μιλώντας τώρα στο σταθμό μας και στο Σωτήρι Ξανά και τον Βασίλη Κουρή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι λάθος ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα και του κάλεσε να θεωρήσει τη σκέψη του. Αυτή, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης για τον Κώστα Καραμαλή, είπε ότι είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κερανάκη, να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα και θα κάνουμε πολλή δουλειά, γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής της από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνουμε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα αλλά και μεγάλη προσδοκία σε εμάς προς τον Κώστα. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του. Ναι. Εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
4: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει ένα τόφιο δημοκρατικό κοινό.
3: Το αν είναι κακό για εμάς, το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Δογάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό.
4: Κώστα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
3: Αν δεν υπάρχει, Κώστα Καραμαλή είναι Νέα Δημοκρατία. Τις σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε.
1: Στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
5: Πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
1: Τώρα οι χαμηλές δημοσκοπήσεις φέρνουν γκρίνια στο Πασόκ και έχουμε και σωκοματική κριτική. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στον απόϊχο όντως των δημοσκοπήσεων γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση στο Πασόκ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, που αν υποστήριξε ότι το Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που έχει το πλεονέκτημα να έχει πρόγραμμα, να έχει ηγετικά στελέχη, να έχει και την πολιτική του αυτονομία και ότι δεν έχει εξαρτήσει από τα συμφέροντα, γι' αυτό και θεωρεί ότι το κόμμα του δέχεται και συγκεκριμένες επιθέσεις. Δεν έχουμε λέει το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, ούτε και το σύστημα που είχε συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Η αντιπαράθεση είναι δημόσια λέει για το Πασόκ και χωρίς εξαρτήσεις. Από εκεί πέρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις αυτό που λέει είναι ότι το Πασόκ δέχεται επίθεση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ουσιαστικά επικαλέστηκε μια ατάκα συγκεκριμένου δημοσκόπου και αυτό και αναρωτήθετε, έχετε δει κάποιον να λέει θα δείτε τι θα πάρετε, θα μας βρείτε απέναντι. Ωστόσο επικαλέστηκε τις αποκλίσεις που υπάρχουν σε αρκετές έρευνες σε σχέση με το Πασόκ για να υποστηρίξει ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αλληλοδιαψεύδονται. Τώρα, έχουμε και μια παρέμβαση από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον. Εκεί ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την κριτική για τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι πρέπει

0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή, διότι με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σήμερα έχουμε την πρώτη πράξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία αφορά τη συγκρότηση και το χρονοδιάγραμμα της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα τεθεί να συζητήσει την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές που απαιτούνται από το Σύνταγμα προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση η δική του πρόταση, το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να εισηγηθούν βελτιώσεις, διορθώσεις και αλλαγές επί των προτάσεων που έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση 34 άνθρωπων του Συντάγματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην γαλάζια πρόταση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υπουργών, δηλαδή το άρθρο 86, όπως επίσης τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι το περίφημο άρθρο 16, η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Στο μεταξύ, με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής, Δημήτρη Κακλαμάνη, ορίστηκαν τα 42 μέλη της Διακομματικής Επιτροπής. Τα 23 θα προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι 5 από το ΠΑΣΟΚ, οι 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 από το ΚΚΕ, οι 2 από την Ελληνική Λύση, ο ένας από τη Νίκη, μία βουλευτής από την Πλεύση Ελευθερίας και θα υπάρξουν και 3 ανεξάρτητοι. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στην Επιτροπή, το λόγο θα λάβει η Ολομέλεια, οπότε και θα ακολουθήσουν 2 διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες μεταξύ τους θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 μήνα απόσταση. Η παρούσα Βουλή, που είναι και η προτείνουσα, καλείται να αποφασίσει για το ποια άρθρα θα τροποποιηθούν, ενώ η Βουλή που θα προκύψει αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι η αναθεωρητική. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, για κάθε προτινόμενο άρθρο θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν και στις 2 ψηφοφορίες συγκεντρωθούν τα 3/5 των ψήφων, τότε στην επόμενη Βουλή θα απαιτούνται 151 για την αναθεώρηση των προτινόμενων άρθρων. Ενώ εάν στις 2 πρώτες ψηφοφορίες ένα άρθρο συγκεντρώσει μέχρι και 179 ψήφους, τότε στην επόμενη ο πήγης των ψήφων πάει στις 180. Σε περίπτωση τώρα που τα προτινόμενα άρθρα δεν λάβουν και στις 2 ψηφοφορίες πάνω από 151 ψήφους, τότε απορρίπτονται.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Βάλε τώρα μια ανατελεία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ επί της διαδικασίας. Τι τους απάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επί της διαδικασίας και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για όσα έχουν πει μέχρι στιγμής οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν ανέβει στο βήμα.
2: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Προτείνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα της στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να μην προσχωρήσουμε σε έναν ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό τον οποίο φαίνεται δυστυχώς να υιοθετεί μέρος της αντιπολίτευσης.
3: Στην κρίση του ελληνικού λαού θα τεθούν 2 προτάσεις αναθεώρησης. Η μία κατατέθηκε στην Ολομέλεια κατά το άρθρο 110 παράγραφος 2 από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η άλλη είναι η δική μας, η οποία έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και κατατεθεί και στην Επιτροπή της Βουλής. Σημείο πρώτο, άρθρο 86. Πλήρης αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών. Προτείνουμε την αποσύνδεση της Βουλής από την διαδικασία της δίωξης των υπουργών.
4: Να μην εντάσσετε η ανασταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς σας σχεδιασμούς. Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά σας νοιάζει η πάρτη σας.
5: Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να κατευθύνει το δημόσιο διάλογο στο εάν και πώς θα πρέπει να συμμετάσχει η ίδια στη διαδικασία. Λυπάται γιατί θα συζητήσουμε, λέει, κατά τη διάρκεια του θέρους. Λυπάμαι, κύριε συνάδελφοι. Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Το κείμενο του Συντάγματος, παρότι προβλέπει την εναλλακτική, προτάσει ως προτιμότερη επιλογή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην πρώτη προτείνουσα Βουλή και την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι κερδίζετε με το όχι σε όλα. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει από σας επαναστατική γυμναστική. Θέλει από σας την ουσιαστική συνεισφορά σας.
0: Τώρα, Γιάννη, μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δώσε μας μια εικόνα από τις τοποθετήσεις τους.
1: Πρώτος που ανέβηκε στο βήμα από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος άφησε εκμές για τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τσακώνονται οι φουρτουνάκηδες και οι βροντάκηδες, ενώ υποστήριξε πως ο

0: Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρήσει τις εκλογές τον Οκτώβριο. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο λαός στο νέο κουστούμι που ράβεται σε βάρος του με τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο? Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που έθεσε προς τους βουλευτές της κυβέρνησης. Ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Πάμελος, υποστήριξε ότι δεν θα συμβάλλει το κόμμα του στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές, προκειμένου, όπως είπε, να έρθει πολιτική αλλαγή και ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ συνένεση πρέπει να δοθεί μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά, μετά ο Σωκράτης Φάμελος και στη συνέχεια ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Το πραγματικό δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να πορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα θεσμικό κατήφορο, στην αδιαφάνεια, στην ατιμορρησία, στις ανισότητες, ή θέλουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, με ισχυρούς θεσμούς, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με εμπιστοσύνη στη δημοκρατία? Ποια Ελλάδα θέλουμε? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για τη δεύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η πρώτη Ελλάδα είναι η δική σας Ελλάδα. Η Ελλάδα της υποβάθμισης. Η Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δεθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακροδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.
4: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα στην ομιλία της.
5: Ενοχλεί αυτούς που δεν θέλουν το λαό και τους πολίτες συμμέτοχους, αυτούς που δεν θέλουν την πραγματική δημοκρατία. Και όμως η ετιμιγορία του δημοψηφίσματος αυτού, το ιστορικό 61,3% όχι στην εξωτερική επιτήρηση και επιβολή, όχι στην δημοσιονομική κατοχή, όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα, αυτό το ιστορικό όχι είναι εγγεγραμμένο και στην πολιτική και στην κοινωνική και στη συνταγματική ιστορία της χώρας μας.
1: Τώρα είχαμε έντονες διεργασίες και στα κόμματα της αριστεράς. Έχουμε επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σωκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σωκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Τώρα η Πέττη Πέρκα, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, είπε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει, έχει μέλλον και θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες. Να την ακούσουμε.
7: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα, για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατέβουμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως. Επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, από εκεί και πέρα. Βεβαίως, θα μιλήσουμε και με το ΜΕΡΑ25 και με άλλες συλλογικότητες, εξοικονομολευτικές.
8: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους από εκεί.
7: Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Το 5,2 πληθωρισμός το Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 5,2, όπως είπε, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παραμένοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει το 5,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια, τα καύσιμα, τη στέγαση και τα τρόφιμα, με τις πιέσεις στην καθημερινότητα των οικοκυριών να παραμένουν έντονες. Ειδικότερα, φωτιά πήραν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 53,2%. Τα υπόλοιπα κάψιμα
1: από Μάιο σε Μάιο, Μάριε. Σωστά.
9: Από Μάιο σε Μάιο, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, Έρη.
1: Ναι.
9: Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24,4%, η βενζίνη σημείωσε αύξηση 21,5%, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, σημειώνοντας αύξηση 21%. Σημαντικές ήταν επίσης και οι βαρύσεις στη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, κυρίως λόγω των ακριβότερων ενοικίων του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του αυξημένου κόστους συντήρησης κατοικιών. Τώρα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα. Με το μοσχάρι να πωλείται ακριβότερο κατά 17,6% το κιλό, το αρνί και το καυτζίκι κατά 16,2%, τη βενζίνη και τα φυτικά λίπη κατά 10,6%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε πουλερικά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά και στον καφέ.
1: Στα πάντα
9: αυξημένο
1: δηλαδή.
9: Τα πάντα. Δηλαδή, αυξημένο ήταν και το κόστος της μεταφορές, τα αεροπαρικά εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά 19,2%, όπως και τα πακέτα διακοπών είναι αυξημένα κατά 6% σε σχέση με πέρσι. Αυξημένο είναι επίσης το κόστος και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα κομμωτήρια. Έρη, να πούμε όμως, είχαμε και μειώσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο υποχώρησε, η τιμή του υποχώρησε κατά 11,1%, αλλά και σε ορισμένα τυριά και νοπά ψάρια. Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι ο υψηλά επίμονα πληθωρισμός μεταφράζεται στη σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ κοστίζει περισσότερο, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμένουν υψηλοί, ενώ το κόστος μετακίνησης και στέγασης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Πλέον, το μεγάλο ζητούμενο έρι είναι εάν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής που φέρνει, όπως είπαμε, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
1: Ή αν αυτές οι αυξήσεις, Μάριε, καταπνίγουν έτσι αυτές τις... καταπνίγονται λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα. Αυτό δείχνει, Μάριε, ότι υπάρχει εδώ ένα σοβαρό, τεράστιο πρόβλημα για δυνατούς ελίτες, όπως αποδεικνύεται το θέμα της ακρίβειας.
9: Χρειάζονται παρεμβάσεις, έχουμε κινήσεις, έχουμε παρεμβάσεις για να καμφθεί, για να συγκρατηθεί μάλλον από μια αυξήση των τιμών στα ράφια από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Ακριβώς.
9: Το θέμα είναι να φανεί και στην τσέπη.
1: Ακριβώς. Να φανεί και στην τσέπη, όπως το είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο Υπουργός μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα άσχημα νέα τα είπε ο Μάριος προηγουμένως.
1: Ναι.
10: Αυξήσεις παντού. Κοίταξε, έχει φοβήσει. Αυτή η κατάσταση έχει φοβήσει. Μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στα επίπεδα πληθωρισμού της άνοιξης του 2023. Τότε που τσουρουφλίζονταν τα εισοδήματα στην Ελλάδα και τότε η κυβέρνηση είχε τη ρήτρα διαφυγής και μπορούσε να δώσει σχετικά όσα ήθελε για να στηρίξει να στηρίξει τους καταναλωτές. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και δεν μπορεί, δηλαδή τα δίνει με το σταγονόμετρο. Είδες, δώσανε το πετρέλαιο κίνησης, δεν δώσανε τη βενζίνη, το fuel pass. Γιατί απλά δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφυγής. Κοίταξε, είναι δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά αυτό που προανήγγειλε σήμερα από το σταθμό μας τα πρακτικά 90,1 και στους συναδέλφους μας κυρίους Κουρί και
1: Σωτήρη Ξενάκη.
10: Είναι ότι το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την 36/6/2026. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το πρωί ο κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε. Μένει τυπικά πλέον να υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα επεκτείνει αυτό το μέτρο για, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, μπορεί να είναι για 3 μήνες, μπορεί να είναι για 6 μήνες κλπ. Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ο τρίτος, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη και απέχει αρκετά από τον μέσο όρο της Ενωμένης Ευρώπης στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως τι να πω, να ισχύει αυτό που είπε σε κάποιον άλλο σταθμό ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι αν δεν είχαμε το πλαφόν περιθωρίου και έρθος ο πληθωρισμός αντί για 5% θα ήταν 8%. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
11: Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ λίγη 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατύπτουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς. Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
12: Τρόφιμα δηλαδή.
11: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Ένα βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια. Άλλο ένα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο κυκλοφοριακό. Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον Κηφισό και για τα έργα που γίνονται εκεί. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
13: Καλό μεσημέρι και ξανά και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός έχει ασχοληθεί εκτεταμένα και με έρευνες και με μελέτες και με ρεπορτάζ για τον κυκλοφοριακό συντονικά στην Αττική που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες και επαγγελματίες. Ρωτήθηκε σχετικά σήμερα νωρίτερα στο Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, που αντιπρόεδρος κυβέρνησης μίλησε για τρεις παρεμβάσεις. Δεν είναι άμεσα. Αυτές είναι που βρίσκονται σε στάδιο των μελετών, αναζήτησης χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Το ένα κομμάτι είναι η παράκαμψη του Κηφισού, όπως είπε και ο Χατζηδάκης, σύνδεση λέει των αξιών Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνούν τα κύματα από το κέντρο της Αθήνας. Ανέφερε ότι αυτό θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Τι είναι αυτό τώρα ακριβώς να διευκρινίσουμε? Είναι ένας αυτοκινητόδρομος, συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Ινόφυτα. Επομένως, όποιες έργα από την Πελοπόννησο και πάει προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και Τούμπαλιν δεν θα περνάει μέσα από τον Κηφισό, που έχει ήδη τεράστια κυκλοφορική επιβάρυνση, θα μπορεί να κάνει, ας το πούμε, ένα bypass και να πηγαίνει από την Ελευσίνα στα Ινόφυτα και ανάποδα. Το δεύτερο που είπε ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Αυτό είναι θέμα και συναρμοδιότητας και με τον Μιχάλη Σουβαλή, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και το τρίτο, το μέτρο που ανέφερε είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ειδικά είπε μετά τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό επίσης είναι ένα project το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι, ας το πούμε, περίπου 3 χιλιόμετρα εκεί που τελειώνει η Αττική Οδός και συνδέεται με την Κατεχάκη. Και αντί να τελειώνει εκεί, να συνεχίζεται υπόγεια στο μεγαλύτερο κομμάτι και να φτάνει μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένης.
1: Μάλιστα, ένα έργο πνοής, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
12: νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μία τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες εφόσον το θέλουν. Πιστεύω το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα, σε μια λαμπερή βραδιά, το aifmerida.gr γιόρτασε τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης. Φυσικά προσκεκλημένη, εξέχουσα προσκεκλημένη, Κριστιάνα Μανπούρ, η κορυφαία δημοσιογράφος του CNN, πολεμική ανταποκρίτρια και μεγάλη δασκάλα της δημοσιογραφίας φυσικά για όλους παγκοσμίως. Και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η συζήτησή τους ασχολήθηκε και με το θέμα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος, διευθυντής σύνταξης του aifmerida.gr, έχει την εικόνα αυτής της λαμπερής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Intercontinental. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως, χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και η διεθνούς δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, είχαν μια εφόλυστη συζήτηση σε αυτήν την λαμπερή εκδήλωση του αεφημερίδα μαζί με τον Economist για τη συμπλήρωση των 15 ετών. Παρότι ο χρόνος ήταν λίγος, μόλις μία ώρα, η θεματολογία ήταν πυκνή. Συζήτησαν για Ουκρανία, Ισραήλ, Κίνα, για τον Τραμπ, την Ευρώπη, ακόμα για την τεχνική νοημοσύνη. Παντός, αξίζει να πούμε ότι η κυρία Μανπούρ στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα της Ουκρανίας.
1: Ναι.
14: Στυλίτευσε μάλιστα και το θέμα των ΗΠΑ, οι οποίες χαλάρωσαν, όπως είπε, γιατί είδαν ότι ο Πούτιν κράτησε την πυρηνική απειλή. Ωστόσο, είπε ότι πλέον πρέπει ο Ρώσος πρόεδρος να μπορέσει να έρθει μια διαπραγμάτευση.
1: Και μια και το αναφέρεις, Βασίλη, να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται περισσότερες μέρες πολέμου από ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Αναφέρομαι στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.
14: Ακριβώς. Πάντως, από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε το σαφές στίγμα για τη θέση της Ελλάδος σε όλο αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και συνέδεσε ουσιαστικά την σημερινή διεθνή θέση της χώρας με την οικονομική ισχύ, τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοπιστία που, όπως είπε και ο ίδιος, είχε ανακτήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Όπως είπε, έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί η Ελλάδα.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Και κλείνοντας, βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος για τις εκλογές, μάλιστα εν είδη χιούμορ, είπε: σας ευχαριστώ που δεν με ρωτήσατε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Μάλιστα.
14: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αξίζουμε να κάνουμε και μία αναφορά για τον κόσμο ο οποίος τίμησε το αεφημερίδα χτες.
1: Πλήθος κόσμου, πολιτικών, επιχειρηματιών.
14: Πραγματικά δηλαδή, τους προσκεκλημισμένους στην εκδήλωση τους υποδέχτηκαν ο Διεθνός Σύμβουλος και εκδότης του αεφημερίδα, ο Γιάννης Κουρτάκης, ο ιδρυτής του αεφημερίδα, ο Χριστογράφης και η διευθύντρια Σοφία Γιαννακά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες φυσικά ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός που συνομίλησε και με την κυρία Μανπούρ, ο κ. Μητσοτάκης, πλήθος προσωπικότητων από την πολιτική σκηνή, αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Ψεξάρχου. Όλοι έδωσαν τις ευχές τους και ευχήθηκαν για τα επόμενα γενέθλια του αεφημερίδα.
1: Έτσι, και στα 30 λοιπόν, Βασίλη. Πάντα με αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση, όπως τώρα τα 15 αυτά χρόνια λειτουργίας του.
14: Πάντα εδώ στο νέο όμιλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
14: Και εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή εκδήλωση και τι είπε φυσικά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ.
15: Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε.
16: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του Εφημερίδα. Με μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το Εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στη Σόφια, όπου βρίσκονται οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει έτσι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι, έρχεται σε εσένα και στους ακροατές μας να είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν στη Σόφια για την Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Συνόδου αυτής. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθούν οι δύο υπουργοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν κλείσει διμερή συνάντηση τα επιτελεία των δύο ομολόγων, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, είναι τσεκαρισμένο, να το πω έτσι απλά, ναι, ότι και οι δύο θέλουν και ενδεχομένως να επιδιώξουν ένα σύντομο τέτα-τέτ στο περιθώριο. Μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί. Στη σκιά φυσικά της αναβολής του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα θα συμβεί αυτή η συνάντηση, που πάει για Οκτώβριο πια η κατάθεση και η ψήφισή της. Αναμένεται να συζητήσουν για αυτό και μάλλον όχι μόνο, θα ανοίξουν όσο μπορούν σε αυτό το σύντομο τετ-α-τετ το κεφάλαιο των Ελληνοτουρκικών, γιατί αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τη συνύπαρξή του τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξαναλέω, με αστερίσκο το αν θα συναντηθούν, διότι αυτό εξαρτάται από τα προγράμματά τους και αν θα συμπέσουν.
1: Σωστά.
17: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη σημαντική συνάντηση σήμερα,
1: ναι, ναι,
17: για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη της Λιβύης. Βρίσκεται εκεί η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Είναι στην Τρίπολη για τον νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ελληνολιβικής ΑΟΣ. Θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ρεαλιστικά, δεν περιμένουμε την υπογραφή σήμερα συμφωνία για ΑΟΣ, προφανώς. Απλώς θέλουμε να πυκνώσουν οι επαφές με την κυβέρνηση, τη μεταβατική αυτή της Λιβύης. Φυσικά, αγκάθια στις συνομιλίες και στο ενδεχόμενο αυτές να ευδοκιμήσουν αποτελούν πρώτον το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεύτερον η σχέση μας με τη Βεγγάζη. Διότι ως γνωστόν η Λιβύη παραμένει διχασμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ως με την Τρίπολη, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τριγμοί και στη σχέση μας με τη Βεγγάζη την οποία ελέγχει ο Χάφταρ. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν καλές οι σχέσεις με τη Βεγγάζη παρά την προσέγγιση με την Τρίπολη για όταν και εφόσον καταστούν εφικτές και ευβίωνες οι συνθήκες για να υπογραφεί ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό ότι συνομιλούμε. Μέχρι πρότινος δεν γινόταν ούτε αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Όσο ο καιρός φτιάχνει, εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νησί. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των Λιμενικών, ο κ. Φακιανάκης. Είπε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει 7.500 μετανάστες. Μόνο χθες 500 έφτασαν στο Ηράκλειο. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο καλός συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπε στην αρχή, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που κάνουμε ρεπορτάζ και τηλεφωνικές συνδέσεις στο μαγαζίνο των παραπολιτικών. Όσο υπάρχει καλός καιρός, τόσο οι ροές μεταναστών θα αυξάνονται. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε μεγάλο βάρος προς την περιοχή νότια του Ηρακλείου και όχι τόσο στην περιοχή της Γάβδου. Και το λέω αυτό γιατί σηκώνει το ιδιαίτερο βάρος η περιοχή του Ηρακλείου, όπου κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί δομή παρά μόνο ένας προσωρινός χώρος, και σύνολα τα άλλα να έχουμε και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων αλλά και φορέων για οποιοδήποτε μέρος και αν συζητείται μέσω δημοσιευμάτων και όχι επίσημα, το ξαναλέω αυτό, μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών για να γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είχαμε τις μαλάδες πριν από λίγες μέρες. Σήμερα υπάρχει ξεσηκωμός στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου υπάρχει το παλιό κταίο που λέμε εδώ στην Κρήτη,
1: ναι,
18: όπου συζητείται για να γίνει δομή. Μάλιστα υπήρξε και πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια σήμερα, κατοίκων και φορέων, αλλά και από άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, όχι μόνο της Χερσονήσου, οι οποίοι είπαν στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια διόρθωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή των Χανίων, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και απορίες και εδώ σε τοπικό επίπεδο.
1: Εννοεί στην Αγιά.
18: Εννοώ για την Αγιά. Ναι. Πριν από λίγες μέρες είχε δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την περίφραξη της Αγιάς με συρρωματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ. Για όσους γνωρίζουν, μιλάμε για συρρωματόπλεγμα που χρησιμοποιείται για ύψιστη ασφάλεια. Και αναφερόταν στην προκήρυξη οργανωμένη δομή, ναι, στην Αγιά. Με προτεραιότητα μάλιστα στα Χανιά. Δημιούργησε πολλές απορίες και λίγη δυσφορία στους τοπικούς παράγοντες και χθες δόθηκε διορθωτική προκήρυξη και αυτό μας επέτεινε ακόμη περισσότερο την απορία, στην οποία προκήρυξη έχει αφαιρεθεί το οργανωμένη δομή και έχει αντικατασταθεί με το προσωρινή, ενώ έχει αφαιρεθεί και μια ολόκληρη παράγραφος που αναφέρεται στην προτεραιότητα του Υπουργείου για τη δομή των Χανίων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και όπως άκουσα και σε πρωινή εκπομπή των παραπολιτικών, καλό θα είναι να κατέβει ο κύριος Πλεύρης στην Κρήτη για να λυθούν πολλές από τις απορίες μας. Ξαναλέω ότι οι ροές συνεχίζονται με ακατάπαυστο ρυθμό. Οι πληροφορίες από πλευράς του λιμενικού κάνουν λόγο για πάρα πολλά πλοιάρια τα οποία βρίσκονται βόρεια του Τομπρούκ με κατεύθυνση την Κρήτη. Το βάρος όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, έχει πέσει αυτή τη φορά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου.
1: Και μου είπε το πρωί, Παντελή, και το εξής άλλο, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού είναι μόλις 40. Μόλις 40 άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν όχι μόνο το κομμάτι το μεταναστευτικό, αλλά θυμίζουμε ότι είναι καλοκαίρι. Το λιμενικό δεν είναι στις αρμοδιότητές του μόνο να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Έχει χίλιες άλλες δυο υπευθύνη του εργασίες, όπως παραδείγματος χάρη τη διαχείριση των λιμανιών, έτσι. Και βεβαίως των σκαφών και όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για το νησί της Κρήτης. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι 40 άνθρωποι σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού με τόσες ροές καθημερινά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και πιθανότατα να χρειαστούν και διακρατικές συμφωνίες, θα τολμούσα να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, και όχι να αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί να διαχειρίζονται μια κατάσταση που δεν είναι μόνο της δικής τους αρμοδιότητας.
18: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγιάς, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Φακιανάκης στα Παραπολιτικά.
19: Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα. Δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, του 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στηβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι από χθες έχει επικρατεί χάος στο Belfast μετά από την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Έμεναν μάλιστα και στο ίδιο κτίριο, στην ίδια πολυκατοικία. Έχουμε βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες, σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου 30χρονος δράστης, όπως είπες πολύ σωστά, Σουδανός, ονόματι Χαντία Λοντίδ. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του: κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, απειλές κατά ζωή εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απορρίφθηκε βέβαια και το αίτημα αποφυλάκησης του με εγγύηση, με την επόμενη ακροματική διαδικασία να ορίζεται για τις 8 Ιουλίου. Αυτά είναι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις. εξελίξεις. Επίσης, η σημερινή εξέλιξη είναι ότι ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μιλάμε ουσιαστικά και όποιος δει τα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρά, ναι, το καταλαβαίνει. Ήταν απόπειρα αποκεφαλισμού, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχει χάσει το αριστερό του μάτι, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τα βρετανικά μέσα. Η συγκεκριμένη ενέργεια, να πούμε, όπως είπες επίσης πολύ σωστά, προκάλεσε εκτεταμένο ένα σκηνικό χάους στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας.
1: Που συνεχίζεται
20: ακριβώς. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα, αυτοκίνητα, περιουσίες ανθρώπων κατά βάση μεταναστών. Είχαμε και πάρα πολλά συνθήματα του τύπου έξω οι ξένοι από όσους είχαν κατέβει στους δρόμους. Ενώ όπως φαίνεται υπάρχει και αμερικανική εμπλοκή, να πούμε, σε αυτό, Έρη. Ναι. Με το κυβερνών Βρετανικό Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί ευθέως τον Έλον Μάσκ ότι κινητοποίησε, ότι συμμετείχε στην πρόκληση αυτών των κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Έκανε σωρία αναρτήσεων, ουσιαστικά καλώντας τους Βορειοϊρλανδούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ να πούμε επίσης ότι σε αυτή την ουσιαστικά ιντερνετική καμπάνια συμμετείχε και ο Τόμι Ρόμπινσον, θυμίζουμε, ακροδεξιός ακτιβιστής που έχει φυλακιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πάντοτε σε ανοιχτό διάβλο με τον Έλον Μάσκ. Θυμίζουμε βέβαια ότι υπάρχει μια μόνιμη κόντρα του Τραμπ με τον Στάρμερ και αυτό δεν προκαλεί ουσιαστικά εντύπωση αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή από την Μάστον ή από ισχυρούς τέλος πάντων Αμερικανούς επιχειρηματίες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Σπύρου Δασινού συνελήφθη για ανθρωποκτονία τελικά ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας εκεί που έχασε τη ζωή της στο Αίγιο μαζί με το γιο της. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλώς μεσημέρι σε φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως φαίνεται, έχουμε φτάσει στην εξιχνίαση του διπλού φωνικού, του σφυγερού που σημειώθηκε στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκο. Εκεί να πούμε πως οι αστυνομικοί έλυσαν τον γρίφο με τη βοήθεια των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αλλά και του ιατροδικαστή Πατρώνη, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τόσο τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ένα αεροβόλο τυφέκιο, όπως επίσης και ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, ήταν εκείνα τα όργανα τα οποία οδήγησαν στο θάνατο τόσο τον 26χρονο που φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος του 65χρονου Ιταλού, όσο και της 54χρονης σύζυγου του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που έσπευσε προς βοήθεια του γιού της. Να πούμε πως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν κάποια πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος, τα οποία στην ουσία έδωσαν τον 65χρονο ως άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει ίχνη από τον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνουμε πως στο μικρό αυτό σπίτι στον Λόγκο Αχαΐας υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ναι, ήταν να είχε σκηνοθετηθεί μια ληστεία, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας και ως εκ τούτου μοιραία οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ο 65χρονος ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το θέμα αυτό και μετά να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά και τα όπλα στα βόρειο-δυτικά προάστια.
21: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια ευρήματα και ως προς την εικόνα του συλληφθέντα για άλλο αδίκημα, βέβαια για την νομοθεσία περί όπλων. Η εικόνα του φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε, η γυναίκα έφερε αρκετά αμυντικά τραύματα στο σώμα της, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων. Κάποιο ρούχο το οποίο βρέθηκε, το οποίο φέρει κάποια σημάδια, πρέπει να εξεταστεί αν προέρχονται από αίμα από κάποιον από τους δύο νεκρούς.
1: Τώρα, Σπύρο, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων στα βορειοδυτικά προάστια. Για δώσε μας το ρεπορτάζ αυτό.
0: Έχουμε εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Έχουμε δύο κυκλώματα τα οποία έχουν εξαρτηθεί μέσα σε τις τελευταίες 24 ώρες. Το ένα.
1: Συνδέονται αφορά... μεταξύ τους ή είναι ξεχωριστές?
0: Είναι ξεχωριστά, είναι ξεχωριστά. Η σημερινή επιχείρηση, να πούμε πως σημειώθηκε στα δυτικά προάστια, στους Αγίους Αναργύρους, Μαγούλα και λίγο πιο βόρεια, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 εξ αυτών αλβανικής καταγωγής, άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι ο στενός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός, ενώ συνελήφθηκε μία Ελληνίδα η οποία εμπλέκεται και αυτή σε αυτή την υπόθεση. Ενώ χθες, γιατί υπήρξε και μια παρανόηση, υπήρξε μια σύνδεση αυτών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, νομίζω ότι είναι και η πιο σοβαρή, υπήρξε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 νεαρούς, 20 ετών και κάτω, οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά σε πάρκα και σχολεία, Τετρακομακεδόνες, Κηφισιά και Εκάλη. Οι νεαροί και οι 10 είναι όλοι ημεδαποί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ οριακά ενηλίκων και ανηλίκων. Και οι δύο υποθέσεις έχει επιληφθεί υπό διεύθυνση δίωξη και εξιχνίας εγκλημάτων της ασφάλειας Αθηνών και αναμένεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο υποθέσεις πολύ πολύ σύντομα μέσα στην ημέρα.
1: Τώρα το πρωί είχαμε μια αναστάτωση εκεί στο Εγάλεο. Ένας οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
0: Ακόμα μια απίστευτη ιστορία, παρά το γεγονός που το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ χθες στο Εγάλεο, στην οδό Μπουμπουλίνας, όταν ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε διαδοχικές προκλήσεις μέσα στα θαυμένα οχήματα στη συγκεκριμένη οδό. Κατέβηκαν οι κάτοικοι κάτω της περιοχής και διαπίστωσαν πως είχε χτυπήσει συνολικά 6 σταθμευμένα οχήματα, ενώ όταν μάλιστα ήταν ένας από τους κατοίκους της περιοχής ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον 48χρονο, διότι είχε ανοιχτό το παράθυρο και εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε από το μπράτσο προκειμένου να τον συνεφέρει και να τον ξυπνήσει, καθότι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε καταναλώσει τρομερά πολύ αλκοόλ. Μιλάμε, η αλκοολομέτρηση έδειξε 1,24 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεούμενο αέρα, ενώ το όριο είναι στο 0,24. Μιλάμε για 5 φορές πάνω από το όριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο ίδιος σε κακή κατάσταση στους αστυνομικούς, όλα έγιναν επειδή ήταν απογοητευμένος, είχε μια ερωτική απογοήτευση και γι' αυτό είχε καταναλώσει τόσο πολύ αλκοόλ.
1: Αυτός είχε ερωτική απογοήτευση. Ευτυχώς όμως δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος και να θρηνήσουμε θύματα. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν τα οχήματά τους και αυτοί, εντάξει, είναι λογικό, η περιουσία είναι, περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο.
0: Μια οικογένεια, Έρινα, μου επιτρέψει, είχε 3 οχήματα κάτω στο δρόμο και τα 3 οχήματα ανήκαν
1: στην ίδια οικογένεια.
0: Ναι, σε μια οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις το εύρος της ζημιάς που υπέστη.
1: Βέβαια. Ευτυχώς δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος να θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχουμε τέταρτη αναμέτρηση σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο Telecom Center, σωστά?
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, πολύ σωστά. Σήμερα θα έχουμε είτε την πράσινη αντίδραση είτε την ερυθρόλευκη θέση. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το τέταρτο τελικό της Basket League στις 9 το Jumble. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες. Βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ το Τριφύλι καλείται να δείξει αντίδραση αν θέλει να παραμείνει ζωντανό σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, να ισοφαρίσει και να στείλει την υπόθεση πρωτάθλημα σε Game 5 στο ΣΕΒ. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά, ότι είναι αμφίβολη η κατάσταση του Όσμαν, που είχε απουσιάσει με ενοχλή στη μέση και από τον τρίτο τελικό, μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος. Νοκάουτ είναι ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, που δυστυχώς τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ. Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Σλούκα. Έχει να διαχειριστεί μία σειρά από προβλήματα, η αλήθεια είναι ο Αταμάν. Ενώ στην αντίβολη πλευρά του Ολυμπιακού Παραμένει αμφίβολος ο Ντόρση που δεν έχει καταφέρει ακόμη να αγωνιστεί στους τελικούς γιατί ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Ένα αμφίβολος είναι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι είχαμε μία εξέλιξη, η οποία είναι η εξής. Ο αθλητικός δικαστής έχει τιμωρήσει με πρόσημο τον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα. Έχει απαλλαχθεί ο Γκίνα Ταμάν για το παράπτωμα της μιας πρεπούς ενδυμασίας. Είχαμε κιόλας μία εξέλιξη στην Basket League ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για μια συμφωνή σε Μπατζόκα Λεπενιώτη και σε ό,τι αφορά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, την οποία θεωρούν ότι είναι μικρή. Και να κλείσουμε με κάτι ποδοσφαιρικό, την οποία η αλήθεια είναι την είχαμε πριν από πολύ λίγο σαν είδηση. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό από το πρωτοβάθμιο όργανο διοδότηση τη ΕΠΟ, δεν χορηγήθηκε άδεια στην Καλαμάτα για τη συμμετοχή της στη Super League, η οποία έχει τιμωρηθεί και με πρόστιμο, εν αντιθέσει με τον Ηρακλή που έχει πάρει άδεια για τη συμμετοχή του στη Super League, αλλά έχει τιμωρηθεί και από την πλευρά του και ο Γυραιός με πρόστιμο.
1: Τώρα, Σοφή, έχεις και κανένα μεταγραφικό νέο?
2: Έχουμε.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Ολυμπιακό. Θα είναι επί της ουσίας και ο αντικαταστάτης στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά από τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον Κοστίνια που οδεύει προς την Brighton.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
23: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
24: αλλά καλό στη δική τους.
25: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
23: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Χωρίς Ελενάκι, μόνο το μαράκι σήμερα. Γιουπί! Ελενάκι, έχεις να πάρεις τηλέφωνο. Ξέρεις, τώρα στο ξεκίνημα.
26: Δύο ποδαράκια έχω,
23: δύο χεράκια έχω και ένα μυαλουδάκι. Λοιπόν, αυτά γίνονται σήμερα, δεν προλαβαίνει κανένας τίποτα. Όλοι τρέχουμε και κυνηγάμε τις ουρές μας. Αυτό γίνεται, παιδιά, κάτι συμβαίνει αστρολογικό. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Κανένας δεν προλαβαίνει τίποτα. Από το πρωί που ήμουνα για μία δουλειά, έλεγαν όλοι ότι τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Η μόνη λύση είναι να είμαστε ψύχρεμοι, φυσικά, έτσι. και ότι με την ηρεμία όλα γίνονται καλύτερα. Λοιπόν, τρεις τιμές ακινήτων. Ο νέος χάρτης της Αθήνας. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα. Δεν υπάρχουν σπίτια, καρδιά μου. Σε λίγο θα γίνουμε σαν το Παρίσι, παιδιά, που όλοι οι Παριζιάνοι μένουν εκτός Παρισίων. Διότι κανένας δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα υψηλά ενίκια. Λοιπόν, θέλω τώρα να βάλετε το μαγιό σας, να βάλετε το παρεό σας και να πάμε σε ένα μαγικό μέρος στην Ελλάδα που βρίσκεται, που δεν είναι άλλο από τη Χαλκιδική. Πάμε σάνι, πάμε φεστιβάλ, πάμε σε ωραία πράγματα. Έτσι βάλτε το αντιλιακό σας, το καπελάκι σας και πάρτε τη διάθεσή σας, παιδιά, γιατί τρέχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που θα συμβούν αυτό το καλοκαίρι σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Χρήστος Καριώτης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Funny Sunny Festival. Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα και σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
23: Λοιπόν, τι καιρό κάνεις στη Χαλκιδική? Αρχίσατε τα μπάνια?
5: Εννοείται.
23: Εννοείται. Υψηλό δείχτη προστασίας, ωραία μαγιό,
5: πάντα.
23: Καλή
5: πάντα,
23: διάθεση πάντα. Και ωραία πράγματα θα συμβούν αυτό το καλοκαίρι.
5: Και ωραίες μουσικές παραστάσεις για άλλη μια χρονιά, 34η συνεχόμενη χρονιά.
23: Α, είναι παράδοση δηλαδή.
5: Βεβαίως, είναι μια μεγάλη παράδοση, ένας θεσμός μουσικής. Το Sunny Festival ξεκίνησε το 1992 και έκτοτε νομίζω ότι έχει χτίσει μια μεγάλη παράδοση και μια τρομερή ιστορία, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και βεβαίως πάρα πολλούς Έλληνες μουσικούς στη σκηνή του όλα αυτά τα χρόνια.
23: Λοιπόν, μας αρέσει καταρχάς, γιατί πάρα πολλοί κόσμος το οργανώνει μαζί με καλοκαιρινές διακοπές στην περιοχή.
5: Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία αυτή να κάνεις διακοπές σου στην πανέμορφη Χαλκιδική. Εμείς βρισκόμαστε στην Κασάνδρα. Και η περιοχή είναι ούτως ή άλλως πανέμορφη, το φυσικό περιβάλλον, οι παραλίες είναι καταπληκτικές και είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να βρεθείς εκεί και να παρακολουθείς μία από τις παραστάσεις που διοργανώνονται από το Sunny Festival από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου.
23: Ωραία.
5: 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου είναι φέτος το
23: περιβάλλον. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Έχετε και συναυλία το 15 Αυγούστου. Τι ωραία!
5: Βεβαίως και όχι όποια.
23: Έχουμε μία διεθνή. Λοιπόν, δεν θα το πούμε από την αρχή, θα είναι έκπληξη.
5: Σε λίγο.
23: Λοιπόν, είναι μία διεθνή Ελληνίδα που θα κλείσει το Sunny Festival φέτος και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, η πρώτη, να μιλήσουμε λίγο τι μουσικές παραστάσεις θα έχει το φεστιβάλ φέτος.
5: Βεβαίως.
23: Αν έχετε επιλέξει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
5: Όπως πάντα, φροντίζουμε να φέρνουμε πραγματικά την αφρόκρεμα των διεθνών καλλιτεχνών, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, μουσικούς που θα θέλαμε πρώτα εμείς οι ίδιοι να απολαύσουμε και βεβαίως θεωρούμε ότι θα ήθελε και το κοινό μας και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε λαθέψει. Έχουμε κάνει μετακλήσεις πολύ σπουδαίων, ενδεικτικά θα πω τον Ανδρέα Μποτσέλη, τον Πλάσιντο Ντομίνγκο, Σεζάρια Εβόρα, τον Τόμ Τζόουνς, Μπόνι Τάιλερ, είναι άπειροι. Είναι πάνω από 400 συναυλίες που έχουν παρουσιαστεί στο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια και από Έλληνες, τι να σας πω, Σταύρος Ξαρχάκος, Άνος Μικρούτσικος, Διονύσης Αβόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, οι πάντες έχουν εμφανιστεί στο φεστιβάλ.
23: Εξαιρετικό και ότι έχετε μια καλή προϋπηρεσία εντός εισαγωγικών.
5: Βέβαια.
23: Σημαίνει ότι σας ανοίγουν πια πολύ εύκολα οι πόρτες, γιατί φανταζόμαστε τα πρώτα χρόνια δεν ήταν και τόσο εύκολα.
5: Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολο για κανέναν, γιατί αυτό ξεκίνησε ως μια πολύ ωραία ιδέα του management του ξενοδοχείου του Sunny Resort να προσφερθούν, να παρουσιαστούν συναυλίες το καλοκαίρι για τους επισκέπτες αλλά και για τον κόσμο που κάνει και τις διακοπές, τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Αυτό σιγά σιγά μεγάλωσε και σε διάρκεια και σε φιλοδοξίες και τώρα πια νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα πολύ μεγάλο διεθνώς αναγνωρισμένο φεστιβάλ που προσελκύει πάρα πολύ μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο και πάρα πολύ κόσμο.
23: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα δούμε φέτος?
5: Λοιπόν, το φεστιβάλ, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, ξεκινά στις 11 Ιουλίου, Σάββατο 11 Ιουλίου, με έναν θεωρητή ίσως η μεγαλύτερη φωνή του ροκ. Είναι ο Robert Plant,
18: Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin λοιπόν ανοίγει το φετινό φεστιβάλ με πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή βέβαια τον υποδεχόμαστε σε μια συναυλία που θα παρουσιάσει τραγούδια και από τους Led Zeppelin αλλά φυσικά και από τη δική του προσωπική πορεία. Νομίζω αυτό είναι μια συναυλία που δεν χάνεται, αν και όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει πολύ πολύ πολύ άμεσα να αγοράσει εισιτήριο, έχουν μείνει ελάχιστα για την πρώτη βραδιά. Αυτό είναι 11 Ιουλίου. 18 Ιουλίου φέρνουμε τον James Arthur, πασίγνωστος της νεότερης γενιάς Βρετανός τραγουδοποιός. Ξεκίνησε από το X Factor, αλλά κατάφερε τα επόμενα χρόνια να χτίσει μια πολύ μεγάλη καριέρα με δισεκατομμύρια streams σε όλο τον κόσμο. Έχει διαμαντένιες πωλήσεις, μεγάλα σουξέ όπως το Impossible και είναι μια...
23: Μουσική περσόνα
18: πάρα πολύ σημαντική. Επίσης εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς. Πάμε τώρα στην επόμενη συναυλία. Κλείνει ο Αύγουστος, 25 Ιουλίου, με Δήμητρα Γαλάνη, με Ελένη Τσαλιγοπούλου και στην Διαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Σε ένα πρόγραμμα αφιέρωμα ουσιαστικά σε ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ξεκινώντας από το σμιρνέικο, το παραδοσιακό, το νησιώτικο. Όλα αυτά περνάνε μέσα από την παράσταση αυτή, που πέτυχε με πολύ μεγάλη επιτυχία το χειμώνα στην Αθήνα και τώρα είναι η πρώτη της παρουσίαση στη Βόρεια Ελλάδα.
23: Πόσο ωραία λοιπόν, ακούγεται. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά.
18: Όλα.
23: Για να δω πολύ... από, αν θα μπούμε σε δίλημα τι θα πρωτοδιαλέξουμε.
18: Έρχεται ο Αύγουστος, Σάββατο 1η Αυγούστου. Οι Waterboys, συγκρότημα από τη Βρετανία, από τη δεκαετία του 80, πολύ αγαπητό στην Ελλάδα. Έχουν παίξει sold out στο Ηρώδιο πριν 2 χρόνια. Πάρα πολλές εμφανίσεις εδώ. Τραγούδια όπως το The Hall of the Moon που γνωρίζουμε όλοι. Όλα αυτά λοιπόν θα μας τα θυμίσουν το Σάββατο 1η Αυγούστου. Στο Λόφο της Άνης, στη Χαλκιδική. Σάββατο 8 Αυγούστου, άλλο ένα συγκρότημα δεκαετίας του 90 από τη Βρετανία, η Soul to Soul. Είναι μια χορευτική βραδιά, νομίζω θα είναι το πάρτι του καλοκαιριού αυτό, με soul ήχους, χορευτικούς, μια πολύ ωραία μεγάλη ορχήστρα. Θα μας κάνουν να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες τους. Και να πούμε για το 15 Αυγούστου τώρα.
23: Τώρα,
18: έτσι,
23: η μεγάλη βραδιά, για να δούμε ποιος θα βρεθεί. Το πρωί θα κάνετε μπανάκι και το βράδυ έχει συναυλία. Δεν υπάρχει ωραιότερο να είσαι ηλιοκαμένος και λοιπά. Να
18: είναι μαγικό κάνει... και το τοπίο εκεί.
23: Είναι μαγικό το τοπίο, να έχεις κάνει τα μπάνια σου, να έχεις φάει έτσι ωραία ελαφριά το μεσημέρι και γεμάτος ενέργεια να πας στο χώρο το συναυλιακό του Σάνι και να ακούσεις πια...
18: Τη Βίκη Λέανδρος.
23: Μια εξαιρετική φωνή που κάνεις σπάνια εμφανίσεις πια.
18: Ναι, είναι κατ' εξαίρεση αυτή η εμφάνιση της Μαρίας στην Ελλάδα. Γιατί πριν 2 χρόνια έχει εμφανιστεί στο Ηρώδιο, θυμάσαι, ήταν η τελευταία της περιοδία.
23: Είχε σηκωθεί το Ηρώδιο όρθιο και χειροκροτούσε.
18: Ακριβώς.
23: Η ίδια είχε μαγευτεί και είπε ότι δεν έχω, ήταν από τις πολύ επιλεγμένες ας πούμε αναμνήσεις της καριέρας μου, διότι υπήρχε τέτοια συγκίνηση. Μου μετέφερε, λέει, ο κόσμος τέτοια συγκίνηση, είναι και η πατρίδα της η Ελλάδα. Ζει στο εξωτερικό.
18: Φυσικά.
23: Αλλά η καρδιά της ανήκει
18: φυσικά,
23: στην Ελλάδα.
18: Φυσικά. Και δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονή να έρθει αυτή η ημερομηνία και αυτή η συναυλία, γιατί θέλει να συναντήσει το κοινό της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Ίσως δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ή έχει εμφανιστεί δεκάδες χρόνια. Οπότε είναι μια μεγάλη μοναδική ευκαιρία να την απολαύσουμε σε όλα τα μεγάλα τραγούδια που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και από τα αγγλόφωνα και γαλλόφωνα που έχει πει αλλά και τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της, το Μόνο Εσύ, άπειρα τραγούδια που έχει τραγουδήσει και έχει κάνει επιτυχία. Μια καλλιτέχνης με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις και όπως πρόσφατα διαπιστώσαμε και στην εμφάνισή της του συμμετελικού Eurovision, είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα.
23: Πραγματικά είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα. Θέλαμε να σε ρωτήσουμε σε ποιο χώρο του Σάνι δίνονται αυτές οι συναυλίες.
18: Γίνονται στον Λόφο της Σάνης. Ο Λόφος της Σάνης είναι ένας αρχαιολογικός χώρος καταρχάς και περιλαμβάνει έναν μεσαιωνικό πύργο. Αυτός είναι το φυσικό ντεκόρ ουσιαστικά. Αυτό το σημείο περιτριγυρίζει το Λόφος από θάλασσα, από το μαγικό Αιγαίο και τριγύρω βεβαίως υπάρχει το Πευκοδάσος και... η μοναδική φύση της Χαλκιδικής που την προσέχουμε και τη διαφυλάττουμε σαν τα μάτια μας, γιατί θεωρούμε ότι φύση, περιβάλλον και μουσική είναι όλα ένα.
23: Πόσο...
18: Γι' αυτό φέτος είμαστε πολύ πολύ περήφανοι, γιατί είμαστε το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιείται
5: με ISO για την βιωσιμότητά μας. Είμαστε το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα, λοιπόν.
23: Είσαστε το πρώτο φεστιβάλ που έχετε κερδίσει την καρδιά μας, καταρχάς, διότι να βρίσκεσαι τόσο κοντά στη θάλασσα, σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι μια καλοκαιρινή χώρα. Είναι μια χώρα του ήλιου και της θάλασσας και της αλμύρας. Και τι ωραίο είναι ο πολιτισμός μας να δένεται, ή ο παγκόσμιος πολιτισμός, να δένεται με ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή την εικόνα πρέπει να τη δείχνει σε όλο τον κόσμο.
5: Ακριβώς. Αυτό είναι η Ελλάδα, είναι ο πολιτισμός, είναι το φυσικό περιβάλλον. Και φυσικά
23: αυτή την εικόνα πρέπει να τη δείχνει σε όλο τον κόσμο.
5: Ακριβώς. Αυτό είναι η Ελλάδα, είναι ο πολιτισμός, είναι το φυσικό περιβάλλον και φυσικά

0: χώρο συναυλιακό, μόλις 1.800 θέσεων. Άρα είναι ένα boutique event αυτό ουσιαστικά για λίγους. Όπου με ένα πολύ μικρό εισιτήριο μπορείς να απολαύσεις καταπληκτικές συνθήκες από πολύ κοντά όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε στο Sunny Festival.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και αυτό είναι διαφήμιση, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ύμβριος έρχεται live στο Ridges Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφ και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού, 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Και επίσης να πούμε, hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε την online προστασία που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι τους γενναιόδωρους συναδέρφους και θέλω να, και εγώ να είμαι έτσι. Και όποτε έτσι ένα κομμάτι της δικής μας οικογένειας των media γιορτάζει, ας πούμε, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να δίνουμε ένα φόρο τιμής, ειδικά αν είναι πετυχημένο, σαν το Άι Εφημερίδα που είναι του ομίλου site. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Πούλο, που είναι διευθυντής σύνταξης και από ό,τι μου έλεγε πριν είναι και η νο ένα πρόσληψη στο Άγιο Εφημερίδα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα για εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλο το
14: σβήσατε έτσι. Τούρτα.
10: Δεν σβήσαμε τούρτα.
14: Μα, έλα τώρα. Φέρτε μια τούρτα, ρε παιδιά, να τη σβήσουμε.
10: Είχαμε μια πολύ λαμπερή εκδήλωση, πραγματικά σε συνεργασία με τον Economist. Χτες το βράδυ στο Intercontinental, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια πολύ ωραία συζήτηση που είχε με την γνωστή δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, την Κριστιάνα Μαμπούρ.
14: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το ζήλεψα. Εγώ θεωρώ επιτυχία ό,τι ζηλεύω ότι δεν το έχω κάνει εγώ. Κριστιάνα Μαμπούρ να τη φέρει στην Ελλάδα και να την έχει στο τραπέζι και να μιλήσει για διάφορα θέματα, για γεωπολιτική, Ουκρανία, τεχνητή νοημοσύνη. Και λοιπά και λοιπά.
10: Και μάλιστα ήταν τόσο ωραία η κουβέντα. Ξεκίνησε ήδη λέγοντας ότι είμαι μπερδεμένη τώρα που είμαι εδώ. Γιατί συνήθως είμαι σε μια θέση να κάνω τις ερωτήσεις και να περιμένω απαντήσεις. Τώρα λέει: περιμένετε εσείς να σχολιάσω και να απαντήσω.
14: Μεγάλη επιτυχία. Θέλω να μου πεις καταρχάς αν ήταν πολύ απλή στην τοποθέτηση, στο που θα κάτσει, στο αν είχε θέσει όρους, τι θα τη ρωτήσουν.
10: Όχι, όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι. Έκανε πραγματικά μια πολύ ανοιχτή κουβέντα με τον Πρωθυπουργό μέσα σε μία ώρα. Ήταν πολύ πυκνή βέβαια η συζήτηση, είχε τα πάντα όπως είπες, Ουκρανία, Ισραήλ, Ιράν, τεχνητή νοημοσύνη.
14: Μεγάλη επιτυχία σας και μπράβο. Μπράβο που φέρατε μια τέτοια δημοσιογράφο η οποία θεωρείται παγκοσμίως κορυφαία στο είδος της. Να ρωτήσω κάτι. Και έκανε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.
10: Έκανε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.
14: Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν σε ένα κοσμικό τραπέζι το βράδυ και ήθελα να. Κάποιοι είχαν παρευρεθεί στα. Ρώτησα πώς ήταν, παιδιά, η Αμαμπούρ και λέει ότι στο θέμα Τραμπ ήταν και έτσι και έτσι και την πήγαινε τη ζυγαριά από τα από εδώ, από τα από εκεί.
10: Ήταν λίγο κάρωτο και μαστίγιο, γιατί μας έχει συνηθίσει να είναι πολύ καυστική. Είπε βέβαια ότι είπα κατά κάποιο τρόπο άφησαν την Ουκρανία, για παράδειγμα, γιατί ο Πούτιν απείλησε με τα πυρηνικά. Παρ' όλα αυτά, κάτι ανάλογο πήγε τώρα ο Τραμπ στο Ιράν. Κάνει εκεί τα θέματα. Το μάζεψε μετά. Είπε, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του είπε ότι η Ελλάδα παραμένει στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και η κουβέντα συνεχίστηκε σε ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ήταν μια συνέντευξη ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση.
14: Ποιος ρωτούσε?
10: Αυτό το στημένο. Ήταν η Τζοάννα Χόις από τον Economist. Που είχε ένα ρόλο συντονιστικό, δεν ήταν τόσο πολύ θέμα ερωτήσεων. Ήταν μια συζήτηση. Δηλαδή υπήρχαν μεν εν είδη ερωτήσεις, αλλά ήταν μια συζήτηση.
14: Βασίλη,
10: και ήταν πολύ ωραίο στο τέλος, πρέπει να το πω αυτό, γιατί πραγματικά στο τέλος ο Πρωθυπουργός, επειδή το θέμα φυσικά το εσωτερικό που απασχολεί τους πάντες, και ειδικά εμάς δημοσιογράφους, που θα κάνουμε εκλογές.
14: Αυτό πάντως είναι κωμικό. Να γίνονται σε όλο τον πλανήτη διάφορα θέματα πάρα πολύ μεγάλα και εμείς να ασχολούμαστε με το. Πότε θα γίνουν εκλογές και ενώ Αντώνης Σαμαράς θα κάνει νέο κόμμα.
10: Και κλείνοντας η κουβέντα, περιμένουμε όλη την τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και κάνει ο Πρωθυπουργός, λέει, θέλω να σας ευχαριστήσω για κάτι. Σας στίζουν όλοι.
14: Παγωμάρα.
10: Ναι. Λέει, είστε οι μόνοι που δεν με ρωτήσατε πότε θα κάνουμε εκλογές. Γελάει λίγο ο κόσμος και κάνει ο Πρωθυπουργός, όμως θα σας απαντήσω το 2027.
14: Πάντως, επειδή είσαι διευθυντής σύνταξης σε ένα από τα πρώτα site, πόσο πραγματικά μικροί αισθανόμαστε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τύπο που έχει διεθνή εμβέλεια. Ναι. Εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις ότι μας απασχολεί στην καθημερινότητα ένας μικρόκοσμος, που καλό είναι που μας απασχολεί γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας.
10: Προφανώς.
14: Αλλά πόσο ασήμαντοι είμαστε στο παγκόσμιο στερέωμα.
10: Σε όλο αυτό που ανοίγεται μπροστά μας, γιατί κάθε πρωί ανοίγεται μια βεντάλια μπροστά μας από τα πάντα. Έτσι, από το τι ζούμε εμείς εδώ, τι ζούμε παραέξω. Παράδειγμα, παραέξω έχουμε το έγκλημα στο Αίγιο. Δεν θα ασχοληθούμε εκεί. Φεύγουμε από το δικό μας το μικρό κόσμο. Βλέπουμε όμως τι γίνεται στο Ιράν. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα γίνει στην Ουκρανία. Και πρέπει εμείς ως δημοσιογράφοι να τα φιλτράρουμε, να τα φέρνουμε στον κόσμο, όπως είναι και όπως πρέπει. Και φυσικά έχοντας τη θέση μας, έτσι. Δεν μπορούμε για να μην έχουμε την άποψή μας.
14: Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο στα ιστορικά του Άι Εφημερίδα, θέλω να μοιραστούμε με τον κόσμο πώς είναι να είσαι διευθυντής σύνταξης ενός site. Γιατί στις εφημερίδες παλιά λέγαμε είναι Κυριακάτικη, κλείνουμε Παρασκευή, τρέχουμε όλη τη βδομάδα, είναι κρεσέντο η προετοιμασία, έρχεται η Παρασκευή, κλείνεται το φύλλο, τυπώνεται, τελειώνουμε. Με το site δεν συμβαίνει αυτό. Είναι μια δουλειά, να πούμε στον κόσμο, για να μπαίνετε από τα κινητά να βλέπετε μια είδηση. τρέχουν άνθρωποι, τρέχει ένα ολόκληρο επιτελείο έτσι ανθρώπων.
10: Είναι, θα το πω πολύ απλά, σαν να κάνουμε κάθε μία ώρα νέα έκδοση. Τόσο απλά. Θα πρέπει να αλλάξει η πρώτη είδηση, θα πρέπει να αλλάξει η δεύτερη, θα πρέπει να αλλάξουν όλες. Τόσο απλά. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση. Πλέον ζούμε και στην εποχή.
14: Και θέλει όχι, και γρήγορη ενημέρωση.
10: Όχι του διαδικτύου. Έτσι, των social media, τα πάντα. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι. Θα ξυπνήσει ο άλλος το πρωί πριν πάει στη δουλειά του. Θέλει να τα δει όλα ενημερωμένα. Δεν θέλει να διαβάσει τα χθεσινά.
14: Και θέλει να τα δει ενημερωμένα ναι. και να δει σε μία ώρα άλλη ενημέρωση. Ναι. Και στην επόμενη ώρα άλλη ενημέρωση.
10: Ακριβώς. Δηλαδή, με το που γράψουμε την είδηση, όποια είναι αυτή, έτσι. Η Αμανπούρ συζήτησε με το Μητσοτάκη. Και πατήσουμε το Enter και ανέβει. Αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο σκεφτόμαστε ποιο θα είναι το επόμενο θέμα.
14: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ότι η νεολαία, οι πολύ μικρές, νεότερες γενιές από εμάς, δεν βλέπουν τηλεόραση.
10: Όχι.
14: Και βλέπουν ειδήσεις μόνο από τα social media.
10: Ακριβώς.
14: Ούτε καν από τα site πια. Όχι. Πολύ λίγο από τα site
10: και
14: των...
10: Γι' αυτό πλέον και εμείς στα site... Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα social media και θα το δει και ο κόσμος και στο iEfημερίδα πλέον, σε όλες τις πλατφόρμες. Έχουμε τα δικά μας βιντεάκια, τις δικές μας ειδήσεις και παράλληλα ανθρώπους, δημοσιογράφους, συναδέλφους, οι οποίοι παρουσιάζουν καθημερινά τα γεγονότα.
14: Ναι, είναι η νέα μορφή ενημέρωσης αυτή.
10: Μα
14: δηλαδή τα site πηγαίνουν στα social media πια. Ναι. Πάρα πολύ.
10: Ουσιαστικά είναι αλληλένδετα. Τα site τροφοδοτούν τα social media.
14: Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτό πριν 15 χρόνια. Πώς βγήκε το Άι Εφημερίδα. Άι Εφημερίδα, πρωτότυπος τίτλος.
10: Ναι. Η ιδέα και η υλοποίηση ήταν του Χρήστου Ρέπτη, του ιδρυτή. Το όνομα δικό του. Και ουσιαστικά ήταν μια διορατική ματιά που είχε τότε ο Χρήστος Ρέπτης. Όταν ξεκίνησε το χαρτί, σταδιακά να χάνεται, μεγάλα συγκροτήματα να αντιμετωπίζουν προβλήματα, είδε ότι υπάρχει μια θέση για την δημοσιογραφία στο ίντερνετ. Τότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Όμως εκεί ήταν και η παγίδα.
14: Γιατί πώς θα διαφοροποιηθείς.
10: Πώς θα διαφοροποιηθείς να μην καβαλήσεις το κύμα του λαϊκισμού. Υπενθυμίζω 2011, έτσι, ήμασταν μέσα στο χώρο των μνημονίων, των αγανακτισμένων και μιας κοινωνικής αναστάτωσης που δεν έχει προηγούμενο. Οπότε έπρεπε και εμείς να σταθούμε σοβαρά, να σταθούμε σαν μια σοβαρή εφημερίδα, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες. Θέλω να πιστεύω, επειδή είμαι εκεί 15 χρόνια, ότι δεν κοροϊδέψαμε κανέναν και δεν θέλω να αισθάνεται κάποιος ότι τον κοροϊδέψαμε, γιατί πραγματικά δεν το κάναμε. Την είδηση που είχαμε, πάντα τη φέρναμε μπροστά, πάντα τη σχολιάζαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε.
14: Ήτανε δύσκολο το χτίσιμο. Δηλαδή παρακολουθούσατε μέρα με τη μέρα στην αρχή, ας πούμε, οι πρώτοι μήνες ήτανε, αγκομαχούσατε, δεν βλέπατε να ανεβαίνει πολύ.
10: Ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε και εμείς να βρούμε τα πατήματά μας. Όλοι προερχόμασταν από διαφορετικούς χώρους. Άλλος από τον έντυπο τύπο, άλλος ήταν από τηλεόραση, κάποιος άλλος από το ραδιόφωνο. Κάποιος ο οποίος να ήταν από το ίντερνετ, δεν ήταν. Οπότε σταδιακά όλη η ομάδα χτίστηκε. Και θα πρέπει να το τονίσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν και ο ερχομός της διευθύντριας του εφημερίδα, της Σοφίας Γιαννακά.
14: Εγώ είμαι σαπό στην κυρία Γιαννακά.
10: Η οποία έδωσε πραγματικά μία άλλη δημοσιογραφική ματιά, μία ευρωπαϊκή ματιά. Έγινε το site πιο magazine, να το πούμε έτσι. Και πορευτήκαμε πάνω σε αυτό. Στηριχτήκαμε πάνω σε αυτό και προχωρήσαμε για να φτάσουμε τώρα 15 χρόνια μετά να είμαστε σε ένα μεγάλο όμιλο, να μας έχει υποδεχτεί ο νέος εκδότης και δίευθυνων σύμβουλος ο Γιάννης Κουρτάκης και πάμε για τα επόμενα βήματα.
14: Να ρωτήσω κάτι. Τι αγωνία, να πούμε λίγο στον κόσμο, τι αγωνία υπάρχει στα χτυπήματα και ποιο θέμα πάει και ποιο δεν πάει. Γιατί παιδιά, ωραίο είναι να γράφουμε, αλλά τελικά έρχεται και ένας έλεγχος κάποια στιγμή που μας δείχνει ποιο, αν το θέμα μας πουλάει. Εγώ, ας πούμε, ως συντάκτρια, έχω μία τέτοια αγωνία.
10: Ισχύει, όμως επειδή πρέπει να το δούμε συνολικά, δεν είναι μόνο μία είδηση. Και εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε ένα σύνολο ειδήσεων. Θα ξεχωρίσουμε φυσικά τα έκτακτα αυτά που είναι τα πιο σημαντικά. Όμως δεν θα πάμε μόνο στο τι πουλάει.
14: Ναι, σαφώς.
10: Γιατί μπορεί να πουλάει και ένα θέμα πολύ χαλαρό και εκείνη την ώρα να καίγεται ο κόσμος. Να έχουμε πυρκαγιές για παράδειγμα. Δεν θα βάλουμε τις πυρκαγιές. Θα πρέπει να τα αναδείξουμε σωστά και να στηριχτούμε στο ρεπορτάζ. Αυτός που έχει το ρεπορτάζ, αυτός που έχει την είδηση, είναι και αυτός ο οποίος θα ανέβει.
14: Τι θέματα προτιμάει ο κόσμος, τα πιο ανάλαφρα ή και αυτά που έχουν μεγάλη επικαιρότητα. Βγαίνει ένα θέμα, ας πούμε, γίνονται αυξήσεις στις συντάξεις ή για παράδειγμα η φωτιά κάπου, που είναι θέματα που...
10: Λοιπόν, προφανώς φωτιά, σεισμός,
14: Από τα πρώτα.
10: Θα τα κοιτάξουν όλοι, έτσι. Γιατί οι συντάξεις, για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να μην τους αφορούν ακόμα. Και να το δουν αργότερα. Είναι όμως θέμα που αφορά τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε ότι αυτό πουλάει, άρα πρέπει να το φτιάξουμε. Αυτό δεν πουλάει. Άστο. Θα πρέπει να τα καταγράψουμε όλα. Και έχει να κάνει και με τις ώρες. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσει ο άλλος.
14: Α, ναι, πες μας τις ώρες. Πρωί.
10: 7 η ώρα το πρωί. Θέλει να τα δει όλα ανανεωμένα, όλα φρεσκαρισμένα και να του δώσεις την εικόνα που υπάρχει, της επικαιρότητας. Και να πω κάτι, ήταν ένα από τα συστατικά της επιτυχίας αυτό του εφημερίδα. Γιατί από τότε που ξεκινήσαμε, είχαμε φροντίσει να έχουμε καθαρούς τίτλους, με σωστά χτυπήματα, όχι clickbait, και να δίνουμε ακόμα και την είδηση από τον τίτλο. Δεν θέλαμε, δεν μας ήταν απαραίτητο ο αναγνώστης να πρέπει να κάνει το κλικ να μπει μέσα για να διαβάσει. Ήξερε τι θα μπει να διαβάσει.
14: Αυτό το θεωρείς μια επαγγελματική τιμιότητα σε όποιους το κάνουν?
10: Ναι.
14: Γιατί μπαίνεις και διαβάζεις, ας πούμε, κάποια πράγματα που είναι σαν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, προκειμένου να μπει και να δει τι είναι
10: το
14: θέμα.
10: Γιατί είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι πρέπει να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες. Και είναι σημαντικό να την τιμήσεις και να την τηρήσεις. Και άμα το κάνεις, ο αναγνώστης ήταν πάντα εκεί για σένα.
14: Ωραία.
10: Αρκεί να είσαι και εσύ εκεί για αυτόν.
14: Δύσκολες στιγμές υπήρχαν στο Άι εφημερίδα.
10: Δύσκολες στιγμές. Από ποια άποψη?
14: Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν.
10: Θα πω μια δύσκολη στιγμή για εμένα. Ήταν με τις φωτιές στο μάτι, αλλά και με τα Τέμπη. Ειδικά στο μάτι, όταν έπρεπε να διαχειριστούμε κάποιες φωτογραφίες που έφτασαν. Ήταν
14: σοκαριστικό.
10: Γενικότερα, ως δημοσιογράφοι, λαμβάνουμε πρώτοι ειδήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, τα οποία πρέπει να τα φιλτράρουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δώσουμε στον αναγνώστη κάτι τόσο ακραίο. Από εκεί και πέρα, για δύσκολες στιγμές, δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν θέματα εσωτερικού τύπου. Κανένα. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Και συνεχίζουμε και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, το δέσιμο της ομάδας, και αυτό είναι που θα μας οδηγήσει και στην επόμενη.
14: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το επίπεδο των site στην Ελλάδα θεωρείς ότι έχει φτάσει? Ότι παλιότερα, ας πούμε, οι εφημερίδες ήταν δύο βήματα πιο πίσω. Η τηλεόραση, η ελληνική, σε σχέση με τα ξένα μίντια, με την ξένη τηλεόραση, με την αμερικάνικη, ας πούμε, τηλεόραση, ήταν λίγο πιο πίσω. Στα site όμως δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο πίσω.
10: Όχι.
14: Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ.
10: Τεχνολογικά έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν βέβαια ακόμα πολλά βήματα να γίνουν. Όμως έχουμε εξελιχθεί ακόμα και σε επίπεδο κειμένων. Γιατί αν κάνουμε μία αναδρομή, όταν πρώτο ξεκίνησαν τα ελληνικά site, βλέπαμε κάτι κείμενα 10-15 αράδες. Μάξ εκεί. Δίνοντας μία είδηση, χωρίς να μπαίνουμε λίγο στο εσωτερικό, χωρίς να τη σκαλίζουμε λίγο, όπως λέμε δημοσιογραφικά. Πλέον έχει αλλάξει, ο γραπτός λόγος έχει επανέλθει, είναι καλύτερος. Και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει και ο κόσμος.
14: Άποψη. Τα site έχουν θέσεις για απόψεις όπως είχαν παλιά οι χρονογράφοι στις εφημερίδες ή όπως έχουν ακόμη?
10: Νομίζω ότι έχουν, και τα μεγάλα site στην Ελλάδα φιλοξενούν. Και το καλό για εμένα είναι ότι μπορείς να γράψεις πραγματικά την άποψή σου. Όταν λες την άποψή σου, βάζεις το όνομά σου και τη φωτογραφία σου, ο εκδότης αφήνει να το βάλεις και προχωράμε.
14: Λοιπόν, ας τελειώσουμε με αυτό. Τα site υπάρχουν, αλλά το χαρτί θεωρείς ότι θα είναι ύψιστη πολυτέλεια στην εποχή που ζούμε, μια και είναι ένα ακριβό είδος?
10: Να πω κάτι, λέμε τόσα χρόνια, και το λέμε από το 11 για παράδειγμα που ξεκίνησε το εφημερίδα, το χαρτί τελειώνει, όμως το χαρτί είναι ακόμα εδώ. Και θα σε ρωτήσω, δεν διαβάζεις κυριακάτικες? Δεν παίρνεις το χαρτί?
14: Εγώ είμαι η γενιά που γυρίζαμε από την έξοδο το Σάββατο και κοιτούσαμε ποια περίπτερα έχουν τις κυριακάτικες.
10: Ακριβώς.
14: Ακόμη και αν ήταν οι κυριακάτικες που δουλεύαμε εμείς, και παίρναμε τον μπάκο και δεν υπήρχε ωραιότερο από το ξημερώματα να διαβάζεις εφημερίδες ή να κοιμάσαι και την επόμενη μέρα να βγαίνεις στο μπαλκόνι σου.
10: Ακριβώς.
14: Ή να κάτσεις στο
10: δωμάτιο
14: με τον καφέ σου και να διαβάζεις, δηλαδή αυτή η μυρωδιά του χαρτιού. Τις έκπληξεις που μπορεί να έχει η εφημερίδα, χαιρόμαστε όμως γιατί και ο ηλεκτρονικός τύπος έχει εκπλήξεις πια. Γίνονται μεγάλες συνεντεύσεις, γίνονται επιτυχίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
10: Βεβαίως,
14: αυτό.
10: Βεβαίως, και εγώ είμαι σίγουρος και μπορεί να λέμε ότι οι νέοι όντως είναι στα social media και καλά κάνουν και είναι εκεί για την γενιά τους. Και καλά κάνουμε και εμείς και βοηθάμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν πλέον, να παίρνουν, ας πούμε, υλικό από το εφημερίδα, να βγαίνει στο TikTok να το διαβάζουν. Όμως και αυτοί Κάποια στιγμή θα δεις θα πιάσω το χαρτί στα χέρια τους. Όχι όπως τότε, αλλά το χαρτί δεν νομίζω ότι θα φύγει τελείως.
14: Λοιπόν, Βασίλη Πούλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
14: Ευχόμαστε και στα άλλα 15 χρόνια, πάντα με επιτυχίες. Υπάρχει χώρος για όλα τα μίντια. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Νομίζω ότι δεν θα βαρεθούμε τα επόμενα χρόνια.
10: Όχι, όχι με τίποτα. Και είμαστε εδώ να τις καταγράφουμε για να τις συζητάμε.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε break, να σας πω ότι γίνεται μία κλήρωση, παιδιά. 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο με μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Ερμιόνη. Από Πειραιά για Ερμιόνη με τη Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Λοιπόν, το ταξίδι είναι μια προσφορά, είπαμε, των Hellenic Seaways. Έγινα Αγκίστρι, Πόρο, Σίδρα, Σπέτσες, όποιο νησί κι αν επιλέξετε, η Hellenic Seaway σας φτάνει στον αγαπημένο σας προορισμό. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1880. Δύο άτομα μετεπιστροφής από Πειραιά για Ερμιόνη. 5 παρά 5 θα γίνει η κλήρωση. Για πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με υποτροφή ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, actorforthefuture.gr. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ξέρετε πως η ζέστη, πως είναι να μπαίνει ξαφνικά η ζέστη. Αν θέλετε να, αν σκέφτεστε αναβάθμιση, πηγαίνετε σε σχέση με τα κλιματιστικά σας, μπείτε στο Public Plus Home και θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που σας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τα χρειαζόμαστε, παιδιά, γιατί οι ζέστες φύγουν σιγά σιγά. Λειτουργούν με καθαρό φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχετε πραγματικά αίσθηση δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ στην επιστροφή της παλιάς σας συσκευής κερδίζετε μέσω δωρεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Public. Ναι, ας αλλάξουμε τα παλιά air condition, ας πάμε στο Public Plus Home και ας δροσιστούμε για τα καλά φέτος το καλοκαίρι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράρ γυροκολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριιο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων. Δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της Μύδειας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
8: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, τι ωραίο παιδί, παιδιά, είναι ο Κώστας Μαρτάκης. Τον είδα προχθές Μαρτάκης, αλλά όχι Σμαρτάκης. Λοιπόν, το Μαρτάκη τον είδα προχθές σε μία επίδειξη μόδας ενός Άγγλου σχεδιαστή και λέω τι καρακούκλαρος είναι αυτός. Ποιος Τζον Τζον, εμείς έχουμε καλύτερο. Λοιπόν, ο Μαρτάκης έβγαλε τώρα νέο CD και από ό,τι βλέπω έχει κάνει και το βίντεο κλιπ και τρέχουν τα σαλάκια όλων. Από την άλλη, η Μαρίνα Σταυράκη, η πρώην κυρία Πετούλη, μας μιλάει για την νέα σχέση της με τον μπασά της. Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος? Δεν την ενδιαφέρει, λέει, καθόλου να παντρευτεί. Και γιατί να παντρευτεί η γυναίκα, το έχει το παιδάκι της, το πέρασε, το έζησε. Σιγά μην ξαναπέσει στα ίδια λάθη. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Ελάτε να συζητήσουμε λίγο για τα τρέν του φετινού καλοκαιριού, παιδιά, που βλέπω κάτι σανδάλια με ρίγες, με πουά, με ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Λοιπόν, τέτοια σανδάλια φορούσε πρόσφατα και ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έχει βάλει κάτι περίεργα σιδεράκια στα δόντια του. Δηλαδή, πώς είναι η Μαντόνα με τα χρυσά τα δόντια? Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει βάλει αυτά τα σιδεράκια που φορούσαμε μικρή, αλλά κάθε δοντάκι έχει το δικό του σιδεράκι. Αυτό λογικά είναι ένα κεντρικό look, αν και χθες λέγαμε με την Έλενα ότι η νέα μόδα είναι όλες οι κοσμικές να φτιάχνουν τα δοντάκια τους και να φοράνε αυτά τα πλαστικά διαφανή μασελάκια πάνω κάτω, τα οποία πρέπει να τα βγάλουν κάθε φορά που τρώνε, τα βγάζουν, είναι ένα... είναι λίγο συχαμερό το θέαμα. Γι' αυτό άμα το κάνετε αυτό, παιδιά, να πηγαίνετε στην τουαλέτα, γιατί ο απέναντί σας δεν το βλέπει και πολύ ευχάριστα. Μετά βέβαια πλένεις το, θέλει καθαριότητα αυτό, πλένεις το δοντάκι, σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης το κάνεις αστραφτερό και ξαναβάλεις, ζεις το μασελάκι, το οποίο μέσα στο καλοκαίρι τώρα να φοράς και μαζελάκι, λίγο περίεργο. Λοιπόν, πάμε πάλι στο διαγωνισμό. Να πούμε ότι τι κληρώνουμε. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Ερμιόνη. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδιά. Θα μείνετε Αθήνα? καλοκαίρι δεν θα πάρουμε το παγουράκι μας, δεν θα πάρουμε το μαγιουδάκι μας, το καλαθάκι μας, τους φίλους μας για να πάμε εκδρομή. Θα πάμε στην Ορμιόνη, από τα ωραιότερα μέρη. Κάποιοι λένε ότι το Πόρτο Χέλι, δηλαδή η περιοχή δίπλα στην Ορμιόνη, είναι τα ελληνικά Hamptons. Εκεί που πηγαίνει όλη η πλουτοκρατία της Νέας Υόρκης. Έχουμε και τη δική μας εγχώρια πλουτοκρατία. Αν δείτε τις ιδιοκτησίες από αέρος, θα μείνετε α. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πριν το τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Με τις Hellenic Seaways δίνουμε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής από τον Πειραιά για την Ερμιόνη, για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Τι να πούμε, να πούμε ότι είπαμε για τα κλιματιστικά για το public, παιδιά, έτσι αξίζει πραγματικά να πάτε να κάνετε, να δείτε τις προσφορές, γιατί μπορείτε να ανακαινήσετε τα κλιματιστικά σας και να δροσιστείτε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε μία μουσική ανάσα. Έχουμε super duper καλεσμένη που θα τη ρωτήσουμε τα πάντα. Μην φύγετε, γιατί αν μας χάσετε, εσείς θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για ανθρωποκτονία διώκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα πέραν της οικογένειας. Με γκλίτσα φαίνεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να έγινε το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι για τον 49χρονο κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Δασκαλάκη από το απεσοκάρι της Κρήτης. Υπενθυμίζεται πως έχουν γίνει τρεις προσαγωγές για τον θάνατό του. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ άφησε ανοιχτό ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως δεν είναι σωστό να προχωρήσει σε κόμμα και τον κάλεσε να το ξανασκεφτεί. Ενώ για τον Κώστα Καρμαλή απάντησε ότι το πρόσωπό του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της παράταξης. Σε λίγη ώρα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καναμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Καλή η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε πως θα είναι λάθος να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς όπως είπε, η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα, ενώ είπε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι ακροδεξιός. Ποσότητες ναρκωτικών και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εφόδους, σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μέλη της συμμορίας με δραστηριότητα στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διέθεται οπλισμό στη μαύρη αγορά. Στη διεθνή ενημέρωση συνετρίβει στρατιωτικό ελικόπτερο στο Κασμίρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο αριθμός των μελών. Στα αθλητικά απόψε στις 9, το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
4: Τα νέα των αγορών.
5: Απόλυες σε 1,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
4: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαβολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, πεθαίνω, γιατί η καλεσμένη έχει άποψη και πού θα καθίσει. Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, και μου το είπε. Μου το είπε ο ηχολήπτης. Μου λέει, συνήθως η υπουργός κάθεται από την άλλη καρέκλα. Λέω, εγώ έχω δει ότι έχει ωραίο και αριστερό προφίλ. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, κυρία Κεραμέως, καλησπέρα σας.
1: Δεν ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό.
0: Μα είμαστε.
1: Έχω συνηθίσει στα χρόνια, μπαίνω σε μια συγκεκριμένη καρέκλα. Μου ταράκτα τα νερά, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι τόσο άνετη που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ντυμένη στα κόκκινα η υπουργός σήμερα. Λοιπόν.
1: Και η Κοντέσποινα επίσης.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τη φοβερή ιστορία της γιαγιάς. Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν μπούμε, μιλούσαμε για μια δράση που έχουμε αναπτύξει που λέγεται Rebrain, Rebrain Greece. Κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πίσω όλα εκείνα τα παιδιά μας που φύγαν κυρίως στα δύσκολα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό. Φύγαν στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, στη Στουτγκάρδη και ούτω καθεξής. Και πηγαίνουμε μαζί με μεγάλες εταιρείες, γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις και αρκετοί από αυτούς γυρίζουν πίσω στην Ελλάδα.
0: Πώς τους πείθετε η αλήθεια? Να συνεχίσουμε με τη γιαγιά και θα θέσουμε τα ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, ποια είναι η ιστορία την οποία δεν την έχω πει, ομολογώ δημοσίως, αλλά έτσι κάτι με τρώει να την πω. Η ιστορία είναι η εξής. Όταν ήμασταν στο Ντίσελντορφ, ήρθαν 1600 Έλληνες. Εγώ χαιρέτησα και τους 1600 να ακούσω την προσωπική τους ιστορία, να μάθω τι τους οδήγησε στο να έρθουν σε αυτή την, φανταστείτε, ημέρα καριέρας. Έρχεται μια κυρία 80 ετών και άνω στην εκδήλωσή μας. Τι χαιρετάω και εκείνη όπως όλους. Λέω, τι κάνετε εδώ? Μου λέει, ψάχνω δουλειά. Εντάξει, λέω εγώ, δεν είπα κάτι περισσότερο, μάλλον το βλέμμα μου κάτι έκρυβε μια απορία. Έλα να σου πω, μου λέει. Με παίρνει στην άκρη. Μου βγάζει το κινητό της. Μου δείχνει μια φωτογραφία. Μου λέει, αυτά τα δύο είναι τα βλαστάρια μου. Ανοίγω παρένθεση εδώ. Βλαστάρια, υπολογίστε, 50+. Λέω, ναι.
0: Ελληνίδα μάνα.
1: Ελληνίδα μάνα. Λέω, μου λέει, ο Παναγιώτης μου, ο οποίος είναι στην τάδε τράπεζα risk manager στο Μόναχο, και ο Νικολάκης μου, ο οποίος είναι στη Στουτγκάρδη, στην τάδε τράπεζα, τάδε θέση. Ναι, λέω, και εγώ θα τους βρω δουλειά και θα γυρίσουμε όλοι πίσω μαζί στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία.
1: Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Τη βλέπω μετά από 6 ώρες. Αυτή η κυρία 80 ετών, 6 ώρες πήγαινε από stand σε stand, από εταιρεία σε εταιρεία. Συνέχεια. Είχε ένα πάκο με βιογραφικά. Δεν ξέρω τι τους έλεγε. Δεν έχω ιδέα. Τη βλέπω μετά από 6 ώρες. Λέω, πώς πήγε? Κατάκοπη, κουρασμένη, εξαντλημένη, κομμένα μάτια. Λέω, τι έγινε? Ξαφνικά φωτίζει το πρόσωπό της και μου λέει, όλα τέλεια. Τέλεια δηλαδή? Της λέω, έχω 5 κανονισμένες συνεντεύξεις, πάω να τις το ανακοινώσω. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της γιαγιάς, η οποία όμως λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά για τη βούληση επιστροφή στην πατρίδα, γιατί αν τους πείσει η γιαγιά, θα γυρίσουν και παιδιά και εγγόνια. Όλοι μαζί. Και το σκάω, γιατί δεν πήρα το τηλέφωνο της.
0: Καλά,
1: και είναι... βάζω στοίχημα ότι αυτή η κυρία έχει επιστρέψει και μαζί της και τα δύο βλαστάρια και όλα τα εγγόνια.
0: Πραγματικά συγκινητικό, γιατί σημαίνει ότι το brand Ελλάδα κάτι της, η πατρίδα καταρχάς κάτι της λέει, το brand Ελλάδα της ξαναλέει πάλι, έτσι, και είναι σημαντικό προφανώς ότι θέλει τα εγγόνια της να μεγαλώσουν στον τόπο της.
1: Προφανώς. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία απευθύνεται σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Λέμε μεν αυτή την ιστορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή από πίσω έχει ένα συμβολισμό. Ότι απευθυνόμαστε και στους 20άριδες και στους 30άριδες και στους 40άριδες και στους 50άριδες και στους 80άριδες. Διότι αν καταφέρουν και πείσουν όλη την οικογένεια να επιστρέψει, αυτό είναι μεγάλο κέρδος για την πατρίδα μας.
0: Βλέπετε διάθεση. Ήταν πολλοί οι νέοι άνθρωποι που ήρθαν και κάνανε επαφές.
1: Καταρχάς βλέπω τη δυναμική στο χώρο. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει 7 τέτοιες εκδηλώσεις. Κάθε εκδήλωση είναι και μεγαλύτερη από άποψη συμμετοχής. Η τελευταία ήταν στο Λονδίνο, 3.107 Έλληνες πολίτες. Αυτή που σας περιέγραψα ήταν πριν από 1,5 χρόνο, 1.600. Άρα υπάρχει μια αυξανόμενη, θα έλεγα, συμμετοχή. Δεύτερον, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Η Eurostat έχει δώσει στοιχεία και μας έχει δείξει ότι την τελευταία 15ετία έχουν φύγει 735.000 πολίτες στο εξωτερικό και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64%. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, αισιόδοξο. Πλέον επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν την πατρίδα, γιατί πάντοτε υπάρχει μια κινητικότητα στην πατρίδα. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν την πατρίδα.
0: Τι πιστεύετε ότι τους κάνει να επιστρέφουν? Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Έχει αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας.
1: Έχει αλλάξει και θα πω το εξής. Αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση πριν από 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι γυρνάνε πρωτίστως γιατί τους λείπει η οικογένειά τους, ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα, η ποιότητα ζωής, ο καιρός, το ελληνικό φαγητό κ.ο.κ. Άρα αμυγός προσωπικοί λόγοι. Αυτό δεν ισχύει πια. Τι εννοώ? Προφανώς όλα αυτά παίζουν ρόλο και προφανώς ενθαρρύνουν την απόφαση κάποιου ή κάποιας να επιστρέψει, αλλά δεν φτάνουν. Δεν γυρνάς εύκολα σήμερα στην Ελλάδα εάν δεν έχεις και μία αξιοπρεπή πρόταση συνεργασίας. Αυτό άρα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, νέο στοιχείο, και ο λόγος που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις είναι για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρει η Ελλάδα.
0: Και βέβαια, αν δεν έχεις πια και το κατάλληλο ανεβασμένο περιβάλλον, γιατί δεν είναι μόνο η καλή δουλειά, είναι ότι αυτό που λέμε ότι η Ελλάδα έχει ανέβει σαν εικόνα.
1: Έχει αλλάξει πολύ και ένα μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας είναι και ένα rebranding του ελληνικού δημοσίου. Το λέω όπως το νιώθω. Θα σας πω επίσης την εξής ιστορία. Σε ένα από τα πρώτα που είχα κάνει ήταν στο Άμστερνταμ. Μπήκα μέσα, ένα κοινό έτσι λίγο επιφυλακτικό. Άρχισα λοιπόν να περιγράφω ποια είναι τα δεδομένα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Τους λέω λοιπόν, τότε είχαμε ανεργία γύρω στο 12%. Πάμε πίσω. Τους λέω λοιπόν, η ανεργία στο 12%. Μου λένε, όχι, είναι στο 30. Μου λένε, δεν είναι στο 30, είναι στο 12. Όχι, λέει, είναι στο 30. Λέω, στο 30 ήταν όταν φύγατε. Πολλοί έχουν μείνει με την εικόνα της Ελλάδας που αφήσαν πίσω τους.
0: Και τα δεδομένα έχουν σαφώς αλλάξει. Λοιπόν, ό,τι ερωτήματα έχετε που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, εγώ θα ήθελα να πάρουν στο τηλεφωνικό κέντρο και να μας τα θέσουν. 211 10 80 880, 211 10 80 880. Πάμε σε μία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με Νίκη Κεραμέως εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: Έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός για δρομή.
2: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
1: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
2: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
1: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομή. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές.

0: 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, Νίκη Κεραμέως, επιτυχημένη υπουργός, τολμώ να πω, υπουργός εργασίας. Λοιπόν, τι άλλαξε, υπουργέ μου, επί της θητείας σας? Για πείτε μας τώρα. Να δω αν θα σας προσλάβω όταν θα κάνουμε κυβέρνηση εμείς τα κακά κορίτσια. Θέλω να μου απλώσετε το βιογραφικό σας. Τι πράξατε με επιτυχία?
4: Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσουμε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνησή μας, είχαμε μια ανεργία στο 18%. Σήμερα η ανεργία είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Είναι μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που είχε επέλθει σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πώς το καταφέρατε
4: αυτό? Σε τόσο
3: αυτό?
4: Σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του. Προφανώς έχουν συμβάλει πάρα πολύ συνολικά η οικονομία της χώρας, η ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι. Αλλά έχει έρθει ως αποτέλεσμα ενός σχεδίου που έχει πολλούς άξονες, το οποίο εφαρμόζουμε βήμα-βήμα. Το πρώτο που κάνουμε είναι πάμε και σπάμε το 18% της ανεργίας σε κομμάτια και λέμε πού έχουμε περιθώρια βελτίωσης, πού έχουμε ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν και δεν δουλεύουν. Και έχουμε σε τρεις κυρίες κατηγορίες. Σε γυναίκες, σε νέους και σε πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Άρα πάμε και βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες, ειδικά για νέους, ειδικά για πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχει ένα πρόγραμμα για 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες. Αν μια επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί με 70% του μισθού και των εισφορών. Αν η γυναίκα αυτή η άνεργη είναι και μητέρα παιδιού 15 ετών, ανεβαίνει η επιδότηση το 80%.
3: Άρα έχει ένα, παίρνει κάποια ποσά από το κράτος.
4: Η επιχείρηση αυτό, τα η παίρνει επιχείρηση, επειδή, ναι, επιλέγει η γυναίκα.
3: Μάλιστα.
4: Θα μου πούν οι άντρες που μας ακούνε.
3: Καλά, εμείς... Καλά, οι άντρες μια χαρά είναι. Δεν θα ασχοληθούμε με τους άντρες, κυρία Κεραμέως, που οι γυναίκες είναι και νοικοκυρές και μαμάδες και εργαζόμενες.
4: Εντάξει, αλλά μην την πω την απάντηση.
3: Να την πείτε.
4: Η απάντηση είναι ότι η ανδρική ανεργία πλέον έχει πέσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με λίγα λόγια, δεν πολύ έχουμε άντρες. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία των ανδρών. Ενώ στις γυναίκες είναι ακόμη, έχει μειωθεί μεν, αλλά έχουμε περιθώρια βελτίωσης.
3: Εγώ δεν το πιστεύω δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις μπορεί, που είμαστε πολύ εργαλεία και πραγματικά δυναμικές, ότι μπορεί να επιλέγουν άντρες.
4: Εντάξει, εμείς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα πάντως και κυρίως κίνητρα σε γυναίκες που επιλέγουν να κάνουν οικογένεια και διστάζουν και λένε να κάνω το βήμα, να ξαναγυρίσω στην αγορά εργασίας. Και όσο περνάνε τα χρόνια και μένουν σπίτι, η απόφαση αυτή γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Άρα γι' αυτό θέλουν να έρθουμε ως κράτος να στηρίξουμε τη γυναίκα σε αυτή την επιλογή, αν επιλέξει να την κάνει.
3: Λοιπόν, υπάρχει και μια ηλικιακή ομάδα που είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι εκεί, ας πούμε, 65, που μπορεί κάποιος να βρεθεί χωρίς δουλειά, λέω, και να λέει τι θα κάνω μέχρι τα συντάξιμα, ή 60.
4: Ναι, ή 55.
3: Ή 55. Γιατί αυτό ξεκινάει. Είναι μια δύσκολη.
4: Πολύ δύσκολη.
3: Ηλικία.
4: Εάν βρεθείς χωρίς δουλειά σε αυτή την ηλικία. Πράγματι, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να διεισδύσεις ξανά στην αγορά εργασίας από ότι αν είσαι 30, 40 και ούτω καθεξής. Έχουμε προγράμματα και για αυτήν την ηλικία. Έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές που λέγεται 55+. Απευθύνεται λοιπόν σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Ερχόμαστε και επιδοτούμε την απασχόλησή σου σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία. Και είναι ένα πρόγραμμα επιτυχημένο για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έχετε και στηρίζει μια πολύ κρίσιμη ηλικιακή ομάδα. Σε μεγάλη δυσκολία. Πόσο μάλλον που αρκετοί από αυτούς έχουν ανάγκη από λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια. Άρα και αυτό
3: το
4: σημαντικό.
3: Οποίο είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Εγώ το ακούω από πολύ κόσμο. Τι θα γίνει, πώς θα συμπληρώσουμε.
4: Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι κατά κανόνα, έχουν πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες. Δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, άλλες υπηρεσίες, όπου υπάρχουν ζητήματα στελέχωσης. Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στελέχωση, μπορεί να μην υπαρκήσει στελέχωση. Να λοιπόν, πώς με ένα μπάρο, δύο τριγώνια, ενδεχομένως τρία τριγώνια, πώς μπορείς και να προσφέρεις ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό, να στηρίξεις κοινωνικά μια συγκεκριμένη ομάδα και ταυτόχρονα να φροντίσεις τόσο ώστε να παρέχονται πολύτιμες υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς.
3: Κάρτα εργασίας.
4: Και μάλιστα να πω, και αυτό είναι και είδηση, ότι είμαστε πρώτο πυλών νέου τέτοιου προγράμματος 55+. Θα βγάλουμε και άλλες θέσεις εργασίας 55+.
3: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώνεται γι' αυτά?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς...
3: Ενημερώνονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις, φαντάζομαι.
4: Πρώτα απ' όλα, το διαδικτυακός τόπος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, dipa.gov.gr, βγάζει συνέχεια ανακοινώσεις. Επίσης, όλα αυτά τα σημαντικά τα βγάζω και εγώ προσωπικά, με TikTok, με ανακοινώσεις, με κάθε τρόπο. Αν ακολουθήσει δηλαδή κανείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε της ΔΥΠΑ είτε του Υπουργείου Εργασίας, θα έχει πλήρη ενημέρωση.
3: Ωραία. Λοιπόν, κάρτα εργασίας. Mm. Κάποιοι το θεώρησαν καλό, κάποιοι άλλοι είπαν τώρα τι ήταν αυτό που μας έκανε.
4: Ναι. Έχω φάει πολύ ξύλο γι' αυτό.
3: Να.
4: Ναι. Είναι όμως σωστό. Είναι ένα σωστό εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο, το οποίο τι έχετε και κάνει. Έρχεται και στηρίζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους για να καταγράφει το χρόνο που πραγματικά εργάζονται και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι για αυτό το χρόνο. Το πω με ένα παράδειγμα. Με έχει δηλώσει ο εργοδότης μου 12-14, αλλά εγώ δουλεύω 12-8. Και τις υπόλοιπες 4 ώρες δεν είμαι δηλωμένος πουθενά και δεν είμαι και ασφαλισμένος. Και δεν αμείβομαι κιόλας. Έρχεται λοιπόν η κάρτα και διασφαλίζει ότι καταγράφει το χρόνο που πραγματικά εργάζεσαι και ότι πληρώνεσαι για αυτό το χρόνο. Πού το βλέπουμε αυτό στην πράξη? Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια βάζω συνέχεια νέους κλάδους στην κάρτα. Δηλαδή εντάσσω εργαζομένους, παρέλαβα την κάρτα στους 100.000 εργαζομένους, σήμερα είμαστε στα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Μπαίνει κλάδος-κλάδος. Βάλαμε τον τουρισμό, την εστίαση, τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, το χοντρεμπόριο, την ενέργεια και το καθεξής. Πάμε και μετράμε κάθε φορά πόσες υπερορίες δηλώνονταν σε ένα κλάδο πριν μπει η κάρτα και αφού είχε μπει η κάρτα. Υπάρχει κλάδος στον οποίο οι δηλωθήσεις υπερορίες αυξήθηκαν μετά την εφαρμογή της φυσικής κάρτας εργασίας. Κατά πόσο λέτε?
3: 80%.
4: 80%. 1200%.
3: Δεν ήταν δηλωμένο τίποτα δηλαδή.
4: 1200%. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
3: Ποιος κλάδος ήταν αυτός?
4: Εντάξει, μην το αναφέρω τώρα, δεν έχει σημασία. Σε πολλούς κλάδους πάντως έχουμε τεράστιες αυξήσεις υπεροριών. Τεράστιες. 800%, 900%, 700%. Αυτό τι σημαίνει?
3: Απλά ξέρετε όμως, λένε και οι εταιρείες από την άλλη ότι δεν βγαίνουμε. Με τόσες υπερορίες δεν βγαίνουμε.
4: Εντάξει, να πω το εξής όμως. Καταρχάς, αν το λέμε αυτό, αποδεχόμαστε ότι πριν λειτουργούσαμε μια οικονομία μη σύνομη. Έτσι, και με,
3: ναι,
4: μια λειτουργία μη
3: σύνομη.
4: Γιατί η κάρτα δεν αλλάζει τους κανόνες.
3: Αλλά έτσι δεν είναι ο απομηχανής θεός της Ελλάδος. Κάπως δεν γίνονται έτσι με έτσι πασπαλισμένα με ένα μαγικό τρόπο.
4: Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνεται για τις ώρες που εργάζεται. Δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένος. Σκεφτείτε μου γίνεται να γίνει ένα ατύχημα και να μην είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος. Η δική μας δουλειά είναι να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο, να διασφαλίσουμε ότι αμείβεται για το χρόνο που εργάζεται και ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος. Και ταυτόχρονα να σας πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η προσπάθεια οδήγησε στο εξής. Μόνο πέρσι, θα σας πω, 2025, δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Θα μου πείτε και τι με νοιάζει εμένα. Θα σας νοιάζει. Γιατί σας νοιάζει? Γιατί αυτό οδήγησε σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτά τα χρησιμοποίησαμε για παράδειγμα για να μειώσουμε φόρους σε όλους τους πολίτες από 1η Ιανουαρίου. Άρα, όσο βελτιώνεται η συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία, όσο δηλαδή γινόμαστε πιο σύνομοι συνολικά, δηλώνονται οι ώρες, πληρώνονται οι εισφορές, τόσο ενισχύονται τα έσοδα του κράτους και δημιουργείται ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος και τόσο μας δίνει χώρο για να πάμε να καταργήσουμε φόρους, να καταργήσουμε εισφορές, να καταργήσουμε την προσωπική διαφορά. Πόσο καιρό ακούγαμε την προσωπική διαφορά από συνταξιούχους? Έτοιμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάντε την προσωπική διαφορά. Την καταργήσαμε. Από τον Ιανουάριο κατά 50% και από τον χρόνο τον Ιανουάριο του 27 κατά άλλο 50%. Καταργείται πλήρως προσωπική διαφορά. Πώς έγινε αυτό? Επειδή είχαμε περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά και από κάτι άλλο. Από το καθεστώς που αλλάξαμε στους λεγόμενους εργαζόμενους συνταξιούχους. Δηλαδή,
3: ναι,
4: ίσχυε ότι εάν είσαι συνταξιούχος και ήθελες να εργάζεσαι, σου παρακρατούσε το κράτος 60% της σύνταξής σου. Πήγαμε από το 60% στο 30%. Μειώσαμε την παρακράτηση. Και είδαμε ξαφνικά ότι δηλώθηκαν περισσότεροι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Λέμε, το πάμε μέχρι τέλους. Το πήγαμε μέχρι τέλους.
3: Και ήταν σωστό που έγινε αυτό, γιατί πολλοί δεν τους φτάνει η σύνταξη για να ζήσουν. Οπότε γιατί, έτσι κι αλλιώς είμαστε ένας γυρασμένος λαός, κακά τα ψέματα. Οπότε πολλοί συνταξιούχοι μπορεί να θέλουν ένα έξτρα εισόδημα. Αυτό
4: είναι θέμα επιλογής τους. Δεν τους υποχρεώνει κανείς. Είναι θέμα επιλογής. Μπορούμε να τους οθήσουμε σε μεγαλύτερη συμμόρφωση. Καταργήσαμε λοιπόν πλήρως την παρακράτηση που γινόταν στους συνταξιούχους που είχαν επιλέξει να εργάζονται. Και πήγαμε από τους περίπου 35.000 δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους σε 283.000 δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτούς δεν τους έλεγε το σύστημα πριν. Δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα φαίνονται. Και πληρώνουν εισφορές, φαίνονται, είναι απολύτως σύνομοι και έχουμε και πολύ σημαντική ενίσχυση στα ασφαλιστικά ταμεία, την οποία ενίσχυση τη χρησιμοποιούμε για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία.
3: Το ότι είσαστε μητέρα δύο παιδιών σας έκανε να δείτε με πιο ανθρωπιά και κατανόηση κατά κάποιο τρόπο τις εργαζόμενες γυναίκες?
4: Ευρύτερα. Μου αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στην προσέγγιση μου. Εκτός ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που έχω την τύχη να έχω αυτά δύο παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλά πράγματα σε επηρεάζει, και στην παιδεία και στην εργασία, σε πάρα πολλά πράγματα επηρεάζει την οπτική σου, θα έλεγα.
3: Είδατε όμως αυτό τον κλάδο ως υπουργός εργασίας?
4: Βλέπεις, νιώθεις καταρχάς τη δυσκολία του να τα συνδυάζεις όλα. Νιώθεις πολύ έντονα αυτή τη δυσκολία, το οποίο, για να είμαι δίκαιη, βέβαια ισχύει γενικά για τους εργαζόμενους γονείς. Και ο άντρας το έχει αυτό. Πώς πασχίζει να τα συνδυάσει όλα, να φροντίσει τα παιδιά του, να είναι καλός επαγγελματίας, κάπως με μαγικό τρόπο να τα συνδυάσει όλα.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο φαντάζομαι ότι επικοινωνεί ο κόσμος μαζί σας?
4: Πολύ.
3: Συνήθως τι σας λένε? Σας δίνουν δηλαδή, σας δείχνουν προβλήματα του κλάδου τους? Σας μιλάνε για κατηγορίες?
4: Καταρχάς να σας πω το εξής. Για μένα είναι βασική αρχή. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το έκανα στην αρχή της πολιτικής μου καριέρας, γιατί δεν είχα την εμπειρία. Στην πορεία κατάλαβα πόσα πολλά έχεις να αποκομίσεις εσύ ο ίδιος από την επαφή την καθημερινή, προσέξτε, την καθημερινή, με εκπροσώπους, με εργαζομένους, με επιχειρηματίες, με συνταξιούχους, με ανέργους, με πολίτες με αναπηρία, με οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε ημέρα της τετραετίας. Κάθε ημέρα. Θα υπάρξει κάποια στιγμή διάδραση, ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, ένα καφέ, μια οργανωμένη συζήτηση με εκπροσώπους. Θα υπάρξει σίγουρα κάποιο στοιχείο διάδρασης. Και δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά από αυτά που καταλήγω να κάνω εν συνεχεία, να προτείνω στη Βουλή των Ελλήνων για παράδειγμα, έχουν προέλθει από τέτοιες συζητήσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω εγώ ήδη, εκτός το θεωρώ καθήκον μου ως εκλεγμένη βουλευτής, να είμαι στον κόσμο, να είμαι στο πεδίο.
3: Μπορεί ένα θέμα να μην φτάνει σε έναν υπουργό? Εννοώ ένας κοινωνικός προβληματισμός, μια κατηγορία ανθρώπων. Μπορεί να έχει άλλη αντίληψη ένας υπουργός για αυτό που συμβαίνει στην
4: Καταρχάς,
3: κοινωνία?
4: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Κανονικά δεν πρέπει να φτάνουν. Πρέπει όλα αυτά να λύνονται υπηρεσιακά με τον σωστό τρόπο. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις ακόμα και στο ελληνικό δημόσιο και σε πολλές πολιτικές, θεωρώ ότι ο οποιοδήποτε πολιτικός πρέπει να έχει ευήκο αότα. Και πρέπει να πάει εκείνος στους πολίτες. Όχι οι πολίτες να έρθουν σε αυτόν. Πρέπει εγώ να πάω στην ταβέρνα με 20 εργαζόμενους και να ακούσω τι έχουν να πούν. Να μου πούνε, ξέρεις τι, εκεί πάρ' το αλλιώς. Δεν είναι σωστό. Εκεί άλλαξέ το. Έτσι βελτιωνόμαστε.
3: Γιατί σας κριτικάρουν πιο πολύ? Δηλαδή στα social media τι σας γράφουν? Γράφουν παράπονα? Γράφουν, φαντάζομαι, και παράπονα. Γιατί...
4: Εντάξει,
3: λογικό είναι.
4: Για πάρα πολλά ζητήματα. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για πολλά θέματα. Και πάρα πολλά. Κοιτάξτε, όταν ασκείς πολιτική, κάποιος ευχαριστείς, κάποιος δυσαρεστείς. Λογικό είναι αυτό. Δεν μπορεί να τα έχεις καλά με όλους. Το σημαντικό είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις, αφού το έχεις μελετήσει και αφού είσαι πεπισμένος ότι είναι σωστό. Και εγώ, αν κάτι είναι για μένα κορονίδα, είναι ακριβώς αυτό. Θα το μελετήσω ξενοχιστικά. Θα ψάξω όλες τις πτυχές. Θα καταλήξω κάπου, μιλώντας με όλο τον κόσμο, θα καταλήξω και μετά θα προχωρήσω. Ανεξαρτήτως κόστους πολιτικού αντιδράσεων και το καθεξής.
3: Λοιπόν, παλιά λέγαμε ότι η Ελλάδα στο εργασιακό είναι λίγο Βαλκάνια, είναι λίγο Αφρική. Τώρα σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
4: Θα σας πω το εξής. Καταρχάς δεν περίμενα να το πω αυτό δύο χρόνια μετά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα έχει προσφέρει ο κοινωνικός διάλογος που κάνουμε δύο χρόνια τώρα. Δεν το περίμενα να το πω. Όταν ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας, είχαμε την εικόνα των διαδηλώσεων, των απεργιών, της έντασης, της αντιπαράθεσης κτλ. Ακούτε τελευταία πολλά τέτοια?
3: Όχι.
4: Γιατί έχουμε όλοι επενδύσει πάρα πολύ στον κοινωνικό διάλογο. Ένα παράδειγμα. Η χώρα μας είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή συμβάσεις που γίνονται με εκπροσώπους εργαζομένων και την εργοδοσία και οι οποίες οδηγούν σε καλύτερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας. Γιατί να διαπραγματεύεσαι μόνο για τον εαυτό σου, άρα μια ατομική σύμβαση εργασίας, διαπραγματεύεσαι για 100, για 200, για 1000, για 2000 κ.ο.κ. Τα μνημονιακά χρόνια όλα αυτά είχαν λίγο πολύ παγώσει. Και είχαμε μια υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το πώς οι εργαζόμενοι προστατεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Πέρυσι λοιπόν να τέθηκε το θέμα, είχαμε δύο δρόμους ως Υπουργείο Εργασίας. Ο ένας ήταν να πάμε να νομοθετήσουμε και να πούμε η Ελλάδα θα κάνει 1, 2, 3 για να βελτιώσει την κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις. Ο εύκολος δρόμος. Υπήρχε και ένας πιο δύσκολος. Και ο πιο δύσκολος ήταν να επιχειρήσουμε αυτό το νέο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων να προέλθει από συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τι θα πει αυτό? Εκπροσώπους εργαζομένων, ΓΕΣΕΕ, και εκπροσώπους εργοδοτών, ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ κτλ. Διαπραγματευτήκαμε για 9 μήνες. Για 9 μήνες. Σε δύσκολες συνθήκες.
5: Σας θαυμάζω γι' αυτό, έτσι.
4: 9 μήνες. 9 μήνες λοιπόν διαπραγματευτήκαμε υπό.
3: Δεν είναι εύκολη.
4: Μεγάλη διακριτικότητα. Προφανώς ήταν σαφές ότι εκτελήσεται ένας διάλογος, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε θέσει όρους εχεμήθειας. Γιατί? Για να πετύχουμε το στόχο μας. Και πράγματι, 9 μήνες μετά βγήκε Λευκός Καμπρός. Με είχαν ρωτήσει στην αρχή τι ποσοστό δίνει επιτυχία να πραγματικά να επέλθει συμφωνία. Λέω λιγότερο από 1%. Λιγότερο από 1%. Τι ασχολούμαστε? Λέω γιατί κάτι μετρώει μέσα μου. Κάτι μετρώει ότι μπορεί και να το καταφέρουμε αυτό.
5: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είμαι κακό κορίτσι.
4: Ναι.
5: Πώς μια γυναίκα κάθεται απέναντι από αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών στους εργατοπατέρες? Εκεί υπάρχει στη διαπραγμάτευση, κοιτάνε μια γυναίκα. Δηλαδή είναι λίγο, γιατί είναι σκληροπυρηνική, δεν είναι εύκολη διαπραγματευτές.
4: Κύριε Λεμονιά, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και στο αποτέλεσμα τι έχουμε? Την πρώτη στην ιστορία της χώρας συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και όλων αυτών. Πρώτη συμφωνία για τόσο ευρύ ζήτημα, για τόσο ευρύ θα έλεγα πεδίο εργασιακών ζητημάτων, πρώτον. Αυτή η συμφωνία έγινε νόμος του κράτους και ένα μήνα μετά, γιατί με αυτό με νοιάζει και ο κόσμος που μας ακούει αυτό, γι' αυτό ενδιαφέρεται πιστεύω, είναι ότι είχαμε τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που οδήγησαν σε αύξηση μισθών. Παράδειγμα στην εστίαση. Είχαμε συλλογική σύμβαση, ήταν κολλημένη για περίπου ένα χρόνο, η οποία συλλογική σύμβαση αφορά 400.000 εργαζόμενους. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, σε καφέ, σε μπαρ, καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση. Και αυτή η συλλογική σύμβαση προβλέπει μισθούς 20% έως 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό τι σημαίνει? Κέρδος για κάθε εργαζόμενο. Και εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να είμαι χρήσιμη για τους πολίτες και να προσπαθώ κάθε μέρα να βελτιώνω όπως μπορώ την καθημερινότητά τους.
5: Πώς το βιώσατε αυτό ως άνθρωπος? Γυρνούσατε σπίτι σας και ήσασταν σε ένα καναπέ και για 2 ώρες δεν θέλατε να επικοινωνήσετε με κανένα?
4: Όχι.
5: Και 2 παιδάκια φώναζαν «Μαμά, αύριο γράφω μαθηματικά, θα με διαβάσεις».
4: Όχι. Γιατί έχουμε αναπτύξει όλοι μαζί και οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών ένα modus operandi, έναν τρόπο λειτουργίας. Και η αλήθεια είναι ότι έκτοτε δεν φέρνω τίποτα στη Βουλή το οποίο δεν το έχω συζητήσει εξονυχιστικά. Δες μην τα συμφωνήσουμε. Πάμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά έχουμε όλοι να κερδίσουμε από το να συζητάμε σε βάθος. Δεν το πίστευα πριν πάω στο εργασία, το λέω με το χέρι στην καρδιά. Έχω ίδια αλλάξει ως προς αυτό. Πιστεύω τόσο πολύ σήμερα στον κοινωνικό διάλογο, όσο δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου.
5: Όταν σας είπε ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει στο Υπουργείο Εργασίας, φαντάζομαι ότι δεν πετάξατε και από τη χαρά σας. Είναι δύσκολο, ρε. Δύσκολο Υπουργείο.
4: Γιατί το παιδείας τι είναι.
5: Καλά, και το παιδείας, ναι.
4: Όλα αυτά είναι δύσκολα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής για το εργασίας. Το εργασίας πράγματι έχει μία αίσθηση έτσι και λόγω των διαδηλώσεων και λόγω των δύσκολων χρόνων κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο Υπουργείο. Και να σας πω γιατί είναι πολύ ωραίο Υπουργείο. Καταρχάς είναι.
5: Αν συνεχίσετε έτσι, σας βλέπω τέτοιο, αμήνης στο επόμενο, ή δεν ξέρω τι, είναι, τι μπορεί να θεωρηθεί δύσκολο.
4: Καταρχάς είναι
5: εξόχως. Στα πειρά κατευθείαν. Με κράνος.
4: Να σας πω. Καταρχάς είναι εξόχως παραγωγικό. Είναι μέσα στην οικονομία της Ελλάδας.
5: Είναι, ναι.
4: Δεύτερον, έχει 2 μεγάλα θετικά. Το πρώτο είναι ότι έχει καθημερινή επαφή με χιλιάδες ανθρώπους. Πολύ σημαντικό.
5: Και διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, τον επιχειρηματία.
4: Έχεις με εργαζομένους. Με εργαζομένους, με επιχειρηματίες, με συνταξιούχους, με όποιον μπορείς να φανταστείς. Έχεις. Καταρχάς, να σκεφτείτε το Υπουργείο Εργασίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, ας πούμε, ο ΕΦΚΑ που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας σε αφορά από τη γέννησή σου μέχρι το θάνατό σου. Άρα, λοιπόν, έχεις όλη την ελληνική κοινωνία σε άμεση επαφή. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ζω από αυτό. Δηλαδή, από την επαφή με τον κόσμο, από τη διάδραση με τον κόσμο, γινόμαστε όλοι καλύτεροι όταν έχουμε αυτά τα ερεθίσματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι ένα υπουργείο στο οποίο βλέπεις πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των πολιτικών που ασκείς. Δηλαδή, πάμε και λέμε, θα βγάλουμε στοχευμένα προγράμματα, ας πούμε, για τους 55+, και βλέπεις ότι μειώνεται η ανεργία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Άρα, έχεις πολύ γρήγορη, θα έλεγα, απόδοση, βλέπεις πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των ενεργειών σου. Σε αντίθεση με το Υπουργείο Παιδείας, που μπορεί να κάνεις μία ενέργεια και να περιμένεις περίπου 10 χρόνια
5: για να δεις το αποτέλεσμα.
4: Για να δεις το αποτέλεσμα. Ναι. Παράδειγμα, όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, επέκτηνα το σχολείο κατά ένα χρόνο. Δηλαδή, αντί να ξεκινάμε στα 5, ξεκινάμε πλέον στα 4. Ένας επιπλέον χρόνος νηπιαγωγείου. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί τα χρόνια μέχρι την ηλικία των 6 ετών, σου λένε οι επιστήμονες και οι γιατροί, είναι τρομερά κρίσιμα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι χώρες που πηγαίνουν καλύτερα στα διάφορα διεθνή τεστ, PISA κτλ., είναι οι χώρες που ξεκινούν από πιο μικρή ηλικία την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το κάναμε αυτό. Πότε θα δούμε πώς έχει αποδώσει? Σε καμιά δεκαετία.
5: Ναι. Παιδάκια, όλα εσείς που χάσατε την ελευθερία σας, ξέρετε ποιος φταίει τώρα. Πάμε σε μουσική ανάσα. Πάντως, όλα τα μικρά παιδάκια θέλουν, ειδικά όταν είναι δύο παιδάκια και το ένα πάει νηπιαγωγή, ακόμη και το άλλο, αν είναι δύο ετών, θέλει και αυτό να πηγαίνει σχολείο.
4: Πάντως, να σας πω κάτι. Βάλαμε, ας πούμε, τη ρομποτική στα 4. Δεν είναι ωραίο αυτό? Τη ρομποτική στα 4. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να εξοικειώνονται με ψηφιακές δεξιότητες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες στη ζωή τους.
5: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά με Νίκη Κεραμέως εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
9: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
10: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Δεν θα πω το όνομά του, γιατί μπορεί να το να μην θέλει. Είναι γνωστός ηθοποιός, πολύ αγαπημένος και δικός μου και του κόσμου και λέει «Μοναδική η Κεραμέως, υπόδειγμα υπουργού, υποκλεινόμαστε». Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, κυρία Κεραμέως, κάτι. Όσοι πλησιάζουν στη σύνταξη και λένε «Πού θα βρούμε τα ένσημά μας, τι θα κάνουμε, μια διαδικασία, φαίνεται εδώ». Τι λύση έχετε?
17: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει πλέον μια εφαρμογή που έχουμε φτιάξει. Λέγεται MyEFKA App. Την κατεβάζεις δωρεάν. Και πώς μπαίνεις στην τράπεζα και βλέπεις μια εικόνα ό,τι σε αφορά, τις καταθέσεις σου, τα δάνειά σου, τις οφειλές σου, τους στόκους σου, τα πάντα. Έτσι βλέπεις και ό,τι σε αφορά στην ασφαλιστική σου ιστορία.
16: Πώς το είπαμε?
17: MyEFKA App. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα που είχαμε? Είχαμε εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Οι παλιές καρτέλες, τις θυμόσαστε?
16: Βεβαίως.
17: Που έγραφες με το χέρι και γράφαν με το χέρι τα ένσημα. Σκεφτείτε ότι κάναμε ένα τεράστιο έργο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πήγαμε και βρήκαμε αυτές τις χειρόγραφες καρτέλες που ήταν σε αποθήκες, σε γραφεία, στην περιφέρεια, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 53 εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων.
16: 53 εκατομμύρια.
17: Ναι. Τις σαρώσαμε όλες, με τεχνητή νοημοσύνη τις ψηφιοποιήσαμε, δηλαδή διαβάσαμε το περιεχόμενο και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ολοκλήρωση του έργου που πέφτει όλο αυτό το περιεχόμενο μέσα στις ψηφιακές καρτέλες του καθενός και της καθεμιάς, το MyEFKA App.
16: Πότε θα είναι ολοκληρωμένο, πότε θα μπορούμε δηλαδή?
17: Μέσα στους επόμενους μήνες. Ήδη βλέπετε πολλά περισσότερα στοιχεία, δηλαδή ήδη βλέπετε ψηφιοποιημένα πολλά στοιχεία και μέχρι εντός του χρόνου θα τα δείτε, θα φαίνονται πλέον και τα παλιότερα. Άρα αυτό, σκεφτείτε, είναι το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης ασφαλιστικής ιστορίας που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
16: Αυτό λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, έχω γνωστούς που θέλαν να μαζέψουν τα χαρτιά τους, τα ένσημά τους κλπ. Για σύνταξη και λέγανε ότι του μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο η όλη διαδικασία.
17: Ο σκοπός μας είναι όλα αυτά να είναι στο κινητό σου, να τα βλέπεις επί τόπου και γι' αυτό κατεβάζεις αυτή την εφαρμογή και αποκτάς πλήρη εικόνα για ό,τι σε αφορά στον ασφαλιστικό σου βιο.
16: Άλλαξε η ζωή σας από την πρώτη μέρα που γίνατε υπουργός σε κάποιο υπουργείο μέχρι σήμερα? Δηλαδή τα χειρίζεστε με πιο ηρεμία τα πράγματα?
17: Ναι.
16: Η εμπειρία είναι σημαντικό?
17: Είναι πολύ σημαντική. Καταρχάς, έχω την τιμή να υπηρετώ 7 χρόνια ως υπουργός. Αυτά τα 7 χρόνια έχουν υπάρξει πολύ δύσκολα, αλλά και πάρα πολύ πλούσια σε εμπειρίες. Και σαφέστατα έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία όταν έχεις διοικήσει τόσο μεγάλους οργανισμούς και υπουργεία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με πριν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εμπειρία. Σκέφτομαι πως ήμουν στην αρχή στο Υπουργείο Παιδείας με τους εκατοντάδες φακέλους καθημερινά, οι οποίοι έπρεπε να υπογραφούν, να μελετηθούν και ούτω καθεξής. Καμία σχέση με τώρα.
16: Τα παιδιά σας ξέρουν τη δουλειά κάνετε?
17: Ναι, προφανώς ξέρουν.
16: Ξέρουν δηλαδή ότι η μαμά είναι υπουργός?
17: Ναι.
16: Και?
17: Εντάξει, έχουν παράπονα πολλά.
16: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει δύο υπέροχα παιδιά, με τα οποία όταν έχει ελεύθερο χρόνο ασχολείται και η ίδια. Έτσι,
17: Όχι, και όταν δεν έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί βάζω όρια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ όχι μόνο για μένα, για κάθε εργαζόμενο γονέα που μας ακούει. Προφανώς υπάρχει επαγγελματική ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά υπάρχει και οικογένεια. Και η οικογένεια, αν μου επιτρέψετε, είναι πραγματικά πάνω απ' όλα. Άρα, προσπαθώ ο κόσμος να χαλάσει, να διασφαλίζω ένα συγκεκριμένο χρόνο την ημέρα που είμαι μαζί τους. Μπορεί αυτό να είναι 10 λεπτά, μπορεί να είναι μία ώρα, αλλά πρέπει να περνώ ποιοτικό χρόνο μαζί τους, το έχω ανάγκη και εκείνα.
16: Πολλοί εργαζόμενοι μπαμπάδες δεν ξέρουν τα παιδιά τους τι ηλικία έχουν, σε ποια τάξη πηγαίνουν και πώς είναι στο σχολείο. Φανταζόμαστε ότι εσείς τα παρακολουθείτε όλα αυτά.
17: Όλα ταυτόχρονα προσπαθώ.
16: Αφού μας είπατε και ο μικρός σας γιος είναι στη Δευτέρα Δημοτικού και μας είπατε ότι έχει και κατακτήσει και λοιπά, ξέρετε και τα πιο... Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την Νίκη Κεραμέως που ήταν εδώ στα Καγά Κορίτσια. Πραγματικά συνάντησα έναν άλλον άνθρωπο από τότε που πρωτομπήκατε στα Υπουργεία και χαίρομαι. Πιο ήρεμο, πιο με πίστη στον εαυτό του και έτσι πιο, θα έλεγα, πιο απελευθερωμένο και μου αρέσει περισσότερο η σημερινή Νίκη Κεραμέως. Νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά και την επιτυχία που είχατε, ότι ανοίγουν πιο εύκολα πια οι δρόμοι.
17: Εντάξει, αυτή είναι η αληθινή Νίκη που βλέπετε πάντως. Δηλαδή η Νίκη της καθημερινότητας είναι πραγματική. Τώρα πολλές φορές η εικόνα από την τηλεόραση μπορεί να παρουσιάζεται έτσι λίγο πιο αυστηρή, πιο...
16: Ναι. Αυτή ήταν η αρχική εικόνα που είχαμε.
17: Δεν είναι έτσι όμως. Απλά καταλαβαίνετε ότι και για μια γυναίκα κυρίως είναι λεπτά τα όρια. Δηλαδή λίγο να είσαι πιο, να φανείς πιο άνετος, μπορεί μετά να δεις χίλια σχόλια εναντίον σου. Ενώ σε έναν άντρα δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία το έργο σας, γιατί είναι ένα έργο που αφορά όλους τους Έλληνες. Άρα όλους μας.
17: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
16: Καλό απόγευμα.
18: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για πυρέ.
16: Μη φεύγετε, μη φεύγετε. Έχουμε διαγωνισμό. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 16, για πείτε ένα αριθμό.
17: 16.
16: 16, ωραία. Θα ειδοποιηθεί ο 16 σε λίγη ώρα από το τηλεφωνικό κέντρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουνίου. Μπορεί τα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πιο κρίσιμη εξέλιξη αυτή την περίοδο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου αφορά τα plug-in υβριδικά. Και αυτό λόγω ενός νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα plug-in υβριδικά οχήματα, τόσο στο τέλος ταξινόμησης, όσο και στη φορολογική μεταχείριση των plug-in υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων. Ανέφερα νωρίτερα τη λέξη φαίνεται. Πάμε να δούμε τι πραγματικά ισχύει αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του κ. Δημήτρη Πάτσιου, του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
2: Είναι ένα πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο σε φάση διαβούλευσης έχει επιφέρει αναστάτωση. Νωρίτερα σήμερα είδαμε στα παραπολιτικά.gr ένα δημοσίευμα που υπογράφει ο συνάδελφός μου Μάριος Χριστοδούλου σχετικά με τις αντιδράσεις της αγοράς και την πιθανή εξέλιξη απόσυρσης αυτών των διατάξεων. Πριν ρωτήσω την προσωπική σας άποψη, θέλω να μου πείτε τι ισχύει σήμερα για τα plug-in υβριδικά οχήματα στην Ελλάδα.
3: Για αυτά έχουμε μια αυξημένη έκπτωση όταν περνάνε από το τελωνείο αφενός και αφετέρου μια απαλλαγή για την παροχή σε είδος, τη φορολογία δηλαδή των εταιρικών αυτοκίνητων στα στελέχη που παρέχονται στα στελέχη, αυτοί οι δύο πυλώνες.
2: Είναι αναμφίβολο ότι τα plug-in υβριδικά οχήματα αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια βασικό μοχλό εξηλεκτρισμού των εταιρικών στόλων αυτοκινήτων, έτσι δεν είναι?
3: Είναι αλήθεια αυτό. Στην Ελλάδα βέβαια συμβαίνει τα τελευταία λιγότερα χρόνια, στην Ευρώπη αρκετά παλαιότερα. Για μας το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια βίαιη αλλαγή. Θέλουμε στην αγορά, θεωρούμε σωστό οι αλλαγές να συμβαίνουν με έναν τρόπο που να υπάρχει προειδοποίηση. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πελάτες, παραγγελίες, αυτοκίνητα καθοδών. Κοιτάξτε, ασφαλώς η πρόταση εδώ του νόμου προβλέπει κάποια μεταβατική, δεν επηρεάζει τις τάμενες μισθώσεις ή αυτοκίνητα, αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να έχουν ένα χρόνο προειδοποίησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα plug-in αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία εξοικειώνουν τον καταναλωτή με το ρεύμα, με την πρίζα, και ειδικά αυτά της τελευταίας τεχνολογίας, με τα πιο αυστηρά μετρημένα, έχουν range, έχουν αυτονομία της τάξης των 100+ χιλιόμετρων.
2: Σωστά.
3: Είναι νωρίς να απομακρύνουμε αυτά τα κίνητρα και αυτή είναι η τοποθέτησή μας προς το Υπουργείο. Άρα όχι οι βίαιες άνθρωπες, και δώστε χρόνο παραπάνω στα plug-in υβριδικά. Θα μας οδηγήσουν αμυγώς όταν έρθει ο χρόνος τους εκείνων.
2: Και όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, βέβαια, στις οποίες γενικώς φαίνεται να είμαστε πολύ πίσω. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πάτσιο, σε σχέση με τα plug-in υβριδικά οχήματα?
3: Κοιτάξτε, τα αμυγώς ηλεκτρικά σε εκείνες τις χώρες είναι ήδη κατά μέσο όρο στο 20%, όταν στην Ελλάδα είμαστε μόλις στο 6%. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά που συμβαίνουν, απέχουμε πολύ. Πραγματικά όμως, εκεί σε αρκετές χώρες έχουν απομακρυνθεί αυτά τα κίνητρα. Ξαναλέω όμως, ήταν αυτά τα αυτοκίνητα που μπόρεσαν και έδειξαν στον καταναλωτή ότι κερδίζουν σε πολλά ήδη τα θερμικά. Στη ΔΕΠ πόλη κερδίζουν παντού, κατά την επίμαχη άποψη.
2: Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί, εμείς δημοσιογραφικά, εσείς ως κλάδος και βέβαια οι υποψήφοι καταναλωτές?
3: Νομίζω γύρω σε 15 με 20 Ιουνίου θα γνωρίζουμε για το μέλλον. Γιατί ξαναναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη διατεθεί, που είναι σε μισθώσεις, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επηρεαστούν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
3: Επίσης.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στην φορολογία των plug-in υβριδικών οχημάτων στην Ελλάδα, εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Η ώρα είναι 5. Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με γκλίτσα φαίνεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να έγινε το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι για τον 49χρονο κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης. Υπενθυμίζεται πως έχουν γίνει τρεις προσαγωγές για τον θάνατό του. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα ενός εξ αυτών βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Για ανθρωποκτονία διώκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνης παραβίασης, κάτι που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα, στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα πέραν της οικογένειας. Με τον ομόλογο του Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Σόφια. Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τονίζει ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Γενικευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομης δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενός ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Παράλληλα, από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία με την υποψία ότι βρίσκονται πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητα στη Μόσχα. Οι αρχές ανέφεραν επίσης πως έχουν τεθεί υποκράτηση και έφηβοι, οι οποίοι είχαν πιστεί να τοποθετήσουν τη βόμβα. Στα αθλητικά απόψε στις 9, το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,87% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές και πιθανότητα για καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ξεκινήσουμε. Κανονικά πρέπει να μα συνεχίσει την κουβέντα του Παναγιώτη να ξεκινήσουμε με πινελίκια. Αλλά τώρα εντάξει, άστο. Δεν θα αργήσει. Νερά που είναι. Να πω πρώτα τα χρηστικά. Διονύση, σε παρακαλώ να ακούς ενισχυμένα νεράκια. Διότι έχουμε εξασφαλίσει με την αγαπημένη σου Παναγιώτα τη δροσιά στο στούντιο. Νομίζω ότι ενισχυμένα μπουκαλάκια νερό θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Για πάμε. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91 με Κώστα Κότζο και Διονύση Βερβέλε. Λοιπόν, καταρχήν. Αφήστε να γίνει το μάτι, μην μου πείτε πάλι να αρχίσουμε να συζητάμε για μπάσκετ. Δεν μπορώ. Και ειδικά δεν μπορώ, παιδιά, με ένα κοινό το οποίο έχει διαμορφώσει μια λογική, την οποία αν πει, ξέρω εγώ ότι. Δεν ξέρω εγώ τι. Αν πει, ξέρω εγώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε, ας πούμε, και ήταν καλός, θα πει ότι προδίδεις την πανεκοφροσύνη και είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Αν πει ότι σφύριξε υπέρ του Ολυμπιακού η διαιτησία, τότε είσαι ίδιος με ό,τι πιο τοξικό υπάρχει στο, πώς το λένε, στο δημοσιογραφικό και όχι μόνο και στον οπαδικό χώρο. Αλλά έτσι δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί να, δεν έχει νόημα. Οπότε κάντε αυτές τις κουβέντες όπου θέλετε. Εγώ βαριέμαι να τις κουβεντιάσω σε αυτό το επίπεδο. Άσε δούμε και το ματσάκι θα γίνει σήμερα. Και βλέπουμε. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ευχάριστη είδηση για όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν ένα άγχος πώς θα ξεκινήσουν τη νέα σεζόν και ειδικά αν οι προπονητές τους δεν τους έχουν πείσει είτε παραμένοντας στις ομάδες είτε έχοντας, πώς το λένε, αποκτήσει νέους προπονητές. Όλα δείχνουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Επομένως, ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι η ιδανική περίπτωση εκεί στον Οκτώβριο που οι ομάδες θα διώξουν αυτούς που έχουν τώρα. Δεν θα χρειαστεί να ψάχνουν, σε όλους αρέσει ο Λουτσέσκου και θα έχουν μια έτοιμη λύση να τους περιμένει. Άκουγα πάντως με την ευκαιρία έναν συνάδελφο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, γιατί πρέπει να έχουμε λίγο ίδια κριτήρια στα πάντα, να λέει και σωστά για μένα ότι ρε παιδί μου δεν είναι σωστή η συμπεριφορά του ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή έχει τον προπονητή που σου ανέστησε. Ο προπονητής μέχρι χτες λέει, ξέρω εγώ, μα εγώ θα κάνω την προετοιμασία με την ομάδα, έχω αυτά τα σχέδια, έχω αυτά τα πλάνα, και ενώ έχεις αποφασίσει να το διώξεις, ας πούμε ξαφνικά ανακοινώνεις ότι θα το διώξω και δεν τον ενημερώνεις, δηλαδή δεν έχεις μια σχέση καλή μαζί του, και θα συμφωνήσω όντως, χρειάζεται μια. Αλλά πόσο διαφέρει αυτό? Δηλαδή δεν περάσαν πολλές μέρες, 20, ένας μήνας, ενάμιση, το πολύ, που ο Παναθηναϊκός ο ίδιος συμπεριφέρθηκε όχι απλώς με ανάλογο τρόπο, με ακόμα πιο εξευτελιστικό, απέναντι σε ένα προπονητή ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε όνομα. Θα τα πω και γι' αυτόν μετά. Έκανε και δηλώσει ο Γίγαντας, ο Μπενίτεθ. Ναι. Λέει, πόσο διαφέρει αυτό? Να έχω ένα προπονητή που τελειώνει τα παιχνίδια και λέει: εγώ θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε εκείνο το χειμώνα, και ο Παναθηναϊκός ήδη έχει αποφασίσει να το διώξει και να βρει και τον επόμενο. Πόσο δηλαδή τιμάει το σύλλογο. Να λέει όλο το ρεπορτάζ ότι αυτός ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και την ίδια ώρα να έχει τον Μπενίτεθ στον πάγκο, ο οποίος λέει: εγώ έτσι θα φτιάξω τον Παναθηναϊκό, έτσι θα κάνω και έτσι θα ράνω. Γι' αυτό εντάξει, όταν μιλάμε για άλλους είναι εύκολα. Όταν μιλάμε για τις ομάδες μας όμως, καλό είναι να τα λέμε κι αυτά. Διότι ανεξαρτήτως το ότι ο Μπενίτεθ αποδείχθηκε αυτός που αποδείχθηκε και με τις σημερινές δηλώσεις του, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι ο τύπος, εγώ έλεγα ότι είναι ποδοσφαιρικός απατεώνας, αλλά με τις δηλώσεις του σήμερα, πολύ φοβάμαι ότι θα βγάλω τη λέξη ποδοσφαιρικός από ανάμεσα. Ως γνωστόν, ο Μπενίτεθ δήλωσε σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ακόμα, ότι εμένα όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο, μου είπαν από σένα θέλουμε να πας να τερματίσεις τέταρτος και τίποτα άλλο. Ούτε η Europa League ούτε τίποτε. Και λέει ο άνθρωπος, εγώ αυτό το έκανα και τους τερμάτισα και παίξαμε και καλή μπάλα κλπ. Δεν ξέρω γιατί με διώξανε. Δηλαδή, ρε φίλε, ένα το κρατούμενο έτσι. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι το είπαν αυτό. Αν του το είπαν αυτό. Αν του είπαν δηλαδή Οκτώβριο μήνα, και ενώ ο Παναθηναϊκός στην ουσία ήταν σε όλους τους στόχους μέσα ακόμα, και του είπαν ξέχνα τη χρονιά, δεν θέλουμε τίποτε, και απλά βγες τέταρτος για να έχουμε την Ευρώπη εξασφαλισμένη και μετά ό,τι βρέξει να κατεβάσει θα δούμε μια χρονιά. Να με συγχωρείτε, αλλά όλοι αυτοί που το είπαν αυτό, εάν εξακολουθούν να μένουν στον Παναθηναϊκό, είναι για διώξιμο απόψε. Απόψε. Δηλαδή, ποιος είναι ο Μπαλντίνη, ο Κοτσόλης, ο Ζέκας, ο Αλαφούζος, ποιος? Ποιος του το είπε αυτό? Ποιος ήρθε προποντής Οκτώβριο μήνα και ήρθε ο Μπενίδη και του είπαν μην ασχοληθείς με τίποτε? Αν δεν το είπε, που εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να του πει, αλλά στο κάτω-κάτω, ποια τέταρτη θέση, όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, ήταν πολύ κοντά με το Λεβαδιακό Παναθηναϊκός. Μετά έμεινε πίσω και κάλυψε τη διαφορά. Επειδή ο Μπενίτεθ έμεινε πίσω. Αλλά αν του είπαν τέτοιο πράγμα, αν δεν του είπαν τέτοιο πράγμα, έπρεπε ήδη να έχει βγει ο Παναθηναϊκός και να πει: παιδιά, αυτά που λέει ο Μπενίτεθ είναι στη φαντασία του. Συγγνώμη δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν μπορεί να του εκθέτει έτσι. Αν δεν το έχει πει κανένας ακόμα και αφήνει εκτεθειμένο, τότε να αναχαιρίσω μέσα με συγχωρείτε για νέκρας και τους επικοινωνιολόγους και τους διευθυντές επικοινωνίες και τον Κοτσόλη και όλους. Και τον Αλαφούζο και όλους. Με συγχωρείτε δηλαδή. Βγαίνει ένας προπονητής και τους λέει φορά παρτίδα σε μέσο ξένης χώρας και γελάει όλη η ξένη χώρα με αυτό. Διότι σου λέει σε τι σύλλογο πήγε. Του είπαν Οκτώβρη μήνα ξέχασε τα όλα. Και ακόμα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, ποτέ δεν του είπαμε δύο πράγμα. Δηλαδή τώρα κάνουμε πλάκα, δουλευόμαστε μεταξύ μας ομαδικός όλοι. Από εκεί και πέρα όμως. Ρε μεγάλε Μπενίτε, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή. Εσένα ήρθαν και σου είπανε σε μια ομάδα ότι δεν θέλουμε τίποτε για φέτος και εσύ είπες ωραία φέρτε με τα λεφτά και αφού δεν θέλει τίποτε εγώ θα τα πάρω και το μόνο που θέλω και μετά έβγαινες και έλεγες θέλουμε 10 μεταγραφές, δεν έχω τους παίκτες να παίξω όπως θέλω και κάτι τέτοιες αγλαμάρες και κάναμε και ράναμε, δηλαδή τι παιδευόμαστε όλη τη χρονιά, ποιον δούλευες, διότι εδώ φαίνεται ότι όντως δούλευε κόσμο. Όντως δούλευε κόσμο, διότι σιγά τη δουλειά ρε μεγάλε. Ήσουν δύο βαθμούς πίσω και σου είπαν παίρνα 3-1 βαθμό μπροστά. Σίγα, από το Λεβαδιακό. Και είπες ναι, εγώ για να το κάνω αυτό, να το πετύχω αυτό τον άθλο, θέλω 4 εκατομμύρια. Και ένα επιτελείο ολόκληρο από δίπλα που θα μου αναλύει τους αντιπάλους, τους φοβερούς και τρομερούς, ας πούμε. Τη Λάρισα, τον Άρη κλπ. Που ούτε αυτούς δεν τους νίξα τελικά. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω με αυτό, για να το κάνουμε και λίγο λιανά. Παιδιά, πρέπει να μάθετε λίγο. Γενικότερα στη ζωή σας. Διότι. Θα θυμάστε όλοι ότι όταν ήρθε το 50, δεν τολμούσαμε να πούμε όχι ότι έκανε κάτι λάθος, ότι έχασε ένα παιχνίδι. Ήμασταν αντιπαραθυναϊκοί και ποιος εσύ που θα πεις έτσι για το δάσκαλο Μπενίτεθ. Δεν υπάρχουν παιδιά σοφοί στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν σοφοί, αν θέλετε, στην κοινωνία συνολικά. Δεν υπάρχουν τύποι που θα σας καθοδηγήσουν, θα σας πούν τις αλήθειες που εσείς δεν μπορείτε να τις καταλάβετε από μόνοι σας. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε πολιτικοί, ούτε καλλιτέχνες, ούτε τίποτε. Ούτε λόγοι, ούτε τίποτε. Ξέρει ο καθένας πολύ περισσότερο από όλους αυτούς. Είναι πολύ πιο σοφοί αυτοί που ξυπνάνε το πρωί να βγάλουν το μεροκάμα, γυρίζουν κατάκοπη στο σπίτι για να ζήσουν την οικογένειά τους. Είναι πιο σοφοί οι φίλοι ταξιτζίδες που μπαίνουν στο τιμόνι από τις 6 το πρωί και γυρνάνε σπίτι κατάκοπη το βράδυ και κοιτάνε να δουν μήπως έχουν και κανιά ζημιά και δεν βγάλουν καν μεροκάματο. Δεν χρειαζόμαστε σοφούς πια. Δεν τολμούσα να πούμε κουβέντα για αυτόν τον τύπο, ο οποίος λέει ήρθα και πήρα 4 εκατομμύρια για να του βγάλω ένα βαθμό πάνω το Λεβαδιακό. Τι λέει ρε μεγάλε. Όταν λοιπόν το βλέπεις αυτό το τύπο στην αρχή να χάνει και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στη 13 να ζητάει τέτοιο. Την άλλη να του λένε πέταξε τον Πλατέροβιτς έξω και να το βγάζει. Την άλλη να λένε μην ξαναβάλει τον Τζέριν μέσα να τον ξεπετάει. Την άλλη να του λένε θα παίξει με αυτόν ηγέτη στο κέντρο και να λέει σε αυτόν θέλω να χτίσω την ομάδα μου. Να έχει διασύρει τον Παναϊκό και το όνομά σου υποτίθεται και να μου έρχεσαι μετά να μου λες εγώ αυτό που μου ζητήσαν το πέτυχα. Είσαι απατεώνας ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είσαι απατεώνας. Και αφήνω τα υπόλοιπα τώρα. Εγώ θέλω να ξεκουραστώ, λέει τώρα. Βέβαια, θέλει να ξεκουραστεί. Πώς θα φας 8 εκατομμύρια σε 5 μήνες, δεν τρώγονται τα έρμα. Δεν τρώγονται τα έρμα τα 8 εκατομμύρια. Και για να έχουμε και καλό όνομα, ποιος συζήτησε και είπε δεν δουλεύω και θέλω να ξεκουραστώ.
1: Τι είπατε πάλι.
0: Έχω μπλέξει με απατεώνες από πανταχού. Δεν αντέχω άλλο πια. Α, έχουμε. Α, εντάξει. Εσύ δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Πού εγώ σου παραφέρει παραπάνω να κυζεύε ένα. Όχι, αυτό είναι τη κυρία Υπουργού, πάρτε από εδώ.
1: Ποιο,
0: το νερό αυτό ρε παιδί μου. Μα στάψει σουβενίρ. Ναι. Ναι.
1: Μην άκουσα. Είναι καλά γυναίκα.
0: Ναι, είναι καλά. Είπα εγώ τίποτε.
1: Να πούμε τον άρχισε να βάλουμε τη φώτιση του.
0: Ναι, να πάρουμε τη φώτιση. Αλλήμουν. Ναι, κρύο. Λοιπόν, ναι. Πού πάει αυτός, έφυγε. Πήρε το νερό και έφυγε, παιδιά. Το θεωρεί άγιο φως. Κατά τα άλλα δεν είμαστε θεοκρατική χώρα εμείς. Πήρε το νερό της Υπουργού, ο Διονύσης το κρατάει σαν στα χέρια του. Αυτός έφυγε. Πήρε το νερό και έφυγε, παιδιά. Το θεωρεί άγιο φως. Κατά τα άλλα δεν είμαστε θεοκρατική χώρα εμείς. Πήρε το νερό της Υπουργού, ο Διονύσης το κρατάει σαν στα χέρια του.

0: Ακούω από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Ω, Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Πάμε μαζί ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξη σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Το συμπαρουσιαστή μου Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ελά, σταματήστε ρε.
0: Σε βρήκα.
1: Έλα, σταματήστε ρε.
0: Όχι, ψάχνω να πάω βρω τα λεφτά, δεν λέω εγώ.
1: Μην κάνετε μια κουμπί τέτοιο.
0: Όχι, ρε, να πάω βρω τα λεφτά, δεν λέω. Ψάχνω να βρω ένα.
1: Έλα, σταματήστε.
0: Μα γιώτα δεν μπορεί να την περάσω.
1: Σου κύριε.
0: Σα ξέρει κιόλα.
1: Επειδή σε πιστεύουμε, μπορεί να βάλει λίγο δροσιά.
0: Άμα σε πάμε και το πούμε, ο Γιάννη Ιωαννίδη δεν το πιστεύει.
1: Έλα, σταμάτα ρε.
0: Δεν το κότσο μου φέρατε, θα πει.
1: Εγώ τι φταίω. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο το Μαντσίνη. Να ξεκινήσουμε σωστά επιτέλους μια κομπή.
0: Είπες ότι είναι 8 χρόνια από ότι το βάλω για να κόπλω σήμερα, έτσι.
1: Από το?
0: Το θάνατο του Παύλου για να κόπλω, ρε φίλε. Σήμερα συμπληρώνεται, ναι.
1: Το μου είχε ξεφύγει. Ρε Παυλάρα. Τε το Παυλάρα. Εγώ κύριε Παύλο, την υπόσχεση την κρατάω. Κάνω ό,τι μπορώ με νύχια και με δόντια την υπόσχεση που θα σου έδωσα.
0: Τα νύχια, μην τα σημαίνετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Ναι. Κάτσε πριν πάμε. Ρε Μαντσίνη, συγγνώμη.
0: Χίλια που κάνει μανίκιο.
1: Χίλια συγγνώμη, Μαντσίνη, ξέχασα το πιο βασικό, ότι συνεχίζει την προσφορά και σήμερα. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Σήμερα από Πειραιά για Λέρο με την Blue Star Ferries. Η συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά σας στο ταξίδι. Έτσι, στο 211-1080-880, ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Λέρο. Έλα, φίλε Μαντσίνη.
2: Εδώ πάει τώρα, ξέρεις και πάει αυτό που λέει ο Διονύσης. Έμεινα κλειδωμένος απ' έξω. Πώς το λέει αυτό το.
1: Ναι, πήγαιναν ένα απόγευμα και πάλι άφα.
0: Χθες το βράδυ που γύρισα σπίτι.
1: Χθες το βράδυ που γύρισα σπίτι, έμεινα κλειδωμένος.
2: Κλειδώθηκα
1: έξω και λοιπά, ναι. Γιατί το δικό μου το σπίτι άλλωστε νίκιασε και τέτοια, ναι.
2: Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα γιατί βγήκα πρώτος και πρόλαβα τον Βασίλη από τη Νέα Ιωνία.
1: Αυτό ναι, είναι μεγάλο επίτευγμα, φίλε. Νομίζω θα γίνει γιορτή, ξεχωριστή.
2: Παιδιά, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί σε 8 λεπτά πάω στο φροντιστήριο. Πάω για αγγλικά γιατί τα γερμανικά μου δεν με βοηθάνε να παρακολουθήσω ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Ούτε μπορώ να δω μπάσκετ, αλλά ούτε μπορώ να ακούσω και τις εκπομπές. Δηλαδή με τα.
1: Ναι, ρε, φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Σε αυτούς τους όρους δεν μπορώ και σε 8 λεπτά.
1: Ποιο ήταν προχτές, ο Λιμιάτης ήταν προχτές που
0: σχολίαζε.
1: Ρε, φίλε, δεν γίνεται. Ο Λιμιάτης από πότε έγινε τόσο γλωσσομαθής. Δεν έλεγε μια ελληνική φράση.
0: Προπονητής είναι.
1: Ωραία, δεν μα πει στα ελληνικά κι άμα. Τέλος πάντων.
2: Ρε παιδιά, και ξέρετε, και την ώρα που παρακολουθούμε αυτό το παραλήρημα με τις ενόγλωσσες στους όρους, βάζει η ΕΡΤ στο ημίχρονο μνήμες γηπέδων. Και πραγματικά έχω ξεχάσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς λέγεται, μπορεί ίσως ο Διονύσης να το ξέρει, αλλά δεν τη βλέπω και σαν κίνηση. Την περίφημη ραβέρσα του.
1: Η ραβέρσα, ρε φίλε. Αυτό ναι, με το χέρι που κάνανε.
2: Ή του Στεργάκου ή του Φασούλα. Τη ραβέρσα. Πώς τη λένε πλέον αυτή.
1: Δεν ξέρω. Build up.
2: Και δεν τη βλέπω και σαν κίνηση δηλαδή.
1: Build up.
0: Το hook. Το hook.
1: Μετά hook. Ναι, εγώ έχω χρόνια να ακούσω, το έλεγα προτέρως, το δισκαλυφκέ, θυμάσαι, αυτό ήταν ωραία λέξη, δισκαλυφκέ. Αυτό έχω χρόνια να ακούσω. Τέλος
2: πράγματα. Διονύση λέω. Καταρχήν, Διονύση, το βράδυ θα έχουμε πανηγυρική εκπομπή.
1: Ποιοι θα έχετε πανηγυρική.
0: Να το πάρουμε.
1: Γιατί. Για την έλεξη του Μουντιάλ, φαντάζομαι, αύριο.
2: Όχι. Έχουμε σήμερα το βράδυ, θα έχουμε την πανηγυρική. Κώστα, σοβαρά τώρα, θέλω να σε ρωτήσω και το κλείνω και απαντάς εσύ.
1: Ναι.
2: Γιατί ακούω όλα αυτά τα χρόνια μία αγιογραφία των αδερφών για να κόπουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ερώτηση είναι πραγματικά έτσι, δεν έχονται. Γιατί υπάρχει αυτή η αγιοποίηση για τους δύο συγκεκριμένους. Γιατί
1: δεν υπάρχει καμιά αγιοποίηση. Οι άνθρωποι ήταν κοινοί θνητοί, ήταν και με τα ελαττώματά τους και με τα προτερήματά τους κλπ. Αλλά δεν ήταν οι άνθρωποι όμως που κρατήσαν τον Παναθηναϊκό και σε δύσκολες εποχές ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον σύλλογο συνολικά, αλλά και ειδικά με τον μπάσκετ. Δεν είπα ούτε αγιογραφία ούτε τίποτε. Δεν λέμε ότι ήταν τίποτε να πάρει.
2: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή ότι μόλις πάμε να πούμε κάτι, ας πούμε, για τους Γιαννακόπουλους. Ότι
1: όχι, το αντίθετο. Ξέρετε τι γίνεται.
2: Θα σου πω
1: τι γίνεται. Επειδή θέλουν όλοι και τους είναι εύκολο. Θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Είναι εύκολο στόχος ο Δημήτρης. Έτσι. Για να το κάνουν πιο έντονο αυτό, σου λένε ενώ ο πατέρα σου και ο θείο σου ήταν έτσι, εσύ είσαι έτσι κλπ. Το οποίο είναι και ανέτοιμο απέναντι στου δύο ανθρώπου που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και απέναντι στον ίδιο του Δημήτρη, γιατί το βρίσκω λίγο ανέτοιμο να κάνει να λε τον τώρα ότι δεν είσαι σαν τον πατέρα σου και τέτοια. Το τι είναι ο καθένα με την οικογένειά του και πόσο αγαπάει, τιμάει τον πατέρα του, τη μάνα του και του δικού του ανθρώπου είναι δικό του θέμα.
2: Συμφωνώ.
1: Εγώ το θεωρώ ανέτοιμο γενικά να λένε.
2: Ναι.
1: Το θεωρώ γενικά ανέτοιμο.
2: Εγώ λέω ότι όπως συμπεριφέρεται κάποιος άνθρωπος, προφανώς αυτές τις αρχές τις έχεις πάρει από το σπίτι σου και σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ούτε ισχύει αυτό πάντα, ρε Μαντσίνη. Ούτε ισχύει αυτό πάντα.
2: Όχι, το λέω εγώ, εγώ το λέω. Ναι. Έτσι, εγώ το λέω.
1: Έχω δει από οικογένειες Ρόδων να βγαίνουν αγκάθια και έχω δει από οικογένειες αγκάθια να βγαίνουν άνθρωποι που είναι να υποκλίνεσαι με κεφάλαιο Α.
2: Απλώς εξαίσθηση σκεφτόμουν τώρα ότι αν ας πούμε αλλάξουν τα πράγματα στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Δημήτρης θα έχει την ίδια συμπεριφορά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο Δημήτρης.
2: Ο Μπράντοβιτς πιστεύεις, ο Δημήτρης δεν θα
1: αλλάξει. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς
2: θα το ανοιχτεί.
1: Δεν νομίζω, εγώ και αγωνιστικά το λέω, δεν είμαι υπέρ της επιστροφής στον Μπράντοβιτς, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπράντοβιτς να είναι ο ίδιος άνθρωπος με αυτό που πριν από 20 χρόνια. Δεν γίνεται να είναι ο ίδιος. Θα περιμένουμε κάτι άλλο και θα δούμε κάτι άλλο. Και θα είμαστε ικανοί μέσα σε ένα μήνα να απομυθοποιήσουμε ένα από τα ιεράτερα τα περάσανε από τον Παναθηναϊκό κάποτε.
2: Εγώ αυτό
1: δεν γίνεται τον πράγμα να είναι ο ίδιος. Ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα να είναι ο ίδιος πριν 50 χρόνια, πριν 30 χρόνια και 20, ούτε τις ίδιες αντοχές
2: θα έχει. Το θέμα είναι αν θα το δεχτεί αυτός ο φρύλος του μπάσκετ, αν θα μπορεί να δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες δηλώσεις. Ναι.
1: Μπορεί, πριν από, μπορεί πριν από 20 χρόνια να λειτουργούσε αλλιώς. Μπορεί τώρα να λειτουργεί αλλιώς. Αλλά εγώ δεν νομίζω γενικά ότι θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς.
2: Θα κλείσω, παιδιά, γιατί πάω για να το
1: πω. Έγινε, ρε φίλε.
2: Να σου πω κάτι. Ο κορυφαίος δίσκος του Κώστα Χατζή είναι το ΟΥΕ. Καλό απόγευμα.
0: Ποιο?
1: Το ΟΥΕ. ΟΥΕ. Πάμε στο Βαγγέλη, στα Γκρινιόλα. Βαγγέλη.
3: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον άρθρο.
3: Πήρα και εγώ να πω τη γνώμη μου, έτσι λίγο σύντομα. Δεν πρόλαβα να σας ακούσω. Άκουσα λίγο στην αρχή τον Κώστα εκεί που έλεγε για τις διαιτησίες και τα σχετικά ενόψη του τρίτου τελικού.
1: Δεν τα έλεγα ενόψη του τρίτου, τα έλεγα για το... Α, ναι, το τρίτο, έχεις δίκιο.
3: Για το
1: φάρος του. Ναι, το ενόψη με μπέρδεψε, γιατί ενόψη λέμε...
3: Συγγνώμη, εγώ το έφτα, για το ενόψη, για αυτό το οποίο είχε γίνει.
1: Για αυτό που είχε γίνει, οκ, πάσου.
3: Ναι, ναι. Εγώ απλά ήθελα να σταθώ, δεν ξέρω αν υπόθηκε χθες από κάποιους ακροατές εδώ πέρα στην εκπομπή σας για τις κινήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα του Κώστα Σλούκα.
1: Είπα εγώ, ήταν για μένα ήταν ντροπή και για τον ίδιο, αν θέλει να ονομάζεται αρχηγός του Παναϊκού και για το Σύλλογο. Δηλαδή δεν μπορώ ποτέ να φανταστώ τον Αλβέρτη ή τον Διαμαντίδη να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ήταν αστεία η εικόνα. Να κάνει πως κάνει βολές, μετά να κάνει κι άλλα. Κάτσε ρε μεγάλε. Τώρα ήρθες στον Παναθηναϊκό. Τώρα ήρθες. Τι συμπεριφορά είναι αυτή, ποιος είσαι?
3: Ξέρεις τι γίνεται
1: τώρα. Ξέρεις ποια ομάδα είσαι και μου κάθεις και μου συμπεριφέρεις τώρα να μου κάνεις τα γυαλιά και τώρα. Τι είναι αυτά, ρε. Ο παδηλίκη του κόλου είναι αυτό, με συγχωρείς δηλαδή.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Σου λέω πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τον Μπατίστα που να κάνει έτσι τον Αλβέρτη. Σου λέω Έλληνες τώρα, τον Αλβέρτη και τον Διαμαντίδη.
0: Σου είπα κάτι, άκου, επειδή.
1: Ή τον. Ναι. Τον οποιοδήποτε.
0: Άκου, επειδή έγινε μια
1: δεν σου λέω για παιδιά που ήταν υπόλοιπα, τον Τσαρτσαρή και τέτοια.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο προς προβληματισμό. Είπε χθες αρκετός κόσμος ότι όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει το έχει απορροφήσει όλος ο οργανισμός. Ναι. Εγώ θα σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός όταν πήρε την απόφαση να φύγει από το γήπεδο στο μέχρι τέλους δεν είχε τέτοια. Σηκώθηκε, έφυγε. Τι εννοώ? Δεν είχε ειρωνίες από τον πάγκο, εννοώ οι παίχτες. Άλλο να γελάσει μια απόφαση διαιτητή και να αμφισβητήσεις.
1: Αυτό κάνει παντού.
0: Ναι, δεν είχε. Τώρα έχει ξεφύγει το έργο εδώ. Έχει ξεφύγει και έχει πάει σε όλους.
1: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο Σάββας δεν συμπεριφέρθηκε έτσι.
0: Ποιος?
1: Ξέρω, υπήρχαν παιδιά που είναι αξιοπρεπέστα μες στο γήπεδο.
0: Δεν είπα το κάνουν
1: όλοι. Αυτό που έκανε ο τέτοιος ήταν για μένα too much, ρε παιδί μου. Τι κάνεις?
0: Εντάξει, τώρα πάει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι αρεστό πλέον σε αυτόν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν είναι απλό το έργο.
1: Ρε παιδί μου.
3: Διονύση, όμως και πάλι.
1: Δεν κάνεις αυτά, μωρέ τώρα, Διονύση.
3: Και ο Σπανούλη τι είχε ακούσει τα εξαμάξεις, έδειξε μια φορά τα αυτιά και τέλος.
0: Μάλλον πανηγυρισμό σε ό,τι
1: θέλει. Το εδώ που τα λέμε είναι αυτιά, αυτά που ο Σπανούλης δεν τα δείχνει συνέχεια.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά ο Κώστας Λούκας είναι ένα παιδί το οποίο χρωστάει πάρα πολλά στην καρδιά του πήρε,
1: μισό, και να μην χρώσταγε, ρε, και να μην χρώσταγε. Είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού, ρε. Κάτσε λίγο.
0: Είναι άλλο έργο. Δεν είναι. Έβαλε και κάποια στιγμή πήρε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Έκανε ματσάρα μες στο σεφ. Έβαλε ένα τρίποντο και έκανε τη γλώσσα του έτσι πέρα.
1: Αυτό
0: και
1: το κάνεις,
0: λοιπά,
1: ρε, παιδί,
0: και έδειξε και το σήμα. Δεν είναι, το πανηγύρισε. Εδώ προχθές πήγε σε άλλο level οι αντιδράσεις.
1: Ναι, ρε.
3: Να πω και δύο πράγματα σύντομα. Το ένα έχει να κάνει, θυμάμαι Διονύση, διόρθωσε αν κάνω λάθος, ήταν τελικός κυπέλλου στο μπάσκετ το 24 το Φλεβάρι, ο οποίος είχε συμπέσει και με το διπλό του Ολυμπιακού στον ΠΑΟ. Σε εκείνο το τελικό, αν δεν κάνω λάθος, οι οπαδοί του Ολυμπιακού στα δύο αωράκια που είχε γίνει τελικός στο Ηράκλειο, βρίζαντος Λούκα και ο Παφές, τον Παπα-Νικολάου, κάνανε νόημα στον κόσμο ότι
0: ναι, μην. Το θυμάμαι, ναι.
3: Και είχε βγάλει, αν θυμάμαι καλά, στην εκπομπή το Χρήστο τον Παφέ. Ναι. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι ο Κώστας Λούκας έχει γράψει την
0: ιστορία. Ήταν ακεφάλαιο, ναι, το θυμάμαι.
3: Μίλησε όμορφα, μίλησε εξηγημένα όπως έπρεπε να μιλάει. Να μιλάει κάθε παράγοντος ο οποίος σέβεται και καλά τα. Η συνέχεια είναι ότι η κλιμάκωση στην όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου μπασκετμπολίστα δεν έχει προηγούμενο και με τις δηλώσεις, δηλαδή ήξεις αφήξεις, μία έλεγε ο Αγγελόπουλος το σεβασμό.
1: Παιδιά, είναι περίεργη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να πεμάρεις. Δεν θα βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Δεν λέω για επεισόδια και τέτοια. Δεν θα βγει καλό αγωνιστικά και στις ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί πολύ να έρθει πάλι στα ίσα του λίγο και να
0: λειτουργήσει. Θα βγει με έναν τρόπο μόνο. Το ξανάπατε χθες διακριτικότατα. Αν ο Παναθηναϊκός στους οργανισμούς ηρεμήσει, όσο είναι στο κόκκινο και σε όλη αυτή την ιστορία. Και για να ερεμήσει δεν είναι μόνο θέμα Γιαννακόπουλου, είναι και θέμα προπονητή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβες, όπως έχει και σημασία.
1: Ναι, μην βρήκαμε, γιατί τώρα έχουμε βρει το Γιαννακόπουλο. Και όλοι λένε εντάξει, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
0: Όχι, έχει σημασία και
1: το γύρω-γύρω.
0: Αλλά έχει σημασία και το γύρω-γύρω.
1: Το γύρω-γύρω λέω. Κι εγώ.
0: Λέω, γιατί άλλο το γύρω-γύρω να του πει, πρόεδρε, δεν είμαστε καλά εδώ. Είναι εκείνο, είναι το άλλο κτλ. Τι άλλο να είσαι στα κόκκινα όλη την ώρα. Αυτό λέμε.
3: Και να πω και κάτι τελευταίο, παιδιά. Είναι και, πώς να το πω, έλλειψη σεβασμού προς τους πρώην συμπαίκτες σου και πόσο μάλλον για κάποιους συμπαίκτες οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ απέναντί σου. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδί, να το κάνεις τώρα για τον Βεζένκο, ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Κώστας Λούκα και μάλιστα έχει δεχτεί κριτική και από Ολυμπιακούς γι' αυτό. Δεν γίνεται, ας πούμε, να το κάνεις το. Δεν έπαιξε ο Παπα-Νικόλα, αλλά σε άλλα παιδιά.
0: Ναι,
3: τα οποία υπήρχαν συμπαίκτες σου. Ρε παιδί μου, έχεις βιώσει κάποια πράγματα μαζί. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό.
1: Όλο αυτό απλώς χειροτερεύει την εικόνα. Και να μην είχαν γίνει αυτά, είσαι αρχηγός Παναθηναϊκού της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι έτσι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι. Τέλος πάντων, άσου μου τώρα. Τέλος
3: πάντων.
1: Θα γίνουν και κακό και με στήσουν πάλι στο
0: τέλος. Έγινε.
3: Δεν θα έχει κάποια. Τέτοια και όλα καλά.
1: Έγινε, ρε φίλε.
3: Να είστε καλά.
0: Πάμε, Βαγγέλης Περιστέρη.
1: Έλα, Βαγγέλη.
4: Ναι, μ' ακούς. Σ'
1: ακούω.
4: Διονύση.
0: Καλησπέρα.
4: Βασικά. Έχω βγει με ψευδόνυμο. Θέλω να αποφύγω και κακοτοπιές.
1: Τι έγινε.
4: Τι ώρα να περάσω να σε πάρω. Διονύση.
0: Να περάσεις να πάρεις.
4: Ναι.
0: Να πάμε πού.
4: Να σπάξουμε. Γιάννης Ιωαννίδης εδώ.
0: Α, έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Έλα εγώ.
1: Ρε, καλή μου τη χάρη. Θα φύγω.
0: Είναι πολύ ρε.
1: Εγώ που έχω ένα φίλο στο μαθηματικό χρόνια μαζί εκεί και σύντροφό μου και παλιό καθηγητή. Περίμενε, άκουρε. Το λένε Νίκο Ιωαννίδη όμως. Μπορώ να πάρω κανένα δύο μισάρι τουλάχιστον.
4: Τον βαπτίζω. Νονός εγώ τον βαπτίζω. Τον βαπτίζω εγώ νονός. Να παλίσω με 5 χιλιάρικα. Με 5 χιλιάρικα του παίρνω λαμπάδα, του παίρνω παπουτσάκια. Τέλεια. Τον έχω κάνει
0: κούκλο. Τώρα εκεί στο τσίλι καφενείο που έχουν και έχει βάλει ένας, κοίτα εδώ, έχει βρει όλο το προφίλ που είναι Γιάννης Ιωαννίδης και λέει «Πρόεδρε, 500 το κεφάλι».
1: Έλα, εντάξει, θα σταματήσει τώρα γιατί.
0: Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα με κανέναν άνθρωπο.
0: Μα τι να γίνει τώρα, φίλε. Μα πάει να γίνει ο Άννη στην Ελλάδα τώρα. Ό,τι και να το πει κάποιο που να το πει κάποιο.
1: Μα και αυτό δεν είναι, φίλε, να σου πω και κάτι. Πα που κάνει. Γιατί είναι αδάνεια να έχει ένα όνομα που το έχουν οι μισοί Έλληνε. Πε ότι είναι θρασίβουλο βαρδαπίκουλα. Κάτι να σε βρούμε να εισπράξουμε.
0: Έπα να του στείλω πρόεδρε, δεν είναι ο Άννη δικότσα.
1: Αυτό μπορεί να γίνει ότι πιστευτό. Αυτό.
0: Καλά, στέλνει.
1: Τίποτε οπαδί ξένων ομάδων και κάτι άλλο που είναι δίπλα του μπορεί να του έχουν πει κιόλα. Αυτό λέει έτσι στην εκπομπή και τέτοια. Ναι. Αφού. Άσχημη τώρα. Μπορεί τώρα να βαριέμαι.
4: Εντάξει, να κάνουμε. άλλη φορά, άλλη φορά.
1: Να σα πω και κάτι, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα τη ιστορία. Αν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλο το πρόβλημα είναι αυτό, όχι το συγκεκριμένο γεγονό, ότι επειδή σου λέω, αυτή τη στιγμή ο Γιανακόπουλος ο Δημήτρης, ίσως και να αγνοιατώ, αλλά και επειδή έτσι κάνει πάντα, έχει γίνει μπροστά και από πίσω του κάνουν τους τζαμπαμάκες όλοι οι υπόλοιποι με τα λεφτά του. Και κάνουν τους παλικαράδες και λοιπά.
4: Στο κάτω-κάτω,
1: αυτός πληρώνει, αυτός θα πληρώσει το πρόσωπο και όλοι και όλα. Οι υπόλοιποι που κάνουν και κορδώνονται δίπλα και μου κάνουν τις μαγκές, τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί, τι είναι αυτοί.
4: Εγώ περιμένω αν έρθει ο Μπράντοβιτς που θα τα κόψει όλα αυτά.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Σας λέω πάλι ότι αυτό που νομίζετε ότι θα είναι ο Μπράντοβιτς ακριβώς όπως έφυγε από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι. Είναι νομοτέλεια. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Λίγο αξιοπρέπεια θα του έχει μείνει. Δεν μπορεί.
1: Γιατί ποιο είπε ότι αξιοπρέπεια να πει ότι δεν. Και εδώ ήταν και παλιά και συνεργαζόταν με τον Δημήτρη. Μίλαγε. Δεν είναι μια χαρά.
4: Εντάξει. Δεν έκανε κουμάντο. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω
5: τι ώρα να περάσουμε. Τι ώρα να το ξεχάσα, λέω. Κάτι που ξεχάσατε μεταξύ τώρα.
1: Κοίτα, α πω κάτι. Εμένα μην μου λες τώρα για τότε.
5: Ποιο?
1: Διότι. Όχι, ποιο έκανε κομμάτι για τότε. Διότι. Με συγχωρείς που θα το πω δηλαδή τώρα. Όταν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε τίτλους, το τραπέζι του πανηγυριού του Παναθηναϊκού το βράδυ, την ίδια που πηγαίναμε στο Ρωμαίο τότε, ήταν ο Παύλος, ο Θανάσης, η σύζυγή του, ο Γιωργαντής, ο Μπράντοβιτς, ο Ιτούδης και εγώ.
5: Ω παρεμαγκά.
1: Αυτό ήταν το τραπέζι.
5: Ω παρεμαγκά.
1: Και εγώ κάτι συνδεσμίδε σε κάποια στιγμή είχε έρθει ένα και του πήγε να πει του Παύλου τι, γιατί είναι αυτό. Και του λέει φύγω τώρα. Φύγω τώρα. Φύγω. Σε παρακαλώ τώρα. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι ποιο έκανε κουμάντο. Άστο.
5: Πάμε.
1: Ούτε ο Μπράντοβιτ ήταν η Αγία Παναγία που νομίζουν όλοι και ήταν ο άμαχο και λοιπά και τον μετά. Είναι πολύ δύσκολο χαρακτήρα ο Μπράντοβιτ.
5: Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ δεν είμαι απόλυτο ήταν ο Μπράντοβιτ.
1: Και εγώ δεν είμαι. Δηλαδή δεν
5: και
1: είμαι
5: ξέρω,
1: ότι
5: και δεν ξέρω αν
1: είναι ο Δημήτρη περίεργο και πώ θα αντέξει ο Μπράντοβιτ.
5: Όχι,
1: δηλαδή
5: δεν
1: ο Μπράντοβιτ πόσο περίεργο είναι.
5: Δεν ξέρω αν
1: είναι
5: και καλύτερη λύση για προπονητή.
1: Γι' αυτό λέω. Τότε σοβαρά αρέσει. Η Κέρκη ένα που έκανε μετά και τον έφορο στο Πόλο να βάλει χέρι στο Θανάση γιατί είμαι εγώ στο τραπέζι και πόρο με τον πήρε στο κυνήγι. Τέλος πάντων.
5: Oh.
1: Ναι, φαντάζεστε τι ωραία τραπέζι. Αυτά τα τραπέζιδες. Εκεί να δεις ιστορίες.
5: Πάμε, Πετρούπολη, φίλος.
1: Ω, εντάξει.
4: Καλά, παιδιά, τι κάνετε.
1: Εσύ θα μας πει τώρα εκεί στο Πασόκ τι κάνετε.
4: Περίμενε λίγο τον Διονύση θέλω να
1: μιλήσω. Τον Διονύση πάρτον όλος δικό σου. Όλος, πάρτον. Δεν τον θέλω καθόλου.
4: Για ερώτηση, Διονύση Μακούς.
1: Πάλι λίγο δροσάρε.
4: Για ερώτηση, Μακούς.
5: Έλα.
1: Τι γίνεται.
4: Πας σε ένα εστιατόριο 5-6 χρόνια.
5: Ναι.
4: Και είσαι καλός πελάτης και σου συμπεριφέρονται με το που μπαίνεις μέσα καλός ο Διονύσης και τέτοια και μετά από 5-6 χρόνια μπαίνεις μέσα ούτε σημασία από και τέτοια. Πώς θα σου φάνει.
5: Ανάλογα ρε φίλε. Τι έχει γίνει. Μπορεί να αλλάξει το εκκλησιακό καθεστώς στο εστιατόριο.
4: Ναι. Θέλω να πω για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί η διοίκηση του Ολυμπιακού να έχει 17, 18, 20 χιλιάδες συνέχεια διαρκείας. Κάθε χρόνο και η διοίκηση του Ολυμπιακού να συμπεριφέρεται λες και είναι τίποτα. Δηλαδή, Γιαννούλης, πόσο θες αδερφού μου, 4,5, 5,5
1: το πέρα. Τι λες έξτερα, μου τα έχετε δει αυτά γραμμένα. Πόσα θες 5, στο 7.
5: Μισό λεπτό.
1: Τι λέτε ρε.
5: Μισό λεπτό.
4: Εγώ τι λέω όμως,
1: δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο
5: αυτά. Κάτσε μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό. Ημερολόγιο έχεις.
4: Ναι.
5: Ε, πόσο λέει μήνας ξέρεις.
4: 10.
5: Γιατί πρέπει είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός 10 Ιουνίου να έχει ολοκληρώσει μεταγραφές του.
4: Όχι,
5: αλλά,
4: μα δεν είμαι.
5: Αλλά.
4: Μα ο Γιαννούλης πάει, τελείωσε. Αλλά,
5: γιατί πάει ο Γιαννούλης, ξέρεις. Αν πάει τελικά.
4: Γιατί πήγανε στο σπίτι του. Από εκεί στην πιερία και
5: τέτοια. Ναι, λένε ότι έτσι λένε, ωραία. Αν λάβουμε αυτό υπόψη μας. Και το παιδί έχει δεύτερη σκέψη, τα λοιπά, δηλαδή σκέφτονται τίποτα.
4: Όχι, προσού πάνε αυτό δεν είχε δεύτερη σκέψη.
5: Άρα τι θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Συγγνώμη, Διονύση, να πω κάτι. Συγγνώμη. Αυτού του είδους διαπραγματεύσει, αυτού του είδους το πορεδριλίκι και αυτού του είδους τη μαγιά. Που αυτή η μαγιά είναι τζογαδόρου στα ζάρια πάνω. Δεν είναι μαγιά προέδρου ή ποδοσφαιρικής ομάδας. Πόσα θες 4, σου δίνω 6. Τι λέτε ρε. Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα ρε.
4: Σου δίνω 5,5 γιατί έχω 18.000 και 20.000.
1: Και τι πάρα πει αυτό ρε. Επειδή έχεις 18.000 θα έρθει άλλος να σου πει 4 και εσύ του δώσεις 6 και 5.
4: Όχι. Άμα του χρόνου πάνε 5,000.
1: Ας πάρω που θέλει άμα είναι έτσι. Σιγάρε. Σιγάρε παιδιά που έχετε κάνει τις ομάδες σας όμοιρους 2-3 παιχτών σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι σου θέση είναι αυτή που δεν βρει άλλο παίκτη και θα σου κάνει τσαμπουκάνας που σου λέει ή μου δίνεις 5,5 δεν έρχομαι.
4: Όχι τσαμπουκάνας, δεν σου κάνει. Η Μπρέντφορντ
6: ήθελε 5 εκατομμύρια. Δεν σου κάνει τσαπουκά.
1: Ρε, άλλο σου λέω, ρε, τη λογική σου αυτή που λες ότι αφού έχω διαρκεία, πόσα μου ζητάς τόσα, δώσ' μου τόσα. Ναι, παραπάνω. Ναι. Τι λες, ναι. Τι είναι αυτό. Το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό με το Γιάνκουσιτς, με το Ραντίνο. Πόσα θες, 200 χιλιάρικα, πάρε 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Πόσο δίνει η River Plate, 1 εκατομμύριο.
6: Το πήρε.
1: Δίνω 7. Το πήρε και τι τον έκανε, ρε φίλε. Ποιο παίξει να παίξει με τέτοια νοοτροπία.
6: Όχι, πότε ήρθε ο Γιάνκουβιτς, πήρε
1: ο Γιάνκουβιτς, τον Αντίνο λέω.
6: Ο Αντίνο, πότε ήρθε.
1: Τι πότε ήρθε.
6: Πότε τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
5: Γενάρη.
6: Τώρα το Δεκέμβριο δεν τον πήρε.
5: Ναι.
6: Δηλαδή τι ήθελες, κάτσε να το δούμε αυτόν τον χρόνο. Άρα θα το βάλει ο Πέτρο.
1: Ε, άλλο σου λέω ρε. Σίγουρα, ναι. Όταν μετά ψάχνετε τις ομάδες σας, γιατί φτάνουν στα πρόεδρα των χρεοκοπιών, τότε αυτές οι μαγκές πάνε περίπατο. Και τρέχετε όλοι, πρόεδρε, βάλε λεφτά να σωθούμε.
6: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Μα τι λέει, είναι χαζομάρα αυτό ποδοσφαιρικά και από κάποιαδήποτε. Οι ομάδες είναι και επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι με το θυμικό. Πόσα θες, 200, σου δίνω 500.
6: Κάτω από εγκαστά στους δύο τώρα.
1: Πες και για μας δύο, άντε.
6: Ναι. Όλοι έχουν οικονομήσει στα site, έχουν βγάλει και. Γιατί δεν κάνει ένα site εσύ και ο Κότσο να τις πάρει όλα
1: εγώ τα λεφτά. Εγώ και ο Κότσο δεν μπορώ, είμαι ένας.
5: Όχι, γιατί δεν θέλουμε να οικονομήσουμε γι' αυτό.
1: Δεν θέλουμε να οικονομήσουμε. Βασικά.
5: Θέλουμε να έχουμε κεφάλι μας ήσυχο.
6: Γιατί θα κάνετε. Εσείς οι δυο είσαστε. Number one, δηλαδή. Οι δεύτεροι απέχουν μύρια από εσάς οι δεύτεροι, δηλαδή. Νομίζω ότι.
5: Τι είναι, εκατοστά.
1: Όχι, μύρια, εκατομμύρια μακριά. Πώ δεν πέτει φωτό, πώ είναι η απόσταση το ηλιακού του τον ήλιο. Ναι.
6: Και μου είπε για το στίγμα, εγώ έχω παίξει σούπα Κωστάκη Πορτογαλία.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες.
6: Και έχω παίξει και στο τελικό.
1: Ιράν.
6: Αργεντινή με τρεις. Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Αργεντινή τελικό.
6: Πού
1: να πάει το κάτι αυτό, ρε.
5: Ναι, πάει. Καλά, λες. Ναι. Έπαιζε φιλικό τα ξημερώματα με την Ισλανδία.
1: Ναι.
5: Επειδή είδα.
1: Ναι.
5: Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
5: Είχα καιρό να δω ομάδα.
1: Ναι.
5: Να αλλάζει την μπάλα έτσι.
1: Ότι είναι παιχταράδες. Όχι, δεν
5: ξέρω. Με την Ισλανδία το κάνανε. Δεν ξέρω αν θα βγει στο Μουντιάλ. Άλλο σου λέω. Δεν παίζανε πασούλες. Παίζανε με ένταση, κίνηση. Δηλαδή έπαθα σοκ. Εγώ για να σου μιλήσω έτσι για ομάδα.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, μα με βάση αυτό που έχω δει. Έχω δει και άλλα φιλικά.
1: Είδα
5: και
1: Μαρόκο. Ναι.
5: Εντάξει τώρα, ωραία.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, πλάκα.
5: Εντάξει, τώρα.
1: Αλλά να σου
6: πω κάτι.
5: Χρήστο, δεν μπορώ. Μιλάτε με ηρωνία.
1: Δεν πάει εσύ.
5: Αποχωρώ, αποχωρώ.
1: Ότι η Γαλλία.
5: Δεν μπορώ,
1: δεν μπορώ. Πάει
5: πάνω το χρόνο.
1: Τον έστειλα, άστο. Πάει, έφυγε, πάει, τελείωσε.
6: Πορτογαλία. Έχω παίξει αυτέ τι τρει δηλαδή.
1: Συγγνώμη, το Ιράν το έχει παίξει.
6: Ποιο?
1: Το Ιράν.
6: Η Ιαπωνία έχω παίξει.
1: Α, δεν διαλέγεις καλό. Όχι, η Ιαπωνία θα είναι καλή.
6: Ιαπωνία έχω παίξει,
1: η Ιαπωνία θα είναι από τις εκπλήξεις τιμής του. Έχει καλή ομάδα.
6: Και
1: έχει πολύ είπα... γρήγορη ομάδα και τεχνική.
6: Αυτή που, δεν μου, που θα είναι νομίζω δεν θα είναι καλή θα είναι η Σουηδία.
1: Έτσι, εντάξει, η Σουηδία δηλαδή... δεν έχει τίποτε φοβό. Μόρα, τι λέμε και εμάς.
6: Δηλαδή έτρωγε φάσεις από εμάς. Λες και από εμάς τώρα, φαντάζεσαι εδώ και φάσεις. Δεν ξέρω να πω.
1: Ναι.
6: Λοιπόν,
1: πρέπει να πάμε στο Γιάννη Μαξιτάρα.
6: Εντάξει,
1: άντε. Άντε, τα λέμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα.
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
21: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
22: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
21: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
20: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
23: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πούμε τον παιχνίδι του Παναγίλα να βγει τέταρτο στη φάση.
1: Έλα, το βλέπω αυτό. Τα είπα πριν, το δεν μ' άκουσες. Κοίταξε. Αν λέει αλήθεια, είναι απαταιώνα.
0: Δεν σ' άκουσα γιατί ξέρει γιατί σ' άκουσα.
1: Ναι.
0: Σ' άκουσα χθε και φούντοσα.
1: Ναι.
0: Και λέω σήμερα δεν θα το
1: άκουσα. Αν λέει αλήθεια.
0: Και θα και νωρίτερα γι' αυτό.
1: Αν λέει αλήθεια, πρέπει όλοι όσοι το είπαν αυτό στον Παναγικό να έχουν φύγει. Δεν θα φύγει κανένα. Ήδη θα είναι. Αν δεν λέει αλήθεια, θα πρέπει ήδη ο Παναγικό να πει τι είναι αυτά που λες. Ποιο τι σου είπα εμεί ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει ομάδα που του είπε το Οκτώβριο μήνα σου δίνω 4 εκατομμύρια, αλλά για φέτος δεν θέλω τίποτε.
0: Με στην πορεία
1: θα το παράτησε πάνε, τα όλα. Και... αυτό είπε τον Οκτώβριο, μόλις ανέλαβα μου πάνε. Γι' αυτό τον θεωρώ λίγο απαταιώνα. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί τέτοιο πράγμα δεν το είπανε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτοί. Δηλαδή, ρε μεγάλε και συγγνώμη, εσύ ήρθε τώρα και πήρε 4 εκατομμύρια για να, σε μια ομάδα που σου λέει δεν θέλω τίποτα για φέτος. Δηλαδή, είσαι πολύ απαταιώνα. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Και όχι απλό ποδοσφαιρικό, είσαι και κανονικό απαταιώνα. Ο Βαρίστας. Είναι λέει ειδικός για τον Βάρ τώρα. Άσε με μωρέ τώρα.
0: Για πάμε, για πάμε.
1: Γι' αυτό δεν τολμούσα να πούμε κουβέντα τότε.
0: Πάμε δε. Στο Σπύρο, περιμένει. Έλα,
1: πάμε
0: Σπύρο,
1: στο Σπύρο, έλα Σπύρο. Μοσχάτος.
2: Έλα βρε Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Διονύση.
2: Να είσαι καλά. Καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Διονύση μου.
0: Ναι.
2: Άκουγα σήμερα τον Παντελή.
0: Ναι,
2: έκανε μια αναφορά για σένα. Αναφορά καλή, όχι βέβαια, μην νομίζεις τίποτα άσχημο.
1: Για μένα δεν είπε τίποτε.
2: Να σου πω τι ακριβώς είπε.
1: Ναι.
2: Ότι σε αυτήν την εκπομπή που ήταν ρεπόρτερ ο Νίκος Ογκώτης σταματάει τη συνεργασία σαν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού με το
0: ναι.
2: κανάλι το Διαδικτυακό.
0: Ναι.
2: Και ότι στην εκπομπή μας λέει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Διονύσης. Και πήγε το μυαλό μου, ο Διονύσης μου πήρε σένα ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Και πετάγεται και του λέει και ο ρεπόρτερ ο συνεργάτης του, του λέει. Πάντως του λέει δεν είναι λέει ο γνωστός Διονύσης και του λέει είναι λέει ο Διονύσης δεν είναι. Βέβαια αυτό το ρεπόρτερ εγώ ο Διονύσης μου. Για σου πω την αλήθεια δεν το ξέρω καθόλου, δεν τον έχω ακούσει. Έτσι βέβαια θα το ξέρει.
1: Συγγνώμη, έχει φύγει ο Κώτης στο Μέγκα. Πού?
2: Πού στο Μέγκα.
1: Πού?
2: Στην εκπομπή που κάνει στο YouTube ο Διαμαντόπουλος.
1: Α, εκεί ήταν τον Κώτη.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε ο
1: Βασίλης. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε για τον Διονύση.
2: Ναι.
1: Ότι είναι, άλλο, α, ήταν, είναι κάποιος Διονύσης αλλά όχι ο Βερμελές.
2: Ναι, γιατί λέει
1: ο Διονύσης.
2: Γιατί λέει ο γνωστός Διονύσης, εξάλλου λέει έχει τη δουλειά του και μάλιστα λέει τον είχα πάρει και κάποτε λέει που δούλευε στο φως και είχαμε μιλήσει λέει τηλεφωνικά. Και πάει λέει πολύ καλά λέει την εκπομπή του. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Αυτό είχε με ένα δίπλα του, πώς θα την πηγαίνει άσχημα. Αυτό δεν το
0: είπε.
1: Αυτό δεν το είπε.
0: Ο Παντελής είναι από τους λίγους ανθρώπους που μου δώσει διάφορες δουλειά εμένα.
1: Και εμένα.
2: Διονύση, του είπε για τον Γιαννούλη συγκεκριμένα. Στη σχόλιο που έκανε, ότι κανονικά λέει είχε καλύτερη πρόταση η Άκης Μπουργα από τον Ολυμπιακό.
0: Μα την έχει ακόμα, δεν έχει.
2: Από τον ΠΑΟΚ την έχει ακόμα, αλλά παρότι έχει συμφωνήσει η ομάδα η ξένη με τον Ολυμπιακό, είναι επιθυμία του παίχτη το που θα πάει.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα έκανε και ένα λάθος ο Αλτσαφένη από την Πετρούπολη, Διονύση, και είπε ότι για τον Γιαννούλη, ότι ενδιαφέρεται η Πρέσπορ, ενώ η Κόβεντρη το
0: πάει. Ναι, η Κόβεντρη.
2: Γιατί έχει κάνει λέει καλύτερη
1: πρόταση. Ομάδα του Over.
2: Και έχει κάνει λέει καλύτερη πρόταση λέει σε, για τον Γιαννούλη Κόβεντρη.
1: Μάλιστα.
2: Λέει Διονύση μου κάτι άλλο. Είδα το φιλικό της Νέας Ζηλανδίας που παίζει με την Αγγλία. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή μπάλα. Και Διονύση μου ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είδα και το Στάμερτς και θυμήθηκα ότι ο Στάμερτς ήταν παλιό στο Ολυμπιακό.
0: Ναι, Νέα Ζηλανδία.
2: Και ο δημοσιογράφος Διονύση που έκανε την περιγραφή. Ούτε καν είπε ότι ήταν παλιό παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Ήξερε, φίλε, να σου πω.
2: Και έπαιζε πάρα πολύ καλά ο Σταμένης, ρε Διονύση.
0: Στη Νέα Ζηλανδία είναι, άμα δεν παίξει καλά στην Νέα
2: Ζηλανδία. Πώς θα διάλεισε ο Ολυμπιακό δεν κούμπωσε, ρε Διονύση.
0: Αυτό να βαρίζει, φίλε.
2: Διονύση, μήπως έπαιζε σε λάθος εσύ. Μήπως είναι γι' αυτό.
0: Όχι, φίλε, αμυντικό χάφι ήταν. Τι να παίξει.
2: Μου έκανε εντύπωση, ρε Διονύση, πάντως γιατί λέω και έπαιζε τόσο καλά, λέω ο Σταμένης. Τι να πω, ρε Διονύση.
1: Δεν υπάρχει έτσι που να μην παίζει καλά.
0: Έπαιξε τέτοια πέρυσι. Πού ήταν, στη Σουόνση δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά στον Ολυμπιακό ρε Διονύση δεν είχε παίξει καλά.
0: Αυτά
2: ρε Διονύση.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά.
2: Κάρτε και πάλι το σάκι.
0: Να σε καλά.
1: Και τώρα που μιλήσαμε το Διονύση. Τώρα μιλήσω φίλο με το Διονύση.
0: Θέλουμε λίγο να σου δώσω εδώ να πούμε την αναφορά λίγο. Βάλε.
1: Ναι.

0: Πάμε στην κυρία Αγγελική στην Κόρινθο. Έλα κυρία Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά.
2: Καλώς την.
1: Τώρα τι κάνω εγώ άστοχα, να πάνε για εσάς τι κάνετε. Η κριτική που κάνετε στο Κώστα είναι πτωρινή ή είναι παλιά?
0: Ποιο Κώστα?
2: Το Σλούκα.
1: Ναι.
2: Για προχθές.
1: Τώρα κάνετε εσείς μια κριτική.
0: Εγώ δεν έκανα, ο κύριος Γκότζους έκανε. Εγώ δεν...
1: Εντάξει, συγγνώμη Διονύση μου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κώστα, είναι τώρα...
2: Για προχτές.
1: Γιατί το παιδί αυτό είναι τραυματίας, όπως ξέρετε. Δεν παίζει.
2: Έπαιξε προχτές.
1: Πότε έπαιξε, πού?
0: Προχτές,
2: στο Φάλιρο.
1: Μάλιστα, και έκανε κακές πράξεις.
2: Δεν έκανε κακές πράξεις. Μετά ήταν στον πάγκο και έκανε κάτι. Δείχνει ότι χτυπάνε βολές.
0: Έδειχνε ότι κάνει με κιάλια και 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Και έκανε ότι χτυπάει βολές συνέχεια. Κάποια στιγμή τον έπιασε η κάμερα αυτό.
1: Ωραία. Ο Βεζέκο που πήγε στη Ρόδο και παίξανε με τον Ολυμπιακό και έδιρε τον παίχτη, τον Πετρόπουλο, ακούστηκε πουθενά.
0: Τι έκανε, τον έδιρε.
1: Ναι, το έτσι είπε ο Γιώργος ο Αθανασίου, ότι ο Βεζέκος χτύπησε
0: δεν
1: τον Πετρόπουλο.
0: Δεν έδιρε κανέναν. Γίνανε...
1: Το Πετρόπουλο τι ήταν?
0: Δεν έδιρε κανέναν. Τσακωθήκαν στη φάση και αποβλήθηκε ο Βεζέκος στη φάση. Μετά αγκαλιαστήκανε κιόλας, δεν είχαν και τίποτα. Δεν έγινε κάτι, να ξέρω. Το είχα δει το παιχνίδι αυτό που λέτε. Το θυμάμαι ποιο λέτε.
1: Εγώ θυμάμαι τον Γιώργο τον Αθανασίου, τον δημοσιογράφο, που το μετέδιδε για την Έρα Σπορ, που είπε: σταματάω να μεταδίδω.
0: Σας λέω, το είδα στην τηλεόραση το θέμα, δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, εγώ δεν το είδα στην τηλεόραση, το άκουσα στην Έρα Σπορ, μάτια μου. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα κριτική για πράγματα που δεν έχουν αξία. Εντάξει, άνθρωποι είναι, κουρασμένοι είναι, ταλαιπωρημένοι.
0: Καλά κύριε Αγγελική μου, λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν 30 εκατομμύρια στην άκρη.
2: Να δείτε εμείς πόσο κουρασμένοι και τέτοιοι είμαστε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αλλά δεν ξεφεύγουμε από το πρωί με το βράδυ.
1: Εντάξει παιδιά, άποψή σας είναι, συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι κύριε Αγγελική μου, ούτε είπαμε τίποτε, ούτε για το ποιόν, ούτε για το είδος. Λέμε ότι αυτή η συγκεκριμένη κίνηση για αρχηγό του Παναθηναϊκού για μένα ήταν ατυχής. Δηλαδή ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης δεν το κάναν ποτέ αυτό.
1: Ναι, το 1900 τόσο, έτσι.
2: Ναι, άνα, έχουν αλλάξει εποχές, δεν διαφωνώ.
1: Όλα έχουν αλλάξει.
2: Ακούμε ειδήσεις και ακούμε για 8 γενεκτονίες και 10 παιδιβιαστές.
1: Λοιπόν, για πες μου κάτι τώρα, σε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Το ότι ο κύριος προπονητής του Παναθηναϊκού έβγαλε το σακάκι του και τον εγκαλούν να πάει να απολογηθεί και να του βάλουν πρόστιμο, είναι σωστό?
2: Για ποιον, για το Ναταμάν?
1: Ναι.
2: Για το σακάκι, τον καλούν για το σακάκι.
1: Το είπε.
0: Δεν τιμωρήθηκε.
2: Ακριβή στα πίτρα και ευθύνη στα λεύρια αυτό.
0: Όχι, μόνο για τον dress code που έχουν βάλει, μωρέ. Να μην αλλάζουν, μιλάμε για.
1: Όχι, το είπε ο Γιάννης ο Τεντόπουλος 5 παρατέταρτο στην Έρα Σπορ. Τον εγκαλούν γιατί έβγαλε το σακάκι του. Ο άνθρωπος αυτός, το έχουμε ξαναπεί.
2: Να μας ζεστέλνει το άλλο, συγγνώμη, δεν έβγαλε το σακάκι.
1: Έχει πίεση, Χριστιανέ μου, άνθρωπο.
2: Μα τι δύο, γιατί και να μην έχει πίεση. Αν μας ζεστέλνει το άλλο, δεν έβγαλε το σακάκι, απαγορεύεται.
1: Δεν έπρεπε στο παιχνίδι απάνω να έβγαλε το σακάκι.
2: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί είναι πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Αυτά το λέει ο Γιάννης ο Τεντόπουλος με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου. 5 παρατέταρτο σήμερα στην Έρα Σπορ. Και λέει για όνομα του Θεού, λέει. Και το σακάκι του δεν έχει να βγάλει.
2: Έλατε, αλλήμον, δεν ξέρω. Και εγώ, εδώ που δουλεύω, το βγάζω το σακάκι, το ξαναβάζω.
1: Δεν είσαι άταμα, εσύ. Δεν κάνει τάρο.
2: Γιατί να μην είμαι, τι έχω εγώ δηλαδή.
1: Λοιπόν, χθε είπατε ότι ο κύριο Αλαφούζο κάνει ένα κανάλι. Ναι?
2: Κάνει, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Όχι κανάλι ακριβώ, εταιρεία για τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα. Το ίδιο κάνει, και μην πέσετε από τα σύννεφα, ο κύριος Μαρινάκης με την οικογένεια, πώς τους λένε...
2: Βαρδινογιάννη.
1: Με το Βαρδινογιάννη.
2: Τι να πέσουμε εδώ σύννεφα, αυτό είναι γνωστό εδώ και μήνες.
1: Και έναν ακόμα.
2: Και ένας ακόμα, ναι.
1: Ναι, τον οποίο μου είπαν να μην το πω στον αέρα.
2: Γιατί, αφού το γράφουν όλες τις μήνες, δεν θυμάμαι πώς το λένε, πώς το λένε Διονύση τον άλλον που είναι μαζί εκεί στην εταιρεία.
1: Θα με μαλώσουν.
2: Στην εταιρεία τα τηλεοπτικά, τα τηλεοπτικά. Ναι, ο ξένος που είναι μαζί με το.
3: Αυτός που έχει τα λεφτά.
2: Ναι, τι είναι αυτός, ένας σέρβος είναι, τι είναι. Ναι. Ναι, είναι γνωστό αυτό, κυρία.
1: Μα αυτό σου λέω, ότι γιατί λοιπόν κατηγορούμε αυτόν τον.
2: Δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Είπαμε ότι αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι.
2: Το να βάλεις έξτρα συνδρομή για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μόνο. Δεν έχει πολλές προοπτικές επιτυχίες, γιατί το δοκίμασε και ο ΠΑΟ και πήγε άκλα αυτό. Αυτό είπαμε.
1: Πάντως, ο κύριος Αλαφούζος...
2: Αν έπαιρνες τηλεοπτικά και τα πουλάγες στα κανάλια που υπάρχουν ήδη, ναι, αλλά τώρα εγώ να έχω Νόβα, να έχω Κοσμοτέ, να έχω οτιδήποτε, απλά πληρώσω έξτρα το ΠΑΟ TV, δεν θα έχει πολύ επιτυχία, νομίζω.
1: Έχει κλείσει τον Ηρακλή.
2: Τον Ηρακλή έχει κλείσει,
1: ναι. Και ακόμα μια ομάδα. Λοιπόν, εγώ ρωτάω ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε την Κυριακή στο κανάλι του, στο Sky, που έχει μια εκπομπή ποδοσφαίρου γύρω στο 12 Μέα,
2: ναι,
1: και δήλωσε ότι βάζω 17 εκατομμύρια
0: τα κέρου.
2: Ναι.
1: Και ενισχύω το Sky και κάνω και αυτό το έργο.
2: Επιχειρηματίας, δεν έχει δικαίωμα να κάνετε τίποτα, λίμωνο.
1: Μα αυτό σας λέω, ότι γιατί θα πρέπει όλους να τους περάσουμε από τη ΣΥΤΑ.
2: Δεν περνάει από κανένας από τη ΣΥΤΑ.
0: Ειδήσεις.
2: Ας κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, μακάρι να πει
0: τι επιχειρηματίας. Κυρία, πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Συγγνώμη που σας κόβουμε έτσι άκομψα, αλλά
1: δεν πειράζει, περίμενα όλους τους πέντε που περάσανε.
0: Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι του 49χρονου φαίνεται να έγινε με γκλίτσα. Για ανθρωποκτονία διώκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα πέραν της οικογένειας. Με τον ομόλογο του Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Σόφια. Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τονίζει ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παρανόμης δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για καταπερίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Παράλληλα, από συνεργεία του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία με την υποψία ότι βρίσκονται πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητα στη Μόσχα. Ανέφεραν επίσης οι αρχές πως έχουν τεθεί υποκράτηση και έφηβοι, οι οποίοι είχαν πιστεί να τοποθετήσουν τη βόμβα οι ίδιοι. Στα αθλητικά, νέα προθιέρια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περίοδου θα είναι η ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισηχρόνη. Η επιλογή της έγινε έπειτα από εξέταση και άλλων υποψηφίων για το ρόλο και βασίστηκε στα προσόντα, την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,52% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντσος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μια είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απόλαυστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Και να θυμίσουμε και το διαγωνισμό μας. Όποιος θέλει, στο 211-10-80-880 μπορεί να πάρει τηλέφωνο να μπει στην κλήρωση για ένα δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα, με δίκλινη καμπίνα, μετεπιστροφής, με την Blue Star Ferries από Αθήνα για Αποπειρά. Συγγνώμη. Ναι. Για Λέρο.
1: Να πούμε ότι σαν τελευταίο νέο, ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του σήμερα τον Tyler Dorsey, είναι στη δωδεκάδα των Ερυθρολέφων για το Game 4, το παιχνίδι 4, τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες είναι ακρίβεια. Πάμε στο Λεωνίδα από το Καματερό και μετά έχουμε τον Βασίλη από το Μέγαρα και θυμίζουμε τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή 211-10-80-880. Έλα Λεωνίδα.
2: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Τι κάνετε?
1: Καλά φίλε, εσύ?
2: Κυρία Προβουτούλους, είχε μεγάλη πρεμούρα για τον Αλαφούζο.
0: Εντάξει, γιατί, εντάξει. Η γυναίκα είχε την ένστασή της, η γυναίκα, για το πώς αντιμετωπίζει και το εγχείρημα. Δεν είναι τίποτα, εντάξει.
2: Μακάρι να είχε την ίδια πρεμούρα και για τη σύνταξη που παίρνει.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίρνουμε όλα από κρυσάρα, ρε εσύ.
2: Όχι, απλά λέω.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, προφανώς σε κάποια άλλη ώρα που θα συζητάει με τους φίλους, τις φίλες, τους ανθρώπους της για τις συντάξεις, θα έχει την ανάλογη πρεμούρα. Εδώ συζήτησε τώρα για τα αθλητικά, για τον Αλαφούζο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος για να συζητάει αυτό δεν συζητάει τα υπόλοιπα.
2: Ναι, Κώστα, να σε ρωτήσω.
0: Και εγώ συζητάω εδώ για αυτά και την ίδια ώρα έχω κάτω πάνω στο κεφάλι μου. Σαν άνθρωπο.
2: Αυτό που έγινε χθες το βράδυ.
0: Όχι τώρα, μην με μπλέξεις, ρε, σε παρακαλώ.
2: Όχι, όχι, λέω αν αυτό που έγινε χθες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Θυμόταν από έναν απλό πολίτη και το έβγαζε.
0: Εμένα ρωτά τώρα, δε, αφού ξέρει και την απάντηση και όλα τώρα. Μην με πει.
2: Αποτελεμάζευε η αστυνομία, ναι ή όχι.
0: Να σου πω, Λεωνίδα, τώρα παίρνει από μένα σου πω τι. Το προφανές τι θέλει να σου πω τώρα εγώ. Απλώς διαβάλει και εμένα στο κάδρο τι είπα και εγώ αυτό. Ωραία, πες ότι το είπα και εγώ αυτό και τελείωσε.
2: Εγώ δεν λέω, δεν θέλω να.
0: Τότε τι ρωτά εμένα, δηλαδή δεν ξέρει την απάντηση αυτό. Τι με ρωτά δηλαδή. Για να επιβεβαιώσει τι αυτό που ξέρει ήδη.
2: Όχι, και πρόσεξε και εγώ δεν είμαι και από αυτού που κρύβονται. Το ίδιο ακριβώ. Θέλω να σου πω ότι έπρεπε να γίνει και στην περίπτωση του Δημητριάδη με το Μαρνάκι.
0: Ρε, όλα τα δύσκολα σημαίνει τα βάλετε. Εγώ πρέπει να πω και για το Δημητριάδη τώρα. Αφήστε με σου.
2: Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το κράτος πώς λειτουργεί τελικά.
0: Εσύ από αυτό. Συγγνώμη, από αυτό περιμένεις να καταλάβεις πώς λειτουργεί το κράτος. Να σου πω κάτι τώρα. Θα σου αντιγυρίσω αυτό που είπες πριν εσύ ξεκινώντας την κουβέντα σου. Δηλαδή, εσύ από αυτό περιμένεις να δεις πώς λειτουργεί το κράτος. Και όχι από όλα τα υπόλοιπα. Που στην καθημερινότητά σου. Δίνεις μια μάχη ζωής και έχεις δει πώς λειτουργεί το κράτος και αν είναι δίπλα σου. Και περιμένεις να δεις από το πώς θα αντιδράσει το Γιαννακόπουλο το κράτος για να δεις αν είναι εντάξει ή όχι.
2: Εγώ, Κώστα μου,
0: δεν το καταλαβαίνω αυτό που σου λέω.
2: Όταν θα πάει 18 χρονών ο γιος μου, θα πρέπει να πάω να βρω 2.000.
0: Ακριβώς.
2: Για να πάω να πιστοποιήσω ότι είμαι ο πατέρας σου με έναν δικηγόρο.
0: Σοβαρά.
2: Σε ένα δικαστήριο.
0: Δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνεις.
2: Θα πρέπει να πιστοποιήσω ότι είμαι ο πατέρας του και ότι θα είμαι ο συνοδός του. Επειδή υπάρχει αναπηρία άνω των 90%,
0: ναι.
2: Θα πρέπει να πάω να βρω 2.000 και να πάω σε ένα δικαστήριο να γίνει δικαστική πράξη. Και να πιστοποιήσω.
0: Συγγνώμη, αυτό χρειάζεται λεφτά. Για να πει κάποιος ότι είμαι ο πατέρας κάποιου, χρειάζεται λεφτά.
2: Βεβαίως, γιατί αυτός
0: ενηλικιώνεται.
2: Αυτός ενηλικιώνεται.
0: Ναι.
2: Κώστα μου. Και θα πρέπει, επειδή δεν μπορεί.
0: Ναι, γιατί αυτό το πράγμα θέλει 2.000 και δεν είναι μια απλή βεβαίωση.
2: Γιατί θα γίνει δικαστική πράξη. Το πράγμα δικηγόρος πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί αυτό στο επιτελικό κράτος του 2.0 που όλα γίνονται ψηφιακά χρειάζεται
2: αυτό
0: δικαστήριο.
2: Ακριβώς, Κώστα μου. Αυτό ακριβώς δούμε. Οι άνθρωποι και οι συγγενείς ανθρώπων αμαία αυτό ζουν. Και έχει τον άλλον εχθές το βράδυ να κουνάει 5.000 στο τηλέφωνο του και να λέει όποιος μου τον ευρύτερ να τα πάρει. Καταλάβες, Κώστα, γιατί κράτος είμαστε. Και εγώ θα πρέπει να πάω να βρω 2.000, όχι για να πάω να δώσω κάποιον, να γίνω ρουφιάνος του οποιοδήποτε. Θα πρέπει να πάω να βρω 2.000 για να πιστοποιήσω ότι είμαι συνοδός του παιδιού μου και θα πρέπει να ενεργώ αντί αυτού για οτιδήποτε πρέπει να περάσει το παιδί μου. Είτε επιτροπή, είτε γιατρό, είτε οτιδήποτε. Είτε να πάρω τα λεφτά του από τη σύνταξή του για οτιδήποτε. Όταν θα γίνει 18.
0: Τι να σου πω, ρε Λεωνίδα, καλό κουράγιο στον αγώνα σου, ειλικρινά.
2: Εντάξει. Και δεν το είπα για να μου βέβαια.
0: Όχι, το ξέρω, δεν το πες γι' αυτό. Απλώς με την ευκαιρία στο ξαναλέω πάλι.
2: Ποια είναι η λειτουργία αυτού του κράτους τελικά, που δεν αφήνει τον οποιοδήποτε που μπορεί να έχει την κάλυψη 50-200 ενός εκατομμυρίου φιλάθλων από πίσω από την πλάτη του και να μην τον ακουμπάει καν. Και να μην τον ακουμπάει καν. Λονίση, είσαι μάγκας και θα σου πω γιατί είσαι μάγκας.
0: Γιατί είναι μάγκας.
2: Γιατί όταν κάποια στιγμή στις αρχές της μεταγραφής του Σλούκα την πέσανε όλοι οι Ολυμπιακοί στο Σλούκα, ο Διονύσης ήταν από τους μόνους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που έβαλε πλάτη και είπε μάγκες.
0: Και γι' αυτό το βγάλα και στη
2: σέντρα. Ήταν ο μόνος που το είπε. Κανένα θέλος δημοσιογράφος.
1: Και το ευχαριστώ.
0: Ναι, και το ευχαριστώ ήταν να το ευχαριστώ να το βγάλουν στη σέντρα. Αντί να του πούνε μπράβο.
2: Και τώρα το κατάλαβε γιατί χαρακτήρα μιλάμε και πήρε θέση πάλι. Αυτός είναι ο Διονύσης. Είναι αληθινός, είναι ο παντελονάτος.
0: Τι παντελονάτος, άμα το δεις τη φοράει τώρα εδώ είναι σαν να κάτι τέτοιο.
1: Μια φόρμα έχω βάλει, τι να βάλω.
0: Τι αυτό είναι φόρμα το σορτσάκι με τη ρίγα.
1: Σορτσάκι είναι αυτό.
0: Σαν τον Μπόμπο Μάστορα είσαι εκεί στο...
1: Εσύ για σορτσάκι το βλέπεις αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ήρθα να σου δείξω κάτι άλλο.
2: Αυτό τα λέω για κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι... Την πιφτέκα τη γυρνάνε 15 φορές την ημέρα. Όχι το χρόνο.
0: Και τα πιφτέκια άμα δεν τα γυρίσει θα καούνε, ρε φίλε.
2: Και για κάτι δημοσιογράφου δικού σου.
0: Δικού μου δεν έχω κανέναν εγώ. Είχα κάποτε στον τέρμπι και ήταν όλοι καλά παιδιά. Τώρα δεν έχω κανέναν.
2: Οι οποίοι εχθές. Αν ο Ολυμπιακός. Ξέχασα να σου πω αυτό. Αν ο Ολυμπιακός πήγαινε στην ΚΕΔ. Εχθές. Σήμερα τι θα γινότανε.
0: Δεν πήγε ο Ολυμπιακός, δεν έκανε καταγγελία για τον Γιαννακόπουλο να τιμωρηθεί παραπάνω.
2: Στην ΚΕΔ.
0: Τι άλλο, η ΚΕΔ, άλλο το άλλο τώρα. Ξέρω εγώ που πήγανε. Νομίζω τα παρακολουθώ αυτά όλα. Ναι, Λεωνίδα, πραγματικά νομίζω ότι τα παρακολουθώ αυτά όλα.
2: Ο Κόντος λέει: είχαμε μια συνάντηση με τον αξιότιμο κύριο Βουλεκίδη.
0: Ποιος είναι αξιότιμη
2: τώρα.
0: Ποιο είναι αυτό ο Βουλεκίδη. Δεν του ξέρω, ρε φίλε, ειλικρινά δεν τα ξέρω αυτά που μου λες όλα.
2: Τα μέλη της ΚΕΔ.
0: Πού να του ξέρω τα μέλη της ΚΕΔ, μου ωραία, πλάκα μου κάνει. Και τι έχουν κάνει. Είναι αυτή που να του ξέρω
2: κιόλα. Που έβριζε ο Γιαννακόπουλος και ο Κόντος και ο Παπαθεοδόρου και ο ένας και ο άλλος. Όλοι αυτοί τους επισκέφθηκε χτες η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Και εγώ τι να κάνω τώρα δηλαδή.
2: Έκανε μια συζήτηση, λέει, επικοδομητική.
0: Καλό, ένα πιστεύω και να συζητάει επικοδομητικά όλοι.
2: Είναι 90-10. Αυτό τι είπανε.
0: Έγινε, Λεωνίδα μου.
2: Και δεν θα τελειώσει το παιχνίδι γιατί θα τα σπάσουμε πάλι. Όπως κάναμε πριν 4 χρόνια και φάγαμε ένα μήνα.
0: Τίποτε δεν έγινε, όλα καλά θα πάνε. Άντε.
1: Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε διαλυματάκι.
3: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.

0: Eurobank.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Κρατάς μυστικό?
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό?
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα!
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός?
8: Όχι.
9: Πολιτικός?
8: Νο.
9: Τότε.
8: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
8: Αλλά...
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Telia.gr. Actor.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, γυρίζουμε. Πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στους φίλους. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάνθας γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας. Και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές.

0: Γυρνές σου εξορμήσεις. Πιστεύεις πως η ζέστη θέλει θάλασσα. Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε στον Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, απόψε το κορίτσι λέει θέλει θάλασσα.
0: Ναι, αλλά και εγώ, αυτό το πάω, και εγώ θα το πάω στο βουνό, γι' αυτό.
1: Υπάρχουν δύο τραγούδια.
0: Άμα θέλει το κορίτσι, θα έρθει στο βουνό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ αφορμή του τηλεφωνήματος είναι ο πρόλογος που έκανες. Σχετικά με τους σοφούς.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πράγματι, σημερινή εποχή δεν υπάρχουν σοφοί.
0: Τι σοφοί να υπάρχουν, μωρέ. Οι περισσότεροι σοφοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους.
1: Ακριβώς. Μπορεί, μπορεί να είναι καλοί μελετητές, αλλά σοφός με την έννοια ότι να καθορίσει, ας πούμε, τον τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει σοφός.
0: Τον τρόπο σκέψης. Ακόμα χειρότερα.
1: Λοιπόν, και τον τρόπο σκέψης, όπως λες. Καταρχάς, εγώ σαν Βασίλης, τα πάντα τα έχω υπό ενδελεχή εξέταση. Δηλαδή δεν τρώω τίποτα μάστο.
0: Μα έτσι πρέπει, ρε παιδί μου. Δεν, εγώ δεν λέω να μην ακούς κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη πείρα από σένα και γνώσεις. Αλλά όχι αμάστητο οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Ακούω τους πάντες.
0: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί, για παράδειγμα, στο λέω ποδοσφαιρικά, για να μην μπλέξουμε σε άλλη κουβέντα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να κάνω μια κριτική ή να πω μια γνώμη για τον Μπενίτεθ. Επειδή είναι ο Μπενίτεθ. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να ακούσω κάποιον πολιτικό και να πω ότι αυτό. Γιατί δεν ξέρω τόσο καλή οικονομία και δεν έχω σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, αλλά εγώ όμως έχω δουλέψει στη λαχαναγορά.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και ξέρω και έχω την εμπειρία, παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Κοίταξε, λέω την πρόταση, χωρίς δεν κάνει σχόλιο και το κλείνουμε, πάμε παρακάτω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος που έχει επηρεάσει παγκοσμίως τον κόσμο, έτσι, είναι ο Καρλ Μάρξ.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν πάμε τώρα Χριστός, ξέρω εγώ, και Πλάτωνας και αυτά. Άστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός πράγματι. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί μελετητές, επιστήμονες. Και τι γίνεται? Δυστυχώς η τεχνολογία είναι αυτή που την έχουμε βάλει να σκέπτεται για μας. Και αυτό είναι το μεγάλο κακό. Σήμερα. Σκέψτε το και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Θα μπορούσε να είναι όπως όλα τα πράγματα και όλοι οι πρόοδοι της επιστήμης, θα μπορούν να είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Αλλά προς το παρόν είναι για να κάνουμε καλύτερα τον πόλεμο και για να μειώνουμε θέσεις εργασίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό γινόταν πάντα.
0: Ναι, πάντα, ναι.
1: Ανέκαθεν, μέσα από τους πολέμους ξεπηδούσαν και τα, πώς θα λένε, και τα θετικά στις επιστήμες και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή η ανακάλυψη του τροχού μη σου φαίνεται παράξενο ότι μπορεί να έγινε για πολεμικό σκοπό.
0: Ωραία, έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή όπως και ο Χίτλερ που είχε κάνει τόσα πειράματα, τα πήραν μετά οι σύμμαχοι. Έτσι. Ή τα ραντάρ που έφτιαξαν οι Εγγλέζοι. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γράμμες να το φιλοσοφήσουμε και λίγο.
0: Καλά, καλά, Βασίλη Λίμουνο.
1: Καλοκαίρι είναι.
0: Ναι, ναι, και ο Διονύσης ήταν της φιλοσοφίας ιδιαίτερα.
1: Αυτό που με ενοχλεί είναι που δεν αφήνει τον Διονύση να ολοκληρώνει.
0: Το φοβάμαι αυτό το ολοκλήρωμα του Διονύση.
2: Ευτυχώς το κατάλαβε κάποιο και το είδε.
1: Λοιπόν.
0: Είναι επικίνδυνο στη συγκεκριμένη φάση.
1: Στο θέμα τώρα των μεταγραφών. Αυτό που θέλω είναι να έρθουν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Από εκεί και πέρα η διοίκηση ξέρει. Τώρα, συμφωνώ μαζί σου Κώστα, αυτό που είπες για τον Γιαννούλη, η διοίκηση ξέρει πόσα. Γιατί είναι η δουλειά τους. Είναι η εργασία τους αυτή.
0: Λοιπόν, αυτό,
1: πόσα πρέπει να δώσει στον κάθε παίχτη.
0: Δεν είναι και σωστή νοοτροπία αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι σε λίγο θα γίνει σούργελο σε όλη τη μεταγραφική πιάτσα και θα έρθουν όλοι και να σου λένε: ξέρεις κάτι, μου δίνεις τόσο, εγώ θέλω δύο φορές παραπάνω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα σύλλογο έτσι. Δεν είναι πάντα να λειτουργήσει έτσι. Χαζομάρα είναι.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω να έρθουν καλοί παίχτες. Αυτό που θέλω και το λέω είναι ότι πρέπει να έρθει ο Τσικίνιο να πάει στο 8 πίσω και να έρθει ένας Γιώσεβιτς, καλά τον είπα.
0: Γιώβετιτς.
1: Ένας Γιώβετιτς, έτσι, ένας παίχτης που θα παίρνει την μπάλα και στα 20 μέτρα να τραβάει το σουτ να πηγαίνει 5 πόντους πάνω από το χορτάρι και να πηγαίνει μέσα στο τέρμα. Ένα τέτοιο σουτέρ.
0: Μάλιστα.
1: Του γουστάρω πολύ. Δηλαδή, Κώστα, μιλάμε τώρα για Κάλτς, έτσι.
0: Ναι, μα το θυμάμαι το παίχτη.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Έγινε, φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
0: Για πάμε στο Γιώργο στα Μελίσια που είναι εκεί. Για πρώτη φορά λέει. Όχι. Ποιος είναι? Ποιο είναι?
2: Στο Γιάννη από την Ανθούσα, ρε φίλε.
0: Α, στο Γιάννη είμαστε. Εγώ στο Γιάννη. Γιώργο, ναι. Έλα, ρε Γιάννη.
3: Έλα, παιδιά, ρε καλύτερα.
0: Ρε φίλε, για πε μου κάτι. Αυτή την μπουμπουνιέρα τη σχεδιάζει τα παιδιά μόνοι του.
2: Δεν ξέρει.
3: Όχι, ρε φίλε, είχαν μια πολύ καλή εδώ που είναι στην Πάτρα. Γιατί ο γάμο έγινε.
0: Φίλε, ήταν εκπληκτή, ήταν σύνθεση ολόκληρη, μιλάμε.
3: Ναι, ναι, φοβερή.
0: Και στη λεπτομέρειά τη και σε όλα. Ήταν δηλαδή.
2: Βάρα μου το
3: λίγο βάραγε και το κέφι, ε.
2: Έλα.
3: Ρε και βάραγε και το κέφι, λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Φίλε, ξέρεις τι έγινε,
0: έπαιζε
2: με τα δύο ντέφια χθες, να ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τα κουφέτα έφαγα, του λέω, άμα θες να παίξεις τον ντέφι, έλα να παίξεις και με τα δύο.
3: Ρε παιδιά, πρέπει όμως να σας πω ότι την έχω στείλει από Αθήνα και την πήρατε μετά από 7 μέρες.
2: Ήτανε για να ρημάσουν τα κουφέτα.
3: Πήρανε Σάββατο τηλέφωνο.
0: Για να μαλακώσουν τα κουφέτα ήτανε.
2: Εντάξει, πάμε.
3: Ακούς πώς τον έτσι να σας πω, ρε, για να ξέρουν και όποιος άλλος θέλει για να σας στείλει, τώρα δεν ξέρω αν έγινε αυτό με μένα.
2: Μην στέλνει τίποτα κανείς, άστο.
3: Ρε, με πήρανε Σάββατο τηλέφωνο.
2: Γενικά δεν είμαστε δεμάτων.
3: Ότι δεν παραλαμβάνουν ρε στο σταθμό αυτό το οποίο έχω στείλει.
2: Ναι, μα για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, λογικά είναι.
0: Ναι, για λόγους... όνομα, ναι.
2: Ναι, γιατί είναι ο
3: επίφοβος. Εγώ ρε παιδί μου όμως έβαλα.
2: Γιάννη, στο εξηγώ, αδερφέ μου, είναι επίφοβος ο Γκότζος. Είναι επίφοβος. Έχει ταθεί πολιτικά, εθνικιστικά.
3: Έχει δώσει. Ονόματα.
2: Σκάνε εδώ και χθες εγώ να το πήρα, δεις τι έπαθα. Ήταν ο κούρερ κάτω του Γκότζου είναι. Λέω την απόσταση σαν και να ανέβω. Έτρεμα το κούναγα, μόλις το άκουσα και χόρεψε λίγο μέσα, έκανε κάτι κλατς κλατς. Λέω τελειώσαμε, φίλε.
0: Δεν είναι βόμβα στον ηλεκτρονίο.
2: Αφού είπα κάτι στο ασφάλι, τους είπα, παιδιά. Λένε στο ασανσέρ, αν δεν βγω να ξέρετε τι έχει γίνει.
3: Εγώ έδωσα ώρα εκπομπής με τα δύο ονόματα.
2: Δεν κατέβαινε όμως να το πάρει. Εμένα άφησε να το πάρω, κατάλαβες, γι' αυτό σου είμαι επίφοβος. Έπρεπε να σου έχω φωτογραφία όταν το άνοιξε, να δεις πως το άνοιγε.
0: Μια χαρά το άνοιξα.
2: Πώς το άνοιξες?
0: Πήρα ψαλίδι.
2: Ευτυχώς, όχι, δεν πήρες ψαλίδι.
0: Τι πήρα?
2: Πήγες να το άνοιξεις. Όπως ανοίγαμε παλιά τις σακούλες που γυρνάγαμε τα σούπερ μάρκετ, είχαν κάτι μέσα και τα φρούτα εκεί που ήταν γεμάτες τις σακούλες. Ναι. Δηλαδή, γιατί τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ, δεν έχω μπαίνει τίποτα. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Τι σακούλα δεν λοιπόν, παίρνεις.
2: Το λέω.
0: Θα σου δίνουν τη σακούλα με 50 ευρώ.
3: Ωραία, λοιπόν.
2: Πάμε
0: στο Γιάννη τώρα. Γιατί, ναι.
3: Λοιπόν, αφού σας άρεσε, λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια για τον μπάσκετ.
0: Για λέγε, ρε
3: Γιάννη. Κατά δική μου άποψη. Ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια αποκλείστηκε δίκαια. Για μένα δεν έπρεπε να περάσει. Έπαιξε η Βαλένθια προς τον έτσι πιο καλό μπάσκετ. Για μένα ήταν και πιο καλή ομάδα. Και από την άλλη, όταν έχεις δει δύο μάτς μέσα στο σπίτι σου και δεν παίρνεις κανένα, δεν δικαιούσε να πάρετε στο Final Four. Τέλος. Αυτό λέω εγώ τώρα. Ρε, με το δικό μου μυαλό. Ένα το κρατούμενο. Αυτό πάει ρε, με τη Βαλένθια, ρε, τελείωσε. Λοιπόν, τώρα πάμε με τον Ολυμπιακό. Για μένα, ρε, Παναθηναϊκός, ρε, στους τελικούς είναι καλύτερος του αναμενόμενου. Είναι λίγο καλύτερος.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα έπαιζε. Ρε τόσο καλά. Έχει πάρα πολλές απώλειες. Έχει πάρα πολλές απώλειες. Δηλαδή έχει συνεχόμενους παίκτες και.
0: Ναι,
3: και παίκτες κομβικούς. Ρε και παίκτες που χάνει μέσα στο μάτς. Δηλαδή σαν τον Ταπόπουλο και τα λοιπά. Δηλαδή του έχουν κάτσει όλα στραβά. Τώρα για τη διαιτησία, εγώ έχω να πω κάτι. Για μένα επηρέασε βασικά το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, από τη σειρά.
0: Ναι.
3: Έτσι, τώρα, για το τρίτο μάτς που έγινε χαμός, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε δίκαια, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο εύστοχος. Ήταν πάρα πολύ καλός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ρε, καταρχάς, ήταν το μόνο μάτς που ήταν ματσάρα.
2: Το τρίτο μάτς, καταρχήν, όντως ήταν ένα πολύ καλό μάτς. Το τρίτο μάτς έχει, φίλε, 35 δύσκολες φάσεις.
3: Έχει πολλές. Απ' την άλλη, όμως, ρε παιδιά, υπάρχει και ένα στατιστικό, οι αριθμοί. Δεν λένε πάντα την αλήθεια, για να είμαστε, γιατί εγώ αυτό ρε, το πιστεύω, αλλά λένε όμως έχουν ένα ρε ποσοστό αλήθειας. Είναι πολύ κουφό ρε, το ποσοστό μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες είναι σχεδόν ισοδύναμες. Σχεδόν ισοδύναμες. Έτσι, λοιπόν, έτσι ο Ολυμπιακός είναι μια για μένα ρε.
2: Γιάννη, θα το εξηγήσω εγώ γιατί δεν είναι κουφό. Θα το εξηγήσω. Εμένα μου το απάντησε και εγώ. Άκου, θα σου πω κάτι. Μαζί σου, εγώ θα σου πω ότι το είπα σε άνθρωπο, ο οποίος είναι ταγνό και μου είπε, βρες μου τις φάσεις, μου λέει, που είναι βολές και δεν δόθηκαν. Βρες μου, λες, φάσεις να μου δείξεις. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Μάτζαρης σε μια εκπομπή του Άντρου εκεί που το είδα σε ριλάκι κάπου, που λέει, φίλε, ο μόνος που κάνει μπάσιμο ήταν ούτε ο Ναν δεν κάνει πλέον που έμπαινε.
3: Ναι, αλλά μπορεί να γίνουν εσύ.
2: Μπορεί να γίνουν φελπέ, θα σε πέντε φάουλ να βάλει φορέ. Αυτό λέει.
3: Οι Ιωνίσοι γίνονται φάουλ και. Ναι.
2: Δεν γίνανε τόσο όμως. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Θα σου πει και το άλλο. Και ο άλλος κάνει πέμπτο φάουλ, ο Ναν στο κάρφωμα του Μελουντίνοφ και δεν δίνεται πέμπτο φάουλ.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι, έχουν γίνει. Αλλά παιδιά. 75-28 βολές είναι τραγικό νούμερο.
2: Δεν είναι τραγικό
3: νούμερο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Έχει 45 rebound διαφορά, φίλε.
3: Δεν είναι όλα
2: φάουλ. Δεν είναι όλα φάουλ. Εντάξει, φίλε, άμα βαράει και βολές γιατί παίρνει όλες τρεις εθνικές φιλές.
3: Μετά και αυτά τι να κάνω τώρα. 75 βολές έναντι 28 για το επίπεδο αυτών των ομάδων είναι ένα νούμερο σίγουρα.
2: Πάντως ο πρώτος που λέει να μετράμε βολές ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλώσει στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος. Στην ΟΒΑ για την ακρίβεια.
3: Εγώ βολές δεν μετράω, αλλά πώς τον είδα, ρε, στατιστικά, ρε, συνολικά. Δηλαδή, ρε, παιδί μου. Υπήρχαν βολές που λοιπόν έβγαλαν τον Ολυμπιακό από πολύ δύσκολη φάση. Δηλαδή ήταν φάση δύσκολη και του δίνανε βολές και έβαζε εύκολα καλάθια. Εγώ αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι σαν ομάδα ο Ολυμπιακός από εμάς είναι καλύτερος. Αλλά έχει ο Παναθηναϊκός κάποιους παίχτες που μπορούν να πάρουν εμάς
2: μόνοι. Ναι, παιχταράδες έχει.
3: Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Παιχταράδες σου λέει κανείς. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή, αυτό, συγγνώμη, ναι. Υπάρχει κανένας οπαδός του Ολυμπιακού που βλέπει μπάσκετ αγώνα. Και δεν σου λέει ότι είναι παιχταράς ο Νάνο, ο Οσμάν, ο Χουάντσο κτλ.
3: Ο οποίος Νάνο δεν ξέρω να
0: το πάρει. Ο Οσμάν πάλι έξω απόψε.
2: Ο Οσμάν είναι έξω, ναι.
0: Είναι έξω, ο Οσμάν πάλι.
3: Αυτό είναι ρε, πάρα πολύ ρε, μεγάλη απώλεια για αυτό το μάτς. Είναι τεράστια απώλεια. Και άμα δεν ξέρω άμα το ξέρετε για τον Νάν, πήρε 30 για να πάει ρε, στο Κατάρ. Για να
0: στο Κατάρ, ναι, θα παίζει σαν νατουραλιζέ.
3: Ναι, ναι, αυτά είναι.
0: Μιλάμε
3: τώρα.
2: Να ζήσουν τα παιδιά, για να ράμουν μου τα καλύτερα να πεις τα παιδιά.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στον Γιώργο στα Μελίσια. Έλα, Γιώργο.
4: Κώστα, είμαι ο Γιώργος ο Κυριακός. Καλησπέρα.
0: Καλώς το να. Είσαι καλά.
4: Θα σας ακούω πολύ συχνά. Να είστε καλά. Ήθελα να πω δύο πράγματα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
4: Το πρώτο είναι ότι πριν από 20 χρόνια αυτές τις μέρες γινόταν η Σούπερ Λίγκα.
0: Η Σούπερ Λίγκα, έχεις δίκιο.
4: Θα θυμόσαστε.
0: Ήσουν ο πρώτος πρόεδρος, Γιώργο.
4: Ήμουνα ο πρώτος γενικός διευθυντής.
0: Γενικός διευθυντής του Σούπερ Λίγκα τότε που έγινε, ναι.
4: Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης, ήταν ο Πατρίκο Κομνηνός σαν τεχνικός διευθυντής. Αυτό ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο που ήθελα να πω ιδιαίτερα στον Κώστα είναι ότι είδα προχτές την εκπομπή για τη Λεωφόρο.
0: Ναι.
4: Και είδα ρε Κώστα μία αναφορά σε ένα άτομο που με συγκίνησε. Τον θυμάσαι τον Νάκο.
0: Τον Νάκο.
4: Λοιπόν, ο Νάκος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος
0: ο
4: για τους πολύ πιο παλιούς ήταν ο φροντιστής του γηπέδου.
0: Το δεξί χέρι του Βραδινού.
4: Και εμείς, ναι, και εμείς τότε που ήμασταν 13-14 χρονών μας έβαζε να παίρνουμε πίσω από τα κάγκελα όρθιοι να βλέπουμε τους αγώνες.
0: Λοιπόν, ναι, το κάτω Γιαννάκη.
4: Ήθελα να σας πω μπράβο σας, σας ακούω, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, χάρηκα εσείς. Που πήρες, χάρηκα, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Το θυμάσαι τον Γιώργο?
2: Στην αρχή που ήταν, δεν θυμάμαι, ναι.
0: Σούπερ, τότε
2: πιλαβάκι με όλο το team, τριάδα.
0: Τότε πήγε να αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο. Τι κάνανε.
2: Εντάξει, κοίτα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Το άλλαξε, ναι. Βασίλης, Νέα Ιωνία, έλα Βασίλη.
5: Τι κάνετε ρε παιδιά?
0: Πού είσαι ρε Βασίλη?
5: Δεν ξέρω. Δεν
2: θέλω να σε ρωτήσω κάτι, άμα ξέρει. Έχω δει τώρα είναι τη μόδα. Όχι, δεν ρωτάω. Για ένα φίλο μου ρωτάω. Είναι τη μόδα οι παγωτομηχανές.
0: Πώς σου ήρθαν οι παγωτομηχανές?
2: Έχουν βγάλει μηχανές.
0: Πάντα υπήρχαν.
2: Όχι. Περίμενε. Με αυτόν τον τρόπο και τέτοιες τιμές δεν υπήρχαν.
0: Τι? Δεν έχω δει τι.
2: Με 100 κάτι παίρνει παγωτομηχανή πλέον.
0: Ναι, γιατί, πώς θα την πάρει.
2: Παλιά είχε κάτι επαγγελματικές μηχανές και την 500.
0: Όχι, ρε.
2: Ρε Σιγκότζο, άκουσε με τώρα ένα λεπτό εδώ. Ωραία. Μπορεί να μου βρει
0: πρώτα. Το Γιάννη για το ρωτά. Τι πρέπει να ξέρει ο Γιάννη από αυτό?
2: Δεν ρωτάω με το Γιάννη, έρχεται. Μιλάω το Βασίλη.
0: Α, το Βασίλη, ναι, για το ρωτά.
2: Το Γιάννη, μα ρωτήσω το Γιάννη, μιλήσω. Εντάξει. Δεν μπορώ να συνεχίσω μετά από αυτό. Δεν μπορώ. Δεν είναι το μυαλό σου εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το μυαλό σου. Δεν είναι στην παγωτομηχανή, ίσω.
0: Κρέμα στο κόρατο και πλάι παγωτό. Είχαμε, όταν πηγαίναμε στην Πρέβεζα παλιά, ήταν ένα παγωτατζή. Αυτά ξέρει με το ποδήλατο που έχουν το παγωτό.
2: Τι ωραίε εποχέ.
0: Και γίναγε ναι. Εκεί που κάναμε μπάνιο πιτσιρικά και φοράζε κρέμα στο κολλό του κυπέλα.
2: Δεν τι έχω ζήσει, σε ταινία τι έχω δει. Να εξηγήσω.
5: Εγώ ήταν και στα παρηγύρια στα χωριά και παίρναμε καραχονάκι.
2: Αυτό το παγωτό πώ φτιάχνεται, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Σου φέρνω εγώ δώρο μια μηχανή.
0: Ναι.
2: Πώ γίνεται παγωτό μετά?
0: Βάζω τελικά και κάνει παγωτό.
2: Τι υλικά δηλαδή?
0: Γάλα.
5: Γάλα σκόνη.
2: Θέλω να κάνω το μάλλον γιατί δεν το πάρω έτοιμο δηλαδή.
0: Γιατί άλλη γλύκα έχει ρε φίλε το.
2: Άλλη ζάχαρη θα φάω εκεί δηλαδή και άλλη
0: ζάχαρη. Όχι.
2: Μάλιστα.
5: Ας εμείς στο χωριό μου είχαμε το καταΐφι και το μπακλαβά.
0: Σωστό κι αυτό.
5: Οπότε Διονύση, ψάξε να βρεις πώς γίνεται το παγωτό. Να πω κάτι ρε παιδιά, επειδή τώρα μιλάμε για μεταγραφές και τέτοια.
0: Ναι.
5: Κώστα, δεν ξέρω αν ο Διονύσης το θυμάται. Εσύ θα το θυμάσαι. Όταν, αν δεν κάνω λάθος, στον Ολυμπιακό ήταν ο Νταϊφάς. Είχε συμφωνήσει για τον Νικολαίδη με τον Απόλλωνα.
0: Δεν ήταν ο Νταϊφάς, ο Κόκαλης ήταν.
5: Κόκαλης ήτανε.
0: Είχε γίνει εξής ιστορία. Λέγαν όλοι ότι ο Ντέμις είχε κλείσει μαζί με τον Γκόλα στον Ολυμπιακό. Τότε ο Λαμάνος όμως δεν έκανε κανιά κίνηση αν δεν έρωταγε τον καπετάνιο.
5: Ναι, εγώ
0: ο, καπετάνιος
5: το...
0: είχε, ο καπετάνιος είχε αγκαζάρει τον Ντέμι και τον Γκόλα. Δεν πήγε πίσω στο δώσ. Μάλιστα στον Ολυμπιακό το είχαν πιστέψει τόσο πολύ που αν θυμάσαι γίνει ένα μάτς τελευταία αγωνιστική. Παίζει ο Ολυμπιακός Απόλλωνας 1-3 και πανηγυρίζαν και χειροκροτούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού τα γκολ του Ντέμι. Γιατί τον περιμέναν να πάει.
2: 1-3-0-3.
0: 0-3. Πριν μας πω την ιστορία. Ο Ντέμις λοιπόν για 20 μέρες είχε εξαφανιστεί.
2: Με μπάρνια.
0: Και δεν το βρίσκει κανένας. Κάτσε να σου πω πώς έγινε η ιστορία. Δεν το βρίσκει κανένας.
5: Περίμενε
0: ο καπετάνιος του Ρότσα και κάποια στιγμή του λέει ο Ρότσα. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εκεί έχω συντρεφόρ το καλύτερο της Ελλάδας, τον Αλεξούδη. Δεν μου κάνει ο Ντέμις, είναι κοντός. Και του λέει το Αλαμάνου ο καπετάνιος. Δώσε τον Σνάκ, αλλά μην πάει στον Ολυμπιακό. Και πήραμε τον Γκόλα εμείς μόνο τότε και πήγε ο Ντέμις Σνάκ.
5: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι τότε όλα τα δημοσιεύματα λέγανε ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, θυμάσαι, όλα, το θεωρείς απέκτου Ολυμπιακού τον Ντέμι.
5: Και είχε κρυφτεί λέει ο Νικολαίδης γιατί δεν ήθελε να υπογράψει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ήταν αυτό, περίμενε το okay του καπετάνιου και του Αλαμάνου. Και ο καπετάνιος περίμενε το okay και Ρότσα και ο Ρότσα του είπε ότι έρωτε τον Αλεξού. Ρε τα ζούσα από δίπλα τώρα, άσε με τώρα.
5: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, παιδιά, μπορεί να συμφωνούν οι διοικήσεις, αλλά κάποιοι παίκτες έχουν και τις επιθυμίες.
0: Προφανώς, ναι, ρε, αυτό ισχύει.
5: Δεν είναι.
0: Ναι, τι.
5: Τώρα τι να ζητάμε, αν ο Γιαννούλης θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά δεν. Αν ο παίκτης δεν θέλει να υπογράψει, δεν υπογράφει, πάει και τελείως.
0: Εντάξει, απλώς μιλάμε για μια εποχή που γενικά αυτού του είδους οι αντιστάσεις έχουν καμφθεί λόγω των υπέρογκων συμβολέων που κυκλοφορούν κλπ. Αλλά δεν πάβουν. Να υπάρχουν.
5: Και τότε Κώστα υπήρχαν πολλά εκατομμύρια που πέθανε στο τραπέζι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό λέω. Δεν πάβουν να υπάρχουν αυτού του είδους αντιστάσεις. Θέλω να είμαι στην πατρίδα μου, θέλω να ζήσω με την κοπελιά μου εκεί, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο.
5: Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, αν παράδειγμα ο Νικολαίδης πήγαινε στον Ολυμπιακό, πόσα μύρια θα έπαιρνε.
0: Ναι.
5: Λέω τώρα, αν υποθετικά. Ή και εκεί που πήγε, πόσα εκατομμύρια πήρε.
0: Δεν είναι μια παρέμβαση με τον Ντέμι τώρα, γιατί ακούει κανένα φορά και μας πει.
5: Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω λιγάκι κάτι για το μπάσκετ απόψε.
0: Λέγε.
5: Για να πάρει και κανένας άλλος φίλος.
0: Ναι.
5: Νομίζω ότι είναι καιρός να σοβαρευτούμε λιγάκι. Να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Γενικά, παράγοντες, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι κτλ.
0: Και εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγος.
5: Θέλω να πιστεύω ότι.
2: Να πούμε μισό λεπτό. Εκτός της αλλαγής του Οσμάν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει στη διάθεσή του και τον Κώστα Ζουλούκα απόψε.
5: Με 11 παίκτες είναι. Ναι. Με 11 κατεβαίνει απόψε.
2: Και ο Οσμάν λοιπόν, δύο σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού.
5: Ναι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω, επειδή το επίπεδο των παιχτών είναι πολύ ανεβασμένο και ευτυχώς που και αυτοί στην πλειονότητά τους και στην πλειοψηφία κρατάνε αυτό το επίπεδο, γιατί αν ακολουθούσαν τους παράγοντες, τους δημοσιογράφους και όλους τους τυχαίους, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα είχαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι απόψε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα έρθει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
0: Εντάξει, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι όμως. Και ανάμεσά τους πρέπει να βοηθήσουν.
5: Σαφώς.
0: Και... γιατί
5: σαφώς.
0: Κομμάτι της όλης ιστορίας, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι και οι διαιτητές.
5: Βεβαίως.
0: Μην το πάμε στο άλλο άκρο.
5: Τώρα, αν αρχίσουμε τώρα. Το τι έγινε πριν 10-15 χρόνια, 12-13, 6-3-4, τι έγινε πριν από 2-3 παιχνίδια, αν τα βάλαμε στη ζυγαριά, εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει η ζυγαριά υπέρ κάποιας ομάδας πολύ περισσότερο. Έτσι, γιατί αν θυμηθούμε κάτι σχοινάδες, κάτι...
2: Θέλουμε να μην ανέβουμε εμείς στη ζυγαριά, αδερφέ. Γιατί αν ανέβουμε θα γύρει προς τα κάτω.
5: Εμείς στη ζυγαριά θα ανέβουμε για να γύρει η ζυγαριά προς τα πάνω, προς τα εμάς.
2: Προχώρα.
5: Για να πάρουμε τον τίτλο.
2: Όλα
5: για
2: καλά. Τίτλο. Αύριο, μην το τρως το μάτσα στο μάτς. Άστο και θα σε βγάλω Καντέμι μετά. Αύριο. Πάρε
5: όχι, αύριο. Όχι, δεν.
2: Πάρε αύριο, μόνο αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν δεν πάρουμε, σε βγάλω Καντέμι. Τελείωσε.
5: Αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα ξαναπάρω την άλλη εβδομάδα.
2: Όχι, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, πάρε αύριο να γιορτάσουμε. Έλα.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι αν θέλει για αυτό το απευθείαν σενάριο. Το να πάρετε το πρωτάθλημα, φαντάζομαι δεν θα τη βγάλετε στεγνά αύριο εδώ πέρα.
2: Τι εννοείς?
0: Δεν κατάλαβα, δεν το γιορτάζω.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Να μην ξέρω εγώ ότι αν θα είμαι και ή έτσι ναι, αλλιώς, ναι, να έχω κάποιο όφελος.
2: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Άμα χάσω το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να κερδίσουμε τίποτα εδώ πέρα.
2: Εγώ να το πάμε κι αλλιώς, άμα θες.
0: Ποιο?
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Τι αλλιώς?
2: Να αναλάβουμε όλο το διατροφικό σου πλάνο.
0: Ποιο όλοι?
2: Δηλαδή, πες μας τι θες να τρως και να το αναλάβουμε εμείς.
0: Ωραία, στο πω αυτό. Δεν
2: θα βρούμε ένα χορηγικό και να είμαστε κομπλέ.
0: Βεβαίως.
2: Μεταλάβες.
0: Υπάρχει μέσα λουκανικόπιτα.
2: Α, ναι, πουρε. Φάει στις φωλιάτες.
0: Πατάτες τηγανητές.
2: Φάει στις φωλιάτες και μετά μου λες μου γιατρός το ένα και το άλλο.
0: Ναι, τώρα αυτό περίμενε ο γιατρός για να μου πει.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν υπάρχει γιατρός που κάνει και
0: αυτό. Λοιπόν. Πάμε στο. Ποιος είναι ο Δημήτρης στο δρόμο? Ο Γιώργος Γερατσίνη, ποιος είναι? Λέγε, παρακαλώ, κυρία Χριστίνα, μας εσείς.
2: Εγώ βάζω χρόνο, βλέπω τον Γιώργο από το Κερατσίνη να είναι στην αμμόνη.
0: Πάμε στο Γιώργο στο Κερατσίνη. Έλα, Γιώργο.
2: Τελικά η αναμονή δεν ήταν σύμμαχος.
0: Πάμε στο Δημήτρη.
2: Δημήτρη!
0: Έλα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλώς το να.
6: Πιστεύω όμως ότι με το να μην παίξει ο Οσμάν θα παίξει ο Χουάντσο, οπότε και στη θέση του Σλούκα θα έχει κάποιον άλλο.
2: Δημήτρη μου, το σόρτ θα έχει.
0: Ο Οσμάν είναι.
2: Το θέμα έχει ξεκάθαρο. Και ο Ρογκαβόπουλος απουσία είναι.
6: Ναι.
2: Είναι τώρα. Για μάτς που ο Παναθηναϊκός χάνει πρωτάθλημα, αν χάσει απόψε.
0: Ναι, καταρχήν
2: και σούρα. Σούρα, Στρογκαβόπουλος και Οσμάν είναι τρομερές απουσίες τώρα, ξέρω με τι λέμε.
6: Ναι, ναι, σου λέω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, εγώ απορώ με όλο αυτό που έγινε, γιατί έχουν με την Τζαρούχα τώρα αυτό που γίνεται, είναι αυτά που έγιναν και πέρσι και έμειναν στο σιρτάρι, στο αρχείο, όπως λένε, τη στιγμή που κόσμο του Ολυμπιακού, άλλοι έχουν κάνει 2 χρόνια φυλακή, πάνε να τους βγάλουν εγκληματικές οργανώσεις. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, έχουν γίνει και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, στο παρελθόν. Αλλά κάτσε, λέω, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Το γκούγκλαρα και βλέπω ότι η Διανέξ με το κράτος είναι από το 1971.
0: Για, μπορείτε να αφήσετε τις επιχειρήσεις κατά. Ας πω κάτι, γιατί απ' τώρα δεν μπορεί να συζητάω για τις επιχειρήσεις του καθενός τώρα. Μπορεί να συζητήσω τώρα για το τι δουλειές έχει ο Αγγελόπουλος και αν έχει ο Αγγελόπουλος δουλειές και ποιοι έχουν. Άστο. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
6: Γιατί το λέω. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια, παιδάκι μου, εξάρτηση, ξέρω εγώ, κράτους από το 71.
0: Το κράτος είναι εξαρτημένο από όλους τους επιχειρηματίες. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε τελευταία. Πες με ένα επιχειρηματία που δεν έχει στενή σχέση και εξάρτηση με το κράτος. Οποιοδήποτε επιχειρηματία σε οποιοδήποτε τομέα.
6: Αυτό που ακούγεται, ότι υπάρχει ένας εκβιασμός.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο εκβιασμός.
6: Και ότι μάλιστα είπε ο Αταμάν ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα.
0: Και τι να πει ο Αταμάν, το πρωτάθλημα το πάρει ο Ολυμπιακός? Προποθέσεις του Παναθηναϊκού είναι.
6: Μετά το 2-1 το είπε αυτό.
0: Έτσι. Έδωσε κουράγιο στους παίκτες και στο μάτι. Καλά έκανε.
6: Για μένα θα είναι μεγάλη ήττα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα κάνει αρκετές αλλαγές ούτως ή άλλως. Θα είναι μεγάλη ήττα γενικά να πούμε, γιατί αρκετοί το έχουν πάρει και άτομα τα οποία δεν ασχολούνται, δεν είναι Ολυμπιακοί, έτσι. Το έχουν πάρει να πούμε, όπως και πέρσι με τις σημαίες, με τις ελληνικές σημαίες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αποδεδειγμένα, έχει σχέσεις με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας.
0: Κάτσε ρε παιδιά, να δούμε, αρκετοί, με τον πρωθυπουργό της χώρας του έχει σχέσεις, τι έπρεπε να κάνει δηλαδή?
6: Εντάξει, έχει κάνει πολλά.
0: Ωραία, άλλο αυτό και άλλο το έργο. Τι σχέση
6: έχει
0: αυτό?
6: Βρίσει, έχει μα είπε πέρσι μπαμπά.
0: Συμφωνώ σε αυτά, έχει δίκιο. Αλλά τώρα το τι έχει σχέση με τον πρωθυπουργό της χώρας του δεν είναι και τίποτε φοβερό.
6: Αλλά να σου πω κάτι, το είπα το παιχνίδι εγώ το τρίτο. Έτσι. Αν δεν έβαζε. Γιατί έπεσε ο Παναθηναϊκός που λέτε ότι δεν παίζει πολύ καλή άμυνα. Γιατί, εγώ βλέπω ότι έρχνε πάρα πολύ ξύλο και στο τέλος. Ήταν μέχρι να γίνει δηλαδή το αυτό στο τέλος που μπήκε μέσα, ο Παναθηναϊκός είχε 3 ομαδικά φάουλ. Και λέω πάει να γυρίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι πάει να γυρίσει. Αν δεν
0: έβαλε. Τα 2 παιχνίδια που έβαλε ο Παναθηναϊκός πήγαν να γυρίσει στο τέλος.
6: Ναι. Γιατί τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Και τον κράτησε ο διαιτητής.
6: Απ' την άποψη ότι όταν κάνει συνεχόμενα φάουλ. Ναι. Και δίνει, θα σου λέει θα κάνουμε φάουλ, θα κάνουμε φάουλ, πόσα θα δώσει. Γι' αυτό πάνε και βολές εκεί που πάνε, θα δώσει το 1-7. Δηλαδή εγώ, αν δεν έμπαιναν τα τρίποτα του Φουρνιέ, δηλαδή δεν έβλεπα ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ειλικρινά, χωρίς πλάκα. Εγώ βλέπω όλο αυτό ότι είναι τακτική και στο τέλος κάποια στιγμή αν στραβώσει, θα πούνε κιόλας ότι το πήρανε και έτσι και αλλιώς. Για μένα Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει όλη τη χρονιά και με τα εντάξει, έχει προβλήματα τώρα κάποια με τον Παπα-Νικολάου. Δεν μπορεί να βάλει κάποιες παίχτες σε ελληνικό πρωτάθλημα. Εύχομαι να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα θα το πάρει, όπως πήρατε και εσείς το 24 και δεν έλεγε κανείς τίποτα και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό και τα πάντα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι... Και κάτι θέλω να σου πω για το ποδόσφαιρο. Μόλις τελειώσει, φίλε, κάτι ήθελα να σου πω, γιατί κάτι άκουγα πιο πριν, να πούμε. Αν μπορείς, το τηλέφωνο μου το υπάρχει εκεί. Υπάρχει ένα ψηλό πρόβλημα και με το ταυγιαρκίας και με κάτι που θέλω να σου πω. Αν μπορείς να πούμε, να πάρουμε το Παντελιώση.
2: Έγινε, φίλε.
6: Να πάρω εγώ ή να...
2: Πάρε εσύ παραπέντε, πάρε παραπέντε εσύ.
6: Εντάξει, να είσαι
2: καλά.
6: Καλά.
2: Έλα, έλα, έλα, για. Πάμε στο διάλειμμα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
12: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
12: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
13: Τάκης και Μπούπης.
14: Μπούπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
20: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
21: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επειδή το λυπάμαι τώρα, 1,5 μήνα να παθαίνει το ίδιο πράγμα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλιασα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη στις ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr. Είδε το πήρα πάνω μου, Διονύση. Πάμε στο Βαγγέλη, στο δρόμο. Έλα, Βαγγέλη.
23: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Βαγγέλη, πριν συνεχίσει, στείλε κάποιον στη Λέρο, ένα ζευγάρι. Από το 1 ω το 16, θέλω ένα αριθμό.
23: Το 13, και α είμαι Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, το 13. Δεν έκανε τη διαφορά. Ειρήνη, το 13. Θα μάθουμε τώρα ποιο είναι ο τυχερός. Το άκουσε η Ειρήνη. Για πάμε, Βαγγέλη, θα ειδοποιήσουμε στην Ειρήνη. Για πάμε.
23: Απλά όλο αυτό με τον μπάσκετ, ρε παιδιά, και με την πόλωση κούρασε. Πραγματικά, τα λέτε κι εσείς, εγώ είμαι οπαδός, υγιής οπαδός του Ολυμπιακού, ήμουνα και στο Final Four μέσα. Πραγματικά όλα αυτά νομίζω ότι δεν αφορούν πολύ κόσμο, αφορούν μόνο τους οργανωμένους στρατούς και όλους αυτούς που πραγματικά είναι... είναι με κόκκινες, με πράσινες.
2: Πάντως δεν είναι, στα γήπεδα πάντως... Αν θεωρούμε οργανωμένο στρατό, αυτού που κάθονται στα πέταλα του οργανωμένου
0: στρατού.
2: Βλέπω στα court sheet μεγαλύτερη τσίτα πάντως.
0: Ναι, πραγματικά. Όλοι μεγάλη ιστορία εκεί γίνεται.
23: Απλά ξέρει ο καταλάβει.
0: Οι οποίοι είναι φοβεροί κιόλα. Κάνουν κάτι και μετά και κοιτάνε γύρω του διπλάνου να δουν. Του είδανε ή όχι.
23: Το θέμα είναι να σε δούμε, αυτό έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, ρε, τι είναι.
23: Και το θέμα είναι ότι αυτά που γίνονται από τι διοικήσει δεν κρίνω τώρα τη δικιά μα ή των άλλων. Όλα αυτά έχουν περάσει όλη την πυραμίδα. Και αυτοί που ήταν λιγότερο φανατικοί έχουν καταντήσει να είναι να υπάρχει τοξικότητα. Δηλαδή, νικήσαμε τον Παναθηναϊκό, πήραμε προπάγγελμα στο ΑΚΑ. Εντάξει, θα έρθω αύριο να σου κάνω την καζούρα. Εντάξει, τέλος. Είμαστε γνωστοί φίλοι. Δεν έχουμε φτάσει να πάμε σε εμφυλιακά πάθη, ας πούμε. Γιατί πήραμε το ευρωπαϊκό με στο ΑΚΑ ή γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν πήραν δύο σφυρίγματα τη διαιτησία. Πραγματικά, σου λέω, ήμουνα μέσα στο ΑΚΑ, στο Final Four. Όλο αυτό με κούρασε, παιδιά, πραγματικά. Γουστάρω να το πάρουμε σήμερα μέσα στο ΑΚΑΝΕ. Εννοείται. Οκ. Okay. Αλλά έχουμε ανακοινώσεις. Πέρσι τα θυμάστε. Ο Γιανακόπουλος κατάφερε και ανέστη τον Ολυμπιακό, πες, που έγινε υποδιάλυση. Ήταν να φύγει ο Μπαρτζόκας, να διαλύσει η ομάδα και πήραμε ένα πρωτάθλημα.
2: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είχε διαμορφωθεί πέρσι το σκηνικό, πριν γίνει αυτή η ιστορία, νομίζω ότι σχεδόν όλοι στον Ολυμπιακό θα βρούσαν δεδομένο ότι τελειώνει ο Μπαρτζόκας, ότι έρχεται ο Σπανούλης.
23: Μα καλά, να γεια σου, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και τι έχουν καταφέρει όλοι αυτοί, δεν θα πάρω θέση τώρα. υπέρ του Ολυμπιακού. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Απλά πραγματικά έχω και μικρά μπάσκετ και όποτε δούμε μαζί και τα λοιπά. Δηλαδή έχει αργήσει και ξεφεύγει πέρα μου το και δεν γουστάω.
0: Έγινε ρε φίλε, πρέπει να πάμε στο τέλος.
23: Γεια σας,
0: Βαγγέλη.
2: Καλά, ναι. Να πούμε και τους φίλους που, πούμε και συγγνώμη τους φίλους που περίμεναν και τους κλείσαμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
2: Γιατί είχαμε, έχουμε και αυτοκίνητο για κατακιούση.
0: Να πούμε ότι ο τυχερός που κερδίζει το διπλό εισιτήριο, μάλλον το εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα, με επιστροφή από το Πειραιά για Λέρο και Λέρο για Πειραιά, είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. Κύριος Γιάννης Σμυρνάκης είναι ο τυχερός. Καλό ταξίδι να είναι, να το ευχαριστηθεί.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε.
0: Ας πάρει στην, για τη διαδικασία. Ας πάρει τώρα στην Ειρήνη στο 211-10-80-880 να συνοηθεί πώς ακριβώς θα παραλάβει το βάουτσερ.
2: Να είστε καλά, να λέμε τα λεφτά μας για αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουνίου. Μπορεί τα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πιο κρίσιμη εξέλιξη αυτή την περίοδο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου αφορά τα plug-in υβριδικά. Και αυτό λόγω ενός νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα plug-in υβριδικά οχήματα, τόσο στο τέλος ταξινόμησης, όσο και στη φορολογική μεταχείριση των plug-in υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων. Ανέφερα νωρίτερα τη λέξη φαίνεται. Πάμε να δούμε τι πραγματικά ισχύει αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του κ. Δημήτρη Πάτσιου, του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
2: Είναι ένα πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο σε φάση διαβούλευσης έχει επιφέρει αναστάτωση. Νωρίτερα σήμερα είδαμε στα παραπολιτικά.gr ένα δημοσίευμα που υπογράφει ο συνάδελφός μου Μάριος Χριστοδούλου σχετικά με τις αντιδράσεις της αγοράς και την πιθανή εξέλιξη απόσυρσης αυτών των διατάξεων. Πριν ρωτήσω την προσωπική σας άποψη, θέλω να μου πείτε τι ισχύει σήμερα για τα plug-in υβριδικά οχήματα στην Ελλάδα.
3: Για αυτά έχουμε μια αυξημένη έκπτωση όταν περνάνε από το τελωνείο αφενός και αφετέρου μια απαλλαγή για την παροχή σε είδος, τη φορολογία δηλαδή των εταιρικών αυτοκινήτων στα στελέχη που παρέχονται στα στελέχη. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες.
2: Είναι αναμφίβολο ότι τα plug-in υβριδικά οχήματα αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια βασικό μοχλό εξηλεκτρισμού των εταιρικών στόλων αυτοκινήτων, έτσι δεν είναι?
3: Είναι αλήθεια αυτό. Στην Ελλάδα βέβαια συμβαίνει τα τελευταία λιγότερα χρόνια, στην Ευρώπη αρκετά παλαιότερα. Για μας το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια βίαιη αλλαγή. Θέλουμε στην αγορά, θεωρούμε σωστό οι αλλαγές να συμβαίνουν με έναν τρόπο που να υπάρχει προειδοποίηση. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πελάτες, παραγγελίες, αυτοκίνητα καθοδών. Κοιτάξτε, ασφαλώς η πρόταση εδώ του νόμου προβλέπει κάποια μεταβατική, δεν επηρεάζει τις τάμενες μισθώσεις ή αυτοκίνητα, αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να έχουν ένα χρόνο προειδοποίησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα plug-in αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία εξοικειώνουν τον καταναλωτή με το ρεύμα, με την πρίζα. Και ειδικά αυτά της τελευταίας τεχνολογίας, με τα πιο αυστηρά μετρημένα, έχουν range, έχουν αυτονομία της τάξης των 100 πλάς χιλιομέτρων.
2: Σωστά.
3: Είναι νωρίς να απομακρύνουμε αυτά τα κίνητρα και αυτή είναι η τοποθέτησή μας προς το Υπουργείο. Άρα όχι οι βίαιες άνθρωπες και δώστε χρόνο παραπάνω στα plug-in υβριδικά, θα μας οδηγήσουν στα αμυγός όταν έρθει ο χρόνος τους εκείνων.
2: Και όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, βέβαια, στις οποίες γενικώς φαίνεται να είμαστε πολύ πίσω. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πάτσιο, σε σχέση με τα plug-in υβριδικά οχήματα?
3: Κοιτάξτε, τα αμυγός ηλεκτρικά σε εκείνες τις χώρες είναι ήδη κατά μέσο όρο στο 20%, όταν στην Ελλάδα είμαστε μόλις στο 6%. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά που συμβαίνουν, απέχουμε πολύ. Πραγματικά όμως, εκεί σε αρκετές χώρες έχουν απομακρυνθεί αυτά τα κίνητρα. Ξαναλέω όμως, ήταν αυτά τα αυτοκίνητα που μπόρεσαν και έδειξαν στον καταναλωτή ότι κερδίζουν σε πολλά ήδη τα θερμικά. Στη ΔΕΠ όλοι κερδίζουν παντού, κατά την επίσημη μας άποψη.
2: Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί, εμείς δημοσιογραφικά, εσείς ως κλάδος και βέβαια οι υποψήφοι καταναλωτές?
3: Νομίζω γύρω στις 15 με 20 Ιουνίου θα γνωρίζουμε για το μέλλον. Γιατί ξαναναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη διατεθεί, που είναι σε μισθώσεις, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επηρεαστούν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
3: Επίσης.
2: Ήταν ο κ. Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στην φορολογία των plug-in υβριδικών οχημάτων στην Ελλάδα, εδώ στα 5 λεπτά στον δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7.
4: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας. Ήταν τα πρώτα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της, τόνισε. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας, είπε. Το είπαμε, το κάναμε. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, έχει ακόμη συνέχεια, σημείωσε. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο 26χρονος είχε δεχθεί εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι. Από την εξέταση του ιατροδικαστήριου, ο 26χρονος αλλά και η 54χρονη μητέρα του δεν φέρουν αμυντικά τραύματα, στοιχείο που δείχνει ευνηδιασμό. Ο 65χρονος σταλός δεν έχει ομολογήσει ακόμη τις πράξεις του, ωστόσο οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τη διπλή δολοφονία. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα πέραν της οικογένειας. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι του 49χρονου φαίνεται να έγινε με γκλίτσα. Με τον ομόλογο του Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Σόφια. Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Ερντογάν εξαπέλυσε ο Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τονίζει ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς του αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σοβαρό ατύχημα στα Άδανα της Τουρκίας όταν ο οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τείχο της αστυνομικής σχολής της περιοχής. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 7 επιβάτες οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία της περιοχής. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
0: Ο καιρός.
7: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Η μέρα σήμερα είναι γεμάτη. Ασυνήθιστα γεμάτη, γιατί έχουν προηγηθεί όσα έχουν προηγηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλα. Στην Μέση Ανατολή η κατάσταση δεν βαίνει προς αποκλιμάκωση παρά τα δημοσίως λεγόμενα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο εκεί. Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, και εκεί τα πράγματα φορτώνουν. Υπήρξε μια συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, τα γνωστά, οι γνωστές καινολογίες περί διάβλων κλπ. Και τα πράγματα και εκεί είναι πολύ σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί εκεί έχουμε εξελίξεις που μας αφορούν σε σχέση με τα ενεργειακά. Να ξεκινήσουμε όμως από την Μέση Ανατολή, διότι το παρασκήνιο, το επιβάρη θα το καταλάβετε σε λίγο, μόλις αρχίσουμε να το ξεδιπλώνουμε. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λάβρο.
0: Λοιπόν, διαπραγματεύονται βομβαρδιζόμενοι ή βομβαρδίζονται διαπραγματευόμενοι? Πάντως αυτό γίνεται. Μου έκανε εντύπωση ότι μετά την ανταπόδοση από τους Αμερικανούς πληγμάτων στο Ιράν για την κατάρριψη του ελικοπτέρου, έβγαλε μια ανακοίνωση η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση, που λέει, αναφέρει τους στόχους οι οποίοι επλήγησαν και λέει ήταν ένα αναλογικό χτύπημα proportional για την κατάληψη, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου, και ότι οι επιχειρήσεις είναι διακριτές από τη διαπραγμάτευση, ότι και οι δύο διαδικασίες εξελίσσονται, δηλαδή βομβαρδίζουμε μεν, διαπραγματευόμαστε δε. Μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι κομμάτι της ενδοπολεμικής αποτροπής. Υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή υβριδικού χαρακτήρα που πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ αυτή.
0: Για πες.
1: Γιατί αυτή η κατάσταση, αυτό όπως το περιέγραψες, βομβαρδίζουμε διαπραγματευόμενοι και αντιστοίχως. Αυτή η κατάσταση παραπέμπει αφενός στην ενδοπολεμική αποτροπή, που είναι ένα συστατικό στοιχείο του πολέμου, της διαδικασίας του πολέμου και της αποτροπής της ίδιας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει δηλαδή η ενδοπολεμική αποτροπή. Ναι. Δεν είναι, ακόμα και όταν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, είναι δηλαδή στη σκάλα της κλιμάκωσης, ο έλεγχος της σκάλας της κλιμάκωσης και ο έλεγχος περαιτέρω κλιμάκωσης. Εδώ έχουμε μια κατάσταση, Λάμπρο, στην οποία η αμερικανική διοίκηση, δηλαδή η διακυβέρνηση Τραμπ, δια του Προέδρου Τραμπ, διαρκώς ανακηρύσει εκεχηρίες, διαρκώς ανακηρύσει τέλος της σύραξης, ήττα του Ιράν, αλλά επί της ουσίας υπάρχει ένας τερματισμός φάσης, συγκεκριμένης φάσης και ξεκίνημα μιας άλλης, και συνεχώς αυτό το πράγμα ανανεώνεται. Δηλαδή είναι σαφές ότι αυτός ο πόλεμος, αυτή η σύραξη θα διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Θα εξελίσσεται σε φάσεις.
1: Θα εξελίσσεται σε φάσεις και θα υπάρχουν κάποιες παύσεις. Αυτού του τύπου οι παύσεις εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές, και τις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι ΗΠΑ θέλουν, και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ θέλει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης. Η ιρανική πλευρά, κυρίως οι φρουροί της Επανάστασης, έχουν απολύτως καταστήσει το Ιράν ένα κράτος που διοικείται ξεκάθαρα από αυτή τη φατρία. Δηλαδή πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, το οποίο έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο πολύ συγκεκριμένο, αλλά δεν πάβει να διοικείται πλέον το Ιράν απολύτως από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Πάντως προκαλεί εντύπωση ότι διακηρυκτικά, ρητορικά τουλάχιστον, επιβάλλουν όρους σαν να είναι αυτοί οι νικητές. Το γεγονός ότι έχουν επιβιώσει το εκλαμβάνουν ως νίκη, από την πλευρά του μπορεί να έχουν δίκιο.
1: Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος του Ιράν ούτως ή άλλως. Αυτός ήταν.
0: Η επιβίωση. Άρα αυτό το εκλαμβάνουν.
1: Αυτό σημαίνει νίκη για το Ιράν.
0: Ναι. Υποβάλλουν και προσπαθούν να επιβάλλουν όρους στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν να έχουν ιτηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τρόπο και με ύφος σκαιό. Και φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλο βαθμό το αντιπαρέρχονται και επιχειρούν να επικεντρωθούν στη διαπραγμάτευση. Οι πληροφορίες δεν λένε ότι, ανοιχτές είναι ορισμένες εξ αυτών, ότι σταδιακά τους δίνουν και χρήματα. Το Κατάρ τους έδωσε 3 δις για λογαριασμό των ΗΠΑ από τα παγωμένα κεφάλαια. Και πριν από λίγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Τζέιντι Βάνς, είπε ότι θα πάει πάλι αντιπροσωπεία του Κατάρ εκεί, του fill in the gaps, να γεμίσει τα κενά. Πάλι λέει για χρήματα. Τους δίνουν χρήματα το μεταξύ Αμερικανοί. Και αυτό προφανώς οι άλλοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος πιέζει τον Τραμπ να παρουσιάσει έναν υποτιθέμενο τερματισμό. Μια εκεχηρία. Αλλά κρίνοντας και από την περίπτωση της Ουκρανίας, βλέπουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι απολύτως επιφανειακή. Άγεται από το εσωτερικό των ΗΠΑ, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται μια επανάκαμψη. Και από ό,τι φαίνεται, στο εσωτερικό φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν έδαφος. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται πάντως ότι το κόστος που, το εσωτερικό κόστος που πλήρωνε μέχρι πρώτη φαίνεται ότι αυτό έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις και σε κάποιες πολιτείες κλειδιά. Όπως και να έχει όμως, Λάμπρο, δεν πάβει η Μέση Ανατολή να είναι περί την αποθήκη. Καταρχάς, το πλήγμα που έχουν δεχτεί οι χώρες του κόλπου και τα Εμιράτα και το Κουβέιτ είναι δυσανάλογο. Και το χειρότερο είναι ότι έχουν πληγεί και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει σε βάθος χρόνου ΗΠΑ να εξαλείψουν αυτή την απειλή. Αλλιώς οι επιπτώσεις θα είναι πολύ χειρότερες από αυτές της αποχώρησης του Αφγανιστάν.
0: Ναι, γιατί κρατούν σε ομοιρία όλο τον περίγυρο τα αραβικά κράτη και όχι μόνο. Πριν από λίγο η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους από το Ιράν. Δηλαδή συνεχίζουν να κρατούν όμοιρο στην περιοχή. Πάντως αυτό που λες, μια μικρή παρένθεση, ότι οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται να ανακάμπτουν. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι κέρδισε ο Λίντσεϊ Γκραμ στην Νότια Καρολίνα. Ναι. Άρα θα δούμε. Εντάξει, αυτό είναι και συγκεκριμένο βέβαια, έχει μεγάλο αποτύπωμα, αλλά προφανώς οι άλλοι, επειδή ακόμα παραμένουν ακέφαλοι και δεν είναι σε θέση να διατυπώσουν, επαφιένται μόνο στην φθορά.
1: Το μείζον για τον Τραμπ είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εσωτερική φθορά σημαντική, δηλαδή που να τον κάνει να ανακρούσει πνεύμα. Όμως ταυτόχρονα αυτό που φοβάται είναι μην οι εχθροπραξίες ξεφύγουν, ξεσπάσουν με ένα δυσανάλογο τρόπο και αναγκαστεί να εμπλακεί πολύ πιο βαθιά.
0: Χθες είχαμε ανακοίνωση.
1: Όπως και να έχει όμως, Λάμπρο, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν το 1/3 των ναυτικών δυνάμεων τους στα στενά του Ορμούζ, έτσι, δηλαδή στον Περσικό κόλπο.
0: Και ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι τουλάχιστον τις αεροπορικές δυνάμεις και τις εν γέννη δυνάμεις εκεί, δεν ξέρω για τις ναυτικές συγκεκριμένα, αλλά τις αεροπορικές που σταθμεύουν στο Ισραήλ, ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι θα τις κρατήσουν μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το τέλος του χρόνου. Με ό,τι σημαίνει αυτό που σημαίνει.
1: Είναι σαφές ότι μετά τον Οκτώβριο οι επιχειρήσεις θα.
0: Τους Ισραηλινούς ότι θα τις κρατήσουν μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το τέλος του χρόνου. Με ό,τι σημαίνει αυτό που σημαίνει.
1: Είναι σαφές ότι μετά τον Οκτώβριο οι επιχειρήσεις

0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια επαναχαρτογράφηση στόχων και από την μεριά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και από τη μεριά των Ιρανών. Το μείζον για μένα είναι κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει, δηλαδή να μην έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα οι Ιρανοί να πλήξουν με πυράβλους ακριβίας, δηλαδή να έχει πληγεί σημαντικά το βαλιστικό του οπλοστάσιο και ειδικά η Χωραμσάρη 4, η οποία είναι υγρού καυσίμου πύραυλοι, αλλά έχουν δυνατότητα αποφυγής αντιμέτρων, είναι πιο σύγχρονη πύραυλη. Και το κυριότερο είναι κατά πόσο θα αυξηθεί η βοήθεια που δέχονται οι Ιρανοί από Κινέζους και Ρώσους, κυρίως από τους Κινέζους. Εννοώ για τη δυνατότητα...
1: την αναπλήρωση του πυραυλικού οπλοστασίου.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά τη δυνατότητα που έχουν οι Ιρανοί να πλήξουν στόχους.
1: Δορυφορική στοχοποίηση, είναι τους δύο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ήδη προσφέρουν οι Κινέζοι σημαντική βοήθεια από encrypto. Αλλά εντάξει, είναι γνωστό στους Αμερικάνους αυτό.
1: Βγήκαν οι εικόνες.
0: Ήταν και ένα σίγουρα από τα αιτήματα του Τραμπ στο Σι Τζινπίνγκ. Αλλά άμα το συνδέσουμε και με την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα, αυτό που φαίνεται είναι ότι οι Κινέζοι εγκρυπτό αρχίζουν και ενισχύουν σημαντικά όχι μόνο το δικό τους οπλοστάσιο, το βαλιστικό οπλοστάσιο, αλλά και συμμάχων τους.
1: Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν σοβαρές τριβές μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Νωρίτερα υπήρχε μια δήλωση του Τραμπ που μπορεί να την εκλάβει κανείς ή να την ερμηνεύσει και ως έμεση απειλή προς τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν ξέρω αν θα κατέβει στις εκλογές πάλι. Έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία πολιτική, μια πολύ, πολύ καλή καριέρα. Δεν ξέρω αν θα κατέβει. Είναι σαν να του λέει να αποσυρθεί. Γενικά το κλίμα δεν είναι καλό. Και είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται δημοσκοπικά μεγάλος αντιαμερικανισμός στο Ισραήλ. Πρωτοφανή πράγματα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Υπάρχει μια επεδομένη άποψη ότι το Ισραήλ είναι απόλυτα εξαρτημένο από τις ΗΠΑ.
1: Ή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Διαχρονικά εξαρτημένο.
1: Ή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθυγραμμίζονται πάντα με τις βουλές του Ισραήλ. Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Να πούμε το εξής. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Όταν εισέβαλε ο Ισραηλινός στρατός στο Λίβανο το 1982, ο Ρέιγκαν είχε προειδοποιήσει τον Μπέγκιν ότι θα κοπεί κάθε βοήθεια αν συνεχιστεί η επιχείρηση. Το Μπέγκιν του είχε απαντήσει ότι δεν δέχομαι καμία απειλή από κανέναν, ότι είμαστε ένα αυτόνομο κράτος, λειτουργούμε βάσει των εθνικών μας συμφερόντων και ουδής μας βοήθησε όταν ήμασταν στα κρεματόρια και στους φούρνους. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει οπωσδήποτε μια οργανική σχέση, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά πλέον το Ισραήλ κινείται ξεκάθαρα προς τη στρατηγική αυτονομία.
1: Το ανακοίνωσαν τα Νετανιάχου ότι θέλουν να εξαλείψουν πλήρως κάθε μορφής εξάρτηση τεχνολογική και εξοπλιστική από τις ΗΠΑ.
0: Οι Ισραηλοί στρέφονται πολύ προς την Ινδία. Ναι. Είναι λογικό, γιατί μιλάμε για μεσαίες δυνάμεις πλέον που δίνονται να καταστούν περιφερειακές δυνάμεις, περιφερειακοί ηγεμόνες επί της ουσίας. Ηγεμόνες ή ημί ηγεμόνες. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτός ο όρος του ημί ηγεμονισμού, mm-hmm. που σε κάποια άλλη εκπομπή θα εξηγήσω ότι περί τίνος πρόκειται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φανερό, και αυτό επί της ουσίας φανερώνει την ύπαρξη, την ανάδυση ενός πολυκεντρικού κόσμου. Όχι πολυπολικού, δεν θα τον έλεγα πολυπολικού.
1: Ναι,
0: θα τον έλεγα πολυκεντρικού κόσμου, ναι. Υβριδικός πολυπολικού, αν θέλουμε να βάλουμε τον όρο αυτόν. Υβριδικός πολυπολικού, αλλά οπωσδήποτε πολυκεντρικού. Στον οποίο πολυκεντρικό κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες από μόνες τους είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο να επιβάλλουν τελεσμένα και να επιβάλλουν τις δικές τους αποφάσεις. Με εξαίρεση κάποια αδύναμα κράτη, κράτη τα οποία ανήκουν, ας πούμε, στο δυτικό ημισφαίριο, όπως ήταν η Βενεζουέλα, στην οποία κινήθηκαν αστραπία

0: κατόρθωσαν να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με αστραπιαία κίνηση αποκεφαλισμού της ηγεσίας. Το Ιράν όμως, λόγου χάρη, είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Το έχουμε πει πολλές φορές κιόλας. Και βγαίνουν πολλά προβλήματα αναφορικά με τον, με τον αμερικανικό τρόπο πολέμου στις αρχές του 21ου αιώνα που έχει δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα, αλλά έχει τις ρίζες του στην επαύριο του πολέμου του Βιετνάμ. Mm. Δηλαδή η αντίληψη που κυριαρχεί ότι η τεχνολογία από μόνη της είναι ικανή να επιφέρει στρατηγικά αποτελέσματα.
1: Έχει αναιρεθεί αυτό πλέον. Γιατί αφενός η τεχνολογία είναι προσβάσιμη σε πολλούς.
0: Αναιρέθηκε και στο Βιετνάμ, αναιρέθηκε και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Αλλά πλέον εδώ είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο ότι οι Αμερικανοί χρειάζονται συμμαχίες. Και εκεί υπάρχει και μια σύγχυση. Δηλαδή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αμφισβητείται, δηλαδή ο συμμαχικός ρόλος του Ισραήλ από ένα μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ
0: είναι πρωτοφανές. Ίσως η μόνη αναλογία είναι επί κυβερνήσεως, επί διακυβέρνησης Άιζενχάουερ. Μόνο τότε. Και αυτό σχετικό είναι. Δεν υπήρχε αυτή η τρομακτική αντίδραση που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του αμερικανικού κατεστημένου.
1: Ο Βάνς, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και πιθανός επόμενος πρόεδρος, πιθανώς έτσι θα είναι, γιατί αυτός και ο Ρούμπιο φέρονται μέχρι στιγμής να είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι, προωθεί μια μεταϊσραηλινή, έτσι την ονομάζει, μεταϊσραηλινή αμερικανική πολιτική, δηλαδή την αποσύνδεση από το Ισραήλ.
0: Αυτό από μόνο του, αν λάβουμε υπόψη και απόψεις που υπάρχουν και στο Δημοκρατικό Κόμμα, που δεν μιλάω για τις πολύ ακραίες απόψεις, σε αντισημιτικές απόψεις που υπάρχουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, μιλάω για τους μετριοπαθείς. Για μετριοπαθείς περιπτώσεις δημοκρατικούς που ήταν πάντα φύλα προσκύμενοι στο Ισραήλ. Βλέπω ότι έχουν, παρατηρείται δηλαδή ότι έχουν διαφοροποιηθεί. Ότι θεωρούν δηλαδή ότι μια πιο ισορροπημένη στάση με αραβικές χώρες θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σχετική απαγκίστρωση. Μια δυνατότητα απαγκίστρωσης των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως δεν είναι, όχι ότι δεν είναι εφικτό, αλλά σίγουρα...
1: Δεν είναι απλό πάντως.
0: Δεν είναι απλό.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι απλό.
1: Έγινε, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Βάζουμε άλλο τελεία να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Βάνς ανακοίνωσε και ο Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Το λένε βέβαια εδώ και εβδομάδες αυτό.
0: Ναι, εδώ και εβδομάδες και το έχουν πει πολλές φορές αυτό.
1: Ναι. Φωνάζουμε.
0: Ξεχνάμε ότι είναι πραγματικά η Ιρανική διπλωματία, επειδή έχει μια παράδοση πολύ συγκεκριμένη, ακόμα και με τη σιητική της μορφή, η Ιρανική διπλωματία είναι μια διπλωματία φθοράς.
1: Και μέχρι στιγμής το καταφέρνει, αλλά κυρίως λόγω της...
0: Κερδίζει χρόνο, κερδίζει διαρκώς χρόνο.
1: Κυρίως
0: και
1: λόγω...
0: αυτό που έκανε με την συμφωνία την περίφημη για το πυρηνικό πρόγραμμα, και ταυτόχρονα καθυστερούσε και ταυτόχρονα το εκμεταλλευόταν για να κατασκευάζει υποδομές επί Ομπάμα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό.
1: Ναι, αλλά βρίσκεται και τα κάνει, γιατί είναι και ανεπαρκείς οι άλλοι. Τώρα είναι βαρύ αυτό να το λέμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διαβάσει καλά τον αντίπαλο. Φαίνονται μεγάλοι διαπραγματευτές και καλείς κακιστές οι Ιρανοί, γιατί οι άλλοι δεν έχουν καλή στρατηγική προσέγγιση.
0: Δεν αισθάνονται την ίδια απειλή,
1: ναι, όπως
0: το αισθάνονται οι Ισραηλοί.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? αφού τώρα με το My 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα,

0: κάνετε?
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχετε δει αυτά που έχουν γίνει στο Belfast και είναι ακόμα ένα επεισόδιο από τόσα γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται στην Ευρώπη. Εδώ όμως φαίνεται ότι αρχίζει πλέον και υπάρχει μια αντίδραση σοβαρή, όχι μόνο αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις έχει αρχίσει και δημιουργείται αντίδραση. Κρατήστε το, διότι κατά τη γνώμη μας έχουμε φτάσει σε σημείο καμπής. Ραφαήλ Γαλιδιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
9: Καλησπέρα, Λάμπρο.
8: Εδώ φαίνεται ότι υπήρξε μια αντίδραση που μπορεί να είναι και εικόνα από το μέλλον, γενικά για την Ευρώπη. Αναφέρομαι στην Ιρλανδία, μετά το επεισόδιο με τον Σουδανό που επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό.
9: Κοίταξε, έχουμε αποτρόπαια βάρβαρη επίθεση με μαχαίρι, χθες το βράδυ στο Belfast. Συγκλώνησε ολόκληρη την Ιρλανδία και την Βρετανία. Ο δράστης

0: Ήταν πραγματικά, δεν ξέρω γιατί δεν το ανακοινώνουν. Έχει καταγραφεί σε κάμερα. Εν τω μεταξύ, το βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι είναι τόσο σκληρό που ακόμα και εγώ στο κανάλι μου, στο Right the Bone, δεν το σήκωσα, διότι φοβόμουν ότι θα μου πέσει το κανάλι.
1: Το είδα και εγώ, το είδα χωρίς κάλυψη και είναι φρικιαστικό.
0: Είναι φρικιαστικό. Λοιπόν, είναι Σουδανός μετανάστης. Είχε λάβει πενταετή άδεια παραμονής απευθείας από το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Του είχε χορηγηθεί άσυλο το 23, αφού διέσχισε τη μισή Ευρώπη. Από το Σουδάν στο Παρίσι, μετά στο Δουβλίνο και από εκεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ, όπου υπέβαλε αίτημα ασύλου μόλις πάτησε το πόδι του. Συνελήφθη λοιπόν για απόπειρα δολοφονίας. Είναι σαν πίνακας από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου οι βάρβαροι εισήλθαν μέσα στα τείχη της Ρώμης και έσφαζαν και ελαιλατούσανε. Μαχαίρωνε με μανία ένα λευκό στη μέση του δρόμου και κάποια στιγμή, κρατώντας το κεφάλι του στο δρόμο, πλημμυρισμένο με αίμα, σήκωσε το μαχαίρι του ψηλά και έβγαλε κάποιες άναρθρες κραυγές. Το τελετουργικό είναι ίδιο με το τελετουργικό που έχουν χρησιμοποιήσει εκατοντάδες φορές ισλαμιστές τρομοκράτες σε βίντεο αποκεφαλισμών. ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram και άλλες. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέει κανένα συστημικό μέσο. Τα ΜΜΕ το παρουσίασαν αρχικά ως ένα απλό περιστατικό μαχαίρι. Και αυτό φυσικά είναι άλλη μία ντροπιαστική προσπάθεια να ωρεοποιήσουν τις σωριδών πλέον κτηνοδίες.
1: Εδώ βγήκαν οι Βρετανικές αρχές ακαρία πριν καν διερευνήσουν και είπαν ότι αποκλείεται το τρομοκρατικό κίνητρο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια χοντροειδής προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, η οποία όμως λειτουργεί αντίστροφα. Boomerang.
0: Ναι, κοίταξε, όμως έχει και εμπειριαλιστική ισχύ, εντός εγωγικών εμπειριαλιστική, διότι τα ελληνικά ΜΜΕ, να γκουγκλάρεις για το περιστατικό στην Ιρλανδία, αυτό που ξέρουν μόνο να ανακαλύψουν είναι τους ρατσιστές που έκαναν, ήταν και ρατσιστές μέσα, έτσι για να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά καμία αναφορά, αν το δεις σε Google Search, για το περιστατικό αυτό καθεαυτό, τον αποκεφαλισμό. Λοιπόν, η μέθοδος του αποκεφαλισμού.
1: Συγγνώμη, πρέπει να είσαι ακροδεξιός ή ρατσιστής για να αντιδράσεις όταν ξένοι αποκεφαλίζουν τον κόσμο στη χώρα σου.
0: Κοίταξε να δεις, σύμφωνα με τα συστημικά ΜΜΕ ή μέρος των συστημικών ΜΜΕ, για να μην τα δικό όλα. Ναι. Λοιπόν, η μέθοδος όμως, θέλω να σου πω συγκεκριμένα, του αποκεφαλισμού μαχαιρώματος με υψωμένο μαχαίρι, γιατί θέλω να πούμε πράγματα που δεν έχουν υποθεί, γιατί εγώ παρακολουθώ όλη τη διεθνή βιβλιογραφία και ανάλυση, δεν το έχει κανένας παγκοσμίως. Είναι ότι η μέθοδος του αποκεφαλισμού μαχαιρώματος του υψωμένου μαχαίρι προέρχεται από συγκεκριμένες ερμηνείες του Κορανίου, παραδείγματος χάρη Σούρα 47:4, όταν συναντήσετε τους απίστους, χτυπήστε τους το λαιμό, και από ιστορικές πρακτικές των πρώτων χαλιφάτων. Οι σύγχρονοι λοιπόν τζιχαντιστές την έχουν μετατρέψει σε τηλεοπτικό τελετουργικό για να τρομοκρατούν και για να επιδεικνύουν την εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη του Αλλάχ. Και αυτή φυσικά είναι η σαλαφιστική, τζιχαντιστική εκδοχή του. Και είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενη.
1: Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Δεν είναι το μόνο. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη όμως, περιστατικά απόπειρας δολοφονίας. Αυτοκίνητα πέφτουν σε πεζούς. Μετανάστες, λαθρομετανάστες μαχαιρώνουν περαστικούς. Ξένοι απαγάγουν, βιάζουν, σκοτώνουν γυναίκες, κορίτσια κλπ. Αυτό πλέον έχει γίνει καθημερινότητα. Είναι όπως ήταν το αστυνομικό δελτίο, έτσι, μετά ίσον σημασίας που λέγαμε το αστυνομικό δελτίο, αυτό είναι πλέον το δελτίο στην Ευρώπη, το καθημερινό. Είναι το τζιχαντιστικό δελτίο.
0: Ναι, ναι, αλλά με συγχωρείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μείνουμε στο σημαντικότερο απ' όλα. Ποιο είναι? Ότι είχε λάβει πενταετή άδεια παραμονής. Yeah. Έτσι. Πίσω από αυτόν τον βάρβαρο κρύβεται ένα ολόκληρο καθεστώς συνενοχής. Οι τεχνοκράτες που άφησαν τα σύνορα να ξετοριάσουν. Το άτολμο δικαστικό σύστημα που δεν απολαύνει κανέναν, γιατί σε θέματα απελάσεων, όσες νομοθεσίες και να αλλάξουν, εάν δεν δω αριθμούς και να βλέπω ότι αυτοί οι αριθμοί είναι οι απελάσεις τους περισσότερες από ό,τι τις εισρωές, συγγνώμη ότι δεν θα πάρω. Δηλαδή, εντάξει, καταγράφω νίκες, όπως σε όλη την Ευρώπη, αλλά εάν δεν δω ένα cost-benefit ανάλυση σε αυτό που συμβαίνει και αν δεν δω πανευρωπαϊκός ένα ποσοστό αποδεκτό όπως το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ για πόσους μετανάστες μπορεί να δεχτεί κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν αναλογία του υγιεινούς πληθυσμού, δεν πιστεύω τίποτα.
1: Μα διαχείριση κάνουν. Όταν, επειδή υπάρχει αντίδραση των κοινωνιών, κάνουν μία διαχείριση κάθε φορά για να ανοίγουν την βαλβίδα, αλλά η γενική πολιτική συνεχίζεται, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κάνουν επιμέρους διαθετήσεις για να εκτονώνουν την κοινή γνώμη, αλλά η γενική κατεύθυνση παραμένει.
0: Να σου πω όμως κάτι, είναι οι εργατικές γειτονιές εκείνες που πληρώνουν το αίμα. Τα κορίτσια που βλέπουν ξαφνικά ξενοδοχεία γεμάτα με εκατοντάδες παρανόμους μετανάστες δίπλα τους. Γυναίκες όπως η Ryan and White, νομίζω λεγότανε, η οποία δολοφονήθηκε από Σουδανό ετούντα άσυλο μέσα στο ίδιο ξενοδοχείο το οποίο δούλευε. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία αποσιωπούνται πάρα πολύ και διαγράφονται πάρα πολύ γρήγορα από τον ελληνικό τύπο, όπως περιστατικά μέσα στην Ομονία, περιστατικά μέσα στην Πλατεία Βικτωρίας, περιστατικά στην Κρήτη, το περιστατικό με την Μάρο, το περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στη Θράκη, τα περιστατικά που συμβαίνουν σε πολλές άλλες επαρχίες ή μάλλον περιφέρεια, γιατί μου αρέσει η έννοια επαρχία, σε όλη την Ελλάδα. Απλά το ζήτημα είναι ότι η καταγραφή είναι τόσο γρήγορη και τόσο φευγαλαία, ώστε να μην μπορεί, εάν δεν είναι κάτι εξαιρετικά χοντροειδές, όπως αυτό το οποίο συνέβη στο Belfast, να παραμείνει στη συλλογική μνήμη. Και αυτό είναι τεχνική. Είναι τεχνική αποσιώπησης και είναι τεχνική επικοινωνίας.
1: Αυτό λέγεται συνέργεια στο έγκλημα.
0: Βέβαια. Γιατί, κοίταξε να δεις, για τις ελίτ το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα είδος ιδεολογίας πολυτελείας για να αρλουμπολογούν μεταξύ τους όταν συνδιαλέγονται στα Ivy League πανεπιστήμια. Για τους απλούς και κανονικούς ανθρώπους όμως το κόστος είναι διάχυτο και είναι μετρήσιμο με αίμα στις ζωές τους. Και μετά οι ελίτ προβαίνουν σε επίδειξη αρετής και από πάνω. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι βγήκαν στο Belfast, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι οργισμένοι επειδή είναι ρατσιστές, όπως γράφουν κατά κόρον. Είναι οργισμένοι επειδή βλέπουν την παθολογική αδιαφορία του κατεστημένου. Και θέλω να πω και κάτι και για το πολιτισμικό σκέλος. Για 30 ολόκληρα χρόνια, μετά την επανάσταση του 2019 στο Σουδάν, η χώρα κυβερνιόταν από ένα σύστημα ισλαμιστικής αγριότητας. Οι θρησκευτικές εντολές επιβάλλονταν με αδυσόπιτη σκληρότητα. Γυναίκες αντιμετωπίζονταν σαν ζώα. Ακόμα και σήμερα, μετά την κατάργηση ορισμένων από αυτούς τους νόμους της Σαρία, η σοδομία παραμένει έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. Όταν λοιπόν λένε κάποιοι, διότι το θυμάμαι ακόμα σαν να ήταν χτες, όταν ήμουν ακόμα μαθητής στο γυμνάσιο, όπου είχαμε το δάσκαλο και δασκάλα και μας έλεγαν, κάνοντας κατήχηση, δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι πολιτισμοί. Σοβαρά. Γιατί? Δηλαδή, ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος έχει την ανεκτικότητα, έχει υποτίθεται ένα δικαστικό σύστημα, έχει ανοχή πάνω στο πώς είναι ο κάθε ένας εξημών, είναι στο ίδιο επίπεδο με το σουδανικό, αυτή τη στιγμή είναι αυτά που περιέγραψα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, και γιατί δεν είναι δυνατόν επιτέλους να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση από πού μπορεί κάποιος να δέχεται μετανάστευση. Διότι, εάν είναι να υποβαθμίσουμε το κατά πούτναμ πολιτισμικό μας κεφάλαιο και να το θέσουμε στα τάρταρα, ξέρεις, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο παρακμάζουν ολόκληροι πολιτισμοί.
1: Και αυτός είναι ο στόχος. Στην ουσία είναι προφανές ότι ο στόχος είναι η εξάλληψη ή η υποβάθμιση ή η περιθωριοποίηση αυτού που λέμε σε γενικές γραμμές δυτικού πολιτισμού. Είναι σαφές ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο.
0: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι, επειδή έχω βαρεθεί να ακούω για τη δυτική απεικιοκρατία, γιατί σε κάθε πράγμα το οποίο συμβαίνει, είτε από δεξιόστροπα είτε αριστερόστροπα, ακούω ότι καλά να πάθουν διότι υπάρχει δυτική απεικιοκρατία. Δεν είμαι υπέρ της απεικιοκρατίας, διότι η Κύπρος ήταν θύμα της. Όμως, θέλω να θυμίσω κάποια πολύ σύντομα πράγματα. Οι Άραβες και οι μουσουλμανικές δυνάμεις από τα πρώτα χαλιφάτα μέχρι τους Οθωμανούς και τους βαρβαρινούς πειρατές κρατούσαν λευκούς σκλάβους Ευρωπαίους από 13 αιώνες. 13 αιώνες. Από τον 8ο μέχρι το 19ο, για να μην μπούμε στις αρχές του 20ου.
1: Και το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο δουλεμπόριο μαύρων έγινε από τους Ισλαμιστές. Από τους Άραβες έγινε. Και όχι από τους λευκούς, έτσι.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ιστορικός Ρόμπερτ Ντέιβις εκτιμά ότι 1 ως 1,25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χριστιανοί εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι μόνο από το 1530 ως το 1780. Λοιπόν, έχουμε 1200 χρόνια όπου εκατομμύρια λευκοί Ευρωπαίοι βρίσκονταν σκλάβοι των Αράβων. Δεν αντέχω άλλο την αυτοφοβία και το αυτομαστίγωμα.
1: Έγινε.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Εντάξει, εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και με τους Τούρκους έτσι από ισλαμική κατοχή. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ, θα συνεχίσουμε. Έχουμε ανοίξει το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ραφαήλ Καλυβιώτη, σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Yeah, you pour wax on a table.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Να επιστρέψουμε για λίγο στο θέμα της Μέσης Ανατολής σε μια ειδική πτυχή, επειδή λέγαμε για τα κατέρωθεν πλήγματα Ιρανών στους Αμερικανούς και Αμερικανών στους Ιρανούς. Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο.
0: Τι συμπέρασμα έχεις βγάλει από τα επιλεκτικά πλήγματα των Αμερικανών ως ανταπόδοση για την κατάρρευση του ελικοπτέρου?
1: Εδώ είναι αυτό που λέει η παροιμία, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Mm. Δηλαδή έχουμε ανταλλαγές βομβαρδισμών και από τις δύο πλευρές, οι οποίες όμως παραμένουν σχετικά μικρές και συμμαζεμένες, να το πούμε έτσι, γιατί καμία από τις δύο πλευρές, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν, θέλουν να ξαναξεκινήσουν τις μεγάλες συγκρούσεις. Άρα έχουμε μία επίδειξη αντοχής και των δύο πλευρών στις όποιες εκατέρωθεν τριβές και προκλήσεις υπάρχουν. Γίνεται μία ανταλλαγή κάποιων πυράβλων και κάποιων χρηματιστημάτων και προς το παρόν κρατιέται όλη η υπόθεση ελεγχόμενη. Άρα το ουσιαστικά, ναι μεν έχουμε πολεμικές συγκρούσεις χαμηλής έκτασης, υψηλής όμως έντασης, οι οποίες κρατιόνται επίτηδες περιορισμένες σε αριθμό, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι πρόθυμη να ρισκάρει επανεκκίνηση του πολέμου σε μεγάλη έκταση, γιατί αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και στους δύο.
0: Γι' αυτό η χθεσινή ανακοίνωση της CENTCOM μετά τα χτυπήματα της κεντρικής διοίκησης κατέληγε λέγοντας ότι αυτό ήταν ένα αναλογικό χτύπημα σε ανταπόδοση για την πτώση του ελικοπτέρου. Δηλαδή λέει στους Ιρανούς, παιδιά, έπρεπε να το κάνουμε, αλλά μην το πάρετε και πολύ σοβαρά. Αυτό είναι η ελεύθερη μετάφραση. Αυτή είναι η ελεύθερη μετάφραση.
1: Ναι, και από την άλλη πλευρά και το Ιράν λέει ότι οι προτάσεις που μας κάνουν οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, για συμβιβασμού ή στα παράδεκτες και δεν τις δεχόμαστε κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχώς επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συζητώντας κάποιο είδους επίλυση. Εδώ βέβαια έρχεται να παρισφρήσει η τακτική του Ισραήλ, το οποίο σφυροκοπεί το Λίβανο, στον οποίο έχει βάλει εδώ και πολλές μέρες. Και βεβαίως εκεί φαίνεται και η αδυναμία των ΗΠΑ και ειδικά του Τραμπ να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Δεν την μπορεί να την περιορίσει, δηλαδή έχουμε διάφορες ανακοινώσεις του Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται οργισμένος, ενοχλημένος, συγχυσμένος με τους Ισραηλινούς, ότι σταματήστε, σας καλώ να μην ξαναβομβαρδίσετε, αλλά το Ισραήλ δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται καθόλου. Μάλλον έχει διαβάσει καλά η πλευρά Νετανιάχου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αμερικανική πολιτική σε βάθος για τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι μακροπρόθεσμο. Γίνεται μια διαχείριση αυτή τη στιγμή της ζημιάς που έχει γίνει σε όλο τον κόσμο, με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με το φόβο για πιθανή έλλειψη φυσικού αερίου και πετρελαίου. Και άρα αισθάνεται και το Ισραήλ να έχει την άνεση να ασκήσει τη δική του πολιτική εξόντωση της Χεζμπολάχ, που είναι τώρα ο επόμενος στη σειρά, δηλαδή αφού κατάφερε να σχεδόν να εξοντώσει τη Χαμάς, δεν την έχει εξοντώσει τελείως, αλλά της έχει υποβαθμίσει δυνατότητες πάρα πολύ. Τώρα ακολουθεί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η οποία βέβαια είναι μια αρκετά πολύ πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν είναι μια Γάζα απομονωμένη από όλες τις πλευρές. Ουσιαστικά έχουμε μια παρέμβαση του Ισραήλ σε μια γειτονική χώρα την οποία ταυτόχρονα προσπαθούσε χρόνια να κρατήσει κάποιες πολιτικές ισορροπίες. Τέλος πάντων, η κατάσταση εκεί είναι.
0: Με την κυβέρνηση του Λιβάνου μιλάνε με τη Χεζμπολάχ.
1: Μιλάνε με την κυβέρνηση του Λιβάνου, αλλά όταν λέμε κυβέρνηση του Λιβάνου, δεν είναι από τα πιο σύνθετα ζητήματα της Ανατολής.
0: Γι' αυτό το λέω. Ότι ο Λιβάνος δεν είναι ένα πράγμα, είναι η κυβέρνηση ένα πράγμα, ούτε αυτή είναι ένα πράγμα, ούτε η κυβέρνηση είναι ένα πράγμα, και αυτή πολλά πράγματα είναι. Είναι κάτι άλλο η Χεζμπολάχ που είναι κράτος εν κράτη.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι στην κυβέρνηση την επίσημη του Λιβάνου μετέχει η Χεζμπολάχ.
0: Ναι.
1: Έχει πολιτική παρουσία.
0: Έχει πολιτική στο κοινοβούλιο, έχει. Η οποία κυβέρνηση του Λιβάνου όμως για πρώτη φορά μετά από συνάντηση με τους Ισραηλινούς σε αμερικανικό έδαφος χαρακτήρισε και ανακήρυξε τη Χεζμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση. Μήλος. Και σαν να μην φτάνει αυτό, να πούμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο τζιχαντιστής που κάνει τον πρόεδρο της Συρίας, ο Τζολάνι, συγκεντρώνει δυνάμεις στα σύνορα με το Λίβανο, καθ' υπόδειξη των Αμερικανών, εκεί προφανώς υπάρχει και τουρκικός δάκτυλος, για το ενδεχόμενο να εμπλακεί κατά της Χεζμπολάχ. Γι' αυτό λέω μήλος. Δηλαδή, αν δώσουν το πράσινο φως στους τζιχαντιστές του Τζολάνι της Συρίας να επιτεθούν στη Χεζμπολάχ, το πράγμα θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκο από ό,τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε ότι πριν ξεκινήσει η σύγκρουση, η τριγωνική Ισραήλ, είπα Ιράν, από πέρυσι η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε αναλάβει επισήμως την ευθύνη και προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να το ξεκινήσει, βέβαια δεν είχε μεγάλες δυνατότητες, να κάνει αφοπλισμό της Χεσμπολά. Ναι. Υπήρχε δηλαδή μια προσπάθεια εσωτερική στο Λίβανο να επιτευχθεί κάποιος τρόπος διαχείρισης της Χεσμπολά, όχι να την εξουδετερώσουν, να την, ναι, να την κλείσουν τελείως, αλλά τέλος πάντων να βρεθεί μια μέση λύση, ώστε να μην έχει η Χεσμπολά αυτό το κράτος εν κράτη που έχει στο νότιο Λίβανο, που έχει μια μεγάλη ζώνη και την ελέγχει σχεδόν αποκλειστικά, όπου εκεί δεν παρεμβαίνει ο λιβανικός στρατός και γενικά τύπης ανήκει στο Λίβανο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αυτόνομη ζώνη.
0: Καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν αφοπλίζεται από μόνη της, όπως το κάνει η Χαμάς. Κάποιος πρέπει να την αφοπλίσει και ο μόνος πρόθυμος αυτή τη στιγμή και ικανός από ό,τι φαίνεται, παρά τα λόγια Ευρωπαίων, Αμερικανών κλπ., είναι οι Ισραηλοί. Έγινε. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Χρήστος Κτενάς, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Μαζί ψηλάνδες. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις αγορές. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλος, αρθρογράφος στο liberal.gr. Καλησπέρα. Και οικονομολόγος, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τη νέα δήλωση του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγα λεπτά ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν απόψε. Το κλείνω την παρένθεση και συνεχίζουμε στα άλλα. Τι λένε οι αγορές?
16: Ναι, είναι η απορία της χθεσινής επίθεσης κατά του ελικοπτέρου Απάτσι και η αλήθεια είναι ότι υποτίθεται ότι έχουμε και εκεχηρία αυτή τη στιγμή και ότι έχουμε μια κλιμάκωση και των συνομιλιών των ελληνευτικών. Φανταστείτε σήμερα, αντιπροσωπεία του Κατάρ μετέβει στην Τεχεράνη για να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές ακριβώς για να λυθούν οι εναπομείνασες υποτίθεται διαφορές.
0: Το παρασκήνιο λέει τους πήγαν και άλλα χρήματα. Είχαν δώσει 3 δις Κατεριανοί για λογαριασμό της Αμερικής, υποτίθεται από τα παγωμένα κεφάλαια, και τώρα επειδή υπήρχε και μια δήλωση του Vance, του αντιπροέδρου, ότι πάνε to fill in the gaps, να κλείσουν τα κενά, χρήματα σημαίνει αυτό.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι και μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Η επιμονή του Ιράν και του Ομάν, καλά, αφήνουμε το θέμα των πυρηνικών και για το, τώρα επικεντρωνόμαστε στο Ορμούς και για διόδια στο Ορμούς, το οποίο θα είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο αν τελικά αυτά τα διόδια υπάρξουν και καθιερωθούν. Γιατί φαντάζεστε τι διαπραγματευτικό χαρτί θα είναι αυτά τα διόδια από την πλευρά του Ιράν. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει και σταθερή τιμολόγηση. Έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή όλο αυτό το κομμάτι του Ορμού έχει αρχίσει πλέον και γίνεται ένα βαρύδι που ήδη για τις αγορές ομολόγων έχει λειτουργήσει σαν βαρύδι. Οι αγορές των μετοχών ήταν αξιοσημείωτα ανθεκτικές μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Δύο μέρες τώρα έχουν βγάλει βέβαια και αυτές ένα volatility που έχει οδηγήσει τις αγορές ένα 3-4% πιο κάτω. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι αρχίζει πλέον σιγά σιγά και φαίνεται στις τιμές αυτό το πράγμα. Σήμερα βγήκανε και τα στοιχεία του πληθωρισμού στην Αμερική, τα οποία μόνο καλά δεν τα λέει κανείς. Είμαστε στον υψηλότερο πληθωρισμό της τριετίας. Και αυτό που φοβούνται επιπλέον οι αγορές αυτή τη στιγμή και η επενδυτική κοινότητα είναι μην έχουμε και αυξήσεις επιτοκίων από πάνω, οι οποίες είναι τελείως άκερες. Γιατί ναι, μεν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, αλλά είναι πληθωρισμός, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, προσφορά. Δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Οπότε μία αύξηση επιτοκίων θα είναι πολύ κακή και από την Ευρώπη, άμα το αποφασίσει αύριο η κυρία Λαγκάρντ και γενικότερα η ECB, και από την Αμερική. Που θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα πρετανεύσει η λογική και σε αυτή τη φάση θα αφήσουμε τα επιτόκια σταθερά. Οι πληθωριστικές πάντως πιέσεις είναι αρκετά μεγάλες και έχουν αρχίσει και φαίνονται και οι κοπώσεις στον Αμερικανό καταναλωτή. Δηλαδή αν κάποιος αρχίζει και βλέπει τα στοιχεία λίγο πιο βαθιά, το βλέπει αυτό. Ακόμα και τα στοιχεία της εργασίας, της αγοράς εργασίας που βγήκαν την Παρασκευή, που θεωρήθηκαν πάρα πολύ καλά και ευχάριστη ανατροπή προς τα πάνω κτλ. Αν δείτε, τα μισά είναι εποχιακές θέσεις εργασίας. Και λόγω και εν όψη του Μουντιάλ τώρα στην Αμερική. Οπότε θέλω να σας πω ότι αν κανείς καθίσει και βάζει κάτω τα στοιχεία και κοιτάει τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους, όλη αυτή η κατάσταση στο Ορμούζ έχει επηρεάσει πάρα πολύ την οικονομία και τις κανονικές συμπεριφορές. Και επιπλέον να πούμε και κάτι, γιατί όλοι λένε ότι ακόμα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στην αγορά και δεν κινδυνεύουμε με ύφεση, άρα να ανεβούν τα επιτόκια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί και ο καταναλωτής, ο Αμερικανός, που μέχρι στιγμής ήταν η δύναμη, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχει ενισχυθεί από μεγάλες επιστροφές φόρων, οι οποίες σιγά σιγά τώρα ολοκληρώνονται στην Αμερική. Η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των καταναλωτών λόγω του πληθωρισμού είναι ήδη σε αρνητικό έδαφος. Η αποταμίευση των καταναλωτών στις ΗΠΑ είναι στο 2,6%, που είναι το κάτω άκρο του μακροπρόθεσμου εύρους. Άρα η οικονομία έχει αρχίσει σιγά σιγά σε υποδείχτες και αντικατοπτρίζει όλη αυτή την πίεση που γίνεται λόγω των ενεργειακών τιμών που έχουν εκτοξευθεί από το στενό του Ορμούζ. Και είμαστε τυχεροί που ακόμα υπάρχει μια ψυχραιμία στις πετρελαϊκές τιμές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί λόγω και των εναλλακτικών διαδρομών και λόγω βέβαια των αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή.
0: Τα στρατηγικά αποθέματα, έτσι.
16: Τα στρατηγικά αποθέματα, τα οποία, να ξέρετε, γύρω στον Ιούλιο κάποιοι αναλυτές, τέλος πάντων, το τοποθετούν τέλη Ιουλίου, κάποιοι άλλοι τέλη Αυγούστου, θα φτάσουν σε ένα μίνιμουμ που λειτουργικά πια δεν θα πρέπει να κατέβουν από κάτω. Οπότε και αυτό ο κουμπαράς, ας το πω έτσι, βαρελιών, αρχίζει σιγά σιγά και φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να λυθεί όλο αυτό το θέμα. Και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή κλιμάκωση, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, καμιά φορά ξέρετε, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα τα γεωπολιτικά. Είναι η κλιμάκωση, ίσως ξέρετε, σαν επίδειξη ισχύως και από τις δύο δυνάμεις πριν τη συμφωνία. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι τέτοιο.
0: Συνήθως γίνεται, γιατί νωρίτερα έχει πει ο Βάνς ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία εντός της εβδομάδας. Ο Τραμπ είπε τώρα θα χτυπήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι αυτό το οποίο λέτε. Να ρωτήσουμε με τις δημόσιες προσφορές, τι γίνεται με SpaceX κλπ. Μάσκ.
16: Ξέρετε τι γίνεται, έχουμε μία τεράστια ζήτηση και θα εκτοξευθεί αυτή τη στιγμή η ζήτηση για το συγκεκριμένο τίτλο. Ήδη μέσα σε λίγους μήνες, δεν είναι μόνο η SpaceX, είναι και ομολογιακές εκδόσεις πάρα πολύ μεγάλες. Mm. Οι παγκόσμιες εκδόσεις κρατικών ομολόγων ήταν αυτό το εξάμηνο, το πρώτο, 504 δις. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο πρώτου εξαμήνου που έχει ποτέ καταγραφεί. Έχουμε λοιπόν και μια πολύ μεγάλη άϊπο που συνοστίζεται το σύμπαν σε αυτήν, στη SpaceX, η οποία υπόψη είναι ότι θα αυξήσει τη μεταβλητότητα της αγοράς κατά κόρον, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια δημιουργόνος εταιρεία η οποία μπαίνει αυτή τη στιγμή στις ιδιωτικές αγορές. Ξέρετε, δεν ψηρίζουν τη μαϊμού στα αποτελέσματα, τα τριμηνιαία, τα ξεμηνιαία κτλ. Είναι όμως πλέον σε δημόσια αγορά από τις 12 Ιουνίου και μετά η SpaceX. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει κάθε φορά που θα ανακοινώνει αποτελέσματα ή κάθε φορά που θα έχουμε μια αποτυχημένη εκτόξευση.
0: Με τι αποτίμηση μπαίνει, 1,5-3 αυτό που ακούγεται.
16: 1,5-3. Μια αποτίμηση που για κάποιους αναλυτές, στις Morningstar για παράδειγμα, οι αναλυτές τη θεωρούν υπερβολική. Την έχουμε τοποθετήσει στα 750 δις. Και όχι στην αποτίμηση στην οποία θα μπει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνει σε πολύ ψηλή αποτίμηση, ακόμα ζημιογόνος, φυσικά με ένα τρομερό growth story, κανείς δεν το αρνείται αυτό, αλλά όλο αυτό θα αυξήσει το volatility στις αγορές, οι οποίες σιγά σιγά οι αγορές των μετοχών είχαν πλήρη ας πούμε αδιαφορία για το τι γίνεται στα μακροοικονομικά μας, τι γίνεται με τους πληθωρισμούς και. Αν τώρα σε όλα αυτά κουμπώσει και μια αύξηση επιτοκίων, νομίζω τα πράγματα θα αρχίσουν να ζορίζονται όντως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Άρα, αύριο οι αποφάσεις από την Κουτού, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δούμε. Αν το κάνει, πάντως είναι προφανές ότι θα αυξηθούν οι εφεσιακές πιέσεις, γιατί όπως είπατε, είναι πληθωρισμός προσφοράς και όχι ζήτησης. Και ήδη ο κόσμος είναι κουμπωμένος με τον ενεργειακό κόστος και με όλο αυτό. Ήδη έχει αρχίσει και περιστέλει τις δαπάνες.
16: Ακριβώς.
0: Θα πιεστούν και τα δάνεια. Θα πιεστούν στεγαστικά και λοιπά. Θα πιεστούν και τράπεζες λογικά.
16: Κοιτάξτε, για τις τράπεζες η αύξηση επιτοκίων ούτως ή άλλως είναι κάτι καλό. Αλλά από την άλλη, αν κοπεί η ζήτηση για τα δάνεια, εκεί ναι, μπορεί να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, σαν πρώτη ανάγνωση και άμεσα, είναι κάτι καλό. Αλλά στο μέλλον, εάν όλο αυτό το πράγμα
0: γίνει επιμούμενα. Τα στεγαστικά τους και τα λοιπά επιχειρηματικά διαπιεστούν από την αύξηση των δόσεων.
16: Ναι, σημαίνει με καλύτερα όμως, γιατί είδατε πάντα...

0: Θες να φροντίζουν και τα κατάνε, ναι. Αμέσως ανεβάζουν και τα ανεβάζουν και λιγότερο. Αλλά σαφώς, αν αρχίσει πλέον να υπάρχει μια αδυναμία από τις επιχειρήσεις να κάνουν την εξόφληση των δανείων τους και των δόσεών τους, όπως και από τα νοικοκυριά, σαφώς αυτό μπορεί μετά να δημιουργήσει θυσιακές παρενέργειες, οι οποίες ναι, στο τέλος της ημέρας θα είναι κάτι άσχημο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βενέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλο, οικονομολόγο, liberal.gr. Την ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Σε υψηλούς τόνους στάθηκε ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι στο σύνολο της αντιπολίτευσης, την οποία περιέγραψε ως κωμικοτραγική βαβέλ και θίασο. Στη Βουλή, είπε, οι πολιτικοί του αντίπαλοι μπορούν να συνοηθούν μόνο σε ένα σύνθημα, να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για σύμπλευση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Ο θίασος αυτός τόνισε δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Το είπαμε, το κάναμε. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, έχει συνέχεια, σημείωσε. Νέες αποκαλύψεις στο φως γύρω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο 26χρονος είχε δεχθεί εξεπαφής πυροβολισμό στο κεφάλι. Από την εξέταση του ιατροδικαστή, αλλά και η 54χρονη μητέρα και ο ίδιος δεν φέρουν αμυντικά τραύματα, στοιχείο που δείχνει ευνηδιασμό. Ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ομολογήσει ακόμη τις πράξεις του, ωστόσο οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τη διπλή δολοφονία. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Ασεποκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ευθείες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με προηγούμενη τοποθέτησή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Σόφια. Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, φοδρή επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, τονίζει ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει ακόμα και πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Στα αθλητικά, χωρίς τους Τζέντι Οσμάν και Κώστας Λούκα, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός Άκτος στο Game 4 τον Ολυμπιακό.
2: Ο καιρός.
5: Έθυρος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπος Καλαρίτης.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε και να επιστρέψουμε επίσης στο μεταναστευτικό με αφορμή αυτό που έγινε στο Μπέλφαστ, όπου η περιοχή και όχι μόνο εκεί και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Λογική αυτή η έκρηξη, κατά τη γνώμη μας είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν, όχι μόνο εκεί στη Βρετανία που τα πράγματα είναι πλέον μη διαχειρίσιμα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Να δούμε τι θα γίνει και σε εμάς. Έτσι. Σήμερα είχαμε διαμαρτυρίες ορθώς στην Κρήτη για τη νέα δομή που θέλουν να φτιάξουν. Η χώρα έχει γεμίσει δομές. Από τότε που ξεκίνησε το μεταναστευτικό, διαχείριση της προκοπής δεν έχει γίνει. Ανοίγει βαλβίδα για εκτόνωση και κατά τα λοιπά δομές. Λοιπόν, Αναστάσιος Λαβρέντζος και απόψε μαζί για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Λαύρο.
0: Να επιθυμίσουμε ότι υπάρχει πλέον, για όποιον θέλει, ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκών νέες οδηγίες, όπου δίνουν στα κράτη-μέλη την δυνατότητα με ευρωπαϊκή σφραγίδα, με ευρωπαϊκή ας πούμε, νομική κάλυψη, να συνάψει συμφωνίες με τρίτα κράτη, Αφρική ή αλλού, και να φτιάχνει εκεί προαναχρησιακά κέντρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρουμε ακόμα, ή μάλλον δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τη χώρα ακόμα, γιατί περιμένουμε να γίνει επίσημα, αλλά υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Εδώ υπάρχει ένα πλαίσιο, εάν κάποιος θέλει να το αξιοποιήσει. Θα δούμε.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο προκύπτει. Γενικά, θέλω να πω εδώ ότι έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης του μεταναστευτικού, όχι όμως με ριζικό τρόπο. Δηλαδή, απλώς κάποιες διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορα ή κάποιες διαδικασίες γίνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ενισχυθεί το σύστημα Eurodac ώστε να είναι πιο λεπτομερείς και σαφείς οι καταγραφές με βιομετρικά δεδομένα των εισερχομένων για να μπορούν να τους παρακολουθούν που βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τους συναντούν. Και να ξέρουν κυρίως από πού έχουν έρθει, δηλαδή ποια είναι η πρώτη χώρα εισόδου, για να μπορούν να τον επιστρέφουν. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, γενικά θα υπάρχουν ταχύτερες διαδικασίες. Φαίνεται να υπάρχει μια διάθεση, να υπάρχει μια διάκριση πια, δηλαδή αυτό που λένε screening, να ξεκαθαρίζουν γρήγορα ποιοι θα μπουν σε μια διαδικασία ασύλου ή θα προχωρήσουν σε μια διαδικασία που μάλλον θα οδηγήσει σε επιστροφή, δηλαδή δεν έχουν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα προσφυγικά, ώστε δεν θα προχωρήσουν σε λεπτομερή διαδικασία ασύλου. Φαίνεται να υπάρχει αυτή η διάκριση. Εδώ θέλω να πω ότι εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ κάθε τι θετικό. Απ' την άλλη μεριά όμως είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, ειδικά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μας έχει συνηθίσει πάντοτε σε διάφορες λύσεις που έχουν λίγο απ' όλα, αλλά δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση να λύσουν το ίδιο πρόβλημα αυτό καθε αυτό. Γιατί εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Βρετανία να βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση κοινωνική. Η Βρετανία ουσιαστικά είναι μια χώρα που έχει χαθεί σχεδόν. Δηλαδή έχει μεταβληθεί τόσο πολύ η πληθυσμιακή της σύνθεση, γιατί άρχισαν να σειραίουν από τη δεκαετία του 50 και του 60 άτομα, κυρίως από τις διάφορες αποικίες της, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν περιοχές που έχουν χάσει τελείως το βρετανικό τους χαρακτήρα, πόλεις ολόκληρες, ακόμα και το Λονδίνο, το οποίο έχει μουσουλμάνο πακιστανικής καταγωγής δήμαρχο. Και τελικά θυμίζει Λονδίνο μόνο ως προς τα κτίρια του. Δηλαδή, αν δει κανείς ποιοι κυκλοφορούν ή πάει σε συγκεκριμένες γειτονιές, αισθάνεται πιο πολύ ότι είναι στο Πακιστάν ή στην Ινδία. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Δεν έχει να κάνει ούτε με φυλετικές διακρίσεις.

0: ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με το αν τελικά οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να διαφυλάξουν και αυτή τη δική τους ιδιοπροσωπεία και αν έχουν δικαίωμα, και αυτό δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση της πολιτείας, να διαφυλάξουν την κοινωνική συνοχή. Διότι όταν η κοινωνική συνοχή διαρριγνύεται με τέτοιο κραυγαλαίο και απόλυτο τρόπο, είναι επόμενο μετά κάθε είδους πρόβλημα, είτε είναι οικονομικό είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να λάβει μορφή φυλετικής σύγκρουσης. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή από ένα αποτρόπαιο, τραγικό περιστατικό που ουσιαστικά ένας αφρικανικής καταγωγής και μεταναστευτικής καταγωγής από το Σουδάν άνθρωπος επιχείρησε, τον πρόλαβαν βασικά, να αποκεφαλίσει μέσα στη μέση του δρόμου έναν Ιρλανδό. Αυτό προφανώς προκάλεσε φοβερά επεισόδια, τα οποία είναι δικαιολογημένα όσον αφορά το θυμό που υπάρχει. Να πούμε όμως ότι με μία έννοια ρίχνουν νερό στο μήλο όλων αυτών που θέλουν να παρουσιάσουν ότι δήθεν μόνο η ακροδεξιά αντιδρά και ότι τελικά υπάρχουν ρατσιστές και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε δηλαδή την αντιπαράθεση προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αυτό που έγινε είναι ένα ακραίο γεγονός, αλλά δεν είναι το μόνο. Τέτοια ακραία γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε απαγωγές, βιασμούς, δολοφονίες, μαχαιρώματα, αυτοκίνητα που πέφτουν πάνω σε στάσεις. Δεν είναι κάτι. Αυτό ήταν ένα ακραίο. Υπάρχει και το βίντεο που το κάνει ακόμα πιο έντονο, αλλά δεν είναι το μόνο.
0: Δεν είναι το μόνο και δεν θα είναι το τελευταίο. Και να σημειώσουμε εδώ, έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι όλα αυτά τα περιστατικά είναι περιστατικά όπου αυτοί που έρχονται, οι εισβάλλοντες ας το πούμε, καταπιέζουν και ασκούν βία στους γηγενείς. Και κάθε φορά υπάρχει ένα σύστημα που τα μεταχειρίζεται αυτά τα περιστατικά και λέει ότι αυτός που ασκεί βία είναι μεμονωμένη περίπτωση, είχε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όμως το φαινόμενο είναι μονομερές, δηλαδή μόνο από μια μεριά εκδηλώνεται. Και εδώ βλέπουμε τι ζημιά έχουν προκαλέσει όλοι αυτοί που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσουν τα ευρωπαϊκά έθνη. Και εδώ έχει βεβαίως και ο Στάρμερ έχει συγκεκριμένες ευθύνες, γιατί βλέπουμε πολιτικά κόμματα, δεν είναι φαινόμενο μόνο βρετανικό αυτό βεβαίως, που υπάρχει μια στιγνή κομματική σκοπιμότητα, δηλαδή στην πραγματικότητα εισάγουν ψηφοφόρους, δημιουργούν νέες κοινωνικές ομάδες αντικαθιστώντας τον γεγενή πληθυσμό για να έχουν νέο κομματικό ακροατήριο. Και αυτό ένα κομμάτι της αριστεράς τουλάχιστον το συνδυάζει με το μίσος που τρέφει προς το έθνος και έτσι έχουν βρει ένα εργαλείο να αποδομήσουν το έθνος μέσω της επίκλησης δίθεν ανθρωπιστικών λόγων.
1: Μα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ας πάρουμε και τη δική μας χώρα για πρόσωπα που γνωρίζουμε, να τους γνωρίζουμε από την καθημερινή δημόσια έκθεση. Αυτοί οι οποίοι συνήθως θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την μετανάστευση, ότι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν είναι ακραίοι κλπ. Είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι υιοθετούν και τις θέσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Δηλαδή, μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία. Η τοποθέτηση αυτών των ανθρώπων είναι ένα πακέτο σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν όλοι τον ίδιο κοινό παρανομαστή. Η μετανάστευση είναι δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δικαίωμα, έτσι. Είναι υποχρέωση.
0: Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ναι,
1: καθόλου. Είναι υποχρέωση του κράτους να φυλάει τα σύνορα. Η μετανάστευση είναι υποαίρεση απόφαση και να απόκειται στο κράτος υποδοχής να αποφασίσει αν και πότε. Αλλά όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι όσοι αντιδρούν στην αλλαγή πληθυσμού, γιατί αυτό γίνεται, είναι ακραίοι. Θεωρούν ότι η Τουρκία δεν μαξιμαλίζει, αλλά η Ελλάδα μαξιμαλίζει. Θεωρούν ότι ο ελληνικός και γενικά ο δυτικός πολιτισμός είναι κάτι σχετικό το οποίο δεν έχει καμία σημασία αν εξαλειφθεί. Αυτοί, όταν έχουν ένα τέτοιο σετ, μια τέτοια γκάμα απόψεων, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη συνωμοταξία προσώπων, ανθρώπων, ομάδων που προωθούν μια ατζέντα.
0: Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κινήτρων που έχουν. Το ένα είναι, όπως είπαμε, η κομματική σκοπιμότητα. Εισάγουν δηλαδή οι ψηφοφόρους, γιατί οι ίδιοι πλέον δεν μπορούν να πείσουν εδώ, δεν έχουν γηγενές ακροατήριο. Από την άλλη μεριά, ξαναλέω ότι βρίσκουν ευκαιρία να αποδομήσουν το έθνος που μισούν. Κάποιοι από αυτούς είναι και πράκτορες, ας μην το. Πράκτορες ξένων δυνάμεων και ξένων συμφερόντων. Γιατί θα ήταν αφελές να μην μπούμε και να μην καταλάβουμε, να μην παραδεχτούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που τα ενορχιστρώνουν αυτά ακριβώς για να αλλοιώσουν, ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει και συμβολική παρουσία στο δυτικό πολιτισμό, να μην αλλοιώσουν πληθυσμιακά και φυσιογνωμικά τη χώρα. Παράλληλα όμως αυτοί όλοι εξυπηρετούν και εδώ συναντιούνται ουσιαστικά οι δυνάμεις της αριστεράς, της δίθεν κοσμοπολίτικης αριστεράς, με τις δυνάμεις της νεοφιλελεύθερης, της μεταεθνικές νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, οι οποίες θέλουν τελικά φθηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς δικαιώματα εργασιακά, για να μπορούν να δουλεύουν είτε στις φοιτείες που κατά καιρούς μαθαίνουμε, φοιτείες ας πούμε φράουλας ας πούμε, σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, είτε να δουλεύουν σε ξενοδοχεία με εξοντωτικά ωράρια, χαμηλές αμοιβές και χωρίς ασφάλιση. Εκεί λοιπόν συναντιόνται αυτές οι δυνάμεις

0: γης τελικά, το λεγόμενο κέντρα επιστροφών, δηλαδή ότι θα μπορείς αυτοί που δεν έχουν, που έχουν, δεν θα λάβουν άσυλο, έχουν πάρει αρνητική απόφαση, θα τους μεταφέρουν σε κάποια άλλη χώρα, πιθανώς χώρα της Αφρικής, όπου εκεί θα κρατούνται μέχρι να αναχωρήσουν για τη χώρα τους. Αυτό προφανώς το κάνουν επειδή υπάρχει μια δυσκολία να απελάσουν αυτούς τους ανθρώπους στις χώρες προέλευσής τους. Εδώ λάβω θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να το πω με ιδιαίτερη έμφαση. Στη συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 με την Τουρκία, το νούμερο ένα άρθρο προέβλεπε ότι όσοι εκκρίνονται ότι δεν είναι πρόσφυγες και είναι παράνομοι μετανάστες, θα έπρεπε να επιστρέφονται από τα νησιά αμέσως στην Τουρκία. Αυτή είναι συμφωνία υπογεγραμμένη το Μάρτιο του 2016 και κατά καιρούς το έχω βγάλει και στο ίντερνετ, το έχω γράψει στο βιβλίο μου αυτό. Ακριβώς τι προβλέπει η συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ όμως. Ναι. Ούτε η Ελλάδα προσπάθησε. Ούτε... Ένα καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ τους μάζευε, είχαν μαζέψει 100.000 στα νησιά, γιατί δεν ξέρανε πραγματικά τι να κάνουν. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση που ήταν πιο αποτελεσματική στη διαχείριση και έκανε αποσυμφόρηση των νησιών και τους μετέφερε στην ενδοχώρα. Ναι. Τώρα, στην Αγγλία προφανώς έχουν εφαρμόσει ένα παρόμοιο σύστημα, το Rwanda Scheme, το οποίο δεν είναι το ίδιο, γιατί εκεί υπήρχε εξωχώρια διαχείριση ασύλου. Δηλαδή θα εκκρινόταν το άσυλό τους αν θα έπαιρναν άσυλο σε άλλη χώρα, στη Ρουάντα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Θα έχει λάβει πρώτα αρνητική απόφαση και μετά θα τους πηγαίνεις σε αυτά τα λεγόμενα κέντρα επιστροφών. Να είσαι σίγουρος, γιατί στην Βρετανία το κάνανε αυτό και το ακυρώσαν τελικά το Rwanda Scheme. Η κυβέρνηση Starmer το έχει ακυρώσει, κρίνοντας ότι είναι μη ανθρωπιστικό. Να είσαι σίγουρος ότι και εδώ αυτά τα λεγόμενα return harms, τα κέντρα επιστροφών, δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν. Θα επέμβουν διάφοροι γνωστοί που έχουν βεβαίως και προσβάσει στο δικαιακό σύστημα και θα πούνε ότι αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό και δεν είναι αποδεκτό.
1: Ναι, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται με τη δικαιοσύνη, γιατί φαίνεται ότι ορισμένες εκ των αποφάσεων έχουν ένα πολύ σαφές ιδεολογικό πρόσημο και αυτό δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Γιατί φαίνεται ότι ένα μέρος τουλάχιστον της δικαιοσύνης εξελίσσεται όχι σε θεσμικό αλλά σε πολιτικό πρόβλημα στην χώρα. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και πολλά ευρώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεφάνει.

0: Ζωντανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου!
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έντι Ζεμενίδης είναι εκεί και μας περιμένει. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Ταύρο.
0: Λοιπόν, ήσουν στο Atlantic Council, στο Energy Forum, έτσι, του Ατλαντικού Συμβουλίου, που καταλαβαίνω ότι εκεί υπήρχαν θετικές εξελίξεις, έτσι.
1: Πολλές θετικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, και τώρα σας μιλάω και από το Κογκρέσο, αλλά έχει γίνει αυτή την εβδομάδα κάτι που δεν φανταστήκαμε ποτέ πριν από 10-15 χρόνια. Να υπάρχει μια μεγάλη συνεδρίαση με τους μεγαλύτερους παίκτες της Αμερικής, το Exxon, το Chevron, οι υπουργούς για ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην είναι η Τουρκία στο τραπέζι. Και όχι μόνο να μην είναι η Τουρκία, το επί Ελλάδα. Και η Κύπρος να είναι εκεί. Και να ακούμε μια ανοιχτή συζήτηση πώς μπορεί η Αμερική να βασιστεί η ενεργειακή στρατηγική και θα βασιστεί σε αυτούς τους συμμάχους και τους έτερους. Φυσικά έλαψε ο υπουργός ο Παπασταύρου. Είχαμε και την πρώτη παρουσίαση του υπουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Δαμιανό, που και αυτό ήταν πολύ θετικό, γιατί ο προηγούμενος υπουργός ενέργειας δεν έπαιζε πολύ καλά στην Ουάσιγκτον. Είχε και δυσκολίες και με το Chevron και με το καλώδιο. Και φυσικά, επειδή ο πρώην πρέσβης ο Πάιετ ήταν και συντονιστής για δύο συζητήσεις, πάρα πολύ έλεγε με λεπτομέρειες τι πρώτο έκανε η Ελλάδα, τι είναι ο ρόλος της Ελλάδας, τι είναι το γεωργικό πλεονέκτημα της Ελλάδος. Η Ελλάδα έλαψε σε αυτό το ενεργειακό χώρο.
0: Άρα το EastMed γενικά ως διαδρομή, δεν αναφέρομαι τώρα σε αγωγούς και λοιπά, αλλά ως διαδρομή και ως ενεργειακό hub προχωράει, έτσι.
1: Προχωράει και πιστεύω υπάρχει και καλύτερη έμφαση. Αύριο θα πάει και ο υπουργός, θα είμαι και εγώ. Ναι. Θα είμαστε το 3-1, θα γίνει στο Τέξας. Mm-hmm. Αν θέλετε, πάρε με και από το Houston.
0: Θα σε πάρω αύριο βέβαια, ναι, για πες, ναι.
1: Αλλά θα έχουμε όχι μόνο το 3-1 το Houston, αλλά θα έχουμε και τα εγγένεια του EastMed Energy Center, το κέντρο που μπήκε μέσα στο νομοσχέδιο, το περίφημο Menendez Rubio 1. Ας το συγκρίνουμε με το ενεργειακό κέντρο που έγινε για το Ισραήλ. Αυτό πήρε 8 χρόνια να πραγματοποιηθεί και εδώ αυτό το κέντρο γίνεται σε 7. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό ότι θα είναι στο Texas, θα είναι στο Houston, στο Πανεπιστήμιο Rice University, που έχει και σχολή και για τους μηχανικούς και για τους δικηγόρους και για business αλλά και για γεωπολιτική. Το George Bush ή το James Baker, το Ινστιτούτο είναι εκεί. Συγγνώμη που ξεχνάω πιο
0: ακριβώς.
1: Αλλά αυτό τώρα θα υπάρχει ένα κέντρο. Θα έχουν όλοι οι επενδυτές της Αμερικής να λένε πώς μπορούμε να πάμε να επενδύσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο και να έχουν ένα κέντρο που μπορεί να τραβάει και τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες από Ελλάδα, Αιγύπτου και Ισραήλ. Υπάρχει ένα κέντρο που μπορεί όλοι να μαζευτούν. Εδώ η πρόοδο γίνεται σιγά σιγά, αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο που μπορεί να γίνει γρήγορα. Και αυτό το κέντρο θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο και μας θυμίζει κάτι που το συζητάμε τώρα για χρόνια στην εκπομπή σου, Λάντρο, πόσο σημαντικό ήταν τα νομοσχέδια. Γιατί αν δεν υπάρχουν νομοσχέδια και αλλάζει πολιτική ένας πρόεδρος, αυτά που έχουμε περάσει εδώ στην Αμερική, ο επόμενος πρόεδρος μπορεί να αλλάξει την πολιτική ξανά. Αλλά με νομοσχέδια γίνεται νόμος της Αμερικής και μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις, ασταθερές εξελίξεις και να χτίζουμε από μια, πάνω από μια νίκη και την άλλη.
0: Άρα αυτό το κέντρο θα είναι ένα κέντρο στην ουσία συντονισμού και προώθησης των ενεργειακών θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, επενδυτικά, ενεργειακά κλπ.
1: Και επενδυτικά και ενεργειακά, αλλά να δίνει και βοήθεια σε αυτές τις τρεις χώρες. Γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα, η Κύπρο και η Ισραήλ δεν έχουν παίξει το ρόλο ιστορικά που θα βρουν μπροστά τους να κάνουν εξαγωγές από ενέργεια. Και όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ, μπήκε το Νομπέλ και βρήκανε φυσικά αέριο στο Λεβάι, και το Ταμάρ, μετά είχαν προβλήματα εσωτερικά με τους νόμους του Ισραήλ. Antitrust. Είναι πολλά πράγματα που έχουμε να συντονίσουμε ακόμα και με τις αγορές, αλλά και να μάθουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στο Ισραήλ πώς θα παίζουμε αυτό το παιχνίδι που παίζουν οι Άραβες για χρόνια τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Έντι. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Τα λέμε.
1: Και το άλλο, ναι. και το άλλο να ξέρετε, ναι. Γιατί θέλω να ξέρουν οι ακροατές,
0: ναι.
1: Ότι εδώ τώρα τις ίδιες μέρες μαζεύεται και η Ψάκα και όλοι οι Ελληνοαμερικάνοι για το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο να θυμίζουν τους Αμερικανούς ότι εκεί που λένε για κατοχή ή για τους Πλαισίνιους ή για την Ουκρανία υπάρχει μια άλλη κατοχή.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα αστείο, έσχος σε όλο το ΝΑΤΟ και στην Αμερική. Θα μαζευτούν σε ένα μήνα κατοχική δυνάμη και να δώσουν αντίδραση για άλλη κατοχή στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έγινε επειδή δεν πλήρωσε ποτέ τιμή η Κία για αυτό που έκανε στην Κύπρο.
0: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστή αντιστοιχία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν ο εισβολέας τον είχε πληρώσει, ο άλλος θα το σκεφτόταν. Πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε την καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και με τον. Ευχαριστούμε τον Έντι Ιωαννίδη. Συνεχίζουμε. Θα τα πούμε και με τον Έντι αύριο την Παρασκευή. Αυτά έχει τελειώσει η ιστορία στο Χιούστον. Εξαιρετικά. Δεν ήταν καλή η σύνδεση. Έβγαινε μέσα από το Κογκρέσο. Αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Σημαντικό αυτό που λέει ότι για πρώτη φορά μία συζήτηση στο Atlantic Council για τα ενεργειακά, όπου το επίκεντρο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ. Αλλά Ελλάδα-Κύπρος και αύριο το 3-1 στο Χιούστον, στο Τέξας, όπου θα θεσμοθετηθεί εκεί και το East Med Center. Ένα κέντρο το οποίο, όπως είπε ο Έντι, θα έχει την ευθύνη, την αρμοδιότητα να συντονίζει τις επενδυτικές, ενεργειακές και λοιπές δράσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό οφείλεται, έχει δίκιο, στο ότι έχουν περάσει τα νομοσχέδια, έτσι, το Menendez Rubio κλπ. Για το EastMed, για την Ανατολική Μεσόγειο. Τα δύο καινούργια νομοσχέδια που περνούν, το EastMed Gateway Act κλπ. Γιατί το νομοσχέδιο κλειδώνει τις πολιτικές και δεν εναπόκειται σε τυχόν αλλαγή προσώπου να αναιρέσει πολιτικές οι οποίες έχουν ψηφιστεί από το Κογκρέσο και έχουν γίνει νόμοι. Εκεί έγκυται η μεγάλη σημασία του σωστού lobbying, όπως κάνει ο Έντι, για να κλειδώνουν οι καταστάσεις και να μην μπορούν να αναιρεθούν ή να ακυρωθούν από μια επόμενη διοίκηση. Και οι καρποί φαίνονται τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να παραμείνουμε σε αυτό το βίντεο. Τώρα έχουμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με τον Ερντογάν να επιτίθεται στον Νετανιάχου, τον Νετανιάχου στον Ερντογάν κλπ. Τα πράγματα εκεί κλιμακώνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα πρέπει να το παρακολουθεί, να το αξιολογεί και να μην παρακολουθεί αμέτωχη, ενώ δεν λέμε ότι πρέπει να είμαστε στη διαδικασία και να μπούμε στις δηλώσεις, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι πρέπει να αξιοποιούμε τις καταστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Νίκος Λιγερός, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Ναμρού μου. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτά που είπες για τον Έντι.
0: Ναι, τώρα μιλούσαμε, ήταν στο Κογκρέσο, ήταν λίγο προβληματική η σύνδεση, ήταν μέσα στο Κογκρέσο, αλλά μας είπε ότι η συνεδρίαση που έγινε στο Atlantic Council, στο Gas Forum του Ατλαντικού Συμβουλίου, είναι οι δύο Υπουργοί Ενέργειας εκεί, Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδα και Κύπρος στο επίκεντρο μαζί με Ισραήλ, προχωράνε τα πράγματα. Αύριο, από ό,τι μας είπε, είναι το 3-1 στο Χιούστον, στο Τέξας, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα εγκαινιαστεί και το East Med, ένα East Med Center, ένα κέντρο Ανατολικής Μεσογείου, που θα προωθεί τα θέματα ενεργειακά, επενδυτικά κλπ. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή κλειδώνουν τα πράγματα σιγά σιγά.
2: Κλειδώνουν, είναι επίσημα και είναι η συνέχεια από το East Med Gas Group, στο οποίο είναι η Ελλάδα, είναι και η Κύπρος και το Ισραήλ, και μάλιστα η Αμερική είναι παρατηρητής, ενώ η Γαλλία, που δεν ήταν ιδρυτικό μέλος αρχικά, είναι πια μέλος. Άρα αυτό καταλαβαίνεις ότι κλειδώνει επίσημα μια αυτή την προσέγγιση, και πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές, γιατί εσύ το ξέρεις, είναι ότι για να μπεις πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση. Η Τουρκία δεν είναι μέσα και έχουμε εμείς στη διάθεσή μας τουλάχιστον 3 βέτο.
0: Ναι, για πες.
2: Εννοώ την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και αν σε περίπτωση που μερικοί νομίζουν ότι δεν μπορεί να τεθεί ένα βέτο, υπενθυμίζω ότι η Παλαιστίνη, που είναι αυτή η μέλος, έβαλε βέτο για την ένταξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θεωρώντας ότι ήταν εκείνη την περίοδο πολύ κοντά στο Ισραήλ, και γι' αυτό έγινε και δεν είπε κάποιος κάτι. Άρα λέω απλώς ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχικά δεν ξεκίνησε ούτε με την Αμερική ούτε με τη Γαλλία. Εντάχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, που ήταν σημαντικό. Δεν είχαμε τα προβλήματα να έχουμε μέσα την Τουρκία, και τώρα βλέπουμε ότι θα έχουμε και ένα κέντρο στην Αμερική, δηλαδή από μια χώρα που ζήτησε να είναι παρατηρητής, γιατί δεν ήταν στα ιδρυτικά μέλη και έγινε αποδεχτό και από τους άλλους. Είναι βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους παρατηρητές και η Παγκόσμια Τράπεζα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει τώρα όχι πια αυτή η πρωτοβουλία, αλλά αυτό το act, και αυτό σημαίνει, όπως το είπες πολύ σωστά, ότι είναι στο δυναικές, δηλαδή δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση, είναι πια ένας νόμος, και αυτό σημαίνει ότι δείχνει μια προσέγγιση για το όλο θέμα, πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε για να απαντάμε και να βάζουμε στη θέση του τον Ερντογκάν όταν κάνει παράξενες δηλώσεις όπως το έκανε τώρα πρόσφατα.
0: Ναι. Αυτό κοίταγα τώρα πριν από λίγο, κοίταγα κάποια μηνύματα που μου στέλνουν από εκεί. Συνεχίζονται οι κατέρωθεν δηλώσεις. Ο Ερντογκάν επιτίθεται στον Νετανιάχου, ο Νετανιάχου στον Ερντογκάν. Και γενικά τα πράγματα εκεί πέρα κλιμακώνονται, και αυτό οφείλουμε εμείς
2: να το. Δεν θα το έλεγα με αυτόν τον τρόπο, Λάμπρο μου. Πρώτα απ' όλα, οι δηλώσεις του Ερντογκάν έγιναν μπροστά στο ΑΚΠ.
0: Ναι.
2: Άρα ξέρουμε κάθε φορά ότι όταν μιλάει στους δικούς του είναι ακραίος. Okay, ένα πρώτο θέμα. Μετά βλέπω ότι στις δηλώσεις δεν επικεντρώθηκε μόνο πάνω στο Ισραήλ, έκανε και μερικές πόντες ειδικά εναντίον της Κύπρου, γιατί σίγουρα τον προβληματίζει το σχήμα 3-1, ενώ πρόσεξα ότι η απάντηση του Νετανιάχου επικεντρώνεται πραγματικά μόνο πάνω στην Τουρκία, το γεγονός ότι είναι ένας γενοκτόνος, δικτάτορας, μιλάει για τους Κούρδους, φαντάζομαι ότι το έχει ήδη αναλύσει, και λέω ότι από τη μια μιλάει γενικά για το πώς αλλάζει η τοποθέτηση της Κύπρου σε σχέση με την πορεία του Ισραήλ, που σίγουρα τον προβληματίζει. Από την άλλη, το Ισραήλ απαντάει συγκεκριμένα στο τι κάνει, τι λέει για τη Χαμάς κτλ. Και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία επίσης, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει και αυτό το χιούμορ, είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος τα βάζει με το Ισραήλ όταν το Ισραήλ είναι απασχολημένο με κάτι. Δηλαδή με πόλεμο, με τον Λίβανο, με το Ιράν. Δεν βλέπω να τα βάζει με το Ισραήλ όταν δεν κάνει τίποτα. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα λέει όταν το Ισραήλ θα είναι σε ετοιμότητα με την Τουρκία.
0: Ναι. Που σε ετοιμότητα μπαίνει ήδη, γιατί αν παρακολουθήσει κανείς τις μελέτες, τις εκθέσεις που βγαίνουν από τα Ινστιτούτα, τα Ιδρύματα και από τις δεξαμενές σκέψεις του Ισραήλ, πλέον κατηγοριοποιούν την Τουρκία ως απειλή εξίσου με το Ιράν, και τονίζουν μάλιστα ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο συζήτησης, ότι πλέον υπάρχουν και επιχειρησιακά σχέδια. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Όταν οι Ισραηλοί λένε ότι υπάρχουν ήδη επιχειρησιακά σχέδια για την Τουρκία, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, έτσι.
2: Όχι μόνο το καταλαβαίνουμε και το πιστοποιούμε, αλλά πρέπει να το δούμε και σε σχέση και με την Αμερική. Εγώ νομίζω ότι μετά το Ιράν θα μιλήσουμε για την Κούβα. Μετά την Κούβα θα μιλήσουμε για την Τουρκία. Άρα το θέμα είναι ότι ο συντονισμός, γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Ισραηλοί τι κάνει, ειδικά ο Τούρκος πρόεδρος, γιατί όλα αυτά πάντοτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί το λέμε συνεχώς με το Ιράν, όταν μιλάμε για το Ιράν, την πραγματικότητα μιλάμε για τους φρουρούς της Επανάστασης και όχι για τον Ιρανικό λαό. Εδώ είναι το ίδιο, μιλάμε για την κυβέρνηση του Ερντογκάν, όχι για τους Τούρκους γενικά. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Ερντογκάν έχει ένα κόλλημα σε σχέση με το Ισραήλ, αλλά δεν είναι ο μόνος. Γιατί όταν βγαίνει και ένας υπουργός και άλλοι να πούνε ότι θα ήθελαν να διαχειριστούν την περιφέρεια όπου θα ήταν και τα Ιεροσόλυμα, είναι ότι πετάς πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο πάνω από τις δυνατότητες που έχεις, γιατί αν πιστεύει πραγματικά ότι η Τουρκία ότι μπορεί να κάνει κατάληψη στα Ιεροσόλυμα, είναι εντελώς εκτός πλαισίου. Δηλαδή δεν κατάφερε καν να παίξει έναν ρόλο σημαντικό όπως το είχε προβλέψει στη Συρία, όχι στο Ισραήλ. Και βλέπουμε για το Λίβανο, γιατί φαντάζομαι ότι είχες προσέξει ότι ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε συνεχώς για τη Χαμάς, ελάχιστα για την Χεσμολά, γιατί πολύ απλά πόνταρε πάνω στο Σουνιδικό. Ναι. Άρα ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν να μιλάει εντελώς ξεκάθαρα υπέρ της Χεσμολά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα εντός Τουρκίας. Ενώ για τη Χαμάς ήταν θέμα.
0: Όσο το Ιράν ήταν στα καλά του, τώρα που το Ιράν είχε αποδυναμωθεί, πάει να πάρει το ρόλο του Ιράν και στον Λίβανο.
2: Σωστά, σωστά. Και λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα προσπαθεί να πει ότι εγώ αντιπροσωπεύω, ας το πούμε, αυτόν τον μουσουλμανικό πληθυσμό που αυτό δεν παίζει. Το άλλο είναι ότι οι Άραβες ξέρουν ακριβώς τι είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξέρουν τι ήταν να είναι κάτω από το ζυγό αυτού του συστήματος, δεν θεωρούν ότι είναι αδέλφια. Γιατί αν πρόσεξες, λέει ο Ερντογκάν, δεν θα επιτρέψουμε να επιτεθούν σε αδελφές χώρες και τα λοιπά, βάζει μέσα και τους Τουρκοκύπριους, μάλλον ξεχνάει ότι είναι ήδη Κύπροι. Και αυτό το αδελφικό που προτείνει η Τουρκία, οι Άραβες δεν το πιστεύουν καθόλου, γιατί ξέρουν ακριβώς τι έχουν υποστεί από το τουρκικό.
0: Πάντως καπελώσει. Και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Βηρυτό, λέγοντας ότι αν επιτεθούν στα αδέρφια μας στην Βηρυτό, τώρα ότι μπορεί το καπελώνει, το Ισραήλ θα πληρώσει τίμημα κλπ. Οι γνωστές μεγαλοστομίες του Ερντογάν. Πάντως, μιλώντας για τον Ερντογάν, εδώ να πούμε ότι σωστό αυτό που λες, ότι στο Ιράν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τελεί υπό την κατοχή, υπό την καταπίεση του καθεστώτος. Στην Τουρκία όμως, όλο το πολιτικό σύστημα είναι το ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει κανείς όμως να λέει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά στην πολιτική της Τουρκίας, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για το Ισραήλ.
2: Εδώ μην ξεχνάς όμως και το κουρδικό κομμάτι.
0: Εντάξει, το κουρδικό κομμάτι είναι το κουρδικό, αλλά το κουρδικό κομμάτι. Δεν υπάρχει γενικά, το οποίο κουρδικό κομμάτι είναι κάτι διακριτό τελικά. Έτσι, ούτως ή άλλως πάντα ήταν. Το υπόλοιπο
2: ότι ανήκει στη Βουλή, γι' αυτό δεν το βάζω στο ίδιο πακέτο, γιατί έχουμε και σχέσεις με τους Κούρδους. Δεν νομίζω να είναι σωστό να πούμε ότι λένε ακριβώς τα ίδια με τους άλλους. Και όταν βλέπουμε την ψηφοφορία, βλέπουμε ακριβώς ποια κόμματα εμφανίζονται στις περιοχές που είναι οι Κούρδοι και ποια είναι τα άλλα. Λέω ότι έχει δίκιο σε γενικές γραμμές, αλλά όχι για το θέμα του κουρδικού, γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν θέματα με τους Κούρδους, γιατί θυμούνται το παρελθόν. Το κουρδικό είναι διαφορετικό. Επίσης θα έλεγα το άλλο, το κουρδικό δεν εξαρτάται πια μόνο από το κουρδικό της Τουρκίας. Και αυτό έχει αλλάξει τα δεδομένα, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει π.χ. με το PKK και το βλέπαμε μόνο με αυτό το πρίσμα. Με τις αλλαγές που έχουμε τώρα, ειδικά και στη Συρία αλλά και στο Ιράκ, τα πράγματα είναι διαφορετικά και σίγουρα θα παιχτεί και ένας άλλος ρόλος και με το Ιράν τώρα που αποδυναμώνονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογκάν είχε ήδη κάνει μια παρέμβαση για να μην ενεργοποιηθούν οι Κούρδοι στο Ιράν με τον οπλισμό που είχε παρέχει η Αμερική.
0: Ναι. Εδώ βγήκε, εδώ να πούμε, το έλεγα χθες να το επαναλάβουμε, ότι το αρχικό σχέδιο για το Ιράν Αμερικανών και Ισραηλινών προέβλεπε εξοπλισμό των Κούρδων του Ιράν και όχι μόνο και του Ιράκ για να ανοίξουν μέτωπο στο εσωτερικό και μάλιστα διοχέτευση όπλων και σε άλλες εθνοτικές ομάδες. Πήρε τηλέφωνο ο Ερντογάν τον Τραμπ και τον έπεισε να μην εξοπλίσουν τους Κούρδους, εν πάση περιπτώσει να μην δώσουν το πράσινο φως, μάλλον γιατί τους είχαν εξοπλίσει, και τελικά το σχέδιο στράβωσε εκεί.
2: Σωστά, στράβωσε προς το παρόν, αλλά ο εξοπλισμός υπάρχει.
0: Ναι, σωστό. Ο εξοπλισμός υπάρχει. Σωστό.
2: Εντάξει, άρα το πράσινο φως, νομίζω ότι ο Ερντογάν θα πρέπει να κρατήσει και κάποια ισορροπία. Γιατί δεν είναι τυχαίο που έκανε την αναφορά ο Νετανιάχου στους Κούρδους, γιατί ξέρουμε ότι θα παίξουν έναν ρόλο, ξέρουμε ότι είναι κάτι το προγραμματισμένο να γεννηθεί το Κουρδιστάν, αλλά Άμα θέλει να διατηρήσει την εξουσία τώρα που έχει τόσα προβλήματα και με την αντιπολίτευση Ερντογάν, πρέπει να φανεί ότι μιλάει. Αλλά εγώ αυτό που προσέχω είναι ότι οι κριτικές που έκανε είναι κάπως γενικές. Άρα προσπαθεί να ενσωματώσει τους άλλους, να κάνει κάτι που να τους ενώνει. Ενώ οι κριτικές που άσκησε ο Νετανιάχου ήταν στοχευμένες. Δεν μιλούσε γενικά ούτε για τους μουσουλμάνους, ούτε βέβαια για τους Άραβες. Μιλούσε συγκεκριμένα για τον Ερντογάν και εδώ είναι κάτι που πονάει, γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι αυτό σημαίνει κάτι. Η στοχοποίηση, όταν γίνεται από την πλευρά των Ισραηλινών, είναι κάτι το σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι μπορούν να δράσουν και να λειτουργήσουν μόνο πάνω στο θέμα της στοχοποίησης, ενώ για άλλες χώρες θεωρούμε ότι μπορούν να συμπεριφερθούν πιο διπλωματικά και γενικά.
0: Ναι. Έχουν δικό τους τρόπο διπλωματίας οι Ισραηλινοί. Ευχαριστούμε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Νίκος Λιγεράος, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
13: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Μπένα!
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνα.

0: δείτε!
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε. Επειδή μιλάμε για το μεταναστευτικό και για το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα πολύ ριζικό τρόπο, ιδάλλως σε όλη την Ευρώπη θα υπάρξει μια τεράστια έκρηξη. Εγώ με τις άποψεις, το έχω πει και δεν είμαι μοναδικός, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος διαφόρων οι οποίοι προωθούν όλη αυτή την ιδέα των ανοιχτών συντορών, της αντικατάστασης πληθυσμού κλπ. Διαπράττουν τη μεγαλύτερη προδοσία που έχει γίνει ποτέ κατά της Δύσης, κατά του δυτικού πολιτισμού, κατά των δυτικών εθνών. Βάζουν τον εχθρό μέσα. Από κερκόπορτες, πολλές κερκόπορτες. Θα χρειαστεί μια νέα Νιρεμβέργη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, να δούμε λίγο ένα τοπικό θέμα, που όμως είναι εθνικό. Αναφέρομαι στο θέμα της Θράκης. Και επειδή έχουν εξαγγελθεί διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του πληθυσμού, για την μετακίνηση πληθυσμού εκεί, για την μετεγκατάσταση οικογενειών, επιχειρήσεων κλπ., να δούμε τελικά αν έχει αποδώσει. Κώστας Πιτιακούδης, δημοσιογράφος, καλός φίλος, ιδιοκτήτης του ενημερωτικού γνωστού εξάλλου διαδικτυακού τόπου evrosnews.gr. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Λάμπρο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές του Παραπολιτικά. Χαίρομαι που σ' ακούω και τα λέμε.
0: Και εγώ, φίλε. Λοιπόν, πες μου, επειδή είχε εξαγγελθεί εδώ και καιρό η ιστορία να δίνουν 10.000 οικογένειες, άτομα κλπ. Που θέλουν να μετεγκατασταθούν στον Εύρο. Έτσι, 10.000 για τα πρώτα έξοδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τι έχει γίνει.
1: Και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδη, αρμόδια υπουργός, εγχωρητές και οργάνωση τα αθηναϊκά ΜΜΕ. Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε 600 αιτήσεις. Και τελικά, Λάμπρο μου, από όλο αυτό το χαμό που έγινε επικοινωνιακά από την κυβέρνηση, 2 αιτήσεις συγκρίθηκαν μόνο, ενώ υπήρχε περιθώριο μέχρι 1.000 οικογένειες να έρθουν. Δηλαδή, κανένα ενδιαφέρον, τίποτα. Και αυτοί οι δύο είναι κάποιοι άνθρωποι που κατάγονται από τον Εύρο και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω για δικούς τους λόγους.
0: Συγγνώμη, τα άλλα δεν εγκρίθηκαν ή δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Υπήρξε ενδιαφέρον και δεν εγκρίθηκαν.
1: Κανονικά, όταν είναι 1.000 θέσεις. Έπρεπε να έχει πολύ παραπάνω αιτήσεις.
0: Ήταν χίλιες οι θέσεις που είχαν
1: προσθέσει. Τα λεφτά που είχαν δεσμεύσει η κυβέρνηση ήταν τώρα. Τους λέγαμε τότε, Λάμπρο, ότι δεν θα περπατήσει. Δεν υπάρχει το βασικό κίνητρο κάποιος να έχει δουλειά. Και ξαναήρθε στην επιφάνεια πολύ έντονα αυτό, ακούγοντας τώρα συζήτηση στη Βουλή για το μεταναστευτικό, τον κύριο Πλεύρη να λέει στις δηλώσεις ότι κοστίζει 3.000 ευρώ το μήνα κάθε ασυνόητος λαθρομετανάστης, έτσι. Και λένε οι άνθρωποι εδώ στον Εύρο, τώρα αυτό συζήτησε με το πρωί, μου λένε πώς γίνεται για 3 μήνες να κοστίζει ένας λαθρομετανάστης ανήλικος όσο μας δίνει η κυβέρνηση ένα κίνητρο σε μια οικογένεια εφάπαξ να έρθει από την Αθήνα οικογενειακός να εγκαταστήσει στον Εύρο. Δεν είναι κίνητρο αυτό σοβαρό, Λάμπρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι κίνητρο. Κανείς δεν αλλάζει τόπο κατοικίας επειδή θα του δώσει η κυβέρνηση 10.000. Έτσι. Θέλει πολλά περισσότερα. Τώρα, αυτό που του λες έχει σημασία. Δηλαδή, ένας ανήλικος λαθρομετανάστης εδώ κοστίζει 3.000 το μήνα, δηλαδή 36.000 τον χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και η κυβέρνηση δίνει λιγότερο από το 1 δέκατο για μια οικογένεια να μετεγκατασταθεί στον Εύρο.
1: Ακριβώς. Και είναι φυσικό να αποτύχει τραγικά, Λάμπρο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και βέβαια, σου λέω, κατά τύχη μιλάμε, είμαι στο Δημότικο που μετά από χρόνια έγιναν εγκαίνια καινούριου καταστήματος στον πεζόδρομο του Κεντρικού. Δηλαδή το έχουμε σαν γεγονός, όχι του μήνα, του χρόνου, ας πούμε, μετά από χρόνια πραγματικά, Λάμπρο, όταν λέμε για το Δημότικο, η πόλη των τριών αυτοκρατόρων, είχαμε να δούμε χρόνια εγκαίνια στον Κεντρικό πεζόδρομο ενός καινούριου καταστήματος. Αυτό και μόνο τα λέει όλα, Λάμπρο. Ακόμα και στο Δημότικο προχθές πήραν απόφαση να μην λειτουργήσει ένας παιδικός σταθμός γιατί γράφτηκαν μόνο 3 παιδιά. Δεν σου λέω για τα χωριά, έτσι, για την περιφέρεια του Δημοτήχου, του Σουβλίου και της Ορεστιάδας. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο τραγικά. Και όλοι λένε πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, είναι η ουσία και είναι προδιαγεγραμμένο, Λάμπρο, ότι θα σβήσει αυτή η περιοχή και είναι κρίμα. Γιατί δεν μιλάμε για μια περιοχή που επίσης μπορεί να έχει τα ίδια προβλήματα και ένας νομός στην Πελοπόννησο, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ μιλάμε για τα σύνορα, έτσι.
0: Κώστα, δεν τους ενδιαφέρει. Εάν τους ενδιέφερε, θα είχαν κάνει απόπειρες. Δεν λειτουργήσε το ένα, θα πήγαιναν στο δεύτερο. Δεν υπήρχε το δεύτερο, θα πήγαιναν στο τρίτο. Δεν υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο. Κάνουν απλά επικοινωνιακές πομφόλιγες μόνο και μόνο για να πούν ότι κάτι κάνουν. Εάν θες πραγματικά να στηρίξεις μια περιοχή όπως είναι ο Εύρος και γενικά όπως είναι οι παραμεθόριες περιοχές, εκπονείς ένα συνολικό σχεδιασμό με σοβαρά κίνητρα, φορολογικά, υποδομές, κοινωνική πρόνοια κλπ. Για να μετεγκατασταθούν και επιχειρήσεις και οικογένειες. Να πει κάποιο πάρει 10 χιλιάρικα και μην πει να μείνει εκεί που δεν έχει, μπορεί να μην έχει τίποτα άλλο, τι να πάει να κάνει, ας πούμε.
1: Είναι Λάμπρο, έχουν βρει το παραμύθι της Αλεξανδρούπολης, το success story της Αλεξανδρούπολης, η Αλεξανδρούπολη που γίνεται ενεργειακός κόμβος. Όντως έγινε ενεργειακός κόμβος. Αυτό τι αντίκρισμα έχει στην τοπική κοινωνία, τι υπεραξία δημιουργεί, είναι το θέμα. Σε δουλειά εννοώ και σε χρήματα. Το ότι έρχονται οι Τούρκοι, έρχονται. Και φτάσαμε να λέμε, Λάμπρο, καλά που έρχονται και οι Τούρκοι, οι επισκέπτες κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον τώρα όλο τον χρόνο από την Τουρκία, γιατί εκεί ο πληθωρισμός έχει κάνει να είναι πολύ ακριβότερα τα πράγματα. Και ενώ πηγαίναμε πριν από χρόνια εμείς οι Έλληνες από εδώ πολύ, δηλαδή να ψωνίζουν, τώρα έρχονται αυτοί και ψωνίζουν τα πάντα, ακόμα και κρέας, ας πούμε, που είναι πολύ πιο φθηνό από την Τουρκία. Και λέμε, φτάσαμε να λέμε, Λάμπρο, αυτό. Καλά που έρχονται οι Τούρκοι. Για να κρατάνε την οικονομία. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει. Μα η λύση δεν είναι αυτή. Γιατί ανά πάσα στιγμή, όπως μου λένε και οι μαγαζάτορες και οι επιχειρηματίες, γίνει ένα μπαμ για οποιοδήποτε λόγο, μια ένταση με την Τουρκία και κλείσουν τα σύνορα, πάνε οι επιχειρήσεις όλες.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να εξαρτάς τις παραμεθόριες περιοχές σου από το τουρκικό εισόδημα? Είναι δυνατόν? Τώρα είναι σοβαρή πολιτική αυτή, γιατί πανηγυρίζουν για τα νησιά. Προφανώς, ωραία, είναι καλό που ο κόσμος έχει και στα νησιά και παντού έχει έσοδα. Αλλά είναι πολιτική αυτή να εξαρτάς τις ευαίσθητες περιοχές σου από την Τουρκία οικονομικά? Είναι αυτό μεγάλη πολιτική? Τώρα απλά
1: κάνουμε. Αυτό είναι το χειρότερο, Λάμπρο. Χειρότερο είναι, μου λένε τώρα επιχειρηματίες. Έχουμε μια δυο βιομηχανίες εδώ και στο δημοτικό έχουμε. Μου λένε, μου φύγαν 5 άτομα διότι πέρασαν τις σύνορες. Ξέρεις, είναι αυτοί οι καινούργιοι 700 συμβασιούχοι που πήραν για τα αεροδρόμια, έτσι. Στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, παντού. Και φύγαν τα παιδιά, γιατί παίρναν όλους κάποια λεφτά εδώ, αλλά δεν βλέπαν προοπτική, Λάμπρο. Και πήγαν οι άνθρωποι σύνοροφύλακες, προτιμούν να παίρνουν λιγότερα ενδεχομένως από το να μείνουν. Γιατί δεν βλέπουν προοπτική, βλέπουν δίπλα τους να μαραζώνει τα πάντα, Λάμπρο. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτή η κατάθλιψη. Ακόμα και στο δημόσιο φτάσαμε να λέμε, Λάμπρο, πότε θα ανοίξει το τέμενος Βαγγελίδη που γίνεται ανακατασκευή με 14 εκατομμύρια. Για να αρχίσουν να έρχονται επισκέπτες, μήπως και το δημότικο ανασάνει λίγο, γιατί σβήνει το δημότικο. Μιλάμε για τέτοιες πόλεις, έτσι, για Ορεστιάδα που ήταν το κέντρο του Εύρου κάποτε, με τον πρωτογενή τομέα. Τώρα δεν υπάρχει. Οι αγρότες που σπέρνουν, με εξαίρεση σε κάθε χωριό έναν, όλοι οι υπόλοιποι είναι πάνω από 70 Λάμπρο. Yeah. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και ακούμε τώρα, και αυτό τρελαίνεται ο κόσμος, Λάμπρο, όταν ακούει ότι από τον Υπουργό, να το λέει ελαφρά την καρδία. 3.000 μας κοστίζει κάθε μετανάστης. Ναι. Και σου λέω, το χαρακτηριστικό ήρθαν τρεις υπουργοί προχθές, Λάμπρο. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μείνει στην Αλεξανδρούπολη, και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγκαινίες τα τέπο ανακοινήθηκαν, καλά. Πρόσεχε, στο τέλος θα μείνουν τα τουβάρια, Λάμπρο. Δεν θα υπάρχουν ασθενείς από την περιοχή για να πηγαίνουν στα ανακοινήσματα τέπο. Είναι ξεκάθαρο. Εδώ ολόκληρη η περιοχή Δημοτικού Λάμπρο έχει έναν ηλεκτρολόγο. Δεν πάνε οι νέοι άνθρωποι να σπουδάσουν ή και αν πάνε, φεύγουν. Πάνε Αλεξανδρούπολη, Λάμπρο. Του λέει δεν έχω δουλειά, τι να κάνω στο Δημότικο. Είναι πολύ, πολύ, όπως το έθεσε σωστά, είναι το πρόβλημα στη σύνθεια του και χρειάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα και όχι αυτές τις ανοησίες. Ανασυγκρότηση του Εύρου, ανασυγκρότηση του Εύρου και δεν βλέπουμε τίποτα. Ήρθαν προχθές τρεις εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ από την Ευρώπη, ένας Ασιάτης και. Εντάξει, καλά παιδιά, ευγενικά παιδιά, ναι, τρεις νέοι άνθρωποι. Και ήρθαν εδώ να μας σώσουν, να βρουν λύση τι θα γίνει με το δημογραφικό στον Εύρο. Από τον ΟΣΑ, δηλαδή δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Με επιτροπές για τη Θράκη, με ανασυγκρότηση του Εύρου και όλα αυτά. Και θα μας δώσουν μυαλό αυτοί. Και ρωτάω τον επικεφαλής, πείτε μου, τις χώρες που πήγατε όλες για το δημογραφικό, πείτε μου ποια ήταν η συνταγή που πέτυχε. Λέει, το μόνο που ρωτώ να σας πω είναι ποιες συνταγές δεν πέτυχαν. Αυτό μου είπε, Λάμπρο.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Και αυτοί θα σώσουν τον Εύρο.
0: Ναι. Τρομερό. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου δημοσιογράφο, θυμάμαι επιτροπές για την Θράκη γενικά. Λοιπόν,
1: μπράβο,
0: το τι έχουν κάνει, το τι έχει γίνει, το περιέγραψε.
1: Λάμπρο, εγώ το 87 έφυγα και ήρθα στην Αθήνα, όπου δούλεψα 30 χρόνια ως δημοσιογράφος, και ήρθα ξανά τώρα, πάλι τα ίδια ακούω. Και βλέπω όλο και χειρότερα.
0: Κώστας Επαφής, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστας
1: Πιτιακού. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κώστας Πιτιακούδης, ευρωθύους.gr, τον ευχαριστούμε πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, 7:30 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Ελαβίθης.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε υψηλούς τόνους στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής απέναντι στο σύνολο της αντιπολίτευσης, την οποία περιέγραψε ως κωμικοτραγική Βαβέλ και θίασο. Στη Βουλή, είπε, οι πολιτικοί του αντίπαλοι μπορούν να συνοηθούν μόνο σε ένα σύνθημα: να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για σύμπλευση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Ο θίασος αυτός τόνισε: δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Ανακοινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Το είπαμε, το κάνουμε. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Έχει συνέχεια, σημείωσε. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε, όπως είπε, στην τελική ευθεία. Σοκ στον Οροπό από 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι χτυπούσε τη γυναίκα του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Σύμφωνα με τον Α, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά από κακοποίηση που υπέστη μόλις χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου. Νέες αποκαλύψεις γύρω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, αφού ο 26χρονος είχε δεχθεί εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι. Από την εξέταση του ιατροδικαστή, τόσο ο 26χρονος όσο και η 54χρονη μητέρα του δεν φέρουν αμυντικά τραύματα, στοιχείο που δείχνει φνιδιασμό. Ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ομολογήσει ακόμη τις πράξεις του, ωστόσο οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τη διπλή δολοφονία. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ευθείες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με προηγούμενη τοποθέτησή του πως το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις και κλεισμένων των θυρών, καταθέτει ο Bill Gates στο πλαίσιο της έρευνας που εξετάζει τις σχέσεις του με τον Jeffrey Epstein. Πριν εισέλθει στην αίθουσα, ο Bill Gates δήλωσε ότι προσέρχεται οικειοθελώς για να συνδράμει στο έργο της Επιτροπής. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, ώστε να βοηθήσω στο έργο της Επιτροπής. Ελπίζω η κατάθεσή μου να συμβάλλει στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα, ανέφερε. Στα αθλητικά, το έκτο Μουντιάλ θα είναι αυτό στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για 7ο. Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς το ενδεχόμενο να παίξω και στο παγκόσμιο κύπελο του 2030, είπε. Αν στα 41 μου είμαι σε θέση να σχοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Ξεκίνησε πριν από λίγο στις 9 και η τέταρτη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 0-4 προηγείται ο Ολυμπιακός 7 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.

Θέλει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να νικήσει σήμερα και να πάει την αναμέτρηση στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Ο πρώτος που συμπληρώνει τρεις νίκες να γίνει ένας τελικός. Σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η επόμενη αναμέτρηση είναι το Σάββατο, 13 Ιουνίου, και είναι αρκετά νωρίτερα. Δεν νομίζω να το έχουν αλλάξει. Είναι στις 6 το απόγευμα, ενώ τα τελευταία 4 παιχνίδια ξεκινάγανε 9 το βράδυ. Πριν όμως από όλα τα υπόλοιπα, σας θυμίζω ότι σε 5 λεπτά από τώρα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής, όπου μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας. Ειδικά αυτή την περίοδο πάντα έχουν ενδιαφέρον, αλλά ενδιαφέρον μπορεί να μην έχουν μεταξύ μας, αλλά πάντα μας αφορούν. Τι να κάνουμε και να μην μας ενδιαφέρουν, μας επηρεάζουν είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Η μία είδηση θα επηρεάσει κάποιους, η άλλη είδηση κάποιους άλλους. Πλέον που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν Οκτώβριο οι εκλογές, είτε το 27, που εγώ πιστεύω περισσότερο το 27 για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα δούμε. Ο τομέας της οικονομίας προεκλογικά πάντα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Επίσης, εκτός από την ενημέρωση την εβδομαδία, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας μπορεί να απαντάει και σε κάποια ερωτήματά σας για θέματα που έχουν να κάνουν με φορολογικά, δηλώσεις. Αν έχετε κάποια απορία που μπορεί να απαντηθεί εύκολα ραδιοφωνικά, στείλτε την, ένα σύντομο ερώτημα, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στείλτε το εντός του επόμενου πενταλέπτου για να μπορέσω να το δω, να το σημειώσω και να το μεταφέρω.

0: Βέβαια, όπως πάντα, ο βασικός μας τρόπος επικοινωνίας είναι οι συζητήσεις μας στον τηλεφωνικό, στον ραδιοφωνικό αέρα. Με το Ανεμολόγιο κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε στο δημόσιο βήμα του σταθμού και της εκπομπής. Για να δηλώσετε συμμετοχή, ήδη το έχετε κάνει οι πρώτοι ακροατές, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεκάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Γράφει στο μήνυμα του ο Νίκος. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα νωρίς. Μία εβδομάδα σχεδόν γράφει, μέσα ενημέρωσης και social media ασχολούνται με ένα πιάνο στο Σύνταγμα. Όχι με τα δρομολόγια ένα δεκάλεπτο και ένα τέταρτο, όχι με την τιμή των εισιτηρίων, όχι με το ότι έχουμε σειρμούς 40 ετών σε λειτουργία, όχι με το ότι δεν υπάρχει αστυνομία στους σταθμούς και σε κλέβουν πορτοφολάδες όποτε γουστάρουν. Πάρα πολύ καλά κάνουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media και ασχολούνται με το πιάνο στο Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο, είναι στιγμή διαφορετικότητας μέσα στην μουντάδα και τον γκρίζο της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Μια χαρά έχουμε ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα και τα δρομολόγια που δεν είναι τόσο τακτικά και πρέπει να ανανιωθεί ο στόλος με τους σειρμούς και θέλουν τώρα να το κάνουν. Μην ξεχνάτε ότι από το 2010 μέχρι το 2020 όχι μόνο δεν αγοράζαμε οτιδήποτε καινούριο σε υποδομές, δεν μπορούσαμε καλά-καλά να συντηρήσουμε τις υποδομές που ήδη είχαμε, οπότε η φθορά είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι πολύ μακριά το 10 με... Μάλλον δεν ξέρω αν έχετε ξεχάσει ή αν δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη από το 10 μέχρι το 20 για τη χώρα και για όλους μας, ειδικά σε ό,τι αφορά το δημόσιο κομμάτι. Οπότε το πιάνο στο Σύνταγμα είναι ανάσα και καλά κάνουνε, κύριε Νίκο. Έχει χάρη που δεν ξέρω πιάνο, αλλιώς εκεί θα ήμουν και εγώ να γίνω viral. Κύριε Ιωάννη μου, δεν μπορεί, δεν θα μεσολαβήσει τώρα ο ίδιος ο κύριος Χατζησαλάτας. Σας είπε να στείλετε ένα μήνυμα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Από εκεί σας είπαν ότι για το ΕΦΚΑ Αθηνών και περιμένετε. Εντάξει, ίσως να χρειαστεί από ένα σημείο και μετά να βάλετε δικηγόρο. Το ξέρω. Είναι πολύ εκνευριστικό για ποσά που σου οφείλονται δίκαια και νόμιμα να πρέπει να πληρώσεις για να τα πάρεις, βάζοντας δικηγόρους για να μεσολαβήσουν. Ωστόσο, από τα αρχαία χρόνια, επειδή δεν τηρούνται πάντα οι συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, κάποιοι τις τηρούν, κάποιοι όχι, χρειάζεται η μεσολάβηση δικηγόρου. Άδικο. Λες, μα είναι λεφτά που πρέπει να πάρω. Γιατί πρέπει να πληρώσω για να πάρω αυτά που δικαιούμαι? Διότι το άλλο μέρος της συμφωνίας δεν ανταποκρίνεται στη συμφωνία. Τι θα κάνεις? Καλησπέρα στο Σάββα, βεβαίως. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Βίντεο ντοκουμέντο διαβάζω από τη στιγμή που άνδρας γροθοκόπησε γυναίκα οδηγό στο Ήλιον και αναζητείται ο οδηγός από τις αρχές. Ήμαρτον, άνθρωπε μου, βεβαίως και ελπίζω να εντοπιστεί. Εντάξει, προφανώς θα υπήρξε δράση, αλλά ενώ εκνευρισμός θα ακούστηκε και κάτι παραπάνω. Αλλά όχι, δεν είναι η αντίδραση να αρχίσω τις γροθιές. Μα με τσάντισε, τι να κάνω. Πάμε λίγο να τον καλησπερίσουμε. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη λίγο μετά την έναρξη τον φιλοξενούμε για να μπορείτε να στέλνετε, να ενημερώνεστε για τα νεότερα στην οικονομία και να θέτετε, εφόσον έχετε, και τα όποια ερωτήματα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη, καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, διότι και σήμερα βλέπω μου έχετε στείλει πολλά θέματα. Δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής, αν θα τα προλάβουμε όλα. Να προσπαθήσουμε όμως όσο γίνεται περισσότερα. Διαβάζω, ξεκινάω με το πρώτο. Να προσπαθήσουμε όμως όσο γίνεται περισσότερα. Διαβάζω, ξεκινάω.

0: 78 δόσεων. Θα υπάρχει και μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι δεν μπορεί να μπει ο καθένας σε αυτή τη ρύθμιση. Γιατί σε αυτή τη ρύθμιση θα εντάσσονται οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αν υπάρχει τέτοια οφειλή, τότε έχουμε δικαίωμα να το βάλουμε στην πάγια στη ρύθμιση των 72 δόσεων, αρκεί οι επόμενες οφειλές, οι οποίες έχουμε πέρα από την 1η-1η του 2024, να ρυθμιστούν ή να πληρωθούν. Το ελάχιστο ποσό της δόσης θα είναι 30 ευρώ και το επιτόκιο 5,84. Πιστέψτε με ότι είναι μια σε θετική γραμμή σκέψη να υπάρχουν 72 δόσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αποκλεισμός και υπάρχει το ορόσημο στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Να θυμίσω στον κορονοϊό, όταν υπήρχαν οι άλλες ρυθμίσεις και κάποιος μπορούσε να μπει στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, είτε είχε ρύθμιση είτε δεν είχε, έμπαινε σε αυτή. Τώρα γιατί αποκλείεται? Δηλαδή, ο πολίτης ο οποίος χρωστάει και ήθελε να είναι συνεπής και να πληρώσει το χρέος του και έκανε μια κάποια ρύθμιση, τον τιμωρούμε και του λέμε δεν θα μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων?
1: Ναι,
0: ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Θετικό το μέτρο. Πλέον μειώνεται το όριο που μπορούμε να βγούμε στον εξοδικαστικό, από τις 10.000 ευρώ πάμε στις 5.000 ευρώ, έως 240 δόσεις πάντα είναι εξοδικαστικός, 3% σταθερό επιτόκιο και κούρεμα οφειλής με προϋποθέσεις. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν το διαβάσαμε χαρήκαμε, γιατί λέει ότι μπορεί πληρώνοντας το 25% της οφειλής μέσω ρύθμισης να αποδεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Έλα όμως που στα ψηλά γράμματα λέει μέσα τη λέξη εφάπαξ και απορώ με αυτόν που το έγραψε αυτό το νομοθέτημα, θα πάει πλέον να γίνει και νόμος, πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, που σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να σηκώσει χρήματα από την τράπεζα, δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει κάτι γιατί κατάσχονται τα χρήματα όλα, πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να έχει 25% της οφειλής του μετρητά να πάρει τα καταβάλει? Από πού? Εδώ λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα με μία μόνο διευκρίνηση να λέει ότι όταν αποπληρώσει το 25% μέσω ρύθμισης, πληρώνω δηλαδή δόσεις, και όταν φτάσει στο 25% της οφειλής, απελευθερώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός.
1: Σωστό.
0: Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι.
1: Λέτε επίσης, να προσθεθεί?
0: Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον όσο μπορώ, όπου βρεθώ, όπου σταθώ, φωνάζω, το λέω,
1: καλά
0: το κάνω. Όπου μπορώ και σε ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζουν καταστάσεις, το έχω κάνει σαφές. Και δεν μπορώ να καταλάβω επίσης γιατί ένας νόμος του κράτους από το 2019 που έχει βγει και η υπουργική απόφαση την κυρία Παπανάτσιου, τότε την Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι έχει το δικαίωμα προοδευτικού ακατάσχετου λογαριασμού. Δηλαδή είμαι σε μία ρύθμιση, πληρώνω τις πρώτες μου δύο δόσεις και από την τρίτη δόση και μετά το ακατάσχετο κάθε μήνα θα διαμορφώνεται βάσει της δόσης. Δηλαδή τι πληρώνω ως δόση? Στην αρχή θα είναι ένας συντελεστής 3 και γίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος θα φτάνει μέχρι το 4,5. Αν δηλαδή έχω μία δόση που είναι 1.000 ευρώ, το ακατάσχετο για εκείνο το μήνα θα είναι 3.000. Είναι νόμος του κράτους, έχει βγει υπουργική απόφαση, απλά δεν το συζητάει κανένας και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί?
1: Ναι.
0: Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού. Θετικό μέτρο. Θα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να ρυθμίσεις αποκλειστικά όμως για την πρώτη κατοικία, χωρίς να συνυπολογίζεται το υπόλοιπο της περιουσίας σου, η οποία υπόλοιπη περιουσία σου πλέον θα ρευστοποιείται και θα πηγαίνει να πληρώσει τις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στη δυνατότητα την οικονομική που έχει ο οφειλέτης για να μπορέσει να πληρώσει. Αυτή η περιουσία λοιπόν, όσον αφορά στο κομμάτι της πρώτης κατοικίας, προστατεύεται. Η υπόλοιπη πλέον εκπείται για να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Όντως σε θετική κατεύθυνση. Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτου. Το γεφύρι της Σάρτας, τουλάχιστον εδώ και 2-3 χρόνια το ακούμε συνέχεια, θα υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος τι θα κάνει, θα αγοράζει το σπίτι, θα παίρνει μάλλον το σπίτι του ευάλωτου οφειλέτη. Και όταν λέμε ευάλωτος οφειλέτης, ορίζεται βάσει εισοδήματος η ωφελητότητα. Και θα παίρνει λοιπόν αυτό το σπίτι και θα το μισθώνει στον οφειλέτη ο οποίος χρωστάει. Δηλαδή ο οφειλέτης θα πληρώνει ενίκιο στο δικό του το σπίτι που θα το έχει πάρει αυτός ο φορέας. Θα έχει ένα επιτόκιο, ένα μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα είναι επιδοτούμενο από το δημόσιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Έως 12 χρόνια μπορεί να είναι η μίσθωση και στο τέλος της μίσθωσης έχει δικαίωμα ο οφειλέτης να αγοράσει το σπίτι από το φορέα. Προσοχή όμως, ό,τι

0: χρήματα έχει δώσει σε νίκη αυτά τα 12 χρόνια δεν μετράνε καθόλου.
1: Μάλιστα. Προχωράμε με επόμενο θέμα. Άρα κάποια μέτρα θετικά, κάποια όχι. Με μικρές προσθήκες μπορούν. Συγγνώμη.
0: Και κάποια χρήζουν βελτίωση.
1: Τα οποία εφόσον. Να, η υποσημείωση που είπατε με την άρση της κατάσχεσης που εάν προσθεθεί αυτή η προϋπόθεση από αρνητικό θα είναι θετικό.
0: Βεβαίως. Δεν μπορούμε να πούμε αρνητικό γιατί δεν κάνει κανείς κάτι. Αλλά είναι ουδέτερο. Δεν πρέπει κανείς να μπει και να κάνει χρήση. Δεν έχει χρήματα άλλο. Πώς θα τα βάλει το 25%.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Αυτό δεν θα αρέσει ιδιαίτερα, αλλά
0: εδώ είναι καθαρά πληροφορία στον πολίτη να ξέρει τι σημαίνουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Γιατί ακούμε διάφορα, να ξέρει από τι κινδυνεύει, από ποιο ποσό και πάνω και τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει μια φυλή μέχρι 50 ευρώ, δεν υπάρχουν αναγκαστικά μέτρα, υπάρχουν μόνο συμψηφισμοί. Αν υπάρχει να δώσει κάτι το δημόσιο, το συμψηφίζει με την οφειλή. Πάνω από 50 ευρώ και έως 500 ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις χείρας τρίτων, δηλαδή έχω εγώ ένα σπίτι που το νοικιάζει ο κύριος Λαβίθης. Εγώ είμαι οφειλέτης του δημοσίου και λέει το δημόσιο στον κύριο Λαβίθη που είναι νοικιαστής. Τα χρήματα που είναι να δώσει για το μηνιαίο μίσθωμα δεν τα δίνει στον ιδιοκτήτη, αλλά τα δίνει στο δημόσιο. Για χρέη πάνω από 500 ευρώ λοιπόν ενεργοποιείται και το δικαίωμα της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε ακινητά και ακίνητα. Δεν σημαίνει τώρα αν κάποιος προστάει 510 ευρώ θα αντέχει κατάσχεση. Απλά είναι τα όρια αυτά. Ποτέ δεν πάμε σε φυσικά σε όρια να κάνουμε κατάσχεση. Χρέη πάνω από 100.000 ευρώ, εκεί πλέον ασκείται και ποινική δίωξη σε βάρος του φιλέτη μετά την παρέλευση τετραμήνου από τότε που θα έχει ειδοποιηθεί ο φιλέτης. Χρέη πάνω από 150 ευρώ οδηγούν και σε δημόσια θέα το όνομα του οφειλέτη με αυτό που λέμε ότι κρεμάμε στα μανταλάκια του οφειλέτες πάνω από 150.000 ευρώ. Δώρον άδωρον, γιατί και να τα διαβάσει κάποιος, τα περισσότερα είναι νομικά πρόσωπα εταιρείες με μια επωνυμία. Κανείς δεν ξέρει πίσω από αυτή την επωνυμία ποιος κρύβεται. Χρέη πάνω από 200.000 ευρώ, επιπρόσθετα πέρα από όλα τα άλλα, ο φιλέτης παραπέμπεται και στην αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι πληστηριασμοί πέρα από τις κατασχέσεις, πώς γίνονται? Θα υπάρχει πρώτα απ' όλα μια οπωσδήποτε έκθεση κατάσχεσης, ότι κατάσχεται το ακίνητο. Κοινοποιείται στον οφειλέτη με όλα τα στοιχεία για το ακίνητο από την ΑΔΕ, το κτηματολόγιο και την πολεοδομία. Και ο οφειλέτης πλέον από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η κατάσχεση, χάνει το δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης του ακινήτου. Να το πουλήσει, να το κάνει οτιδήποτε. 40 μέρες μετά την κατάσχεση έως 4 μήνες βγαίνει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, που εντός 5 μηνών γίνεται πληστηριασμός. Αν ο πληστηριασμός βγει άγωνος ή δεν πραγματοποιηθεί, τότε πλέον ορίζεται νέα ημερομηνία πληστηριασμού μέσα σε ένα έτος και έχει το δικαίωμα αυτός που το σπίτι του, το ακινητό του πάει σε πληστηριασμό, να κάνει αναστολή πληστηριασμού αν ρυθμίσει τις οφειλές του ή αν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση για την αναστολή.
1: Επόμενο θέμα, ο πληθωρισμός, κύριε Χατζησαλάτα, και το άλμα που είχαμε και τον Μάιο.
0: Δυστυχώς,
1: γιατί και τον Απρίλιο ήταν πολύ ψηλά.
0: Βεβαίως. Βγήκανε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία μιλούν για τον πληθωρισμό πλέον του Μαΐου, που φαίνεται ότι έχει πάρει και τα καλά την ανηφόρα, γιατί βγήκανε και σήμερα και τις Ελστάτ, θα τα πούμε πιο κάτω. Στην Ελλάδα λοιπόν 5% για το Μάιο υπολογίζει η Eurostat από 4,6% τον Απρίλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Βγήκανε σήμερα τις Ελστάτ όμως, που αποτυπώνουν ακριβώς τον πληθωρισμό, και είναι 5,2% για το Μάιο από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Και πέρυσι το Μάιο ήταν 2,5. Υπερδιπλάζει ο πληθωρισμός δηλαδή από πέρυσι ως φέτος. Να είναι καλά ο πόλεμος. Αυξήσει σε ενεργειακά προϊόντα 53,2% του πετρέλαιο θέρμανση επάνω, 34,8% τα άλλα καύσιμα, 24,4% το πετρέλαιο κίνησης, 21,5% η βενζίνη, 21% το φυσικό αέριο. Αλλά δεν είναι μόνο τα ενεργειακά προϊόντα που λόγω πολέμου και πετρελαίου έχουν ανέβει στα ύψη. Συν 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια, 17,6% στο Μοσχάρι, 16,2% αρνή κατσίκη και πάει λέγοντας αυτός ο κατάλογος. Έχει μέσα και τα ενίκια που είναι 7,7%, έχει την εστίαση που είναι 8,5%, ασφάλιστρα υγείας 7%, 6,8% στην επισκευή και συντήρηση κατοικίας και φτάνουν πλέον στο τέλος που είναι φρούτα 3,5%, λαχανικά 4,1% και οι μεγαλύτερες μειώσεις 11,1% στο ελαιόλαδο, 7,8% στα δημητριακά πρωινού, 3,5% στα νοπά και κατεξυγμένα ψάρια και 3,3% στις επισκευές οικιακών συσκευών. Βλέπετε ότι ο πληθωρισμός

0: διψήφιος πλέον σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που η Ανή Συνοδάρα το έλεγε πάρα πολλές φορές, δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Προφανώς όμως εδώ δεν λέει κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακρίβεια και πληθωριστική τάση, άλλωστε και η Ευρωζώνη όλη το αντιμετωπίζει. Αλλά αντί για 3,2 που είναι ο μέσος όρος, εμείς είμαστε στο 5, 70% πάνω. Άρα είναι παθογένειες που υπάρχουν και στο σύστημα, στην οικονομία. Το βάουτσερ και τα πας καλύπτουν λίγο εκείνη την περίοδο, βουλώνουν λίγο την τρύπα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Πρέπει να μεταρρυθμίσεις σοβαρές για να μην έχεις τέτοιες πολύ περισσότερες πληθωριστικές τάσεις. Κάνα τα ψέματα.
0: Το 3,2 της Ευρώπης, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από την ενέργεια. Όπως είναι και στο 5,2. Δηλαδή, αν αφαιρέσει την ενέργεια, η Ευρώπη θα έκανε πληθωρισμό 1,5%, εμείς θα έχουμε πληθωρισμό 3,5-4%. Γιατί?
1: Διότι οι παθογένειες, έχει στρεβλώσει η αγορά μας, η οικονομία μας. Τα πας απλώς καλύπτουν εκείνη την ώρα την ανάγκη και δεν είναι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Τις έχουν τουλάχιστον προχωρήσει να αρχίσουν να αποδίδουν σταδιακά ή δεν ασχολούμαστε καν, είναι πρόβλημα και δεν θέλουμε να το λύσουμε, οπότε πάμε με τα πας. Απλώς να ξέρει και ο κόσμος, μην παραμυθιάζεται επειδή παίρνει μια ανάσα με το πας, ότι αυτό είναι έχει βαθύτερα προβλήματα οικονομία και θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας.
0: Το θέμα πάντως είναι ότι στην αγοραστική δύναμη μας ξεπέρασε το 2024 και η Βουλγαρία. Είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη, πίσω από όλες τις χώρες.
1: Μα αυτό είναι το υπερβολικό και... παράλογο. Να μην θέλει μια κυβέρνηση να λύσει αυτό το θέμα που προς όφελός της είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Η μόνη ελπίδα να προσπεράσουμε τη Βουλγαρία, επιτρέψτε μου τον όρο ελπίδα, εντός πάρα πολύ εισαγωγικό, δεν το εύχομαι φυσικά, είναι επειδή η Βουλγαρία θα τραβήξει και αυτή τα πάντινά της πλέον λόγω ευρώ και σου λένε θα διελυθεί η οικονομία της εκεί, οπότε θα μας ξαναπάει αυτή τελευταία και θα είμαστε εμείς το τελευταίο.
1: Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι για το περίφημο πρόγραμμα με τις δαντάδες της γειτονιάς. Άνοιξε εφαρμογή για τους γονείς και υπάρχει ένα βάουτσερ έως 500 ευρώ για πείτε, θα ενδιαφέρει αρκετούς γονείς.
0: Είχαμε πει πριν κανένα μήνα, κύριε Λαμπίδη, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Θα μου πείτε, άνοιξε πριν ένα μήνα και τώρα μας παρουσιάζει ως νέο ότι άνοιξε πάλι τώρα. Ναι, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχε ανοίξει πριν ένα μήνα για να γίνει κάποιος επιμελητής, δηλαδή να γίνει η δαντά του παιδιού, είτε άντρες είτε γυναίκα, και να μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν, να επιλεχθούν και να πούνε σε ένα μητρό που θα είναι όλες οι δαντάδες σε ένα μητρό. Τώρα τι άνοιξε? Άνοιξε πλατφόρμα για τους γονείς να κάνουν αίτηση από αυτούς που έχουν παιδιά ηλικίας 2 μηνών 2,5 ετών με εισόδημα μητέρας 24.000 ευρώ ή 27.000 για μητέρα με δύο τέκνα και αυτά τα τρία και πάνω δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Μπαίνει μέσα στο dandades.gov.gr. Συμπληρώνει τα στοιχεία τα προσωπικά των παιδιών και της απασχόλησης και επιλέγει από το μητρό που είπαμε ότι φτιάχτηκε πριν από ένα μήνα ποιο πρόσωπο θα εμπιστευτεί να γίνει η νταντά για τα παιδιά της. Μπορεί να είναι και ο παππούς και η γιαγιά του παιδιού, δεν το απορρίπτει κανείς. Και οι αμοιβές, 500 ευρώ το μήνα για πλήρους εργαζόμενους γονείς, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικώς απασχολούμενοι και 300 ευρώ το μήνα για 3 μήνες για τις άνεργες μητέρες. Και αν κάποιος πει άνεργη μητέρα, γιατί να πάρει τα 300 ευρώ, είναι γιατί να έχει το περιθώριο να βγει στην αγορά εργασίας και να ψάξει για εργασία.
1: Επόμενο θέμα. Οι χιλιάδες και νέες. Αυτό κι άλλο ένα να σχολιάσουμε. Με άλλα δεν προλαβαίνουμε από εβδομάδα. Έχουμε για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση. Προχωράει. Πότε είχε ξεκινήσει, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Προχωράνε αυτές οι διακρατικές συμφωνίες με εργαζόμενους από άλλες χώρες που θα έρχονται για ένα συγκεκριμένο διάστημα εργασίας και μετά θα αποχωρούν, θα επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
0: Βεβαίως. 80.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις σε τουρισμό και εστίαση.
1: 80.000, πάρα πολλές.
0: Βεβαίως. Τεράστιος αριθμός. 9.500 είναι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από τη διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρω χώρες, Ινδία, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Αίγυπτο, Βιετνάμ. Από αυτές λοιπόν τις χώρες περιμένουμε 9.500 εργατικά χέρια. Ελπίζω να έρθουν στη χώρα μας, να εργαστούν και να έχουν καλές συνθήκες διαβίωσης. Γιατί βλέπουμε φαινόμενα τα οποία είναι ακραία, να στηβάζονται σε πολύ μικρά δωμάτια, να έχουν άθλιες υγειονομικές συνθήκες. Ελπίζω να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και οι άνθρωποι τουλάχιστον αξιοπρεπώς να διαμένουν. Έχουμε μία 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου που προκήρυξαν οι εργαζόμενοι του κλάδου, γιατί καταγγέλνουν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, χαμηλές αποδοχές και αδυναμία εφαρμογής βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.
1: Και να κλείσω.

0: ξεκινήσουμε με το πολύ ενδιαφέρον στατιστικό σχετικά με τα ποσοστά μονογονεϊκών οικογενειών στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη από Eurostat, που καταρρύπτει την αίσθηση που έχουν πολλοί ότι καταραίει η οικογένεια κτλ. Κτλ. Το κάθε άλλο.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο.
0: Πολλές φορές να το πω, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Βεβαίως.
0: Η αίσθηση που έχει κάποιος και η πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται σε στοιχεία και σε αριθμούς είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν ξέρω γιατί. Και για κάποιο λόγο επικρατεί η αίσθηση της πραγματικότητας, των αριθμών. Ίσως να είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Για πείτε μας όμως τι δείχνουν τα στοιχεία για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Στοιχεία της Eurostat, όπως πολύ σωστά είπατε, 6,1 εκατομμύρια μονογονεϊκές οικογένειες σε όλο το πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 12,9% δηλαδή των νοικοκυριών με παιδιά. Το 13% των νοικοκυριών είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό είναι 40,6% η Εσθονία, πολύ υψηλό ποσοστό, σχεδόν ένα 4/10. 32,7% η Λιθουανία, 28,5% η Λετωνία. Και οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό, 3,1% η Σλοβακία και στην επόμενη θέση η χώρα μας, 3,8%, και αμέσως μετά η Σλοβενία με 4%.
0: Μου κάνει εντύπωση με τις Βαλτικές. Και οι τρεις Βαλτικές είναι στις πρώτες τρεις θέσεις. Πολύ μεγάλα ποσοστά.
1: Ναι, όντως.
0: Συνεχίστε.
1: Οι μονογονεϊκές οικογένειες λοιπόν στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 40.800 νοικοκυριά, εκ των οποίων 28.800 μονογονεϊκές έχουν ένα παιδί, 10.500 μονογονεϊκές δύο παιδιά και 1.500 για πάνω από δύο παιδιά. Και οι λόγοι που η χώρα μας έχει αυτό το χαμηλό ποσοστό είναι γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει ακόμα το παραδοσιακό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας και δεύτερον, και αυτό είναι ανησυχητικό, υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης με τη δημιουργία ενός δεύτερου νοικοκυριού. Δηλαδή χωρίζουμε και μένουμε στην ουσία στα χαρτιά να μην είμαστε χωρισμένοι κάτω από την ίδια στέγη, γιατί δεν μπορούμε να φύγει ο ένας και να πάει να κάνει ένα καινούριο νοικοκυριό, δεν αντέχει οικονομικά.
0: Συγγίζονται η οικονομική δυσκολία και η ψυχική γαλήνη και ανάλογα ποιο επικρατεί. Μάλλον κάποιες φορές επικρατεί η οικονομική δυνατότητα της ψυχικής γαλήνης. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό μακροπρόθεσμα, αλλά ας το κρίνει κάθε ζευγάρι, κάθε διάδα μεταξύ τους. Τώρα, πάμε σε κάποια ερωτήματα έτσι όπως έχουν έρθει. Όχι ακριβώς ερώτημα, αλλά... Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία. Όχι ακριβώς ερώτημα από τον Γιώργο, αλλά μάλλον σύγκριση. 2015 γράφει Τσίπρας, 100 δόσεις, όλοι μπορούν, άτοκες, 75% μείωση προς αυξήσεων, τι σύγκριση γράφει να γίνει. Τι εννοεί, με αφορμή τις 72 δόσεις που είπατε?
1: Ναι, εννοεί τις 100 δόσεις τότε που είχαν πει, είχαν ξεκινήσει, μπήκανε πολύ μέσα, δεν μπόρεσαν φυσικά να τις τελειώσουν, γιατί οι περισσότερες είχαν καταλήψει, με πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι είναι τώρα 72 δόσεις. Έτσι είναι. Μακάρι να επανέλθουν κάποια στιγμή πολλές δόσεις για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται.
0: Και γιατί δεν τις επαναφέρουν, αφού δούλεψε επί Τσίπρα, γιατί δεν το?
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήταν πιο καλό τότε, ενώ όντως είχε πιο ευνοϊκό για να μπορεί ο κόσμος.
1: Βέβαια, πολύ πιο ευνοϊκό και πολύ κούρεμα προς αυξήσεων. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όχι μόνο δεν φτιάχνουν μια ρύθμιση με πάρα πολλές δόσεις να εξυπηρετεί ο κόσμος, αλλά και ακόμα αν είσαι σε μια ρύθμιση, η ίδια η πολιτεία έρχεται να σε τιμωρήσει σε περίπτωση που δεν υποβάλλεις μια φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση παραδείγματος χάρη που δημιουργείς ένα καινούριο ληξιπρόθεσμο χρέος. Μα έχεις μια ρύθμιση την οποία την τηρείς. Για ποιο λόγο να σε πετάξει εκτός, αν δεν έχεις υποβάλει μια δήλωση ΦΠΑ παραδείγματος χάρη? Θα μπορούσε να κρατήσεις τη ρύθμισή σου και ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσεις από εκεί και πέρα να κοιτάξεις τα κάνεις με το καινούριο σου χρέος. Αν να σε πετάξει εκτός από μια ρύθμιση την οποία την τηρείς, δεν μπορείς να καταλάβω το λόγο.
0: Μάλιστα. Δεν είναι Σιριζέος ο κύριος Χατζησαλάτας, είναι τεχνοκράτης και λειτουργεί με το επιστημονικό αντικείμενο της εργασίας του. Αν υπήρχε κάτι θετικό σε μια προηγούμενη κυβέρνηση, το αναφέρει. Όπως άλλες φορές έχει αναφέρει αρνητικά των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, ή αναφέρει τα αρνητικά της σημερινής κυβέρνησης, ή θα πει ευνοϊκό μέτρο αυτό, κακό μέτρο το άλλο. Έτσι λειτουργούμε τεχνοκρατικά και επιστημονικά. Αφήστε τώρα τα πολιτικά αντικά που έχετε παρασυρθεί όλοι και βλέπετε μόνο με βάση το κόμμα που υποστηρίζετε. Όλα καλά ή όλα αρνητικά, αν δεν το υποστηρίζετε.
1: Νομίζω, κύριε Λαβίτη, δεν έχει το δικαίωμα, δεν έχει δημόσιο λόγο να τον χρωματίζει πολιτικά. Σε καμία περίπτωση.
0: Επόμενο ερώτημα έρχεται και να κλείσουμε με αυτό. Από την κυρία Νάταλη, ρωτάει το εξής. Ασφαλισμένος με ένσημα ΕΤΙΚΑ στο Ταμείο Λιθογράφων,

0: Ωραίο ταμείο αυτό πάει τώρα. Πώς μπορώ να βρω αυτά τα ένσημα να μετρηθούν? Καταλάβατε τώρα, πολλά χρόνια πριν υπάρχει ψηφιοποίηση και τα λοιπά, πριν το 2000.
1: Και... οποιοδήποτε έχει χαμένα ένσημα να κάνει αίτηση στο ασφαλιστικό του φορέα ώστε να βρεθούν, και υπάρχει στα σκαριά μία ρύθμιση ώστε αν δεν βρεθούν τα ένσημα αυτά να μπορέσει, ίσως με κάποια υπεύθυνη δήλωση, με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσει να προσμετρηθούν. Γιατί είναι πολύ άδικο όταν τότε τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαμε τις καρτέλες και πουλούσαμε πάνω ένσημα, κρατάγαμε μία εμείς, μία εργοδότης και μία το ασφαλιστικό φορέα. Από τη στιγμή που εμείς το χάσαμε, τιμωρούμαστε ίσως να μην αναγνωριστούν τα χρόνια αυτά. Αλλά αν τα αναζητήσουμε στο δημόσιο και δεν βρεθούν, εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως ποινή. Είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνει μια έτσι ασφαλιστικό του φορέα και να δει τι μπορεί να κάνει για να μπορέσει να αναγνωρίσει αυτά τα χρόνια.
0: Κύριε Χατζησαλάδα, μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Εάν έχετε κάποια απορία σε σχέση με θέμα που ανέφερε και θέλετε έτσι λίγο καλύτερα να το συγκρατήσετε, μην ξεχνάτε ότι όπως όλες οι εκπομπές του σταθμού, έτσι και το ανεμολόγιο ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr ακολουθείτε τους κατάλληλους συνδέσμους και μπορείτε να ξανακούσετε το απόσπασμα από την εκπομπή που σας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι κάτι που είπε ο κύριος Χατζησαλάτας ή ο κύριος Ρίζος στις Δευτέρες, κάτι που είπε ένας ακροατής, όλη την εκπομπή ανάλογα. Απλώς διευκρινίζω, επειδή μπορεί να μου στείλετε μήνυμα, αρέσει Κωνσταντίνε, τι είπες αυτό, δεν το συγκράτησα ακριβώς. Διαδικτυακά ανεβαίνει η εκπομπή και μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε το απόσπασμα που θέλετε, να το ακούσετε πολύ πιο προσεκτικά και αναλυτικά. Τραγούδι, διαφήμιση στο παρατέταρτο της ώρας και αμέσως μετά ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, τα Ιεροσόλυμα σε αδιέξοδο. Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Αθήνα για την οικονομική δυσπραγία του Πατριαρχείου. Συναντήσεις με Ιερώνυμο, Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εγώ είμαι και ημίχρονος στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 40-34 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Έχουν τελειώσει οι πρώτες δύο περίοδοι, μένουν άλλες δύο. Τώρα, είχαμε νωρίτερα εδώ στο σταθμό, στην εκπομπή «Κακά κορίτσια», την αρμόδια υπουργό για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, την κυρία Κεραμέως. Και μεταξύ άλλων, επειδή ήταν τώρα το τελευταίο ερώτημα με την κυρία Νάταλη που θα βρει τα ένσημα, ανέφερε ότι προχωράει πάρα πολύ η ψηφιοποίηση δεκάδων εκατομμυρίων σελίδων και της ασφαλιστικής ιστορίας των πολιτών μέσα από την πλατφόρμα Atlas. Μπορείτε να ακούσετε και τη συνέντευξη γενικότερα, πάλι όπως σας είπα νωρίτερα, από τα παραπολιτικά.gr, την ιστοσελίδα γενικότερα, ή για το συγκεκριμένο απόσπασμα. Το άλλο το με την, αναφέρθηκε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ζήζος τη Δευτέρα, έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλους κλάδους, και εφόσον συνεχίσει έτσι τη θετική της λειτουργία, κάποια στιγμή να είναι σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Είναι από αυτά που λέμε ότι φωνάζουμε πριν γίνουν χωρίς να τα έχουμε δει, και τελικώς τζάμπα φωνάζουμε, γιατί μπορεί μια χαρά να λειτουργήσουν. Θυμάστε και με την ψηφιακή κάρτα υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος αντιδρά με σκοπιμότητα. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις σαφώς όπου είναι καθαρά κομματική αντιπαράθεση. Οπότε σου λέει, χωρίς να σκέφτεται αν είναι κάτι σωστό ή όχι, εγώ απλώς θα αντιδράσω. Είναι φορές που διαμαρτύρεται κάποιος διότι έχει συνηθίσει σε κάτι που δεν λειτουργεί σωστά και νομίζει ότι αυτό είναι το σωστό. Έχει μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια. Έρχεται όμως η πραγματικότητα και μπορεί να τον επιβεβαιώσει ή, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις, να τον διαψεύσει. Γι' αυτό δεν χρειάζονται και υπερβολές πριν κάτι λειτουργήσει και το δούμε και στην πράξη. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τους ακροατές μας, το βασικό λόγο για τον οποίο συντονίζεστε στο Ανεμολόγιο, να ακούσετε τι λένε οι υπόλοιποι συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Και πρώτος για να πάρει το λόγο είναι ο Έμωνας. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, Λαβίθιμο.
0: Καλώς.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπάρας μου.
0: Να σε καλά.
1: Θα μου επιτρέψεις δύο μικρές προσθήκες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η πρώτη είναι ότι ευγενική προτροπή προς εσένα να το ελέγξεις. Τεχνοκράτης από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία γλώσσα, είναι ο πολιτικός και μόνο πολιτικός ο οποίος αξιοποιεί τεχνικούς. Κύριος Κατσιθαλάτας, ο εκλεκτός προηγουμένως, είναι τεχνικός. Σας αφήνω

0: ελέγξεις και το ξανασυζητάμε.
1: Βεβαίως.
0: Και το δεύτερο που συγκινήθηκα με το κλείσιμο της Δευτέρας, παρότι με χωρίζει άβυσος από τον Κώστα Κρυμπά, άβυσος φιλοσοφική.
1: Το ξέρω.
0: Δεν μπορώ να μην εξάρω το πόσο νοήμων και ακομπλεξάριστος ήτανε. Και συγκινούμε και που το λέω. Όταν ένας νεαρός φοιτητής του, αρχές της δεκαετίας του 60, του επισήμανε ένα λάθος στον πίνακα, αντί να αντιδράσει, να δυσθυμίσει, το παραδέχτηκε και τον πήρε βοηθό του. Ο νεαρός αυτός φοιτητής ήταν ο πατέρας μου.
1: Oh.
0: Για να ζήσει στο εργαστήριο του Κρυμπά, το πολυθρύλιτο, αυτή τη μαγική περιπέτεια της ηλεκτροφόρησης, πυκτώματος, αμύλου, γονιδιώματος, της δροσόφυλλα μελανογκάστερ, της μυγούλας, της γενετικής. Και με σύνθημα του εργαστηρίου, ένας γόνος, ένα ένζυμο. Ένας γόνος, ένα ένζυμο. Τα σύγχρονα χρόνια στις μέρες μας άλλαξε, γινόμενο ένας γόνος, ένα πολυπεπτίδιο. Στη μνήμη λοιπόν του παππού Κρυμπά και του πατέρα μου, που προφανώς κάπου αλλού θα τα λένε.
1: Τρομερό.
0: Με την απεριόριστη λοιπόν χαρά της αποκάλυψης της δύσης του πραγματικού προσώπου, που είναι όπως λέμε ο διασκοτισμός, η διαστρέβλωση και αυτό το θράσος της παραχάραξης, μέρη του Παρθενώνα, δεξιά-αριστερά, στα σκοτάδια της Ευρώπης, η ωραία Ελένη, η μαύρη Ελένη, ανοίγει ο δρόμος της αποκάλυψης όλων των ψεύδο επιτευγμάτων τους. Λέει ο Χάιζενμπεργκ, στη φιλοσοφία του Ηράκλητου, του Εφέσιου, την εξέχουσα θέση κατέχει η ιδέα του γίγνεσθε. Ξεπερνάει ο Ηράκλητος τη δυσκολία συμβιβασμού της ιδέας της θεμελιακής αρχής με την άπειρη ποικιλία φαινομένων, αναγνωρίζοντας πως η μάχη των αντιθέτων αποτελεί είδος αρμονίας. Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, από ποιο άλλο, φυσική και φιλοσοφία. Και ενώ έχουν το νιονιό, δεν τους το έχουν το αισθητήριο όλοι αυτοί, να οσμίζονται τι έχουν συλλογιστεί ένας Ηράκλητος, ένας Δημόκριτος, ένας Λεύκηπος, τελικά δεν μπορούν να σκεφτούν ελληνικά. Αντί να φτιάξουν λοιπόν φυσική, φτιάξαν αυτό που αποκαλώ ήμι φυσική, μισή, μισερή. Δηλαδή πήγαν μόνοι τους και παγιδεύτηκαν τη θεμελιακή αρχή. Παραδείγματα, Big Bang, θεωρία της εξέλιξης, το εγωιστικό γονίδιο, the self-gene. Πού οδηγούνται όλα αυτά, από μόνα τους κιόλας, στην παγίδα της γραμμικής εξέλιξης και τελικά στην ήττα. Και πιο απλό ερώτημα φέρνει την ήττα. Πριν τη θεμελιακή αφετηρία, τι υπήρχε? Πριν το Big Bang, για παράδειγμα, τι υπήρχε?
1: Έλατε.
0: Τι σχέση μπορεί να έχει η μισερή σκέψη, η μπακάλικη, η δυτική, η μονοφυσίτικη, με μία παλίντροπο αρμονία, μία αρμονή αφανής, φανερής Κρήτων, εδώ μιλάει ο Εφέσιος, ένα αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, ενός πατέρα ή του μαγευτικού που ξέρει πιο πολύ φυσική, κατανοεί πιο πολύ φυσική και από τους φυσικούς, στάσεις αεκίνητος και στάσιμος ταυτοκινησία του Αγίου αυτοκρατορικό λοιπόν λαό δεν γεννάει μια πρόσκαιρη ίσχυση. Γεννάει η ελεύθερη σκέψη.

0: Να είναι καλά ο Έμονας. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του. Τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Διαφωνώ, αλλά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι αυτό το σημαντικό. Δεν λέω, δεν αποκαλώ μια παρέμβαση ενδιαφέρουσα αν συμφωνώ. Συμφωνούμε στο τι υπήρχε πριν. Στην αντιμετώπιση της Δύσης και τα λοιπά έχουμε τις διαφωνίες μας. Αλλά τι ωραίο που ήταν αυτό που είπαμε με τον Γκριμπά. Καταρχάς, φίλε μου, να ξέρεις ότι και λόγω της οικειότητας που έχει αναπτυχθεί μετά από τόσα χρόνια που μιλάμε και ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε και τα θέματα τα οποία συζητάμε και το πώς και εσύ εκφράζεσαι για τη συμμετοχή σου σε αυτό το ραδιοφωνικό συμπόσιο, με συγκίνηση αναφορά με τον πατέρα σου ως μαθητή του Γκριμπά. Ο Κώστας Γκριμπάς υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά μυαλά της χώρας μας, ανεξάρτητα με το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Αυτό που είπε ο Έμονας, ότι διαφωνώ αλλά έχω ψηλά, διότι ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε σε έναν νεαρό φοιτητή του, που τον, αντί να τον κακίσει που το επισήμανε το λάθος, αναγνώρισε την αξία του μικρού, του νεαρού φοιτητή και τον πήρε μαζί του, που ήταν ο πατέρας του Έμονα. Αυτό είναι που προσπαθώ να κατακτήσω και προσπαθώ να μοιραστώ εδώ στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία αν ακούμε, οι άνθρωποι κάνουμε το λάθος και βγάζουμε καλή γνώμη για έναν άνθρωπο επειδή συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Και δεν στεκόμαστε στο χαρακτήρα του, στο πώς συμπεριφέρεται, στο αν είναι αυταρχικός και μπορεί να λέμε ωραία τα λέει αυτός, ωραία τα λέει αυτός. Που αν με αυτό το χαρακτήρα που έχει και εσένα σου αρέσει βρεθείτε σε διαφωνία, θα καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή. Δεν είναι το σημαντικό αν συμφωνούμε σε αυτά που λέει κάποιος. Είναι πιο σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε πίσω από αυτό που λέει πώς σκέφτεται, τι χαρακτήρας είναι, αν είναι άνθρωπος που μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε πράγματα, ή αν είναι ένας απόλυτος τύπος που απλώς θα συγκρουστούμε μαζί του. Αλλά δυστυχώς περιοριζόμαστε στο τι ακούμε και όχι τι κρύβεται στη συμπεριφορά. Ένας από τους λόγους που αυτό με έχει κάνει να το μεταφέρω πιο έντονα είναι ο χώρος που εργάζομαι. Γιατί έχω δει ανθρώπους πώς συμπεριφέρονται στο γυαλί και στο μικρόφωνο και πώς συμπεριφέρονται στην πραγματική ζωή και έχω δει ποτέ κάποιος βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω αλλά στην προσωπική του ζωή είναι το ακριβώς αντίθετο και το ανάποδο. Έχω δει ανθρώπους που προκαλούν αντιπάθειες και στην προσωπική του ζωή και συναναστροφές είναι, τι να πω τώρα, ό,τι καλύτερο. Μην στέκεστε στο, μην βγάζετε καλή γνώμη για κάποιον επειδή συμφωνείτε με όσα λέει. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Μπορεί να είναι ακάθαρμα αυτός και να καταργέσετε την ώρα και τη στιγμή αν τον είχατε σε προσωπική σχέση. Πάμε σε δελτίο.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε υψηλούς τόνους στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής απέναντι στο σύνολο της αντιπολίτευσης, την οποία περιέγραψε ως κωμικοτραγική Βαβέλ και θίασο. Στη Βουλή, είπε, οι πολιτικοί του αντίπαλοι μπορούν να συνεννοηθούν μόνο με ένα σύνθημα: να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για σύμπλευση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Ο θίασος αυτός τόνισε δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις.

0: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Το είπαμε, το κάνουμε. Η δουλειά μας όμως δεν έχει τελειώσει, έχει συνέχεια, σημείωσε. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά όπως είπε, είμαστε στην τελική ευθεία. Ομόφωνα διαβοής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην πρώτη του ομιλία από αυτή τη θέση ευχαρίστησε όλους όσοι τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Με πιστέψατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε ευκαιρίες. Μια νέα γενιά που θέλει να βγει μπροστά. Μας ανοίξατε την πόρτα, μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια και μας δώσατε βήμα, ανέφερε. Υπόθεση σοκ στον Οροπό από 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι χτυπούσε την σύζυγό του, βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Σύμφωνα με τον Α, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά από κακοποίηση που υπέστη μπροστά στον 8χρονο γιο της. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη για παράβαση των άρθρων περί ενδοοικογενειακής βίας, εκδικητικής πορνογραφίας και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε 6 μαχαιριές, ενώ έφερε και τραύμα από πυροβολισμό. Ο 65χρονος Ιταλός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ευθείες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με προηγούμενη τοποθέτησή του πως το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη βρίσκεται το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Η Κεραμέως συγκεκριμένα είπε ότι η σάρωση και μετατροπή σε ψηφιακά δεδομένα παλαιών χάρτινων καρτελών ενσύμων είναι συνολικού βάρους 50 εκατομμυρίων τόνων χαρτιού. Έχουν σαρωθεί και ψηφιοποιηθεί πάνω από 26.000.

0: 9.900 σελίδες αρχείου, έτσι είπε. Τι σημαίνει αυτό, θα πείτε. Η αντιστοίχηση είναι σε πάνω από 10 εκατομμύρια καρτέλες ασφαλισμένων. Σταδιακά θα ενσωματωθούν όλα τα δεδομένα στο σύστημα και θα μπορεί οποιοδήποτε, όπως η κυρία Νάταλη νωρίτερα, να έχει πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική της ιστορία, ο κάθε ασφαλισμένος ή κάθε ασφαλισμένη, στην ασφαλιστική του ή στην ασφαλιστική της ιστορία. Προφανώς εκμηδενίζονται εκείνη την ώρα, στη θεωρία, να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, οι καθυστερήσεις για την καταμέτρηση ενσύμων κατά τη συνταξιοδότηση. Αυτό με τα χρόνια θα λυθεί ούτως ή άλλως, καθώς από το 2000-2001 και μετά ούτως ή άλλως ψηφιοποιούνται. Απλώς έχουμε, εμείς που έχουμε ξεκινήσει πριν το 2000 να εργαζόμαστε, έχουμε και τις καρτέλες, τα ένσημά μας σε χάρτινη μορφή. Και όσοι είχατε ξεκινήσει, όσο πιο πίσω πάει, είχατε ξεκινήσει το 90, το 80 ή το 70 να εργάζεστε, και αν έχετε αλλάξει και κάνα δύο ταμεία, μπορεί να έχουν χαθεί κιόλας. Οπότε έχει να κάνει για όσους κολλάμε ένσημα πριν από το 2000. Όσοι κολλάτε μετά το 2000, μην ανησυχείτε, είναι όλα ψηφιοποιημένα. Συνήθως για τα διόδια ακούμε παράπονα από τους πολίτες για το πολύ ακριβό τους κόστος. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας δίκτυο, επειδή αναφέρθηκα τώρα και σε κάποιες ηλικίες, δεν συγκρίνεται. Έχουμε προλάβει Αθηνών Θεσσαλονίκης μία λωρίδα ανακατεύθυνση. Και να πρέπει για να κάνει προσπέραση ο ένας, ο άλλος που είναι στο ρεύμα, να είναι το μισό αυτοκίνητο έξω από την λωρίδα. Το συγκοινωνιακό, το εθνικό δίκτυο είναι εξαιρετικό. Μεγάλοι δρόμοι, σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και ούτω καθεξής. Το κόστος των διοδίων φαίνεται ότι προκάλεσε παρέμβαση, ίσως όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται, στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γουτίκα. Διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Ζητάει ο Αντιπεριφερειάρχης την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων. Χιλιάδες οδηγοί παρακάμπτουν, λέει, καθημερινά το σταθμό και επιβαρύνουν τους οικισμούς γύρω από τα διόδια, Χαλάστρας, Κιμήνων, Μαλγάρων. Αυξημένη κίνηση, ατυχήματα, φθορές στο οδικό δίκτυο, μεγάλες ουρές στις εξόδους εκδρομέων, πολύ ωρή ταλαιπωρία. Και έχει πάγιο αίτημα η τοπική κοινωνία, και το αναφέρει η περιφέρεια, να απομακρυνθεί ο σταθμός Μαλγάρων, ο οποίος λειτουργεί σχεδόν 40 χρόνια. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης, κοίτα να δεις. Μιχάλης από Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Είναι έκπληξη. Νόμιζα ότι θα είμαι rotation για αυτή τη βδομάδα.
0: Όχι, όχι. Ήσασταν μία εβδομάδα. Εντάξει, όχι όλη τη βδομάδα.
1: Εντάξει. Από το Θεό να το βρεις.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη.
1: Έχω χίλια δυο πράγματα.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Πού να ξεκινήσω. Να συμφωνήσουμε ότι για όλα αυτά είναι γυναίκες. Έτσι, να αρχίσουμε λίγο δυνατά.
0: Να συμφωνήσουμε ότι να περιμένουν οι γυναίκες, με μια ταινία που μου αρέσει υπερβολικά, αλλά ότι όλα, για όλα αυτά είναι οι γυναίκες. Γιατί να συμφωνήσουμε σε αυτό?
1: Γιατί με τη θεματική, με τις γυναικοκτονίες, με το όλο στάτους, ακούω ακροατές και λένε, ξέρω εγώ, γιατί δεν έχετε μια συντροφιά γυναίκες, ξέρω εγώ, τι κάνεις, ξέρω εγώ, αυτά. Καταρχήν εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως ασεξουαλικός. Αλφα, στερητικό, σεξουαλικός.
0: Υποκλίνομαι.
1: Με ποια έννοια?
0: Είστε αιώνιος εργενής, αμετανόητος και...
1: Θα σου πω.
0: Ταγμένος.
1: Σε μια εποχή που όλα γυρίζουν γύρω από το σεξ, από μια διαφήμιση μέχρι το... Η ύπαρξη της γυναίκας οριοθετεί την ευτυχία του αντρός, ξέρω εγώ.
0: Γυρίζει πάρα πολύ γύρω από το σεξ. Δεν ξεκίνησε τώρα, εδώ και χρόνια πολλά, ίσως και κάποιες δεκαετίες, αλλά κάθε φορά
1: πολύ.
0: Όλο και περισσότερο. Το 26.

0: Ναι. Το σεξ
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Εγώ λοιπόν αυτοπροσδιορίζομαι ως ασεξουαλικός.
0: Ασεξουαλικός.
1: Με την έννοια, όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Τα προνάουν σας ποια είναι, his, him.
1: Θα σου πω.
0: Εγώ πηγαίνω με το they, them.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Δεν να τα ξέρετε τώρα στα Χανιά της Κρήτης.
1: Ναι. Δεν είμαι από τα Χανιά της Κρήτης. Έχουμε κάνει και εξωτερικό, τέλος πάντων.
0: Για πείτε, το ασεξουαλικός το ξέρετε. Μ' αρέσει η εισαγωγή, συνεχίστε.
1: Με την έννοια όχι ότι υπάρχει κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα ή δεν υπάρχει ερωτική επιθυμία, υπάρχει και παραϋπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι μια συνειδητή επιλογή σε έναν κόσμο που οι γυναίκες έχουν γίνει, να μην πω, είναι συνειδητή επιλογή αποχή από το σεξ. Είναι ο πνευματικός, η πνευματική αναγέννηση, αφύπνιση, ο δρόμος για την πνευματική αναγέννηση. Δεν θέλω να ακούω ακροατές να λένε συνέχεια και να αφήνουν υπονοούμενα για άλλους. Εγώ δεν έχετε γυναίκα, έχει πάει μαλακία, έλεγε ο άλλος, έχει βγάλει κάλους και τέτοια. Δεν εξαρτιόνται όλα από μια γυναίκα, ρε παιδιά. Μετά, πάμε τώρα στην εποχή μας. Έχεις ακούσει για την είδηση, δηλαδή πώς είναι η νομοθεσία. Καταρχήν αρχίζουμε νομοθεσία περί γυναικών, γιατί έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο τώρα. Νομοθεσία είναι υπέρ των γυναικών. Λέει άλλη στη Γαλλία, με άντρα τραπεζίτη. Είναι σημαντικό γιατί είναι τραπεζίτης, γιατί δεν είναι θέλω από κοινωνικό περιθώριο, είναι ο άνθρωπος τραπεζίτης. Και λέει, και πάει, και κάνει μία στον άντρα και πάει φυλακή. Γιατί, λέει, πήγαινα με 500 άντρες και κάποια στιγμή λέει νιώθω ότι με πίεζε και τον καταγγέλω και τον πήγαν φυλακή τον άλλον. Τι έκανες, πήγαινα στο εκεί που αράζαν οι φορτηγατζίδες, με κουτουπώνανε και αυτός τράβαγε βίντεο. Εσύ το ήθελες, έκανα και παιδιά μαζί του λέει. Δηλαδή μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή παράνοιας, έτσι. Η σχέση με τη γυναίκα πρέπει να καταλάβουν και οι άντρες και οι γυναίκες ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι σχέσεις πλέον είναι πολύ πολύ ψυχοφθόρες και δύσκολες και πρέπει να ξεχωρίζω, βάζω σε παρένθεση, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια, έτσι. Άλλο αυτό, αυτό πάει λίγο αλλού. Αλλά να είσαι τώρα με μία, πώς να σου πω, να σε πρίζει, δεν αξίζει. Έστω και αν αυτό έχει και 5, 10, 20, μία ώρα σεξ, δεν αξίζει. Τέλος πάντων, θέλω να φύγω από τις γυναίκες, να πάμε στη θεματική που είχες. Α, πριν τελειώσουμε τις γυναίκες, η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη του Ομήρου.
0: Ναι.
1: Γιατί άρχισε πόλεμος Τροϊκός για την ωραία Ελένη, γιατί δεν την άφησε να κάνει ό,τι θέλει. Απέναντι με τον Μπάρι. Πλέσε και με τον Κόμινο, γιατί άρχισε πόλεμος.
0: Τι να σας πω, πειράχτηκε πολύ ο Μενέλαος. Το πήρε πολύ βαριά.
1: Είναι παρότρεση γυναικοκτονίας, ξέρω εγώ.
0: Τι παρότρεση γυναικοκτονίας. Πήγε ο άνθρωπος να πάρει πίσω τη γυναίκα του που την ξεμιάλισε, γιατί? Το τρελόπεδο Νιανίας. Στο μυαλό του την ξεμιάλισε. Δεν, δική του είναι και την ξεμιάλισε. Γύρνα πίσω. Τι να κάνει, να χορεύει μπουζούκια, παλαμάκια, να πίνει.
1: Ο Όμηρος μας δουλεύει λίγο γιατί δεν λέει την πραγματική αιτία. Ότι πήγανε για να του πάνε τα λεφτά. Όχι, πια ωραία λένε τώρα και παραμύθια. Τέλος πάντων, είχε σε χτες μια. Γι' αυτό και ο Νόελ που κάνει τη μαύρη Ελένη κτλ. Ο Νόελ τι θέλει να μας δείξει, ότι στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε τώρα, που ο Αντετοκούμπο είναι Έλληνας και τα παιδιά του είναι Έλληνες και άλλοι μαύροι Έλληνες υπάρχουν που δεν είναι γνωστοί σαν τον Αντετοκούμπο, έχουν και αυτοί δικαίωμα να βλέπουν την αρχαία ελληνική ιστορία να ταυτίζονται με ένα μαύρο. Έχει αλλάξει εποχή. Αν το κάνει πριν 50 χρόνια αυτή την ταινία θα ήταν μπούρδα. Τώρα έχει βάση.
0: Εγώ επιμένω ότι δεν έχει, αλλά.
1: Θέλω να πάω λίγο στη χθεσινή θεματική.
0: Πάμε
1: και πολύ
0: στη
1: ωραία.
0: Χθεσινή το για την.
1: Το σύνδεσε τι πυρκαγιέ με το κτήμα του Ελλάδα.
0: Περίοδο, ναι. Α, την αμαρτωλή ιστορία πήρε 31 ναι. Χρόνια, κάτι γίνεται πλέον, αλλά εντάξει.
1: Ευρωπαϊκό χρήμα και αυτό, πολύ μάθα. Γερή μάθα έχει εκεί. Πέσει εκεί, έχει πέσει αγώθηκε. Μάθα. Αυτή η ψηφιακή μετάβαση τη κακιά Ευρώπη έχει φάει χρήμα εδώ ο Ελληνάκο.
0: Εδώ τρώει ο Ελληνάκος μετά το 10. Φανταστείτε πριν το 10 τι γινόταν. Τρώει με μικρό κουτάλι. Πριν είχε πέσει μέσα στο καζάνι. Δεν...
1: Το κύριο Χατζησαλάτου που λέει τα. Πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα. Και όχι, λέει προσωπικά δεδομένα. Δεν θέλω κάτι, δεν θέλω προσωπικού αριθμού. Α, εκεί είναι. Ο πολεοδόμος, τα λεφτά τα έχει στο κουτί με τα γλυκά. Φαντάστε τι γινόταν.

0: Θέλω να βιαστώ λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Το κτηματολόγιο, γιατί πρέπει να γίνει ξεχωριστή κατά τη γνώμη μου θεματική με το κτηματολόγιο.
1: Είναι πολύ τεχνικό για να κάνω ξεχωριστή. Σημαντικό
0: τεχνικό
1: θέμα, αλλά πολύ εξειδικευμένο.
0: Εγώ θα
1: τεχνικό.
0: Σας πω καλύτερα από το μηχανικό. Εγώ που έχω
1: βάλει. Εσεί, ναι, αλλά έχω τρεις ώρες για να φιλοξενώ κόσμο.
0: Άσε
1: και θα μου.
0: Άσε τους ειδικούς. Άσε τους ειδικούς.
1: Πάμε. Κτηματολόγιο.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Δεν μπορώ να ακούω τη λέξη ειδικό, με πιάνει σύγχυση.
1: Ωραία. Είναι εξειδικευμένο με αυτήν την έννοια. Δεν ξέρω τι θα πω.
0: Δεν υπάρχει τίποτα εξειδικευμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλή λογική είναι όλα.
1: Πάμε. Ακούω για το κτηματολόγιο.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Ακούω.
0: Σε ένα λεπτό. Εμείς και η Αλβανία δεν έχουμε κτηματολόγιο.
1: Δεν έχουμε, όχι. Το ολοκληρώνουμε εμείς πλέον. Είμαστε στο 99% πλέον.
0: Ωραία. Είναι καλό λοιπόν το κτηματολόγιο, γιατί φως, νερό, τηλέφωνο με δόσεις, η κόπερα με δόσεις, η ταινία πριν 50 χρόνια, που έδειχνε το Χατζηχρήστο που έτρεχε στα Κατσάβραχα, βάζαν μια φωτιά και βάζαν ένα σύρμα και πουλούσαν η κόπερα. Και τότε τα Κατσάβραχα που έδειχνε η ταινία είναι τα σημερινά Βρυλίσια, το Χαλάνδρι, η Μανάβα.
1: Δεν ακούσατε χθες τον τελευταίο ακροατή?
0: Ναι.
1: Έτυχε να μην ακούσετε χθες?
0: Όχι, εδώ, όλο το άκουσα χθες. Δεν υπάρχει.
1: Που είπε ότι έχει δει συμβόλαιο με ρηξιές.
0: Ναι.
1: Δύο ρηξιές.
0: Και εκτός αυτού.
1: Και σου λέει από εδώ, ναι, δύο ρηξιές είναι δικό μου. Και το έχει δει σε επίσημο συμβόλαιο.
0: Έβαζα μια φωτιά στο Χαλάνδρι, έπαιρνα ένα αμπλική πολεοδόμο, ένα του κράτους εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ούτε.
1: Έχετε έρθει Χαλάνδρι?
0: Σου πολλούσε, ναι.
1: Έχετε πάει ποτέ Χαλάνδρι?
0: Ναι, έχω πάει.
1: Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Άμα δεν ξέρεις το Χαλάνδρι πώς και τι, θα χαθείς.
0: Πολιτεία.
1: Όχι. Το λέω για να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε. Είναι τόσο άναρχη η δόμηση στο Χαλάνδρι, ναι, που χάνεσαι.
0: Που χτίσαν,
1: γιατί ο καθένας όπου ήθελε ανέβαζε το.
0: Ναι, αυτοί που χτίσανε, καταρχήν πήραν οικόπεδο για να χτίσουν. Το αγοράσαν από κάπου το οικόπεδο.
1: Βέβαια.
0: Πουλούσαν οικόπεδα τότε. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Τότε, ναι, να έχω κτηματολόγιο. Τι γίνεται τώρα?
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα αρχίσαν οι αναρτήσεις εδώ στο νομό Χανίων. Τα 2/3 του νομού Χανίων περνάνε στο κράτος. Έχει ΚΑΕΚ, δηλαδή κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Το κράτος ξέρει τώρα επίσημα ότι έχει περιουσία. Έχει περιουσία. Το κτηματολόγιο συνοδεύεται με πολεοδομικό σχέδιο τώρα, το καινούριο. Μπορεί να χτίσει ο Λαβύθης στην άξο στο οικοπεδάκι εκεί που έχει δίπλα? Όχι. Στα τέσσερα στρέμματα εκτός μπορεί να χτίσει? Όχι. Είναι όλα τώρα κτηματολόγιο. Είναι του κράτους. Η Βάλκα που πήγε στην Αλβανία να κάνει την επένδυση εκεί στους βορειοϋπηρώτες που η θάλασσα έχει πάρει αξία τώρα, είχαν οι άλλοι και από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει επένδυση. Γιατί? Τι λέει ο Ράμα, εδώ είναι του κράτους, πού είναι, χαρτιά, κτηματολόγιο υπάρχει? Όχι. Άρα κάνουμε έφαση, τελείωσε. Ο Αλφανή που είχε πάει στη Ζάκυνθο και επένδυσε 800 εκατομμύρια και πήρε 1000 στρέμματα, έφυγε. Γιατί? Δεν υπήρχε κτηματολόγιο. Βγήκε η Μονή, λέει, όχι, είναι δικό μας. Βγήκαν οι άνθρωποι γύρω-γύρω, όχι, είναι δικά μας. Ένα χάος. Τέλος πάντων, έφυγε. Όταν έχεις όμως τώρα τον αριθμό, την περιουσία του κράτους και μπορεί να χτίσει μόνο αυτός που λέμε στρατηγικός επενδυτής. Τι σημαίνει στρατηγικός επενδυτής? Επένδυση από 50 εκατομμύρια και πάνω. Όταν σου βγάλω τη μισή Νάξο δασική του κράτους και το κράτος μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία, θα έρθουν 10 Αλσανή και βασιλικές οικογένειες, θα έρθει και η Βάνκα, θα έρθει και όλοι οι επενδυτές με τα ξενοδοχεία τους. Αντίο Ελλαδίτσα, παιδιά. Το κτηματολόγιο είναι το τέλος της Ελλάδας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ποιος έχει 50 εκατομμύρια να χτίσει? Παλιά ήταν ο Νάσης και πήρε το Σκορπιό. Εντάξει, πόσοι Ωνάσιδες υπήρχαν? Όταν έρθει τώρα η μεσαία τάξη των Ινδών, των 300 εκατομμυρίων που δεν ξέρουν τι έχουν, δεν θα μείνει οικόπεδο για οικόπεδο. Αξιοποίηση περιουσία, σου λέει το κράτος. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Τι να σας πω.
0: Μα είναι πέσιμα τώρα ο καθένας. Αυτό το χωράφι είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό σου. Αυτό είναι του κράτους. Αυτό είναι της εκκλησίας. Η εκκλησιαστική περιουσία και αυτή θα αξιοποιηθεί και θα πουληθεί. Γιατί αυτό είναι και μνημονιακή προαπαιτούμενο.

0: πάμε και ξεπούλημα. Αυτό είναι ο ένας άξονας. Ο άλλος άξονας είναι φτωχολογιά. Η βάρκα, ο μαύρος που έχουν τεχνίδι σύνδε την ημέρα. Πού θα πάνε όλοι αυτοί?
1: Πού θα πάνε?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Αν νόμιζα ότι θα το συνδυάζατε με το κτηματολόγιο γι' αυτό.
0: Το κτηματολόγιο για τον πλούσιο και η αξιοποίηση παύλα ξεπούλημα περιουσίας. Το άλλο, η φτωχολογιά από την Αφρική. Πόσοι θα έρθουν, ένα εκατό χιλιάδες. Στον Τομπρούκα πάνε ένα εκατομμύριο περιμένει να περάσει. Στην Αγγλία του 99 που ήμουνα και έζησα δύο χρόνια, υπήρχε μια Αγγλία εθμάρια, καταναλωτισμός. Την Oxford Street 10-10 οι σακούλες με τα ψώνια και παντού ελληνικά άκουγες. Οι Εγγλέζοι είχαν ρατσιστική βία και όλοι στην ευμάρεια. Τι γινόταν εδώ στην Αγγλία, μου είχε κάνει εντύπωση. Πόσο είναι ρε παιδιά αυτοί οι άνθρωποι που είναι μοδίστρες, ο άλλος κεραμοσκεπή, ο άλλος δουλειά γραφείου. Θα βρίσκουν τόσα λεφτά. Διακοπές στην Καραϊβική κάθε μήνα. Ήτανε δανειάκια. Άνοιγε την εφημερίδα 20.000, 30, το 99 τώρα σου λέω, 30 χρόνια πριν. 20.000, 30.000, 50.000. Κινέζικα, ενδικά, ευμάρια, υπάρχει καταναλωτισμός. Τώρα, πολιτική συζήτηση δεν είχε δει ποτέ με Αγγλίου, τίποτα, τίποτα. Μόνο ένας λίγο αντιευρωπαϊσμός. Ο Εγγλέζος είχε ζητουστεί η Ευρώπη, έφυγε από την Ευρώπη, 6 χρόνια τώρα. Ο Εγγλέζος τώρα έχει πολύ κόκκινο δάνειο. Και ο Ιρλανδός και ο Σκοτσέζος.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει τώρα, έχει φτωχύνει και ο μετανάστης εκεί, που παλιά πήγαινε καλά. Και έχει να γίνει μια Ευρώπη το ένα να δεις.
1: Να κάνετε έναν επίλογο, τώρα είμαστε κάποια ώρα.
0: Ο ρατσισμός αφορά φτωχολογιά. Έχεις δει κανένα πλούσιο να τσακώνονται? Οι Άραβες, ξέρω εγώ, με τους Κινέζους, τους εκατομμυριούχους, κανένα.
1: Η φτώχεια έχουμε φέρνει γκρίνια.
0: Πώς?
1: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Επίλογος, είμαστε πολύ ώρα τώρα.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ωραία. Ξέρω ότι θέλετε κι άλλα, το καταλαβαίνω. Αλλά ναι, είμαστε ήδη αρκετή ώρα.
0: Ναι, και τα ξέχασα όλα τι ήθελα να πω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Να είστε λοιπόν, καλά, κύριε Μιχαλή.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς. Φταίω λίγο κι εγώ γιατί σας βάζω κι άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα σημειώνετε. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά το καταλαβαίνω ότι δεν μπαίνετε στη διαδικασία. Συνελήφθη λοιπόν η προϊσταμένη στην πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία φέρεται να προέβαινε σε έκδοση αδειών δόμησης έναντι αμοιβής, το 26 να πάρει ευχή. Ποιος δηλαδή δεν ξέρει ότι πλέον τα ψάχνουν τα πράγματα, δεν είναι όπως παλιά. Κατήχε θέση κομβικής σημασίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών κατεδάφισης, τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, και εξετάζεται ο ρόλος που φέρεται να έχει

Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Όταν είναι λίγο μεγαλύτερος αριθμός, τους κάνουν όλους κατευθείαν, σου λέει, εγκληματική οργάνωση. Είναι άλλα 30 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Συνολικά, μάλλον, είναι 30 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Υπάλληλος σε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της. Ή υπάλληλος, έτσι, και ο σύζυγός της. Αυτοί ήταν οι δύο αρχηγοί, οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, πρόσφατα καθαιρεθείς από την πολεοδομία Κηφισιάς. Τον πήραν χαμπάρι, τον διώξα, αλλά σου λέει, πήγα στην. Τους καίνε οι συνομιλίες και συναντήσεις που είχε η αρχηγός και ο φερόμενος υπαρχηγός και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Δηλαδή, στο γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας υπαλλήλου βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Τι θα πεις για 180.000 ευρώ? Όχι, πείτε μου τι θα πεις για 180.000 ευρώ. Τα βρήκα στο λεωφορείο, κάποιος ξέχασε την τσάντα. Τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται, που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες. Ο κοριός της Ελλάς έχει καταγράψει τις συνομιλίες και τον τρόπο δράσης. Συνεχίζεται η έρευνα. Τρίτο, επαναλαμβάνω, κύκλωμα που εξαρθρώνεται. Τι το συνεχίζουν? Τι ζητούσανε από πολίτες? Από 1.000 έως και 30.000 ευρώ ανάλογα με το αίτημα του πολίτη. Δηλαδή από το να μειωθεί το πρόστιμο σε αυθαίρετο μέχρι την εξέταση οικοδομικών αδειών με προτεραιότητα. Και γενικώς την τακτοποίηση κάθε είδους εκκρεμωτήτων σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 25. Κηφισιά, Μαρούσι, Γαλάτσι.

Η υπόθεση πώς ξεκίνησε? 10 Ιουλίου του 2024 έγινε καταγγελία για υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς που με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά δεν βεβαίωναν πρόστιμα.

Κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, οι πολεοδομίες ήταν πάντα, να το ξέρετε, ίσως η μεγαλύτερη εστία διαφθοράς. Θυμάμαι πόσα χρόνια στο δημοσιογραφικό χώρο, μία μετά την άλλη τις έρευνες, να παρουσιάζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως της πολεοδομίας ως τη μεγαλύτερη εστία διαφθοράς. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε

0: Αν είναι και καλός δηλαδή παραπάνω για να μπορέσει να βοηθήσει. Πόσο προχωρημένος είμαι. Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε. Επιτέλους μπαίνουν κάποια ζητήματα εδώ πέρα.
0: Τι
1: θα ήθελα να μοιραστώ πιο πολύ από μαζί σας και σε σχέση με τις εκπομπές και με αυτά που ακούστηκα, το πώς σκέπτεται ο καθένας και πώς βλέπει την εκπομπή. Δηλαδή πώς θέλει να προχωρήσει, πώς θέλει να προβληματίσει. Ένα δεύτερο είναι με τον κύριο Χατζησαλάτα, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο. Αν βάζανε αυτοί όλοι που ασχολούνταν τώρα με την προεκλογική περίοδο, Κωνσταντίνε μου, αυτά που έβαζε ο Χατζησαλάτας, να τα προγράμματα που θα φτιάξουν το Σεπτέμβριο, οτιδήποτε, ή πώς λέγεται ο τίτλος τους και τέτοια. Να τι είναι τα ζητήματα. Με τα σπίτια που στην Ελλάδα έχουν φύγει πάρα πολλά σπίτια από τα χέρια των ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων και των που έχουν λεφτάκα, ας πούμε, και αυτών που δεν έχουν λεφτά και τα ρέστα. Φύγανε και καταργήσαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που έχει κάθε κράτος, άσχετα του παίρνουν και τα λοιπά. Αυτά είναι μια προεργασία που έχω τώρα στο μυαλό μου, αυτά που άκουσα, ας πούμε, έτσι. Είναι φοβερά ζητήματα αυτά τώρα που λέμε και λέω ότι καταργήσαν αυτό το πράγμα και γίνεται ένας χαμός με τα σπίτια που τα χάνει ο κόσμος και λένε είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει τόση ιδιοκτησία να τη χαλάσουμε. Με τις ενοικιάσεις τι γίνονται, αυτά τα Airbnb που λένε και τα τέτοια. Νομίζω είναι μια φοβερή κόλαση που από εκεί βγήκαν όλα αυτά τα τερτύπια που ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον και ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Και πιο πολύ με την ευαισθησία σας και είχα έναν προβληματισμό σε όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τις εκλογές και όλα αυτά που γίνονται, Κωνσταντίνε. Και θα ήθελα να σας πω ότι και θα ήθελα και εσείς προσωπικά και ο κόσμος που με ακούει αυτά που λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επίκαιρη και σημαντική πρωτοβουλία, Κωνσταντίνε, από τη διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης από τη Μέση Ανατολή στα Χανιά που έγινε. Ακούμε πολλά από τα Χανιά. Από Παλαιστίνη δηλαδή ήταν εκπρόσωποι της ειρήνης από Παλαιστίνη και βρέθηκαν μαζί. Από Παλαιστίνη, από Συρία, από Λίβανο, από Ιράν, από Αίγυπτο, από Ιράκ, από την Ισία και ήταν και καλεσμένοι η Τουρκία και η Κύπρο. Και στην εκπομπή μας και παντού πρέπει αυτό να το κάνουμε, να κάνουμε πιο αποτελεσματική και πιο γνωστή αυτή την αντίδραση των λαών απέναντι στους υπεριαλιστικούς πολέμους που τους έχουμε εδώ κοντά. Γίνεται αποκάλυψη ταχύτητα, Κωνσταντίνε, για την πολιτική Τραμπ και κάνω παρένθεση με το προηγούμενο, με το κρύπτο Τραμπ που πώς βγάζει δισεκατομμύρια αυτές οι οικογένειες. Κρύπτο Τραμπ, ας πούμε, που βγάζει δισεκατομμύρια με τα κρυφά νομίσματα και τα ρέσια. Με την πολιτική του Ντονάχιου, με το τι λέει ο Μητσοτάκης στο αυτί του όταν τον αγκαλιάζει και τι λέει στο αυτί του Ζελένσκι όταν τον αγκαλιάζει. Και τι λένε με τον Ερντογάν, δεν ξέρω αν ακούσατε γιατί το έχουμε αφήσει αυτό ή και το έχετε υποτιμήσει εσείς το ζήτημα ο Ερντογάν και πώς θα πάμε με τους υπουργούς και τα τέτοια αυτά που ακούμε που γίνονται τώρα, που είναι πρωτοφανέστατα και τα βλέπουμε πάρα πολύ χλιαρά. Το κύριο τους είναι η πολεμική σταθερότητα της Ευρώπης και της αστικής Ελλάδας που για μας είναι σταθερότητα της υποταγής και σταθερότητα των κερδών τους. Κωνσταντίνε μου, ώρες μας χρεώνεται και χρεώνεται και μου χρεώνεται, να το πω έτσι, έλλειψη χιούμορ.
0: Όχι κύριε Παύλο Τάση.
1: Για όσα λέω παραπάνω δεν έχω τέτοια περιθώρια έτσι να κάνω χιούμορ και για αυτά που θα πω πιο κάτω όμως για τις διεργασίες των πολιτικών στην πίστα των εκλογών και των δημοσκοπήσεων και όλα αυτά και αυτά όλα αυτά τα παζάρια και τα χρεοκοπημένα διλήμματα έχουν την πλάκα τους εδώ που τα λέμε. Παραδείγματος χάρη η ποιότητα είναι σημαντικό αυτό, δεν μένω στο πρόσωπο και αυτά. Του νέου Τσίπρα που έκλεισε τους λογαριασμούς του με το ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε το δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά άλλες λέξεις με κέντρο και διάφορα χαριτόλογα από μαρατζίδες, γαβρόλου και σιακαντάριδες και πολλούς παρλαπίπες πανεπιστημιακούς που αντί για Ανδρέα Παπανδρέου τώρα διαλέγουν να εκφράζεται, του διαλέγουν να εκφράζεται ο νέος Τσίπρας σαν Γιώργος, ο γνωστός και σε εσάς ΓΑΠ Παπανδρέου. Τι λέτε εσείς αλήθεια, Κωνσταντίνε? Όλοι οι Παπανδρέου ήταν λυσσασμένοι αντικομμουνιστές. Οι Αυριανοί που συμμετείχε και στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου διοργάνωναν στρατολογίες ιστορικών στελεχών όπως ο Μάρκος Βαφιάδης που τους έρθε να

0: κάθε γωνιά της γης για να γίνουν βουλευτές γενίτσαροι του ΠΑΣΟΚ και φανατικοί αντικουκουέ και αντικομμουνιστές. Θα δούμε πολλά τέτοια. Όλα αυτά είναι τα καμώματα των Τσιπραίων, των Φαμέλων, των Παπανδρέου, των Μητσοτάκηδων, των Σαμαράδων, αν είναι δυνατόν, που είναι για μένα παντοτινή εχθρή και οι εκπρόσωποι τύπου από αυτούς που βγαίνουν. Όμως, Κωνσταντίνε μου, ούτε ένα χιλιοστό όμως δεν μπορώ να κάνω πλάκα, να γελάσω, θα ντρεπόμουν. Με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΜΑ, που βλέπετε πώς πασχίζει, του ΠΑΣΟΚ, αυτών των αριστερών, των μελών και των οπαδών, όλων αυτών από αυτούς τους χώρους που τους δίνω το χέρι ενότητας και αγώνα, που όμως όπως και εσείς ξέρετε, Κωνσταντίνε, πολύ λίγο διαφέρουν μεταξύ τους οι πολιτικές τους. Δεν έχουν καμιά σχέση με την πρόοδο και χρησιμοποιούν τυχοδιοκτικά και κουραστικά, πολύ έντονα κουραστικά, τη δίθεν συνεργασία αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων για τον... για τα λόγια του αέρα αυτά που λένε. Η ύπαρξη πολλών κομμάτων και σχηματισμός, άλλες τους περιμένουμε ακόμα, δεν αποτελεί εγγύηση για καλύτερες λύσεις. Το κρίσιμο ερώτημα, και εδώ ένα παράπονο έχω, είναι μια, για τον κόσμο μας, είναι ποια πολιτική επιρρετεί το καθένα από τα, ποια συμφέροντα εκφράζει και αν βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό των εργαζομένων και των αγροτών, των αυτοπασχολούμενων, των συνταξιούχων όλοι αυτοί. Για όσους ψηφίζουν νέα ή παλιά κόμματα, τους λέω, πείτε σε αυτούς που παρουσιάζουν την οργανωμένη πολιτική δράση ως κάτι ξεπερασμένο και τα κόμματα, παραδείγματος χάρη αυτό της Καριστιανού, ας πούμε, όχι μόνο αυτό, που θεωρεί ότι είναι ξεπερασμένο το να μιλάς για την πολιτική και δουλεύει σαν μεσσίας που θέλει να δώσει λύσεις. Λέω στον κόσμο μας και σε εσάς, Κωνσταντίνε, μην αφήσετε τα όνειρά σας, το χαμόγελό σας και το μέλλον των παιδιών σας. Αντισυστημικό είναι να συγκρούεσαι με τις αιτίες που γεννούν την αδικία, να αμφισβητείς την εξουσία του κεφαλαίου. Οι εκλογές είναι μια σημαντική μάχη, οι δημοσκοπήσεις θα δεσπόζουν κάθε μέρα και θα μας φύγουν πιο πολύ και πιο έντομα. Νομίζω η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση και στη συλλογική δράση μας, που θα λειτουργούν εδώ τρεις μήνες το καλοκαίρι, δηλαδή, που μαζί με τη ζέστη και τις διακοπές του καλοκαιριού και πρέπει να μας βρίσκουν, δηλαδή, και να κάνουμε για τις διακοπές μας και να βρίσκουμε στα σωματεία, στους συλλόγους, των συνταξιούχων που πολλά κάνουν στις κινητοποιήσεις. Απεργάζονται πολλά. Και αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη ομιλία μου, η οργάνωση της συγκέντρωσης στις 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όχι στη σιωπή και αναμονή. Να δείξουμε τη δύναμή μας. Μόνο με ενότητα και αγώνα όλων αυτών των ανθρώπων που αγωνιούν και λένε το ένα και το άλλο και με αλλαγή για μας και για τα παιδιά μας. Νομίζω ότι μπορούμε. Και για σας κάτι, Κωνσταντίνα. Μπριμέρ, σύμφωνα με το ημερολόγιο της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν ο μήνας Οκτώβρης και κάποιος τυχοδιώκτης, Λουδοβίκος Βουνομπάρτης, όχι ο αυτοκράτορας, απόγονος του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, στηριζόμενος στην καταπιεζόμενη αγροτιά, κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και με το πραξικόπημα του 1851, που έφτασα, και που έμεινε γνωστό με το όνομα η 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βουναπάρτη. Έτσι όρισε τον εαυτό του κυβερνήτη. Αυτό ήταν είναι η ημερομηνία. Άρα δηλαδή το 18 της Μπριμέρ είναι 18 Οκτώβρη, δεν ξέρω, σας το σημειώνω, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε έτσι.
1: Το γνώριζα, αλλά καλώς το είπατε.
0: Ναι, θέλω, γιατί ξεκινάω μαζί σας μερικές τέτοιες κουβέντες.
1: Ξέρω, επειδή αναφέρθηκα στο βιβλίο του
0: Καλά κάνατε, γιατί το βιβλίο είναι τρία βιβλία του Μάρξ, είναι ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία και τα επαναστατικά χρόνια της Γαλλίας. Τρία βιβλία μαζί με τη 18η Μπριμέρ, που από εκεί πέρα βάζει πολλά πράγματα μέχρι που φτάνει τι είναι η δικτακτορία του προλεταριάτου και το 1800 τόσο, λέει το 1848, λέει δικτακτορία του προλεταριάτου είναι κομμούνα. Κομμούνα ίσον δικτακτορία του προλεταριάτου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα να σας πω, Κωνσταντίνε μου.
1: Παύλο.
0: Και σαν προβληματισμός και μια συνέχεια με όλα αυτά που μας περιμένουν. Και θα ήθελα και τη γνώμη σας πάνω σε αυτά όλα της πολιτικής και όπως τα βάζουν και τα σερβίρουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Σε λίγο διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι. Και μετά, επόμενοι ακροατές, να δω λίγο μηνύματα. Έχει αρκετή ώρα να αναφερθώ. Σχεδόν δεν πρόλαβα δηλαδή καθόλου να αναφερθώ σήμερα. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη, καλησπέρα στον Τάσο από το Ηράκλειο. Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή να μιλάγαμε, αλλά πρέπει να βάλω τη μικρή για ύπνο. Εντάξει, Τάσο μου. Αν έχεις τη δυνατότητα πιο μετά, δες το. Το «δεν θα συνεργαστώ με κανέναν», γράφει ο Νίκος, σημαίνει θα ευνοήσω τις συνεργασίες των άλλων. Δηλαδή θα συνεργαστώ σε εισαγωγικά με το πρώτο κόμμα. Εγώ το αποκαλώ ο νόμος των ανεπιθύμητων συνεπειών. Δηλαδή, παίρνω μια απόφαση, αλλά αυτή μου απόφαση, εκτός από αυτό που εγώ θέλω να πετύχω, δημιουργεί και κάτι άλλο που μπορεί να μην είναι αυτό που θέλω, αλλά τι να κάνουμε, προκύπτει. Υπό αυτήν την έννοια, καταλαβαίνω πώς το εννοεί ο Νίκος. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να βοηθήσω κάποιον άλλον, αλλά με το να μην βοηθήσω τον Α, με έναν έμεσο τρόπο βοηθάω τον Β. Καλησπέρα στον Στάθη από το Σικάγο. Τι έγινε, νοστάλγησε την εποχή του Αμαλία Σκάση ο κύριος Μιχάλης και τους αλλαλαγμούς των ομοειδατών του για τον αρχηγό που υποτίθεται είχε σκίσει τη γάτα. Το τέλος το θυμάται, καλή συνέχεια, γράφει. Καλησπέρα στον Μιχαήλ, όχι το Μιχαήλ που βγαίνει στον αέρα, άλλον. Ρε Μάικ, είπαμε. Αλλά όχι και Μαυρούκα, η ωραία Ελένη. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Με αυτά που κάνουν έχουν κοψομεσιάσει όλους τους μπάρμαν. Να πει στο Μιχάλη. Και έχουν κάνει όλα τα γκομενάκια να τρέχουν στους λαθρό. Δεν υπάρχει ορισμένη. Δεν υπάρχει ορισμένη. Γεια σου Δήμο, δεν έχω Facebook και δεν θα μου το ανοίξει. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλαιο. Η μισή της γυναίκες είναι τσιγκούνης. Για τον Μιχάλη. Ή έχει πίσω τη μηχανή. Τι είναι, Πόρσε? Δεν μπορεί, κύριε Μιχάλη. Ο Θανάσης από το Εγάλαιο, ο Μάστορας, που μεγάλωσε σε εποχές που ήταν τα σπίτια χαμηλά και οι ψυχές μας άδειες, μεγάλωσε στις ανάγκες στα Θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο ο Θανάσης από το Εγάλαιο. Και του λέτε εσείς τώρα, εγώ είμαι ασεξουαλικός. Γεννήθηκε ο κύριος Θανάσης και δεν υπήρχε ρεύμα στην πρωτεύουσα και εσείς του λέτε είμαι ασεξουαλικός. Πρέπει να συνυπάρχουμε τώρα οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στη Στάνη με εκείνους που σου λένε είμαι αυτοπροσδιορίζομαι ασεξουαλικός. Στην ίδια, επειδή ζουν δια αυτές οι γενιές ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, Μιχάλη, δεν είναι αν εσύ θα θέλεις γυναίκα, αλλά ποια γυναίκα θα σε άντεχε. Εγώ λέει ο Κυριάκος, δεν θα δεχτώ μια άποψη που λέει ότι γίνεται τετράγωνη. Κατανοητό, το έχουμε λίγο παρεξηγήσει. Σέβομαι την άποψή σου. Καμία άποψη δεν σέβομαι. Κερδίζει μια άποψη το σεβασμό μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Κατά τα λοιπά, σεβόμαστε τη δυνατότητα κάποιου να πει τη γνώμη του. Τη γνώμη του αυτή καθεαυτή. Όχι απλά δεν είναι να τη σεβόμαστε, αλλά μπορεί τη θεωρούμε και μια παλαβομάρα. Διαφημιστικό διάλειμμα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

κόρνια πέφτουν στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 69-69 ολοκληρώθηκε και είναι στην παράταση τώρα και προηγείται 74-77 ο Ολυμπιακός που έχει και την επίθεση. Με συγχωρείτε, 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Καλησπέρα στον Χάρη από Αίγιο. Και έχει βάλει και μια φατσούλα δίπλα στο μήνυμα ο Χάρης. Στεναχωρημένη. Δεν ξέρω αν το έκανες, Χάρη, για το λόγο αυτό, το πολύ δυσάρεστο λόγο που ήρθε το Αίγιο τώρα πρόσφατα στην επικαιρότητα με αυτό το έγκλημα. Δεν ξέρω δηλαδή αν ήξερες την μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν, και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας θεωρείται αυτή τη στιγμή ο βασικός δράστης αυτής της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος βεβαίως το αρνείται.

0: Θα δώσω σε λίγο το λόγο στον Δινέκη. Θα χρειαστεί ούτως ή άλλως να τον διακόψω λόγω του δελτίου και θα πάρει μετά πάλι το λόγο. Αν είχατε, αν έχετε αδέρφια, να ξέρετε ότι με το δίκιο σας, αν είστε μικρότερη ηλικία από τα αδέρφια, δεν είναι η ιδέα σας ότι ήσασταν αδικημένοι. Ισχύει. Διαβάζω ότι τα δευτερότοκα, τριτότοκα παιδιά, με βάση ευρήματα αρκετών ερευνών, έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα και προσπαθούν αμερικάνικες έρευνες να εξηγήσουν λιγάκι γιατί αυτό συμβαίνει. Είναι πολύ παραγωγικό. Ας πούμε, τα μικρότερα, επειδή έχουν ήδη περάσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο οι γονείς με τα πρωτότοκα, περνάνε λιγότερο ποιοτικό χρόνο με τα δευτερότοκα ή με τα τριτότοκα. Οπότε χρειάζεται από μικρά να έρθουν αντιμέτωπα με καταστάσεις που ναι μεν τους φτιάχνουν αυτό που λέμε λίγο νωρίτερα τον χαρακτήρα, αλλά τους αφήνει και αρκετά κενά συναισθηματικά, που φαίνεται μεγαλώνοντας πολλά από αυτά τα δευτερότοκα, τριτότοκα, όχι όλα, αλίμονο, δυσκολεύονται στη συνέχεια να τα καλύψουν. Οπότε, όχι μόνο αν είστε αδέρφια, αν είστε γονείς, δείτε λίγο περισσότερο το θέμα του χρόνου που περνάτε με το δεύτερο ή με το τρίτο παιδί σας. Πάμε στο Διηνέκη. Γεια σου, Διηνέκη.
1: Γεια σου, Κωνσταντή.
0: Καλώς.
1: Γεια σου σε σένα, σε χαιρετώ, όπως και τους συνεργάτες της εκπομπής σου, σε όλους τους συνακροατές και συνακροάτες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σε διακόψω σε λίγο, ναι. Θα σου το πω εγώ, ναι. Πότε. Απλώς για να το ξέρεις. Δεν...
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ. Είναι το δελτίο.
1: Δίστομο.
0: Δίστομο.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν 82 χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου του γερμανικού στρατού στο συγκεκριμένο χώρο του Διστόμου. Οι καταμετρημένες απώλειες πρόχειρες εποχής εκείνης αναφέρουν 263 αμάχους, πυρπολημένο όλο το Διστόμο, αλλά οι μελέτες του τότε Ερυθρού Σταυρού αναφέρουν σε 650 τόσους, γιατί κατά την επιστροφή τους προς τη Λιβαδιά ο γερμανικός στρατός των Ούνων εκτελούσε οποιονδήποτε αγρότη, χωρικό ή άμαχο έβρισκε στο δρόμο του, τον κρεμούσαν στα δέντρα, τον κατέσπαζαν, τον εκτελούσαν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν. Απλά τα αναφέρω γιατί για κάποιους Έλληνες το «δεν ξεχνώ, Κωνσταντή» είναι ριζωμένο μέσα τους. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να θυμόμαστε για να ξέρουν και να θυμόνται οι παλαιότεροι και να αρχίσουν να γνωρίζουν οι νεότεροι, γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του τόπου του ιδιαιτέρως, αλλά και παγκοσμίως, αλλά ιδιαιτέρως του τόπου του, τότε δυστυχώς η επαναλαμβανόμενη επιστροφή της ιστορίας θα τον βρίσκει με χειρότερα βήματα. Αυτά τα ανέφερα διότι πρέπει πάντα να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, πάντα να προσέχουμε τον κάθε έναν από τους υπόλοιπους λαούς γύρω μας τι έχει κάνει κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ώστε πάντα να παίρνουμε τα μέτρα μας, να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να αποφύγουμε τα οποιαδήποτε επερχόμενα δεινά μπορούν να εμφανιστούν. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο φίλο των Έμωνα, σε όλους βέβαια, χαίρομαι γιατί ακούμε όλοι, έχει αυξηθεί το ακροατήριο και χαίρομαι πάρα πολλά πνεύματα, να μην τους αδικώ, δεν τους θυμάμαι στιγμή έναν-έναν. Κάποια φωτεινά μυαλά που κάνουν παρεμβάσεις, να μην εντυπωσιάζεσαι με το στυλ του αίμονα και τις απόψεις του, διότι η πραγματικότητα, Κωνσταντίνε, είναι αντισόπιτη. Δεν το λέμε εμείς για τους προγόνους μας. Όταν οι διανοούμενοι όλοι στις Δύσεις, αφαιρώντας το εγώ από μέσα τους, αναφέρουν ότι τα θεμέλια της παγκόσμιας γνώσης προέρχονται από αυτό τον ταπεινό χώρο που ονομαζόταν Ελλάς από τότε, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε.
0: Να σε διακόψω
1: όταν
0: λίγο.
1: Όταν οι Γερμανοί έχουν φροντίσει...
0: Δινέκη, να σε διακόψω,
1: ναι,
0: για...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων, μην κλείσεις σε παρακαλώ, παίρνεις πάλι το λόγο.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στα χέρια των δικαστικών αρχών, το πόρισμα της αστυνομικής προανάκλησης για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγείου. Ο 65χρονος Ιταλός φαίνεται να πυροβόλησε εξ επαφής στον ύπνο του τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε, ενώ σκότωσε με περισσότερες από 20 μαχαιριές τη σύντροφό του και μητέρα του 26χρονου. Ο 65χρονος Ιταλός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε υψηλούς τόνους απέναντι στο σύνολο της αντιπολίτευσης, την οποία χαρακτήρισε θίασο. Η πολιτική μου αντίπαλη, τόνισε, μπορούν να συνεννοηθούν μόνο σε ένα σύνθημα, να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο θίασος αυτό σημείωσε, δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά όπως είπε, είμαστε στην τελική ευθεία. Ομόφωνα διαβοής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην πρώτη του ομιλία από αυτή τη θέση ευχαρίστησε όλους όσοι τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Με πιστέψατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε ευκαιρίες. Μια νέα γενιά που θέλει να βγει μπροστά. Μας ανοίξατε την πόρτα, μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια και μας δώσατε βήμα, ανέφερε. Υπόθεση σοκ στον Οροπό από 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι χτυπούσε τη σύζυγό του, βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε εν συνεχεία στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Σύμφωνα με τον Α, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία έπειτα από κακοποίηση που υπέστη μπροστά στον 8χρονο γιο της. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη για παράβαση των άρθρων περί ενδοοικογενειακής βίας, εκδικητικής πορνογραφίας και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Συναγερμός στη Μεσσηνία μετά την εξαφάνιση της ιστορικής καμπάνας από τον διατηρηταίο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πρόκειται για κοιμήλιο το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου και αποτελεί δώρεα Ρώσων φιλελλήνων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοιμήλιο φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το Σάββατο η πτώση θα είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, μυστική αποστολή για την προστασία πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα η Αμερικανική στρατιωτική δύναμη, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επιχείρηση αυτή απέτρεψε τη μεταφορά περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή η επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά και όχι το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στην παράταση βρίσκεται το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: χωρίς νικητή. Ολοκληρώθηκε η παράταση του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-79. Θα ακολουθήσει δεύτερη πεντάλεπτη παράταση. Είχε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα είχε την επίθεση. Το σούτ ήταν άστοχο. Δεν είδα καλά ποιος το έκανε. Λευκός ήταν πάντως. Δίνω και πάλι το λόγο στον Δινέκη. Έλα Δινέκη.
1: Αυτά, Κωνσταντή, τα αναφέρω όχι για να ευλογήσουμε εμείς τα γένια μας, γιατί δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Αυτά, οι αξίες αυτές, οφείλονται στους προγόνους μας, εμείς απλά οφείλουμε και είναι ιερό χρέος μας να ακολουθούμε βαθύτατα τις γνώσεις αυτών. Και λέω ότι όλοι οι ξένοι διανοούμενοι, αφαιρώντας το εγώ από μέσα τους, όπως είπε ο Έμονας για την περίπτωση στο αμφιθέατρο, τι είπε ο Κώστας του Μπάκη, έκανε τη διόρθωση ο πατέρας του, αφαίρεσε το εγώ από μέσα του και παραδέχτηκε την ορθότητα του φοιτητού του και τον πήρε μαζί του. Οι Γερμανοί λοιπόν από όλους τους διανοούμενους τους έχουν επιλέξει σε πρωταρχικό ρόλο τον μεγάλο Γκέτε. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν Ινστιτούτα Γκέτε σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Ο Γκέτε λοιπόν εξυμνούσε τους Έλληνες προς φοιτητές, θα το ρωτήσανε πού θα πρέπει να προσέξουμε για φιλοσοφία στους αρχαίους Έλληνες. Πού θα πρέπει να προσέξουμε για τους αρχαίους Έλληνες. Και κάποτε ένας οριόμενος ένας φοιτητής του δάσκαλε τι είναι επιτέλους οι Έλληνες και τους είπε πολύ απλά ότι ό,τι είναι ο εγκέφαλός μας για την ύπαρξή μας και η καρδιά μας είναι ο ελληνισμός και την ανθρωπότητα. Αυτά γνώριζαν τότε και τα είχαν πάρει όλα από τους προγόνους μας. Εμείς λοιπόν έχουμε ιερή υποχρέωση και καθήκον θα έλεγα να ακολουθούμε μεταμανίας και να διδασκόμεθα εμείς και να διδάσκουμε και τους άλλους όσους μπορούμε να τους προσέχουμε γύρω μας για να καταλάβουμε τελικά τι ήταν αυτό που έκανε με τόσες αναλύσεις ο Ηράκλητος και τα συμπλήρωσε μέχρι τελευταία λεπτομέρεια ο Μέγας του Κυβίδης αναφερόμενο στην ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, απλά τα αναφέρω γιατί κάποιοι έχουμε ιερή υποχρέωση μέσα μας να μην ξεχνάμε και πρέπει να το λέμε συνεχώς ώστε να θυμώνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεν είναι απλά μια φράση η οποία έχει αναρτηθεί σε κάποια πλαγιά της ελληνικής μας Κύπρου ή σε κάποιες πινακίδες που υπάρχουν σε όλες τις διαδρομές με το σχήμα το ευατοβαμένο κομμάτι. Αναθεωρητική Τουρκία, λέει τι κατακτητική Τουρκία. Φοβόνται να αναφέρουν και τις πραγματικές λέξεις, έχουν ωραιοποιήσει σαν σοφιστικά αδρόμενα. Αυτά είχα να πω προς τιμήν της μνήμης του γεγονότος του ιστορικού, αυτού του τεράστιου εγκλήματος που διέπραξαν ένα από τα πολλά, αλλά θεωρείται το μεγαλύτερο, την καταστροφή του διστόμου, της φαγής όλων των αμάχων, γυναικόπαιδα, γέροντες κλπ. Και τα γνωστά που σας ανέφερα. Θεωρούσα ιερή μου υποχρέωση γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες και χαιρετίζω την εκπομπή και θα παρακολουθούμε, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Δινέκη μου. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Ιουνίου του 1944, τέσσερις μήνες μετά τον Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου αποχωρούσαν οι Γερμανοί από τη χώρα, 229 άμαχοι εκτελέστηκαν στην σφαγή του διστόμου.

SS. Όχι Wehrmacht, η τέταρτη αστυνομική τεθωρακισμένη μεραρχία των SS.

0: Τώρα, μικρά αλλά σημαντικά. Έχετε λίγο το νου σας, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από ΑΔΕ σε νησιά του Αιγαίου σε τουριστικούς προορισμούς. Ήδη βρίσκονται οι ελεκτές σε Κυκλάδες, σε τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή. Έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε 27 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και μπαρ και χώρους αναψυχής στα νότια προάστια. Υπόψη είναι ότι εάν κάποιος έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ, εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιχείρησης απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά ελεγκτών για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια, ανάλογα με το πόσο σοβαρή θα είναι η πράξη του. Αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο, κλείνει η επιχείρηση, έως και 2 χρόνια. Εάν δεν εκδίδονται αποδείξεις, κλείνει η επιχείρηση για 2 έως 10 ημέρες. Άρα το πιο σοβαρό, αν εμποδίσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή πόσο μάλλον αν βιοπραγήσει κατά των ελεγκτών, αν εμποδίσει τον έλεγχο ή βιοπραγήσει εναντίον τους, και η πειραγμένη ταμιακή μηχανή επίσης. Δεν αξίζει. Θα χάσεις πολλά περισσότερα άμα σου κλείσουν το μαγαζί για 2 χρόνια. Δεν αξίζει. Υπάρχει μια βελτίωση στις πράξεις από εισιτήρια σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, των σταθερών συγκοινωνιών. Για ποιο λόγο? Φαίνεται ότι λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα προτιμούν όσοι μπορούν, περνάει από την περιοχή τους, το σταθερό μέσο, δηλαδή το μετρό, τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό, το τραμ, που ίσως να μην το επέλεγαν πριν ξεκινήσει η άνοδος των καυσίμων από τον πόλεμο των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Αλλά πλέον υπάρχει μία αύξηση 2,64% στο σύνολο των επικυρώσεων στα μέσα σταθερής εισιτηρίων, στα μέσα σταθερής τροχιάς. Και γιατί όχι να μείνει και μια καλή συνήθεια, αν κάποιος δηλαδή μπορεί να εξυπηρετηθεί με το μετρό ή με το τραμ ή με τον ηλεκτρικό, τέλος πάντων, μην φλιαρώ, εννοείται 1000 φορές από το να παίρνει το αυτοκίνητό του. Είναι και φθορά το αυτοκίνητο εκτός από τα καύσιμα, ή ας προσπαθήσει να το μοιράσει κάποιες φορές το αυτοκίνητο, αλλά τις υπόλοιπες το μέσο μεταφοράς. Έπρεπε να το είχα αναφέρει νωρίτερα στην εκπομπή, το αμέλησα, γιατί μου το είχε στείλει και χθες ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι και του είπα να μου το στείλει σήμερα για να το σχολιάσω, που δεν είναι θεματική βραδιά, αλλά ξεχάστηκα έτσι όπως εξελίχθηκε η εκπομπή. Σου ζητάω συγγνώμη, Σωτήρη. Με ρώτησε λοιπόν ο Σωτήρης στο μήνυμά του να σχολιάσω τον διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών. Όλοι γράφει, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται για ψηφοθυρικούς λόγους, για να αγοράσει μερικούς ψήφους από την Εκκλησία. Αυτό δεν είναι αγορά ψήφων, αναρωτιέται. Σωτήρη μου, μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπέρ του πλήρους διαχωρισμού κράτους και Εκκλησίας, όπου δεν καλύπτονται από το κράτος οι μισθοδοσίες, και που μ' αρέσει αυτό που έχουν οι Γερμανοί στο σύστημά τους, που επιβάλλουν, αν θέλει κάποιος στη φορολογική του δήλωση να ένα ποσοστό από τα εισοδήματά του να πηγαίνει υπέρ της Εκκλησίας, το δηλώνει και του το κρατάνε. Αν δεν θέλει, δηλώνει ότι δεν θέλω να μου κρατάτε και δεν έχει καμία επιβάρυνση, με συγχωρείτε. Οπότε εμένα είναι ακόμα πιο ριζική. Δεν έχω να σχολιάσω για τον διπλασιασμό. Εγώ θα ήθελα πλήρη διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας. Τα έχουν λύσει εδώ και 200 χρόνια αυτά σε άλλες χώρες. Θα μου πεις επειδή το κάνανε οι φτυρελαβείς πρέπει να το κάνουμε. Όχι, δεν το λέω επειδή το κάνανε άλλοι. Το λέω ότι δεν είναι κάτι, πώς να το πω, ένας δράκος με τρία κεφάλια και 7 κέρατα, κάτι το άγνωστο, είναι κάτι υπαρκτό. Υπάρχει σε άλλες χώρες καιρό. Πάμε στο Χαράλαμπο από την Πάτρα, τον επόμενο ακροατή. Γεια σας κύριε Χαράλαμπε.
1: Καλησπέρα κύριε Λεβίτη, σε εσάς, τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο σταθμό και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ σας είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θα βγαίνω κάθε 4 μήνες για να δίνω το λόγο και σε άλλους πολίτες να λένε τα προβλήματα και να σχολιάζουν. Σας είχα πει για το νέο λιμάνι λοιπόν πριν 4 μήνες ότι με την παραμικρή βροχή το νέο λιμάνι των Πατρών στο νότιο τμήμα με την παραμικρή βροχή στάζει. Τώρα λοιπόν δεν έχουν ούτε κλιματισμό. Αναγκάστηκα και πήγα για μια δουλειά, συγγνώμη, τη Δευτέρα και κοντέψαμε να λιποθυμήσουμε από τη ζέστη. Περνάω στο επόμενο, θα τα πω γρήγορα να μην τρώω το χρόνο σας. Για τα οικόπεδα, το είχατε χθες θεματική. Λοιπόν, πάρα πολλοί πολίτες έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και μπαίνουν στην πλατφόρμα να τα δηλώσουν και τους λέει σφάλμα. Άλλους κωδικούς έχουν οι πολίτες στα χέρια τους και άλλους έχει περάσει το κτηματολόγιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό το κτηματολόγιο πήραν 700 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάστε.
0: Λοιπόν, τα έλεγα χθες αναλυτικά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά επί εποχής Λαλιώτη, αν θυμάμαι καλά. Ενώ οι πολίτες έχουν δηλώσει κανονικά, που λέτε, με συμβόλαια, με τα πάντα, τα τεμάχια τους, τα οικοπεδά τους, θα σας πω παράδειγμα. 1000 τετραγωνικά οικόπεδο, το μισό ανήκει, λέει, στον ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει με τα συμβόλαια και το άλλο μισό όχι. Και σου λέει να το αναγνωρίσεις, πήγαινε στα δικαστήρια. Γίνονται οι αναγνωρίσεις κανονικά, αλλά το κτηματολόγιο δεν κάνει τις διορθώσεις. Το έπαθα κι εγώ αυτό, γι' αυτό σας το λέω.

0: Και αυτό ήταν. Και τώρα οι πολίτες οι περισσότεροι δεν βρίσκουν άκρη. Σας λέω παράδειγμα δικό μου. Και δεν είμαι μόνος. Περνάω τώρα στα πολιτικά ή να αναφέρουμε, θέλετε, με τα εκκλησιαστικά. Τέσσερα θέματα έχω απόψε να σας πω μόνο. Θα πάμε πρώτα στα πολιτικά. Συγγνώμη. Αλλά με έχει πιάσει μια φαρυγγίτιδα.
1: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας ενώ ήταν πρωθυπουργός. Τέταρτο μνημόνιο. Ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. 99 χρόνια υποθήκευσης. Τράπεζες κλειστές. Πηγαίναμε και περιμέναμε 2 ώρες να πάρουμε ένα εικοσάρικο. Θα το θυμάστε κι εσείς. Και εκείνο που με νευρίασα και τσαντίστηκα, επήγε και να κάνει, έκανε και έκανε την ανακοίνωση στο κόμμα, για το καινούριο κόμμα, αλλά με φόντο τον Ιερό Βράχο, την Ακρόπολη. Αφού τα έχεις πουλήσει, ρε αδερφέ. Το δούλευμα δηλαδή πάει σύννεφο. Δεν έχουν πει τίποτα τι ακριβώς είχε γίνει τότε με τη Μεγάλη Πυρκαγιά και για την παράσταση που έδωσαν για το μάτι, που έχασαν τη ζωή τους 106 άτομα. Είχα κι εγώ συγγενείς μέσα. Και πολλά από τα άτομα τα οποία επέζεσαν έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα υγείας. Είτε σωματικά, είτε ψυχικά. Οι δε ψυχικές πληγές, δεν θέλω να πω άλλη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θα κλείσουν ποτέ. Ποτέ. Και τσαντίζομαι που μας το παίζει αθώα περιστερά. Και παιδί του λαού, ενώ τα παιδιά του, δεν θέλω να κάνω χτύπημα κάτω από τη μέση, τα είχε γράψει στο καλύτερο σχολείο του κόσμου, στο Χίλ. Τώρα, για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει ζει μάλλον μία τραγωδία μέσα στο σπίτι του και κοιτάει κατά κάποιο τρόπο είτε να ξεφύγει από αυτή την τραγωδία, είτε δεν ξέρω τι, τα έχει βάλει με το νεαρό τώρα, τι νεαρό τώρα όπως το λέγει, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο αείμνηστος Μητσοτάκης, στον πεθαμένο ποτέ δεν λέμε κύριο, και παρολίγο να το πω, μαζί με τον κύριο Βενιζέλο έβαλαν τον ΕΦΙΑ, αν θυμάστε, στη ΔΕΗ. Και όσοι δεν πλήρωναν τον ΕΦΙΑ, έπαιρναν τα λεφτά το κράτος και άφηναν τα χρέη, το χρέος το υπόλοιπο στη ΔΕΗ, που πήγαινε μετά η ΔΕΗ και έκοβε κανονικά το ρεύμα στους ανθρώπους. Και θα πω κάτι που ίσως κακοχαρακτηριστώ. Δεν νομίζω η Ελληνική Βουλή από τότε που ιδρύθηκε να έχει βγάλει 2 άτομα τα οποία, και το λέω με γνώση αυτό που θα πω, να είναι, ενώ είναι ευφυείς και πανέξυπνοι, να είναι και οι 2 να έχουν κακιά ψυχή και να θέλουν το μίσος εναντίον, να έχουν μάλλον το μίσος εναντίον των Ελλήνων. Ίσα ίσα, εγώ νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος, ένα σπίτι ζει μια τραγωδία, δεν τον νοιάζει τα λεφτά, δεν τον νοιάζουν τα χρήματα, δεν τον νοιάζει τίποτα. Είναι δηλαδή τρελό αυτό το πράγμα. Ίσως οι άνθρωποι έτσι να είναι μαθημένοι, έτσι να προχωρούν στη ζωή τους. Αλλά πραγματικά θα το πω για άλλη μια φορά, και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, αν μπορούν εκείνη τη στιγμή να σε ταγκώσουν και να σε κατασπαράξουν. Και αυτό είναι όχι μόνο δικιά μου αίσθηση και ιδέα, και πάρα πολύ, και πάρα πολλών άλλων ατόμων. Και θα πω και το τελευταίο να μην σας καθυστερώ, που είπατε προηγουμένως για τις αρχιερείς. Θα πάνουν μία αύξηση περίπου η μεγάλη, γύρω στις 4.000 με 5.000. Εγώ θα έλεγα το εξής, να πάρουν 700 ευρώ αύξηση και τα υπόλοιπα να τα δώσουν στους ιερείς που είναι στα χωριά και έχουν αναλάβει 4-5 χωριά με 1.200 ευρώ και αν είναι 1.200 ευρώ ο μισθός τους. Οι δε αποστάσεις μεταξύ των χωριών είναι μεγάλες και το ξέρω αυτό γιατί πηγαίνω σε διάφορα χωριά και ειδικά στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Ορεινή Άμφισσα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ο Χριστός δεν είχε χρυσάφια και πολυτελή αυτοκίνητα. Ξέρετε

0: όσο κάνει η μήτρα του κάθε Μητροπολίτη και η ποιμαντική Ράβδος, αν τα πω αυτή τη στιγμή, κάποιοι θα πάθουν εγκεφαλικό. Οι ιερείς που τρέχουν στα χωριά και είναι πανφτωχοί σχεδόν, ξεκινούν την Ανάσταση στις 6 το απόγευμα για να πάνε στο κανονικό χωριό τους που είναι διορισμένοι να κάνουν τη 12 το βράδυ. Σας το ξαναπαναλαμβάνω, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Ας πάρουν οι Μητροπολίτες και οι Αρχιερείς μικρότερα αυτοκίνητα. Δεν είναι ανάγκη να έχουν Mercedes, να έχουν Audi, να έχουν BMW. Ας μαζευτούν λίγο. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι με ακούν και οι ιερείς και μοναχοί. Γιατί έχω αρκετούς φίλους. Και ξέρω ότι αύριο θα αρχίσει να χτυπάει από πρωί το τηλέφωνο. Προτεραιότητα για μένα είναι οι ιερείς των χωριών. Και θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Λεβίθη, μετά από 4 μήνες. Έχω αυτό το σύστημα και σε ένα άλλο σταθμό που έβγαινα πάλι το ίδιο. Εκείνο μόνο που θέλω να πω, ότι το Μαυρολιθάρι Φωκίδος, ορεινή Φωκίδα, έχασε ένα από τα καλύτερα παιδιά που είχε βγάλει το χωριό. Ήταν ένας πραγματικός φίλος μου και δεν ήταν μόνο φίλος μου, ήταν και σαν αδερφός μου και κάτι παραπάνω. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Το τι έγινε κατά τη διάρκεια της εγχείρησης και μετά της εγχείρησης ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε στη σύνταξη μόλις πριν 4 μήνες, ξεκίνησε από την πολεμική αεροπορία και έφτασε στο ανώτερο διπλωματικό σώμα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Σας λέω, είμαστε καλύτερα από αδέρφια με αυτό το παιδί. Πραγματικά καλύτερα από αδέρφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Ίσα-ίσα, εγώ ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Και μήπως τέλειωσε ο αγώνας τίποτα.
2: Τέλειωσε ο αγώνας.
0: Και τι ήρθε το αποτέλεσμα.
2: Τι θέλετε να ήρθε.
0: Εγώ θα σας πω, είμαι κόκκινο στο χρώμα.
2: Τι εννοείτε.
0: Δηλαδή Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβα, αλλά γιατί είπατε στο χρώμα έτσι σε σχέση με.
0: Όχι, απλώς αγαπώ το χρώμα, το κόκκινο και το μπλε. Στα ας πούμε.
2: Στα πολιτικά μπλε. Στα ομαδικά κόκκινο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί τελικά... δεν είστε ανάποδα. Να είστε στα κομματικά κόκκινο.
0: Ναι.
2: Στα κομματικά και στα πολιτικά και στα ομαδικά να είστε μπλε. Όχι. Δεν κέρδισε η ομάδα σας, οπότε κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση 93-86.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Αλλά το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα κριθεί ο τίτλος.
0: Το Σάββατο δυστυχώς θα είμαι στο Μαυρολιθάρι γιατί έχουμε τα 40 του σκορεμένου του Μάκη.
2: Εγώ
0: να σας πω και κάτι άλλο, θα πω αυτό και σας έφαγα το χρόνο. Δεν είμαι πολύ
2: κανένα
0: του μπάσκετ, δεν είμαι πολύ του μπάσκετ ούτε του ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο κλασικός αθλητισμός, η συγχρονισμένη κολύμβηση, μ' αρέσει η ενόργανη και η ρυθμική γυμναστική και το πόλο. Αλλά μπάσκετ και ποδοσφαιρικό είμαι απλώς φύλαθρος.
2: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Αλλά στο κλασικό αθλητισμό και στη συγχρονισμένη κολύμβηση, στις καταδύσεις, εκεί δεν πάνε να κάνει, κύριε Λαβίθη, σεισμό 15 ρίχτερ, εγώ δεν σηκώνομαι από την καρέκλα.
2: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια,
2: γεια
0: καλή
2: σας,
0: δύναμη
2: κύριε Χαραλαμπέ,
0: και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Σε εσάς.
0: Να είστε καλά, γεια.
2: Εμένα όμως με ενδιαφέρει το κομμάτι του μαζικού... των αθλημάτων που συγκεντρώνουν τον περισσότερο κόσμο, εκτός του ότι μ' αρέσει αυτό καθε αυτό το άθλημα, μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Βεβαίως μ' αρέσει και θα παρακολουθώ οποιαδήποτε, θα παρακολουθήσω με ευχαρίστηση και κλασικό αθλητισμό, στίβο, αλλά κατά σειρά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινωνιολογικό. Παρατηρώ συμπεριφορές ανθρώπων, πώς σκέφτονται για την ομάδα τους. Αν με την ομάδα τους θα βρίσκουν όλα υπέρ της ή αν είναι πιο αντικειμενικοί. Όλα αυτά. Με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι εμένα πάρα πολύ. Και προσφέρεται, κατά τη γνώμη μου, για πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Λέτε καμιά φορά, ρε Κωνσταντίνε, με το ποδόσφαιρο δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε, δεν παθιαζόμαστε. Μα δεν... Καλά κάνετε, αλλά για μένα... Βγάζεις ωραία είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον χαρακτήρα ανθρώπων, μάλλον ένα

μια πτυχή του χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου και για τη γενικότερη συμπεριφορά κοινωνικών ομάδων ανάλογα με το τι υποστηρίζουν. Και δεν βγάζω συμπεράσματα τέτοια μόνο από τα πολιτικά. Εμένα με βοηθάει και βγάζω πολλά συμπεράσματα και από τα αθλητικά. Γι' αυτό τα παρατηρώ και γι' αυτόν τον επιπλέον λόγο. Διαφωνεί λοιπόν με το διπλασιασμό του μισθού, όπως και ο Γρηγόρης, που πήγε να περάσει και ανοίξαν όλα τα ποτιστικά ταυτόχρονα την ώρα που πέρναγε. Βεβαίως να πάρει τζόκερ. Θα ήταν ωραίο να έχεις πάρει το τζόκερ την ώρα που πέρναγαν να ανοίγαν τα ποτιστικά, να βρεχόταν το δελτίο, να χάλαγε και να ήταν το δελτίο που θα κέρδιζε. Αυτό θα ήταν τέλειο. Και εγώ, λέει, που είμαι κατά του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τον διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών. Καλόπεδε, από ό,τι καταλαβαίνω, το άλφα με άλλο φωνήεν και όχι με το άλφα, γράφει ο Μυρμηδόνας. Πότε θα μας κάνεις την τιμή να βγεις ζωντανά στον αέρα, αντί να παριστάνεις το Predator, και γιατί δεν έχεις βγει. Σαν σήμερα βεβαίως έφυγε ο αγαπημένος σας, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, ο δικός μας Μαρκόπουλος ζει ακόμη. Βάζεις Μαρκόπουλο στον Google και σου λέει ποιος είναι ο νέος υφυπουργός οικονομικών αρμόδιος για τα φορολογικά.

Μ' αρέσει το σύστημα που έχει τοποθετηθεί, ονομάζεται έξυπνες, το πρόγραμμα ονομάζεται Έξυπνες Γέφυρες. Έχουμε 271 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα και η κατάστασή τους παρακολουθείται, όπως διαβάζω, σε πραγματικό χρόνο από ειδικούς αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες. Καταγράφει καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο τον φόρτο που δέχονται με τα οχήματα και τις τυχόν παραμορφώσεις. Διότι είναι πολύ ωραίο όταν φτιάχνεις υποδομές σε μια χώρα, αλλά σε ένα σχετικό βάθος χρόνου θα θέλουν και αυτές συντήρηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει βγει ένα συνολικό ποσό, κάτι 3 εκατομμυρίων, για να κάνουν συντήρηση που επιβάλλεται στις υποδομές τους.

Συγγνώμη, αλλά ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν πόσα κιλά χάνουν σε κάθε αναμέτρηση? Πώς είναι οι πιλότοι της Φόρμουλα 1 που βγαίνουν μέσα στον υδρότα? Νομίζεις ότι έπαιζαν οι ίδιοι? Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι κλειστά τα γήπεδα, ή περισσότερο έχει να κάνει με την έντασή τους? Γιατί και τους δύο τους βλέπετε τώρα, δεν είναι ήρεμοι χαρακτήρες. Γενικά, ποιος προπονητής μπάσκετ είναι ήρεμος? Ο Ιωαννίδης ήταν ο πρώτος, δεν υπήρχε και YouTube τότε, όταν ο Ιωαννίδης επικαλεί το τα θεία. Τρώγα μπελανίδια οι υπόλοιποι. Ποιος προπονητής μπάσκετ είναι ήρεμος? Ποδοσφαίρου είναι πιο cool, πιο ψύχρα. Μου πεις 90 λεπτά. Ποιος είναι ήρεμος στο μπάσκετ? Ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ήρεμος, ούτε ο Γιασκεβίτσιους. Ο Σπανούλης δείχνει σχετικά πιο cool. Α, δούμε. Ο Ιτούδης. Καλά, ο Μπαρτζόκας και ο Ταμάν είναι δικές τους κατηγορίες. Φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες είχαν δυνατή έδρα. Μάλλον είχε ένα σχετικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός, διότι διάβαζα είχε αρκετές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, κατάφερε παρά τις απουσίες και πήρε την νίκη. Ίσως τις λεπτομέρειες να μπορούσε στην πρώτη, πριν λήξει ο αγώνας, ο αρχικός αγώνας, να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μετά στην πρώτη παράταση έχασε την ευκαιρία να τελειώσει τότε ο Παναθηναϊκός. Τελικά το πήρε στη δεύτερη παράταση. Τέλος πάντων, ίσως κάποια στιγμή να ήταν και λίγο πιο εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε τον πέμπτο αγώνα στην έδρα μας στο ΣΕΦ, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Και πέρσι είχε κρίθει στο ΣΕΦ, αλλά ήταν πιο. Δεν ήταν πέμπτο παιχνίδι,

παρά το Πρωθυπουργό και ήταν υπεύθυνος για το θέμα αυτό. Και ο κύριος Μέρομ Χαρπάζ αναφέρεται ως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφερε το Predator στην Ελλάδα. Και αναμένεται ότι θα μπορέσει να συγκεντρώσει η μειοψηφία, η αντιπολίτευση, τις απαιτούμενες υπογραφές να κληθούν ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Το θέμα των υποκλοπών, όπως βλέπετε, παραμένει ανοιχτό. Δεν μ' αρέσει που έχει τόσο προσοκρατικά στοιχεία, προσωποκρατικά στοιχεία μάλλον, το κόμμα του Τσίπρα, βλέπετε, το κόμμα του Τσίπρα λέμε. Δεν λέμε το κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα του Ανδρουλάκη. Λέμε το Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Φαινόταν ότι ο κόσμος δεν αποφάσισε το 12 να γίνει ριζοσπάστης αριστερός, αλλά για πολλούς και για διάφορους λόγους πήγε και ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Το λάθος τους ήταν αρκετών που νόμιζαν ότι το εκλογικό ποσοστό σημαίνει και πολιτική συνείδηση, τρίχες. Φαινόταν όταν έφυγε το 30% της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 2015 και πήγε σε εκλογές και πάλι κέρδισε, ότι είναι ένα κόμμα που βασίζεται πάρα πολύ στο πρόσωπο. Για διάφορους λόγους ο Τσίπρας τότε δεν έκανε χρήση τόσο πολύ αυτής της υπεροχής που είχε. Φαίνεται ότι τώρα κάνει, δηλαδή τώρα το προβάλλει πολύ το εγώ, και όχι μόνο πολιτικά αλλά κυρίως σε διάθεση που δείχνει εσένα. Έχει μια αυστηρότητα, μια πολιτότητα. Δεν θέλουμε κανέναν. Δεν θα πάρουμε κανέναν. Ας έρθει αυτός. Βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη πρωτοβουλία κινήσεων. Έχει και μια δόση εγωισμού, αλλά θα μου πείτε πολιτικός είναι. Δεν γίνεται να μην έχει εγωισμό ένας άνθρωπος που στο μυαλό του μπορεί να διεκδικήσει εξουσία και να κυβερνήσει μια ολόκληρη χώρα. Είπαμε οι άνθρωποι που διεκδικούν εξουσία. Έχουν γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν δημόσια προβολή, δεν ξέρω τον εαυτό μου ενώ στο ραδιόφωνο, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν πολιτική εξουσία, αυτές οι κατηγορίες έχουν τα θεματάκια τους ως χαρακτήρες, έχουν κάποιον μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κοινωνιοπάθειας. Είμαι πάντα υπέρ των κομμάτων σε επίπεδο αρχών και όχι σε επίπεδο προσώπων. Δεν μ' αρέσει η προσωπολατρία καθόλου. Δεν ξέρω αν αυτό θα το αλλάξουν στη συνέχεια και με ποιον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι όπως υπάρχει δεν μου ταιριάζει. Δεν μ' αρέσει που ο Τσίπρας κάνει μια... Πώς να το θέσω τώρα, ακόμα και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τη λέξη Ελλάς, είτε με αντιστοιχεία στην πατρίδα, είτε με αντιστοιχεία στο Αντάρτικο, το θεωρώ αρκετά εγωιστικό από την πλευρά του. Κάτσε ρε εσύ, αυτό είναι συλλογική μνήμη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για όνομα κόμματος. Μπορώ εγώ να αποφασίσω και να λέω το κόμμα μου, δεν ξέρω τώρα, Μαραθώνας, ή να λέω το κόμμα μου Κολοκοτρώνης και ούτω καθεξής. Θα μου πούνε, μπορώ και δεν μπορώ, καταλάβατε, ότι θέλω μπορώ να κάνω, αλλά η κρίση μου σε αυτό είναι αρνητική. Ανοίξει τη συλλογική μνήμη. Δεν μπορείς να το παίρνεις για ένα κόμμα. Χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα. Είχα διαψευστεί στο ότι θα παραιτηθεί. Πίστευα ότι δεν θα παραιτήτω. Όταν μου το λέγανε δηλαδή έλεγα όχι. Οπότε είχα πέσει έξω, αλλά αφού παραιτήθηκε είπα αποκλείεται να μείνει εκτός, θέμα χρόνου το πότε θα γυρίσει. Έκανε και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα. Υπολόγιζα ότι θα γίνει και θα επέστρεφε πιο νωρίς. Μου κάνει εν μέρη εντύπωση, που μάνι-μάνι δημοσκοπικά έχει τόσο υψηλή θέση, δεύτερο, το κόμμα του. Από την άλλη ίσως να μην κάνει εντύπωση, δείχνει

είναι το πόσο κενή είναι η αντιπολίτευση. ΣΥΡΙΖΑ τέλος, σας έλεγα μετά το 23, τότε ακόμα κάναμε εκπομπές με την Κασίμη, ότι σε αυτόν τον χώρο δεν χωράνε δύο και τρία κόμματα, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΣΟ, το ΠΑΣΟΚ ήταν. Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο χώρος αυτός αναγκαστικά ένα κόμμα θα επικρατήσει και θα επιβιώσει, θα αφομοιώσει τα υπόλοιπα, θα απορροφηθεί. Τώρα είναι τρία. Τι τέσσερα, πάει η Νέα Αριστερά, τελειώνει το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουν. Το ΠΑΣΟΚ, αν δεν είχε τέτοια βαθιά ρίζα, με την έννοια ότι υπάρχει κάποιες δεκαετίες πλέον, και αυτό θα θεωρούσα ότι τελείωσε. Έχω επιφυλάξεις λόγω του το ότι δεν είναι ένα κόμμα κομίτης που εμφανίζεται μία στο τόσο, ή πυροτέχνημα, εμφανίστηκε, έσκασε, χάθηκε, αλλά έχει αυτή την πορεία των πολλών δεκαετιών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όμως τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και αν θα περάσει ακόμα μεγαλύτερη κρίση από αυτή που πέρασε το 12, που τα ποσοστά του σχεδόν μηδενίστηκαν, και μετά, ή αν θα φτάσει στο σημείο να πάψει να υφίσταται. Μου κάνει πολύ εντύπωση τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της απόψινής μας εκπομπής. Έχουμε όμως τον επόμενο ακροατή μας, τον Κλεωμένη. Να του δώσουμε το λόγο, να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι.
0: Και εσείς. Τι είπα και σας κέντρισε?
1: θα έρθω. Παρακείθε. Τώρα να πω λίγο για τη χειριοειδία στο δίστομο.
0: Ναι, να πείτε.
1: Λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε μνήμη για όσα έγιναν, χωρίς αυτό να γεννάμε σαλλοδοξία.
0: Όχι βέβαια, αλλά...
1: Και βεβαίως πρέπει να σταθερά και νομίζω είναι ένα θέμα που ενώνει σύμπασα την ελληνική κοινωνία, να διεκδικούμε την αποκατάσταση αυτής της μνήμης με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που πρέπει να διεκδικηθούν από τη Γερμανία. Και πρέπει να πούμε, γιατί καμιά φορά, κύριε Λαβίθη, η μημάθεια, έλεγε ο Θουκυδίδης, είναι χειρότερη από την αμάθεια. Λοιπόν, πρέπει να θυμίσω στους καλούς συνακροατές ότι αυτός ο επάρατος Τσίπρας ήταν αυτός ο πολιτικός που έπειτα από 80 χρόνια, όπου στη Βουλή ερχόταν το θέμα με μία ερώτηση, ήταν η μόνη φορά ο Ανδρέας Παπανδρέου που έκανε τη δημοτική διακοίνωση, λοιπόν, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρωτοβουλία που πήραμε για πρώτη φορά να συζητηθεί σε επιτροπές το ζήτημα, συγκροτήθηκε η Διακομματική Επιτροπή με βάση την οποία έγινε η έρευνα για να συγκροτηθεί ο φάκελος και μένει, γιατί κατά την άποψή μου, κύριε Λαβίθη, να γίνει σε αυτόν τον τόπο ένα εθνικό μουσείο, γιατί η αντίσταση ήταν του ελληνικού λαού, δεν ήταν κομματική, και ένα ινστιτούτο που θα πρέπει να συνεχίζει να κάνει έρευνα και να τεκμηριώνει όλα αυτά που έγιναν εκείνη την περίοδο.
0: Πώς λοιπόν νομιμοποιείται ένας πολιτικός να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα για κομματική
1: ονομασία?
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα.
0: Όταν
1: το όνομα δεν είναι,
0: το λέτε,
1: δεν είναι, κύριε Λαβίθη, δεν είναι.
0: Γιατί παραβιάζεται η συλλογική μνήμη?
1: Όχι. Δεν είναι ο Ελλάς. Είναι η Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, γιατί θα ακούσω τη διαφωνία σας. Εγώ έχω έτσι κι αλλιώς το μικρόφωνο.
1: Ακούω και δημοσιογράφους και σήμερα το απόγευμα να λένε του Ελλάς. Δεν είναι του Ελλάς, είναι η Ελλάς.
0: Εγώ σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια, να το λέω Έλλας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί η Ελλάς είναι η πατρίδα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρακάτω.
0: Μισό λεπτάκι. Μου γράφει ο Στέλιος,
1: ναι,
0: αγαπητέ Κλειωμένη, Λαβίθη, είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον σου για το Πασόκ, μοιρονεύεται. Γιατί να μην είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον μου, Στέλιο, δεν κατάλαβα. Ελάτε, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, εγώ σέβομαι τη διαφορετική άποψη, αυτή είναι και ομορφιά της δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα επίδικα.
0: Σωστή άποψη, όχι απλώς διαφορετική, αγαπητέ.
1: Ακούω... Ναι, ακούω πολλούς συνακροατές να επιτίθενται κατά του Τσίπρα και εγώ δέχομαι πάντα τον αντίλογο.
0: Στο επιτίθεται. Δεύτερος έχει βγει μανιμάνι. Ίσα-ίσα φαίνεται ότι πώς τον περίμεναν τον Τσίπρα τόσοι άνθρωποι.
1: Ωραία.
0: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, θα φτάσω και εκεί. Αυτοί που βγαίνουν στο βγήκε και ένας συνακροατής πριν από λίγο και άκου εκεί να λέει διάφορα άρρητα ρήματα. Ο Τσίπρας λοιπόν, κύριε Λαβίθη, ανέλαβε την κυβέρνηση το 2015 και τρεις μέρες, πόσοι συνακροατές μας το ξέρουν αυτό, τρεις μέρες πριν αναλάβει, ο κύριος Φράγκη εξαίρεσε την Ελλάδα από την ποσοστική χαλάρωση. που έφερε η κεντρική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, εσείς το θυμάστε, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Και δεν σας κρύβω, είχα μια επικοινωνία με μία από τις δημοσιογράφους που παίξαν αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ στο Sky που έχει μπατάρει εντελώς ακροαματικά. Λοιπόν, και δεν έγινε καθόλου τυχαία, γιατί δεν κατέβηκε κανένας από παρθένα γονείο.
0: Κάποια από τις δύο συναδέλφους που είχαν και το βιβλίο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, βεβαίως. Και καλοπροαίρετα. Τη ρώτησα δύο πράγματα. Λέω, κυρία Βαρβησιώτη, και είχα μια πολύ καλή συνομιλία, εξαιρετική δημοσιογράφη.
0: Δεν...
1: Λέω, κυρία Βαρβησιώτη, πέστε μου, ενοχοποιούμε όλους τους Έλληνες πολιτικούς και δεν ακούω να λέτε τη συμπεριφορά της Ευρώπης που βρήκαν μια χώρα και εκτόνωσαν επάνω της όλη τους τη μανία. Όχι την άρνηση, τη μανία. Και στην περίοδο του Παπανδρέου και στην περίοδο του Σαμάρα και στην περίοδο κυρίως του Τσίπρα.
0: Επιτρέψτε μου να ζητήσω την εμπειρία σας για το μέλλον και όχι για το παρελθόν.
1: Ναι, όχι.
0: Πρέπει να
1: λέγονται
0: για αυτό. Το καινούργιο εγχείρημα.
1: Βεβαίως. Θα σας πω γιατί.
0: Και να μου πείτε εσείς.
1: Και θα τελειώσω.
0: Αν το Πασόκα έχει λόγο ύπαρξης
1: ή όχι. Και θα πω και γι' αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει.
1: Ότι ο Τσίπρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα έχει τελειώσει.
1: Έχει. Θα πω και γι' αυτό, ό,τι θέλετε. Και με πολύ.
0: Αν προλαβαίνετε να μου πείτε και για τα τρία αυτά.
1: Με
0: αυτόν
1: τρόπο θα τα πω. Τα λέω γρήγορα. Λοιπόν, ο Τσίπρας πρέπει να θυμόμαστε ότι είχε το κουράγιο το πολιτικό να θέσει το μνημόνιο που αναγκάστηκε να ψηφίσει σε κρίση του ελληνικού λαού. Τι πιο δημοκρατικό από αυτό. Και ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε αυτόν. Και κάτι ακόμα, να θυμούνται επίσης, γιατί είπα η μημάθεια είναι κακό πράγμα, το ΤΑΙΠΕΔ που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις πουλούσε περιουσία. Το υπερταμείο δεν πουλάει περιουσία, νοικιάζει περιουσία. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν τα στάχια από τα κρυθάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μελλοντικό. Κοίταξε, νομίζω ότι με βάση... Λέμε η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
0: Ο Τσίπρας
1: έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έκανε ρύθμιση του χρέους για 12 χρόνια και άφησε 37 δισεκατομμύρια που το πλήρωσε χάνοντας τις εκλογές. Γιατί κύριε Λαβίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι αν αυτό το ποσό δεν είχε συγκεντρωθεί με κόστος εις βάρος των κοινωνικών ομάδων, η χώρα δεν θα είχε μπει για να κελαϊδάει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στις αγορές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Θέλω εκτίμηση για τα άλλα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Η δική μου γνώμη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Με το ΠΑΣΟΚ όμως δεν μπορώ εύκολα να κάνω εκτίμηση.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας το είπε εκείνο το βράδυ του 23, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Κάποιοι κατάλαβαν. Κάποιοι δεν κατάλαβαν. Διαφωνώ όμως, διαφωνώ με την απόφαση του να παραιτηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να παραιτηθεί, διότι ήξερε ότι πίσω τα πράγματα δεν είναι τόσο δομημένα για να μην
0: μάλλον
1: χάσει...
0: ήθελε να τους το δείξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ήθελε.
0: Γιατί ήθελε να αυτό δει... στην πράξη.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι διαφωνώ. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει το ΠΑΣΟΚ, δεν το οποίο, μπορώ εύκολα να βγάλω εκτίμηση, γιατί έχει μια μακρά το πορεία, ΠΑΣΟΚ, μισού αιώνα
1: του δόθηκε, πλέον. Κοιτάξτε.
0: Και τι θα κάνεις, θα σταματήσει να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Μου κάνει
1: το
0: πολύ...
1: ΠΑΣΟΚ του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία, να γίνει μια ηγεμονεύουσα δύναμη στον ευρύτερο αυτό δημοκρατικό χώρο. Να βρει τον τρόπο και τους κωδικούς και να φέρει όλον αυτόν τον κόσμο, είτε με συλλογικότητες, είτε ατομικά, είτε έτσι αλλιώς, να συμπλέξει μαζί του. Κυριάρχησε μια ακατανόητη για μένα λογική. Αυτόνομη κάθοδος. Αυτόνομη κάθοδος. Εγώ διαφώνησα και ως πολίτης, όχι με κανέναν άλλο ρόλο, γιατί συνδέομαι και εγώ με πρόσωπα στον χώρο, κυρίαρχα τέλος πάντων, τους διεμήνυσα την άποψή μου ότι η παιδιά είναι λάθος.
0: Με αυτό ευθύνη που κάνετε, της ηγετικής ομάδας εννοείται αυτή η απόφαση, ναι, βεβαίως, το αυτονομικό άθοδος.
1: Βεβαίως. Τους είπα ότι παιδιά είναι λάθος σας αυτό. Είναι λάθος. Θα δίνετε μια μεγάλη ευκαιρία, ανοίξτε την αγκαλιά σας και φέρτε τον κόσμο όλο δίπλα σας. Διότι η παράταξη αυτή, κύριε Λαβίθη, έχει παρελθόν. Το 1932 έφυγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ξανά ήρθε στην ουσία το 1963. Γιατί υπήρχε κατακερματισμένος ο χώρος. Και τελικά δύο μήνες πριν τις εκλογές του 1961 συγκροτήθηκε η Ένωση Κέντρου Καταλάγιασε η κόντρα Σοφοκλή Βενιζέλου Γεωργίου Παπαντρέου. Και έτσι έγινε ο ανέδοτος αγώνας, το 1-4, και φτάσαμε τη μεγάλη νίκη του 53%, αλλά δυστυχώς υπήρξαν μητσοτάκηδες και ανετράπη η πορεία μιας χώρας που τότε, παρά τις δυσκολίες, εκθεμελίωσε το κοινωνικό ασανσέρ, δηλαδή τη δωρεάν παιδεία, και μπορούσε το παιδί του αγρότη, του εργάτη, του φτωχού Έλληνα να πάει στο πανεπιστήμιο και να γίνει και γιατρός και δικηγόρος, γιατί μέχρι τότε οι όροι ήταν εξαιρετικά περιορισμένοι.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο.
1: Ορίστε.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά με κοιτάει ο Μάνος Τσιλιμίδης, ετοιμάζεται να μπει.
1: Κλείνω. Λέω λοιπόν ότι έρχεται τώρα ο Τσίπρας με έναν πολύ δυναμικό τρόπο και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει στη συνείδησή του ότι πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία, γιατί σε τελική ανάλυση, σε μια πνιγυρή ατμόσφαιρα διαφθοράς, είχε την πιο έντιμη κυβέρνηση και είναι ένας εξαιρετικά έντιμος πολιτικός. Με λάθη. Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη.
0: Θα τα λέμε και μελλοντικά.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κλειωμένη. Καλή συνέχεια. Φεύγω γρήγορα για να προλάβει και ο Μάνος να ετοιμάσει εδώ τον ραδιοθάλαμο. Αύριο στις 9 το βράδυ, συγγνώμη που δεν διάβασα μηνύματα, ήταν εξαιρετικά. Αν δεν διαβάζω μηνύματα μια μέρα, αν μπορείτε, στείλτε τα μου την επόμενη μέρα. Ορισμένα από αυτά στεναχωριέμαι που δεν έχω διαδραστικότητα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω και να σας απαντήσω. Αύριο 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ακόμα και αν θέλετε να συζητήσετε για ένα θέμα που έχετε εσείς στο νου, εκτός από αυτό που θέτω εγώ τα βράδια. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται, την ονομάζουμε δηλαδή, ανθολόγιο. Το ότι υπάρχει ένα θέμα κάθε βράδυ αφιερώνεται σε εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Έχουμε τον Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, την κυρία Θησαυρούλα στην Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για την ψευδαίσθηση. Για να βοηθήσω λίγο στην ερμηνεία της λέξης, ψευδαίσθηση είναι η αντίληψη κάποιου πράγματος με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που είχατε για τη ζωή και πώς διαλύθηκε? Επίσης, ποια είναι ή ήταν η μεγαλύτερη εθνική ψευδαίσθηση? 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
3: Σας περιμένουμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ βάζουμε και ένα άσμα κέρασμα, όπως πάντα, στο ξεκίνημα της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αρχή του δρομολογίου 2-11-10-88-8-0. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Και έχουμε και τον αγαπητό Γιάννη από το Γέρακα, τον Γιάννη Δονδουλάκη, στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Γιάννη μου, καλώς.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Πώς είσαι?
2: Νιώθω λίγο David Copperfield.
1: Γιατί?
2: Διότι είναι ο κορυφαίος δημιουργός ψευδεστής σε αυτό τον πλανήτη, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ο αμέσως επόμενη είναι κάποια από τα μέλη της Ελληνικής Βουλής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ψευδεστήσεις. Καταρχάς έχουμε από πολύ λίγο έως πάρα πολύ όλοι μας. Και απλά φανερώνει την πραγματικότητα όσο περνάνε τα χρόνια στη ζωή μας. Δηλαδή είναι σαν τα αμερικάνικα καλλιστεία, ξέρεις. Μιλάω 5 γλώσσες, είμαι φιλόζωη και εύχομαι να μην γίνονται πόλεμοι.
1: Ναι, ναι.
2: Κάπως έτσι είναι η σκέψη μας ως λαός. Είμαστε γεμάτοι ψευδεστήσεις, Μάνο. Αλλά ας το πάω από το προσωπικό στο γενικό. Γενικά δεν είχα ψευδεστήσεις στη ζωή μου. Ήξερα την πραγματικότητα, πατούσα στα πόδια μου και απλά ονειρευόμουν. Άλλο το όνειρο, άλλο η ψευδέστηση.
1: Σωστό.
2: Γιατί ονειρευόμουν πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν εφικτά. Άρα ήξερα, ας πούμε, ανέκαθεν στη ζωή μου ότι δεν μπορούσα να γίνω το πρώτο επάγγελμα που θα ήθελα να κάνω.
1: Αστροναύτης δηλαδή.
2: Πιλότος. Το όνειρο, η ψευδέστηση, μάλλον το όνειρο ήταν ότι θα ήθελα να γίνω πιλότος. Αλλά εδώ ένας άνθρωπος που έχει απλά μοιοπία δεν μπορεί να γίνει πιλότος.
1: Σωστό.
2: Έτσι. Οπότε αυτό έφυγε γρήγορα και προσαρμόστηκαν τα όνειρα σε πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Από εκεί και ύστερα, ως Έλληνες έχουμε την ψευδέστηση, για παράδειγμα, ότι είμαστε σε όλα τα πράγματα οι καλύτεροι.
1: Ναι.
2: Κυρίως δε στον αθλητισμό, έτσι. Θέλουμε οπωσδήποτε οι αθλητές μας να κερδίζουν χρυσά μετάλλια σε όποιο αγώνα και να συμμετέχουν. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα λιγότερο από το χρυσό. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον τεράστιο αθλητή μας, τον Μίλτο του Ντεντόγλου, ο οποίος πέρασε ο άνθρωπος μία κάμψη. Και είναι κανονικό να συμβαίνει αυτό. Και μας χάλασε ότι ο Μίλτος δεν έφερε κάποια χρυσά, ας πούμε. Θυμήθηκα, ξέρεις, επειδή διάβασα και κάτι ψηλοδημοσίευματα τότε, γιατί τώρα πάει καλά ξανά, δόξα τω Θεώ, θυμήθηκα την ελληνική ταινία που είναι ο Αλέκος ο Σακελάριος θεατής σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν θυμάμαι καλά, ξυλώνει την πλούζα του από το άγχος για τον αγώνα και τη μία αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές και στην επόμενη φράση τους βρίζει. Μπράβο μεγάλε τεράστια κλπ. Που πας ρε κρέας. Πρέπει να ήταν το μια κυρία στα μπουζούκια. Αν δεν κάνω λάθος με τον Βουτσά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έτσι είμαστε. Αποθεώνουμε ή απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα γιατί έχουμε την ψευδέστηση ότι μας ανήκουν όλα. Ότι είμαστε πάντα οι καλύτεροι, ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος από εμάς να είναι πιο καλός και φυσικά πάντα μας αδικούν, έτσι εννοείται αυτό.
1: Ναι, και ότι είμαστε και οι δημιουργοί του πολιτισμού του πλανήτη.
2: Ναι, βεβαίως, δεν υπάρχει ο Κινέζικος πολιτισμός, ας πούμε, δεν υπάρχει ο Αιγυπτιακός, δεν υπάρχει τίποτα, κανένας άλλος. Εμείς είμαστε τα πάντα. Και στη σύγχρονη εποχή, δυστυχώς έχουμε την ψευδέστηση ακόμα, ενώ έχουμε φάει τα μούτρα μας τόσες φορές, ότι πρόσωπα και όχι πολιτικές είναι σωτήρες μας. Το οποίο φάγαμε τα μούτρα μας, φάγαμε μνημόνια, Μας υποσχέθηκαν ότι έρχεται η ελπίδα. Η ελπίδα πέρασε από το από κάτω στενό, τέλος πάντων, δεν ήταν από το δικό μας δρόμο. Και λοιπά και λοιπά. Τα πληρώσαμε με αίμα και συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε λίγο ως πολύ ακόμα και σήμερα. Και εμείς νομίζουμε ότι ο καθένας που έρχεται και τάζει τα πάντα ότι είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή τώρα, για να μιλήσω σε πραγματικές συνθήκες, νομίζουμε, ας πούμε, ότι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, έτσι, ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε το rebranding, για παράδειγμα, και θα έρθει να σώσει. Και δεν εννοούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτι ενός διεθνούς συστήματος πολιτικής ισορροπιών κλπ. Και ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε σωστά, γιατί δεν μας παίρνει να μην τα κάνουμε. Δεν παίρνει κανέναν πια να μας τάζει λαγούς με πετραχύλια, διότι δεν θα τα υλοποιήσει, αλλά εμείς έχουμε την ψευδέστηση ότι θα το κάνει και τον ψηφίζουμε. Τον οποιονδήποτε, έτσι. Μιλάω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, δεν παρεξηγηθώ. Ή, ας πούμε, πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω, εκτός από ψευδέστηση, συγγνώμη για το Σαρδάμ, τα όσα ευαγγελίζεται το ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι έχουν βάση, όχι πια τουλάχιστον, διότι όταν έχει κλείσει το εργοστάσιο, τι ακριβώς μου πουλάει η αντιπροσωπεία.
1: Ό,τι έχει περισσέψει τις αποθήκες.
2: Ναι, σωστά. Δεν είναι ούτε λάντα, έχει ούτε ζάσταρα πια. Και δυστυχώς το ζήτημα είναι ότι αυτό έχει αντίβαρο, γιατί όλα αυτά έχουν ύψευτες, εσείς έχουν και αντίβαρα τα οποία πονάνε και είναι άκρα δεξιά. Οι ψευδεστήσεις αφήνουν χώρο στους ακραίους να προσπαθούν να κατακτήσουν την πραγματικότητα της ζωής μας, τάζοντάς μας και αυτοί από τη δική τους πλευρά πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Και σου υπενθυμίζω αυτό που γίνεται τώρα 2-3 μέρες στο Belfast.
1: Ναι, βέβαια. Που κάλεσαν οι ακροδεξιοί τον κόσμο, βγήκαν έξω και τα σπάσανε, τα κάψανε, ξέρεις.
2: Ναι, και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Ότι δεν είναι ο Φάραντζ η απειλή, η ακροδεξιά απειλή στην Αγγλία, που είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα ακόμα πιο ακραίο κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών με τη μία. Θα τους τι στο δρόμο, λέει, τον είδαμε, τον βουτήξαμε, τον διώξαμε. Χωρίς να εξετάσουμε αν τυχόν αυτός ο άνθρωπος ευθύνεται για οτιδήποτε.
1: Και αν είναι νόμιμος εκεί.
2: Αν είναι νόμιμος, αν οτιδήποτε.
1: Διότι η Ινδή, για παράδειγμα, ύστερα από τόσα χρόνια επικυριαρχίας της Αγγλίας, της Ινδίας, έχουν διαβατήρια κανονικά.
2: Εννοείται, βέβαια. Ναι. Καταρχάς, η δεύτερη επίσημη γλώσσα της Ινδίας είναι η Βρετανική.
1: Ναι,
2: επισήμως. Διδάσκονται όλοι και τις δύο γλώσσες. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι. Ότι οι Βρετανοί, ειδικά, επειδή τους μελετάω χρόνια, οι Βρετανοί ουσιαστικά δεν έχουν πρόβλημα με τους μετανάστες. Έχουν πρόβλημα με την ίδια τους τη ζωή. Γιατί τους τάξανε ότι θα γίνουν πρίγκιπες μετά το Brexit και τους έχει πάρει κάτω βόλτα. Και τώρα φυσικά το μετανιώνουν. Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, διότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια ψευδαίσθηση, από μια εσωκομματική κόντρα του David Cameron, του τότε πρωθυπουργού, ο οποίος για να κερδίσει τους εσωκομματικούς των αντιπάλους υποσχέθηκε τον Brexit. Και κατέστρεψε τη χώρα του. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι μόνο ελληνικό, θέλω να πω, έτσι. Κάπως έτσι ζουν και οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή νομίζω ότι ο Ισραηλινός λαός φυσικά υποφέρει, γιατί ζει μονίμως με το άγχος να προλάβει να μπει σε ένα καταφύγιο, και τα πράγματα έχουν φτάσει σε ακραίο σημείο λόγω, κατά την άποψή μου, του Νετανιάχου. Είναι ένας ακραίος τύπος, ο οποίος η ιστορία θα τον γράψει με τα μελανότερα χρώματα αργότερα. Διότι δεν εννοεί να καταλάβει αυτό που ήξερε πάρα πολύ καλά ο Μακαρίτης, ο Σιμών Πέρες, ο άνθρωπος που έφτασε πάρα

0: την πολεμική βιομηχανία. Ναι. Εξού και τα χώρες όπως τα Εμιράτα ή το Κουβέιτ αντιδρούν πάρα πολύ άσχημα στις επιθέσεις που δέχονται από το Ιράν, διότι πάρα πολύ απλά καταστρέφεται ότι έχουν χτίσει με πολύ κόπο. Το Ντουμπάι, ας πούμε, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ θεωρείται ο παράδεισος της Ανατολής.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να έλθουμε ξανά στο θέμα των ψευδεστήσεων, είναι πολύ καλές όταν μπορούμε να τις ελέγξουμε και όταν συνειδητοποιούμε ότι εντάξει, αυτό ήταν μια ψευδέστηση, πάμε παρακάτω όμως τώρα, διότι υπάρχει πραγματικότητα. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε σαν τους τοξικοεξαρτημένους, μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Θα θέλουμε ακόμη περισσότερη ψευδέστηση για να νιώσουμε καλύτερα.
1: Και ποιος κατά τη γνώμη σου ήταν ο πολιτικός ο οποίος μοίρασε τις περισσότερες ψευδεστήσεις στη χώρα?
0: Νομίζω χωρίς ανταγωνισμό, ναι, αν πάμε στις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Και χωρίς ανταγωνισμό, αν πάμε στην προηγούμενη δεκαετία, εν μέσω μνημονίων, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτά που λέω τώρα θα βραγιαστούν κάποιοι να πούνε διάφορα, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι καλό τα πράγματα να τα βλέπουμε από μία απόσταση, ώστε να μπορούμε να τα κρίνουμε ορθά και όχι οπαδικά.
1: Είμαστε αθλητές αυτό.
0: Μόνο αθλητές. Παγκόσμιοι
1: πρωταθλητές.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά μάλλον σήμερα από μένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: να πω μια θερμή καλημέρα στον σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης που μας αναμεταδίδει στη Βόρεια Ελλάδα. Γεια σου Αθηνά Σχοινά.
1: Γεια σου, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς καλημέρα. Την, καλημέρα.
1: Σήμερα έχεις ένα, πάντοτε έχεις ένα προκλητικό θέμα, πολύ ενδιαφέρον και καλό είναι για να σκεπτόμαστε γύρω από έννοιες, γύρω από πραγματικότητες που βιώνουμε. Αυτό είναι πολύ καλό, ναι. Σήμερα λοιπόν η ψευδαίσθηση. Ξέρεις, η ψευδαίσθηση είναι το 1/4 της πραγματικότητας. Τι εννοώ με αυτό? Αφορά τις αισθήσεις μας, έτσι. Έχουμε προαίσθηση, έχουμε διαίσθηση, έχουμε μετέσθηση και έχουμε και ψευδαίσθηση. Και κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό. Βασίζονται όλα στις αισθήσεις, αλλά αυτό που λέει ο Edgar Morena δεν το λέει για τις αισθήσεις, το λέει για άλλο πράγμα, φιλοσοφία άλλο πράγμα. Λέει, κοίταξε, κάθε ένα από αυτά όταν το επιμερίσουμε μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά όλα μαζί όταν συσχετίζονται κάνουν κάτι τρίτο που υπερβαίνει κάθε ένα από αυτά και δίνει παράδειγμα με ένα ρολόι. Λέει, αν διαλύσουμε ένα ρολόι στα βιδάκια του, στους κύκλους, αυτά τα, οτιδήποτε έχει πίσω, τα ελαττήρια, όλα αυτά, μπορούμε να τα εξετάσουμε, να εξετάσουμε καθένα από αυτά, αλλά όλα μαζί δεν δείχνουν την ώρα, δεν μπορούν να δείξουν την ώρα. Θέλει κάτι τρίτο πάνω από εκεί. Πάμε τώρα σε ένα-ένα να δούμε. Βασιζόμαστε στις αισθήσεις, αλλά πέρα από τις αισθήσεις υπάρχει μια προαίσθηση, δηλαδή με βάση τα ένστικτα που έχουμε αναπτύξει, με βάση την προσοχή, τα ενδιαφέροντα που έχουμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε τα πράγματα και λέμε, παιδιά, προαισθάνομαι. Είναι προαίσθηση αυτό το πράγμα, δεν βασίζεται πουθενά ούτε στον εγκέφαλο, ούτε στις καθαρές αισθήσεις, μια προαίσθηση. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν θα πάει σήμερα πολύ καλά, όλα αυτά. Ναι. Δεν ξημέρωσα πολύ καλά, αισθάνομαι, έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Πάμε στην διαίσθηση. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο και λες, τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά που μου λες ρε παιδάκι μου. Είναι ξύπνιος, έχει καλλιέργεια, έχει ταλέντα, έχει δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά η διαίσθησή μου μου λέει ότι μπορώ ή δεν μπορώ να τον εμπιστευθώ. Αυτό είναι πια διαίσθηση, δηλαδή περνάς μέσα από τις εμπειρίες και μέσα από τα φαινόμενα που βλέπεις, το φαινόμενο που βλέπεις τον άλλον, την παρουσία του, τον τρόπο που συμπεριφέρεται, όλα αυτά. Και αυτά σου δίνουν ενάβσματα για να μπορείς να κάνεις εσωτερικούς συνειρμούς που πολλές φορές μπορεί να είναι και άδικοι. Αλλά καμιά φορά δεν είναι. Διότι η πρώτη ματιά και η πρώτη διαίσθηση είναι, κρύβει τη μισή αλήθεια. Η διαίσθηση ξεπερνάει τα φαινόμενα. Πάει πολύ βαθύτερα. Πάμε στη μετέστηση τώρα, έτσι. Η μετέστηση είναι ότι αν ακούμε ένα τραγούδι, σταματάει το τραγούδι, έχουμε φύγει και μας συνοδεύει νοερά μέσα μας η μετέστηση του ήχου, της μουσικής. Πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, ας πούμε. Μας υποβάλλει όλος ο περίγυρος των πινάκων, ο φωτισμός, η ατμόσφαιρα και όταν φύγουμε μπορούμε να την ανακαλέσουμε μέσα από μετεστήσεις που μας έχει αφήσει αυτό που έχουμε ήδη δει, ήδη ακούσει. Και το κυριότερο, ζούμε με μετεστήσεις, με ψευδεστήσεις βέβαια και η κυριότερη ψευδέστηση καθημερινά που την τρώμε φάτσα κάρτα δηλαδή είναι ποιο? Ο καθρέφτης μας. Ο καθρέφτης δείχνει σε δύο διαστάσεις που έχει εμάς όπως θέλουμε να παρουσιαστούμε, φροντίζουμε εδώ το κουμπί, το ένα το άλλο, το γιακά, πώς είναι το χτένισμα, τα φρύδια μας, τα μάτια μας, το κραγιόν, αυτή η φορά είναι κραγιόν τέλος πάντων. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε την ψευδαίσθηση του εαυτού μας μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να παρουσιαστεί στον άλλο άνθρωπο. Επομένως ζούμε μέσα από τον καθρέφτη. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει καθρέφτη. Οι αρχαίοι όμως έκαναν κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνο. έβαζαν μέσα στις ταφές, κάτοπτρα, καθρέφτες δηλαδή, σαν να σου λένε, επειδή ήταν σοφοί και η γλώσσα τους και η σκέψη τους περιεκτική, έδειχναν εσένα, για να δείχνουν εσένα και κυρίως αυτά που έχεις αφήσει πίσω σου, γιατί ο καθρέφτης μας δείχνει τι είναι πίσω από την πλάτη μας.
0: Mm.
1: Το αιρεσίνωτο, τις καρέκλες, πολυθρόνας, ο απέναντι τείχος, το φως, το πίσω, όλα αυτά. Σαν να λέει, αυτά τα πέρασες, μην ξαναγυρίσεις, προχώρα μπροστά. Αυτό έχει άλλη διάσταση, άλλη έννοια. Είναι άλλος ο συμβολικός ρόλος του κατόπτρου εκεί. Σε μας είναι ναρκισισμός, ας πούμε. Πρέπει να ξέρουμε πώς είμαστε, πώς δεν είμαστε, αρέσουμε, δεν αρέσουμε, πώς θα κρύψουμε κάτι, πώς θα αποκαλύψουμε κάτι, πώς θα πλασάρουμε το ρόλο του εαυτού μας ανάλογα στο που θα πάμε, τι θέλουμε να παραστήσουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση, είναι το κάτωπτρο, ο καθρέφτης. Ζούμε με ψευδαισθήσεις και πολλοί από αυτούς, ξέρεις γιατί, λέμε ας πούμε, αχ δεν έχουμε όραμα, θέλουμε όραμα σαν κλαμπάρες. Το όραμα είναι πολύ επικίνδυνο, διότι βασίζεται σε λεπτομέρειες, σε λίγα πράγματα που μπορούμε γρήγορα να συλλάβουμε και τελικώς κάνουμε προβολή των αναγκών του δικού μας εαυτού. Και εκεί πέφτουμε έξω.
0: Mm.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι ο άλλος έχει μια αφωνία, έτσι, ρήτορα κτλ. Κτλ. Παρασύρει τα πλήθη που λέει και ο Σαββόπουλος και όλο αυτό. Τη φοιτητριούλα που τον έχει ερωτευτεί, δηλαδή έτσι. Όλοι αυτοί οι νεολαίοι έχουμε, ας πούμε, υπάρχει ο πολιτικός με την φωνή, με το νεάζον έτσι ύφος, με όλα θα τα κάνει δυνατά. Λέμε, αχ, τι ωραίο που θα ήταν ένα νέο παλικάρι να φορτωθεί τις τύχες της πατρίδας και να μας πάει μπροστά μπούρδες κατσαρές. Γιατί αυτός είναι που θα σε πάει στον γκρεμό στα σίγουρα. Είναι και άπειρος και παραπλανητικός. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε πολλά χειρότερα, τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει τώρα, τι να λέμε τώρα. Άσε, να μπούμε σε αυτή τη χωρία των πραγμάτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι ψευδαίσθησεις, ζούμε ψευδαισθήσεις, γιατί μας αρέσουν οι ψευδαισθήσεις. Δεν αντέχουμε την πραγματικότητα. Την αλήθεια πολύ λίγοι την αντέχουν. Είναι στιγνή, είναι ξερή, είναι πολλές φορές...
0: Έχει κόστος μεγάλο. Έχει κόστος.
1: Έχει κόστος η αλήθεια όταν τη βιώνουμε, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να την επικαλεστούμε. Ποια αλήθεια? Θέλουμε να λέμε ότι εμείς θέλουμε την αλήθεια και όλα αυτά. Ουσιαστικά θέλουμε κάποιον να μας επιβεβαιώσει, κάποιον να μας υποστηρίξει, κάποιον να μας βοηθήσει και όλα αυτά. Και άλλοτε το λέμε όραμα, άλλοτε το λέμε όπως θέλεις. Αλλά ουσιαστικά επιδιώκουμε να ζούμε μέσα από ψευδαισθήσεις. Οι ψευδαισθήσεις είναι τα πάντα, αφορούν τα πάντα, από το ντύσιμό μας, τη στάση μας στη ζωή. Δηλαδή είναι μισό πραγματικότητα, μισό φτιαγμένα πράγματα, δημιουργημένα πράγματα. Είναι ρόλοι.
0: Mm.
1: Μισά αλήθεια, μισά ρόλοι. Γιατί δεν μπορούμε και πάλι να ζήσουμε με στιγνές αλήθειες. Έτσι λοιπόν καλλιεργούμε, ας πούμε, την υπέρθεση των πραγμάτων. Δηλαδή καλλιεργούμε το πανωτόκια, θα λέγαμε, της πραγματικότητας. Οπότε η ψευδαίσθηση είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλα είναι ψευδαίσθηση και τέτοια. Βλέπεις, ας πούμε, άλλος ερωτεύεται, βλέπει τον άλλον, ακούει τη φωνή του, βλέπει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, πως είναι ντυμένος, πως είναι χτενισμένος και όλα αυτά, τον ερωτεύεται, πατιούτ. Και μετά αρχίζουν τα βάστανα, αρχίζει το σοκ της πραγματικότητας, σταδιακά. Γιατί ερωτεύεσαι τις ψευδαισθήσεις σου, τις ανάγκες σου. Η ψευδαίσθηση καλύπτει εσωτερικές ανάγκες. Τι θα ήθελες να δεις, πώς θα ήθελες να είναι η ζωή, όχι πώς είναι, πώς θα ήθελες να είναι. Επομένως και η συνειδητότητα που επιμεκαλούμαστε και η ευτεπίγνωση και όλα αυτά τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο μέρος της ψευδαίσθησης. Κοίτα να δεις τώρα. Η ψευδαίσθηση μας βοηθάει κατά τα άλλα. Αρκεί να ξέρουμε ότι είναι, να την προσδιορίζουμε ότι είναι ψευδαίσθηση και να σκάβουμε πίσω και πέρα από αυτήν. Δηλαδή μας δίνει τις αφορμές να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε, να αμφισβητήσουμε, να ξαναδούμε από την αρχή την ψευδαίσθηση που έχουμε παίξει, που έχουμε πέσει έξω. Και κοίτα, τίποτα δεν είναι στατικό στη ζωή. Το έλεγα και χτες αυτό, πάντοτε, πουθενά δεν είναι τίποτα στατικό, ούτε η μνήμη είναι στατική. Όλα είναι σε ρευστή, αναμοχλευόμενη κατάσταση, έτσι. Τα πάντα, και γύρω και μέσα μας, και εντός μας. Επομένως και οι ψευδαισθήσεις αλλάζουν. Και εμείς προσπαθώντας να διευκρινίσουμε τα πράγματα και να δούμε τις μερικότητες της αλήθειας, έτσι όπως μπορεί να αποκαλύπτεται η ζωή, προστίθενται και άλλες ψευδαισθήσεις από αλλού. Και έτσι πορευόμαστε. Είναι να δούνε και λαβήν συνεχόμενο. Είναι δηλαδή συνεχόμενες καταστάσεις. Είναι πολυεπίπεδη ζωή και ποικίλη. Έχει μεγάλη ποικιλία και πολυεδρικότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
3: Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μοναχικά λιωτάρια στις βράχες στα βουνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2, 11, 10, 80, 8, 0. Απαντώντας το ερώτημα ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση της δικής μας κοινωνίας, ο αγαπητός Νίκος Μαρής από Θεσσαλονίκη μου γράφει ότι το κράτος είμαστε εμείς και ότι χωρίς κράτος πατερούλι δεν γίνεται να έχουμε στρατό, αστυνομία, δικαιοσύνη, δρόμους, γεωφύρια, λιμάνια, φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Μετά έτυχε να διαβάσω και μετέπειτα να μεταφράσω άρθρα και βιβλία τεράστιων αναρχοφιλελεύθερων οικονομολόγων και στοχαστών, μεταξύ των οποίων και ο γιος του νομπελίστα Μίλτον Φρίντμαν, Ντέιβιντ, και συνειδητοποίησα ότι αυτά που μας μάθαιναν οι κρατικοί υπάλληλοι στα κρατικά σχολεία ήταν χοντρά αυτοεξυπηρετικά ψέματα. Παραδείγματος χάρη, η εθνική άμυνα χωρίς κράτος. Δεν υπάρχει τίποτε ιδιαίτερο στην εθνική άμυνα που να απαιτεί την παροχή της από το κράτος. Η ελεύθερη αγορά μπορεί να την εξασφαλίσει καλύτερα, οικονομικότερα και αποτελεσματικότερα από εκείνο, το κράτος δηλαδή. Καλώς στον κλασικό φιλόλογο και φίλο μας Ανδρέα Μωρίκη.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Γεια σου Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μάνο, κοίτα τι γίνεται τώρα. Μου δημιούργησες ένα ωραίο πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Θυμήθηκα τον παλιό εκείνο φιλόσοφο που είχε πει αρχή σοφίας υπ' των ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή η αρχή της γνώσης και της σοφίας είναι το να πλησιάσουμε τις λέξεις και να δούμε αυτές οι ίδιες τι λένε. Ψευδέστηση, λέξη σύνθετη από το ψευδής και το αίσθηση.
0: Ναι.
1: Το ψευδής ξέρουμε τι είναι. Το αίσθηση τώρα τι είναι? Είναι αυτό που νομίζουμε και έτσι το χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λόγο μας. Έχω την αίσθηση ότι έχω μια αίσθηση, έχω ένα αίσθημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρεις σχετικές λέξεις. Το αίσθημα, το συνέσθημα και η συνέσθηση. Το αίσθημα έχει να κάνει με την ύλη, με το κορμί. Έχω ένα αίσθημα πείνας, έχω ένα αίσθημα δίψας. Έχω έναν πόνο, ο πόνος είναι αίσθημα. Έχω έναν ψυχικό πόνο, όμως ερωτεύτηκα και μάθησε το κορίτσι μου. Εδώ μπαίνουμε στο συνέσθημα. Λέμε ότι το καλοκαίρι πέρσι είχα ένα τρυφερό αισθηματάκι με μια κοπέλα. Όχι, δεν είναι αισθηματάκι, είναι συνέστημα. Έχει με ψυχή. Αυτό το παιδί δεν έχει συνέστηση των υποχρεώσεων του. Η συνέστηση δεν έχει να κάνει με το κορμί, ούτε με την ψυχή, έχει να κάνει με το νου. Άρα συνέστηση με το νου, συνέστημα με την ψυχή, αίσθημα με το σώμα. Για να δούμε τι δεν είναι συνέστηση. Συγγνώμη, τι δεν είναι ψευδαίσθηση? Το να έχω ερωτευθεί ένα πρόσωπο, μια κυρία, και να είμαι τελάζοντας μαζί της, να της κάνω δώρα, να την παντρεύομαι στο τέλος και τα λοιπά και τα λοιπά, και τελικά να μου βγαίνει ότι με εκμεταλλεύτηκε, μια εκμεταλλεύτρια, τι θα γυρίσω να πω? Είχα την ψευδαίσθηση ότι με αγαπούσε? Δηλαδή πώς θα με χαρακτήριζε κανείς? Ψευδαισθητικό? Όχι. Ο χαρακτηρισμός μου είναι μια τρισύλλαβη λέξη που αν υποθεί στα RGNA θα επισύρει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο από το τηλεοπτικό συμβούλιο. Δεν είχα την ψευδέστηση ότι με αγαπούσε. Το μυαλό μου, η φαντασία μου τα φταίει. Δεν φταίσαι εσύ, λέει. Φαντασία μου δηλαδή. Ο νους μου, το λογικό μου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η ψευδαίσθηση έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Και οι αισθήσεις είναι πέντε. Υπάρχουν οπτικές ψευδαισθήσεις, να βλέπω ένα λάστιχο κάπου εκεί στο χώμα και να νομίζω ένα φίδι. Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Να ακούω κάτι και να λέω αμάν, αμάν, πόλεμος, ειρήνες. Ψευδαίσθηση. Ακουστική. Γευστική ψευδαίσθηση, οσφυλητική ψευδαίσθηση, απτική. Τι πιάνεις. Να νομίζεις ότι πιάνεις ξέρω ένα βελούδο και αυτό να είναι κάτι άλλο, κάτι τελώς διαφορετικό. Οι ψευδαισθήσεις είναι πέντε ειδών και όσες είναι και οι αισθήσεις. Τώρα, η παρέστηση είναι κάτι χειρότερο ακόμα. Να ψευδαίσθηση είναι να είναι ένα πορτοκάλι σε ένα τραπέζι επάνω και νύχτα όπως πας στην κουζίνα, μια χειροβομβίδα πάνω στο τραπέζι. Να νομίζω ότι το πορτοκάλι είναι χειροβομβίδα. Η παρέστηση είναι να νομίζω ότι έχει χειροβομβίδα χωρίς να υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση λοιπόν. Πολύ ωραία τα είπε η Αθηνά μας για τη διέστηση. Η διέστηση που πολλές φορές δεν βασίζεται και σε συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα που ξέρουμε ποια είναι αυτά, αλλά μέσα από όλα τα συσσωρευμένα σήμερα. Λοιπόν τώρα Μάνο, κοίτα να δεις έξω από την πόρτα του στούντιο εκεί που είσαι τώρα είναι μια γάτα. Και ανοίξει την πόρτα και βλέπεις μια γάτα. Και λες, ο Μωρίκης τρελάτη, πού το ξέρει αυτό. Είχα μια διέστηση. Κάπου βασίζεται αυτό, δεν ξέρω να σου πω. Η διέστηση intuition που λέει Μιχάλη, έτσι ακριβώς ορίζεται. Δεν είχα λοιπόν την ψευδαίσθηση ότι με αγαπούσε η κυρία. Είχα την εσφαλμένη πεποίθηση ότι με αγαπούσε. Διότι ήμουν αυτό που είπαμε να μην το πούμε. Άλλο η ψευδαίσθηση, άλλο η εσφαλμένη πεποίθηση. Μα θα μου πεις τώρα, θα αλλάξεις αυτό που λέει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος δεν λέει είχα την ψευδαίσθηση ότι με αγαπούσε. Αυτό είναι η ψευδαίσθηση. Βάλε μια ακόμα ερμηνεία στο λεξικό κύριε Μωρίκη. Τι μας αλύζεις νυχτιάρια τώρα. Ναι, αλλά κάνε έκπτωση από εδώ, κάνε έκπτωση από εκεί. Μετά δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί δεν μπούμε, είχα την αισθανόμενη πεποίθηση. Είχα εξαπατηθεί. Φαντασιοπληξίες είναι πολλές από αυτές που λέμε τις ευαισθήσεις μας. Γιατί το λέμε έτσι, για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Γιατί αρνιόμαστε ή υπεκφεύγουμε και δεν θέλουμε να πούμε ότι ναι, κάναμε λάθος. Δεν μετρήσαμε σωστά. Η ψευδαίσθηση έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι το ερέθισμά σου. Στη ζωή μας έχουμε τρία στάδια. Το στάδιο των ερεθισμάτων που συλλαμβάνουμε με τις πέντε αισθήσεις μας, το στάδιο των το συναισθηματικό που έχει να κάνει με την συναισθηματική μας αντίδραση μόλις πάρουμε το εξωτερικό ερέθισμα πριν προλάβουμε καν να σκεφτούμε οτιδήποτε και μετά αφού νιώσουμε το συναίσθημα εξαιτίας του ερεθίσματος κάνουμε τις σκέψεις. Άρα ερεθίζουμε από το εξωτερικό ερέθισμα, συναισθάνουμε και μετά σκεφτούμε. Εάν στο τέλος κακώς σκεφτήκαμε πάνω σε αυτά που είδαμε, δεν είδαμε την κυρία πώς ήταν και πώς ήταν ντυμένη και όλα και πώς μιλούσε τα πάντα, τα είδαμε όλα. Δεν νομίσαμε ότι ήταν μια άλλη κυρία, αυτή η κυρία είδαμε που ήταν απέναντι. Αλλιώς την εκτιμήσαμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τις ψευδαισθήσεις. Φιλολογικά μένω στην κυριολεξία της λέξης και βέβαια δεν μπορώ να αρνηθώ ότι αυτό λέμε, αλλά να προσευγαρώσουμε και να πούμε οι ψευδαισθήσεις μας, παύλα οι εσφαλμένες πεποιθήσεις μας, οι βιαστικές, γιατί δεν έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, γιατί δεν έχουμε το γνώρισμα, την αυτογνωσία μας και αφού δεν έχουμε την αυτογνωσία τη δική μας, πώς να καταλάβουμε και τον άλλον. Και όλα αυτά παίζουν σε ένα χυλό και μια επιφάνεια που ανακατεύεται. και δεν στέκει κάπου για να την ορίσουμε. Πάλι θυμήθηκα το Σοκράτη. Τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Τι εστίν, αυτή ήταν όλη η αγωνία. Τι εστίν, τι είναι αυτό. Και ο μαθητής του, ο Πλάτωνας, έγραψε τους περίφημους διαλόγους. Θέλεις να μάθεις τι είναι ανδρεία. Ναι, πάρε 40-50 σελίδες ένα διάλογο. Τον διάλογο ο Λάχης. Θες να μάθεις την ειδονή. Πάρε 100 σελίδες το Φίλιππο. Για μία έννοια. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Αρχή Σοφίας λοιπόν ή των ομάδων επίσκεψης. Εμείς δυστυχώς είμαστε διαστικοί και δημιουργούμε πολλές αισθαρμένες πεπιθήσεις. Αυτές που μας βολεύουν. Οι περισσότερες, ναι.
0: Ποια, κατά τη γνώμη σου, μπορεί να είναι πολλές, αλλά πες μου μία,
1: ναι,
0: κορυφαία ψευδαίσθηση, ας πούμε, που είχαμε ως άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και που μπορεί να στάθηκε.
1: Εννοείς μία κακή εκτίμηση.
0: Μία κακή εκτίμηση,
1: ναι. Μία κακή εκτίμηση των πραγμάτων,
0: ναι,
1: εξαιτίας του μυαλού μας που μας παρέσυρε, ναι.
0: Και των προσδοκιών μας,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Εντάξει, ναι. Ακριβώς. Μια βιασύνη που εμπιστευόμαστε την τύχη μας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην καλύτερη περίπτωση αμόρφωτοι εγγράμματοι. Κάθε κόμμα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, εκλεκτούς ανθρώπους σε νου, σε μόρφωση, τους οποίους δεν τους ξέρουμε. Παρά ολίγιστους από αυτούς γνωρίζουμε. Και έτσι πάμε και ψηφίζουμε και δίνουμε την ψήφο μας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν το αξίζουν. Και η τιμωρία είναι πολύ σκληρή. Είναι το να τους έχεις να σε διατάζουν. Και να λέμε τι πράγμα είναι αυτό, πώς είναι αυτός έτσι, πώς είναι ο άλλος. Εσύ του έδωσε το δικαίωμα να σε διατάζει. Λέει ο άλλος ο αρχαίος φιλόσοφος πάλι. Χαλεπών, σκληρό, βαρύ, άρχες θε. Να άρχεσαι να διοικείσαι υποχείρονος από κατώτερό σου. Και πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε έναν βουλευτές και αν δεν ήξερες ότι είναι βουλευτές και τους συναντούσες σαν Σαββατόβραφο σε μια παρέα. Σε πόσους από αυτούς θα έλεγες, δεν ξέρω, είναι καταπληκτικός, θα κάνω ό,τι λέει. Ό,τι μου, τι θα το κάνω. Εγώ δεν βρίσκω ένα μικρό διψήφιο βρίσκω. Άντε ένα μικρό διψήφιο. Και δεν είμαι και πολύ αυστηρός νομίζω. Άρα η βιασύνη μας, το τι θέλουμε, πέφτουμε από το ένα λάθος στο άλλο. Μας έχει αρχίσει μια προεκλογική κίνηση στο λαό. Με το τι, πόσα έχει ποσοστά ο τάδε και ποια διαφορά από τον άλλον και τα λοιπά και τα λοιπά και μια ζωή από τα ίδια. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω οποιονδήποτε αφού μου πει προηγουμένως. Τώρα μου έρχεται, θυμήθηκα ένα δάσκαλό μου ο οποίος έλεγε αγόρι μου είναι πολύ καλά τα λες αλλά θέλω κάτι να πας στη βιβλιοθήκη να διαβάσεις τα πολιτικά του Αριστοτέλους και την πολιτεία του Πλάτωνα και μετά να αρχίσεις και να μου πεις ελάτε κύριε Παρή να συζητήσουμε τώρα. Μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να έχεις το δίκιο εσύ αγόρι μου, αλλά διαφορετικά θα μου το εκθέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούσαν τελικά αν διάβαζαν Αριστοτέλη και Πλάτωνα, όχι, αλλά θα ξέρανε ποια είναι τα προβλήματα και πώς να τα αντιμετωπίσουν και πώς να διαφωνήσουν. Και πώς να παίρνει ο καθένας από αυτόν με τον οποίο διαφωνεί το καλό που έχει ο άλλος και που ίσως δεν το έχει, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουν ένα πιο πλούσιο, πιο αρμονικό παζλ και να βοηθήσουν. Ναι. Άρα λοιπόν απαντώ στο ερώτημά σου ότι η μεγαλύτερη, όπως λέμε, αισθαμένη πεποίθηση ή ξεδρέση όπως το λες, είναι ότι νομίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι απλώς επειδή είναι ωραίοι στο φαίνεσθε έχουν και περιεχόμενο πνευματικό και ηθικό ανάλογο κατάλληλο να είναι νομοθέτες. Γιατί κάθε βουλευτής για μένα είναι νομοθέτης. Θέτει νόμο, τον οποίο εγώ οφείλω να επακούω. Γιατί μετά αρχίζει το λέω νόμος και ο νόμος και τι νόμος είναι αυτός. Τι νόμος είναι αυτός. Ποιος το ψηφίζει τον νόμο, ποιος τον σκέφτεται. Που σκέφτεται ένα τέτοιο σύνολο ανθρώπων, τόσο διαβασμένων, τόσο προβληματισμένων, που αν βάλεις και την κομματική πειθαρχία από πάνω καπάκι, έδεσε η σούπα. Έδεσε.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Να διαβάσουμε και ας διαφωνούμε όσο θέλουμε μετά. Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Ατρέα μου.
1: Γεια σου, Μανού μου, γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντε, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
5: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. 5 ώρες κάθε βράδυ από μεσάνυχτα μέχρι 5 το πρωί. Έχουμε το 211-10-80-880 και ένα email radio@parapolitika.gr. Χαιρετώ την κυρία Βαλεντίνα από τη Λάρισα, αν το είδα καλά το μήνυμα πριν.

0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Και χαρά σου, θείε Μάνο.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας με υγεία.
0: Και από εκείνους.
1: Από τελευταία τα κάποιες λέξεις τσουχτές, η αλήθεια είναι, που βγάζεις, η προσωποποίηση αυτών των λέξεων είναι οι βουλευτές μας, ρε, οι πολιτικοί μας.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι φορτισμένοι και φορτωμένοι με όλα του κόσμου τα ελαττώματα. Δηλαδή τελικά η πολιτική έτσι όπως εφαρμόζεται, όπως ισχύει και όπως την ακούμε, είναι κάτι ταπεινό, χαμηλό, χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είναι κάτι που να καμαρώσεις τον άλλον ότι είναι σπουδαίος και τον υποκλίνομαι στη γνώση του, στο κύρος του και τα ρέστα. Αλλά είναι στο πάει συχτήρι. Όπως είπα και προχτές, είπε μια κυρία δύο βουλευτές που ήσαν σε κόντρα, είστε λεγυμνοσάλαγγες. Ξέρεις τι ύβριση είναι αυτή, δηλαδή γρίφτες. Από και το σάλιο που αφήνουν τα σαλικάρια.
0: Τους πήρε η τράπεζα το κέλυφος.
1: Ναι. Φοβερό
0: τους
1: πράγμα.
0: Τους ξεσπίτωσε, ναι.
1: Φοβερό πράγμα. Τι λες τώρα λοιπόν, διέστηση, ανέστηση και χίλια δυο πράγματα. Τι να πω.
0: Και δεν μου λες, Βασίλη, υπάρχει κάτι το οποίο χαλάει τον ψυχισμό αυτών οι οποίοι κατεβαίνουν στην πολιτική από τη στιγμή που βγούνε στο κοινοβούλιο ή ήταν πάντα έτσι?
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά από την εμπειρία που έχω, από τα ακούσματα που έχω τόσο πολλά χρόνια, με ενδιαφέρει η πολιτική να ακούω και να ξέρω αν ψηφίζω κάτι ότι είναι σωστό. Νομίζω η πολιτική χαλάει. Δεν νομίζω ότι είναι αλλοιωμένη.
0: Δηλαδή διαβρώνει η εξουσία.
1: Διαβρώνει, η εξουσία διαβρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αναγκάζει τον φέρελπη πολιτικό για να μπορέσει να γίνει ευάρεστος, ευχάριστος και γενικά στους ψηφοφόρους, πρέπει να μετέλθει ρόλους οι οποίοι θα τον κάνουν αγαπητό, ευχάριστο, πρόθυμο και στο τέλος ψηφοφόρο με παροπίδες χωρίς δεύτερη κουβέντα, με κλασικό παράδειγμα που το έχω πει 10 φορές, 100 φορές, ένα βουλευτή από τον Πειραιά, 45 χρόνια βουλευτής. Και
0: ναι,
1: διαρωτήθηκα πολλές φορές και το έγραψα σε άρθρα. Μα καλά, τόσο πολλά ρουσφέτια έκανα για να ψηφίζετε μονοκούχη 45 χρόνια. Και στα 45 χρόνια δεν έγινε μια φορά αυτό υφυπουργός, βρε. Υφυπουργός έστω νεροκράτης. Τι να κάνει, ξέρω εγώ, να κάνει θελήματα. Ούτε μια φορά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η πολιτική διαβρώνει.
0: Τρομερό πάντως.
1: Ναι, ο τρόπος της συμπεριφοράς.
0: Αναρωτιέμαι τι να έλεγαν οι αρχαίοι για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θα το ψάξω, επειδή τώρα μου γεννήθηκε η ιδέα. Τι να έλεγε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Επίκουρος, ξέρω εγώ, για...
1: Και άρα, ναι, για το υπήρχαν αν... οι Έλληνες οι οποίοι είχαν εξυψωμένη τη φιλοσοφία,
0: ναι,
1: τη σοφία, την εντιμότητα και την δικαιοσύνη. Ήταν δυνατόν να υπάρχει, να ενδυμεί εκείνα τα σοφά χρόνια, να υπάρχουν και πολιτικοί σε αυτό το χάλι το σημερινό?
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω, μάλλον. Το βλέπω ζόρι, γιατί εκεί υπήρχε και η ηθική συμπεριφορά του πολιτικού ως εντολοδόχου των ψηφοφόρων, να είναι έντιμος, ηθικός, λογικός και αληθινός και όχι φαφλατάς και παρλαπίπες και χίλια δυο πράγματα όπως είναι σήμερα. Δεν νομίζω δηλαδή εκεί να έχουν ασχοληθεί με τέτοια, ας να μην πω την λέξη.
0: Ναι. Και δεν μου λες, Βασίλη, ποια είναι κατά τη γνώμη σου η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση στην οποία πιστέψαμε κατά κόρον σε αυτή τη χώρα και τελικά ξεφούσκωσε. Διαλύθηκε.
1: Μάλλον τα λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η κλασική έκφραση η οποία ελέγχθη σαν ανέκδοτο ή σαν παραλήρημα, πάντως τόσο αχαρακτήριστη ήταν, η οποία εκ των πραγμάτων αυτομάτως ήρθε γέλιο, πολύ γέλιο από όλους μας. Πώς ελέγχθηκε με τι ευκολία και με τι ευχέρεια, είναι να λες, καλά, τότε όταν το είπε ήτανε εν πλήρη γνώση του τι λέει, ότι η λογική του και η ενσυναίσθηση και η συνέστηση και η λογική του και όλα αυτά ήτανε σε λειτουργία, ή χάριν παιδιάς, όπως λέμε.
0: Χάριν παιδιάς αποκλείεται. Χάριν της βεβαιότητος ότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θα μασίσουν.
1: Ω, τι ωραίο που το λέει.
0: Ενώ δεν βλέπω τι ισόη παιχνίδι μπορεί να είναι αλλιώς.
1: Ναι, ούτε ήταν από τα παιχνιδίσματα τα πολιτικά, τα συνήθη να πούμε.
0: Όχι, δεν ήτανε.
1: Δεν ήτανε.
0: Γιατί πάταγε ακριβώς εκεί που πονάγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά το επισήμανε. Ναι, έτσι ήταν, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν έχει λογική.
0: Που σημαίνει ότι μας ξέρουν πολύ καλά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό, μάνα μου, βλέπεις πώς κοίταξε το Πασόκ. 20 χρόνια βασίλεψε από άκρο εις άκρο. Η Νέα Δημοκρατία παλιότερα στο ίδιο πράγμα. Αυτά τα δύο κόμματα, αυτός ο δικοματισμός, πώς βασιλεύει τόσα χρόνια, από τα οποία υπήρξαν και υπάρχουν μερικά ψήγματα, θα πούμε, καλυτερεύσεις της ζωής μας, της κρατικής ζωής, της ατομικής μας ζωής. Αλλά αν συγκρίνεις σε σχέση με την Ευρώπη και με το ότι πνευματικά τουλάχιστον και μορφωτικά η πολιτική που έχουμε δεν είναι και ρετάλια, αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, πώς μπαίνοντας εκεί μέσα χαλάν.
0: Η καρέκλα.
1: Η καρέκλα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι στα χρόνια αυτά, ενώ θα έρευσε χρήμα ευρωπαϊκό, κάργα, πολύ χρήμα, τι έγινε, μια τρύπα στο νερό και τα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Τα φάγαμε όλα τα λεφτά, τζάμπα και βερεσέ, και δεν κάναμε τίποτα.
0: Και όχι μόνο αυτό, παραβγήκανε και μας είπανε στη μούρη μας, μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, έτσι μας συμπεριφέρονται.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό το μαζί τα φάγαμε ήταν τόσο χυδαίο, τόσο βρώμικο, αλλά και τόσο αποδεδειγμένο, μάνα μου, γιατί όταν εγώ πούλησα την ψήφο μου και ο άλλος με την ψήφο μου γίνεται βουλευτής και μετά υπουργός και χίλια δυο άλλα αξιώματα, δεν είναι αποδεδειγμένο ότι μαζί τα φάγαμε? Το δίνω και μου δίνει, αφού είναι συναλλαγή, είναι τζάμπα, δεν είναι το ρουσφέτι που λέμε. Το ρουσφέτι και μέχρι πριν μερικά χρόνια, τουλάχιστον στα χωριά, στις επαρχίες και τα λοιπά, όπου υπήρχε ο προσωπικός τόνος και σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, ο ψηφοφόρος γινόταν πλέον ανεδί, ζητώντας τον ουρανό μετάστρα από τον πολιτικό, και ο πολιτικός έτρεχε, κυριολεκτικά έτρεχε, από ιστορίες που έχουμε ακούσει ένα κάρο, να τον εξυπηρετήσει, γιατί ο χωρικός είχε και ένα σόι που είχε και καμιά δεκαριά αγαθούς ανθρώπους.
0: Ή και περισσότερους μπορεί.
1: Ή και περισσότερους. Είχε όμως σε μια μικρή, να πούμε, ομάδα, η οποία χωρίς δεύτερη κουβέντα ψήφισε παίρνοντας εντολή για το τάδε όνομα.
0: Και μέσω της ομάδας εκβίαζε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι, αλλά
1: συναλλαγή, και υπήρχε συναλλαγή έτσι.
0: Ναι.
1: Σου δίνω και μου δίνεις. Και φτάσαμε ένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήτανε και το ίδιο πράγμα. Ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ζωή υπό άλλη μορφή εδώ και 20-30 χρόνια. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πώς είναι λοιπόν η πραγματικότητα από πλευράς πολιτικής και πολιτικών. Η αυτή η, η, να, να πω μια λέξη έτσι, λίγο διεφθαρμένη, η πολιτική, ναι ρε παιδί μου. Γιατί ταιριάζουν πολλά πράγματα απάνω στη συμπεριφορά σαν απόδειξη συμπεριφοράς και απόδειξη ταλέντου. Ναι, και ταλέντου ακόμα. Το να μπορεί να λες το άσπρο μαύρο και να συμμαζεύεται. Και τελικά από τη μια πλευρά εκείνοι κάνουν το σκοπό τους, επιτυχάνουν την επιδίωξή τους, και από την άλλη εμείς σαν κορόιδα κάθε φορά, ενώ βρίζουμε, ψάλουμε το αναβαλόμενο διαρκώς και τα ρέστα, ξαναψηφίζουμε
0: τα
1: πάλι.
0: Τα ίδια πράγματα, τα ίδια
1: πράγματα. Τα ίδια βόλτα. Και λέμε τώρα, ποιος είναι εκείνος, είναι πιο έξυπνος και εμείς πιο βλάκες, ή αντίστοιχα, αντίστροφα. Περίεργα πράγματα. Πώς αυτή η αιμονή δηλαδή να ψηφίζουμε εκείνο που ξέρουμε εκ των βοβάντων δεν θα μας προσφέρει τίποτα. Θα μας κοροϊδέψει. Και εμείς χασκογελάμε. Κάτι τέτοιο γίνεται ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις και τώρα μάνο, μάλιστα τώρα. Τώρα αυτά τα καμιά δεκαριά κομματίδια που συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται, το πόσο βρίζονται, προσβάλλονται, φύγονται, χίλια δύο πράγματα που λένε. Και άμα σκεφτείς να ψηφίσω. Θυμάσαι που σου είπα για ένα άρθρο του Βασ, τυποτόφρονες.
0: Ναι, ο Βάσος Βασιλείου.
1: Δεν ξέρω αν το βρήκες αυτό.
0: Δεν το βρήκα, όχι. Α. Πώς το είχες πει ή...
1: Οι τυποτόφρονες.
0: Οι τυποτόφρονες, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή αυτοί που δεν ψηφίζουν, υβρίζοντας να πούμε τους πολιτικούς ότι όλοι οι ίδιοι είναι το ένα το άλλο και τα ρέστα. Ναι, αλλά δεν είναι. Αφού έχεις τη δύναμη όμως στο χέρι να ψηφίσεις τον καλύτερο, ακολουθώντας τις υποσχέσεις και τα ρουσφέτια που σου προσφέρει ο ένας και ο άλλος, σε θεωρώ τυποτόφρονα, δεν αξίζεις για τίποτα. Ήταν δηλαδή ένα άρθρο μαστίγωμα για εκείνους οι οποίοι δεν ψηφίζουν με ψευτοδικαιολογίες. Ενώ είναι ύψιστο καθήκον και υποχρέωσή μας όλων να ψηφίζουμε. Ναι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι όταν απέχεις από την πολιτική, το μόνο που καταφέρνεις είναι να σε κυβερνάνε κατώτεροι σου.
1: Πολύ σωστό.
0: Λέει, πολύ σωστό. Το είδα μια μέρα.
1: Πολύ σωστό. Να, αυτό ναι, που είπα και πριν. Ναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Έτσι είναι, διότι οι μάγκες, οι τυχάρπαστοι, οι ατσίδες και τα ρέστα, αυτοί εκμεταλλεύονται τη δύναμη που έχεις και εσύ ηλιθίως την επετάς, αν την πετάς ένα κόκαλο στα σκυλιά, σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι. Είναι τόσο γελίο και τόσο ηλίθιο οποιαδήποτε δικαιολογία το να μην ψηφίζει κανείς και λέει σκύλες δυο και οι χειδιοκουβέντες πηγαίνω για μπάνιο, να πάνε να... και το ένα και το άλλο και τα ρέστα. Αυτό δείχνει ρευστή συνείδηση απολιτικού που λένε, τενεκές ξεγάνωτος είναι. Όταν κανείς αρνείται το μοναδικό ατομικό δικαίωμα που έχουμε μάνα μου, είναι μόνο αυτό. Υγεία, παιδεία, ιστορία, ξέρω εγώ κτλ. Όλα τα κομμαντάζουν οι κυβερνήσεις. Εμείς ακολουθούμε πιθαναγκαζόμενοι να ακολουθούμε αυτά που εντέλλονται. Δεν έχουμε άλλο δικαίωμα. Το μόνο που είναι η ψήφος. Εκεί ναι, μπορούμε να πούμε να ψηφίσουμε και τον Δελαπατρίδη που λέγανε παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα τα άλλα τα δικαιώματά μας καθορίζονται από τους 300. Από εκεί η ατομική, προσωπική, οικογενειακή, αισθηματική ζωή όλη ρυθμίζεται από τους 300, από τους νομοθέτες, από τη Βουλή.
0: Διάβασα επίσης κάπου ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου δεν υπάρχει περίπτωση ένας ψηφοφόρος να προσεγγίσει έναν πολιτικό στο γραφείο του. Δεν επιτρέπεται είσοδος. Προφανώς για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις.
1: Ακριβώς η γνωριμία και μετά η συναλλαγή και μετά το παρεδώσω τη συνέχεια. Είναι αυτό μια άλλη αυτή δική μου άποψη που λέω ότι η Ευρώπη έχει 1000 χρόνια ζωής, ιστορίας, προϊστορίας. Εδώ έχει 2.500 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στα 1000 χρόνια λοιπόν ξεκίνησαν φεουδαρχίες αυτοί. Οι φεουδαρχίες τι ήταν, μικρές δικτατορίες. Όταν η Ιταλία είχε 14 κρατήδια, ήταν όλοι, ήταν, τι ήτανε, όλοι ήταν δικτάτορες και εκείνοι καθόριζαν την καθημερινότητα της ζωής τους με σκληρότητα. Όταν λοιπόν σιγά σιγά οι διάφοροι επαναστάτες διέλυσαν αυτή την διάσπαση του κράτους σε κρατήδια και έκαναν ένα κράτος, κράτησαν αρκετά από τα σκληρά μέτρα που επέβαλαν οι φεουδάρχες, και επειδή η Ευρώπη, γιατί ήταν η μικρή διάρκεια η προϊστορία τους, προσαρμόστηκαν στον τύπο της ζωής που καθόρισαν, ας πούμε, οι δημοκρατίες οι καινούργιες. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι ακολούθησαν λοιπόν αυτοί αυτόν τον τρόπο της ζωής. Εμείς τα 2.500 χρόνια όμως. Sorry. Τα 2.500 χρόνια είχαμε μεταλλάξεις. Είχαμε διηλύσαμε τον κόροπα πολλές φορές.
0: Και καταπιάνουν την Κάμηλο.
1: Α, μπράβο. Και φτάσαμε ακριβώς. Μην έχουμε μια καμήλα μέσα στο κεφάλι μας. Ευλογημένο.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Αυτά, αδελφέ μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Σε ευχαριστώ, για χαρά.
0: Πεπόνι παγωτό φάγατε σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μεγάλη.
0: Είναι το.
1: Εξελίχθηκε σε
0: συνήθεια.
1: Σε συνήθεια και σε ειδονή γλύκα, ρε παιδί.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ επιτυχημένο είναι. Εκεί έχεις βρει στην Αθήνα καθόλου τέτοιο πράγμα?
0: Δεν μ' αρέσει η γεύση εμένα του παπονιού. Κατάλαβες και άμα βρω θα πάρω όμως.
1: Όχι, ναι, για να δεις κιόλας. Ξέρεις, αναδύνει και μια πολύ ωραία τη μυρωδιά του πεπονιού του όριμου.
0: Κατάλαβα.
1: Η οποία η μυρωδιά είναι σαν γενευτική, η αλήθεια.
0: Οκ. Να σε καλά.
1: Έγινε, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Για χαρά.

0: Αγαπητέ Άρη, δεν το βρήκα πουθενά, το έψαξα. Λες ότι δεν είσαι σίγουρος αν ο ΟΗΕ ή η διεθνής κοινότητα είπανε την παρακάτω φράση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ καλούνται σε αυτοσυγκράτηση εν όψη του Μουντιάλ. Εν όψη του Μουντιάλ, δηλαδή τόσα παλικάρια του Θεού έχουν πεθαίνουν και παιδάκια μικρά, μεγαλύτεροι, γέροι, αθώοι, άμαχοι κτλ. Γκρεμίζονται πολιτείες, νοσηλευτικά ιδρύματα, ορφανοτροφία και ξαφνικά έχει Μουντιάλ. Αλλά όπως λέει και εδώ ο Σελιμάς, μα Μουντιάλ σημαίνει φράγκα.
1: Το όπιο του λαού.
0: Βέβαια. Δεν θυμάστε στη Χούντα εκείνος ο παρανοημένος που ήταν υπουργός αθλητισμού, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε βγάλει μια διαφήμιση που έλεγε «Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο». Αγαπητέ Βασίλη από την Καβάλα, δεν το βρήκα το άρθρο του Βασβάς, το «Οι τυποτόφρονες». Βρήκα όμως ένα του Ευάγγελου Παπανούτσου που θα σας το διαβάσω αργότερα, αλλά θέλω, επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν, μία φράση μόνο του Παπανούτσου από ένα κείμενο που λέγεται «Η αληθινή δημοκρατία». Δημοκρατία υπάρχει μόνο εκεί όπου ο πλούτος των ολίγων δεν δημιουργείται ούτε συντηρείται με την παινία των πολλών. Μας έσκησε ο άνθρωπος. Γεια σου Βασίλη μου από τον Πλαταμόνα, καλώς τον.
2: Σιλεμάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου και την καλημέρα μου στην καταπληκτική τηλεφωνήτρια, την αρχική να το τηλεφωνικό σου κέντρο ρε.
0: Έτσι.
2: Είναι καταπληκτική.
0: Γάτα μεγάλη.
2: Πολύ καταπληκτική.
0: Γι' αυτό και τη λέω συνεργάτα.
2: Συνεργάτα, μπράβο. Με τόνο.
0: Έτσι.
2: Ασλανίδης λεγόταν.
0: Μπράβο, Ασλανίδης.
2: Ο γραμματέας αθλητισμού ήταν.
0: Έσκησες.
2: Ο Κικός ήταν επικεφαλής των βασανιστών της

0: μακρονίσου, μα μακρά θητεία.
1: Ναι.
0: Φλεμάνο,
1: κάτσε να σου πω, περίμενε τώρα, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό. Θέλω να ψάξεις ένα βιβλιοπωλείο εκεί που είσαι, στον Πλαταμόνα ή στη Θεσσαλονίκη που είναι κοντά, να βρεις ένα βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη που λέγεται «Ιδοσύλλογοι».
0: Το έχω διαβάσει.
1: Εδώ έχουμε πάθει πλάκα με το Σελιμά. Δηλαδή,
0: το
1: τι κάνανε οι ιδοσύλλογοι, οχριά. Οι Γερμανοί οχριούν μπροστά στους δοσύλλογους. Κάνε χειρότερα εγκλήματα κάνουν.
0: Αυτό που εμένα μ' άφησε ανοιχτό διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι το τι δεν καταφέραν, το τι δεν προλάβανε να κάνουν οι δοσύλλογοι.
1: Ναι.
0: Γιατί όλες τις αλητίες, όλα τα εγκλήματα τα κάνανε.
1: Ναι.
0: Φίλε Μανώ, επειδή το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι καταπληκτικό.
1: Να σε καλά.
0: Πρέπει και με απλά λόγια να το κάνουμε και κατανοητό, ρε φίλε.
1: Να το κάνουμε.
0: Για παράδειγμα, ψευδέστηση είναι η πολεοδομία της χώρας μας να νομίζεις ότι είναι υποψήφια για το χρυσό αγαλματάκι της εντιμότητας, ρε φίλε.
1: Και είναι ήδη 6 άτομα στη φυλακή. Ναι.
0: 6 άτομα γιατί δεν ήταν. Γιατί
1: 600 έπρεπε να
0: είναι. Είναι 6 άτομα γιατί πήγανε και τους φορτώσανε με μίνι μπας. Ενώ έπρεπε να πάνε με αμαξοστοιχεία. Είναι πολύ περισσότερο. Φίλε Μανώ, ψευδέστηση είναι το βραχυκύκλωμα του immobilizer του μυαλού να αναγνωρίζει το ψεύτικο για αληθινό, ρε φίλε. Ψευδέστηση, για παράδειγμα, φίλε, είναι η επιθυμία του ελληνικού λαού που ψηφίζοντας νομίζει ότι θα υπάρξουν πολιτικοί που μπορούν να διορθώσουν τα λάθη των προηγούμενων τη στιγμή που έχουν όλοι τους ακριβώς τα ίδια αφεντικά, ρε. Συμφωνείς?
1: Απολύτως.
0: Πάμε παρακάτω τότε. Φίλε, ψευδέστηση είναι οι καθημερινές δημοσκοπήσεις που δείχνουν όλες στη Νέα Δημοκρατία πρώτη, πιστοποιώντας ακριβώς το θέμα της σημερινής εκπομπής, γιατί το ψέμα θέλει ψεύτικες φωνές για να το αισθανθείς, φίλε, ενώ η αλήθεια στέκεται από μόνη της όρθια στην απόλυτη ησυχία, ρε. Άκουρε Μάνο, ψευδέστηση, ας πούμε, είναι η πίστη ότι με τον διπλασιασμό των μισθών του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, ότι φημιατίζοντας θα μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα φεύγεις με ρέστα, ρε. Δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει.
1: 5.000 ο μισθός του Μητροπολίτη και 1.300 ο γιατρός.
0: Και 1.150
1: ο δάσκαλος.
0: Ο υπτάμενος του πολεμικού, ναι, αεροσκάφους που αναχαιτίζει τους Τούρκους καθημερινώς.
1: Όταν το είδα, φρίκαρα πάντως. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η πολιτεία πρέπει να πληρώνει τους μισθούς των ιερέων. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί να το κάνει η πολιτεία αυτό? Έπρεπε να το κάνει η εκκλησία. Τόσα λεφτά έχει η εκκλησία.
0: Κοιτάξτε να δεις. Η μόνη υπηρεσία στην Ελλάδα που έκανε δισεκατομμύρια με το σταυρό στο χέρι είναι η εκκλησία. Αλλά τα κρατάει για πάρτι της όμως. Ναι. Δεν τα διαθέτει. Λοιπόν, φίλε Μανώ, μεγάλη ψευδέστηση, ας πούμε, είναι να πιστεύουμε ότι ο πλανήτης έχει αποφασίσει να βρει έναν τρόπο να ταΐσει τους φτωχούς και όχι να συνεχίζει να χορταίνει τους πλούσιους. Μεγάλη ψευδέστηση. Mm. Τεράστια ψευδέστηση, ας πούμε, είναι να νομίζουμε ότι κάποια στιγμή το τεράστιο κόμμα της ανεύθυνης αποχής θα κυβερνήσει την Ελλάδα, ρε. Μην το πιστεύεις ποτέ αυτό, Μάνο. Ψευδέστηση, ας πούμε, είναι να νομίζουμε ότι έχουμε κορμί για παραλίες και όχι κορμί για αμαρτίες. Παρότι, φίλε Μάνο, οι ποιοτικές αμαρτίες είναι εμπειρίες επένδυσης. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ποτέ.
1: Όχι, το ακούω όμως με ενδιαφέρον.
0: Έτσι, μπράβο. Μεγάλη ψευδέστηση, τελειώνοντας φίλε Μάνο, είναι να είσαι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και να νομίζεις ότι στο πέμπτο μάτς στο ΣΕΦ θα πάρεις το πρωτάθλημα. Και η μεγαλύτερη ψευδέστηση είναι να νομίζεις ότι τα λόγια των Ελλήνων πολιτικών, ρε φίλε, αντιστοιχούν και σε πραγματικές πράξεις. Φίλε Μάνο, οι ψευδεστήσεις πάντως είναι ωφέλιμα συναισθημάτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε κρατάνε στη ζωή όταν η πραγματική αλήθεια σε έχει ήδη καταστρέψει, ρε φίλε. Φίλε Μάνο, καλή συνέχεια. Εγώ ξέρεις είμαι πάντα σύντομος γιατί θέλω να είμαι και κατανοητός.
1: Να σε καλά.
0: Χαιρετίζω όλους τους ακροατές.
1: Στο καλό να πας. Γεια σου, Βασίλη.
0: Με υγεία.
1: Και εσύ με υγεία.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Θέλω να πω στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Ο κύριος Ιορδάνης λέει, αν μπορείς να το μεταφέρεις αγαπητέ Άγρυπνε, τις ευχαριστίες μου στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, είναι πάρα πολύ καλός ομιλητής. Γεια σου Θανάση μου από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Μάνο, τι
0: καλώς τον, καλά, μια χαρά.
1: Ήθελα να ξεκινήσω κάτι άλλο να σε ρωτήσω, αλλά τώρα θα ξεκινήσω.
0: Όχι, ρώτα με πρώτα το κάτι άλλο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Γιατί θα μείνω με την περιέργεια μετά. Θα υποφέρω.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω ρε φίλε, πώς γίνεται κάθε μέρα και να βγαίνει και ένα σκάνδαλο.
0: Πάλι καλά που βγαίνει ένα μόνο.
1: Ναι, ένα, γιατί θα είναι άλλα 10.000 που δεν βγαίνουν.
0: Το λιγότερο.
1: Δηλαδή είχαμε αυτό με την πολεοδομία που είναι. Ναι. Και λέω, έλεγε ο Πρωθυπουργός, εχθές έλεγε, προχωράει το ΓΚΑΒ, προχωράνε οι μηχανισμοί ελέγχου, προχωράνε όλα εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν να ήταν ένα κύκλωμα 36 άτομα και να μην είχε πάρει κανένα χαμπάρι. Όταν ήμουν στο δημοτικό τότε, δεν είχα ένα δάσκαλο και μας έλεγε ότι μυστικό είναι όταν το ξέρει ένας. Όταν το ξέρουν δύο γίνεται 11. Όταν το ξέρουν τρεις γίνεται 111. Όταν το ξέρουν τέσσερις γίνεται 1111. Δηλαδή πώς γίνεται 36 άτομα και να μην είχαν πάρει χαμπάρι. Και σε μια υπηρεσία η οποία δηλαδή έχει δείξει στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, στη Σαντορίνη, που είναι, δηλαδή είναι επιρρεπή σε αυτές τις λαμογές.
0: Βέβαια, στη Μήλο.
1: Ναι, στη Μήλο.
0: Που έδωσε την άδεια, ποιος ξέρει πόσα πήρανε.
1: Μήπως την έχουν αναγάγει τη λαμογιά σε επιστήμη και γιατί το λέω αυτό.
0: Όχι μήπως.
1: Ο αρχηγός ο οποίος του δόθηκε το όνομά του, Ευθύμιος του Μπακογιάννης, το άκουσε έτσι που παρετήθηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι είναι καθηγητής στο Μετσόβιο.
0: Όχι.
1: Τον έχει καθηγητή η κόρη μου αυτόν τον τύπο. Πώς είναι δυνατόν αυτός, δηλαδή τώρα έγινε λαμόγιο, δεν ήταν λαμόγιο. Δεν έχει δώσει εξετάσεις σε αρχιλαμόγια. Δεν έγινε τώρα λαμόγιο. Ναι. Το κουνιάδος του και νύφη του κιόλα. Άρα μήπως έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα και έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Κοίτα, όσο οι νόμοι χαϊδεύουν τους παραβάτες, αυτά θα γίνονται συνέχεια.
1: Πάντως γίνεται τώρα που είπες οι νόμοι, έχουν γίνει 2-3 πραγματάκια μάνο, τα οποία με έχουν και κάτι γίνεται, κάτι θετικό δηλαδή. Το πρώτο είναι, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ότι τον Ανεστίδη, αυτόν τον συνδικαλιστή, τον είδες.
0: Για πες.
1: Ναι, αυτός όταν ήταν να συμμετάσχει στην Επιτροπή στο Μαξίμου το Δεκέμβρη με τα μπλόκα και αυτά εκεί πέρα, ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν συζητάει με υπόδικους. Πριν μια εβδομάδα αυτόν τον κύριο τον αθώσανε μια αντιπρόεδρος των εφετών, μια Κυβέλου. Ναι. Θα βγει τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα. Τον αθώσανε και παρόλο τη ζημιά που του είχαν μπλοκάρει τα πάντα, του είχαν μπλοκάρει λογαριασμούς, γιατί εγώ την έχω πάθει την ίδια ζημιά, που είχαν μπλοκάρει λογαριασμοί οι τράπεζες από άλλα. Δεν υπάρχει καλύτερα να σου βάλουν μία φωτιά στη δουλειά σου, μία φωτιά με ένα μπετόνι βενζίνη, παρά αυτό που του κάνουν αυτού. Να μην μπορεί να πουλήσει ένα μηχάνημα, να μπορεί να. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος στον άκουγα, πήγε να πληρώσει το εργόσιμο σε δύο υπαλλήλους και του λένε δεν μπορείς γιατί είναι σφραγισμένοι οι λογαριασμοί σου. Και θα πάει μετά στο ΤΕΠ και του πει κύριε, είσαι απλήρωτο το εργόσιμο. Καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Πώς το καταλαβαίνω.
1: Το πρώτο είναι αυτό και μπράβο σε αυτή την ΕΦΕ. Δηλαδή την ΕΦΕ. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι το Συμβούλιο Επικρατείας τι είπε για τις υποκλοπές, το είδε, το άκουσες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έβγαλε πριν μία εβδομάδα. Το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι λέει, απευθύνεται, δηλαδή αφορά το κουκάκι, το δημοσιογράφο, αλλά αφού είναι δικαστική απόφαση, αφορά όλο τον κόσμο. Ότι υποχρεούται η ΕΕΠ να δώσει όλα τα στοιχεία σε όποιον τα ζητάει, να αποδείξει, επειδή είναι ευαίσθητο το σημείο, αν τα έχει καταστρέψει, τα πρωτόκολλα που το έχει καταστρέψει, επειδή αφορά εθνικά θέματα, και να τα ανακαλέσει όλα τα αρχεία. Συγκλονιστική απόφαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι κινείται. Δεν
0: βέβαια, γιατί αλλιώς θα μας ρουφήξει ο Βούρκος. Ναι, είναι ναι, άπατος. Δεν, θα μας
1: δεν,
0: πάρει...
1: δεν είναι όλοι οι δικαστικοί αργυρώνητοι.
0: Όχι βέβαια, άλλοι μόνο.
1: Υπάρχουν κάποιοι. Φαντάσου τώρα αυτή η εφέτηση η οποία πήγε κόντρα στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Κόντρα, πήγε κόντρα και μπράβο της. Μπράβο της. Αλλά έχει τώρα το θάρρος και την Πέτσα να ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχει. Πού να έχει. Πού να το βρει. Μόνο τον Πέτσα έχει, να πούμε. Άλλες δουλειές, τέλος πάντων. Αυτά θέλω να σου πω ότι έχει ξεφύγει τελείως μα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή λέει ο ΠΚΠ, όταν πήγε στον ΟΠΚΠ, εντάξει, αυτή πάω εγώ, κάνω μια αίτηση. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάνω τα χαρτιά μου. Δίνω τα κτήματα που είναι. Δεν δίνω τοπογραφικό εκεί πέρα. Δίνω. Ή δεν υπάρχουν συντεταγμένες επάνω. Αν μπει μέσα εδώ στο Google Earth, σε ένα απλό υπολογιστή, σου βγάζει ακριβώς και το τεταγωνικό. Ναι. Ο υπάλληλος πέκανε έλεγχο εκεί πέρα. Γιατί δεν έκανε τον έλεγχο. Του πέρα εδώ το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Μας δουλεύεις. Εδώ είναι ο Όλυμπος, ρε. Πώς τον επλήρωσε. Για να πάρεις λεφτά μάνα από το δημόσιο για κάτι επιδοτήσεις του εξαισ... από που σε περνάνε. Αν δεν έχεις, αν δεν είναι τα χεράτα, όπως λέγανε οι άλλοι, δώσ' τα χεράτα εκτός συστήματος. Mm. Από κόστινο να πάρεις 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πώς τα δίνανε. Άρα, γιατί το είπε, ήταν εις γνώση των δύο υπουργών, το είπε ο Αναστήδης αυτός, τους ονομάτες. Mm. Εις γνώση των υπουργών γινόταν, για να τους πιάνουν. Έχει ξεφύγει πάνω, έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα. Ναι. Δηλαδή εκεί δεν είναι τώρα πιάσανε και κλείσανε μέσα τώρα. Πιάσανε, αφού έχει γίνει η απάτη, έχει γίνει επιστήμη.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που μου έλεγε η γυναίκα μου, ας πούμε, εχθές, προχθές που μάθανε. Μου λέει και να τους πάρουν πίσω τι. Γιατί είπα εγώ να τους κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Μου λέει τι, αφού τα έχουν κάνει σπίτια. Οικόπεδα, τα έχουν γράψει στα παιδιά τους.
1: Οι τράπεζες δεν έχουν εκεί πέρα αλγόριθμους, όπως σου λένε αυτούς, δεν έχουν διαφορίες.
0: Μα δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε.
1: Μα έχουν. Εμένα που λες, μα να έχεις μια περίπτωση. Με παίρνει μια τυπάνε από κανένα δεκαετία χρόνια. Με παίρνει μια τράπεζα από εθνική, από την Μητροπόλεως. Λέει, χρωστάτε, λέει 1,5 ευρώ. Εγώ λέω. Εγώ δεν έχω ποτέ αυτή την τράπεζα. Σε αυτή την τράπεζα. Όμως όταν με πήρανε, κατάλαβα ότι αυτοί δεν έχουν κάνει λάθος. Κάτι δεν θυμόμουν εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. 1,5 ευρώ. Και είχαν περάσει 7 χρόνια. Θυμήθηκα. Και τι ήτανε. Είχα πάει μία φορά και στη Μητροπόλη να ξαργυρώσω μία επιταγή που πέρναγα και δεν μου είχαν κρατήσει τα έξοδα επιταγής. 1,5 ευρώ. Και τους ξεφύγουν τώρα.
0: Και άκου τώρα.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν τέτοιο που δεν μπορεί. Αλλά είναι, γίνεται, είναι οργανωμένο το σχέδιο. Είναι οργανωμένο. Δεν γίνεται δηλαδή στην τύχη. Που πιάνουν. Και πιάνουν τώρα. Γιατί δεν πιάνουν αυτό το φραπέ και τον άλλον και τους άλλους.
0: Έλατε.
1: Και γυρνάνε αυτοί και γυρνάνε.
0: Και μόνο για το στυλ με το οποίο απαντούσε τι ερωτήσει.
1: Για δεν το πιάνετε.
0: Έλατε.
1: Για να κέρδισε τα τζόκερ. Πόσα τζόκερ κέρδισε και πόσα πούντα.
0: Ποια τζόκερ και.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σου διαβάσω τώρα ένα κομματάκι, μικρό είναι.
0: Ναι.
1: Που είχε στην απορία για στην αρχαία Ελλάδα για του βουλευτέ και για του.
0: Ναι, για πες μου.
1: Από του υπήρου του Αριστοφάνη. Είναι διασκευή του Νίκου του Καλογερόπουλου. Λοιπόν, άκου λίγο, μικρό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι στο Δημαρχείο ο Δημοσθένης και περνάει ο Αλαντοπόλης, φορτωμένος με λοκάνικα και πατσές. Του λέει, έλα εδώ ξυπορτώ σου και έλα εδώ. Αλαντοπόλης. Ο Δημοσθένης, θα σε κάνουμε κυβερνήτη. Αλαντοπόλης. Και πώς θα γίνει αυτό. Από Αλαντοπόλης κυβερνήτης. Με δουλεύεις ρε. Δημοσθένης. Εδώ είναι το κουμπί. Εδώ είναι το κλικ της ιστορίας. Γι' αυτό θα γίνεις μεγάλος. Γιατί σε αλάνι, λίγδας, χιλομούρης, ρε ξύπνα. Αλαντοπόλης. Άσε με ρε παπάρα να πάω στη δουλειά μου. Εγώ είμαι άξιος για τέτοια μεγαλεία. Δεν είσαι. Άκου τι λέει ο άνθρωπος, απαντάει ο Δημοσθένης. Δεν είσαι εσύ άξιος. Τότε ποιος είναι. Δεν μ' αρέσει αυτή η ταπεινότητα. Ρε, μην είσαι από καλή γενιά. Αλλά το πόλης. Εγώ, άπαπα, κάθε άλλο. Από Λέτσους είμαι εγώ, όπως το είπες, και από δοσύλλογους. Δημοσθένης. Ω καλό τυχέ μου, ακριβέ μου, δικέ μου. Ένα και ένα είσαι εσύ για κυβερνήτης. Αλλά το πόλης. Μα μόνο πατσίες ξέρω να φτιάχνω εγώ και σπινάτερα. Δεν έχω μόρφωση. Δεν ξέρω οικονομικά. Δεν ξέρω ξένες γλώσσες. Κάτι λίγα ψωρογραμματάκια ξέρω και εκείνα τσάτρα πράτα. Δημοσθένης. Ωχ, μη μου το χαλάς. Μη μου το χαλάς. Το μόνο σου κακό είναι αυτό. Ότι ξέρεις έστω και αυτά τα λίγα. Ρε για να ανέβεις στην εξουσία δεν είναι προς όλη η εντυμότητα η παιδεία. Αλλά η αγραμματοσύνη και η ατιμία. Γι' αυτό σου λέω έλα. Μην περιφρονείς τους θεούς. Όσο επίκαιρο είναι. Το 424 π.Χ. Δεν έχει σαν να μην έχει περάσει ούτε μέρα.
0: Ούτε μισή.
1: Του λέει η Γεραγή, η βουλευτή σου λέει δεν χρειάζεται την πόρτα και παιδεία. Αγραμματοσύνη και ατιμία χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Άρα...
1: Λοιπόν, γιατί είναι, πώς το είπαμε,
0: ψευδαίσθηση.
1: Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν δεν υπάρχει το 90% με ψευδαίσθηση ζούσαν, δεν μάλλον. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εγώ ξέρω και τελείωσα το 86 το Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό της Οικονομικής. Το 88 έγινα ελεύθερος επαγγελματίας. μέχρι το 2005, το 2006, νόμιζα ότι είχα λύσει το οικονομικό πρόβλημα το δικό μου, των παιδιών μου και των εγγονών. Καταλαβαίνεις. Και δεν είχαμε όχι να λύσει. Δεν είχαμε λύσει, δηλαδή αυτή σου δημιουργεί ψευδεστήσεις όλο αυτό το σύστημα. Όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί σε μπλέκει μετά το σύστημα, σε μπλέκουν οι τράπεζες, τι μου το πάρει καμπάρι. Όταν έχουν εξέσει, όταν υπάρχει κάποια ιστορία, κάποιος πατέρας, κάποιος. Εγώ τώρα 28 χρονών έγινα ελεύθερος επαγγελματίας, ο πατέρας μου ήταν ο Τσοπάνης. Εγώ εντάξει, τελείω το οικονομικό τώρα, το οικονομικό, αυτές οι γνώσεις, ψευτοεπιστήμες είναι αυτές, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν είναι κάτι το. Απλά θεωρητικά είναι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Άμα δεν τα ζήσεις
0: στην καμπούρα σου που λένε.
1: Στην καμπούρα σου δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
1: Έγινε, Μάνο.
0: Καλά είναι ο Νίκος.
1: Καλά είναι, μια χαρά είναι. Καλά πάει, καλά πάμε. Ήθελα να ετοιμαζόμαστε τώρα και να διαβάσουν και τον Πλούταρχο. Τον Πλούταρχο να το μελετήσουν.
0: Okay.
1: Ήθελα να πω. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας όταν ξεκινάει, αυτό πρέπει να το έχει σαν Ευαγγέλιο. Το περί του μη δεν δανείζεστε.
0: Ναι.
1: Από τα ηθικά του Πλούταρχου.
0: Όταν είστε έτοιμοι να το ανεβάσετε πάλι, θα έρθετε από εδώ.
1: Από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα το ανεβάσουμε οργανωμένα.
0: Okay. Σε χαιρετώ. Γεια χαρά.
1: Έλα, καλή εκπομπή. Έλα, γεια.
0: Χρήστο από το New Jersey.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Χρήστο μου. Καλώς τον.
2: Συνακροάτες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πήρε φωτιά η εκπομπή και πήρα φωτιά κι εγώ. Επειδή ζω στο εξωτερικό, είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μην βάλω το δάχτυλο στο μέλι. Έφυγα το 82. Αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία από το εξωτερικό να δω τα πράγματα με πιο καθαρό μάτι. Θα προσπαθήσω να δανειστώ την λέξη της προπροηγούμενης συνακροάτριας που είπε ότι η αλήθεια πονάει και είναι και βαριά και δεν μπορεί να τη μεταχειρίζεσαι.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά μόνο, ναι.
2: Ναι, είμαι κοντά.
0: Okay.
2: Και πραγματικά πονάει. Κοίταξε να δεις. Όταν ανέβηκε. Εγώ δεν είμαι ούτε πασοτζής ούτε νεοδημοκράτη. Είμαι πάντα στη μέση. Αλλά όταν ανέβηκε το Πασόκ στην εξουσία, ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών, αυτό που οραματίστηκε το κατάφερε. Τι έβλεπα εγώ στα χρόνια τα δικά μου που ήμουν εκεί. Έβλεπα ότι οι κυνηγημένοι, ενώ προσπαθούσαν να βρουν δουλειά, είσαι ιδιωτικό τομέα, είσαι κυβερνητικό τομέα, κρατικό τομέα, δεν υπήρχε τρόπος για αυτούς να αγγίξουν κάποια από αυτές τις εργασίες. Είχανε παραμείνει αγρότες με πόσα 5-10 στρέμματα χωράφια που είχανε και πίστεψε με Μάνο, πάρα πολλές φορές όταν μιλάω για τους άντρες τώρα, γυράγανε στα σπίτια, δεν μπορούσαν να κοιτάξουν τη γυναίκα τους στα μάτια. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να φέρουν χρήμα να δώσουν τη γυναίκα να ταΐσουν τα παιδιά. Και η γυναίκα τους έβλεπε σαν ανίκανο. Ή εκτός άμα ήξερε καλά την ιστορία ότι είμαστε κυνηγημένοι και τότε το κατάπινε. Αλλά ο άντρας δεν είχε τη δύναμη να κοιτάξει τη γυναίκα του στα μάτια γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά και να φέρει χρήμα. Όταν ήρθε το Πασό, όλοι αυτοί ανοίξαν οι πόρτες για. Δηλαδή, αυτό που πιστεύανε το καταφέραν. Άμα το βγάλανε τα μάτια ή όχι, εκεί συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι το βγάλανε και αυτοί τα μάτια όπως το είχαν βγάλει οι άλλοι τα μάτια και τα φάγανε. Και αυτό που δεν σας αρέσει κάτω στην Ελλάδα και σας το έχει πει ο Πάγκαλος, εγώ το υποστηρίζω πολύ αυτό. Τα φάγατε μαζί. Γιατί κοίταξε, πρόσεξε. Εάν εγώ πήγαινα στον Πάγκαλο και στον κάθε Πάγκαλο και του έλεγα κοίταξε να δεις, έχω ένα παιδί, θα μου το βολέψεις κάπου να εργαστεί. Μη στεναχωριέσαι, δώσ' μου το ψήφο και θα τον βάλω να δουλέψει στην εφορία. Κάθε εβδομάδα το παιδί μου θα παίρνε τσέκι, θα παίρνε μεροκάματα. Το παιδί μου θα ζούσε. Και άμα είχα ανάγκη και εγώ θα μου δίνε και μερικά. Γιατί ο Πάγκαλος το βόλεψε σε μια εργασία. Άμα δεν το ψήφισε το Πάγκαλο, δεν ψήφισα εγώ το Πάγκαλο, δεν θα μου έβαζε το παιδί μου μέσα σε συνεφορία και εγώ δεν θα είχα το παιδί μου δεν θα είχε μεροκάματο. Θυμάμαι τα ξαδέρφια μου τότε τον βρίζανε το Πασόκ, πληρώνει τους φοιτητές λέει 700 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση πλήρωνε τότε τους φοιτητές 700 ευρώ το μήνα. Στην Αμερική αυτό όταν το πείσε, κοιτάνε λόγω, ξέρω, καλά είσαι χαζί ρε, σε λένε. Και παραπονιόνται τότε τα ξαδέρφια μου, καλά μόνο 700 μας δίνει. Και τους έλεγε, καλά ρε είσαι χαζί, σας δίνει και 700 και φωνάζετε. Μάνο, τα φάγανε όλοι μαζί, οι περισσότεροι ας το πούμε, να μην πούμε όλους, όλο τον ελληνικό πληθυσμό, οι περισσότεροι τα φάγανε μαζί. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι το προσεγγίζω από το εξωτερικό. Το πράγμα ποιο είναι τώρα, ψευδεστήσεις. Αυτοί καταφέρανε μέσω του ΠΑΣΟΚ να μην έχουν ψευδεστήσεις, να κάνουν καταφερτό αυτό που περιμένανε τόσα χρόνια. Μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία ξαναπίσω, αυτοί που... Να γυρίσω λίγο. Δεν μπορώ, θα γίνω πολύ κακός εκεί.
0: Τι?
2: Θα γίνω πολύ κακός.
0: Δηλαδή?
2: Όταν η εφταετία, γιατί η εφταετία μας κυνηγούσε πολύ. Και δεν μας κυνηγούσε ο Παπαδόπουλος. Δεν μπορούσε να τους κυνηγήσει όλους ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αλλά έδινε τις εντολές.
2: Οι ανθρώποι που επιτελούσαν τις εντολές.
0: Ναι, και αλλά ποιος φορές... έδινε τις εντολές, αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά και μερικές φορές το βγάζουν στα μάτια. Τώρα. Τελείωσε η εφταετία. Αυτοί που το βγάλαν τα μάτια και μας κυνηγήσαν εμάς και μας φερίσαν εμάς και συνεχίσαν να δουλεύουν και μετά συνεχίσαν να παίρνουν τη σύνταξή του.
0: Ναι.
2: Εγώ που ήμουν κυνηγημένος τι πήρα? Τη βαλίτσα μου και φύγε να φύγω.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ ήμουν από τους λίγους. Οι περισσότεροι μείναν εκεί. Ξέρεις τι είναι να κάνεις ένα κακό, να μην δώσεις το δικαίωμα σε έναν συμπολίτη σου να έχει άξιο πέρασμα της ζωής του και να τον κυνηγάς γιατί σου κάπνισε εσένα να τον κυνηγάς. Όχι ότι έκανα κακό εγώ και οι άλλοι. Μας βαφτίσανε εμάς πως μας βαφτίσανε. Ούτε καν είχα ιδέα εγώ με το βάφτισμα που με έκανε. Αλλά εντάξει, μας βαφτίσανε, τι να κάνω. Και μετά όχι μόνο συνεχίσαν να παίρνουν τις συντάξεις τους, αλλά βοηθήσαν και τα παιδιά τους να μπουν μέσα στο δημόσιο. Εγώ και όλοι οι άλλοι που φύγαμε στο εξωτερικό, αφού κάναμε παιδιά, δεν μπορούσαμε να τα βοηθήσουμε να πάνε στο γυμνάσιο, στο δημόσιο. Έπρεπε να ζοριστούμε, να τα βάλουμε, να σπουδάξουμε. Και γι' αυτό αποφύγαμε αυτή τη μεγάλη χατάρα της πατρίδος. Και γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά. Γιατί δεν βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι. Τώρα θα μου πεις, Χρήστο, εγώ ο Μάνος δεν έφαγα από τον Πάγκαλο. Συμφωνώ. Αλλά εσύ σαν Μάνος, άμα έχεις ένα μπακάλικο και εγώ άμα ήμουν στην Ελλάδα και έτρωγα από τον Πάγκαλο, με τα λεφτά που έτρωγα από που μου έδινε ο Πάγκαλος και ο κάθε Πάγκαλος, θα ερχόμουν στον μπακάλικο σου και θα αγόραζα τυρί και λάδι. Άμα δεν έπαιρνα λεφτά από τον Πάγκαλο, δεν θα ερχόμουν στον μπακάλικο σου γιατί δεν θα είχα λεφτά. Αν θέλα σου, τα έφαγες και εσύ γιατί τα έφαγα εγώ και ήρθα και ψώνισα από τον μπακάλικο σου. Και όλα αυτά που λένε τώρα δικαιολογίες όλοι, αυτά είναι δικαιολογίες για να καλυβόμαστε και να είμαστε εμείς εντάξει. Να τα πούμε όπως είπε η συνακροάτρια. Η αλήθεια είναι βαριά και δύσκολη. Άμα θέλετε να την κοινωνήσουμε, να την κοινωνήσουμε. Και άμα δεν θέλετε να την κοινωνήσουμε, να μην την κοινωνήσουμε. Ένας λόγος που υποστηρίζει τον Τσίπρα, έχω υποστηρίξει και το Μητσοτάκη, ανοιχτό μυαλό, έχει κάνει τις κινήσεις του που έπρεπε για τη χώρα, πολύ σωστές, πάρα πολύ σωστές. Ανοίχθηκε εκεί που έπρεπε. Και βλέπω τώρα ότι αν δεν θα είναι αυτήν την τετραετία, την επόμενη, τουλάχιστον θα είναι η αντιπολίτευση ο Τσίπρας. Αλλά ο Τσίπρας θα ξανανεύει πάνω. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Να δεις πόσο καλοί είναι οι πατριώτες. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζούμε. Είπες προηγουμένως, τα κάνανε οικόπεδα και σπίτια. Πολύ καλά τα κάνανε. Αυτοί που τα φάγανε, τα πήρανε. Έτσι το είπες. Και παίρνω αυτό το λόγο. Λοιπόν. Εδώ σε λέει, μπράβο σου, πόσα τετραγωνικά μέτρα έχεις οικόπεδο, τόσο. Αφού ανήκεις στον Δήμο μου, στην κοινότητά μου, θέλω φόρο. Και τώρα ξέρω ότι αυτό το οικόπεδο ανήκει στον Μάνο και στον Χρήστο. Τώρα είναι ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, αλλά είναι δύσκολη, Μάνο. Και μόλις τώρα θα τελειώσει και το, πώς λέγεται το... Πώς λέγεται αυτό που διορθώνουν τα οικόπεδα και τα στρώματα?
0: Το κτηματολόγιο. Ναι.
2: Τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας.
0: Ναι.
2: και όσα είναι θα κρυμμένα θα είναι στο κράτος και θα μπορεί να τα διαχειριστεί, να οικονομήσει, και όσα είναι ανοιχτά στο Μάνο και στο Χρήστο, θα πει το κράτος και θα πει μπράβο κύριε Μάνο, μπράβο κύριε Χρήστο, έχετε 10 σπίτια. Πολύ καλά κάνατε. Θέλω φόρο. Ο Γιώργος, παραδείγμα χάρη, που δεν έχει σπίτι, δεν θα πληρώσει φόρο. Άμα θα αντέξεις εσύ τώρα να τα κουμαντάρεις αυτά τα 10 σπίτια, χαλάει σου, αλλά άμα δεν θα αντέξεις τι θα κάνεις, θα βγάλεις για πούλημα. Και όταν θα βγουν πολλά για πούλημα, θα πέσουν τιμές και ο Γιώργος, που δεν έχει τίποτα, θα έχει το δικαίωμα να προσεγγίσει να αγοράσει δικό του σπίτι. Η αλλαγή είναι πολύ εύκολη. Στο θα πει, μάλλον το λέω και το ξαναλέω. Σε 25 χρόνια μπορεί να ξεχρεωθεί το κράτος, η Ελλάδα, η πατρίδα. 25 χρόνια. Τα ξεχρεώνει όλα. Αλλά, όπως είπε ξανά η Συνακροάτρια, ευχαριστώ και το συνεχίζω, η αλήθεια είναι βαριά. Άμα θες να την κουβαλήσεις και να την κοινωνήσεις, εδώ είμαστε. Εδώ γίνεται καθημερινά εδώ. Εδώ είμαι με τα τετραγωνικά πόδια. Πόσα πόδια έχεις κύριε Χρήστο, 70 ποδάρια. Ξέρεις τα πει 70 ποδάρια, είναι 25 μέτρα φάρτος και 75 μέτρα μάκρος στο οικόπεδό μου. Mm. Πολύ σωστά, πολύ καλό. Κύριος Χρήστος, κάθε μήνα τόσα θέλω. Μα δεν με νοιάζει, δεν μπορείς, πούλησέ το και φύγε. Θα φύγει άλλος Χρήστος. Και έτσι κρατιούνται οι κοινότητες εδώ και δεν έχουν τρέχα φέρτα και δεν μπορούμε να βγούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλη η Αθήνα μάνα και όλη η Θεσσαλονίκη είναι η μισή Ελλάδα και παραπάνω. Εάν φορολογηθεί το κάθε οικόπεδο, η Ελλάδα εξόφλησε το χρέος 25 χρόνια. Αλλά άμα σας το πει αυτό ο πολιτικός και δεν σας βαλαμουτιάσει με ψέματα, δεν θα πάρει την ψήφο σας. Σου πρέπει να σας βαλαμουτιάσει με ψέματα, όπως είπε ο Τσίπρας, γιατί ήξερε ο Τσίπρας το παραμύθι περνάει καλά. Θα βάλω τη Μέρκελ να χορεύει ζεμπέκικο. Μωρέ, τι μας λες δραμάνκ, αλλά έπιασε. Τώρα ο Τσίπρας θα σας πει μερικές αλήθειες. Δεν θα τον αρέσει. Αλλά δεν έχει άλλο σκαλοπάει. Τώρα πρέπει να πει αλήθειες, γιατί τα ψέματα τα λένε όλοι τώρα. Και πρέπει να πει αλήθειες για να βάλει το πράγμα στη σειρά. Μάνο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Καλά. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
4: Μολύβι και χαρτί.
5: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν,
5: 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 2 και επιστρέφουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι έπαθες?
3: Οχ, το χέρι μου, το χέρι μου. Αχ, με έπιασε πάλι αυτός ο πόνος. Και μου το είπε ο γιατρός. Εγώ αν δεν κάνω ιαματικά μπάνια, δεν θα μου περάσει το ρημάδι. Μπάνια, πεθερέ μου, μπάνια.
2: Βέβαια.
3: Τι βέβαια, όποτε σου το έλεγα μου λίγες όχι.
2: Δεν είχα ζυγίσει καλά τη σοβαρότητα της καταστάσεως.
3: Είναι τόσο σοβαρό, πεθερέ μου?
2: Αν είναι, διότι χέρι είναι αυτό. Σήμερα σου πονάει. Αύριο σου πρίζεται. Μεθαύριο παθαίνει γάγκρανα και στο κόβουν. Πώς θα τρως, πώς θα υπογράφεις, πώς θα φασκελώνεις.

0: 2-11-10-80-8-8-0, τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 5,5 πρώτα λεπτά. Γεια σου Τζούλια από το Γαλάτσι.
1: Καλώς τον.
0: Τι χαμπάρια Τζούλια, γάθηκες.
1: Ακούραστα παρόντες. Χαμπάρια είναι ότι είχαμε εξετάσεις στα γαλλικά, τα Σορμπόν και τα τέτοια. Έπρεπε να διορθώσω, έπρεπε να κάνω προφορικά. Τώρα ξεμπέρδεψα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά σας άκουγα.
0: Άμπλε, δεν χαλάμε τις συνηθίες μας.
1: Ναι. Όχι. Τι γίνεται?
0: Καλά, Μανουλά μου.
1: Καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εγώ έχω ηλουζιό μεταφορικές.
0: Δηλαδή,
1: ότι εγώ είχα την... πώς το λένε αυτό ελληνικά?
0: Πεποίθηση.
1: Ηλουζιό, πώς λέγεται στα ελληνικά?
0: Ψευδαίσθηση.
1: Την ψευδαίσθηση. Ψευδαίσθηση ότι θα ζούσα με τον άντρα μου πολλά χρόνια. Είχα την ψευδαίσθηση ότι όταν ερχόμουν από την Αφρική, από τη ζούγκλα, δεν θα συναντούσα μια άλλη ζούγκλα εδώ πέρα. Και εγώ το ποκεπέ, το λέω ποκεμπέ.
0: Σωστό.
1: αυτά, τίποτα. Πολλά και διάφορα έχω στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε.
0: Αλήθεια.
1: Και μεταφορικά και...
0: Τι έγινε, πρακτικά, και πρακτικά.
1: Και πρακτικά. Τώρα θα ξεκουραστούμε. Όχι όλοι. Εμείς η ραδιοβάρκα πότε τελειώνει?
0: Εμείς παίρνουμε άδεια τον Αύγουστο.
1: Α, εγώ φέτος δεν πάω Κεφαλονιά.
0: Αλλά και όλο τον Αύγουστο,
1: ναι,
0: θα βάζω επαναλήψεις.
1: Το ξέρω. Εγώ δεν
0: οπότε θέλω, πολλοί φίλοι που έχουν μιλήσει τα ακούν τον εαυτό τους τα βράδια.
1: Ναι.
0: Τα κανονίζει η Σταυρούλα, η οποία είναι μεγάλο θηρίο. Έχει,
1: ναι,
0: κρατάει αναλυτικά αρχεία.
1: Το κορίτσι
0: ναι,
1: μου, ναι.
0: Ποια εκπομπή, τι θέμα είχε, πόσοι συμμετείχαν κτλ.
1: Γατούλα με πέταλα.
0: Με πέταλα, εντελώς.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης.
1: Και εγώ θα πάω, δεν θα πάω Κεφαλονιά φέτος, θα πάω στην ξαδέρφη μου στην Αίγινα.
0: Η Αίγινα είναι...
1: Ναι.
0: Μαγικό μέρος, μιλάμε.
1: Θα φάω και το παγωτό μου.
0: Ναι, επίσης.
1: Το πιστίκι.
0: Επίσης θα πας να φας.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να κλείσεις μέρες πριν τραπέζι.
1: Ναι.
0: Στον Σκοτάδι.
1: Α, πού είναι αυτό?
0: Επάνω στην παραλία.
1: Α, στην παραλία.
0: Ναι, πολύ
1: Σκοτάδι.
0: Δηλαδή, Σκοτάδι.
1: Θα το γράψω Σκοτάδι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Στον Σκοτάδι.
1: Α, ναι, στον Σκοτάδι.
0: Ναι, θα πάθεις την πλάκα σου, μιλάμε.
1: Έχει ψαράκι.
0: Έχει ό,τι θέλεις. Είναι το ωραιότερο φαγάδικο του Αργοσαρονικού, ας πούμε, πώς να σου πω.
1: Μάνο, είναι μια ταβέρνα που είναι στη θάλασσα.
0: Έχει και προς τη θάλασσα
1: που
0: τραπέζι.
1: Που κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα.
0: Μα όλα είναι έτσι εκεί, όλα έχω.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο πάντως που είναι, που κάθεσαι στο τραπεζάκι και βλέπεις.
0: Δεν είναι μόνο εκεί, έχει και κάτω από τις τέντες, από την άλλη μεριά του δρόμου.
1: Το ξέρω, ναι. Και το καραβάκι, εγώ θα μείνω στη Βαΐα.
0: Η Βαΐα είναι και εκεί πολύ ωραία και η θάλασσα.
1: Ναι. Και στη Σουβάλα, έχω δύο αναλλακτικές, μένω
0: δίπορτο.
1: Και στη Βαΐα, ναι. Μια χαρά, είναι κοντά, είναι φτηνό το εισιτήρια, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αφού... Ναι,
0: όχι, και κάνει για να πας στην Αίγινα 50 λεπτά.
1: Ναι.
0: Η όχι. ώρα δηλαδή. 50 ναι. λεπτά της ώρας. Ναι.
1: Πόση ώρα είναι με το fly?
0: Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Α.
0: Δεν χρειάζεται να πας με το fly.
1: Όχι, ναι, το ξέρω.
0: Καλύτερο
1: και
0: είναι το άλλο.
1: Ναι.
0: Το flying dolphin είναι ωραίο άμα είναι μακριά. Γιατί
1: ναι,
0: λιγοστεύει όχι. η απόσταση. Αλλά να πας, ας πούμε, στον Μπόρο, ξέρω εγώ.
1: Μα λέμε με την ξαδέλφη μου να πάμε και καμιά ύδρα, καμιά σπέτσες, έτσι.
0: Να πάτε. Έχει ναι. πλοιάρια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που κάνουν ημερήσιες εκδρομές, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία λύση για το καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και η Αίγινα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ όμορφη να την κάνεις με τα πόδια, πεζοπορίες δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Και δεν πίνω νερό, δεν πίνω, μόνο εμφιαλωμένο.
0: Όχι, πίνω εμφιαλωμένο καλού κακού,
1: ναι.
0: αλλά το διορθώσανε το πρόβλημα.
1: Και Και πάλι φοβάμαι.
0: Τέλος πάντων, είναι εφιαλωμένο.
1: Εφιαλωμένο.
0: Ναι.
1: Ωραία, οπότε από εδώ και πέρα που είμαι πιο ελεύθερη, θα παίρνω πιο συχνά μάνα μου.
0: Εντάξει, αγάπη μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλό, καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά.
0: Και από εμάς.
1: Γεια, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2 και 4 από ό,τι βλέπω στο ρολόι. Και πάμε εκεί όπου αναμεταδίδει την εκπομπή ο Status FM 107,7, δηλαδή στην ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Νίκο, καλώς τον.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Λίγα ξαναπήρα.
0: Καλά ήρθες.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, από το να λέει κανείς το όχι είναι εύκολο, αλλά εντάξει, δεν κάνεις τίποτα, όχι.
0: Καμιά φορά δεν είναι και εύκολο. Μερικές φορές εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολο.
1: Το να πεις όχι. Ναι, με την έννοια, ναι, με την έννοια του να σπουδούν κάτι, ναι.
0: Όλοι αυτοί, ας πούμε, που τους μαζέψαμε με τις πολεοδομίες, δεν είπανε όχι ποτέ στα λαδώματα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω, με αυτή την έννοια, ναι.
1: Ήθελα να πω ότι είναι εύκολο να απέχει κανείς.
0: Α, αυτό ναι.
1: Να μην συμμετέχει, να μην... Είναι το πιο εύκολο, δεν θέλει προσπάθεια.
0: Όπως δείχνουν και οι μετρήσεις όταν έχει εκλογές.
1: Ήθελα να σου πω γι' αυτό, γιατί τώρα θα πω πάλι, το συνηθίζω να λέω πράγματα που ακούγονται παράδοξα.
0: Για πες.
1: Γιατί το είπε και ένας κύριος, ο οποίος πολύ το συμπαθώ, είναι δικαστοριά ο κύριος Γιώργος νομίζω. Και το ακούω πάρα πολύ συχνά, ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι, ξέρω εγώ, πήξες, δείξες, θενεκέδες, το ένα το άλλο κτλ. Λοιπόν, δεν έχω καθόλου αυτή την άποψη. Την είχα παλιά όταν ήμουν σχολείο, σχολικός. Δεν έχω αυτή την άποψη. Εγώ προσωπικά, ενώ πάντα ασχολούμαι με τα πολιτικά, από μικρό παιδί, τότε που ήμουν, ξέρω εγώ, στο τρίτη δημοτικού και έρχονταν πατέρες με δύο εφημερίδες και τις ξεκοκάλιζα από μόνος μου. Και δεν έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Παρόλα αυτά, εδώ και, κάτσε να σου πω, 14 χρόνια, συνειδητά δεν ψηφίζω πουθενά σε κανένας είδους εκλογική διαδικασία, ούτε ευρωεκλογές, ούτε δημοτικές, ούτε εθνικές, τίποτα. Και ο λόγος είναι, όχι γιατί είμαι αδιάβρος ή ζαμάνφου ή νομίζω ότι όλοι το ίδιο είναι, καθόλου δεν το νομίζω αυτό. Καθόλου δεν το νομίζω ότι όλοι είναι το ίδιο, το αντίθετο νομίζω εγώ. Ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, μάλλον μεγάλες, όχι πολύ μεγάλες, μεγάλες. Υπάρχει ένα φάσμα τεράστιο, ας πούμε, διαφορών. Όμως, να σου πω γιατί δεν ψηφίζω και γιατί με εκνευρίζει και με θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να καθευρίζομαστε εμείς που δεν ψηφίζουμε από επιλογή και συνειδητά. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω καταλήξει, έχω συνειδητοποιήσει μάλλον, μου έχει φύγει η ψευδαίσθηση, για να το δέσω και με το θέμα, μου έχει φύγει η ψευδαίσθηση ότι ρίχνοντας μία δική μου ψήφο, τη μία που μου αναλογεί, ανάμεσα σε 5,5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια άλλες, ότι επιλέγω κάτι. Δεν επιλέγω, είναι ψευδαίσθηση αυτό. Δεν επιλέγω εγώ. Επιλέγει η πλειονότητα αυτών των 6 εκατομμυρίων. Αυτοί επιλέγουν, όχι εγώ. Εγώ δεν έχω, θα μπορούσα θεωρητικά, αν ήμουν, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος που επηρεάζει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Δεν είμαι όμως. Ο Λαζόπουλος το έκανε αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, έτσι. Δεν είμαι ο Λαζόπουλος εγώ. Δεν μπορώ να επηρεάσω τους ανθρώπους και να ψηφίσω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Έχω μόνο μία ανάμεσα σε 6 εκατομμύρια. Τι αλλάζει αυτό, τίποτα. Ή το άλλο που έλεγε το συχνό που επικαλούνται το απόφθεγμα του Αριστοτέλη, ότι όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική είναι καταδικασμένος να κυβερνάται από
0: κατώτερους του.
1: Ναι. Καταρχήν το ασχολούμαι με την πολιτική δεν είναι συνόλμα του ψηφίζω αφενός. Αλλά αυτοί εννοούν το ψηφίζω, αυτό εννοούν. Λοιπόν, εγώ τους λέω ότι είτε ψηφίσουν είτε δεν ψηφίσουν, από τους ίδιους θα κυβερνηθούν.
0: Το που τα λέμε,
1: από τους ίδιους. Η μία ψήφο στα εκλογικά αποτελέσματα εθνικών εκλογών δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά. Καμία. Όποιος το αμφισβητεί αυτό, ας πάρει τα αποτελέσματα όποιων εκλογών θέλει και ας προσταφαιρέσει μία ψήφο σε όλα τα κόμματα. Να δούμε, θα αλλάξει τα αποτελέσματα. Το ίδιο θα είναι. Δηλαδή, τι έκανε τη μία ψήφο. Τίποτα δεν έκανε. Προσωπικά δεν κάνει τίποτα η μία ψήφο. Για τον άνθρωπο που νομίζει ότι επιλέγει κάτι. Είναι απλά μία ψυχολογική εκτόνωση, μία. Ξέρω εγώ, λειτουργεί ψυχολογικά, δεν λειτουργεί πρακτικά. Δεν επιλέγουμε κάτι σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, 5 άτομα που μπορεί να περάσουν στον άλλον, ξέρω εγώ, και να ψηφίσουμε που θα πάμε να δούμε, ποιο έργο θα δούμε στο σινεμά. Εκεί εντάξει, οκ, εκεί έχει ένα νόημα, αλλά στις εκλογές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία αξία ψήφος πρακτικά. Δεν προσφέρει τίποτα. Δηλαδή, κάποιος είχε πει ότι είναι σαν, πώς το λένε, γράμμα στον Άγιο Βασίλη για ενήλικες, ας πούμε. Κάτι τέτοιο είναι. κόσμος όμως δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Δεν μπορεί, δεν αντέχει να το δεχτεί. Δεν το αντέχει ψυχολογικά. Να παραδεχτεί ότι αυτό που πίστευε για τόσα χρόνια, ότι επιλέγει ο ίδιος με τη μία δικιά του ψήφο την κυβέρνησή του, ας πούμε, δεν μπορεί να το δεχτεί ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί. Και θα με βρίσει κιόλας από πάνω. Επειδή το λέω εγώ. Γενικώς έχω αυτή την κατάρα. Να λέω πράγματα που είναι, δεν μπορεί να τα αντικρούσει κάποιος λογικά. Και επειδή τα λέω να προκαλώ δυσφορία και να μου επιτίθενται. Για οτιδήποτε. Δηλαδή μπορώ να σου πω 10 θέματα, ας πούμε, που η άποψή μου είναι κόντρα στο ρεύμα, αλλά δεν μπορεί να την αντικρούσει κάποιος με δεδομένα. Δεν μπορεί. Γιατί φροντίζω αυτά που λέω να τα γνωρίζω. Και για αυτά που δεν γνωρίζω δεν μιλάω. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Έτσι, όπως μίλησα, ας πούμε, την άλλη φορά και έγινε αυτή η φασαρία για το θέμα των lockdown και των εμβολίων κτλ. Και θέλω να το πω και δημόσια τώρα για να το και έγινε αυτή η φασαρία για το θέμα των lockdown και των εμβολίων κτλ. Και θέλω να το πω και δημόσια τώρα.

0: φυσικά είτε ιντερνετικά. Να σου πω περίπου πόσοι ήταν. Περίπου 1000.
1: Ναι.
0: 1000 άνθρωποι. 1000 άνθρωποι. Κανένας τους. Δεν είχε το... Καλά, οι περισσότεροι, εντάξει, ιντερνετικά, αλλά κανένας τους δεν είχε τα κόστη και το σθένος να πει, ρε παιδί μου, ναι, έκανα λάθος. Έχεις δίκιο. Τελικά, όντως, αυτό είναι. Mm. Ούτε ένας. Και λίγο την ώρα που άκουγα την εκπομπή, την ίδια ώρα που έστειλα τα ίδια στοιχεία που έστειλα σε εσένα, σε έναν παλιό μου γνωστό, που είχαμε συνεπάρξει σε ένα πολύ μικρό κόμμα, που βαφκαλιζόντουσαν οι άνθρωποι εκεί, ούτε ήταν φιλελεύθεροι, ενώ δεν ήταν, και αποδείχθηκε αυτό, του έστειλα τα ίδια στοιχεία που έστειλα και εσένα, και ξέρεις τι απάντησε. Πήγε να πάει στα χάπια σου.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, τα γνωστά. Ψεκ, χαχά. Πήγαινε σε δίνας γιατρός. Αυτό. Αυτή είναι η απάντησή τους τόσα χρόνια. Για το έγκλημα που κάνανε. Που υποστηρίξανε μάλλον. Και το οποίο δεν θα είχε γίνει αν δεν το είχε υποστηρίξει. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Χωρίς να έχει τη μαζική υποστηρίξη του κόσμου. Και γι' αυτό ακριβώς πληρώσανε και τα ΜΜΕ με τις λίστες Πέτσα κτλ. Για να υπάρχει μια κρίσιμη ομάδα κόσμου που να τα επικροτεί αυτά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε κανένα στον κόσμο να το κάνει αυτό. Καμία κυβέρνηση. Χωρίς αυτό. Χωρίς μια μαζική υποστήριξη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διάβασες αυτό το σχόλιο που σου έστειλα για το κράτος και για το τι θεωρώ εγώ ότι ισχύει σχετικά με το... με την ψευδέστηση που μας καλλιεργούν πάρα πολύ.
1: Ότι μπορεί το κράτος να ανακατεύεται σε όλα και να τα λύνει όλα.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Το κράτος δεν είναι λένε ότι είναι αναγκαίο κακό. Είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Ο κόσμος νομίζει οι 999 στους 1000 πιστεύουν να τους ρωτήσει ότι εντάξει, δεν γίνεται χωρίς το κράτος, πώς θα έχουμε στρατό, πώς θα έχουμε αστυνομία, πώς θα έχουμε δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να το διανοηθούν, όπως και εγώ δεν μπορούσα. Δεν γεννήθηκα με τη γνώση στο κεφάλι μου. Δεν μπορούν να το διανοηθούν. Και ειδικά όταν τα κράτη έχουν φροντίσει να μονοπολίσουν ουσιαστικά, να ελέγξουν, να το πω καλύτερα, την εκπαιδευτική διαδικασία και να ελέγχουν ποια συγγράμματα μαθαίνουν τα παιδιά, τι ακριβώς μαθαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο κρατικό σύστημα εκπαίδευσης να γίνει οποιαδήποτε νήξη για το ενδεχόμενο να μην χρειάζεται κράτος, κρατικός μπούρδουλας δηλαδή, για να γίνουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Στρατός, υποδομές. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι αστείο αυτό το πράγμα, ότι χωρίς κράτος δεν θα έχουμε ούτε σχολεία ή ούτε νοσοκομεία, ενώ υπάρχουν ήδη. Δηλαδή είναι τόσο, η τύφλος έχει προχωρήσει τόσο πολύ που θεωρούν απίθανο κάτι που υπάρχει. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν το είχα πει την άλλη φορά, ότι μιλάμε τώρα σε μια χώρα που η ίδια χώρα θεμελιώθηκε και απέκτησε την ελευθερία της χωρίς κράτος.
1: Εντελώς, μπράβο, ναι. Ωραίο, σωστό.
0: Δεν υπήρχε κράτος. Μα δεν υπήρχε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μου λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, όλοι, ότι μπορεί το υπόδουλο και εξαθλιωμένο ελληνικό έθνος να σχημάτισε αξιόμαχο στρατό, ώστε να κερδίσει τελικά την ελευθερία του από τους Οθωμανούς, αλλά το μη υπόδουλο και μη εξαθλιωμένο ελληνικό έθνος τώρα, για κάποιο μυστήριο λόγο δεν μπορεί να έχει στρατό. Έτσι, επειδή το λένε αυτοί. Επειδή έτσι θέλουν. Χωρίς λογική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να το φανταστούν ότι θα υπάρξουν άνθρωποι, ειδικά αυτοί που έχουν μεγάλο διακύβευμα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν, ξέρω εγώ, ξενοδοχεία, που έχουν υποδομές, που έχουν πολλά να χάσουν, ξέρω εγώ, έχουν μεγάλη περιουσία τέλος πάντων, έτσι. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν όλοι. Αρκούν αυτοί που έχουν το διακύβευμα και τους κόφτει, ας πούμε, και τους καίει, να διατηρήσουν την ασφάλεια της περιουσίας τους, δεν χρειάζεται να είναι όλοι συνδρομητές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα αποφελούνται όλοι. Αυτό το πράγμα τώρα, αν δεν το διαβάσει κανείς, όσο και να το περιγράφω εγώ, δεν μπορώ να το περιγράψω τόσο καλά ώστε να πιστεί ο κόσμος. Και δεν θέλω, και να σου πω την αλήθεια, κακώς δεν θα πρέπει να με ενδιαφέρει αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν θα πρέπει να με ενδιαφέρει να πιστεί ο κόσμος.
1: Α, κατάλαβα.
0: Μιλώντας, ας πούμε,

0: να μιλάει κανείς, δηλαδή να εκφράζεται. Και να σου πω για να το κλείσω έτσι, πέντε αιρετικές απόψεις που έχουν σχέση με ψευδεστήσεις. Λοιπόν, οι περισσότερες από τις οποίες μου προέκυψαν μέσα από τα διαβάσματα και τις μεταφράσεις των άρθρων που κάνω εδώ και 6 χρόνια. Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό που δεν το ξέρει σχεδόν κανένας είναι ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος προκλήθηκε από κοινού από τους Χίτλερ και Στάλιν, που ήταν ήδη συμμαχοί από το 30. Πριν το 39 ανεπίσημα, αλλά επίσημα το 39, με το που εισέβαλαν και οι δύο στην Πολωνία για να τη διαμελήσουν, και πήρε ο καθένας από μισό κομμάτι. Mm-hmm. Δεν τον έκανε ο Χίτλερ τον πόλεμο, τον έκανε ο Χίτλερ μαζί με τον Στάλιν. Μαζί τον κάνανε και τον συνεχίσανε για 2 χρόνια μέχρι που τα σπάσανε. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ένα. Δύο. Στον εμφύλιο, γιατί ακούστηκε γι' αυτό, για τους δοσύλλογους κτλ. Υπήρχαν οι δοσύλλογοι, ας πούμε. Αλλά υπήρχαν και οι δοσύλλογοι Σταλινοτσολιάδες, που ήταν όλο το ΚΚΚ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, όπλα κτλ. Και τα είχε πει ο Λαζαρίδης πάρα πολύ ωραία, με το βιβλίο του Ευτυχώς Σύντροφοι Γητηθήκαμε, ότι λέει: εμείς αγωνιζόμασταν για να κάνουμε την Ελλάδα ένα σοβιετικό προτεκτοράτο, συγκεκριμένα είπε να τη βάλουμε στη σοβιετική στρούγκα την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ οι απέναντι πολεμούσαν οι άνθρωποι για την ελευθερία τους και καλά κάνανε και νικήσανε. Ευτυχώς που νικήσανε, λέει. Γιατί αλλιώς θα γινόμασταν Αλβανία του Χότζα. Έτσι. Και επίσης οι άνθρωποι που εξόντωσαν όλες αυτές οι δίθεν αντιστασιακές, στην πραγματικότητα δεν ήτανε, έχουν σκοτώσει πολύ περισσότερους, τα ξέρω τα στοιχεία, πολύ περισσότερους Έλληνες αντιστασιακούς σκοτώσανε οι Σταλινοτσολιάδες, οι δοσύλλογοι Σταλινοτσολιάδες του ΚΚΕ, παρά Γερμανούς. Πολλαπλάσιους. Έτσι, και επίσης, πολύ περισσότεροι Έλληνες φαγιάστηκαν από χέρια δοσύλλογων Σταλινοτσολιάδων παρά από Γερμανούς ή Βουλγαρούς ή Ιταλούς μαζί. Είναι απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Έτσι. Είχα δει και τα ακριβή νούμερα μέχρι, πώς το λέω, Ελλάδας. Λοιπόν, δεύτερο, να σου πω ένα τρίτο, ξέρω, άσχετο, για τους πολέμους τώρα. Ο πόλεμος στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, προκλήθηκε, εντάξει, νομίζω ότι είναι οφθαλμαφανές, δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι και βίντεο παίρνανε, έτσι.
1: Ναι.
0: Προκλήθηκε από τους Παλαιστίνιους Ισλαμοφασίστες, παιδοβιαστές και αποκεφαλιστές. Από αυτούς προκλήθηκε. Δηλαδή, όποιος το αρνείται αυτό είναι τρελός απλά.
1: Mm.
0: Είναι ψυχοπαθής, δεν γίνεται. Έτσι. Mm. Από αυτούς προκλήθηκε. Αυτοί τον κάναν τον πόλεμο. Οι Ισραηλοί αντιπιτεθήκαν γιατί τους είχαν πάρει και ομίλους, μεταξύ των οποίων και μωρά. Και το βαφτίσανε μετά οι Παλαιστίνοι και τα τσιράκια τους στον ΟΗΕ και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και οι Ισλαμοαριστερά. Το βαφτίσανε γενοκτονία. Γενοκτονία είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, ο πόλεμος δεν είναι γενοκτονία. Το αντίστοιχο, πάνε και την αντίστοιχη τύφλωση, έχουν οι δεξιοί, μάλλον όχι ακριβώς δεξιοί, οι περί των κούλι, που λένε, ξέρω εγώ, ότι γίνεται γενοκτονία, μας γενοκτονεί την Ουκρανία ο κακός ο Χίτλερ Πούτιν. Στην πραγματικότητα, και εδώ αυτό το πράγμα δεν είναι οφθαλμοφανές, αλλά πρέπει να το ψάξει κανείς λίγο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έγινε από τη Ρωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκλήθηκε από τους ελεηνούς πολεμοκάπηλους Democrats επί Biden και Καμάλας, μαζί με τον αχυράνθρωπο Ζελένσκι, που είναι εξίσου ελεηνός πολεμοκάπηλος και είναι μεγάλος καταστροφέας της χώρας του. Δηλαδή είναι μεγάλος αλήτης αυτός ο άνθρωπος. Και λίγα λέω. Προκαλέσανε, κάνανε σκόπιμα εθνοκαθάρισης στο ανατολικό κομμάτι που είναι εθνοτικά Ρώσοι άνθρωποι, δεν ήταν, είχαν ξεμείνει στα σύνορα εντός της Ουκρανίας, αλλά ήταν Ρώσοι. Τους κάνανε εθνοκαθάρισης, τους καθερούσαν, ας πούμε, τους εκλεγμένους τους αντιπροσώπους της επαρχίας αυτές. Και στο τέλος απείλησε με κάζους μπέλι, ήταν γνωστό, ήταν κάζους μπέλι, ότι θα κάνει ένταξη στο ΝΑΤΟ και θα βάλει ουσιαστικά πυρηνικά στο υπογάστρο της Μόσχας. Δηλαδή, κάναν ό,τι μπορούσαν οι Democrats μέσω του Ζελένσκι για να αποκαλέσουν τον πόλεμο. Ό,τι μπορούσαν, κάνανε. Και επίσης, κάτι επίσης άγνωστο, ότι ο Ζελένσκι μαζί με τους Democrats ανατείναξαν τον αγωγό Nord Stream που έφερε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνανε. Κάνανε πολεμική ενέργεια εναντίον υποδομής κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, της Γερμανίας, και με επίδραση σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, βάσει του καταστατικού του ΝΑΤΟ, έτσι, θα έπρεπε αυτό που κάνανε οι Ουκρανοί να τους κηρύξει πόλεμο όλο το ΝΑΤΟ. Εναντίον της Ουκρανίας δηλαδή. Πραγματικότητα η Ουκρανία θα έπρεπε να δεχτεί επίθεση από το ΝΑΤΟ για αυτό που έκανα. Και όχι απλά δεν δέχτηκε επίθεση, αλλά την ταΐζουμε κιόλας. Δηλαδή το Ζελένσκι ταΐζουμε και τα σειράκια του. Και τώρα το ρόλο που έπαιζε που παίζανε οι Democrats, τον έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει τέτοια. Σου λέει, τι θες ρε φίλε τώρα, θα σου δίνουμε και λεφτά. Ένα άλλο πολύ διαδεδομένο ψέμα, μάλλον ψευδές, πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Είναι ότι οι Democrats είναι καλοί και ο Τραμπ είναι κακός. Αν ρωτήσεις 10, οι 11 θα σου το πούνε αυτό. Ότι ο Τραμπ είναι κακός. Και με τέτοια προπαγάνδα φυσικά αυτό θα λέει ο κόσμος. Δεν μπορεί να το ψάξει, δεν έχει χρόνο. Ούτε διάθεση να το κάνει αυτό. Ούτε κερδίζει και κάτι να αφιερώσει χρόνο. Και σου λέει αυτό μας λένε τα μιμέψιμα, αυτό θα λέμε κι εμείς. Όπως και με τα lockdown και τα apartheid, το ίδιο. Ναι, μόνο που αν το ψάξει κανείς θα δει ότι όσο κυβέρνησε ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία, και τώρα δεν έχει κλείσει ακόμα, ούτε 2 χρόνια δεν ξέρω πόσο είναι. 2 νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην πρώτη τετραετία ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Αμερικής. Με τα πολεμικά τουλάχιστον, που δεν εκκίνησε ούτε έναν πόλεμο. Δεν έχει υπάρξει άλλος πιο ελληνόφιλος από αυτόν. Κανένας. Ο Ομπάμα είχε κάνει δεκάδες πολέμους μαζί με τον Μπάιντεν, γιατί τον είχε αντιπρόεδρο. Ήταν οι πιο πολεμοκάπηλοι από όλους, μαζί και η Χίλαρη και η Χίλαρη μαζί με τον Μπιλ Κλίντον. Ήταν από κοντά, κατά πόδας ακολουθούν. Λοιπόν, δεν είχε κανέναν πόλεμο κάνει στο ενεργητικό στην πρώτη τετραετία. Όταν με το που βγήκε ο Μπάιντεν, ο αχυράνθρωπος, και του Ομπάμα ουσιαστικά αχυράνθρωπος είναι, γιατί ήταν ανοϊκός ο άνθρωπος, φαινόταν. Λοιπόν, με το που βγήκε ο Μπάιντεν, τσουπ, έγινε ένας πόλεμος, φύτεψε ένα πόλεμο πρώτα στην Ουκρανία και κατά σύμπτωση, δεν ξέρω πώς έγινε τώρα αυτό, έγινε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις με το που έφυγε ο Τραμπ. Φοβερό δεν είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, και μάλιστα, και μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό αν μπει στο site. Είχα ανεβάσει άρθρο μετάφραση όπως πάντα από το αμερικανικό, το κορυφαίο αμερικανικό φιλελεύθερο think tank, το Mises Institute, ότι έτσι και εκλεγεί ο Biden, η κλίκα του πολέμου θα επανέλθει Δημήτρη. Όπως και έγινε. Προτού εκλεγεί. Το είχα δημοσιεύσει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είχε δημοσιευτεί. Να είμαι ακριβής, στο site. Το αμερικανικό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, έτσι και εκλεγεί. The War Party, έτσι το λέγανε, το κόμμα του πολέμου, του πολεμοκάπηλου, η κλίκα των πολεμοκάπηλων ουσιαστικά. Και έτσι και έγινε. Τι άλλο θα να σου πω αιρετικό, για την παπάτζα αυτή την καινούργια, για την κλιματική αλλαγή, ότι είναι ανθρωπογενής, δεν είναι καθόλου ανθρωπογενής, είναι ψέμα αυτό. Το δεξίδιο ότι ο άνθρακα δεν έχει καμία σχέση με την άνοδο του...
1: Της θερμοκρασίας.
0: Το αντίθετο ισχύει. Η θερμοκρασία ανεβοκατεβαίνει πάντα από τότε που δημιουργήθηκε η Γη πριν 5 δισεκατομμύρια χρόνια. 4 ή 5 κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, ανεβοκατεβαίνει συνέχεια και μάλιστα με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Και αυτό οφείλεται στην απόσταση από τον ήλιο και στην κλίση της Γης. Δηλαδή σε θέματα γεωφυσικής δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος. Το διοξείδιο του άνθρακα έπεται της ανόδου θερμοκρασίας, γιατί όσο περισσότερο ήλιος, ηλιακή ενέργεια υπάρχει, τόσο αυξάνεται η βλάστηση και εκπέμπει η διοξείδιο του άνθρακα η βλάστηση. Έχουν αντιστρέψει οι πονηράκηδες, έχουν αντιστρέψει το αίτιο και το αιτιατό. Δηλαδή, το διοξείδιο του άνθρακα έτσι είναι 0,04 του αέρα. Δεν γίνεται να επηρεάζει το κλίμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας δουλεύουμε στα μούτρα μας. Έτσι. Και πάρα πολλοί σοβαροί επιστήμονες που φυσικά έχουν παραγωνιστεί το έχουν πει ότι είναι απάτη. Δεν έχει καμία σχέση το δεξίδιο του άνθρακα με την αύξηση θερμοκρασίας. Έχει να κάνει με τον ήλιο και με τη γη. Έτσι. Και το γεγονός ότι μας ζητάνε ας πούμε, να πληρούμε τα μαλλιά της κεφαλής μας, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε φόρους ας πούμε, τάχα οικολογικούς για να δροσίσει είναι γελίο. Είναι πιο γελίο και από τα lockdown και τα apartheid. Πιο γελίο ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Πληρώστε μας φόρους για να δροσίσει ο καιρός.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μας λένε. Όπως μας λέγανε, θα βγάλουμε τα πολυπολικά στους δρόμους για να μην κολλάτε γρήπη.
1: Ναι.
0: Ίδια γελιότητα είναι. Και απάτη μαζί και κομπίνα φυσικά. Γιατί κάποιοι τα κομμάτια πάρα πολύ χοντρά. Μιλάμε ναι, ναι. για ποσά που αγγίζουν τα 3
1: εκατομμύρια.
0: Ναι, στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Και όλα αυτά πάλι από το ΚΚΚΙΝΑ συγκεκριμένα, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι ρυπαντές στον κόσμο, συνεχίζουν να κάθεται να καίνε τα ντερά του λιγνίτες και σου λέει, καθίστε κορόιδα εσείς, έχει εξαγοράσει μια χαρά τους πολιτικούς εδώ, καθίστε εσείς να κυνηγάτε την ουρά σας, έτσι, να κόβετε ας πούμε τη βιομηχανία σας, να εκτοξεύετε το κόστος της ενέργειας και εμείς θα σας αγοράσουμε όλους, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Με φθηνή ενέργεια. Και εσείς θα πεινάτε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γίνεται. Βέβαια αυτά, άμα τα πει σε κάποιον, στο μέσο Έλληνα, θα αρχίσει να λέει το γνωστό, το φοβερό αντιεπιχείρημα. Είναι φοβερό το επιχείρημα που έχουν. Είναι όλοι σαν κουρδισμένοι, σαν, πώς το λένε, σαν ρομποτάκια. Είναι το εξής αντιεπιχείρημα. Τσεκ, τσεκ, χαχα. Τσεκ, τσεκ, χαχα. Τσεκ, τσεκ. Είσαι μπήξας, δείξας, ρίξας. Αυτό. Αυτό είναι το επιχείρημα που έχουν. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν έχουν. Αυτό. Είσαι μπήξας, δείξας. Αυτό. Λοιπόν. Και για τη δημοκρατία. Ότι ένα τελευταίο και... Ναι. Γιατί από εκεί ξεκίνησε το πράγμα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι τρομερά υπερτιμημένο πολίτευμα η δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με την ελευθερία. Δηλαδή το να επιβάλλεται η θέληση των πολλών εναντί των λίγων, που δεν είναι καν των πολλών πια. Δηλαδή είναι του 35 των εγγεγραμμένων και του 22 των...
1: Ψηφισάντων.
0: Στους εκλογικούς καταλόγους, ζήτημα να είναι 25% αυτοί που βάζουν κυβέρνηση. Πάνω στους 4. Ζήτημα. Έτσι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ήταν 51 πραγματικό. Και πάλι, τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, ποιος τους δίνει το ηθικό δικαίωμα να επιβάλλουν σε μένα τα γούστα τους. Η δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με ελευθερία και πολιτισμό. Καμία. Και το αντίθετο της δημοκρατίας δεν είναι η Χούντα. Το αντίθετο της δημοκρατίας, ούτε η Βασιλεία. Το αντίθετο της δημοκρατίας είναι η ελευθερία. Να μην αποφασίζει για λογαριασμό μου ούτε ο δημοκρατικά εκλεγμένος πολιτικάντης, ούτε ο μονάρχης, ούτε ο χουντικός. Να αποφασίζω εγώ που θα πάει το παιδί μου σχολείο, πόσα λεφτά θα του δώσω, τι μάθηματα θα μάθει, που θα ασφαλιστώ οικονομικά και συνταξιοδοτικά και ούτω καθεξής. Εγώ να αποφασίζω. Όχι αυτοί. Να μου επιβάλλονται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολιτισμός και ελευθερία. Να αφήνεις τους ανθρώπους ήσυχους. Να επιλέγουν αυτά που θέλουν με τα δικά τους χρήματα, χωρίς να τους τα επιβάλλεις με το βούρδουλα και με τη δικαιολογία. Α, κοιτάξτε, είμαστε περισσότεροι εμείς. Ξύστε. Δεν με ενδιαφέρει. Κάντε κουμάντο στον εαυτό σας, όχι στους άλλους. Μάθετε να σέβεστε τους γύρω σας και να μην τους επιβάλλεστε. Δεν το λέω σε σένα αυτό.
1: Ναι, έτσι. Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: όπως σου είπα, έχω πάρα πολύ θυμό και κάτι χειρότερο από αυτό. Αλλά θα σου πω κάποια στιγμή που μου φύγει, τι να πω.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Έγινε.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Αλέξανδρε από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά φίλε.
1: Καλά είμαι και εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, σήμερα το θέμα που ήταν μεγαλύτερο ενδιαφέροντος από ό,τι συνήθως, λέω να καταθέσω και εγώ μια γνώμη.
0: Να, αμέ.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι εδώ σαν λαός οι λεγόμενοι Έλληνες πρέπει κάπως στις ψευδεστήσεις, με την πολιτική, όπως, αυτό με τα ρουσφέτια πως τάχα μου βελτιώνουν τη ζωή μας και πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Ή ας πούμε το ότι μπορεί κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο και να κινείται ένα το σετ το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα και βλέπουμε κάθε μέρα τι είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί προσωπικώς εγώ έχω το εξής ζήτημα. Κινούμε ταυτικότατα μεταξύ για να κινηθώ σε περιπτώσεις και βέβαια πού να βρεθούν, πού να πρωτοβρεθούν οι άνθρωποι, ας πούμε, να εξυπηρετήσουν άνθρωποι. Λοιπόν, οπότε κάνω την υπομονή που πρέπει και περιμένω να φτάσω στη δουλειά μου και κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά το τι μαρτυράω, ας πούμε, μέχρι να βρω ταξί είναι το κάτι άλλο. Ψευδέστηση δηλαδή θα μπορούσα να έχω ένα μέσο να με μετακινεί απόλυτα. Με αυτές τις προϋποθέσεις. Ψευδέστηση. Λοιπόν, πριν να συνεχίσω για τις ψευδέστησεις, θέλω να πω κάτι σχετικά με το ότι υπήρξε θέμα η αυτογνωσία. Να πω δηλαδή μια βιωματική μου εμπειρία για το τι θα πει αυτογνωσία. Λοιπόν, γεννήθηκα αλμπίνο. Δηλαδή άνθρωπος κατάλευκος από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι όλη μου τη ζωή. Mm. Λοιπόν, τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουμε το δεύτερο πιο ευαίσθητο δέρμα στην ακτινοβολία του ήλιου, αμέσως μετά τους κοκκινομάλιδες. Λοιπόν, πολύ απλά να σου πω, απλά για να καταλάβει ο κόσμος, στα 10 λεπτά που θα με δει ο ήλιος εμένα, πρώιμον ερήθημα, έτσι λέγεται. Mm. Ένα έγκαυμα το οποίο περνάει. Αν εγώ μπω σε μια σκιά και δεν με βλέπει ήλιος, περνάει αυτό. Mm. Από το τέταρτο και μετά, ύστερον ερήθημα, αυτό δεν περνάει και θέλει φροντίδα με φάρμακα, με ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Λοιπόν, όμως, εγώ που το ζούσα αυτό το πράγμα, έκανα το εξής. Αισθανόμουν παράλληλα και την εφορία την εξής, εκτιθέμενο στον ήλιο. Μπορεί να γεγόταν το δέρμα μου, αλλά συνέθεται και βιταμίνη δέλτα η οποία κάνει σωστή δουλειά στα κόκαλα, κάνει σωστή δουλειά και σε ένα σωρό περιπτώσεις του οργανισμού. Mm-hmm. Οπότε αισθανόμουν ευφροσύνη που η προβιταμίνη δέλτα με τις ακτίνες του ήλιου γινόταν βιταμίνη δέλτα. Και να ξέρει ο κόσμος ότι τα περίφημα αντιλιακά που φάσω εμποδίζουν αυτή τη διαδικασία σε κάποιο βαθμό. Όσο μπορεί να το δεχθεί κανείς αυτό, ας κανονίσει την πορεία του. Συνεχίζω λοιπόν, είχα αυτό το πράγμα, οπότε δεχόμουν να καίγεται το δέρμα μου προκειμένου να φτιάξω κόκαλα. Και μάλλον καλά έκανα, γιατί πήρα σωστές βάσεις, ας πούμε, σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά με την αυτογνωσία, ας πούμε, του θέματος. Mm-hmm. Λοιπόν, ψευδεστήσεις λοιπόν. Οι Έλληνες έχουν πολλές ψευδεστήσεις. Και είπαμε πολύ και διάφοροι για τόσο και τόσο για τόσες ψευδεστήσεις που, να σου πω κάτι, τα περισσότερα από αυτά, ακόμα και λεγόμενες αιρετικές απόψεις κάποιων ακροατών, κάποιου ακροατού συγκεκριμένα, τα έχω ξανακούσει από κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, τώρα θα πω το εξής, ότι ψευδέστηση λοιπόν, συνέστηση, προαίσθηση, μετέστηση, διέστηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αίσθηση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η αίσθηση είναι μια ιδιότητα του ανθρωπίνου οργανισμού, του ανθρωπίνου όντως, μαζί με τις επιθυμίες. Αλλά επίσης υπάρχει και μια άλλη ιδιότητα που κάνει το ανθρωπίνο γένος τόσο σπουδαίο και τόσο μεγάλο και αυτή η ιδιότητα προέρχεται από αυτή η ιδιότητα λέγεται λόγος και αυτό που προέρχεται από το λόγο η λογική. Η λογική που μπορεί όλα αυτά να τα ρυθμίζει ή και να τα απορριθμίζει. Λοιπόν, αυτό που ζούμε στη χώρα μας είναι το πόσο λίγο, σχεδόν καθόλου, θέλουμε να δίνουμε όνομα στο κάθε τι που συναντάμε γύρω μας. Δεν θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε.
1: Να του δώσουμε όνομα.
0: Ναι.
1: Το παίρνουμε σαν να λέμε όπως το μάθαμε. Τι όπως το μάθαμε. Εδώ τη διαδικασία της μάθησης δεν θέλουμε για τόσους λόγους, πολλοί από τους οποίους τους λόγους είναι πολύ σοβαροί, γιατί όταν ας πούμε, λέει ο παραγωγός της εκπομπής, ας πούμε, ένα σχολείο στο οποίο ήταν να σπουδάσει σαν μαθητής, να ήταν σε κατάσταση ερυπιώδη και μετά να πηγαίνει σαν όριμος άνθρωπος ο παραγωγός της εκπομπής και να το βλέπει στην ίδια ερυπιώδη κατάσταση που το άφησε, τότε ο παραγωγός της εκπομπής είχε τα δίκαια του άνθρωπος να λέει ό,τι λέει. Αλλά αυτοί όλοι οι λόγοι, αυτές όλες οι αιτίες μάλλον, για να λέμε αυτά τα πράγματα, είναι από ένα σημείο και μετά, φίλε μου, προφάσεις εν αμαρτίες που λένε. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει ότι να δώσουμε πράγματα, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να το καταλαβαίνουμε κάθε ώρα και λεπτό, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και είμαστε σε αυτά τα χάλια γιατί στηριζόμαστε στην αίσθηση, όλα τις τα συμπαραμαρτούντα, έχουμε αφήσει τη λογική στην άκρη. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα που με ενοχλεί πολύ στη χώρα μου, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και σε ένα σωρό άλλες χώρες. Και καλά, σε άλλες χώρες, εντάξει, ό,τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ όμως τι κάνουμε. Κάνουμε ό,τι καταλαβαίνουμε. Ένα τι καταλαβαίνουμε. Να ακούω, να χρειάζεται να πω 100 κουβέντες μέσα σε ένα ταξί και οπουδήποτε αλλού και να ακούω 200 λάθη. Δεν γίνεται παιδιά έτσι. Αίσθηση είναι αυτό. Συνέστηση είναι αυτό. Ψευδέστηση είναι αυτό. Τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί όπου υπάρχει ο λόγος, παίρνουμε τη σειρά μας. Αλλά χωρίς το λόγο, τι γίνεται. Μιλάμε για αισθήσεις, για συνειρμούς, για το ένα, για το άλλο. Ενώ πολύ απλά, με το λόγο θα ξέραμε να περπατάμε. Με όλες τις συνέπειες φυσικά και του ενός άκουσα. Δεν είναι ότι έχει.
0: Κάνει διακοπές το τηλέφωνο.
1: Ένα είδος. Ορίστε.
0: Κάνει διακοπές.
1: Α,
0: το τώρα. Τηλέφωνο. Τώρα καλύτερα. Έλα. Αλέξανδρε.
1: Με ακούτε τώρα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ωραία, οκ. Okay. Αυτά τα ολίγα είχα να πω εγώ.
0: Δεν μου λες το Παγκράτη είσαι.
1: Όχι, δεν βρίσκομαι στο Παγκράτη, βρίσκομαι στην Ασμήνη, παίρνω από εκείνη το τηλέφωνο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Στο ραδιοφωνό.
0: Εντάξει.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Κάνα τραγούδι, τίποτα, μπα.
1: Να σας πούμε ένα τραγουδάκι, ένα γαλλικό τραγουδάκι.
0: Ένα γαλλικό τραγουδάκι, τέλεια.
1: Λοιπόν,

Δεν ακούγεται, αγάπητέ μου. Μάλλον πρέπει να το αφαιρέσω τώρα αυτό. Αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν το ξέρεις τώρα ότι εγώ έκοψα τη γραμμή, αλλά ήσουν πολύ μακριά από το μικρόφωνο και ακουγόταν ελάχιστα. Βάλει ένα τραγούδι, να τον πάρω ένα τηλέφωνο τουλάχιστον.

σε περίπου 2 λεπτά θα έχει στρογγυλέψει η ώρα. Οπότε μπορούμε να διαβάσουμε ένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, για παράδειγμα. Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιο πολύ. Όμως η δική σου τρυφερότητα πόσον καιρό ακόμα θα βαστάξει. Ό,τι μας γλύκανε το ξέπλυνε ο χρόνος και η συναλλαγή. Εκείνοι που μας χαμογέλασαν βουλιάξαν σε βαθιά πηγάδια και μείναν μόνο εκείνοι που μας πλήγωσαν. Εκείνοι που αρνήθηκαν να τους υποταχτούμε. Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν πιο πολύ. Ντίνος Χριστιανόπουλος.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω ανάσκελα και να κοιμηθώ άλλους 3. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα 2 μήνες πλάγιαστό για να συνέλθω.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδρος.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Λέω, τόσο τρυφερό του κυρίου Χριστιανόπουλου το οποίο είμαι εν αντιθέση με το λόγο του που είναι αψής.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, υπάρχει, κάποτε ο Χριστιανόπουλος είπε, ναι, βγάλτε τα ποίηματά μου από τα παιδικά βιβλία, ναι, από τα σχολικά βιβλία, γιατί, ναι, είναι ανήθικα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τον θυμάμαι που είχε βγει σε μία πρωινή εκπομπή και ήταν τόσο εριστικό.